0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

0: προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει το Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτζου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της στο Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: «Νάτος, νάτος, έφτασε!» Τι έγινε, ρε Αμαλία? «Νάτος», λέει ο Ρούμπιο, «έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε!» Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη, έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά, λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει,
1: ναι,
0: έτσι να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος του Σαρδιτού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω, μοναδική διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο ρεύματα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα, ναι, μπορείς. Πάρε, ναι, και το άλογο σου να είσαι, ναι, ναι, έτοιμη να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα, ναι, περισσότερο. Βεβαίως. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο, που δεν έχει χάρει και πολύ. Δεν τον βλέπω χαρούμενο.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Α, ωραία, χαρά είμαι. Εντάξει.
0: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου λέει: «Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή?» Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου Ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω, ναι, ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι 1 στο 1.000.000 και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
1: Βεβαίως.
0: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι: ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Περιμένουμε
0: εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων οι οποίοι είχαν καταφεσώσει κυρίως τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο.
0: Εκεί λοιπόν, ως ηθήνων νους αυτής της οργάνωσης, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, ναι, πρόεδρος και του κόμματος Λαός. Λαός. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Το κόμμα που το είχε πάρει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει μάλιστα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι καιρός ήταν και άργησαν να τον συλλάβουν. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι θα αποφασίσει φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια ακούσατε και τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, την οποία τόσο πολύ έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
1: Για τον καιρό σας τα είπαμε. Καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο, νομίζω, ο Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ μου?
0: Χθες ήταν το τελευταίο, ναι, παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ναι. Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ και όπως είναι λογικό ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι, ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Ιωσήφ μου, τις, παιδί μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα συχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
0: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
1: Εσύ μαράκι μου γλυκό, με τίποτα, εγώ ανατριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
0: Το ποιο?
1: Γάλα κατσαρίδας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγιά τώρα πρωί.
1: Ναι, ναι, καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
0: Αλλά εντάξει, η διπλόπτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός της μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
0: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν
1: ναι,
0: για κάτι?
1: Άκου τώρα, θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος δεν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαραγωγικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
0: Να το πιείς εσύ, Αμαλία.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Να το πιείς εσύ.
1: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
0: Δηλαδή, άσε μας ρε κορίτσι μου,
1: πρωί-πρωί τώρα. Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
0: Με το γάλα κατσαρίδας.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά? Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάτες ήταν και γνωστός χριστέμπορας, έτσι. Συμμετείχε σε διάφορες δράσεις και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, χριστιανικά έκλεβε και αυτό στο κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
4: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάβα. Μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος, τον πρώτο μας γιο, και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο, την απέλυσαν. Καλημέρα, μάλιστα. Σάβα. Είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αειδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα αυτής της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα ρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα ρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα μυγδάλου, γάλα ρακά. Γάλα κατσαρίδας.
0: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Τώρα σιγά σιγά έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ, να είσαι καλά, φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο? Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Ναι, ναι. Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
1: Ναι, ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
5: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές ναι. Η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς, και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
1: Ναι, ναι, στις πληγήσεις περιοχές. Βέβαια.
0: Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ρε Αμάλια, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Γιορτάζουν οι ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει να σε ακροτήσει ο Γιάννης.
0: Για τη ρόζα δεν ξέρω, χρόνια για τον Πολυχρόνη ξέρω.
1: Α, τώρα
0: ο Πολυχρόνης γιορτάζει.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν. Αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
0: Έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας.
1: Ο υπουργός εθνικής άμυνας οικονομίας, λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και καλά, και παναθηναϊκά.
1: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
0: Λιγάκι.
1: Α, είναι, δεν το ήξερα.
0: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα? Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
1: Ναι, ο Πούτιν.
0: Έχει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο.
0: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πώς δεν τον άκουσα. Τον περιστατικό.
0: Έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του
1: βήματος. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, έκανε, είπε... δεν ανέφερε με το όνομα του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε, μίλησε για παρακμή. Εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης.
0: Ναι, ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, και διευθύνσεις.
0: Ακριβώς. Είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Ναι. Είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον και πρέπει να συνεισφέρω για την πατρίδα. Ναι. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε λεφτά. Για να μην χρεοκοπήσουμε. Τι έγινε λοιπόν μία και μισή τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά?
7: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα Υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνη Σαμαρά, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνη Σαμαρά είμαι. Και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, ο Βαγγέλη το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
0: Τα έλεγε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
1: Τον Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
0: Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
1: Ναι, μην τα ξεχνάμε. Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, παιδί μου.
0: Έτσι, μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο και γενέθλια σήμερα.
1: Ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο πρέπει να πάρει τον Υπηρεσιακό.
0: Μία και μισή. Κοντζάν πρωθυπουργό. Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη.
1: Αυτό λέω.
0: Κάποιο υπάλληλο Υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιος και του έλεγε Αντώνη Σαμαράς και το άλλο του έλεγε είμαι ο Πούτιν. Του το κλείνε. Και τον πήγανε με τις πιτζάμες τώρα στο μαξί μου.
1: Τον άνθρωπο σκοτώ.
0: Και του λέει έλα Βλαδίμηρε να υπογράψει.
1: Πίστευτα πράγματα.
0: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
1: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
0: Χρόνια πολλά και στο Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονος.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Χιλιόχρονος.
0: Για τον Πούτιν λέω εγώ.
1: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
0: Ακριβώς.

0: Τουλάχιστον οι ακροατές έχουν χιούμορ. Στέλνει μήνυμα ο Πάνος, ακούγοντας το ηχητικό νωρίτερα με τον Αντώνη Σαμαρά, που εξιστορεί τι είχε συμβεί με τον Πούτιν εκεί στο τηλέφωνο, τον υπάλληλο δηλαδή που του είπε ο Πούτιν, και λέει: καλά τα είπε η μελέτη. Είδατε πως ο Πούτιν εκβίασε τον Σαμαρά. Καλημέρα φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Ναι φίλε, την μεταδώσαμε την είδηση στην πρώτη ώρα με τον επιβάτη της χθεσινής πτήσης για Θεσσαλονίκη, που είχε διάφορες έτσι ορέξεις και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και αυτό οδήγησε στη σύλληψή του. Να πούμε επίσης, πριν πάμε παρακάτω, δύο προτάσεις που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μία αφορά το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Και τι προτείνει εκεί λοιπόν, να δοθεί κίνητρο για παραπάνω ορόφους.
1: Ακριβώς,
0: με
1: για
0: την
1: δύο
0: προϋπόθεση αυτά τα κίνητα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν
1: να βγουν στην αγορά
0: είναι
1: για ενοικίαση.
0: Είναι μια σκέψη λοιπόν.
1: Έχει γίνει σε κάποιες χώρες αυτό το συγκεκριμένο για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.
0: Ακριβώς. Χτίζω λοιπόν για να νοικιάσω παραπάνω όροφοι ως κίνητρο ώστε να νοικιαστούν σπίτια.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και η δεύτερη είναι η αναβάθμιση πλέον για τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς κάνει το θέμα ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι λέει, ότι αν υπάρξει ενδεχόμενη επιστροφή μετά το Brexit, θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα ή ακόμα και στην περίπτωση εμβάθυνσης της συνεργασίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Πρωθυπουργός θα το βάλει στην ατζέντα το θέμα και το έχει στην ατζέντα των γλυπτών του Παρθενώνα όσον αφορά και την ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φαίνεται ότι οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει που βγήκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για την πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι προσδοκά η κυβέρνηση από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
2: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη όχι μόνο λόγω του προσώπου ή λόγω της χρονικής κυρίας, αλλά και για το γεγονός ότι συμβολικά και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συμβολισμοί στη διπλωματία για την εξωτερική πολιτική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι είναι μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύεται από παράλληλη επίσκεψη στην Άγκυρα. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα στήριξης προς την ελληνική πλευρά. Έτσι το διαβάζουν και στην πλευρά της κυβέρνησης.
0: Έτσι το διαβάζουν, συγγνώμη Εμίλια, και από την τουρκική πλευρά, γιατί είδαμε μια ιδιαίτερη ανησυχία χθες.
2: Βεβαίως, ισχύει απόλυτα αυτό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα για αυτό το ζήτημα και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τις οποίες συνηθίζουν να έχουν και σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούν και ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Κύπρο. Τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητήματα και δεν σας λέω κάτι καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με το περιεχόμενο των συναντήσεων και των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ένα ασφαλώς είναι το ενεργειακό, το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και εκεί ακριβώς έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Και το τρίτο βέβαια είναι οι αμυντικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να οριστικοποιηθεί πια η συμφωνία για τα F-35. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στην Γερουσία έχει βάλει το ζήτημα αρκετές φορές το ζήτημα του μπλόκου της προμήθειας F-35 στην Τουρκία και ίσως σε αυτό να οφείλεται και ο εκνευρισμός της άλλης πλευράς. Ωστόσο, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Βάντστο είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες, από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι και προπομπός μιας πιθανής επίσκεψης του πρόεδρου Τραμπ το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα, για παράδειγμα, το απόγευμα, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά. Έτσι. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπε σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές, αυτό ρωτώ.
2: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά, άλλωστε όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
0: Για να οφείλει ελεύθερη διαχείριση.
2: Πολύ σωστά, για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
1: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το Day Fiber.
1: Ναι.
0: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, Day Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πορτοράφτη και πάει σφαίρα.
1: Μάλιστα.
0: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα, αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά, γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
1: Ποιοι συγκρούστηκαν?
0: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φοντερλάιν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
4: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς κι εσύ, Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
5: Θα κλάψουν μάνες.
3: Αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τη μία 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
4: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης δύο φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόγκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
5: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
3: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φόντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα
4: ψέμα.
3: Στην τελευταία επιστολή.
0: Σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
3: Ότι. Εντάξει, καλά κρασιά.
5: Κάνε πέρα ρε, για να δουλέψει μανιβέλα.
6: Ρε παιδιά,
5: πάτα όλα.
6: Ρε παιδιά, να πέσει γροθιά σύννεφο, έτσι.
3: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησέ τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Ας τα αυτά στην τηλεόραση.
4: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρια Σχημονίνα, αλλά δεν το λέω.
5: Γεια σας, ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
0: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα. Σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκης να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις πιτυγές του. Άναβε φωτιές. Καλά κρασιά, άκουσε από το φαραντούρι και τα λοιπά. Πήρε μπροστά και ο αυτιά.
1: Χαμούλη.
0: Τυχώς δεν είχαμε θύματα από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τη βγάλαμε. Δεν ξέρω
1: γιατί έχουμε ένα γίγαντα στο στούντιο.
0: Έχουμε γίγαντα Παναγιώτη Βολάνιο. Ελπίζω να έχεις έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
7: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία τη Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνης στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλό νέο είναι αυτό.
7: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρτιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Είναι προφανώς επηρεασμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήσχυσαν νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
8: Παρακάτω.
7: Και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
8: Παρακάτω.
7: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο.
8: Παρακάτω.
7: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτά ήταν. Μια χαρά τα είπες, παλικάρι μου.
7: Παρακάτω.
0: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά τα είπε.
0: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα ναι. Σήμερα γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν με τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
1: Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο που θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Πάντως φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί τους αλλιείς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
0: Μακάρι, θα περιμένουμε
1: μακάρι,
0: να ακούσουμε.
1: Μακάρι να πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί.
0: Και τη δική τους θέση, γιατί βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα
1: τεράστιο.
0: Σε αυτόν τον κλάδο και ήδη έχουν εμφανιστεί. Η ελλείψη στην αγορά,
1: δεν έχουν,
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθεοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που τους τσάκωσε.
0: Α, για το βέβαια. Παράνομο τζόγο.
1: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
0: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
1: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό, είναι ότι μέσω των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά, είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και για αυτό, και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα. Και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer,

0: ιστοσελίδες Joe. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτές οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο
1: σε
0: μικρές ηλικίες.
1: Ναι,
0: ήταν πολύ σημαντικό. Σοβαρό πρόβλημα.
1: Ακριβώς, να αντιμετωπιστεί.
0: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
1: Βέβαια.
0: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους, ναι, που παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
1: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχετε τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
0: Ξέρεις τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία?
1: Τι κάνουν?
0: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον.
1: Ναι.
0: Και καλά ότι είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Ηχογραφούν την κλίση.
1: Ναι.
0: Τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Και μετά με τη χρήση AI,
1: ναι,
0: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις. Και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου,
1: ναι,
0: να πει: έλα, η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
1: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
0: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Το κάνουν γι' αυτό. Και τι λένε λοιπόν οι ειδικοί? Τα μέλη μιας οικογένειας να βάλουν μία λέξη κλειδί που να την ξέρουν μόνο αυτοί. Δηλαδή, αν σε πάρει εσένα για παράδειγμα, αν σε πάρω εγώ και σου πω: μου έχει συμβεί αυτό. Να μου ζητήσεις εσύ τη λέξη κλειδί.
1: Ναι.
0: Είναι καλό να το κάνει αυτό μια
1: είναι
0: οικογένεια.
1: Καλό, είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
0: Για να προστατεύεται.
1: Βέβαια,
0: γιατί οι απατεώνες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Και έχουν πει ότι έχει δρακάρει το παιδί σας. Οπότε εντάξει, εκείνη το κατάλαβε η γυναίκα, γιατί μας ακούει, είναι ενημερωμένη, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά τώρα με το AI σου λέω.
1: Ναι, άκου, τώρα δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αναφέρεται στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Ναι.
0: Φίλε, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το αυστηρότερο αυτό πλαίσιο.

0: αυτό, απασχολεί τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες. Γιατί, ξαναλέω, οι επιτίδη βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ, ξέρεις, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, φίλε, κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πω, πανέμορφη Αράχοβα τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά, μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Body Topia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο
0: real.gr.
1: Είναι του Ρούμπιο,
0: ναι,
1: αυτό καταλάβατε.
0: Είναι του Ρούμπιο, είναι του Μάρκο.
1: Είναι λόγο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς, καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα. Στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών, και δεν είναι μόνο μαθητές.
1: Δεν μιλάμε πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
0: Ακριβώς. Και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία. Το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
1: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
0: Και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα.
0: Χθες
1: βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
0: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιωσήφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά. Γενικώς έχει θέμα και η οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο, δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
1: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι η εκπομπή με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε
0: κόντρα
1: του δόγματος Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Bonjour, Αμαλία.
0: Bonjour.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε, αποφύγετε το κέντρο, μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Όχι, όχι. Θέλω να μου πείτε εμπειρίες. Θέλω γενικότερα να μου πείτε εμπειρίες. Όσοι ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί κάποιοι από εσάς δεν μπορεί, πρέπει να ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας την ώρα που ο Ρούμπιο πήγαινε από το Υπουργείο Εξωτερικών, Νίκα, είχε συναντήσεις μετά και με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου, μετά πήγανε και φάγανε. Θέλω γενικότερα εμπειρίες σήμερα. Σήμερα θέλω για να, έτσι, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Ήταν γενικότερα πολύ ενδιαφέρουσα η χθεσινή ημέρα. Πάρα πολύ. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε και ανταμώνουμε και σήμερα. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Υπερβολικά πολλά πράγματα, διότι πολλά πράγματα συνέβησαν. Πάρα πολλά συνέβησαν. Είμαστε λοιπόν στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Και πάνω απ' όλα με τη δική σας βοήθεια. Βλέπω ήδη τα μηνυματάκια σας και έρχονται και μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω, ξέρετε, σήμερα θέλω πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Πρώτα απ' όλα επαναλαμβάνω, θέλω να μου πείτε τις εμπειρίες σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι βρεθήκατε στο κέντρο της Αθήνας, έτσι έστω και από περιέργεια. Λοιπόν, απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, η απόλυτη αρχόντισσα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Είμαστε όλοι με τα καφεδάκια μας, να ξέρετε. Διαφορετικού τύπου. Ναι, εγώ έχω το μαζούτ εδώ. Έχω φτιάξει και έναν. Είναι από την ώρα που ανοίγω τα μάτια μου, να ξέρετε, είναι το τρίτο εσπρεσάκι. Ένα εσπρεσάκι πίνω στο σπίτι, ένα παίρνω μαζί μου στο αυτοκίνητο και το τρίτο εσπρεσάκι το πίνω εδώ. Και βεβαίως συνοδεύεται μέχρι να στάξει ο γαλλικός καφές. Έρχεται και το μαζούτ, το οποίο είναι έτοιμο, το έχω εδώ. Όταν θα μπει ο Σταυρακάκης θα πει, καλά τι κάνεις με δύο φλιτζάνια, με δύο κούπες. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα και στην κυρία Κούτρα μας, στη Βάσια μας. 211-200-8200 επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να γράψετε, που βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχετε παρά να πάρετε τηλέφωνο και η κυρία Κούτρα θα σας καθοδηγήσει. Τα μπέρδεψα, δεν έχει σημασία, την ξέρετε τη διαδικασία. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτό που επιθυμείτε να ακουστεί στον αέρα. Στούντιο papakirialfm.gr και εμείς βλέπουμε τα μηνυματάκια σας σε πραγματικό χρόνο μπροστά στην οθόνη μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα φτάκια για 2 ώρες. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Πάμε παρακαλώ.

Το εντυπωσιακό πλάνο που θα συνοδεύει το υπόλοιπο της πολιτικής του ζωής και πορείας και καριέρας στο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό με τον Παρθενώνα στο φόντο. Εκπληκτικό πραγματικά. Η ομιλία του στην Πνίκα. Διακαείς πόθος μαθαίνω. Το είχε ζητήσει και ο Μπάρακ Ομπάμα, μαθαίνω, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά για λόγους ασφαλείας το είχαν αποτρέψει. Θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, διότι η ασφάλεια του Ομπάμα ήταν που είχε αποτρέψει τη συγκεκριμένη εικόνα. Και νομίζω ότι στην πορεία της διεκδίκησης της Προεδρίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, της Προεδρίας, όχι ακριβώς, και είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα, που θα διεκδικήσει να είναι ο υποψήφιος για την επόμενη Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, νομίζω ότι σε 2 χρόνια στις αφίσες που θα βγάλει, τις ηλεκτρονικές τουλάχιστον, θα είναι αυτή η εικόνα μπροστά από τον Παρθενώνα στην Πνίκα, και είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Όλα θα τα πούμε, μην ανησυχείτε, και θα πούμε αυτά τα οποία ακούστηκαν από το στόμα του Ρούμπιο. Θα πούμε όμως και αυτά για τα οποία δεν ακούστηκε το παραμικρό από το στόμα του Μάρκο Ρούμπιο. Ημέρα Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 8 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 59 λεπτά μετά τις 6 η ώρα εκεί το απογευματάκι. Τα έχουμε πει, λεπτάκι λεπτάκι, μικραίνει η μερούλα, δεν κάνει ρήμα, αλλά κάνει δεν κάνει ρήμα, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, εμείς είμαστε εδώ. Για τη νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Διανύουμε τη 281η ημέρα του έτους.

Σιβερχόγεμε επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Απίστευτος καλλιτέχνης, εκπληκτική φωνή από ένα πραγματικά συγκλονιστικό live από το Ηρώδιο. Ναι, αυτός ο ήχος που ακούγεται, αυτό το οποίο ακούτε είναι από το Ηρώδιο.

Σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Γιορτάζει η Πελαζή μας. Αν γιορτάζει η Πελαζή μας, χρόνια πολλά. Τώρα, μπας περιπτώσει να σου πω Πελαζή. Εμείς είπαμε χρόνια πολλά από τη κοινότητα του Real FM. Από τη στιγμή που ακούστηκε από τον Real FM είναι είδηση. Να έρθεις να κάνεις βάρια με σοκολατάκια. Την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά όλοι. Να περάσετε πανέμορφα. Όλοι όσοι γιορτάζετε, όλοι και όλες, όσοι και όσες έχετε τη γιορτή σας, όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε πετίους, όσοι γενικότερα έχετε κάποιο λόγο για να γιορτάσετε σήμερα, να περάσετε όμορφα Πέμπτη. Και Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, όπως και να το κάνουμε. Έχουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα μας, στο σημερινό ημερολόγιο μας. Ναι, διότι μιλάμε για την Πνίκα, αλλά σαν σήμερα για να δείτε η ιστορία, ρε παιδιά, τι ωραία πραγματάκια κάνει, τι ωραία πραγματάκια σκαρφίζεται. Σαν σήμερα το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Με αυτό συνεχίζουμε.

Ήταν μια ημέρα σαν τη σημερινή, το 1980. Ο Bob Marley, αυτό τον τύπο που ακούμε, που έφερε στο προσκήνιο τη ρέγγε μουσική, που μας έκανε όλοι, που μας έκανε να την αγαπήσουμε τη ρέγγε μουσική. Βέβαια εμείς που τον ανακαλύψαμε πολύ αργότερα. Ο Bob Marley λοιπόν καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει, θα φύγει από τη ζωή 7 μήνες αργότερα. Δικό σου ρε Bob.

Σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα von der Leyen. Bonjour, happy birthday. Εγώ θα το πω στα αγγλικά, θα το πω και στα ελληνικά, χρόνια πολλά. Τώρα τι να πούμε, να πούμε ότι άντε και καλά μυαλά ένα πράγμα. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, πολιτικός, Γερμανίδα, είναι του Χριστιανίου Δημοκρατικού Κόμματος, γεννήθηκε το 1958. Το 1958 και μυαλό δεν έβαλε. Τι να κάνουμε τώρα. 1970 γεννήθηκε ο Matt Damon. Εδώ στην Ελλάδα του έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Άλλωστε είναι ο Οδυσσέας στην τελευταία εκδοχή της Οδύσσειας. Μας τα έκανε λίγο μούτι εκεί ο Νόλαν, αλλά εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αναφορά στο Σοκράτη έκανε ο Ρούμπιο στην ομιλία του Συμπνίκα. Έκανε αναφορά στους Σπαρτιάτες, λακεδαιμόνοι. 300 λέει από αυτούς αρνήθηκαν να παραδοθούν στον Ξέρξη. Τα έβαλαν με τον Πέρση βασιλιά, παρόλο που τους είχαν περικυκλώσει. Έκανε αναφορά στον Αχιλλέα, παρόλο που ήξερε λέει ότι δεν θα γυρίσει από την Τρία. Εάν παρέμενε, δεν έφυγε. Προτίμησε την αιωνιότητα, να γραφτεί το όνομά του στην αιωνιότητα. Όλα αυτά σφυριλάτησαν τη Δύση. Πολλά τα μηνύματα τα οποία πέρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, πολλά αυτά τα οποία υπόθηκαν, πολλά αυτά τα οποία συζητήθηκαν και βεβαίως πάρα πολλές ήταν και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Μία θετική, όχι απλά θετική επίσκεψη. Οι απέναντι έχουν βγάλει τα λυσακά τους. Ο Ερντογάν ακόμα αναρωτιέται για ποιο λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ήρθε μέχρι την Αθήνα και φεύγει, θα πάει στην Πορτογαλία. Ακόμα και το γεγονός ότι έχει επιλέξει ένα τέτοιο δρόμο και μια τέτοια, γιατί από την Ισλανδία ήρθε στην Ελλάδα και τώρα θα πάει στην Πορτογαλία, απέφυγε και τις άλλες μεγάλες χώρες ο Μάρκο Ρούμπιο. Ούτε Γερμανία, ούτε Βέλγιο, ούτε Γαλλία, ούτε πουθενά. Είδατε, έχει αλλάξει πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πλέον μπορούμε να μιλάμε για την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αυτό ολοκληρώθηκε με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Επεσήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Αυτά ακούστηκαν από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Ρούμπιο μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση, για ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και την διπλωματία, στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Σας τα λέω όλα μαζεμένα, θα σας πω τι είπε και στην ομιλία του στην Πνίκα και θα σας δώσω και τις εξελίξεις, διότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έγιναν πάρα πολλές αναφορές, παραμένει έκριθμη, παραμένει δύσκολη. Έχουμε ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη, μία ένταση η οποία κλιμακώνεται και κλιμακώνεται πολύ επικίνδυνα. Είχαμε και τρεις νεκρούς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από δύο επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε δύο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το μάλευρά σε ένα πράγμα. Φαίνεται ότι έχουμε μπλέξει υπερβολικά και πολύ καλά τα λόγια τα οποία ακούσαμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, όπου αναφέρθηκε ασφαλώς και στη Μέση Ανατολή και σε Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αλλά τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Και για να σας δώσω και μπόλικη τροφή για σκέψη και για σχόλια, γιατί θέλω τα σχόλιά σας. Ακούσαμε πολλά καλά λόγια. Να ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο νούμερο 3 ουσιαστικά στην, πώς το λένε, στην διακυβέρνηση, εμείς τα λέγαμε, στην κυβέρνηση του Donald Trump. Administration, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βάζω στην κουβεντούλα μας και την αγγλική λέξη, γιατί υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση, όπως έχουμε εμείς στο μυαλό μας γενικότερα τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, μετά τον Τραμπ, μετά τον Ντιβάνς, που από ό,τι φαίνεται Ντιβάνς και Ρούμπιο θα είναι οι δύο, τα δύο πρόσωπα που θα διεκδικήσουν τη θέση του αντι-Τραμπ, αυτός, ο ένας από τους δύο, θα διεκδικήσει την επόμενη προεδρία της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Και μην νομίζετε αυτοί οι δύο, επειδή ο Τραμπ θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και να μην υπάρξει κανένας έτσι που να μπει σφήνα στα σχέδια τα οποία έχει στο μυαλό του. Ναι, διότι μπορεί να μην είναι να μην έχει το δικαίωμα για τρίτη να κάνει τρίτη θητεία ο Τραμπ, αλλά κανένας δεν το απαγορεύει, παραδείγματος χάρη, να είναι ο επόμενος αντιπρόεδρος σε μια προεδρία, είτε Ντιβάνς είτε Ρούμπιο. Κρατήστε το αυτό. Συντεταγμένα θα γίνει. Απλά θα ρίξει δύο πολύ ισχυρά χαρτιά σε αυτή τη διεκδίκηση του χρήσματος από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, για να μην έχει διαρροές. Γιατί, ναι, είναι στην επόμενη μέρα ήδη ο Τραμπ. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κοντά, έρχονται. Πολλοί είπαν ότι αυτό το σφιχταγκάλιασμα του Ρούμπιο προς την Ελλάδα έχει να κάνει και με το ελληνικό λόμπι. Ασφαλώς και έχει να κάνει με τους Έλληνες που βρίσκονται στις ΗΠΑ και έχουν δικαίωμα ψήφου. Και δεν είναι λίγοι, και το θέμα είναι ότι όταν το ελληνικό λόμπι δείξει προς μία κατεύθυνση, ακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος, διότι έχουν επιχειρήσεις οι Έλληνες που βρίσκονται στις ΗΠΑ, μεγάλες κάποιοι από αυτούς επιχειρήσεις, με πολυάριθμο προσωπικό, που ψηφίζει και το προσωπικό, ανεξαρτήτως, ξέρετε, εθνικότητας. Όλα αυτά ασφαλώς και δίνουν το κλίμα και δίνουν ίσως και την απάντηση που είναι τόσο μα τόσο πολύ θερμός. Ο λευκός οίκος, θα βάλω συνολικά, απέναντι στη χώρα μας, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό. Χαρακτήρισε τη χώρα μας σύμμαχο πρότυπο για τις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει, διότι, ξέρετε, η Δύση δεν είναι πλέον όπως τη γνωρίζαμε. Αυτό το τελευταίο το ακούσαμε από το στόμα του J.D. Vance. Σχολίασε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με αυτόν τον τρόπο. Σε ανάρτησή του, ο Βάνς έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Είχαμε και ανάρτηση από το Λευκό Οίκο. Στην ανάρτησή του αυτή, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό, ναι, και το δυτικό πολιτισμό. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά της, η Washington Post εκτίμησε ότι η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα και συνδέθηκε με την κληρονομιά του MAGA. Make America Great Again. Τώρα, επί της ουσίας, υπεγράφησαν τρεις νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Και τώρα αρχίζει το μαλευράσε το δικό μας. Άρχισαν τα πρώτα χτυπήματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακόμα δεν έχει φύγει, να ξέρετε. Όσοι έχετε, εγώ τελειώνοντας την εκπομπή θα φύγω σφαίρα, γιατί χρησιμοποιώ την Αττική Οδό για να πάω στο Πορτοράφτη, για να πάω να κοιμηθώ 2-3 ωρίτσες μέχρι να ξεκινήσω, να συνεχίσω την ημέρα μου μάλλον εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10 να ξέρετε ότι θα υπάρχουν έκτακτα μέτρα που θα αφορούν στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, επειδή αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα επίσης να σας πω ότι ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα υπάρξει ενημέρωση, θα σας δώσω, δεν ξέρω εάν θα έχουμε ενημέρωση, ναι, δύσκολο. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε πότε θα ενημερώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τους αρμόδιους τομεάρχες των κομμάτων για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Σήμερα, να ξέρετε, ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Του μέτρου. 14 Οκτωβρίου πλησιάζουν οι μέρες. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα έχουμε και ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο κίνησης.
Τα πράγματα δεν πάνε καλά με την τιμή. Τα ξέρετε. Όπως δεν πάνε καλά τα πράγματα και με τους αλλοίς. Ναι, μεν είπε ο Μητσοτάκης ότι είχε δίπλα του τον Λιθουανό πρόεδρο. Ότι ναι, θα ενσκύψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, αλλά το ακούσανε. Μάλλον από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε. Θα ακούμε και νέο νομοσχέδιο. Εχθές μας αποκάλυψε, το γνωρίζαμε. Η αποκάλυψη είναι ότι το πλαίσιο θα είναι πολύ πιο αυστηρό όσον αφορά στις απάτες που γίνονται μέσω κινητών τηλεφώνων, γενικότερα τις απάτες αυτές που χρησιμοποιούν άλλες ιδιότητες ή απατεωνίσκοι. Προσοχή, επειδή έχουν αρχίσει και έρχονται, και εδώ μάλιστα τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη, τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, εάν θα αυστηροποιηθεί και το πλαίσιο απέναντι στις εταιρείες. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να σουλατσάρει και να στέλνει μηνύματα δεξιά και αριστερά χωρίς να μπορεί να τον μπλοκάρει ο πάροχος. Δεν γίνεται. Κάτι κάνει λάθος ο πάροχος. Τόσα λεφτά. Για ελάτε τώρα για να μην αρχίσουμε να φωνάζουμε. Δεν είναι σωστό να γκρινιάζουμε πρωί-πρωί. Συν το γεγονός με το ChatGPT που το έχουν βρει οι μεγάλες αυτές εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Εμένα μου είχε τύχει, τώρα το πάω αλλού. Μου είχε τύχει, ξέρετε, σε μία από αυτές τις εταιρείες που έχουν τους delivery, παραγγέλνεις, κανονικότατα. Okay. Είναι πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση, ειδικά για τα μαγαζιά που δεν χρειάζεται να έχουν δικούς τους deliveryάδες. Τις προάλλες όμως, και ακόμα δεν έχω βγάλει άκρη. Μου σήκωσαν από το λογαριασμό 17 ευρώ. Θα μου πει σιγά το ποσό. Όχι, δεν είναι το σιγά το ποσό. Να έχεις παραγγείλει, να το πληρώσεις και να το πληρώσεις και με την καρδιά σου και να δώσεις και tip. Να μην έχεις παραγγείλει τίποτα και να σου χρεώνουν και 17 ευρώ. Έψαξα να βρω τρόπο για να επικοινωνήσω με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πού να βρεις τρόπο. Ένα ChatGPT έχει εκεί. Πρέπει να στείλεις μήνυμα. Να είσαι πάνω από το κινητό για όταν θα σου απαντήσουν για να τους απαντήσεις. Δεν βρίσκεις εκπρόσωπο. Έχει κάτι mail, στέλνεις mail. Σου απαντάνε με ένα ξύλινο τρόπο. Είναι αυτόματη η απάντηση. Εξετάσαμε το αίτημά σας, δεν έχουμε βρει κάτι το μεμτό. Πώς θα σου εξηγήσω ρε μπακλαμά τι έχει συμβεί. Πώς θα γίνει αυτό. Στο μεταξύ σου ζητάνε και δεδομένα. Δηλαδή, από ποια κάρτα έγινε η... Πήρανε τα χρήματα και όλα τα σχετικά. Και τους τα στέλνεις. Ούτως ή άλλως είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα τους. Αναγκάστηκα και έκοψα την πλατφόρμα. Διότι δεν έβγαλε άκρη. Και ακόμα και τώρα που προσπαθώ, αραιά και πού, για να τους υπενθυμίσω από τότε το Νατάλο, δεν έχουν επιστρέψει χρήματα απολύτως τίποτα. Πάνε υπερπίστεως και πατρίδας. Όπαρε, γιατί. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, αυστηροποιείται γενικότερα το πλαίσιο. Μας το είπε εχθές ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Δεν θα περάσετε καλά. Η απατεωνίσκη είναι γεγονός. Ξαναγυρίζω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βλέπω και τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75. Εντάξει, να δούμε το πόσο κάτω από το 1,75 θα είναι αυτό. Και στο ίδιο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοίης που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν έχει μόνο κοινωνικές προεκτάσεις, έχει και γεωπολιτικές. Διότι ακούω ότι οι αλλοίς σκέφτονται να δέσουν, να μην ξαναβγούν. Γιατί σου λέει, αυτά τα οποία καταφέρνω να φέρω για να τα πουλήσω πραμάτια από αυτά που δίνει η ελληνική θάλασσα, δεν φτάνουν. Άρα εδώ πρέπει να το δει η κυβέρνηση πολύ, μα πάρα πολύ ζεστά. Πολύ ζεστά.

Το τσαχπίνο μπιλογαργαλιάρικο, ε, έτσι όπως πηγαίνει με τις μεταπτώσεις, μία πάνω, μία κάτω, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, είναι ακριβώς όπως βιώνουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα λέει Σπύρο. Ακόμα περιμένω. Φίλε, το ξέρω, το ξέρω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε για να δούμε πώς θα το συντονίσουμε. Γιατί ψάχνουν και εγώ να βρω τρόπο για τα Χανιά. Κατάλαβες τώρα τι μου έχεις κάνει. Αλλά, με συγχωρείς, αλλά οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Τρομπέτα για σένα.

Καλή σου μέρα, Κώστα. Ο Κώστας από την Πάτρα, δίπλα στην Κεφαλονιά μου γράφει. Έχει από τώρα ταξιδέψει. Για ποιον μου λες? Άσε, μου λέει τώρα το γραφικό Άντωνη να ονειρεύεται 40% και αυτοδυναμίες και μία πρόβλεψη. Δεν θα το διαβάσω τώρα, αυτό είναι άκομψο, το καταλαβαίνεις. Είναι ευρωβουλευτής, είναι... Και εν πάση περιπτώσει, ότι όποιος, αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής, ότι όποιος επιλέγει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, ασφαλώς υπάρχουν και αυτά. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά ποιος έχει ταξιδέψει από το Μητσοτάκη στο Πασόκ, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες, για ποιον μου λες. Τώρα τα υπέλο, τώρα στο... Αναφέρεσαι στην κόντρα την οποία, την τηλεοπτική κόντρα στον Νίκο Στραβελάκη ανάμεσα σε Αυτιά και Φαραντούρη. Τώρα τι να σου πω, αδερφέ μου, ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αποφασίζει. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Κώστα μου, την αγάπη μου, την αγάπη μου εκεί στην Πάτρα, εκεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Αγαπάμε Πάτρα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, φίλε Σπύρο, καλημέρα. Έχεις εδώ και 3-4 μέρες. Μαλώνεις με την κυρία Ούρσουλα. Έχω εδώ και πάρα πολλούς μήνες που μαλώνω με την κυρία Ούρσουλα. Επειδή πήγε στα Σκόπια, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, να ξέρεις. Η κυρία Ούρσουλα υπέγραψε το σύμφωνο των Πρεσπών. Αναρωτιέσαι. Μάλιστα. Η κυρία Ούρσουλα υπέγραψε το σύμφωνο των Πρεσπών. Όχι, βέβαια. Ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτόν κανονικά πρέπει να μαλώνεις. Τα έχουμε πει και για την για τον Αλέξη Τσίπρα και για την απόφασή του να κυρώσει, να υπογράψει τη συμφωνία των Πρεσπών. Ό,τι γράφει στο σύμφωνο των Πρεσπών, αυτά είπε και η κυρία Ούρσουλα. Σε αυτό δεν έχει άδικο, αλλά όταν υποτίθεται ότι γνωρίζει τη συμφωνία στο σύνολό τη και υπάρχει μία μικρή υποσημείωση που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, απλά όλοι οι υπόλοιποι τη γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. Δεν κάνεις περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια και καταφέρνεις, αντί να ηρεμήσεις την κατάσταση, να την κάνεις χειρότερα. Γιατί εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Αλλά το πρόβλημά μου με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόβλημά μου, καταλαβαίνετε, μιλάω σε καθαρά πολιτικά, είναι για άλλα θέματα εξίσου σημαντικά. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν την έχω ακούσει να λέει κάτι ή να τραβάει το αυτί του Ερντογάν για όλα αυτά τα οποία κάνει. Έρχεται, υποτίθεται, αν και το βλέπω, να πηγαίνει πιο πίσω. Φτάσαμε. Έχουμε φτάσει 8 Οκτώβρη. Πότε θα φέρει το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα? Έχω την εντύπωση ότι μάλλον κάνει βηματάκια προς τα πίσω. Τώρα ποντίζουν και αυτοί, ποντίζουν, κάνουν έρευνες εκεί ανάμεσα σε Τουρκία και ψευδοκράτος. Σουλατσάρι το Ούρουτς Ρέις. Πηγαίνει, λέει, με πάρα πολύ μικρή ταχύτητα, που σημαίνει ότι ή κάνει δουλειά ή απλά ρίχνει ακόμα τους αισθητήρες και κάνει μετρήσεις. Πάντως όλοι είναι σε ετοιμότητα. Κάποιοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την απάντηση του Ρούμπιο όσον αφορά στο καλώδιο. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι είπε και τους ενδιαφέρει υπερβολικά τους Αμερικανούς η σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ, γι' αυτό έχει τρομάξει ο Ερντογάν, γι' αυτό έχει ανησυχήσει. Θα έχουμε κι άλλα. Θα δούμε πολλά έργα. Πάρα πολλά έργα. Ο Ερντογάν θα πάει σε εκλογές. Νομίζω ότι πλέον έχει πάρει τις αποφάσεις του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να προκηρύξει προώρες εκλογές. Είπαμε, είναι το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος. Με αυτό συνεχίζουμε, κυρία Βουτσά.

Σε δημόσια διαβούλευση, να ξέρετε, ως 22 Οκτωβρίου, και το λέω γιατί αυτό αφορά και εσάς. Μπορείτε δηλαδή να μπείτε στην δημόσια αυτή διαβούλευση. Έως τις 22 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Και μετά την διαβούλευση, αρχές Νοεμβρίου, αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή. Οπότε πράξτε κι εσείς τα δέοντα. Να μπείτε μέσα, αυτό σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στην σελίδα της Βουλής. Θα σας δώσω κιόλας και την ακριβή διεύθυνση. Είδατε τώρα πιάστηκα διάβαστος. Τώρα το σκέφτηκα ότι για να σας καθοδηγήσω, να μπείτε και να κάνετε και τα σχόλιά σας. Να γράψετε από κάτω τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε και από την εμπειρία σας. Γιατί δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας έχουν πολύ άσχημη εμπειρία για όλα αυτά τα οποία κάνουν οι servicers, για όλα αυτά τα οποία γίνονται με τα funds. Οπότε να μπείτε μέσα και να ενημερώσετε το σύστημα. Καλημέρα Τέλη μου, την αγάπη μου, τον Κωνσταντίνο. Το διάβασα τον Κωνσταντίνο. Γεια σου ρε Τέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα φίλε Σπύρο μου γράφει. Ναι. Τώρα να το διαβάσω αυτό, το ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο είναι, πάρα πολύ μ' αρέσει. Έκανες λέει γυναίκα να γελάει, είσαι σχεδόν στο κρεβάτι. Είσαι στο κρεβάτι και ακόμα γελάει, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θεματάκι. Α, το προσυπογράφουμε. Ωραίο, ωραίο αυτό που έστειλες. Ωραίο Τέλη μου, την καλημέρα μου. Γεια σε ρε, γεια σου ρε Γιάννη. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ καλημέρα λέει, όλοι αυτοί οι μεγάλοι του κόσμου συχνά πυκνά θέλουν να μας πείσουν ότι είναι φίλοι μας. Φίλος μας είναι μόνο ο Θεός. Μία μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν αρκεί για να φρεσκάρουμε στη μνήμη μας τις λυκοφιλίες όλων αυτών των δυτικών. Άδικο δεν έχεις, η ιστορία έχει δείξει μία πάρα πολύ έτσι όχι καλή εικόνα την ώρα που ζοριζόμασταν και χρειαζόμασταν, δεν τους είχαμε. Τώρα μήπως τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, δεν ξέρω. Και εν πάση περιπτώσει καλό θα είναι να μην χρειαστεί να το μάθουμε, θα πω εγώ. Την αγάπη μου στο Γιάννη τον ταξιτζή μας, την αγάπη μου και στο Σπύρο τον κόκκινο, ο οποίος επίσης ταξιτζής. Σπυράκο καλημέρα μου γράφει. Σταθερά χέρια του στο τιμόνι, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Εκεί έξω σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εκεί για να μας βοηθάτε να κάνουμε καλύτερη και πιο εύκολη την καθημερινότητά μας, που δεν είναι εύκολο ούτε για εσάς ούτε για εμάς, γενικότερα και ειδικότερα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι λοιπόν, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

Στέλνει την καλημέρα του κύριο Νίκο Αγγελίδη από το Μπελβί, από το Αρτοποιείο. Την αγάπη μου να είστε καλά. Καλή εκπομπή γράφει. Εκεί στο Αρτοποιείο. Στέλνει και την καλημέρα του στους φίλους Αρτοποιού της Γλυφάδας. Μας ακούτε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε. Και είμαστε μαζί σας σε όλο αυτό τον αγώνα τον οποίο δίνει ο κλάδος σας για να μπορέσει να... πώς να το πω ρε παιδί μου. Στεναχωριόμαστε όταν βλέπουμε και ακούμε για διάφορα λουκέτα. Πραγματικά στεναχωριόμαστε. Στεναχωριόμαστε για το γεγονός ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει μία λύση. Τώρα λέει, το έκανε ανακοινώσεις. Μίλησε για την στο ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μειωθούνε, λέει. Θα γίνουν και νέες παρεμβάσεις. Θα δοθεί επιδότηση, λέει. 95 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η επιβάρυνση στο δημόσιο. Κάντε το στρογγυλό εκεί πέρα στα 100 εκατομμύρια. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι είναι πολύ μέσα. Είναι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με πλαστικά, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με οικοδομικά, με τσιμέντα. Ξέρετε, πρέπει να κινηθεί η αγορά. Και πρέπει να κινηθεί η αγορά με τέτοιο τρόπο που να μην έχουμε ανατιμήσει σε όλα. Σήμερα, να ξέρετε, επίσης αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το αίτημα προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της εταιρείας και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ και άλλα έγγραφα για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια από τη διάνοιξη της σύραγγας. Εξαρθρώθηκε επίσης κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλυφτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, στην Άξο. Τελικά στην Άξο, εκτός από καλό τυρί,

Πάνω συντρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και κατά τους νόμιμους ανεφοδιασμούς σκαφών καταβάλλονταν σε τελωνιακούς υπαλλήλους ποσά από 10 έως 30 ευρώ. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 3 άτομα και μία δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος για δωροληψία και πλαστογραφία. Ψάχνουν κάποιοι και βρίσκουν συνεχώς τρόπους, συνεχώς τρόπους για το για να πλουτίζουν, για να πλουτίζουν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και εις βάρος και του δημοσίου. Την Κυριακή απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του και οι 9 συγκρατούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στο μεταξύ, αυτή η ιστορία, επειδή αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο συγκεκριμένος και φαινόταν η σύζυγός του, είχε βάλει μπροστά τη σύζυγό του. Πάρα πολλοί λοιπόν γνωστοί τραγουδιστές θα κληθούν να καταθέσουν, να πούν τι ακριβώς γνωρίζουν, πώς γίνεται η όλη ιστορία. Ανάμεσα στους δεκάδες εργαζόμενους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές, φαίνεται ότι υπάρχει και φοροδιαφυγή. Μέσα σε όλα υπάρχει και φοροδιαφυγή. Δηλαδή κάνεις δεν ξέρω τι κάνεις και όλα τα σχετικά, δεν πληρώνεις και λογικό ήταν να χτυπήσει το σύστημα κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Αργά ή γρήγορα, γιατί ήταν και πάρα πολλά τα χρόνια, βγήκε και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης και ασφαλώς τα είπε τα πράγματα όπως ακριβώς τα αισθανόταν, διότι αυτός ο άνθρωπος δεν φτάνει μόνο στο σημείο του, πήρε το κόμμα. Τώρα κάτω από ποιες συνθήκες, νομίζω θα αρχίσει να λαλάει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, θα αρχίσει να κελαϊδάει. Τον διέγραψε κιόλας. Για πάμε με αυτό. Δεν ξέρω αυτό το τραγούδι για ποιο λόγο το τελευταίο διάστημα μου έχει κάνει κλικ. Γιάννη μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι, πρέπει να σου εξηγήσω, δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε. Εδώ όσον αφορά στην, αυτό στην, πώς το λένε, πρέπει να βρω τρόπο να βρω κάτι συγκεκριμένο στην πόλη σου, γιατί εκεί που μου αναφέρεσαι υπήρχε το συγκεκριμένο για να μπορέσει να έρθει στα χέρια σου. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Και αυτό το οποίο είναι να γίνει θα γίνει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαφορετικά θα αλλάξουμε τη ρότα και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να μου ανησυχείς για τίποτα. Εδώ είμαστε εμείς για όλους εσάς στα 44 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

Συνεχίζουμε, δεν ήθελα να το αφήσω λίγο να ακουστεί παραπάνω το τραγουδάκι. Έρχονται και στην Ελλάδα, να ξέρετε, η Tokyo Hotel, η άκρηση πληροφορία της ημέρας, αλλά για όλους όσοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Πάλι καβάλισε τα 100 δολάρια, το ψυχολογικό αυτό φράγμα των 100 δολαρίων, που κάθε φορά που βλέπουμε τη τιμή του Brent να είναι πάνω από τα 100 δολάρια, να ξέρετε ότι τρομάζουμε, ανησυχούμε, φοβόμαστε, δεν ελπίζουμε για τίποτα. Από τα... Τώρα η Γαλλία αναμένεται κατόπιν των πιέσεων κιόλας από την πλευρά των ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Λεκογνή, εκτιμώντας ότι η μέση τιμή της, η μείωση της τιμής στην Αντλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Να λοιπόν, μια βοήθεια που έρχεται από την πλευρά της Γαλλίας. Τώρα αυτή η μείωση εμάς θα μας ακουμπήσει καθόλου? Θα την αισθανθούμε? Με την καλή έννοια το λέω. Ή εν πάση περιπτώσει και πάλι θα δούμε το φαινόμενο το οποίο είναι καθαρά ελληνικό. Ό,τι ανεβαίνει σε τιμή δεν κατεβαίνει. Δυστυχώς. Για να δούμε. Περιμένουμε ξανά τις παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. 14 Οκτωβρίου λένε οι πληροφορίες ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα το αφήσουν την τελευταία ημέρα πριν ανοίξει η πλατφόρμα για να έχουν εκτιμήσει πλήρως την κατάσταση, πώς θα έχει διαμορφωθεί εκείνο το χρονικό διάστημα. Τώρα η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου χρησιμοποιώντας κυρίως το μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων. Αυτό είπε η Τζόρτζια Μελόνι. Ο Πρωθυπουργός από τη δική μας την πλευρά, από την πλευρά της χώρας μας, ρίχνει τον μπαλάκι στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει να κάνει λίγο πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήσει τις κυβερνήσεις να είναι πιο ευέλικτες όσον αφορά στο... ξέρετε τώρα, να μπορέσει να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωση, ρε παιδί μου, χωρίς να μας ζητάνε αντισταθμιστικά, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Εμείς να το μειώσουμε. Αλλά πού θα βρούμε αντισταθμιστικά για να καταφέρουμε να μην έχουμε γκρίνια από την πλευρά της Ευρώπης? Και γι' αυτό το λόγο θέλει τη συνδρομή της Ευρώπης. Έχουμε και Eurogroup. Ο κύριος Πιερακάκης, επικεφαλής, εκεί θα γίνουν πολλές συζητήσεις. Η επιστολή του Πρωθυπουργού στο γραφείο της Ούρσουλας von der Leyen είναι εκεί. Απάντηση δεν πήραμε καμία. Δηλαδή αυτό το είναι σαν να στέλνεις μήνυμα και να είναι στο παραδόθηκε. Ούτε καν στο αναγνώστηκε.

0: Λοιπόν, ο Τέλης στέλνει μια φωτογραφία. Καλή μας όρεξη γράφει. Δεν ξέρω όμως, η φωτογραφία δεν έχει, είναι πάρα πολύ συμπιεσμένη και δεν μπορώ να καταλάβω τι τρως πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί σε εμάς, τώρα εσύ εκεί στο Αριστοτέλειο μου. Έχεις κάνει δουλίτσα στο Σίδνεϊ. Κώστα μου, από την Πάτρα, θα διαβάσω το μήνυμά σου λίγο αργότερα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καλημέρα φίλε, Σπύρο και στο συνάδελφο, οι αρτοποιοί, ετοιμάζονται, εδώ να δεις τα βρακάκια, ετοιμάζονται οι αρτοποιοί της Γλυφάδας, λέει, για τα Χριστούγεννα. Και βλέπω κάτι ταψιά.
1: Είναι πολύ μακριά τα Χριστούγεννα.
0: Είναι πολύ μακριά εδώ πέρα. Άστο, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μεγάλα ταψιά.
1: Τι?
0: Με μελομακάρονα.
1: Έχουμε μέλλον πολύ.
0: Εντάξει.
1: Μελομακάρονα ή κουραμπιέ.
0: Είναι μελομακάρονα αυτά.
1: Μελομακάρονα ή κουραμπιέλο για σένα.
0: Το αιώνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αρέσει ο κουραμπιές, παρόλο που μου αρέσει περισσότερο. Είναι ρουφιάνος.
1: Τι εννοείς? Ότι θέλει να φας και δεύτερο.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Ότι μόλις το φας,
1: ναι,
0: το καταλαβαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Αφήνει ίχνη.
1: Λερώνει.
0: Λερώνει, κατάλαβες. Είναι το μελομακάρονο και δεν αφήνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στους αρτοποιούς εκεί της Γλυφάδας. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δουλίτσα, καλή συνέχεια. Να μοσχοβολάει η γειτονιά ψημένο ψωμάκι. Δεν υπάρχει καλύτερο. Εσύ δεν έχεις μεγαλώσει, βέβαια, σε χωριό. Έχεις μεγαλώσει σε χωριό. Εσύ είσαι πρωτεβουσιάνος.
1: Δηλαδή αυτό το θέμα τώρα, γιατί. Δηλαδή, εγώ δεν έχω προλάβει τους. Έλα, τους
0: φούρνους.
1: Τους φούρνους, τους παραδοσιακούς. Δεν έχω προλάβει.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά στην επαρχία, στο χωριουδάκι, έχει άλλη μυρωδιά. Άλλη μυρωδιά.
1: Τι ακούω, Χριστέ μου.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Έχει άλλη μυρωδιά. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ έχω προλάβει και εδώ που δυστυχώς οι φούρνοι αυτού του τύπου που λες αρχίζουν και μειώνονται πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό δίνουμε μάχη, γι' αυτό καθημερινά λέμε πράγματα να ακούει η κυβέρνηση. Πρέπει αυτές τις ενεργοβόρες πραγματικά επιχειρήσεις να τις βοηθήσει η πολιτεία. Να τις βοηθήσει. Το κόστος πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και κάθε μέρα ακούμε και ένα λουκέτο και στεναχωριόμαστε.
1: Και με τους αλλήλους ακούμε τι γίνεται. Ένα σοβαρό θέμα επίσης.
0: Πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί απειλούν ότι θα δέσουν τα καΐκια. Και αυτό δεν έχει μόνο κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, έχει και γεωπολιτικές.
1: Και επειδή λες και για τους πρωτεβουσιάνους κλπ.
0: Ναι.
1: Αν πει stop η Κρήτη στα προϊόντα της και τώρα οι αλλοίς πουν stop, μετά εμείς θα τρώμε εδώ, για πες μου.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ωραία τα λέμε, αλλά να βλέπουμε και την ουσία. Λοιπόν, στα αθλητικά μας δρόμενα, ο Άρης, παρουσία του Νίκου Γκάλη που ήταν στο γήπεδο, πέτυχε τη δεύτερη νίκη στο Euro Cup στο μπάσκετ, κερδίζοντας την Σαν Πάμπλο. Ναι. Τη Σαν Πάμπλο Μπουργός με 93-80 άνετα. Ο Δημητρίεβιτς 21 από τους 2 τρίποντα και ο Χαραλαμπόπουλος 13 για τον Άρη που έκανε το 2-2 στο Euro Cup στο μπάσκετ. Basketball Champions League, πρεμιέρα στην ΑΕΚ στο Sunil Arena στα Ανολιώσια, κέρδισε την Σαλόν Βίλμπας από την Φιλανδία. Δύσκολα, 95-93, με τον Ερντέλ να βάζει το τελευταίο καλάθι για την Ένωση. Ο Μπάτλεϊ 27 πόντους με 3 τρίποντα, πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ που κέρδισε πολύ δύσκολα. Δύο νίκες οι πρώτες τους για το FIBA Euro Cup. Ο Κολοσσός στη Ρόδο νίξε την Ρουμανική Κραϊόβα 87-65 και ο Προμηθέας στην Πάτρας κέρδισε στην Πρίστινα στο Κόσοβο την Τρέπκα με 91-77. Σήμερα 9:15 ο Παναθηναϊκός παίζει με την Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζει ακόμα τον Χουάντσο ο κύριος Ομπράντοβιτς. Στο Champions League του Πόλο, ο Παναθηναϊκός στο βράδυ στη Μασσαλία έχασε πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο των Ανδρών 12-11 από την Μαρσέη. Ενώ στο Βαλκανικό κύπελο βόλεϊ γυναικών που γίνεται στη Στρουμνίτσα στη Βόρεια Μακεδονία. Έχεις πάει στη Στρουμνίτσα στη Βόρεια Μακεδονία?
0: Όχι, μέχρι Σκόπια. Έχω πάει.
1: Είναι πιο κάτω από τα Σκόπια, δεξιά όπως ανεβαίνουμε. Έχω πάει σε δύσκολες καταστάσεις το 1996.
0: Ναι.
1: Δύσκολες καταστάσεις τότε.
0: Σκόπια. Ναι. Μία από τις φορές που είχα πάει ήταν σε εκείνη την πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα για την περιοχή. Ήταν σε εξέλιξη και ο πόλεμος. Πρίστινα, είχα πάει και Πρίστινα.
1: Εντάξει, και Πρίστινα. Και τα Σκόπια, όσες φορές πηγαίναν οι ελληνικές ομάδες τα παλιότερα χρόνια, δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, λοιπόν, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κέρδισε την Τρίτα από το Κόσοβο 3-0 σετ. Παίζει 2.30 με την Νακόφσκι, την ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία. Και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο Βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ των γυναικών. Τώρα έχουμε Μέση να δηλώνει, να έχει κάνει ανάρτηση. Μου λείπει ήδη η εθνική ομάδα. Μας βοήθησε τον ουρανό ο Ντιέγκο, ανέφερε ο Superstar, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα με το τελευταίο του παιχνίδι στο φιλικό αυτό με την ομάδα της, του Μπενίν, κερδίζοντας 3-0, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δύο, έβγαλε δύο ασίστ. Αναφέρθηκε στην πορεία που είχε, αναφέρθηκε ότι αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την οικογένειά μου που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε ειδικά στις δύσκολες στιγμές όταν είχα περισσότερο ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, μάλλον έγραψε σε ανάρτησή του. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά αλλά και λύπη. Όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Και χθες το βράδυ την ανάρτηση αυτή του Μέση την σχολίασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου, ανέφερε ο Πορτογάλος Άσος. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Να σου πω τώρα, επειδή ανέφερε τον Ρονάλντο, τι γίνεται με τον.
1: Είπαμε για το παλικαράκι ότι. Στα 41 του, ότι ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά ότι να φύγει από το ξενοδοχείο της Αποστολής με την Δανία για το Nations League. Ανέφερε ότι δεν θα φύγει από την εθνική ομάδα και ότι υπάρχει θέμα με τον προπονητή τον Ζέσους, τον οποίο τον έχει φέρει αυτό στην εθνική ομάδα, γιατί δεν έγινε καλή διαχείριση στα παιχνίδια που είχαν συμφωνήσει πώς θα παίξει και ένα γενικά. Μια Μάλιστα. κατάσταση πολύ ωραία στην Εθνική Πορτογαλία. Η κατάσταση όμως στην Εθνική Ελλάδος είναι καλή, γιατί η Εθνική Ελλάδος μετά τα 4 παιχνίδια που ήταν αίτητη στο Nation League ανέβηκε στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA από την 46η, δηλαδή ανέβηκε 5 θέσεις και σίγουρα είναι πολύ καλή πλέον η θέση της, είναι 41η. Πρώτη η Ισπανία. Ισπανία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεύτερη η Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Και ξέρεις ότι ο Μέση δεν έχει σκοράρει στην Εθνική Ελλάδος. Στο παιχνίδι που έγινε το 2010 για το παγκόσμιο κύπελλο στη Νότια Αφρική, εκεί που η Ελλάδα έχασε με 2-0 την Αργεντινή, ο Μέση έμεινε στο 0. Έγινε σε 18 χώρες που ο Μέση έχει παίξει σε ευρωπαϊκές και χώρες από άλλες υπήρους και δεν έχει σκοράρει. Τότε είχαν πετύχει τα γκολ ο Ντεμικέλης και ο Παλέρμο. Ο Μέση τότε είχε μείνει στο 0. Θυμίζω ότι τότε τον είχε μαρκάρει ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος με το περίφημο «Και στην τουαλέτα να πάει, θα πας από πίσω του». Του είχαν πει για αυτό το παιχνίδι που ο Μέση δεν μπόρεσε να σκοράρει.
0: Άρα λοιπόν είμαστε μία από τις ομάδες που δεν καταφέρνει να σκοράρει.
1: Είναι 18
0: ομάδες
1: που δεν έχει σκοράρει ο Μέση όταν έπαιξε η Εθνική Αργεντινής απέναντί τους. Ανάμεσά τους είναι και κάποιες που σε ανώτερο επίπεδο από εμάς, θεωρητικά η Αγγλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Σουηδία, που δεν έχει σκοράρει.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό. Είμαστε μία από τις 18.
1: Και να σου πω για να κλείσω ότι τον αγώνα του Μέση με τον Μπενίν τον είδαν 3,1 δισεκατομμύρια θεατές με μοναδικό χτύπημα, δηλαδή στο ίντερνετ που το βλέπαν στις τηλεοράσεις τους για 10 λεπτά, δηλαδή για 10 λεπτά έφτασε, υπήρχαν 3,1 δις.
0: Να σε ρωτήσω, την ερώτηση αυτή, μπράβο, καλά έκανες Αλέξα, από τους αρτοποιούς της Λιφάδας. Για τη φημολογία λέει για το Βινίσιους.
1: Ότι τι.
0: Δεν ξέρω. Ρώτα τον λέει για τη φημολογία για τον Βινίσιους. Δεν ξέρω. Τι φημολογία
1: υπάρχει.
0: Φημολογία υπάρχει,
1: υπάρχει για τον Βινίσιους.
0: Α,
1: όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα μήνα για τον Βινίσιους.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω το θέμα.
0: Ωραία. Αλέξ, να επανέλθεις.
1: Ο Βινίσιους, μισό λεπτό, ο Βινίσιους έχει μεταγραφεί, έχει ανανέωση συμβολέου στη Ριάλ μέχρι το 32.
0: Ωραία. Αν υπάρχει κάποια άλλη φημολογία, Αλέξ, σε παρακαλώ πάρα πολύ να στείλεις μήνυμα. Ο Δημήτρης θα βρίσκεται εδώ στο χώρο. Εντάξει. Και θα μπει στο στούντιο για να σου δώσει απάντηση. Λοιπόν διαφημίσεις, δελτίο. Όχι δελτίο ειδήσεων. Ναι, αλλαγή ώρας, συνεχίζουμε.
1: Μα με τρεις καφέδες εδώ και τα νερά, πού να καλά. Είσαι...
0: Δικό σας, κυρία Βούτσα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ασφαλώς κάνουμε την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στα θέματα της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας. Υπάρχουν και πραγματάκια τα οποία δεν προλάβαμε να τα πούμε την πρώτη ώρα, αλλά θα τα πούμε τώρα και θα τα συζητήσουμε. Το κόλπο το ξέρετε, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά βρίσκεται εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Και εξακολουθεί να με ανέχετε, ναι, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Έχουμε επιλέξει τραγουδάρες μέχρι τις 6 ώρα, να το ξέρετε, επειδή το σκληρό ροκ έχει ξεκινήσει. Ποιο σκληρό ροκ? Εδώ μιλάμε για καταστάσεις heavy metal. Θα πούμε και για το Ρούμπιο. Σας έχω αφήσει και 2-3 πραγματάκια. Ασφαλώς σήμερα έχει ιδιαίτερο νόημα το αρχαίο μας γνωμικό, θα καταλάβετε το γιατί. Και έχουμε και την αλλαγή στο 211-200-8200. Η κυρία Βάσια Κούτρα πήγε να ξεκουραστεί. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη βρίσκεται στο πόστο της. Στο 211-200-8200 θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούρτη, σε περίπτωση που θέλετε απλά να ακουστεί το όνομά σας. Να ακουστεί το όνομά σας, να ακουστεί το μήνυμά σας. Έλα παπαδάκι ξύπνα. Να ακουστεί το μήνυμά σας και βαριέστε να γράψετε. Γιατί όσοι δεν βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio@realfm.gr. Ξέρω κάποιοι από εσάς δεν θέλετε να σας ακούσουν κιόλας οι διπλανοί σας. Σωστό και αυτό. Θέλετε να τους κάνετε εκπληξούλα. Σωστό και αυτό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.

Σήμερα λοιπόν ημέρα 5η 8 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Τα έχουμε πει, πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες. Ο ήλιος θα ρατύνει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 59 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Μικραίνει η ημέρα. Μεγαλώνει η νύχτα. Διανύουμε ήδη τη 28η ημέρα του έτους.

Για έλατε να βλέπω τα μηνυματάκια σας, έλατε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, να περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Έχει αφήσει πολλά πράγματα πίσω της το τελευταίο 24ωρο και ασφαλώς το κυρίως μενού έχει να κάνει με την επίσκεψη του Ρούμπιο, με το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τα είπε όλα. Και μάλιστα, ναι, πολύ δυνατή εικόνα εκεί στην Πνίκα, ήταν ένας διακαής πόθος του Μάρκο Ρούμπιο. Θυμάστε, εγώ το θυμήθηκα γενικότερα, έτσι συζητούσαμε πώς ακριβώς είχαν γίνει τα πράγματα όταν είχε έρθει ο Ομπάμα στην Ελλάδα, όπου ήθελε ο Μπάρακ Ομπάμα να μιλήσει στην Πνίκα και να έχει αυτό το πλάνο. Αλλά η ασφάλεια του Ομπάμα είχε πει ότι άστα, σας το αφήσουμε καλύτερα τον Αντάδο. Δεν ξέρω γιατί το φοβήθηκαν, δεν ξέρω τι περίμεναν. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Αμερικανός πρόεδρος, ο Ομπάμα εκείνη την περίοδο. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία, ο Πελάγιος, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε και όσο πιο όμορφα γίνεται. Πάντα με χαμόγελο. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι βλέπω εδώ, είδατε, ο Ρουφιάνος τα δίνει όλα. Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Χατζη Νικολάου, έχει γενέθλια σήμερα. Να τα κατοστήσει, να τα χιλιάσει. Αυτό τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, ούτως ή άλλως, όπως και να το κάνουμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ακολουθώντας τα χνάρια του στην δημοσιογραφία, μάθαμε πάρα μα πάρα πολλά. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και πάλι χρόνια πολλά.

Θεωρείται περατωμένη ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Επισήμανε τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο. Μίλησε ασφαλώς και για τη συμβολή της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Εξήρε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο την πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τη διπλωματία, επεκτείνεται και στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, τα πράγματα εκεί δεν πάνε καλά, δεν πάνε καθόλου καλά, διότι παραμένει κρίσιμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Έχουμε λοιπόν μέτωπα, υπάρχουν μέτωπα τα οποία τα συζήτησαν. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία η επίσκεψη του Ρούμπιο. Όπως για να σας πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι και καθόλου τυχαία η επιλογή να μην πάει απέναντι στην Άγκυρα. Εντάξει, να το ξέρετε, δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή αυτή του Ρούμπιο, ο οποίος Μάρκο Ρούμπιο είναι από τους ισχυρούς άντρες του Λευκού Οίκου. Είναι ο νούμερο 3. Μετά τον Ντιβάνς και τον Τραμπ βεβαίως, που είναι ο Σέριφμαν εκεί, που κάνει τα κουμάντα, τα μεγάλα κουμάντα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο νούμερο 3 και μάλιστα αυτός και ο Ντιβάνς θα είναι που θα διεκδικήσουν το χρήσμα, λένε οι πληροφορίες, εν όψη των επόμενων αμερικανικών εκλογών. Βεβαίως έχουμε και τις ενδιάμεσες, που εκεί το πράγμα είναι λίγο περίεργο, είναι πραγματικά λίγο περίεργο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, να ξέρετε, έτσι όπως μας έρχονται και τα τηλεγραφήματα από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Έχει γίνει γνωστή και μία επίθεση σε τάνκερ ανοιχτά του Κατάρ. Δεν υπάρχουν θύματα, ευτυχώς, όμως το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, διότι το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων είχαν περιοριστεί πολύ πιο νότια, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν έχουμε ξεμπλέξει. Αντιθέτως, όσο περνάει ο καιρός, μπλέκουμε όλο και περισσότερα. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Η παραγγελιά είναι από το Ρούμπιο. Και είναι από τον Ρούμπιο διότι έκανε αναφορά στο Σοκράτη. Έκανε αναφορά και στους 300 Λακεδαιμόνιους, τους 300 Σπαρτιάτες. Έκανε αναφορά στον Αχιλλέα, όπου και στην περίπτωση των Σπαρτιατών έμειναν εκεί για να πολεμήσουν. Στην περίπτωση του Αχιλλέα, παρόλο που ήξερε ότι αν έμενε στην Τρία δεν θα έφευγε ζωντανός, έμεινε εκεί διότι επιδίωξε, λέει, την αιωνιότητα. Δικαιωματικά λοιπόν θα πάμε με Σοκράτη. Δεν άφησε γραπτά κείμενα, αλλά οι ρίσεις και τα γνωμικά του διασώθηκαν μέσω των μαθητών του, όπως μαθητής του ήταν ο Πλάτωνας, ο Ξενοφόντας. Από τα πιο γνωστά γνωμικά του Σοκράτη, εν είδα ότι ουδέν είδα. Ξέρω ένα πράγμα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Δείχνει πως η αληθινή σοφία ξεκινά από τη συνειδητοποίηση της άγνοιάς μας. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πάμε και στο δεύτερο. Ουδαμού δε αδικήν, ουδαδικούμενον ανταδικήν. Δεν πρέπει ποτέ να αδικούμε ούτε να ανταποδίδουμε την αδικία όταν μας αδικούν. Ηθική αρχή ότι η αδικία είναι πάντα κακή για αυτόν που την πράττει, τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Η παιδεία καθά περευδαίμων χώρα πάντα τα αγαθά φέρει. Η μόρφωση σαν μια έφορη χώρα φέρνει όλα τα αγαθά, τροφή για σκέψη νούμερο 3. Και εδώ είναι που στεναχωριόμαστε και ανοίγουμε το κουτάκι της γκρίνιας, διότι τα πράγματα και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μετά μου λες, ρε Μάνο, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πάμε να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά.

Και πρέπει να σας πω ότι ναι, ήταν θέμα συζήτησης εκεί και στο κανάλι, διότι έχουν παρατηρήσει κι άλλοι. Εγώ, να ξέρετε, το ψηλό αποφεύγω. Μία φορά στο τόσο, απλά επειδή μένουν εκεί τα μαγαζιά πιο αργά ανοιχτά, προλαβαίνω και κάνω και κανένα δυο δουλίτσες. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω πάει σχεδόν συνεχόμενα, φεύγοντας από το κανάλι, και μου έχει κάνει εντύπωση και έχει κάνει εντύπωση και σε άλλους συναδέλφους. Που πηγαίνουν πολύ πιο συχνά, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι παρόλο που περίμενα ότι με το που θα άνοιγαν τα σχολεία λίγο θα ηρεμούσε η κίνηση, αντιθέτως, υπάρχει θέμα. Μου λένε πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και μου επιβεβαιώνουν ότι πάρα πολλά σχολεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν έχουν καθηγητές. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν 2 ώρα και 3 ώρα, 2 ώρες και 3 ώρες, και μετά τους αφήνουν να φύγουν. Και πού να πάνε τα παιδιά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία μπορούν να κινηθούν κιόλας. Πηγαίνουν σε διάφορα έτσι κέντρα, στις πλατείες, είναι έξω. Δεν έχουν αντικείμενο. Μα είναι δυνατόν? Έχουμε φτάσει 8 Οκτωβρίου και είναι αυτή η εικόνα? Έχω ζητήσει απαντήσεις. Έχω ζητήσει απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εδώ πέρα τώρα κάποιος μας δουλεύει υψηλό γαζί. Αν είναι όντως αυτή η εικόνα που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, αρκετοί τώρα εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχω συνομιλήσει, υπάρχει ζητηματάκι. Λύστε το. Λύστε το. Πολλές πολλές καλημέρες, Μάνο μου, την αγάπη μου. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Καλό δρόμο, με προσοχή, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω, από χθες βρήκαν όλη τη δικαιολογία, είναι ο Ρούμπιος στην Αθήνα, δεν πάω πουθενά. Και κλειστήκανε στα σπίτια τους, δεν βγήκανε καν. Ή εν πάση περιπτώσει πήγανε αλλού και κάνανε τη βολτίτσα τους. Καλά κάνατε, εφόσον πάντως εχθές. Εγώ δεν συνάντησα πουθενά κίνηση, δεν κατέβηκα βέβαια στο κέντρο, μην είμαι τώρα αυτό υπερβολικός. Απλά περίμενα ότι το πρωί θα ζοριζόμουν φεύγοντας από το σπίτι για να πάω στο κανάλι. Αλλά και στην Αττική Οδό τα πράγματα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Να ξέρετε επίσης, επειδή τη βλέπω την ταμπελίτσα από χθες, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο, φεύγει από τη χώρα μας. Φεύγει, αφήνοντας πίσω του πολλά καλά λόγια, αφήνοντας πίσω του πολλά μηνύματα, και μάλιστα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό, χαρακτήριζε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε συνδυασμό κιόλας και με τις αναρτήσεις που έκανε και ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, ανάρτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ανάρτηση για κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει η Ευρώπη. Εκεί αναφέρθηκε ο J.D. Vance, ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σε ανάρτησή του στο X, λοιπόν, ο Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ξέρετε, αυτό έρχεται και κουμπώνει στο πάρα πολύ καλό κλίμα και θέλει να δείξει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα ο Λευκός Οίκος. Ρίχνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο στη χώρα μας. Σε ανάρτησή του τώρα ο Λευκός Οίκος, The White House, παρακαλώ, please, στάθηκε στις αναφορές του στις αμερικανικές αξίες, τον εθνικισμό και τον δυτικό πολιτισμό. Έτσι μεταφράζεται. Το Bloomberg σχολίασε ότι παρουσίασε μέσα από την αρχαία Ελλάδα το όραμά του για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα πω εγώ. Έστειλα καλημέρα στο Μάνο και ξέχασα τον Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, ο Γιάννης ο Κολοκυθάς μαζί με τον Μάνο Νιφλή μας χαρίζουν πολλές και όμορφες τηλεοπτικές γονίτσες. Πολλές, έτσι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να το ξέρετε. Πάντα κόβω ένα κιουδάκι εγώ από την εκπομπούλα σας, κανονικότατα, για το δελτίο ειδήσεων. Να το ξέρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Υπεγράφησαν και 3 νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία.
στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και πολύ καλά κάνουν. Οπότε θα έχουμε και την ενημέρωση από την πλευρά του κυρίου Γεραπετρίτη. Συνήθως έτσι γίνεται η ιστορία. Νομίζω ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ο Νίκος Αγγελίδης, φίλε, λέει εχθές το απόγευμα στην εκπομπή της Στεφανίας και του Κωνσταντίνου. Φαντάζομαι ήταν και ο Κωνσταντίνος μαζί, ο Μπογδάνος. Η Στεφανία η Κασίμη, βγήκε η κυρία Κουκουμεριά και είπε ότι πρώτον τα μέτρα αφορούν τις βιομηχανίες και όχι τα μικρά καταστήματα. Και επιπλέον το τεράστιο πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού με το σούπερ μάρκετ. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, από ό,τι μου γράφει εδώ ο Νίκος Αγγελίδης από το Αρτοπίο στη Νέα Σμύρνη. Και ρωτώ, μου γράφει ο Νίκος, ο Αρτοπίος, ο κανονικός, είναι χαζός που παράγει καθημερινά, ενώ στο σούπερ το βρίσκει σε σακούλα με μικρότερο βάρος, αφενός και προψημένο. Μάλιστα, αγαπώ, κατεψυγμένη ζύμη. Λοιπόν, πρέπει και οι πολίτες, πρέπει και όλοι μας οι καταναλωτές να κατευθύνουμε και τα χρήματά μας προς αυτές τις επιχειρήσεις. Προς τους φούρνους, μωρέ, προς τα αρτοπία, που εκτός από τη βιτρίνα μπροστά, από πίσω, έχουν ένα τριπλάσιο μαγαζί σε σχέση με τη βιτρίνα, για να μπορέσουν να ψήνουν το ψωμάκι, τα κουλουράκια, όλα αυτά τα οποία παίρνετε. Και είναι φρέσκα φρέσκα και μοσχομυριστά. Να ξέρετε ότι στην επαρχία που ζω εγώ, γιατί εντάξει το Πορτοράφτη σε σχέση με την Αθήνα επαρχία είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι φούρνοι υπάρχουν. Διότι ο κόσμος επιλέγει, ψάχνει και θέλει το καλό ψωμί. Όταν ήρθα, να ξέρετε, στην Αθήνα από το χωριό, από τους Μολάους, ένα από τα πράγματα τα οποία με προβλημάτιζαν είναι διότι εμείς είχαμε συνηθίσει το ψωμί το είχαμε σαλάτα χωριάτικη, μισή φρατζόλα ψωμί έφευγε. Καταλαβαίνετε πως το βουτάγαμε μέσα στο λάδι, το κάναμε, τώρα να μην πούμε τη λέξη, την ξέρετε. Γενικότερα σε κάθε φαγητό υπήρχε το ψωμί, δεν έφευγε από το τραπέζι. Όταν ήρθαν λοιπόν στην Αθήνα, έψαξα πάρα πολύ για να μπορέσω να βρω νόστιμο ψωμί, όπως ακριβώς το είχαμε στο χωριό. Εκεί στο Παγκράτη, ευτυχώς, εκείνη την περίοδο υπήρχαν επίσης πάρα πολλοί φούρνοι. Πέρασα τις προάλλες, ο φούρνος της γειτονιάς εκεί στην πλατεία Μεσολογγίου παραμένει και χάρηκα πάρα πολύ. Δύο άλλοι φούρνοι όμως έχουν κλείσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να το δουν στην κυβέρνηση. Το θέμα των αρτοποιείων και το θέμα των αλιέων είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τα λύσει η κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά στους αλιείς, τον άκουσα πολύ προσεκτικά το Μητσοτάκη. Μάλιστα είχε δίπλα του, γιατί είχαμε τις κινητοποιήσεις, είχε δίπλα του τον Λιθουανό πρόεδρο και απάντησε για θέμα εσωτερικής επικαιρότητας και μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι ναι, θα κάνουν, θα ράνουν, περιμένουμε τις απαντήσεις, περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε. Δεν σας έχω ακόμα ρεπορτάζ. Θα σας έχω αύριο ρεπορτάζ για το που θα κινηθεί. Είναι νωρίς, μου λένε, διότι 14 Οκτώβρη θα γίνουν οι ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί σε αυτές τις ανακοινώσεις αναμένεται να έχουμε και το κατ' ητής και για το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά προσέξτε, θα υποθεί κάτι, λέει, και για την αμόλυδη βενζίνη. Για να δούμε. Είναι πρόημο. Βάζω απλά τον αστερίσκο. Θα επιβεβαιωθούν μέσα σε αυτές τις επόμενες δύο ημέρες. Δηλαδή σήμερα, γιατί κάνουν και τις μέρες, και αύριο Παρασκευή. Να δούμε πού θα κλείσει, πού θα κλειδώσει, αν και οι τελικές τιμές θα μπουν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή, για να ξέρουν πού κινείται γενικότερα και η διεθνής αγορά. Διότι αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είναι το βαρέλι, το Brent, στα 101 δολάρια. Εκεί κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας. Αυτό το ανακοίνωσε ο Λεκογνή, όχι ο Μακρόν, ο Πρωθυπουργός, όχι ο Πρόεδρος.
Και εκτιμάω ότι η μείωση της τιμής στην Αντλία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 λεπτά ανά λίτρο. Και η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου χρησιμοποιώντας κυρίως το μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, όπως δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Άρα γίνονται κινήσεις και από αυτούς, από τη δική τους την πλευρά, διότι έχει αρχίσει και πονάει ο καταναλωτής. Πολλά τα λεφτά, Άρη, πάρα πολλά τα λεφτά. Και τα μισθά δεν φτάνουν εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές. Όχι ότι έφταναν πριν, αλλά όλοι νομίζω ότι έχουμε πονέσει με αυτές τις αυξήσεις και δεν βλέπουμε μπροστά μας να υπάρχει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Φοβόμαστε κιόλας να δούμε φως, γιατί άμα δούμε το φως υπάρχει περίπτωση να είναι τα φώτα της Νταλίκας που έρχονται κατά πάνω μας, γιατί αυτό είναι το πιο πιθανό, εκτός και αν η Νταλίκα είναι από πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα σε κάθε περίπτωση ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο σας περιγράψαμε πριν από λίγο. Μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Να το επαναλάβω, δεν είναι μόνο οικονομικό, δεν είναι μόνο κοινωνικό το ζήτημα, είναι και γεωπολιτικό. Διότι εάν δέσουν τα καΐκια τους οι αλληλείς και δεν βγαίνουν έξω εκεί στο Αιγαίο, σουλατσάρουν που σουλατσάρουν και έχουν αποθρασινθεί οι Τούρκοι συνάδελφοί τους, θα γίνει ακόμα χειρότερο το πράγμα. Θα γίνει ακόμα χειρότερο. Να υπενθυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλά να είμαστε, να το δούμε, να το ζήσουμε και αυτό. Πέρυσι ήταν στο 1,10 και γκρινιάζαμε, έτσι ξεκίνησε. Φέτος θα ξεκινήσει εκεί, λέει, λίγο κάτω από το 1,75. Εγώ μαθαίνω ότι ο στόχος είναι το 1,50, το 1,60, θα το καταφέρουν. Για να δούμε. Μακάρι να το καταφέρουν, διότι ήδη το κρυουλάκι έχει ξεκινήσει. Με κοιτάτε εμείς εδώ στην Αθήνα, αντέχουμε ακόμα. Να ξέρετε ότι στα ορεινά τα τζάκια έχουν αρχίσει και ανάβουν. Τα ξύλα δίνουν και παίρνουν. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις όλο το χειμώνα μόνο με ξύλα. Δεν γίνεται. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως επίσης γνωρίζουν ότι είναι χρονιά εκλογών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τουλάχιστον ας το εκμεταλλευτούν. Ας το εκμεταλλευτούμε εμείς οι υπόλοιποι σε σχέση με τις εξαγγελίες που ακούμε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.

Έρχεται και νέο νομοσχέδιο. Αυστηροποιείται το πλαίσιο που έχει να κάνει με τις απάτες. Προσοχή στο τηλέφωνό σας. Προσοχή γενικότερα στα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε. Όταν σας έρχεται μήνυμα, να σκέφτεστε δύο και τρεις φορές. Η εφορία, να ξέρετε, δεν θα σας στείλει μήνυμα. Αν χρωστάτε, θα σας βρει με άλλο τρόπο. Μέσω του gov.gr, μέσω του Taxisnet. Όπως επίσης, ακόμα και αν έχετε κάνει κάποια παράβαση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν θα σας στείλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας μήνυμα, SMS. Να το ξέρετε και αυτό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, θα σας βρούνε, μην ανησυχείτε καθόλου. Δηλαδή, μη σπεύσετε. Γιατί ήρθε στην γυναίκα μου ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι η παράβαση από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πατήστε σε αυτό το link, της λέω. Μην πατήσεις τίποτα. Να έχουμε άλλα ντράβαλα να τρέχουμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εχθές λοιπόν μας είπε ο κύριος Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, που τον φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά, ότι τα πράγματα, επειδή έχουν ξεφύγει, αυστηροποιείται το πλαίσιο, θα έχουμε νομοσχέδιο. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δουν στο Υπουργείο. Και όντως αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μπούγας είναι ότι ναι, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και οι πάροχοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, αυτοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο και στέλνουν μηνύματα, και μάλιστα στέλνουν μηνύματα από αριθμούς που δεν τους ανήκουν. Έχουν λοιπόν όλο το σύστημα τεχνολογικά, το χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Ασφαλώς αυτό κάνουν, αλλά άντε πες. Σε εμάς κατεβάζει μερικές φορές λόγω του ότι είμαστε και μέσα στις ειδήσεις, κατεβάζει το νιονιό μας εδώ και όπα, μην πατήσουμε κανένα link. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Το φωνάζουμε, το λέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας, αλλά δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ. Αφήστε που αποκεκτημένη ταχύτητα, μου ήρθε μήνυμα, κάτσε να δω. Το διαγράφετε με τη μία. Επαναλαμβάνω. Όταν χρωστάτε, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα σας βρουν και θα σας βρουν με το νόμιμο, με το σωστό τρόπο. Προσέχετε για να μην την πατήσετε. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Σε δημόσια διαβούλευση από τις 22 Οκτωβρίου θα βρίσκεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Θα είναι μέσα εκεί και ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Δημόσια διαβούλευση 22 Οκτωβρίου. Θα σας δώσω και τα link, θα σας τα πω όλα, όλες τις διευθύνσεις που μπορείτε να μπείτε από τις 22 Οκτωβρίου για να κάνετε τα σχόλιά σας, βεβαίως, γιατί πολλοί συμπολίτες μας έχετε και εμπειρία. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισεχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Βουλή. Αυτά. Για πάμε με αυτό. Πολύ μ' αρέσει. Άμα δεν μ' άρεσε, δεν θα το είχα βάλει. Αυτό θα μου πείτε. Παρακαλώ.

Διαβάζω στο ενικός.gr και σας προτρέπω να διαβάσετε μαζί μου στο ενικός.gr ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για την υπόθεση εκεί του ΕΦΚΑ. Αναλήψεις, λέει, εκατομμυρίων ευρώ και πολυτελή βίο διαπίστωσαν οι αρχές. Αυτός είναι ο τίτλος. Για την υπόθεση απάτης κατά του ΕΦΚΑ. Είναι η υπόθεση που εμπλέκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, με τη σύζυγό του και διάφορους εκεί αχυρανθρώπους. Αυτό φοράκι δεν σου λένε. Τώρα τους ονομάζουμε με διάφορα, αλλά σε κάθε περίπτωση ερευνάται και το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής. Οι αρχές εξετάζουν αναλήψεις. Ακούστε ρε παιδιά, ακούστε. Άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Διατραπεζικές μεταφορές που ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Και τα οικονομικά δεδομένα εταιριών που συνδέονται με την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Βοήθειά μας. Βάλτε να το ακούσουμε.

Συνολικά λοιπόν για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα. Και μάλιστα αναμένεται, ένα λεπτάκι για να μην το χάσω, την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η συγκρατούμενοι του. Όχι τη Δευτέρα, συγγνώμη, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθούν. Ζήτησε και πήρε αναβολή ο δικηγόρος προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Βγήκε και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Εντάξει, έχει και την πικρία του ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Πρέπει να σας πω, ρε παιδιά, ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί έχω ξεκινήσει από το Telecity, γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και μάλιστα δύο πράγματα, εκτός από τα παιδιά του, είχε σαν παιδιά του το κανάλι, έχει και το κόμμα, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και μάλιστα στο διάβα της πολιτικής αυτής πορείας, πολλοί ήταν αυτοί που είχαν φτάσει στο σημείο να συζητήσουν μαζί του για την διάδοχη κατάσταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και μιλάμε για πολιτικές προσωπικότητες που είχαν, αν μη τι άλλο, ένα ειδικό βάρος. Τώρα πώς κατάφερε αυτός ο τύπος, με συγχωρείτε πάρα πολύ που το λέω έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές, εμένα δεν μ' αρέσει ούτε η τρας τηλεόραση. Θυμάμαι κάτι εκπομπές με, πώς λεγότανε, Μίστερ Εθνικά Μπούτια, με έναν οποίος εθνικό στάρ, Μίστερ Εθνικά Μπούτια, ένας κολοτούμπας, γενικότερα θα μου πεις, άρε Παπαδάκη, καθώς ήρθα και τα έβλεπες. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, okay, μέσα στο, μέσα στην τούρλα του Σαμπάτου, πάνω στο ζάπινγκ, έβλεπες κάποιοι να χτυπιούνται εκεί. Τι έχει ζήσει και αυτή η άμυρη τηλεόραση. Ήθελα να ξέρα, ρε παιδιά, αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τώρα το πάω αλλού, αλλά αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πώς μπαίνει στη διαδικασία και κάνει διάφορες έτσι επιλογές. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα παρακολουθούν το τι γίνεται. Παρακολουθούν τι υπάρχει εκεί έξω. Βλέπουν, παραδείγματος χάρη, τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει και γίνεται από κάποια μαγαζιά μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Αναρωτιέμαι. Ναι, υπήρχε και αυτή η τηλεόραση, όπου ήταν ο συγκεκριμένος μπροστάρης σε όλο αυτό. Άρα δεν μπορώ να... όπως και να το κάνουμε. Ναι, έφτασε στο σημείο λοιπόν και του πήρε το κόμμα. Και όχι μόνο αυτό του πήρε το κόμμα, μετά από 2 χρόνια τον διέγραψε κιόλας. Διέγραψε τον Καρατζαφέρη από το κόμμα του. Επειδή λέει είχε κάνει ανάρτηση ο Καρατζαφέρης για την Καρισιανού. Είχε κάνει ανάρτηση, είχε πει κάτι στην εκπομπή του. Τι σημασία έχει. Του χάλαγε προφανώς το αφήγημα, που δεν ξέρουμε τι αφήγημα πήγαινε να φτιάξει σε κομματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικό. Τέλος πάντων, αυτά είναι ζητήματα τα οποία όντως θα πρέπει να τα δουν συνολικά οι ανεξάρτητες αρχές αυτής της χώρας. Γιατί υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο... αυτά. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε μετά. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου η δίκη προθέσεων. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν παραδείγματος χάρη διαβάζω εδώ τώρα στο ελληνικός.gr για την περίοδο λέει 2021-2025, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε δηλώσει ετήσιμα εισοδήματα από 5.000 έως 26.000 ευρώ. Η σύζυγός του αναφέρει εισόδημα που έφτανε έως 23.000 ευρώ. Και την ίδια χρονική περίοδο από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιριών έχουν καταγραφεί αναλήψεις μετρητών άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει τώρα, λες, κάπου νησάφι, κάπου όπα ρε παιδάκι μου. Κάπου όπα. Αυτά. Να μπείτε τα υπόλοιπα να τα διαβάσετε. Να κάνετε και κανένα κλικ στο ελληνικός.gr και στο real.gr. Έτσι, γιατί υπάρχουν όλα τα ρεπορτάζ, όλη η ειδησιογραφία, η ενημέρωση ακριβώς όπως πρέπει. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, όχι όπως θα ήθελαν κάποιοι και την φαντάζονται στο μυαλό τους. Με αυτό συνεχίζουμε, αγαπημένο, αγαπημένο.

Και σε αυτή την υπόθεση τώρα η πλάκα η μεγάλη είναι ότι θα δούμε να σουλατσάρουν από όλα από τους τηλεοπτικούς μας δείκτες όλο το, πώς το λέω, όχι το πεντάγωνο πήγα να πω, όλο το πεντάγραμμο, το ελληνικό πεντάγραμμο. Διότι αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς στα νυχτερινά κέντρα όπου ήταν επικεφαλής ο κατηγορούμενος. Ήταν μαγαζάτορας. Λοιπόν, και φαινόταν και η σύζυγός του. Ωραίος τύπος. Ωραίος. Εμένα μου αρέσουν αυτά, ξέρετε. Συνήθως, ρε παιδί μου, έχουμε το... Τώρα θα μου πείτε, αμάν και εσύ, πώς το λένε... Όχι... Τέλος πάντων, θα μου έρθει η λέξη. Έχουμε μάθει ότι την προστατεύουμε τη σύζυγό μας. Δεν την βάζουμε μπροστά. Την αφήνουμε τουλάχιστον στην πάντα. Πώς λέγονται αυτά, πώς λέγεται η λέξη, ρε Καταρίνα, τώρα μου κόλλησε το μυαλό μου με τα, όχι τα τετριμένα, τα τέσπα, θα μου έρθει. Θα αρχίσουν τα μηνύματα, κάποιος θα το πετύχει. Φαινόταν λοιπόν και η σύζυγός του και είναι και η αυτοφόρηση.

θρυμπορίας καυσίμων. Στην Άξο να ξέρετε ότι εκτός από καλό τυρί, εκτός από τις φοβερές και τρομερές πατάτες Νάξου, έχουμε και λαθρεμπόρους καυσίμων. Εξαρτώθηκε λοιπόν κύκλωμα που προοριζόταν για ναυτιλιακές, κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων που προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ιδιοκτήτες, κυβερνήτες τουριστικών και αλλιευτικών σκαφών. Αμέ. Ένα μέλος πληρώματος, ένας υπάλληλος τελωνίου. Η οργάνωση σύμφωνα με την αστυνομία δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και κατά τους νόμιμους ανεφοδιασμούς σκαφών καταβάλλονταν σε τελωνιακούς υπαλλήλους ποσά από 10 έως 30 ευρώ. Εκεί φτάσαμε δηλαδή, έλα πάρε ένα δεκαρικάκι και κάνε τα στραβά μάτια. Θα μου πεις βέβαια πρέπει να δούμε και την ποσότητα των πόσα ήταν τα σκάφη και όλα τα σχετικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 3 άτομα και μία δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος για δωροληψία και πλαστογραφία. Όλα τα έχει ο Μπαξές σε αυτή τη χώρα. Τα πάντα. Τα πάντα ζούμε. Τα πάντα τα έχουμε εδώ. Μπροστά μας. Μπροστά μας. Πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Ο Βάιος, γεια σου λέει. Καλημέρα Λάκωνα. Με ειρήνη και υγεία στο ντουνιά. Μήπως πρέπει να φέρουμε το δίκαιο τον Αριστίδη πίσω. Ω, καλά, δεν το συζητάμε. Α, μου δίνεις και ιδέα, κάτσε να το σημειώσω. Δίκαιος ο Αριστίδης ο δίκαιος. Για το αυριανό αρχαιογνωμικό. Αμέ, Αριστίδης ο δίκαιος. Το σημείωσα ήδη. Ναι, εάν τελικά το κρατήσω το χαρτάκι αυτό, που εδώ τι λέω. Έχω σημειώσει γενικότερα αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΣΕΒ και για τους... για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Έχω σημειώσει το τι θα έλεγε ο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σ' όλα μέσα πέσαμε, να ξέρετε. Σας τα είπα χθες. Τι άλλα έχω σημειώσει? Έχω σημειώσει πολλά πραγματάκια. Όλα καλά εκεί στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Από το κακό στο χειρότερο. Άστραψε και βρόντιξε και ο Καραμαλής. Τα είπε και για τα γεωπολιτικά. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ρούμπιο με τον Κεραπετρίτη, ο Καραμαλής μιλούσε για τις συνοελληνικές πολύ καλές σχέσεις και έστελνε και τα μηνύματα προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, προσπαθούν να επιβάλλουν την πρωτοκαθεδρία τους, δεν το καταφέρνουν, λέει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο εξής. Πού το έχω ρε παιδάκι μου, το έχω σε ηλεκτρονική, αυτά είναι τα αυτά, τα πόια παθαίνω, καταλάβατε. Κάνουμε τις σημειώσεις από εδώ, τις σημειώσεις από εκεί. Παλιά είχαμε ένα τρόπο, ένα SMS. Τώρα γίνεται πανικός. Το έχουμε εδώ. Ο κύριος Καραμαλής λοιπόν αυτό το οποίο είπε είναι το εξής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πώς αντιμετωπίζει η Δύση το θέμα της Ουκρανίας και πώς αντιμετωπίζει η Δύση το θέμα της Κύπρου. Που φαίνεται, λέει, ξεκάθαρα ότι με τον τρόπο αυτό υπάρχουν γεωπολιτικές δεύτερες σκέψεις. Ότι δεν είναι μόνο... Ότι κάνει τα στραβά μάτια και η Ευρώπη, γενικότερα η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στον Ερντογάν, απέναντι στην Τουρκία. Δεν αναφέρει τίποτα για την Κύπρο. Ενώ όταν πρόκειται για την Ουκρανία, να τα ξαναπούμε γενικότερα και τι έγινε όταν ο Μέρτς, ο Φρίντριχ Μέρτς, είπε ότι ανακαλύψαμε ποιος βρίσκεται πίσω από την υβριδική αυτή επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας και αναφέρθηκε στη Ρωσία. Όλοι έκαναν δηλώσεις, όλοι πήρανε μία γραμμή, τρέχανε κιόλας ποιος θα το προλάβει να πάρει το χαρτάκι και κάνανε δηλώσεις. Η Ούρσουλα, bonjour Ούρσουλα, comment ça va, κοσμάρα, τελείως κοσμάρα, τελείως. Εδώ είχαμε, ήταν ο Ρούμπιο στην Ελλάδα και οι Τούρκοι είχαν το χαβά τους. Είχαμε και μία εμπλοκή εχθές κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Ενημερώθηκε, μαθαίνω. Ενημερώθηκα ότι ενημερώθηκε ο Ρούμπιο. Να τι τραβάμε. Καλό κι αυτό. Πολύ καλό. Πολλές καλημέρες στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, κυρία Ελένη. Πέμπτη, λέει, τη φάγαμε την εβδομάδα. Καλή εκπομπή, μουσικάρες. Καλημέρα σε όλους με υγεία.

Να σου πω την αμαρτία μου εχθές το πρωί, στο δεύτερο ξύπνημα της ημέρας, του 24ωρου. Άνοιξα τα μάτια μου και λέω επιτέλους Πέμπτη. Μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν Τετάρτη και απογοητεύτηκα. Τώρα είναι Πέμπτη. Α, να τα λέμε και αυτά. Φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Αύριο Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Οπότε είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Άντε να έχουμε και μια γενναία τιμή, λέω εγώ, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω έχει το πετρέλαιο κίνησης μια φορά άμεσα. Βενζινούλα παίρνει το δικό μου. Και την καίει, δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχω. Το άμυρο το αυτοκινητάκι μου είναι μονίμως μέσα στην καλή όρεξη. Έχω γίνει φίλος με όλους τους βενζινάδες. Να είναι καλά. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει και αυτοκίνητο. Πού να αλλάξει αυτοκίνητο που γυρίζει και σου λέει: πάρε ένα πιο σύγχρονο, πάρε ένα ηλεκτρικό να το βάζει στην πρίζα. Σωστά. Εννοείται. Μέσα στο καλοκαίρι, επειδή έκανε ζέστη, ανοίξαμε λίγο παραπάνω το κλιματιστικό, έτσι για να παγώσει το σπίτι σε όλους τους χώρους. Να, 200 ευρώ στο κεφάλι. Δεν ξέρω, από όπου και να το πιάσει, από όπου και να το. Έχει πόνο το πράγμα. Γεια σου, Ρετόρπη. Καλημέρα, λέει η Σπύρο μας. Και όλους εσάς που μας κάνετε συντροφιά στο ραδιόφωνο μας, να είσαι καλά, ρε αδερφέ. Εύχομαι να κατεβαίνουν γρήγορα όλα αυτά που ανέβηκαν. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Να ξέρεις, με τη βοήθεια του Θεού, να κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα, να πούμε και, και το Πάτερ ημών, να πούμε και το πιστεύω, οτιδήποτε. Ναι, εδώ είμαστε. Ο Μιχαήλ στο Μέγα Αλέξανδρο έκανε. Δεν τον άκουσα. Όχι, δεν έκανε στο Μέγα Αλέξανδρο. Έμεινε στα τη αρχαία. Αθήνας, άντε έφτασε μέχρι Σπάρτη λόγω του επηρεασμένος τώρα η ταινία. Οι 300 είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Του έχει αποτυπωθεί στο μυαλό του Ρούμπιο. Σπύρο, καλημέρα. Μηδέν άγαν που έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Λίγη ψυχραιμία, λίγο μέτρο και λίγο χιούμορ δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν. Και χρόνια πολλά στον Νίκο μας. Το υπενθυμίζω. Έχει γενέθλια σήμερα ο Νίκος ο Κάντζη Νικολάου. Οπότε να του στείλετε και χρόνια πολλά. Αυτά. Με υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές. Καλή εκπομπή, Θεσσαλονίκη, την αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Ναι, σωστό είναι αυτό το οποίο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελευθερία μου. Να ξέρετε από τις 6 ώρα Ελευθερία Τζανακούλη, Δελτία Ειδήσεων, εδώ στο Real FM. Ότι εκτός από το ότι δεν κατέβαλε τα ασφαλιστικές εισφορές ο κατηγορούμενος εκεί, πρόεδρος του λαός, δεν είναι μόνο ζημιά για το δημόσιο, είναι ζημιά και για τους εργαζόμενους που μένουν ακάλυπτοι και έχει απόλυτο δίκιο η Ελευθερία. Εδώ λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να τα δει όλα αυτά. Πρώτα η δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, οι ανακριτικές αρχές το έχουν φτάσει σε ένα σημείο για να δούμε την Κυριακή τι θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ, λέει, γνωρίζεις περίπου πόσο κοστίζουν αυτές οι επισκέψεις, ξενοδοχεία, ασφάλεια, εστιατόρια. Τώρα, ρε Γιάννη μου, τι να σου πω. Το πόσο κοστίζουν. Ένα κόστος το επιμερίζεται η αποστολή αυτή καθεαυτή, ένα άλλο ασφαλώς η χώρα, η οποία είναι η χώρα στην οποία γίνεται η επίσκεψη. Το ίδιο γίνεται όταν πηγαίνει και ένας Έλληνας πρωθυπουργός ή πηγαίνουν οι δικοί μας υπουργοί εξωτερικοί, υπουργοί εξωτερικών, ο Χριστός και η Παναγία, υπουργοί άμυνας και πάει λέγοντας. Μην, ναι, φαντάζομαι ότι είδατε τα πλάνα, ότι ήταν ιδιαίτερα, πώς να το, είχε μεγάλο μήκος η πομπή του Ρούμπιο. Έτσι συνηθίζουν και τα κάνουν οι Αμερικανοί, να ξέρεις. Έτσι τώρα, εντάξει, μην είμαστε τώρα, μην μπούμε στη διαδικασία της μεμψημυρίας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη, ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Διαφημίστηκε, εγώ έτσι θα το πω, διαφημίστηκε η χώρα μας σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι ο Ρούμπιο δεν είναι αμεληταία ποσότητα, κάθε άλλο. Τουναντίον, να ξέρετε. Τουναντίον. Λοιπόν, αδελφέ, λέει, όταν υπάρχει παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχεται SMS για να ελέγξεις τα εισερχόμενά σου στη θηρίδα του Gov. Δεν αναφέρει τίποτα στο SMS για ποσό, ούτε για πληρωμή. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή η επιτίδη αυτή η απατεωνίσκη, και επαναλαμβάνω, εχθές ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης τηλεοπτικά, συμπαθάτε με που το αναφέρω,
αλλά είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Μπούγας για το συγκεκριμένο κομμάτι, για αυτούς τους απατεωνίσκους που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Σας έρχεται ένα μήνυμα. Μην πατήσετε πουδενή το link. Μην το πατήσετε. Μπορείτε να το ψάξετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και να σας πω και κάτι. Εάν χρωστάτε, θα σας βρουν. Μην μπαίνετε στη διαδικασία του συγκεκριμένου μηνύματος, διότι τα μπλέξετε. Εγώ το είπα.

0: Ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: αδελφέ, και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζεις και τον Κολοτούμπα και τα βίντεο αυτά, μεγάλο respect. Είμαι μεγαλύτερος από όσο φαίνομαι, να ξέρεις. Και όταν γυρίζαμε αργά στο σπίτι, εκείνη την περίοδο κιόλας δεν υπήρχαν και. Εδώ, τώρα πού να γυρίσουμε, στην εποχή του ερωτοδικείου, το θυμάστε το ερωτοδικείο. Επαναλαμβάνω, τι έχει ζήσει αυτή η άμυρη τηλεόραση. Λοιπόν, ασφαλώς και τα ξέρω, τι να κάνουμε τώρα. Γεια σου ρε Κώστα. Α, που τέτοια ώρα στέλνεις μήνυμα. Βέβαια, εντάξει, το ναι, τέτοια ώρα στέλνεις μήνυμα. Τώρα εξηγείται, λέει, η bright καριέρα όλων των που λένε. Ναι. Ναι, σπάσερι. Τώρα δεν θα πω το έτσι όπως το έχεις γράψει.
1: Ερωτοδικείο, ρε.
0: Α, να, άκουσε ερωτοδικείο ο Παγάνης και μπήκε μέσα.
1: Περίμενα να ακούσω να λες για τον Καραμαλή, για το.
0: Τα πάμε.
1: Για το Ρούμπιο, όχι Πομπέο,
0: ήταν. Ναι, τα πάμε. Πώς φορέ. Να ξαναπούμε. Για τον Καραμαλή, τι θέλει. Για το.
1: Πώς εσύ τι θέλει.
0: Ο Καραμαλή, την ώρα που ήταν ο Ρούμπιο στον Κεραπετρίτη, μιλούσε στην πρεσβεία, στην εκδήλωση τη πρεσβεία τη Κίνα ο Κώστας Καραμαλής. Και είπε κιόλα: δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Ναι.
0: Και ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Δεν το καταφέρνει ιδιαίτερα. Είπε ο Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Και έστειλε και τα μηνύματα ότι δεν μπορεί, ας πούμε, στην Ουκρανία να υπάρχει τέτοια ευαισθησία για όλα τα θέματα.
1: Σωστός.
0: Ενώ για την Κύπρο να σφυρίζουμε αδιάφορα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λάθος, είπε κάτι λάθος.
1: Όχι,
0: δεν είπε κάτι λάθος.
1: Γι' αυτό σου λέω, πες τα.
0: Αυτό. Μα τα είπαμε τουλάχιστον δύο φορές.
1: Δεν πες το λέω.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Εγώ καλά είμαι.
0: Όλα εντάξει.
1: Θα κάτσεις μετά να πούμε λίγο για το Ρούμπιο.
0: Σήμερα βρήκε την ημέρα.
1: Έχει δουλειά.
0: Εγώ δεν έχω δουλειά. Η Αττική Οδός έχει δουλειά από τις 7.
1: Α, ναι, ναι. Περίμενε.
0: Θα έχει τέτοιο. Κάτσε να προλάβουμε.
1: Έχει μέτρα. 7 με 10.
0: 7 με 10, ναι.
1: Από Κατεχάκι προς αεροδρόμιο.
0: Προς αεροδρόμιο. Να τα προλάβουμε τα μέτρα γιατί δεν ξέρεις. Μπορεί να ξυπνήσει νωρίτερο ο Ρούμπιο και να θέλει να φύγει νωρίτερα.
1: Εντάξει, μέτρα.
0: Έχει πολύ πράγμα. Εχθές δεν πρέπει να κατέβει και κανένας στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ήταν λίγο άδεια χθες.
0: Ήταν. Καλά κάνανε.
1: Ναι.
0: Εγώ μάλιστα.
1: Όταν σου λένε τα ραδιόφωνα, σου λέει Real FM από το πρωί, γιατί άμα πας μεγάλη θα ταλαιπωρηθείς, γιατί να πας.
0: Μα ήταν λάθος, λέγαμε.
1: Όχι.
0: Αφού ήταν κλειστά τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Κλειστά τα πάντα. Για να φτάσει στην Πνίκα,
1: ναι.
0: Έκλεισε να πούμε το μισό λεκανοπέδιο.
1: Για την Πνίκα, είπες.
0: Είπα για την Πνίκα.
1: Εννοεί. Είχε προβληματισμούς ο Αλέξης Τσίπρας για το αν έπρεπε, λέει, να επιτραπεί στο Ρούμπιο να μιλήσει στην Πνίκα.
0: Μάλιστα. Τι κάνει. Κοίτα πολύ
1: κόσμο. Σε είσαι περικυκλωμένο. Ήρθα εγώ, μετά έρθει και ο Λάσκαρης.
0: Και με το που είπες Τσίπρα, είδες.
1: Έχει καμία σχέση ο Λάσκαρης με τα κόμματα.
0: Είπα εγώ ότι έχει σχέση με τα κόμματα ο Λάσκαρης.
1: Ο Λάσκαρης είναι λευκός. Μόνο. Δεν θέλω να το πω προσωπικά δεδομένα. Ένα είναι το χρώμα.
0: Ο καθένας μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει. Μπορεί να έχει τη δική του ιδεολογία.
1: Αυτά είχες να πεις.
0: Τι άλλο.
1: Τι κρατάς από την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Θετικό πρόσημο. Απόλυτα θετικό πρόσημο. Είπε πολλά πράγματα ο Ρούμπιο και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Βεβαίως εγώ έχω βάλει τον αστερίσκο, να ξέρεις Γιώργο, ότι επειδή έχουμε τις ενδιάμεσες και δεν πάει καλά τις ενδιάμεσες.
1: Γιατί όχι, δεν πάει καλά.
0: Ο Τραμπ ασφαλώς και θέλει να έχει δίπλα του το ελληνικό λόμπι, να έχει τους Έλληνες.
1: Για να τους υπόσχεται $5,000 στον καθένα, άμα τον ψηφίσουν.
0: Φοβερό, Εάν αυτό είχε υποθεί.
1: Εδώ.
0: Από, στην Ελλάδα.
1: Γιατί να μην υποθεί, εγώ το σκέφτομαι και σε ελληνική εκδοχή.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα χρήματα. Αυτός εκεί έχει τα χρήματα και το λέει.
1: Έχει ένα 3-200, λέει κάπου ένα 3-200 δισεκατομμύρια, νομίζω τα χρειαστούν κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Κάτι λίγα είναι.
0: Ναι, τα οποία τα έχει καβάντζα.
1: Για να τα υλοποιήσει.
0: Τα έχει στο στρώμα.
1: Τα έχει στο στρώμα.
0: Δεν τα έχει στο στρώμα.
1: Δεν τα δώσει.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα τα βγάλει και θα
1: και
0: τα δώσει.
1: Και βγαίνει μετά ο Ρόμπερτ Ντενίρο και ένα άλλο εκεί ηθοποιό γνωστό, δεν θυμάμαι να πω τώρα. Άδικο αυτό γιατί το Ρόμπερτ Ντενίρο. Αναγνωρίζουμε. Πω, ρε, τι τούχωσε, τι πινελίκη ήταν αυτό που τούχωσε. Που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι παλιοτέτοιος, που είναι παλιοκίνος και αυτό και. Αλλά όμως έχει παίξει το $5,000, φίλε. Είναι κίνητρο για πολλούς Αμερικανούς εκεί.
0: Όντως είναι κίνητρο, αλλά κάτσε να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Πάντως, για να βάλω μια κατακλείδα όσον αφορά στο Ρούμπιο. Το γεγονός ότι μίλησε με τόσο θερμά λόγια για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το κρατάμε. Το γεγονός ότι μίλησε για μια Ελλάδα η οποία την βλέπει πάρα πολύ ισχυρή στην περιοχή. Το κρατάμε επίσης. Είναι ο νούμερο 3 στο Λευκό Οίκο και μάλιστα Ρούμπιο ή J.D. Vance θα είναι ο ένας από τους δύο που θα πάρει το χρήσμα για τις επόμενες αμερικανικές εκλογές. Το κρατάμε και αυτό.
1: Η επικρατέστερη,
0: ακριβώς. Ναι. Γιατί θέλει, έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ θα τους ρίξει και τους δύο για να καλύψει όλα τα κενά, για να μην του κάνει κανένας άλλος καμία γυριστή. Αλλά θα γίνει απόλυτα συντεταγμένα. Κρατάω επίσης το εξής. Την ώρα που βρισκόταν ο Ρούμπιο εδώ, υπήρξε αναφορά από τον J.D. Vance για την επίσκεψη του Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας εξαιρετική την ομιλία του, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, για να δώσει έμφαση σε αυτά τα οποία έλεγε ο Ρούμπιο. Και ο τρίτος αστερίσκος, η ανάρτηση του Λευκού Οίκου. Επίσημη ανάρτηση στις επίσημες σελίδες του Λευκού Οίκου, όπου στάθηκε στις αναφορές στις αμερικανικές αξίες, στο δυτικό πολιτισμό, και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η αναφορά. Η Washington Post εκτιμά ότι η ομιλία και του Ρούμπιο και όλες οι κινήσεις δείχνουν το πόσο μεγάλη βάση δίνουν στην αρχαία Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά.
1: Τα καλά υπόλοιπα, πήγε. Τα υπόλοιπα πήγε. Μετά.
0: Τα υπόλοιπα θα τα πείτε με την Κασιανή. Λάσκαρη φεύγω. Κυρία Βουτσά, πάμε να ξεκουραστούμε εμείς. Και για χαρά, αύριο το πρωί στις 4, Παρασκευούλα. Άντε, καλή συνέχεια, Γιώργο.
2: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας και στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Σε ανάρτησή του στο έξω, J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Είχε προηγηθεί κοινή δήλωση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση του πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Βίλπας. Στο EuroCup ο Άρης, παρουσία του Νίκου Γκάλη που βρέθηκε στο Αλεξάνδριο, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργκος. Στο μπάσκετ των γυναικών ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup νικώντας τον τελικό με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά Ελλάδα, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα λοιπόν, με 5η 8 Οκτωβρίου, με 13 βαθμούς στο Μαρούσι αυτή την ώρα.
1: 13. Καλά είμαστε εσύ με τους 13. Δεν κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Κρυώνεις.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Αν μαζί στην Ελλάδα, εμείς είμαστε νότιο-ευρωπαϊκός λαός, μεσογειακός λαός. Τι εννοείς, ότι είναι καλά 13 βαθμοί? Δεν είναι Κυριακά και Νευραχά.
1: Για 5 ώρα το πρωί.
0: 6, ρε.
1: 6.
0: 6 και 7.
1: 6 και 7, έχεις δίκιο. Για 6 ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα το Μαντενίδη, ο οποίος λέει: Όχι, έσκασε ο επιτελικός Πρετοριανός της καθεστωτικής επικοινωνικής στρατηγικής και instructors. Καλημέρα, ρε Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.

0: Δύσκολο το πρωινό, ακούσατε από τον προλαλήσαντα εδώ, τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Τι είπε, ξέρεις, 7 με 10, ισχύει γιατί είδα και εγώ, νομίζω τότε και εσύ τη σήμανση.
1: Ναι.
0: 7 με 10 μέτρα της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο. Ρυθμιστείτε αναλόγως, 7 το πρωί με 10 κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον άξονα Κατεχάκη αεροδρόμιο.
1: Είναι οι τελευταίες ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπερ. Με αυτές τις ρυθμίσεις θα πάει στο αεροδρόμιο, θα φύγει, θα πάει στο Κολότο.
0: Πάει η Πορτογαλία, πάει μετά.
1: Οπότε να έχετε το νου σας, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις. Σας το λέμε γιατί πάρα πολύ χθες που δεν μας ακούσατε, αλλά και πολύ μας ακούσατε.
0: Γιατί δεν μας ακούσατε, γιατί.
1: Κατεβήκατε στο κέντρο και ειδικά στην πρώτη. Στην πρώτη έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο προς το Υπουργείο Εξωτερικών, κολλήσατε στην κίνηση εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, στο περιμετρικά του Συντάγματος. Εντάξει, μετά η αλήθεια είναι ότι στις υπόλοιπες, νομίζω, διαδρομές που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ειδικά σε εκείνη την πρώτη πρωινή έμεινε πολλοί κόσμος ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέμε και σας το ξαναλέμε, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις από Κατεχάκη μέχρι Αττική και στο τμήμα της Αττικής Οδού. Θα έχει καθυστερήσεις λογικά, γιατί θα έχει και τα μέτρα για, για το φευγιό του Ρούμπιο.
0: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, με Λάσκαρη αγοραστό στη ρύθμιση των ήχων.
1: Χαμός και πανικός, Λάσκαρης.
0: Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Για ρυθμιστείτε και βάλτε δυνατά το Real FM 97,8, φτιάξτε καφεδάκι, να τα πούμε λίγο γιατί έχουμε θέματα και σήμερα. Yes, you'll be going low, go down in like the poco. The magic down there is so strong. Αυτός, κύριε Λάσκαρη, είναι πιο down από το Ακαπούλκο. Κατάγεται από την Κούβα, να ξέρεις. Και όπως είπε κιόλας και σε μία αποστροφή του λόγου του, είχαν ξεκινήσει οι προγονείς από την Ισπανία και πήγανε στην Κούβα. Και ένας λόγος που γνωρίζει τόσο καλά την αρχαιοελληνική ιστορία είναι γιατί ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει το ότι αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά να είχαμε να λέγαμε τώρα.
0: Σε βλέπω λίγο προβληματισμένη σαν την αντιπολίτευση είσαι και εσύ σήμερα.
1: Τι εννοείς προβληματισμένη?
0: Σε βλέπω λίγο... τώρα...
1: τι να...
0: Ήρθε εδώ, του δώσαμε την πνίκα, είχε την Ακρόπολη φόντο, έπρεπε να τη δώσουμε. Υπήρξε προβληματισμός οξύς. Δεν έπρεπε να τη δώσουμε. Ήρθε, τι μας είπε εδώ, ήρθε, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Μ' αρέσει αυτό το ελληνικό παράδειγμα που είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει άλλος λαός σαν και εμάς. Δηλαδή, αγοράζεις τα F-35, σου λένε, ω μεγάλε, πολλά λεφτά δίνεις. Είσαι πολεμοκάπηλος.
1: Ναι.
0: Και θες να παίρνεις τα συστήματα και έχουμε ανάγκες, μάλιστα. Δεν τα αγοράζεις τα F-35. Ω, σε έφτισε. Σε έχει φτύσει. Δεν στα δίνει τα F-35. Δεν σε υπολογίζει, ρε. Μετά σου λέει, κάνεις, λέει, αμυντική συμφωνία. Διμερή με τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Τι προβλέπει αυτή, αυτά που προβλέπει, εγώ τι θέλω. Εγώ θέλω, άμα μας την πέσουν οι Τούρκοι, να έρθετε κι εσείς εδώ πέρα. Ναι, λένε οι Αμερικανοί, αλλά και εμείς όμως έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Έξω η βάση του θανάτου. Εμείς θέλουμε τη συμφωνία, αλλά δεν θέλουμε τους Αμερικανούς. Θέλουμε τους Αμερικανούς να είναι στο πλευρό μας, αν συμβεί τίποτα, όπως και τους υπόλοιπους που έχουμε υπογράψει. Έχουμε υπογράψει με Γάλλους, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τους θέλουμε όλους. Αυτοί μπορούν να μας ζητάνε μας τίποτα. Να είμαστε καλά. Μην με κοιτάζετε, Κασκανή. Είσαι λίγο αντιπολίτευση σήμερα.
1: Δεν πρόλαβα να τη μετέξω από κουβέντα.
0: Από την έκφραση.
1: Μια χαρά έκανε ο άνθρωπος, ήρθε, τα είπαμε, τον ταΐσαμε, τον ποτίσαμε, μας έκανε και τις ομιλίες του, υπογράψαμε και τις συνθήκες, να πάει στο καλό του. Πολύ ωραία επίσκεψη ήταν, μπράβο μας. Κοίταξε, άδες, η αλήθεια είναι ότι για Τουρκία δεν είπε λέξη. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. Για την Τουρκία και για τις απειλές που δεχόμαστε από την απέναντι πλευρά, δεν είπε κουβέντα.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι ήρθε εδώ και δεν πήγε εκεί αποτελεί και από μόνο του μία δήλωση. Και από την έρευνα που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες και από αυτά που έχουμε ακούσει από τα ρεπορτάζ, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός που κάνει διπλωματία λίγο πιο ήσυχα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ακούσεις τόσο αιχμηρές δηλώσεις από εκείνον παρά πράξεις στο παρασκήνιο. Σε ό,τι αφορά τη διπλωματία πάντα.
0: Επειδή μου κάνεις το Σπύρο Παπαδάκη και μου κάνεις και την αντιπολίτευση,
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι αντιπολίτευση.
0: Τι είναι? Δεν είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Τι είναι ο Σπύρος Παπαδάκης?
1: Αντιπολίτευση σε σένα.
0: Γενικά είναι αντιπολίτευση.
1: Α, γενικά, οκ. Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρξε η αναφορά του Μάρκο. Έστω έμεση στην Τουρκία δεν είπε. Για άκου λίγο τι είπε. Ξέρουμε πως ορισμένα projects συνδέονται με μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν θα τον Πορτογάν. Αλλά πρόκειται για άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την κατάσταση. Και θα ήθελα απλώς να πω ότι ζητήματα αυτής της φύσης, που είναι τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα, αντιμετωπίζονται πιθανώς καλύτερα μέσω της δημόσιας διπλωματίας, μέσω μη δημόσιας διπλωματίας, πέρα από το πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου. Δηλαδή λέει αυτός ότι εμείς στο τηλέφωνο το παρασκηνιακά τους λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει, το λέει στην Καθημερινή στον Παπαχελά, νομίζω σήμερα, του πήρε συνέντευξη ο Παπαχελά στην Καθημερινή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ότι δεν θα επιτρέψουμε, λέει, μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα, θα προτιμούσα τον Μάρκο Ρούμπιο τον γερουσιαστή με τον Μενέντεθ, όπως ήταν με τον Μπομπ Μενέντες, στην Επιτροπή Εξωτερικών, που είχαν πλακώσει την Τουρκία στις φάπες, τους επιβάλλανε τον νόμο Κάτσα. Αλλά εδώ αυτός ήρθε ως υπουργός εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι fantastic guy, Ερντογάν.
1: He's γιατί a tough cookie. Είναι fantastic guy και tough cookie και να μην είναι
0: ένα
1: και
0: ναι.
1: Να απειλεί την Ελλάδα, δεν μπορεί.
0: Οπότε,
1: να το πει.
0: Αυτός έχει προσωπική άποψη. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι υπέρ του άξονα. Μαζί με το Μενέντες το βάλανε. Υπέρ του άξονα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο άλλος όμως είναι λατρεύει Ερντογάν και είναι και πρόεδρος. Καταλαβαίνεις. Αυτά πρέπει να τα συγκεράσεις.
1: Ναι, αλλά και ο Ρούμπιο είναι ένας από τους υποψήφιους για υποψήφιους πρόεδρους στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Αμερική.
0: Τι να κάνει ρίσκα, κανένα να πει. Δεν ακούω τι λέει ο Τραμπ.
1: Παιδί μου, σε αυτό που μου διάβασες πριν από λίγο, γιατί να μην μπει. Οι γείτονές σας οι Τούρκοι φαίνεται να αντιδρούν με κάποια πράγματα που κάνετε και δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί να πει να μην αναφέρω ονόματα. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε.
0: Να πει, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι κανονικό να λες τον Ερντογάν fantastic guy.
1: Όχι, δεν είναι κανονικό.
0: Στον κόσμο σου να λες ότι είναι tough cookie και fantastic guy και μην τα βάζετε μαζί του. Ούτε αυτό είναι κανονικό επίσης.
1: Και είναι κανονικός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν
1: ο
0: είναι,
1: Ρούμπιο
0: αλλά
1: δείχνει
0: είναι
1: να είναι ένα ψιλοκανονικός πολιτικός.
0: Και αυτό
1: όμως.
0: Εδώ ωραίο το θέτεις. Μ' αρέσει και αυτό που λες, γιατί εδώ έχουμε στην Ελλάδα την άποψη ότι δεν είναι κανονικός πρόεδρος αυτός. Λες, θα μας ρωτήσουν οι Αμερικανοί. Παιδιά, εσείς τι άποψη έχετε εκεί στην Ελλάδα? Να τον ψηφίσουμε τον Τραμπ ή όχι? Τι λέτε εσείς?
1: Δεν πρέπει να πηγαίνει διπλωματία.
0: Γιατί μας έχουν
1: ρωτήσει
0: όλες τις άλλες περιπτώσεις με τους πρόεδρους, τους υπόλοιπους που είχαν, τους προηγούμενους. Λέγανε για τον Μπους, παιδιά, να ψηφίσουμε τον Μπους.
1: Εμείς εδώ να μεταξύ μας.
0: Όχι, οι Αμερικανοί ρωτάγανε πάντα εμάς. Και περιμέναν την απάντησή μας. Εμείς, άμα λέγαμε ναι, εμείς τον ψηφίζανε.
1: Ρε παιδί μου, όταν κάνεις διπλωματία και όταν είσαι σε μια τέτοια ευαίσθητη περίοδο, δεν πρέπει να λάβεις υπόψη και το χαρακτήρα του αλληνού, του Προέδρου.
0: Άμα είσαι Αμερικανός στη.
1: Εμείς σαν Ελλάδα δεν πρέπει να λάβουμε. Όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ιδιαίτερο του χαρακτήρα του.
0: Βεβαιότατα, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας επίσης και το. Πού φτάνει το παπλωμά μας. Καταλαβαίνεις. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
1: Να το έχουμε.
0: Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Κακό να είμαστε ρεαλιστές.
1: Το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα. Και δεν παίρνει πάπλωμα το δικό μου πάπλωμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά.
0: Γιατί εμείς θέλουμε,
1: αυτό τώρα,
0: θέλουμε αμερικανική στήριξη απέναντι στην Άγκυρα, αλλά χωρίς βάσεις. Χωρίς Σούδα, χωρίς Αλεξανδρούπολη. Αν γίνεται να μην έχουμε και Αμερικανούς. Αλλά την αμερικανική στήριξη θέλουμε.
1: Να σοβαρευτούμε λίγο. Δεν θέλουμε
0: την
1: αμερικανική στήριξη.
0: Εμένα το λες αυτό.
1: Τη θέλουμε και πολύ καλά τη θέλουμε, γιατί έχουμε δει. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο σε όλο το. Παγκοσμίως. Δεν είναι ότι επηρεαζόμαστε μόνο εμείς εδώ, γειτονιά μας. Είναι παγκόσμια μια δύσκολη κατάσταση.
0: Και έχεις τον κάθε διάδρομο, Κασιανή μου.
1: Χρειάζεται να έχουμε όχι καλές, πάρα πολύ καλές, άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν χρειαζόμαστε.
0: Χρειαζόμαστε.
1: Ωραία. Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει τις αγκάλες μας, έχουμε δώσει και γη και ύδωρο στους Αμερικανούς. Ναι. Δεν πρέπει να πάρουμε και κάτι για αντάλλαγμα.
0: Δηλαδή,
1: εγώ αυτό είπα.
0: Δηλαδή, δεν θα πάρεις, δεν έχεις πάρει τον κάθε διάδρομο. Δεν έχεις Chevron και Exxon Mobil στα ελληνικά νερά. Δεν έχεις στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι να πάνε οι Αμερικανοί εκεί πέρα και να εξηγήσουν τα σχέδιά τους με ποιο τρόπο τα αναπτύσσουν, έχεις αναφορές από την Άγκυρα κάθε εβδομάδα για την Αλεξανδρούπολη. Κάθε εβδομάδα. Θέλω να πω. Μας χαλάει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ρε παιδί μου.
1: Επίσης, ως προς τι ρεαλιστές.
0: Ως προς τι ρεαλιστές. Είναι Αμερικανοί, δεν είναι Έλληνες. Να λίγο να συνέλθουμε σε αυτό. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι τα συμφέροντά μας περνάνε μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν άλλη άποψη σε επίπεδο κυβέρνησης. Εγώ σου λέω σε επίπεδο λαού. Έχουμε μονίμως εδώ την άποψη ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας. Όλα πρέπει να γίνονται για μας, αλλά όπως τα θέλουμε εμείς. Όχι, είναι οργανωμένα συμφέροντα. Είναι υπερδύναμη, η άλλη από εκεί είναι μια χώρα η οποία πάει και τους λέει τι θέλετε στο ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι στην Τουρκία. Εμείς έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Βάλτε εμάς μπροστά. Τους χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί με τη Χαμάς. Βεβαίως χρησιμοποίησαν. Οι Τούρκοι συνομιλούσαν με τη Χαμάς.
1: Και αναλυτές λένε ότι χρησιμοποιήσουν και με τη Χεσμπολά.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι η Ελλάδα όμως για την Αμερική, όταν θέλει να κάνει κάτι στην περιοχή, είναι ο σταθερός της σύμμαχος από την άποψη του ότι εμείς δεν είμαστε, σαν Ελλάδα γενικά, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, σαν τον Ερντογάν, που εδώ και χρόνια και σαν την Τουρκία είναι μία από εδώ, μία από εκεί, πατάει σε δύο βάρκες, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η επόμενη μέρα μαζί τους. Η Ελλάδα είναι ένας σύμμαχος πιο αξιόπιστος που μπορείς να τον εμπιστευτείς με κάτι κρίσιμο. Και γι' αυτό το λόγο έχει εμπιστευτεί όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως.
0: Ναι, γι' αυτό και ο Ερντογάν είναι.
1: Διάδρομος, Εύρων κτλ.
0: Είναι εκτός κάθε του διαδρόμου. Τον ήθελε ο Ερντογάν.
1: Είχε το Turk Stream.
0: Γιατί τι είχε?
1: Turk Stream είχε.
0: Αυτό είχε έτσι, πάει ο
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι εμείς ωφελούμαστε τώρα από τον κάθε διάδρομο, αλλά όταν θα ξεκινήσει αυτός, γιατί βλέπουμε τι χειμώνα θα έχουμε τώρα, που λέμε αμάν Παναγία μου, να δώσει Παναγία να ξεπεράσουμε το εμπόδιο. Αλλά όταν θα είμαστε με το σταγονόμετρο, με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εσύ θα έχεις τον κάθε διάδρομο. Σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, θα έχεις πάντως κάθε. Ως χώρα, λέω. Ως χώρα.
1: Είναι και ακριβούλη το LNG, το αμερικανικό βέβαια. Είναι και ακριβούλη το LNG.
0: Ναι, αλλά εσύ θα έχεις άλλες τιμές όμως. Επίσης. F-35. Βλέπεις πως λυσάει να πάρει τα πέμπτης τέτοιας γενιάς στα πολεμικά αεροσκάφη. Λυσάει.
1: Ο Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν. Έχει στον Τραμπ να του το έχει υποσχεθεί μπροστά στις κάμερες 2-3 φορές θα τα πάρεις αγόρι μου τα αεροπλάνα. Στα δώσουμε, μη σε νοιάζει. Και έχει κολλήσει στον νόμο Κάτσα και στα υπόλοιπα τα οποία έχουν βάλει οι Αμερικανοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα σαν προβλήματα, αλλά είναι προφανές ότι τους νόμους τους τους στηρούν.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με εμάς όμως αυτό.
0: Μια χαρά έχει να κάνει με εμάς.
1: Όχι.
0: Εμείς
1: δεν
0: λέει
1: δεν σου δίνω τα F-35 επειδή τα έχω δώσει στους δίπλα.
0: Όχι, μια
1: χαρά. Δεν σου δίνω τα F-35 γιατί έχεις τους 400.
0: Εμείς το 2019 ήμασταν εκτός F-35 προγράμματος και μάλιστα με πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Και το 2026 συζητάμε πότε θα παραλάβουμε 24 F-35 και οι Τούρκοι που έχουν πληρώσει προκαταβολή είναι εκτός. Μια χαρά μας αφορά.
1: Γιατί έχετε τους S400, όχι γιατί βάλαμε εμείς βέτα να μην πάρετε F-35.
0: Ήταν του Γελατζή Σουλτάνου η πολυδιάστατη πολιτική. Ότι θα πάω να πάρω και μετά να παίξω και με τον Πούτιν. Παίξε και με τον Πούτιν και παίξε και με τους υπόλοιπους. Όλα να τα συνυπολογίζουμε με μεγαλύτερο ρεαλισμό. Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέω. Γιατί είναι εύκολη η κριτική από την Εξεδράγου που πηγαίνω στο γήπεδο. Εσύ δεν πας τόσο συχνά. Πήγαινα μάλλον πιο παλιά. Άμα βλέπω τον Παναθηναϊκό και μου τη σπάει, λέω α, γιατί έχει βάλει αυτό το μπακ. Εγώ θα έβαζα αυτόν. Γιατί έχει αυτό το σχηματισμό. Εγώ θα έκανα αυτό. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά εσύ στην Εξέδρα και τα βλέπεις. Και τα λες. Υπάρχουν και ειδικοί από κάτω, οι οποίοι κοιτάνε, αναλύουν, προσέχουν. Προφανώς και θα δεις τα λάθη. Αν είναι κιόλας κατεφανέστατα, θα τα δεις, θα τα εντοπίσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχεις την διαγνώση όμως με τους άλλους, οι οποίοι είναι κάτω και φτιάχνουν 11 τα συστήματα. Το λέω γιατί.
1: Ξέρω συνειδικά την κατάσταση των παικτών και τα λοιπά. Ναι,
0: ναι.
1: Θες να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ό,τι θέτε, τι θέτε.
1: Πώ σου φάνηκε η ομιλία του στην Πνίκα, θέλω να μου πει. Την άκουσες εσύ.
0: Με σεβασμό στην Ελλάδα και στην ιστορία της. Θα μου πει, είναι αυτονόητος. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Όταν βγαίνουν οι Σκοπιανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Ή όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος και βασίζονται στην άγνοια ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης της Δύσης, δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Υπ' αυτή την έννοια, μέχρι εκεί, σε αυτό το σημείο μου άρεσε. Και βεβαίως, να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό που το είπε και νωρίτερα που κουβεντιάσαμε από Παδάκη στην εκπομπή του, ο J.D. Vance αναφέρθηκε στην ομιλία του Ρούμπιο εξαιτίας της Πνίκας, δηλαδή του Παρθενώνα που φαινόταν στο... Γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο Παρθενώνας, η Πνίκα και τα λοιπά είναι η έναρξη της δημοκρατίας και είναι για αυτούς πολύ σημαντικό να έχουν τον Παρθενώνα στην πλάτη τους, στο φόντο δηλαδή. Αλλά επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, θα ήθελα πολύ το Ρούμπιο, το γερουσιαστή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά τώρα είναι επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μιας και το αναφέρεις, έχουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, του Νικόλα Βαφιάδη, που αναλύει στην ουσία το παρελθόν του Ρούμπιο ως γερουσιαστής και τα λοιπά. Να τον ακούσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Από το 2019 που ψήφισε μαζί με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες το νόμο Κάατσα, που επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400 βγάζοντάς την εκτός του προγράμματος των F-35, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι βαθύς γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Από τότε η ανησυχία της Άγκυρας, όπως αποτυπωνόταν στα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής, είχε δύο πρόσωπα, τον Μενέντες και τον Ρούμπιο. Ακόμη νωρίτερα, από το 2016, σε συνέντευξή του στο Fox News, ξυφουλκούσε κατά του Ερντογάν για την ισλαμιστική του κατεύθυνση και επέκρινε εμέσως την Τουρκία που δεν συνεργαζόταν στην παροχή πληροφοριών για τους τρομοκράτες του ISIS. Το 2017 πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπομπ Μενέντες στη συγγραφή και την προώθηση του λεγόμενου East Med Act, του νόμου που επαναπροσδιορίσε τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και οδήγησε στην άρση του εμπάργου πώλησης όπλων στην Κύπρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι οπαδός των δημόσιων ανακοινώσεων και των εντυπωσιακών δηλώσεων. Πολλές φορές οι διπλωματικές του πρωτοβουλίες εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Κι έτσι φιλοδοξεί να λύσει χωρίς εντάσεις το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν,
1: Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Η πορεία του Ρούμπιο μέχρι την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη, στο πρώτο κυβερνητικό σχήμα, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε πάρει κάποιο υπουργείο, κάποιο χαρτοφυλάκιο, ήταν απλά γερουσιαστής. Και τώρα οι Αμερικανοί λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μία από τις περιπτώσεις διαδόχων του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι, ένας από τα στελέχη ο οποίος θα διεκδικήσει να τον αντικαταστήσει.
1: Όπως και ο J.D. Vance, ο πρόεδρος του.
0: Οι επικρατήστε είναι αυτοί οι δύο, μπορεί να υπάρξουν κι άλλες όμως.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολιτικός που ειδικά στα εξωτερικά, στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι και σύμβουλος ασφαλείας της χώρας, είναι και υπουργός εξωτερικών. Έχει τα ενία, ας πούμε, της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησε για την Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, για να τα λέμε και όλα, ότι είναι αξιόπιστο σύμμαχο, ότι είναι Άγκυρα. Όχι, αυτό το είπε ο κ. Πετρίτης. Ότι είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πυλώνας η Ελλάδα και ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αντίστοιχα και η ελληνική πλευρά είπε ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που κάποιος έρχεται από την Αμερική στην Ελλάδα, το ίδιο λέμε, αλλά εγώ το πιστεύω, δεν διαφωνώ με αυτό. Είχαμε και την υπογραφή κάποιων συμφωνιών μεταξύ άλλων για τον πολιτισμό. Αλλά συμφώνησαν Ρούμπιο και Δένδιας, υπέγραψαν βασικά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στην ουσία, αυτό τι θα είναι, θα κάνουν κάποιες κοινές ασκήσεις, θα μοιραστούν τεχνογνωσία, θέλουν να τους πούμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε σεισμούς και δασικές πυρκαγιές κτλ. Δεν είναι εννοώ κάτι που είναι ανησυχητικό η υπογραφή αυτής της συμφωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολλά φύ έχει αυτό, δεν είναι για Σαρδάμ. Η Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Η Εθνοφρουρά, ναι. Γιατί δεν είναι κανένα σχετικό, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις.
1: Ρε παιδί μου, σου λένε, ξέρεις τι παθαίνουμε εδώ άμα ακούμε συνεργασία με ξένους στρατούς.
0: Εγώ ανησυχώ, ειδικά άμα είναι Αμερικανοί στη μέση. Είπαμε, δεν τους θέλουμε τους Αμερικανούς. Βέβαια, φεύγουμε κύριε Λάσκαρη. Είπαμε, δυτικό μέσο χρησιμοποιούμε, το κινητό, δυτική κουλτούρα, δυτική νομοθεσία, για να ταχώνουμε στη Δύση. Αλλά γενικά με τους Αμερικανούς είπαμε εδώ πέρα, αν τα λες αυτά προσέχεις. Πού τα λες αυτά, προσέχεις κυρία Κασιάνη Βραχά. Τι με κοιτάς.
1: Τι πρέπει να προσέχω.
0: Δεν έγινε και τίποτα κακό που υπογράψαμε συμφωνία με τη Φλόριντα.
1: Λέω ότι δεν έχει κάτι μέσα που να με δείχνει ότι.
0: Όχι, έπρεπε να φωνάξει εδώ από το ραδιόφωνο του Ρέιν. Κατάπτυστη συμφωνία. Απαράδεκτη. Ντροπή μας και ντροπή τους. Αυτό. Και έπεσε.
1: Άσπασες όλα.
0: Έπεσε ο φάρος.
1: Πάμε στην ελευθερία Τζανακούλη στους τίτλους.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ προκλήθηκε από στρώμα, εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Τη στενή συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την Πνίκα αναφέρθηκε ο J.T. Vance χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Κλιμακώνουν τις κοινοτοποιήσεις του Σιαλή σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

0: Real FM 97,8, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι, στους 14 βαθμούς. Σε μισή ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, θα έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την Τροχέα, από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, για την έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Και να σας πούμε ότι έχουμε, το ακούστε και από την Ελευθερία, φωτιά σε διαμέρισμα στο Ρέντι. Διενεργείται αυτή την ώρα εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ στη συμβολή με την οδό Βενιζέλου. Οπότε όσοι κινείστε στην περιοχή, να έχετε το νου σας γι' αυτό. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και κενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα. Στον Καβοντορίτη καλημέρα επίσης. Στο Χιλίαρχο, σούρνοντας λέει θα πάει στο Βενιζέλο ο γυμνοσάλιαγκας. Α, για το 7 με 10 λέει, επειδή θα είναι 3 ώρες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν ένα περιθώριο οι συνοδοί, δεν λένε 7 και 10, μπορεί και να το ξέρουν κιόλας οι δικοί μας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο στα μέτρα ασφαλείας. Τι?
1: Θα μπορώ να θέλω να πάω στο duty free, που ξέρουμε γιατί είναι τόσες ώρες. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας, το οποίο είναι, υπάρχει ένα, πώς το λένε, μια διαδικασία που είναι παγκοσμίως. Γίνεται έτσι σε όλο τον κόσμο, δεν ξύπνησε η Ελλάδα μια μέρα και είπα κλείσω 3 ώρες πρωινιάτικα τους δρόμους της Αθήνας, έτσι.
0: Ναι. Ο Μιχαήλ λέει πάει το λιβάνισμα πρωί για το Μέγα Αλέξανδρο κουβέντα και Τουρκία και Κύπρο. Για το Μέγα Αλέξανδρο τι να πω, τι θες να πω εσύ Μιχαήλ, ότι είναι Σκοπιανός αυτό? Αναφέρθηκα πριν σε αυτές τις αξιώσεις των γειτόνων μας. Παρεπιπτόντως, και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά, σημειώστε το, γιατί τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και να μιλάμε και να λέμε αυτά που λέμε. Διότι το 1827, μια μέρα σαν και αυτή, είχαμε τον Δεριγνή, τον Κόντρικτον και τον... Κόλλησα τώρα, κοίτα να δεις. Τον Ολλανδό επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων, θέλω να πω, στην αμαρχία του Ναβαρίνου, κάτσε να το βρω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε αυτά. Αν δεν γινόταν εκείνη την αμαρχία εκεί στο Ναβαρίνο, δεν ξέρω πόσο θα είχαμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα και να κουβεντιάζουμε για την ελληνική δημοκρατία. Του είπα του δύο, είναι και ο Ιωσήφ εδώ, καλημέρα Ιωσήφ. Είπα τον Δεριγνή, είπα τον Κόντρικτον, το Χέι δεν ξέχασα, κυρία Κασιανή Βράχα. Μου ξέχασα.
1: Με συγχωρείτε, και εγώ δεν δούλευε το κεφάλι. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης έρχεται πάντα να μας σώσει. Θες να πούμε λίγο και τα παραπολιτικά του Ρούμπιο της επίσκεψης.
0: Για πάμε να τα πούμε, κυρία.
1: Θες να πούμε τι φάγανε.
0: Τι φάγανε?
1: Προζυμένο ψωμί, φάβα.
0: Περίμενε πριν το πεις αυτό.
1: Τι?
0: Ρε εσύ, στις 20 Οκτωβρίου για την αμαχία, 20 Οκτωβρίου του 1827, σε 12 μέρες από τώρα, βιάστηκαν την προαναγγείλω.
1: Τι είπε, σαν σήμερα?
0: Σαν σήμερα, ναι. Δεν έγινε σαν σήμερα. Έγινε 20 Οκτωβρίου του 1827. Το λέω και αυτό. Τώρα
1: δεν πέστε, θα τα ξαναπούμε σε 12 μέρες.
0: Σε 12 μέρες, θυμίσου, θα το ξαναπούμε, ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, προσμένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Φάβα.
0: Ναι.
1: Ντολμαδάκια με θαλασσινά.
0: Πολύ ωραία μέχρι τώρα το πάμε.
1: Και φιλέτο ψαριού. Ήταν το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη Ρούμπιο. Στο King George.
0: Μάλιστα.
1: Τσ' αρέσουν αυτά?
0: Πολύ ωραία ήταν όλα αυτά.
1: Ελληνικό ελαιόλαδο λέει, είχε πάνω το προσμένο το ψωμάκι. Ένα γλυκό με αχλάδι φάγανε και ελληνικά κρασά. Καλά κρασά.
0: Okay. Δηλαδή, ποιο ήταν το κυρίως τώρα εκεί?
1: Το φιλέτο ψάρι, σου λέει.
0: Το φιλέτο ψάρι ήτανε?
1: Ναι, και συνοδευτικό ντολμάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Με τα θαλασσινά και φάβα. Του ψαριού έγινε. Κρατάκι δεν είχε αυτή. Φάγανε ελαφριά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ένα άλλο,
0: ναι.
1: Όταν μιλούσε ο Πρωθυπουργός με τον Μάρκο Ρούμπιο, είχε σε περίοπτη έτσι θέση την φωτογραφία από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο το 2022.
0: Ναι.
1: Ανάμεσά τους δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια που συνομιλούσαν, υπήρχε αυτή η φωτογραφία που υπάρχει γενικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά τη βάλανε έτσι σε περίοπτη θέση να φαίνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Λευθέρη, ο οποίος λέει 17 βαθμοί τώρα στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης.
1: Καλύτερο η θερμοκρασία
0: από
1: εμάς,
0: από το Μαρούσι δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα μηνύματα, να υποδεχθούμε τον καλοσυνάδελφο και φίλο, τον Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του Real FM για τις Real News στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς τον, καλημέρα από το Μαρούσι, φίλε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Πώς πες μας, Θανάση, λοιπόν, πώς αντιμετώπισαν
2: Πώς υποδέχτηκαν.
1: Ναι.
2: Πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έλεγα ότι η ομιλία του επικεφαλής του State Department στην ΠΝΙΚΑ επισκίασε ακόμα την διμερή αυτή συνάντηση, και αυτό γιατί θεωρούν ότι αυτή η ομιλία ήταν ένα πρόκριμα στις φιλοδοξίες του Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θεωρούν δηλαδή ότι χρησιμοποίησε με φόντο την Ακρόπολη το ταξίδι αυτό για να απευθυνθεί στο εσωτερικό ακροατήριο των Ρεπουμπλικάνων και σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θέσει τις βάσεις, έτσι όπως θεωρεί αυτός, της αμερικανικής ισχύς την επόμενη δεκαετία. Στο πρακτικό επίπεδο, για τα αμερικανικά μέσα, ο έκτος στρατηγικός διάλογος επικεντρώθηκε στην άμυνα, στην αντιτρομοκρατία, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Και η σημαντικότερη και πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση για τους Αμερικανούς αφορά το νέο μνημόνιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων διασυνοριακών απειλών. Η Ελλάδα σε όλα τα μέσα παρουσιάζεται ως σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της δυνατότητας να υποστηρίξει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνομιλίες που κατήχει η ενεργειακή συνεργασία. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG, με στόχο την μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, το είπε και στην συνέντευξη τύπου, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στα στενά, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία στο μέλλον. Για τους Αμερικάνους, η επίσκεψη επιβεβαίωσε την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στον Αμερικανό σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν προκύπτει ωστόσο, και εδώ επισημαίνεται, καμιά νέα καθοριστική δέσμευση της Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, ούτε συγκεκριμένη μεταβολή των περιφερειακών ισορροπιών. Η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με το ηλεκτρικό καλώδιο άφησε την Αθήνα

0: κάτι, έχει γραφτεί κάτι, έχει υποθεί κάτι.
1: Κάνουν μια αναφορά στο κόστος το οποίο υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λογαριασμός με τα οπλικά συστήματα τα οποία παραχωρούνται ή θα αγοράσει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένα δημοσιευμένα ο κατάλογος και περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα οπλικά συστήματα και αν είναι αυτά που έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά με έτοιμά της με ένα νέο ανανεωμένο κατάλογο έτσι όπως τα είχε ζητήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ερώτηση, κυρία Μάσα?
2: Όχι, δεν έχω κάποια ερώτηση.
0: Να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί είναι ταλαιπωρημένος
2: κιόλας. Να τον αφήσουμε.
0: Και έχει και αντένα, να όταν ξοβγεί και στον αντένα θα αφήσει τώρα.
1: Τώρα.
0: Κουράγιο, φίλε, κουράγιο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θανάση.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματά σας. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
3: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζού.

0: αλλά με διώξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Λάμπρο από την Άφακτο, μέσω της Ειρήνης Κούρτη, ζήτησε να τον χαιρετήσουμε. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο πατριώτη.
0: Στο φίλο μου τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, στις 6 δίπλα στη θάλασσα, λέει. Και μάλιστα μου ζητάει να βελτιώσω λίγο τις ισορροπίες στα πολιτικά, διότι στο σχόλιο που έκανα χθες για την κυρία Μελέτη, έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε πάλι για τη δήλωση της κυρίας Μελέτη για τους
1: εκβιαζόμενους
0: εργοδότες, είπα ότι όφιλε να το διατυπώσει προφανώς καλύτερα αυτό, αλλά από την άλλη είπα ότι δεν είναι μόνο οι εργοδότες οι μεγαλόσχημοι, υπάρχουν και οι εργοδότες, ο υδραυλικός, ο οποίος έχει το μαθητευόμενο ή το βοηθό, ο ηλεκτρολόγος, και έχει εδώ πέρα μια λίστα με πράγματα που συμβαίνουν, λέει, τους έχουν, λέει, όχι μόνο αυτοί, και οι υπόλοιποι που είπα για τα μινι μάρκετ, τα περίπτερα. Λέει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης, τους έχουν χωρίς να τους εντάξουν σε κάποια σύμβαση, τους χαρακτηρίζουν μαθητευόμενους όταν τους δηλώνουν για να πληρώνουν το ελάχιστο μενομίσθιο και την ελάχιστη ασφάλεια. Η ουσιαστική κατάργηση των επιθεωρήσεων εργασίας τους αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Δουλεύουν μόνο όταν κρίνουν τα αφεντικά τους. Σπάνια έως ποτέ τους δηλώνουν στον ΕΦΚΑ. Μιλάτε για τους ανήλικους. Και επίσης να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω γνωρίσει επαγγελματίες σε αυτά τα επαγγέλματα, οι οποίοι σε μένα έλεγαν, τώρα μου πείτε, λένε ψέματα ή είναι αυτός ο κανόνας που λέτε εσείς, ότι δηλώνουν κανονικά τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους.
1: Και θα πάρω και παραπάνω, γιατί δηλώνω, έχω να βάλω και το ένσημο του παιδιού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως ήταν ο κανόνας πριν από μερικά χρόνια.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που περιγράφει είναι ο κανόνας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι τις εργασιακές συνθήκες των εργοδοτών με τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.
0: Ναι, γιατί εσείς σκέφτεστε τους επιχειρηματίες.
1: Όχι, δεν με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές.
0: Και ο άλλος εδώ δίπλα στο περίπτερο που έχει, η κυρία εδώ που είναι, έχει τρεις εργαζόμενους. Τρεις έχει. Εργοδότης είναι η κυρία. Έχει τρεις βάρδιες στο περίπτερο. Εδώ πάμε και παίρνουμε τα μπισκότα και τα νερά.
1: Πιο πιθανό είναι να τους έχει να δουλεύουν υπερορίες και να μην τους πληρώνει εκείνη, παρά να τους κάνει bullying ο ένας από τους τρεις αυτούς. Κατάλαβες. Οι πιθανότητες. Και αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι ότι οι εργαζόμενοι υφίστανται το εργασιακό bullying, γιατί αυτό συζητούσαν περισσότερο από ότι θα το υφίσταται οποιοδήποτε εργοδότης.
0: Επαναλαμβάνω, η διατύπωση της κυρίας Μελέτη δεν ήταν η ιδανική. Αλλά μην ξεχωρίζουμε τους εργαζόμενους και μην τους αφαιρούμε από την κοινωνία. Γιατί υπάρχουν και εργοδότες, γιατί υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που είναι ανάμεσά μας με τέτοια προβλήματα. Και χειρότερα κιόλας. Σε κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί και αυτό το περίπτερο επιχείρηση είναι.
1: Κανονικότητα επιχείρηση.
0: Ένας ηλεκτρολόγος που ξέρω στη γειτονιά μου, που έχει 4-5 πόσους έχει εργαζόμενους, επιχείρηση έχει κι αυτός. Μην πάμε σε αυτούς τους αυτοματισμούς, και εγώ πάντα επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ της πρόσθεσης, όχι της αφαίρεσης.
1: Και σου ξαναλέω, αυτός ο ηλεκτρολόγος τώρα που έχει 4 άτομα εκεί και. Του κάνουν και πηγαίνουν αριστερά-δεξιά για δουλειές. Πιο πιθανό είναι ο εργοδότης να μην τους πληρώσει, να τους βάλει να δουλέψουν παραπάνω και να μην τα δώσει, να τους έχει αδήλωτους, παρά να τους κάνει ματσαραγκιά ένας από τους υπαλλήλους του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συζητάμε, ότι δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι το εργασιακό μπούλινγκ που υφίστανται οι εργαζόμενοι με το εργασιακό μπούλινγκ που υφίστανται οι εργοδότες.
0: Θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Καλημέρα και στον Πάνο, λέει: η ηθική αυτουργή των εγκλημάτων της ανθρωπότητας δεν έχουν καμία δουλειά στον ιερό βράχο της Πνίκας. Σε αυτόν τον τόπο αγόρευσαν οι θεμελιωτές της ανθρώπινης σκέψης, της φιλοσοφίας και της δημοκρατίας. Δημοκρατία που κακώς την επικαλούνται και δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Επομένως, κύριε Πάνο, είστε απέναντι και στην άποψη ότι θα πρέπει ενίοτε να τοποθετούμε είτε διαφημιστικά είτε κομματικά μπάνερ στο Μπαρθενώνα, σωστά? Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Όταν έρχονται οι εκπρόσωποι των κρατών που τους ανήκουν τα προτεκτοράτα, φερόμαστε σαν νομιστεράκια. No mister, μην πας στην Τουρκία. Yes mister, δώσε μας όπλα. Ναι, ρε Κώστα, αλλά επειδή την κάνω αυτή την κουβέντα και με το φίλο μου τον Λάσκαρη την κάνω επίσης ενίοτε. Αλλά για εξηγήστε μου λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντισες, πώς τη βλέπετε τη δουλειά? Δηλαδή, εντάξει, εμείς να πούμε όχι στα ακριβά αμυντικά συστήματα. Όχι, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε, ρε. Δεν τα θέλουμε. Είμαστε λεβέντες και λεβέντισες. Θα πάμε και θα κάνουμε ξανά πάλι την επανάσταση του Κωσέλη. Κρατάει το. Και θα πάμε εκεί, παλικάρια, εμείς να αντισταθούμε απέναντι στους. Ωραία τα λέτε. Ωραία.
1: Δεν γελάω με αυτά που λέει ο Γιώργος. Γελάω γιατί ο Λάσκαρης σηκώθηκε να κρατήσει το φάρο που δείχνει το ανοιχτό μικρόφωνο που πέσε πριν.
0: Κράτα το φάρο, εσύ. Κράτα το φάρο. Είστε μερικοί πάντως, ρε παιδί μου, μέσα στην πραγματικότητα είστε. Μπορεί να υπάρχει Ουκρανία που δέχεται επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία 4 χρόνια τώρα, η οποία δεν είχε στην αρχή. Σε πρώτη φάση δεν είχε αεροπορία, δεν είχε πολεμικό ναυτικό. Δεν είχε. Μια χαρά. Θα πάμε και θα μηνθούμε με τη μαγιά μας και με τη λεβεντιά μας. Μπράβο, σας παραδέχομαι.

0: Μια και πιάσαμε έτσι τα εργασιακά, να πάμε και στο σκάνδαλο του ΕΦΚΑ στην απάτη του κυρίου Καμπούρη, του Προέδρου του ΛΑΟΣ.
1: Να με. Κύριε Παπακώστα, μην είστε απαξιωτικός.
0: Κύριε Παπακώστα, είμαι 26.
1: Να μην είστε απαξιωτικός, κύριε.
0: Μην με μικραίνετε.
1: Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε. Πάμε.
0: Όχι, ξέρεις τι, αυτοί οι τύποι θέλουν απάντηση. Γιατί θεωρούν ότι για πολιτική και για εξωτερική πολιτική και για διπλωματία μπορούν να μιλάνε μόνο άντρες άνω των 50. Δεν είναι έτσι όμως, φιλέ. Έχουν και η μικρότερη άποψη. Και η γνώμη που εκφράζεις τώρα και που φημώνεται τα νέα παιδιά και που τους λέτε εσείς δεν ξέρετε, θα σου πω εγώ, είναι και ο λόγος που βλέπουν πολιτική και δελτία ειδήσεων και γυρνάνε το κεφάλι και ενημερώνονται από τα social media.
1: Και επειδή βλέπω και το μηνυματάκι σας, υποθέτω ότι είστε και προοδευτικός, δεν επιτρέπετε για τις ιδέες σας να απαξιώνετε. Να απαξιώνετε την άποψη που έρχεται από μια κυρία, επειδή εσείς δεν εγκρίνετε, δεν είναι ιδιαίτερα προοδευτικό αυτό. Για δείτε το λίγο, σας παρακαλώ. Να συνάδει λίγο η ζωή με τις απόψεις σας. Για πες τι ήθελες.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καμπούρη τώρα. Χθες, φεγαίνοντας από τα δικαστήρια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το ηχητικό, είπε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, δεν έχω κάνει τίποτα και η υπερασπιστική γραμμή που κρατάνε οι δικηγόροι του.
1: Στο είπα.
0: Μου το είπες.
1: Σου είπα ότι θα πει σκευωρία και πολιτική δίωξη.
0: Αυτό είπε. Ναι. Από την άλλη, η γραμμή που κρατούν οι δικηγόροι του, από ό,τι έχω καταλάβει στη στιγμή, είναι ο κύριος Απόστολος Λίτρας και ο κύριος Γλύκας, οι συνήγοροι του ζεύγους, Καμπούρη. Ναι. Λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, το ότι χρωστάει χρήματα στον ΕΦΚΑ δεν τον κάνει απατεώνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν όποιος χρωστούσε στον ΕΦΚΑ ήταν απατεώνας, θα ήταν όλοι απατεώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ότι δεν ήταν κομπίνα αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν. Είχε 10 εταιρείες.
0: Είναι απλά χρέη.
1: 10 εταιρείες οι οποίες υπήρχαν πραγματικές και είχε καμιά κοσαριά οι οποίες ήταν φανταστικές. Δεν είναι τώρα αυτό, λέγεται απατή. Λέγεται απατή αυτό. Ότι η άλλη η κοπέλα εκεί είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ και την νίκιαζε, αυτός την νίκιαζε. Σε εισαγωγικά τον νίκιαζε. Τη χρέωνε, τη δήλωνε σε άλλες εταιρείες φανταστικές και η γυναίκα. Δηλωνόταν στην εφορία με 19.500 ευρώ εισόδημα.
0: Για να ξεπλένει. Για να ξεπλένει. Όχι, είναι δεν
1: αυτό.
0: Είναι, όχι.
1: Όχι, το κάνουν εντάξει. Όλοι, δεν το κάνουν όλοι αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Για να, δεν έχει περάσει, δεν έχει γίνει δίκη του. Φέρεται να τα έκανε όλα αυτά.
1: Κατηγορείται.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Κανείς δεν τον καταδικάζει. Κατηγορείται.
0: Πάντως, κατηγορείται για συγκρότηση σε ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου κατ' εξακολούθηση. Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα. Για μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό είναι το τελευταίο. Και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή εκείνος ο σύζυγός του και άλλοι πόσοι κατηγορούνται.
1: Κατηγορείται επίσης από την κοινωνία και για υποκρισία. Διότι ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος μας έλεγε τα τελευταία πολλά χρόνια ότι θέλει να μας σώσει από τη διαφθορά και από τα προβλήματα, έβγαζε κεφάλαια στο εξωτερικό.
0: Δεν το έχω ματακούσει αυτό ποτέ.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία του Ρέντι. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Βενιζέλου. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο EuroCup του μπάσκετ ο Άρης. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Νίκο Γκάλη, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργος. Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 5η 8 Οκτωβρίου, καλημέρα σας. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να μπορείτε να χαμογελάτε έτσι, να έχετε υγεία, να χαμογελάτε. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Εδώ και 7 λεπτά έχει ξεκινήσει η κυκλοφοριακή παρέμβαση της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, γιατί θα κινηθεί το επόμενο τρίωδο, 7 με 10 θα είναι η παρέμβαση αυτή. Κινείται ή θα κινηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο.
1: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την τροχέα είναι ότι προετοιμάζονται τώρα από τις 7, έχουν βγει οι αστυνομικοί στους δρόμους και πιθανότατα οι κλειστοί δρόμοι, οι διακοπές κυκλοφορίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν σε κανένα 20 λεπτό από τώρα, σε κανένα μισάωρο.
0: Να το έχετε όμως και εσείς στο μυαλό σας ότι από εκεί θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία για όσους θέλετε να κινηθείτε από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που στεριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Διαμονή, εργασία, συναντήσεις και χαλάρωση σε μία διεύθυνση. Το Ζους Πειραιώς Grand διαθέτει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρο εργασίας, γυμναστήριο, 24-ωρη υποδοχή και ασφάλεια, καθώς και υπόγειο πάρκινγκ. Στο rooftop, η θερμενόμενη πισίνα και το must rooftop bar restaurant ολοκληρώνουν μια σύγχρονη πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωστή από την Κωνσταντζά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία. Λες, ρωτάει κάποιος ψηφοφόρος για τον Μπους. Αυτό έτσι όπως το γράφεις, δεν μπορώ να απάντηση στα τσακίδια. Αυτό το μπορώ να το διαβάσω. Το άλλο νομίζω δεν διαβάζεται σωστά, Κασιανή.
1: Δεν το έχω το
0: εντάξει, μήνυμα. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα, φίλε Κωστή από την Κωνσταντζά.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Και στον Κρήτονα, καλημέρα. Ας πούμε όλα καλά με τους Αμερικανούς, αρκεί να μας αναγκάσουν να στείλουμε τα παιδιά μας στον πόλεμό τους. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, φίλε μου. Α, λες ότι, α, ναι, επειδή θα συνεχίσουν τις εχθροπραξίες, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν όλοι οι Αμερικανοί κατά των Ιρανών, να μην χρησιμοποιηθούν Έλληνες στις πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Καλημέρα. Μιχαήλ, την είπαμε την καλημέρα. Εσύ λες ότι έχουμε, ξέρω, έχεις την άποψη ότι δεν πρέπει να έχουμε κόμματα και να μην ψηφίσουμε στις εκλογές. Έχουμε εκλόγιμη μοναρχία, λέει, κύριε Παγάνη. Και η δημοσιογραφία της Ελλάδος είναι στην 127η.
1: Μάλιστα.
0: Λες, εκεί δεν την κατατάσσει ο Μιχαήλ.
1: Μιζώ όσα.
0: Όσα. Εντάξει, μια χαρά. Οκ. Okay. Είπαμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ στη δημοσιογραφία είναι να βγάζουμε. Να λέμε πράγματα, να μην επιχειρηματολογούμε, απλά να ικανοποιούμε τις φωνές μας και την οργή μας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η δημοσιογραφία. Δεν είμαστε όλοι ειδικευμένοι σε αυτή. Υποθέτω ότι κάποιοι είναι expert σε αυτό το είδος. Ενίοτε ανακαλύπτουμε ότι έχουν αποθηκεύσει κάτι εκατομμύρια. Καβαλάμε το κύμα της οργής. Είμαστε εδώ με τον κόσμο που φωνάζει και χτυπιέται. Αλλά τα εκατομμύρια, εκατομμύρια. Κύριε Μιχαήλ, ή κολλάμε πιρούνια και κουτάλια στον νόμο, όπως αυτός ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος συνελήφθη για ένα σκάνδαλο με 5 εκατομμύρια, τόσα είναι, υπολογίζουν ότι είναι τα χρήματα τα οποία έχασε το δημόσιο, δεν είναι μόνο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ είναι 1.800.000
1: και το υπόλοιπο είναι φοροδιαφύγη.
0: Άμα σου κολλάει το κέρμα στον νόμο και σου λέει γιατί εμβολιάζεσαι, κοίτα εδώ τι παθαίνεις, αυτός είναι κανονικός. Πάμε Νίκο Νανούρη.
1: Πάμε Νίκο Νανούρη να δούμε. Αναλύσαμε στην προηγούμενη ώρα τι έγινε με τον Ρούμπιο που ήρθε στην Ελλάδα, φεύγει όπως σας είπαμε και προηγουμένως τώρα. Πάμε να δούμε και πώς το πήρε η Τουρκία, η απέναντι όχθη.
0: Καλημέρα. Καλώς τον, Νίκο. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο δημοσιευμάτων και τουρκικού τύπου, τώρα διάβαζα και δημοσιεύματα σχετικά με το πώς υποδέχτηκαν στην Τουρκία την επίσκεψη του επικεφαλή τη Αμερικανική Διπλωματία στην Αθήνα, είναι πολύ επί η τόνη, πολύ χαμηλή τόνη σε σχέση με το κλίμα καχυποψίας που βλέπαμε λίγο πριν πατήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών το πόδι του στην Ελλάδα. Ήταν πιο έντονο το κλίμα, η αλήθεια, πριν την επίσκεψη.
0: Περιμένα, Νίκο, ίσως να ακούσουν τη λέξη Τουρκία που δεν βγήκε. Είπε άλλα πράγματα, τη φωτογράφησε, αλλά δεν είπε Τουρκία όμως. Λέει, αφού δεν είπε Τουρκία, δεν πάτησε το κουμπί.
2: Ναι. Και αυτό κρατήσανε εδώ, διότι λίγο πριν την επίσκεψη λέγανε ότι διαβάζαμε για Ελληνοαμερικανική Συμμαχία κατά της Τουρκίας σε κάποια δημοσιεύματα. Υπήρχαν αναφορές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδίωκε να λάβει μια ξεκάθαρη στήριξη από τον Μάρκο Ρούμπιο σχετικά και με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε μια καχυποψία.
0: Καλά, είπε ο Ρούμπιο ότι το έργο το συγκεκριμένο το θέλουμε, είπε. Και είμαστε υπέρ, αναμφαδών.
2: Απλά περίμενα στην Τουρκία ότι η τόνη θα ήταν λίγο πιο αυξημένη σε σχέση με και τις αναφορές και τις τοποθετήσεις που βλέπαν από την Ελλάδα για πολλούς αξιωματούχους. Δεν ήταν κάτι τέτοιο και βεβαίως στο μικροσκόπιο της Άγκυρας είναι οι εξοπλισμοί. Δηλαδή, ναι, με κρατούν χαμηλούς τόνους για την επίσκεψη. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία για τους εξοπλισμούς. Έχουμε και τη συμφωνία των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφώνησε οι ΗΠΑ και η Ελλάδα σχετικά με τα εξοπλιστικά. Και αυτό τους ανησυχεί, διότι πολλά όπλα που συμφωνήθηκαν θα ενσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Τα F-35 Τουρκία ακόμα περιμένει ένα σήμα από την Ουάσιγκτον, το οποίο δεν το έχει. Είναι μια παγωμένη υπόθεση και διαιρωτώνται και από πριν την επίσκεψη του Ρούμπιο, αλλά και μετά, τι σκοπό έχουν τα συγκεκριμένα όπλα, ποιο στοχεύουν. Γι' αυτό το λόγο τα βλέπουν με μεγάλη ανησυχία. Κατά τα άλλα, έχει ενδιαφέρον ότι χθες την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε την επαφή με τους Έλληνες αξιωματούχους, ο Ταγί Περτογκάν συνομιλούσε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Έχει τη σημασία του.
0: Παλιές αγάπες δεν ξεχνούνται εύκολα, Νίκο Νανούρη.
1: Ωραία, παιδί μου, σου λέει: μιλάτε εσείς με τους Αμερικανούς. Κοίτα τα αυκούκια με ποιον θα μιλήσω εγώ τώρα.
2: Έχει ενδιαφέρον η χρονική συγκυρία, διότι ναι, εντάξει, συζητήθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας-Ρωσίας σε όλο το φάσμα, ουκρανικό, αλλά είναι και νομιστικό ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι η S-400. Το έχουν παραδεχτεί και οι δύο πλευρές ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τους S-400. Η Ρωσία πλέον το συζητάει να απομακρυνθούν οι S-400 με τους δικούς της όρους. Όμως θέλει να είναι η φιλική χώρα που θα τους παραλάβει.
0: Σου κάνω μια πρόβλεψη, Νίκο Νανούρη, ότι θα συζητάμε για το θέμα αυτό του χρόνου τέτοια εποχή και θα συζητάμε και θα λέμε η Ρωσία το συζητάει αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι αρνητική στο να απομακρυνθούν οι S-400 από την Τουρκία.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ, δίχως καμία αμφιβολία. Το θέμα όμως είναι ότι βλέπουν στην Τουρκία ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, συνεχίζει. Είναι ήδη στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα αγοράζει και όπλα από τις ΗΠΑ για να εξοπλίσει, για να σωματωθούν αυτά τα νέα όπλα και στα F-16 και στα F-35. Και εκείνη περιμένει ακόμα ένα σήμα για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Μόνο επένους ακούει από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει ακούσει κάτι πιο ουσιαστικό.
0: Έχει πει για τον πρόεδρο ότι μην τον προκαλείτε και μην τα βάζετε μαζί του, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Είναι φίλος μου.
0: Είναι φίλος μου και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Φανταστικά.
2: Και μέσα στο Κυριακό είχε δηλώσει ότι θέλω πάντα να τον κάνω χαρούμενο. Ωστόσο, ναι, δεν έχει λάβει μετά εκεί πέρα αυτό.
0: Θέλει να τον κάνει χαρούμενο σε άλλους τομείς, όχι σε αυτόν. Εκεί δεν μπορεί.
2: Αυτό ακριβώς. Και οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η στασιμότητα σε εξοπλιστικά και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η ανησυχία στην Τουρκία σχετικά με τα εξοπλιστικά της Ελλάδας. Mm. Κατά τα άλλα, πάντως η υποδοχή για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι σε αρκετά ήπιους τόνους.
1: Επέλεξαν να κάνουν παραβιάσεις στον αέριο χώρο της Αθήνας αντί να γράψουν δημοσιεύματα.
0: Θέλανε να δουν από κοντά την επίσκεψη τα τουρκικά F-16. Να μην δούμε τι γίνεται. Έφτασε. Τι γίνεται με την τροχιά, με τα μέτρα στην Αθήνα.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Αχ, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο?
2: Όχι.
0: Δεν μου λες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί τώρα Κωνσταντινούπολη,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Για πρωινό, τι τρως στην Κωνσταντινούπολη?
1: Κοίτα, τι απορία έχει.
2: Τώρα που έχω κλείσει 3 χρόνια, ναι, πάω πιο ήπια. Δηλαδή, τρία αυγά, 2-3 αυγά.
1: Α, διατροφικός να χωρίς. Διατροφικός. Γιατί πριν τι έτρεγε σου τζούκι για πρωινό?
2: Πιο παλιά, όταν ήμουν πρωτάρης εδώ, τιμούσα το κλασικό τουρκικό πρωινό, το οποίο περιμένει και μομελέτες, σουτζούκια, πουρέκια.
1: Πρωί.
0: Άρα έχεις το μάχη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, σε παραδέχομαι.
2: Άντε. Νομίζω και ακόμα αντέχω. Το κάνω το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο πρωινό πάντως.
1: Δηλαδή, αν ξυπνάς το Σάββατο το πρωί και λες, θα φτιάξω ένα σουτζούκι.
0: Ομελέτα.
1: Θα πάρω και ένα μπουρέκι, μια ομελέτα. Θα βάλω και έναν ελληνικό από δίπλα.
2: Ό,τι καλύτερο. Ο καλύτερος συνδυασμός.
0: Ναι. Και το βράδυ έχουν αυτές εκεί τις παντόφλες, αυτό το σάντουιτς που βάζουν μέσα κουκορέτσι. Έχεις δοκιμάσει από αυτό?
2: Ναι.
1: Σάντουιτς με κουκορέτσι.
2: Και γλυκάδια.
0: Αυτό, ναι.
1: Γλυκάδια, πω, γι' αυτά τρελαίνω με τη γανιτά.
0: Και βάζουν και ένα πιπέρι το οποίο σε απογειώνει, σε κάνει πύραυλο. Σαν αυτούς που λέει ο Ερντογάν θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό.
1: Εντάξει, ρε Νίκο, θα έρθουμε να είμαστε ίσως.
2: Μας ανοίξατε την όρεξη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Νίκος Ανδρούλης από την Κωνσταντινούπολη.
1: Ο κ. Σταυρακάκης τώρα έχει κάνει την επέμβασή του. Ναι. Μου στείλει μήνυμα.
0: Τι τους λέει, σας παρακαλώ.
1: Έλεος πρωί-πρωί, λέει. Ο Νανούρης όλη την Κωνσταντινούπολη έχει φάει.
0: Σας παρακαλώ, πρέπει. Κάποιοι πεινάμε. Σου στείλει.
1: Όχι, κάποιοι πεινάμε, δεν μου είπε.
0: Αλλά
1: ο κ. Σταυρακάκης είναι λιτοδίαιτος. Το πρωί δεν τρώει τόσο βαριά.
0: Το ξέρω.
1: Τρώει ελαφριά. Το πρωί και το βράδυ τρώει ελαφριά.
0: Το βράδυ και εγώ μαθαίνω κιόλα ραντεβού σε πολύ γνωστή ταβέρνα στο Παγκράτη. Με συνδετημόνες ήταν εθεάθη χθες. Και σε ταβέρνα που πηγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί.
1: Τίποτα λιγότερο για το κύριο Σταυρακάκη.
0: Και δεξιά και αριστερή πρώην πρωθυπουργή πάνε σε αυτή την ταβέρνα. Πήγε ο Σταυρακάκης, έκατσε. Τώρα με ποιους έκατσε και τι συζητήσαν δεν ξέρω. Σίγουρα έφαγε και φτεδάκια πάντως.
1: Μου διευκρίνεις τώρα και διπλωμάτες επίσης.
0: Και διπλωμάτες,
1: ναι. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε στα πολιτικά μας, στα δικά μας.
0: Γιατί φύγαμε ποτέ από τα πολιτικά.
1: Εδώ όχι, παιδί μου, στα δικά μας. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες είχε τις διαφωνίες του με την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Γιατί τον αφήσατε να μιλήσει στην ποινικά. Γιατί. Γιατί τον αφήσατε.
1: Τι να σου
0: άμα
1: πω,
0: ήταν αυτός πρωθυπουργός, θα τον άφηνε.
1: Δεν ξέρω,
0: θα τον άφηνε.
1: Δεν θα τον άφηνε.
0: Δεν κάνει πορείες στο Πολυτεχνείο. Δεν έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας πορείες στο Πολυτεχνείο.
1: Θα πέσει πάλι το τέτοιο.
0: Ναι, δεν έχει κάνει πορείες. Απλά δεν τις ολοκλήρωνε. Έφευγε λίγο πιο νωρίς, παιδί μου, γιατί κουραζόταν. Τι είναι ρε Λάσκαρη, γιατί γελάς εσύ Λάσκαρη. Τι υπερβάλλω, λέω κάτι το οποίο είναι ψευδές. Όχι, πες μου. Δεν έφευγε λίγο νωρίτερα. Δεν κατέληγε στην πρεσβεία γιατί κουραζότανε.
1: Εντάξει.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Έχεις κάνει ποτέ την πορεία.
1: Όχι.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Θέλει φυσική κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι.
1: Αυτό που λένε επαναστατική γυμναστική.
0: Όχι, ρε, εσύ, αλλά θέλει. Πρέπει να έχεις μια προετοιμασία. Περπατήσεις από το Πολυτεχνείο μέχρι την Αμερικανική πρεσβεία. Μεγάλη απόσταση. Κάπου θα ξεκουραστείς. Θες να φύγεις, παιδί. Μην τη βγάζεις ολόκληρη. Άμα δεν είσαι. Το κουκουέ ξέρει. Και πάμε. Έχουν πράγματι. Μπορούν να περπατήσουν και άνθρωποι που περπατάνε αν είναι και 4 φορές την απόσταση. Οι άλλοι που κουράζονται λίγο. Στον δρόμο σταματάνε λίγο.
1: Τι να κάνω, μια τέτοια. Άμα είναι κουραστικό. Ναι. Θες να ακούσουμε τι είπε όμως ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τον ακούσουμε, να τον ακούσουμε.
3: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λευκοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Πόντιος Πιλάτος σου λέει.
0: Ναι, καλά, τι, οι Αμερικανοί τι είναι, δηλαδή στο θέμα με την Τουρκία, τι ήταν ποτέ, πήρανε τη θέση του ενός ή του άλλου, ποτέ. Μία φορά το κάνανε αυτό, ένας πρόεδρος εξωτερικών και χάθηκε η Βόρεια Κύπρος. Τα κατεχόμενα δημιουργήθηκαν. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τότε είχαν, βέβαια, ήταν η Χούντα, έτσι. Ήταν αυτή τους είχε μπερδέψει εκεί, γιατί συζητάμε για τους χουντικούς τι καλά που κάνανε στην Ελλάδα. Και λένε φτιάξαν δρόμους, κάνουν. Γι' αυτό γιατί δεν το λέτε ρε λεβέντες επανάστασης. Τι ήτανε, ποια κυβέρνηση ήταν τότε δηλαδή, με τον Ατήλα. Τέλος πάντων.
1: Πολύ επαναστατικά.
0: Έχει δίκιο δηλαδή. Πάντως. Σε αυτό που λέει για την Κάσο ο Τσίπρας, έχει δίκιο.
1: Και
0: έφυγε και από τον κύριο Συρίγο. Ξέφυγε ενώ ότι μας τρομοκράτησαν, μας εμπόδισαν. Γιατί αυτό δεν το παραδεχόταν η κυβέρνηση. Μέσω του κυρίου Συρίγου έγινε η παραδοχή ότι εκεί υπήρξε ζήτημα. Γιατί φτάσαν οι Τούρκοι στα όρια, στα ελληνικά έδατα και θεωρήθηκε ότι μας απειλούν. Και κάναμε πίσω. Καλά κάνει και το τονίζει ο Τσίπρας αυτό.
1: Υποτίθεται τώρα όμως δεν μας εμποδίζει τίποτα και θα πάμε να το κάνουμε κανονικότατα. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο γίνεται και με κοινοτικά χρήματα. Και εξυπηρετεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα έργο που το θέλουν οι Αμερικανοί. Μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να το περαιώσει. Αν περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων, κλαφτά χαράλαμπε. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν νομίζω ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων εδώ. Πρέπει να είναι αποφασισμένη και η Ελλάδα να έχει την εξωτερική της πολιτική.
0: Όπως δεν πέρασε το 20 στον Εύρο και στο Αιγαίο. Γιατί εκεί δεν πέρασε ο τσαμπουκάς. Για να τα λέμε όλα. Εκεί δεν πέρασε. Εργαλειοποίησε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι τους κουβάλισε η στρατοχωροφυλακή στα σύνορα πάνω στον Εύρο, στο φράκτη. Αυτοί τους κουβάλισαν. Σου θυμίζω τις εικόνες με τα λεωφορεία της στρατοχωροφυλακής. Τα επιταγμένα. Εκεί δεν πέρασε και μετά οι μαγκές που κάνανε στο Αιγαίο πάλι δεν πέρασαν. με την επακούμβηση. Στην Κάσο όμως, λέει ο Συρίγος, ο κύριος Συρίγος, ότι εκεί φοβηθήκαμε, κάναμε πίσω. Λοιπόν, εδώ έχουμε και εκλογές. Και στην Τουρκία έχουν εκλογές. Απλά ο Ερντογάν έχει βάλει στη φυλακή όλους όσους μπορεί να το γίνονταν. Θα τον κέρδισαν ενδεχομένως, υπήρχε μια πιθανότητα. Όλα μπροστά είναι. Θα τα δούμε.
1: Να περάσουμε και στο Πασόκ.
0: Και δεν περνάμε στο Πασόκ.
1: Έχουμε εδώ ζητήματα, Γιώργο μου. Γιατί χθες ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας σε ένα συνέδριο στο συνέδριο του Βήματος, άφησε αιχμές για το Χάρη Δούκα.
0: Οπα.
1: Για το πώς είναι η Αθήνα στη σήμερα ημέρα. Δεν είπε για τον κ. Δούκα κατευθείαν.
0: Τι είπε δηλαδή.
1: Αλλά λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, ναι, ναι. Να δούμε τι.
4: Η Αθήνα έχει την ιστορία και την ταυτότητα να γίνει μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Διότι είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια.
1: Είναι μια πόλη όπου τσακώνονται όλοι.
0: Δεν έχει άδικο αυτό που λέει. Δηλαδή δεν τσακωνόμαστε, τι κάνουμε.
1: Όχι, παιδί μου. Βγαίνει στον δρόμο και ο σκουντουφλά.
0: Βγαίνει στον δρόμο και μπορεί να κάνει ένα, ξέρω εγώ, να κοιτάξει λίγο στραβά έναν δίπλα και να σου πει τι θες. Και να κατέβει εκεί πέρα, να πλακωθεί.
1: Εντάξει, ο κύριο Ανδρουλάκη τώρα μιλούσε για τα πεζοδρόμια, για τα άλλα.
0: Το
1: είναι μια πόλη που πλακώνονται όλοι, το είπα εγώ. Εντάξει. Ο κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν τα βρίσκει με τον κύριο Δούκα.
0: Πώ δεν τα βρήκαν.
1: Γιατί τσακώνονται. Ο κύριος Δούκας είχε κάνει και τη δήλωση λίγο πριν, λίγο μετά από αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ Λάος και δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Δεν το ρωτήσανε τότε. Δεν το ρωτήσουν εκείνη την εποχή. Δεν το ρωτήσανε. Εσύ, Δήμαρχε, γιατί δεν τοποθετήθηκε και εσύ τότε. Να πει, θα κάνει ένα tweet, να στείλει ένα mail. Ότι είναι λάθος αυτό. Μην το κάνετε.
1: Τι α σου πω.
0: Ναι.
1: Πάντως υπάρχει μια κοντρίτσα εδώ. Δεν ξέρω, φοβάται ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Δούκα.
0: Όχι, απλά ο Ανδρουλάκης ξέρει τι κάνει. Κάνει μια προσπάθεια να είναι συνεπής αυτό που είπε. Να ανεβάσει τις εισπύλωσεις του Πασόκ, να ανεβάσει τα ποσοστά του Πασόκ. Να αρχίσει σιγά σιγά να κουνιέται η βελόνα που κουνιέται η βελόνα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτή προσπάθεια κάνει. Τώρα, αν την κάνει ο Ανδρουλάκης μόνος του ή την κάνει ο Ανδρουλάκης με τους μισούς και άλλοι μισοί κοιτάνε πώς θα λακίσουν. Δεν είναι θέμα του Ανδρουλάκη.
1: Παιδί μου, η συσπήρωση πώς γίνεται. Ο κύριος Δούκας έχει το κοινό του στο Πασόκ. Γίνεται συσπήρωση με το να πετάς αιχμές για την κατάσταση του Δημοθηναίου.
0: Τι κάνει ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης κάνει προσπάθεια. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάρει το Πασόκ και προσπαθεί να τα ανεβάσει. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Για τους άλλους δεν ξέρω. Είναι κάποιοι που είναι συντεταγμένοι, είναι και κάποιοι άλλοι που είναι σε άλλη λογική. Οκ. Okay.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Φαραντούρη που πήγε στο Στρασβούργο. Θα τον ακούσουμε μετά.
0: Αφού ξεκίνησε επανάσταση ο Νικόλας στο Στρασβούργο.
1: Το υπόσχομαι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Real FM.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: bwin, bwin, bwin, bwin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση bwin.
8: Καταλάβατε? bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
13: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Βασιλίση Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείου προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Άνω Πατήσια έως Περιστέρι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.

0: μάτια θολάμα δεν
1: λέει. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, Γιώργο μου.
2: Ναι, κάτι κατάλαβα. Από τα απαγορευμένα είναι αυτό ή από τα ελεύθερα?
1: Όχι, είναι του Φίλιππου Νικολάου αυτό.
2: Δεν είναι από τα απαγορευμένα αυτό.
1: Όχι.
2: Πλώς να πω γιατί γίνεται η κουβέντα, ξέρετε, στην κόντρα Καρβέλα Βύση. Ο συγκεκριμένος δημιουργός έχει γράψει και άλλα.
1: Εκτός από τις ανασβήσεις τα τραγούδια. Βεβαίως. Ναι, έχει γράψει και για άλλους καλλιτέχνες.
2: Έχει γράψει και για άλλα και για αυτό και για κάποιες εκπομπές που γίνονταν εκεί αυτές τις... Πώς λένε Νάσκαρια αυτές τις εκπομπές? Τρας. Ε, ναι. Ναι, η Βύση έβαλε τη φωνή της και την υπογραφή της για να απογειώσει τα συγκεκριμένα δημιουργήματα. Και από ό,τι ακούω έχει πληρωθεί κιόλας ο δημιουργός. Να το λέω δηλαδή, είναι αλλιώς να τραγουδάει η Βύση τη δημιουργία σου και είναι αλλιώς να την τραγουδάω εγώ και εσύ. Ε?
1: Σίγουρα, αν τραγουδήσω εγώ θα είναι το ίδιο.
2: Να μην ξεχάσουμε δηλαδή και αυτά που ξέρουμε. Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσω τώρα. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάντος.gr.
1: Ο Πρωτοποριακός Επιτραπέζιος Πίκτης Αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό τώρα που χειμωνιάζει για τα τσαγάκια και τα καφέ. Μας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
2: Και τώρα κύριε Λάσκαρη, αγοραστέ που έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις της τροχέας για την έξοδο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι ο Βολάνιος. Όταν το χρειάζεται ο Βολάνιο, ψάχνεις να το βρεις πού είναι ο Βολάνιος.
3: Καλημέρα, παρόν είμαι.
2: Να τόσο Βολάνιο.
1: Καλώ το παλιγκάρι. Τι γίνεται?
3: Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε σταδιακά, θα έχουμε διακοπές της κυκλοφορίας, θα δούμε αναλυτικά. Θα πούμε ότι η τροχιά είχε πάρει ήδη τις θέσεις της, είναι σε επάλξη, σε θυμοπόλεμη.
1: Τα λέγαμε, Παναγιώτη, τα λέγαμε εδώ από τις 7 η ώρα, είπαμε, είναι στους δρόμους και περιμένουν να κάνουν τις διακοπές κυκλοφορίας.
3: Και εγώ σας επιβεβαιώνω γιατί τους έβλεπα το πρωί, τους έλεγα καλημέρα και έλεγα, οχ, θα τραβήξουν οι επόμενοι που θα ανέβουν εδώ.
2: Καλά μας.
1: Παναγιώτη, έχει συνέστηση το παιδί αυτό. Δηλαδή αυτός πέρασε, αλλά σκεφτόταν τους άλλους που έρχονται.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
2: Ήρθε στεναχωρημένος.
1: Ήρθε στεναχωρημένος πλέον.
3: Με επηρέασε όσο να είναι.
1: Σε επηρέασε.
3: Σκέφτηκα, οι άλλοι θα τραβήξουν ζόρι μετά.
1: Για πες που τραβάνε ζόρι τώρα.
3: Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλή τη Σοφία, στην άνοδο τη Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατική Οδού. Από εκεί θα φύγει ο Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτό. Τώρα η αστυνομία ήταν από το ύψος του ξενοδοχείου εκεί, μετά τη Βασιλείο Κωνσταντίνου δηλαδή, και έφτανε μέχρι το ύψος του ψυχικού στην Κηφισίας. Προφανώς για να αποχωρήσει εκεί με την ανάλογη.
1: Ναι, θα κατέβει στην Κατεχάκη και θα πάει μετά Μεσογείων και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο.
3: Σωστά. Θέματα έχουμε βασικά με χαμηλές ταχύτητες είναι τα οχήματα και στην άνοδο των Αρετού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Δεν είναι τόσο μεγάλη εκεί ουρά. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων υπάρχει κίνηση από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Υπενθυμίζω μετά το ρεύμα που θα κλείσει είναι το ανωδικό, γιατί από εκεί θα πάει για την οδό. Στην Αλίμου Κατεχάκη ουρές σχηματίζουν τα οχήματα από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στη Μαρίνα Φλίσβου και μερικές στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο Φάλιρο και λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αυξηθεί η κυκλοφορία.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πάντως μετά τις 10 οι παρεμβάσεις κυκλοφοριακές προφανώς και δεν θα υπάρχουν, έτσι, γιατί θα έχουμε την έξοδο του Ρούμπιο. Θα έχουμε τα προβλήματα τα κλασικά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα της Αθήνας.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η ώρα της κίνησης όμως. Δηλαδή 8 με 10 είναι η ώρα που είναι η περισσότερη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Οπότε θα δημιουργηθούν και μεγάλα προβλήματα.
2: Μεγαλύτερη επιβάρυνση
1: τους δρόμους που είπαμε.
2: Σωστά. Μεγαλύτερη επιβάρυνση.
1: Παναγιώτη, για ό,τι νεότερο μας μπουκάρεις και μας τα λες, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σας τάξαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα τον κύριο Φαραντούριο, τον ευρωβουλευτή που πλέον είναι στο Πασόκ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Στρασβούργο σε κινητοποιήσεις που έκαναν οι μαθητές και οι φοιτητές. Και ανέβασε ένα σχετικό βιντεάκι. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα.
1: Εννοείται, πάμε.
2: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
1: Αυτά είναι. Και έχει βάλει πλάτη πίσω τους.
0: Ναι, είναι στις διαδηλώσεις.
1: Στις διαδηλώσεις από πίσω κάτι γίνεται. Δεν το θυμάμαι. Είναι τα γαλλικά ΜΑΤ, κυνηγάνε κάτι φοιτητές. Κάτι γίνεται πάντως. Έχει δράση. Δηλαδή τηλεοπτικό είναι το τέτοιο. Το σποτάκι. Έχει και μια έκφραση ότι είμαι εδώ και μεταδίδω. Και έχει αυτό. Περνάει το μήνυμα της επανάστασης. Κάνουμε εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού. Τι με κοιτάς.
0: Εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού.
1: Βεβαίως, κυρία μου. Βεβαίως. Εδώ έχουμε πλεόνασμα σωτήρων, ματσάκια μαγικά ραβδιά. Και έχουμε επίσης και επαναστάτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τι με κοιτάς.
0: Χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη, λες.
1: Βεβαίωτατα. Βεβαίως. Τι είναι αυτοί, πλακώνται πίσω στα γαλλικά. Είναι ένας που μιλάει ελληνικά μπροστά. Σου λέει κάτι θα λέει, τι θα λέει τώρα αυτός.
0: Δεν τα αναγνωρίζω και καμιά φορά νομίζω ότι είναι ισπανικά. Λέει από πού να είναι αυτός τώρα.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Ναι.
0: Οικονόμοι, γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Στο Πασόκ, σοσιαλδημοκρατία θέλουν.
1: Αυτός είναι συνεργαζόμενος με το Πασόκ.
0: Δεν γιατί είναι συνεργαζόμενος με
1: τώρα στο
0: Γιώργο
1: Πασόκ,
0: μου.
1: Εσύ. Πιο πριν ήταν σε άλλο πράγμα.
0: Ευρωβουλευτής στο Πασόκ είναι πλέον.
1: Τώρα.
0: Τώρα. Ναι. Είναι τώρα όμως ευρωβουλευτής του Πασόκ ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι με τη βάση, ρε παιδί μου, που έμεινε και αυτό και τα καλά. Ήρθε, προστέθηκε ως asset.
0: Άσε τώρα, γιατί στο Πασόκ μπαίνει παλιά η βάση σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε μπερδευτεί ποια είναι η κανονική βάση, ποια είναι η προηγούμενη βάση, ποια είναι η καινούργια βάση.
1: Τρελαίνω με αυτούς που έρχονται. Είναι οι αγαπημένοι μου αυτοί που έρχονται, λες και αγοραστέ. Ακούω ρε παιδί μου, υπάρχει έτσι λέει, μια συζήτηση στο Πασόκ που λένε καλά ρε παιδιά. Εμείς όταν έμπαζε νερά το πλοίο και πηγαίναμε στα μονοψήφια του Γρου και το γράφανε και το λέγανε όλοι και το βλέπαμε και στις δημοσκοπήσεις, φεύγανε κάποιοι. Μας χαιρετάγανε και λέγανε άντε γεια, εμείς πάμε με την ελπίδα.
0: Πάμε κατά Τσίπρα μεριά.
1: Πήγανε στην Ελπίδα, κυβερνήσανε. Τώρα που έμπαζε νερά ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί έχει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία είναι ένα σχήμα για πολλούς στην αριστερά, είναι το διάδοχο σχήμα. Επιστρέφουμε στο Πασόκ, τους έπιασε ο πόνος. Τι με κοιτάζεις, Κασιανή.
0: Τους έπιασε ο πόνος, γιατί τους έπιασε.
1: Είναι σαν να λέμε, εγώ ήμουν Παναθηναϊκός, στα 5 χρόνια έγινα Ολυμπιακός και τώρα που ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει φτιάξει ομάδα, ξαναγίνομαι Παναθηναϊκός. Θα με πιστέψει κανένας. Ως το κύπα, φωνάζω Παναθηναϊκός, θα με κοιτάνε οι άλλοι με μισομάτια. Τι λέει αυτός τώρα. Πώς να με τους απέναντι, ρε.
0: Γιατί, πάλι για να σου πω κάτι. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται, Γιώργο.
1: Η επανάσταση. Σε όλες τις θέσεις μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Σωστό και αυτό.
0: Μια και πεις για εξαγωγή πολιτισμού, σου είπα.
1: Και επανάστασης.
0: Σου είπα ότι ο νέος πρωθυπουργός εκεί της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μαγιάρ, θέλει να βάλει υψηλότερο φόρο στους υπερπλούσιους. Εξετάζει η κυβέρνησή του.
1: Όπα, κόπι πάστε στο Τσίπρα.
0: Εξάγουμε και προτάσεις κυβερνητικές.
1: Έκανε αντιγραφή.
0: Copy-paste. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός.
1: Βγήκε ανακοίνωση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όχι
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι σχετικό.
1: Γιατί αυτός είναι παλιός συνεργάτης του Όρμπαν. Κεντροδεξιός υποτίθεται είναι αυτός. Αλλά ήταν στην κόντρα με τον Όρμπαν λόγω του ρωσικού παράγοντα.
0: Ναι, και πήγα απέναντί του στις εκλογές και νίκησε.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε μια αναφορά και προηγουμένως σχετικά με την Λεωνόρα Μελέτη και τα όσα είπε στο Ευρωκοινοβούλιο που ασχοληθήκαμε και χθες με το θέμα. Απομονώθηκε η φράση μου, είπε η κυρία Μελέτη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση.

0: Το θέμα, εγώ επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσουν οι κοινωνικοί αυτοματισμοί, δεν μου αρέσουν οι διχασμοί και οι διχοτομήσεις, διότι επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που δεν είναι οι παραδοσιακοί, δεν είναι οι μεγαλόσχημοι, είναι κάποιοι εργοδότες ανάμεσά μας, με μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτούς δεν πρέπει να τους εξαιρούμε, να τους βγάζουμε από την εξίσωση. Και αυτοί υποφέρουν με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια. Αυτό λέω εγώ απλώς, γιατί είδα κατευθείαν να τοποθετούνται διάφοροι έτσι σε θέση μάχης και να παίρνουν, είχαν καιρό να μιλήσουν και βρήκαν έναν τρόπο να μιλήσουν τώρα. Λέγε, ναι.
1: Δεν μιλάμε για την οικονομική τους κατάσταση. Μιλάμε για την εργασιακή, για τις συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα, ας πούμε, εδώ ο φίλος μας. Πήγα στον εργοδότη μου και του είπα να μου κάνει αύξηση, διότι με βάση αυτό που προσφέρω στα 37 μου είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που προσφέρουν συνάδελφοι που είναι άνω των 67 ετών και είναι ακόμα στο τιμόνι. Η απάντηση ήταν: είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν την πήρα την αύξηση, δεν προσβάλλω κανέναν, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Σωστά.
1: Αυτό, κυρία Ελεονόρα, πώς σας ακούγεται?
0: Σωστό. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Έχει δίκιο. Μα εγώ δεν σου λέω ότι δεν ήταν λάθος η διατύπωσή της. Προφανώς και ήταν λάθος η διατύπωσή της. Και η λεξούλη που βάλε δίπλα. Την αντίδραση συνέχεια, χωρίς να υπολογίσουμε μέσα κομμάτι της κοινωνίας. Εκεί βρίσκομαι εγώ. Δεν λέω για τη μελέτη, λέω για την αντίδραση που προκάλεσε. Εξαιρούμε και καταργούμε ανθρώπους και δουλειές. Και είναι λάθος αυτό. Ή ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αυτοματισμός, η δημόσια κατά του ιδιωτικού, αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να διχάζουν οι πολιτικοί. Ούτε αυτοί οι οποίοι κάνουν τη βλακεία, λένε τη βλακεία, ούτε αυτοί που αντιδρούν από πίσω. Αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια όμως, και στις μικρότερες επιχειρήσεις είναι εκεί που βλέπουμε και τις χειρότερες συνθήκες εργασίας. Τα μικρότερα ένσημα, τα δώρα που τα παίρνουν πίσω. Στις μικρές επιχειρήσεις είναι που γίνονται αυτά.
0: Ναι, τώρα όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να κάνεις καταγγελία. Στο παρελθόν δεν υπήρχε τίποτα.
1: Όταν κάνεις καταγγελία όμως, ναι, υπήρχε πάντα ο φόβος στους εργαζομένους να κάνεις καταγγελία και μετά ο επόμενος να μην σε πάρει, γιατί ξέρει ότι έχεις κάνει καταγγελία στον προηγούμενο.
0: Σωστά. Και αυτό είναι ένα υπαρκτό ρίσκο, βεβαίως. Εγώ ας πω ότι δεν είναι. Και αυτό είναι πραγματικό. Κάθε απόφαση που παίρνεις έχει ρίσκα. Αλλά τώρα υπάρχει ένας μηχανισμός. Στο παρελθόν δεν είχες τίποτα.
1: Και σου ξαναλέω ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει και καλώς υπάρχει, αλλά απ' την άλλη σου είναι και επικίνδυνο. Σου λέει, φοβάσαι ότι να κάνω την καταγγελία, γιατί μετά εγώ πώς θα με ξαναπροσλάβει εμένα κάποιος που θα λέει: α, αυτός κάνει καταγγελίες, δεν τον θέλω, πάμε στον επόμενο.
0: Μάστε.
1: Είναι πολλά τα κομμάτια μέσα στο εργασιακό περιβάλλον που είναι δύσκολα.
0: Ασφαλώς.
1: Και εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που όντως οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες τους με τον οποιοδήποτε τρόπο, επειδή τους έχουν ανάγκη οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να το βάζεις στο ίδιο τσουβάλι με αυτά που τραβάνε εργαζόμενοι σε πάρα πολλές δουλειές της χώρας.
0: Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα. Μεταγυρίσουμε μετά να πούμε για τα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Γιατί
0: είναι αρκετά.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα.

0: Όλα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά πριν από τις 8, εδώ θα είμαστε για τα επόμενα λίγα λεπτά. Ρε Σκασχανή, έβλεπα τώρα, βγήκα λίγο έξω στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και ασχολείται με το θέμα με αυτόν τον πολιτικό αρχηγό, παύλα δημοσιογράφο, παύλα δεν ξέρω τι άλλο παρουσιαστή και τα λοιπά, με την απάτη κατά του δημοσίου ΕΦΚΑ και των υπολείπων υπηρεσιών. Και είχε δημοσιογράφο, αστυνομικό συντάκτη, δικηγόρο και ψυχολόγο. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, τους ψυχολόγους σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τους βάζουν σε παράθυρο? Ήταν σε συναισθηματική έξαρση το τύπος όταν έκανε τη λαμογιά για την οποία κατηγορείται?
1: Μπορεί για την κατάσταση της εργαζομένης.
0: Το ψυχικό του κόσμου.
1: Όχι, για την κατάσταση της εργαζόμενης, ρε εσύ. Μπορεί να θέλω να συζητήσουμε για το σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η εργαζόμενη.
0: Δεν αναλύουμε το καταγγελία. Ψυχολογικό προφίλ του κατηγορούμενου.
1: Το ψυχολογικό προφίλ ποιανού?
0: Του κατηγορούμενου.
1: Του πρόεδρου, του λαό.
0: Σε συναισθηματική έξαρση.
1: Και έκανε τις απατές.
0: Συγγνώμη,
1: δεν ήταν απατές, είναι σκευωρία.
0: Όχι, ρε, κατηγορείται.
1: Είναι απλά χρέη στον έφη. Τεκμήρια
0: αυτότητα, σε παρακαλώ.
1: Κατηγορείται για σύσταση σε εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι. Φίλε Χιλίαρχε, συμφωνώ μαζί σου. Λες, είπε ο Ρούμπιο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διεργασίες που εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καλά θα κάνουν να μην εμπλέκονται, διότι θίγονται κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορεί να σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες χώρες πιθανόν να έχουν νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα. Δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρο τελικά. Δεν το ξεκαθάρισε αυτό και σωστά το υπογραμμίζεις. Στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊμπά σε Βόσμου, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα,
0: ο οποίος και αυτός περπατάει και κάνει δυναμικό βάδισμα το πρωί και μπράβο, υγεία να έχεις και χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λέει, στέλνει την καλημέρα στους συνακροατές, ιδιαίτερα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ.
1: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ.
0: Ρεσί Κώστα, εσύ ήσουν ο πρώτος που χαιρετήσαμε με το μήνυμα που έστειλες αυτό.
1: Εκείνο το με εκείνη υπέροχη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Α, καλημέρα. Κώστα, να είσαι καλά. Στη φίλη μου την Ποθητή από τη Σαντορίνη την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Ποθητή. Στον Καβαντορίτη μας θα έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Στο Σπύρο τον αγαπημένο μου. Έχω το Σπύρο, να ξέρεις, ο ρομαντικός αναρχικός είναι ο αγαπημένος μου κρατής.
0: Πολύ χαίρομαι, μπράβο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει, δεν είναι μόνο οι S400 που είναι ραμμένοι στη γούνα του Νταγίπ από τον Τραμπ, είναι και τα μαύρα, βάζει εισαγωγικά, από τα πετρέλαια που έβγαλε ο Νταγίπ μέσω Halk Bank από τη Συρία και δεν έδωσε δώρο στον Τραμπ. Και κατά βάση λέει, οι SS πολιτικοθρησκευτικές σχέσεις του Νταγίπ με την τρομοκρατία της Χαμάς και τα κεφάλαια της Χεσμπολάχ και τους φρουρούς του Ιράν. Απλά μέχρι η Σούδα να γίνει τσλίκ θα πάρει χρόνια και αυτή η υπόθεση με τη Halk Bank είναι πολύ μεγάλη και ειδικά στις ΗΠΑ.
1: Θες να πάμε σε ένα άλλο θέμα?
0: Για πάμε.
1: Που μας απασχόλησε
0: χθες. Πάμε, να πούμε και τα υπόλοιπα μετά.
1: Στη Λαμία έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι των παιδιών σε ένα σχολείο. Αποκολλήθηκε τμήμα σοβά από το ταβάνι της αίθουσας στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα που τα παιδιά κάνανε μάθημα. Τραυματίστηκαν 4 από τα παιδιά που ήταν εκείνη την ώρα μέσα στην αίθουσα. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Έφτασε αμέσως ΕΚΑΒ με γιατρό, τους έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους όμως, μην έχουν πάθει κάποια διάσηση, γιατί τους έσκασε κυριολεκτικά ο ουρανός στο κεφάλι. Η αίθουσα, αν δείτε φωτογραφίες, είναι γεμάτη με σοβάδες, με κομμάτια από τον τοίχο. Και έπεσε ακριβώς πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
0: Προφανώς ξαφνικά ο Σοβάς αποφάσισε να πέσει. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα. Τους ευνηδίασε όλους. Δεν είχαν δείγματα. Δεν είχαν δείγματα από το σχολείο. Και αν είχαν από το σχολείο, ενημέρωσαν το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είχαν δείγματα από το Υπουργείο Παιδείας. Όχι, Παναγία μου.
1: Γίνεται, λέει, τώρα έλεγχος, τεχνικός έλεγχος σε όλο το σχολικό συγκρότημα, να δουν αν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα που μπορούν να θέσουν
0: τώρα,
1: σε κίνδυνο μαθητές.
0: Αφού τραυματίστηκαν 4 μαθητές,
1: ξέρεις τι, έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα έλεγχος συστατικότητας. Σεισμικότητας σε όλα τα δημόσια κτίρια, σχολεία, υπηρεσίες κτλ. Και πράγματι βρέθηκαν λίγα κτίρια τα οποία κρίθηκαν κόκκινα και χρειάζονται εργασίες. Νομίζω 187 στο σύνολο, αλλά επειδή δεν το θυμάμαι το νούμερο, μην πω ψέματα. Μήπως να πρέπει να γίνει και ένας αντίστοιχο ελέγχος, τεχνικός έλεγχος για μέσα στο κτίριο.
0: Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχεις εικόνα γιατί σου δίνει μια ρογμή, κάτι σου δίνει που σε ανησυχεί. Το συγκεκριμένο πράγμα που περιγράφεις δεν πέφτει ξαφνικά. Ούτε κάποιος σεισμός χτύπησε το σχολείο το συγκεκριμένο.
1: Μα δεν λέμε ότι έπεσε ο σοβάς. Είναι πρόβλημα αυτό λογικά υγρασίας.
0: Εδώ λοιπόν έχουν ευθύνη από το σχολείο και έχουν ευθύνη από το Υπουργείο Παιδείας. Και δεν μπορεί να βρεθεί δαπάνη δηλαδή για να γίνει επιδιόρθωση στη συγκεκριμένη τάξη. Έπρεπε να πέσει ο σοβάς να τραυματιστούν 4 μαθητές για να αποφασίσουν τώρα θα κάνουν έλεγχο.
1: Να δουν τις υπόλοιπες ρογμές στο κτίριο.
0: Αθάνατο το ελληνικό δημόσιο. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ζητάμε συγγνώμη για τη διαχείριση. Περνάω όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 2 55 98 700.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σταματάμε, ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας μάλλον αυτό της πρωινής ενημέρωσης, της πολύ πρωινής ενημέρωσης, να παραδώσουμε σκυτάλι
1: στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου,
0: η οποία συνεχίζεται πρωινή ενημέρωση εδώ με το χιούμορ, με τη διάθεση των συναδέλφων μας. Μείνετε εδώ στο Real FM 97,8, οπότε εμείς ερχόμαστε ξανά
1: αύριο στις 6, προσέξτε τις ρυθμίσεις για το ρούμπι που σας είπαμε.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Βασιλίση Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Στη συνάντηση Μάρκο Ρούμπιο Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργό. Από τη μεριά του, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μα ω ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα ο J.D. Vance, επισημένοντα ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από του τόπου όπου γεννήθηκε ο δυτικό πολιτισμό. Περισσότερα στο ενικό.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμιγκ στο Ρέντι. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι, ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα, κατά στο οποίο βρισκόταν φορτιστές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λαός, τη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις τον σεβασμό μου, ανέφερε ο Πορτογάλος άσος Κριστιάνο Ρονάλντο, αποθεώνοντας σε ανάρτησή του τον Λιονέλ Μέση που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κατέβα κάτσω από τα τραπέζια.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κατέβα.
1: Γιορτάζω. Είμαι σε εορταστικό mood.
0: Ξέρω ότι είσαι σε εορταστικό mood.
1: Από χθες το πρωί.
0: Αλλά κάπου όπα. Δηλαδή κάπου πρέπει να τελειώσουν οι πανηγυρισμοί.
1: Γιατί να τελειώσουν, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, πόσο, τριήμερο.
1: Τριήμερο, βέβαια.
0: Καλάτε.

0: Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα Κάτζου. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάρκο που αυτή την ώρα ταξιδεύει, πηγαίνει για το αεροδρόμιο για την αναχώρησή του. Τι ύμνη ήταν αυτή στην αρχαία Ελλάδα?
1: Εντάξει, μιλάμε η ομιλία.
0: Εκεί από το λόφο της Πνίκας.
1: Την οποία μετέδιδαν και ξένα πρακτορία, να ξέρεις. Απευθείας. Και αυτή η εικόνα εκεί ήταν, ξέρετε, προς το Ηλιοβασίλεμα και ήταν μια εικόνα. Δεν άρεσε το Λάσκαρη, δεν του άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο φάνηκε ξεκάθαρα. Ότι εντάξει, μας συμπαθεί.
0: Μιλάμε για αποθέωση, ρε παιδί.
1: Στον αρχαίο πολιτισμό.
0: Στον
1: έτσι.
0: Αρχαίο πολιτισμό. Αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα. Αλλά για την αρχαία Ελλάδα και τι δεν είπε δηλαδή. Η Ελλάδα μας έδωσε την ιστορία. Δεν έγραψε, λέει, την ιστορία. Μας έδωσε την ιστορία. Η ιστορία, λέει, του πολιτισμού μας άρχισε εδώ. Και η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Και ο Πλούταρχος και ο Αριστοτέλης. Οι αξίες του δυτικού πολιτισμού γεννήθηκαν εδώ και πρέπει να τις θυμηθούμε ξανά και πρέπει να τις θυμηθεί η Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Και δώστου ξανά η αρχαία Ελλάδα. Και ξαναδώστου η αρχαία Ελλάδα.
2: Πατέ, παπέ, ιατατέ.
3: Ιατατέ, ξένος αυτά τα χώματα δεν τα πατά ποτέ.
0: Ήταν μια ιστορική στιγμή. Ναι. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα.
1: Ακριβώς. Και πάρα πολλοί συνδέουν και αυτή την ομιλία και αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή πίσω την Ακρόπολη και όλα αυτά. Με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι από τους εκείνους που θα διεκδικήσουν την Προεδρία των Ρεπουμπλικανών όταν φύγει ο Τραμπ. Ο άλλος είναι ο Βάνς. Και αυτό, λέει, θα το κρατήσει και αυτή την εικόνα. Γιατί με κοιτάς καλά-καλά, παιδί μου? Λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, παρόλο που οι δυο τους, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, λένε ότι είναι φίλοι και ο ένας θα στηρίξει τον άλλον, την κρίσιμη ώρα λένε οι αναλυτές, οι πολιτικοί, ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα και αυτή την εικόνα. Την εικόνα του εκεί πίσω με την Ακρόπολη.
0: Εντάξει, ήταν τυχερός τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί του κάνει και καλό καιρό, του κάνει εξαιρετικό καιρό και εκείνη την ώρα που μίλησε ήταν και αυτό το χρώμα, πορτοκαλό, ροζ κτλ. Ήταν εξαιρετικό το σκηνικό. Ναι. Θα είναι ένα κάδρο το οποίο θα κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το άλογο της Κάντζου.
1: Ναι.
0: Είναι η κυρία Μπονάντσα της εκπομπής, εδώ στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που με άφησε τη λέει και αυτός το γιορτάζει από χθες.
0: Εννοείται, εγώ το χάρηκα. Με να μ' αρέσουν κάτι τέτοια.
3: Α, fine!
0: Fine. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην εμφέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν και εσείς πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τα σχόλια σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη Σταυριλίση, ο οποίος προτείνει αυτό το τραγούδι να παίζεται κάθε μέρα με το οποίο ξεκινήσαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Το όπα είπα χράτσας χρούτσες. Αυτά, παιδιά, ήταν τραγούδια από την εποχή των απαράδεκτων. Έτσι, από το αγαπημένο μας σίριαλ. Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα. Για πάμε να τα πάρουμε, κυρία Μαρία μας.
1: Για πάμε.
0: Σιγά σιγά τα πράγματα με τη σειρά, έτσι για να κατανοήσουμε λίγο τι συνέβη με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Όταν επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στη χώρα μας, βεβαίως δηλώνει την στήριξή του στα ενεργειακά project της Ελλάδας. Όπως και είπε πάρα πολλές φορές, μίλησε και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο. Και ότι βεβαίως είναι η πύλη για το αμερικανικό LNG Ελλάδα και ότι αυτό θα το στηρίξουν οι Αμερικανοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό, φάνηκε χθες. Δεν το λες και λίγο. Συν ότι δείτε σήμερα και τη συνέντευξη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά στην Καθημερινή. Εκεί βάζει και κάποια πράγματα στη θέση τους που δεν υπόθηκαν στις χθεσινές του στις συναντήσεις που είχε και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Νίκο Δένδια. Εκεί όμως τα λέει και για το καλώδιο, λέει, και για τα F-35 στην Τουρκία, λέει, δηλαδή όχι ότι δεν θα τα πάρουν, και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν στυλώσει τα πόδια ο Ρούμπιο, είναι ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα. Άρα θέλω να πω, η Ελλάδα κερδισμένη μόνο βγαίνει από την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Για μένα αυτό, από χθες, από αυτά που είδα. Φυσικά έχουν συμφέροντα οι Αμερικανοί στην περιοχή. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αν θες να έχεις, δεν θες να έχεις την Αμερική στρατηγικό σύμμαχο και μάλιστα ισχυρό, τι θέλεις. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτά που θέλαμε τα πήραμε. Και θα μου πει τώρα ο Ιωσήφ, ναι, αλλά αυτά και αυτά που θέλανε οι Αμερικανοί τα πήραν. Έτσι πάει αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, και εμείς κάτι πήραμε. Πήραμε κάτι εξοπλιστικά, 4 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, θα το έλεγα, γι' αυτό
0: κάτι
1: το
0: κάτι ψωνίσαμε κι εμείς. Έτσι, 4 δισεκατομμύρια θα είναι οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Αλλά, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία, υπήρξε ένα θέμα στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
4: Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για όλες αυτές τις συνεργασίες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη που.
0: Αυτή λοιπόν η απάντηση. Σήκωσε πολλή συζήτηση.
1: Σήκωσε ότι κάτι σε ίσες αποστάσεις, ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρο.
0: Ότι ήταν μια διπλωματική απάντηση.
1: Ναι, μπλέκει. Ναι. Λέει ότι αυτά λύνονται με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όμως, σήμερα στην συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει μια πολύ πιο καθαρή απάντηση. Burns. Και τι λέει λοιπόν. Ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Και ότι αν χρειαστεί θα λειτουργήσουμε διπλωματικά, ώστε να παρακάμψουμε τις όποιες αντιδράσεις. Αυτή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ακριβώς.
0: Από τη χθεσινή τοποθέτηση. Είναι στη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, στην Καθημερινή, σήμερα στον Αλέξη Παπαχελά.
1: Απλώς εγώ να πω ότι πώς η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει σε αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ, γιατί σίγουρα εάν αυτό δεν το ήθελαν οι Αμερικανοί, η Τουρκία θα είχε, πώς να σου πω, την άνεση να προκαλέσει και επεισόδιο κτλ. Τώρα και με την παρουσία του Γαλλικού Φαντ στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας Κύπρου και αυτά που λέει σήμερα στην Καθημερινή ο Ρούμπιο, νομίζω ότι βάζουν ένα φρένο σε αυτό που είχε ίσως, δεν ξέρω γιατί, πολλά λόγια από την Τουρκία, δεν ξέρω τι θα έκανε στην πράξη, όμως τώρα θα το σκεφτεί χίλιες φορές για να προκαλέσει κάτι εκεί όταν ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ήταν πολύ πιο καθαρή λοιπόν,
1: ναι,
0: η τοποθέτηση στη συνέντευξη στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Σωτήρης Μητυλένα, καλά τα λόγια τα μεγάλα που ακούσαμε, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις. Να δούμε επί του πεδίου τι θα πράξουν όταν θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Έχετε δίκιο, απόλυτο, συμφωνώ με το μήνυμά σας, αλλά μόλις ακούσατε την απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά για το θέμα του καλωδίου. Συμπληρώνοντας σε αυτή τη συνέντευξη ότι για εμάς είναι αδιανόητο να συμβεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε, ναι, να συμβεί, ενώ αναφέρθηκε και στα F-35 λέγοντας ότι ισχύουν όσα έχουμε πει και στο παρελθόν, οι νόμοι
1: είναι ξεκάθαροι,
0: είναι ξεκάθαροι,
1: βέβαια,
0: και ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα των S-400 για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Πέρα από τους S-400 που πολύ σωστά είπε ο Ιωσήφ, εγώ θα τονίσω το γεγονός για την αμερικανική νομοθεσία που δεν επιτρέπει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν ξεκάθαρος ο Ρούμπιο όσον αφορά και την αμερικανική νομοθεσία.
0: Καλημέρα και στο Θάνο για παραγγελίες, λέει, ήρθε ρε παιδιά. Ναι, φυσικά. Πούλησε και εξοπλιστικά 4 δισεκατομμύριων. Το είπαμε στην αρχή, από εκεί και πέρα, πέρα από τις αναφορές του για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έκανε πολλές αναφορές και για την σύγχρονη εποχή. Εκεί όπου είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ότι είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, είναι υπόδειγμα συμμάχου, όπως είπε η Ελλάδα, και θα πρέπει το παράδειγμά της να το ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, που θα πρέπει να ξυπνήσει από το λίθαργο. Και βέβαια για την ενέργεια, μίλησε για τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία που έχει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την Ευρώπη και για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Ο κάθετος διάδρομος που είναι πρώτη προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα που προσφέρει και μια ασφάλεια στη χώρα μας.
1: Γεωστρατηγικός ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή πλέον η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και γεωστρατηγική ασφάλεια, και αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί όταν γίνεσαι η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και το διοχετεύεις ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τόνισε αυτό και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός. Άρα οι Αμερικανοί θα στηρίξουν αυτό τον κάθετο διάδρομο που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα και γίνεται κόμβος.
0: Τι γίνεται, παιδί μου, τι γίνεται. Θέλω να μου το πεις έτσι με την προφορά που χρησιμοποίησες, ναι, και με τον τόνο που έδωσες, ναι, στη φωνή σου.
1: Ναι. Ενεργειακός κόμβος.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Α, χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμουν τότε να ησυχάσω. Ω, από Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Λολότα σε κόμβο πέσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε κόμβος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γινόμαστε κόμβος, έτσι. Θυμαριά έχουμε γίνει εδώ και δεκαετίες.
7: Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Θυμαριά.
5: Και τι είναι αυτή η θυμαριά.
6: Α, χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ.
8: Η Ελλάδα τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω.
9: Η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος.
5: Ω, Πολολότα, σε κόμβο πέσαμε.
0: Τι φλανάχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
1: Ακριβώς. Πάντως, τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
0: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του, γιατί από τη μία είναι...
1: το λες έτσι, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Σου δίνει μια παραπάνω
1: ασφάλεια.
0: Δεν
1: γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάζουμε στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση, λέει, από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας την αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή. Είμαι ακροατής του Real σχεδόν από την αρχή του σταθμού, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά, βρε Νικόλα, και να απολαύσεις το διήμερό σου στο πανέμορφο Γήθιο. Ουι, απολαύστε το, είμαστε κόμβος. Είμαστε και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, να είμαστε και για κάτι περήφανοι. Το αναγνώρισε. Ήταν πολύτιμη την καταλόγια τα οποία χρησιμοποίησε. Πραγματικά υπήρξε αποθέωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία Ελλάδα. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, πρέπει να επιστρέψουμε, λέει, στις αξίες που είχε η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και να διδαχθούμε από αυτές. Έλα, κάτσου, πάρ' τα πάνω σου τώρα σήμερα που είσαι μέσα στην καλή χαρά, παιδιά. Ποιος την πιάνει, την κάτσου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση παρακαλώ έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Καλημέρα, Αβραάμ. Χθες, παιδιά, η κατάσταση, λέει, με τις ΗΠΑ ήταν άνοιξα φως και πνίκα. Είμαστε καλά πελατάκια και όπως φαίνεται μας εξυπηρετούν αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Τραμπ. Έλαχε να είναι ο Τραμπ. Αλλά αυτός είναι, με αυτόν πρέπει να τα πάμε καλά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, για να μην έχουμε και τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για έναν πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Ενώ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, η οποία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας ταυτόχρονα και τη σταθερή αμυντική συνεργασία. Από την πλευρά φυσικά της αντιπολίτευσης υπήρξαν αντιδράσεις. Και για την ομιλία Ρούμπιο.
1: Στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το θέμα του καλωδίου. Είπε, βρείτε τα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στην συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή είναι πολύ καθαρή η απάντησή
1: πολύ
0: του.
1: Πολύ πιο ξεκάθαρος. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας είπε ότι πρέπει να το σκεφτεί για να. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να πάει στην Πνίκα. Αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο από προχθές ήταν μάλιστα και στους δρόμους. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με το τι όφελος μπορεί να προκύψει για τη χώρα μας από αυτήν την επίσκεψη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Είναι νωρίς βέβαια για να βγάλουμε απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα.
1: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, όμως από την άλλη ήρθε εδώ, έκανε αυτές τις συναντήσεις, πήγε στην Πνίκα και ό,τι άλλο έγινε και στο παρασκήνιο και δεν πάει στην Τουρκία. Δεν πάει, δεν πήγε στην Τουρκία. Συνήθως οι Αμερικανοί, οι αξιωματούχοι, όταν έρχονταν στην Ελλάδα, κρατώντας ίσες αποστάσεις, αυτή είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, περνούσαν και μια βόλτα από την Τουρκία. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όμως κάποιο μήνυμα θέλουν να στείλουν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τα ίδια λέει μας έλεγαν και για τη Γαλλία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και τώρα υπέγραψαν με τους Τούρκους αμυντική συμφωνία. Έχεις δίκιο, είναι αυτό που είπαμε σχετικά με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να έχουμε, φοβού τους δαναούς, γιατί όπως πολύ σωστά λες και εσύ, και οι Γάλλοι προχώρησαν σε αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Και ο Real Blogger, εγώ λέει, έχω πάλι μια άλλη αγωνία. Η Μπρέντα φοράει σήμερα μπλούζα με την Αστερόεσα.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι. Μόνο. Την έχεις πίσω και δεν την βλέπω.
1: Ούτε σήμερα φορά, ούτε χθες φορούσα.
0: Χθες φορούσε, παιδιά, χθες. Κάτσε η Λάσκαρη, πρέπει να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα για να το ψάξει και ο Μαναγιώτης Βολάνιος, γιατί όπως μας λέει εδώ ο Μανώλης, είμαστε εγκλωβισμένοι στον Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης 25 λεπτά και ακόμα δεν κινείται τίποτα. Αγαπητέ φίλε, ενδεχομένως να βρίσκονται σε ισχύ και τα έκτακτα μέτρα η ρύθμιση κυκλοφορίας για την αναχώρηση του.
1: Αναχωρεί ο Ρούμπιο.
0: Του σήμερα. Μάρκο Ρούμπιο για να πάει προς το αεροδρόμιο. Ναι, οπότε μήπως είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κουράγιο λοιπόν σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στον Καρέα. Τώρα μπορείς να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με περισσότερο...
6: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος.
10: Real FM.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σετζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Πώς είπατε?
19: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
20: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Βασιλίση Σοφία στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων προς αεροδρόμιο για την αυτοκινητοπομπή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωσε τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναλυτικά στο real.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Δεν ικανοποιήθηκαν από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
28: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλαιο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της Ιγκρού και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Πύρωνα. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Κόμβος λέω.
0: Και εγώ κόμβος λέω.
2: Κόμβος, κόμβος.
0: Θα πούμε κι άλλα για τον κόμβο στη συνέχεια.
3: Dear Ursula.
0: Hop. Dear Ursula, dear Ursula, και για την Ursula θα πούμε σε λίγο, παιδιά. Κρατηθείτε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Παιδιά, να μην δουλευόμαστε, λέει. Ο Ρούμπιο κάνει ευρωπαϊκή περιοδία και μασάζ στις χώρες που επισκέπτεται. Τουρκία, λέει, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει. Όχι, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει Πορτογαλία, Ισλανδία και στη συνέχεια επιστρέφει Ηνωμένες Πολιτείες. Oh yeah, ο Κώστας φοβάται μόνο να μην μας δέσει κόμπο, ενώ από την άλλη η Παναγιώτα λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, το ότι μας επισκέφθηκε ο πιο ερωτεύσιμος Αμερικανός άντρας, δεν το είδε καμία.
2: Ναι, σωστά, εγώ συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Καλά, το έχουμε καταλάβει, από χθες το έχουμε καταλάβει.
2: Συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες, τι έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Θα σας πω το μενού.
0: Έτσι, από το δείπνο.
2: Το χθες το βράδυ. Ακριβώς. Έτσι, με το. Ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίων. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο. Φάβα. Και αυτό ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Ντολμά με θαλασσινά.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Ντολμά με θαλασσινά. Και φιλέτο ψάρι. Ένα γλυκό αχλάδι.
0: Τι φιλέτο ψάρι, αφού δεν έχουμε ψάρια.
2: Τώρα, παιδί μου, μπορεί να είναι.
0: Τι τον ταΐσαμε ηχθειοτροφείου.
2: Μπορεί. Μήπως ήταν
0: ψυγμένο.
2: Μπορεί, γιατί.
0: Που δεν έχει ψάρια, αφού οι αλλοί άνθρωποι είναι συγκινητοποιήσεις.
2: Μπορεί να ήταν κάτι ψυγμένο, ξέρω
0: και
2: εγώ.
0: Μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν δηλώνουν ικανοποίηση.
2: Ακριβώς, και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τα μέτρα, από το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρέλαιου και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Ρούμπιο χθες.
0: Πού το βρήκε το ψάρι ο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
2: Να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ. Κάτι ψυγμένο του δώσαμε του ανθρώπου. Έλα. Ήρθε ολόκληρο υπερατλαντικό ταξίδι και εμείς του δώσαμε κάτι ψυγμένο. Λοιπόν, μετά είχε ένα γλυκό με αχλάδι. Ωραίο θα ήταν, μ' αρέσει και το. Γιατί κάνεις έτσι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Α, και ελληνικά κρασιά, φυσικά.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε.
2: Εσύ γιατί όταν μιλάω. Δεν του αρέσει τίποτα του Λάσκαρη, να ξέρεις. Τίποτα από αυτά.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τον ενθουσιασμό.
2: Δεν μπορεί τον ενθουσιασμό μου, όχι, δεν
0: άκουσε
2: τον
0: και για το πιο ερωτεύσιμο Αμερικανό, ναι, πολιτικό και τα λοιπά.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και του πέσε βαρύ το ανθρώπου.
2: Ναι.
0: Τώρα όμως, μιας και μιλάμε για διατροφή, πέρα από αυτό, υπάρχουν ωφέλη της διατροφής, κυρίως στη δυσθρεψία ηλικιωμένων ατόμων. Και καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel της Nutritia και ροφήματα και κρέμα και με καταπληκτικές γεύσεις. Μπανάνα, φράουλα, βανίλια, ακόμα και σοκολάτα.
2: Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φαίνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, παρακαλώ. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Ρε, πείτε, λέει, ότι τον ταΐσαμε μπακαλιαράκια και ρετσίνα και αφήστε τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, δεν το είπαμε εμείς. Το είπε η Παναγιώτα. Τι να κάνουμε. Τις αρέσει της Παναγιώτας. Όπως και της Αμαλίας.
2: Τι να
0: κάνουμε. Είναι αυτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, αν δεν ταιριάξουν, δεν θα συμπεθεριάσουν, που λέγεται και η παροιμία. Και τώρα που λέω για να ταιριάξουν και να συμπεθεριάσουν και τα λοιπά, ναι, τι γίνεται ρε Αμαλία με τις έρευνες για τους γάμους. Θέλω να μου πεις πού καταλήγουν.
2: Οι κακές, λέει, συνήθειες που οδηγούν ένα στους πέντε σε χωρισμό.
0: Όπα.
2: Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει, λέει, σοβαρή πίεση στις σχέσεις. Με σχεδόν ένα στους πέντε ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου του συνέβαλαν στο χωρισμό.
0: Περίμενε. Όταν λέμε οι νυχτερινές συνήθειες, τι να ξυπνάει, ας πούμε, για να πάει στο μπάνιο, να κάνει άστατο ύπνο, δηλαδή να κοπανιέται χέρια, πόδια κτλ.
2: Στην κορφή τη λίστα, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα των παραπώνων, είναι το ροχαλιτό. Το 17% λοιπόν έχει τερματίσει μια σχέση λόγω των ενοχλητικών συνηθειών ύπνων του συντρόφου του. Από το δυνατό. Πρόσεξε, αυτό είναι γενικότερα. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν με νοιάζει αν είσαι καλή, αυτό, καλό κτλ. Αν δεν κοιμάσαι σωστά και έχει κακέ συνήθειε, σε χωρίζω. Ένα στου πέντε. Ροχαλιτό το ένα.
0: Άμα κάνει και έτσι και μαρσάρει στο τέλο, εντάξει, λογικό είναι.
2: Λοιπόν, επίση.
0: Εσύ ροχαλίζει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Και ο Γιάννη ροχαλίζει. Και ο Γιάννη ροχαλίζει.
0: Καημένη, Γιάννη.
2: Το να βλέπει κανείς τηλεόραση λίγο στο κρεβάτι ενοχλούσε το 24%.
0: Ενώ... Α, εγώ το κάνω αυτό.
2: Ναι, και εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς τηλεόραση.
2: Και εγώ μαζί.
0: Και έχω και βλάψιμο μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω και πολιτική συζήτηση. Ή βουλή. Με αυτά κοιμάμαι.
2: Ναι.
0: Για να καταγράφει πρόβλημα. Ο εγκέφαλος το υποσυνείδητο.
2: Ναι. Ναι. Ενώ λέει το 18% είχε αντίρρηση για το ότι ο σύντροφός του σηκωνόταν επανειλημμένα για τουαλέτα.
0: Δεν στο παγκό. Εγώ στο είπα πρώτο αυτό.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν να σε ενοχλεί. Και τι να κάνω, πώς να κρατηθώ.
0: Εσύ περίμενε. Τα δύο πρώτα τα κάνεις. Και ροχαλίζεις και βλέπεις τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Σηκώνεσαι και τη νύχτα.
2: Τρεις φορές.
0: Καλά πάμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Επίσης λέει το ρε παιδί μου να τρώει κάποιο την ώρα που κοιμάσαι. Και τι να τρώει, πατατάκια. Δεν μπορεί ο άλλος να το ανεχτεί αυτό. Σου λέει τρως που τρως, τρως και πατατάκια. Κάνεις θόρυβο, σε χωρίζω.
0: Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Τώρα τα πατατάκια είναι μια μικρή απόλαυση της καθημερινότητας.
2: Ναι.
0: Θα είναι τώρα αυτός λόγος διαζυγίου.
2: Είναι.
0: Εντροπής.
2: Είναι.
0: Εντροπής πράγματα. Ντροπή.
2: Λοιπόν, επίσης λέει να ακούει κανείς μουσική στο κρεβάτι.
0: Ναι.
2: Να μιλάει κανείς στον ύπνο του. Τι να κάνει, που δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που μιλάει στον ύπνο. Και ύπνοβασία.
0: Παιδιά, η κάτζου πρέπει να τα κάνει όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος, δηλαδή.
2: Λοιπόν, και λέει, υπήρχαν ορισμένες απαντήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μία συμμετέχουσα στην έρευνα ανέφερε ότι ένας πρώην σύντροφος έμενε ξύπνιος παρακολουθώντας πολεμικές εκπομπές όλη τη νύχτα, ενώ μια άλλη αποκάλυψε ότι το να τρώει ο σύντροφός πατατάκια στο κρεβάτι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Εντάξει, αυτή τη δικαιολογώ, ρε παιδί μου, γιατί τώρα άμα.
2: Σε χωρίζω όλος... πάρα αυτά, λέει ο Γιάννης.
0: Ροχάλη, έτσι έστειλε. Καλημέρα, Γιάννη!
1: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
2: Τα κάνεις όλα, τρώω εγώ πατατάκια στο κρεβάτι!
0: Καλημέρα,
2: ήρωα! Δεν τρέπεσαι! Δεν τρέπεσαι!
0: Τώρα έχεις και λόγο, έχεις την επιστήμη μαζί σου! Τα αποτελέσματα της έρευνας!
2: Εκεί μιλήσανε, οι ακαδημιακοί!
0: Έτσι, μπράβο! Εντάξει, αυτό τώρα, παιδιά, με το ροχαλιτό είναι βάρβαρο. Δηλαδή, είναι μαρτύριο.
2: Γιατί τα πατατάκια κρατσακρούτσα, κρατσακρούτσα, δεν είναι βάρβαρο.
0: Τα πατατάκια τώρα και όλα τα υπόλοιπα και να τρως κλωτσές, μπουνιές και τα λοιπά. Γι' αυτό εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου στην κρεβατάρα μου και να έχω ήσυχο και το κεφάλι μου.
2: Ροχαλίσεις, λέει, σαν οδοστρωτήρας. Και τηλεόραση. Τα πατατάκια σκόψει εδώ και χρόνια.
0: Πάλι καλά. 9 παρά 20 ώρα πάμε να μάθουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, γιατί μάλλον αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε αρκετά. Είναι η ώρα που αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα μας πει τώρα τι συμβαίνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καλημέρα, ισχύει, είναι μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της αποχώρησης του Ρούμπιο. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας, μάλλον έχει διακοπεί ήδη. Στην άνοδο της Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, λόγω των τροποποιήσεων είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από
0: αρχίσαμε
3: το ύψος Νέας Μύρνης. Να μην το πω
0: αυτό. Ναι, όχι τίποτα, κάτι σημειώνω εγώ.
3: Έχει γίνει
0: ναι,
3: αγαπημένη
0: ναι.
3: Ατάκα.
0: Ναι.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών. Έχει αρκετά. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
4: Παρακάτω.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
4: Παρακάτω.
5: Μην κακομιλάς εμένα και τραφίγω. Ακούς δεν πάω πουθενά.
0: Α, εδώ έχουν γίνει πράγματα. Εδώ έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία. Συνωμοσία.
3: Έχω κι άλλα πάντως να πω.
2: Όχι, φτάνει, πες τα γρήγορα.
0: Ήταν λεμπορία, λες τη δεύτερη.

0: Λευσίνα, 5-10 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας.
1: Ένα μήνυμα από το Διονύση, ναι. Μόνο που λέει: σίγα, βρε Παναγιώτη, μην ξεχάσεις τη Δευτέρα τον ελληνικό και το παξιμάδι για το πράσινο καλαμάρι. Σου λέει ο φίλος εδώ ο Διονύσης, γιατί την Κυριακή έχουμε και ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Να γριέψουν λίγο τα πνεύματα, γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
1: Τα λέει και ο πρόεδρος. Είναι και πανάθα.
3: Ξέχασα άλλον ένα λόγο διαζυγίου. Για το.
1: Έλα.
3: Ναι, όταν τραβάς τις κουβέρτες.
1: Όταν... Καλά, εντάξει.
3: Ναι.
1: Αυτό
3: είναι... Είναι πολύ ψηλά αυτό.
1: Κάσους μπέλι.
3: Ναι, κάσους μπέλι ακριβώς. Όταν τραβάς τις... Ναι, πάντως οι ερευνητές που έκαναν τη συγκεκριμένη μελέτη λένε ότι πρέπει να δείχνεις, παιδί μου, κατανόηση. Δηλαδή, υπάρχει διαζύγιο ύπνου, διαζύγιο λόγω ύπνου. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, και ο κακός ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την υπόμονη. Ωστόσο, πρέπει, λέει, να δείχνουμε συμπόνια και κατανόηση. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
3: Και να τρώει άλλο πατατάκια και να βλέπει τηλεόραση και να, ξέρω εγώ, να τραβάει τις κουβέρτες, να ροχαλίζει. Όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
3: Να πηγαίνει στην τουαλέτα.
1: Η Ελώνα ρωτάει, το δικό μου τον ενοχλεί το φως επειδή διαβάζω, λέτε να με χωρίσει.
3: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δεν
3: τώρα
1: το αυτό λέει η έρευνα πάντως.
3: Δεν το λέει, όχι.
1: Κοιμήσου ήσυχη. Καλημέρα και σε σένα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και λέει: ένα ελικόπτερο να τον πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά, πρέπει να γίνει όλη η πόλη μπάχαλο.
3: Εντάξει, έχει και ένα δίκιο τώρα.
1: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Θάνος λέει: ο Σύφ σου έχει στήσει εσωτερικό δίκτυο ο Βολάνιος. Δεν είναι μόνο ο Βολάνιος, είναι και ο Σαπρανίδης που συμμετέχει στη συνωμοσία. Είναι και ο Αγοραστός που συμμετέχει στη συνωμοσία. Αλλά άλλος είναι ο Ιθήνων Νους. Ο επικεφαλής της οργάνωσης. Έχω μάθει εγώ.
4: Real FM.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES One Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία επανέρχεται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και λέει: ήταν καταπληκτική ομιλία με βαθύ νόημα και με φόντο αυτό που ο ήλιος το έβλεπε κατάματα και το λατρεύουμε όλοι. Ο επισκέπτης αξιοπρεπής. Καλημέρα και καλή συνέχεια, Αγγέλικα, να είσαι καλά. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι βλέπουν με τελείως αρνητικό πρόσημο τη συγκεκριμένη επίσκεψη και κρατάνε και μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τα αποτελέσματά της. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βλέπουν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο και ότι θα βοηθήσει, ότι θα έχει όφελος για τη χώρα μας. Ο Μανώλης στέλνει μήνυμα, ύστερα από 42 λεπτά σταματημένοι, τώρα σιγά σιγά ξεκολλάμε, ευτυχώς.
1: Ναι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Μάρκο Ρούμπιο, είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Οπότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι σταδιακά.
0: Να, και ο Αλέξανδρος που είναι στο αεροδρόμιο επιβεβαιώνει αυτό που μόλις είπε η Αμαλία. Πριν λίγο έφτασε, λέει, η αποστολή Ρούμπιο στο αεροδρόμιο και αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει: ένα ελικόπτερο και για εμάς που έχουμε στήσει αντίσκηνο στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, υπάρχει. Κάνε κουράγιο, φίλε. Τώρα λογικά θα ανοίξουν οι δρόμοι. Είναι ταλαιπωρία, έτσι. Για να σας πω εγώ κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Έχετε επισκεφθεί το Πήλιο? Είναι πραγματικά μαγευτικό το βουνό των Κεντάβρων, ναι, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα και εξαιρετικά τοπία. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η Lepas, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be The First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια και πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κεθαράκι και πένες, γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Επιλογή Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ιωάννη. Γιατί έχουν βγει όλοι και πανηγυρίζουν που ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Τουρκία και ο Τραμπ πριν δύο μήνες πήγε στην Τουρκία, αλλά δεν πέρασε από την Ελλάδα. Εκεί ήταν η σύνοδος κορυφής όμως του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μια επίσημη επίσκεψη. Ακριβώς. Στην Τουρκία, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και ο Δημήτρης, πώς το είχε πει ο Σαββόπουλος, τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αφιερωμένο στον Μάρκο. Καλημέρα, Δημήτρη, που τουλάχιστον τα λες και τραγουδιστά. Δεν μου λες, Δεσποινή Σαμαλία,
1: ναι, ναι.
0: Και ο Κώστας Βουτσάς, πιστεύεις στα θαύματα?
1: Στα θαύματα.
0: Ναι. Έλα τώρα, μην με απογοητεύεις.
1: Πιστεύω.
0: Γίνονται θαύματα.
1: Πώς δεν γίνονται θαύματα?
0: Ακόμα και στις ημέρες μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άκου, ναι. Λοιπόν.
1: Αναλόγως στα θαύματα, βέβαια, ναι.
0: Άκου ένα θαύμα λοιπόν, το οποίο συντελείται.
2: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
0: Έχουμε πετύχει οικονομικό θαύμα λοιπόν τα τελευταία χρόνια και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος. Άρα ακόμα
1: βέβαια
0: και στις ημέρες μας γίνονται θαύματα.
1: Ναι.
0: Για να μην μου λες εσύ μετά ότι δεν πιστεύεις στα θαύματα.
1: Είπα, πιστεύω
0: έτσι
1: σε κάποια θαύματα, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Οικονομικό θαύμα λοιπόν συντελείται. Που έλεγε
1: ναι,
0: και ο πολιτευτής
1: ναι,
0: της Νίκης, τον θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια αυτό το θαύμα, το κακό είναι ότι δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Συντελείται όντως στα δημόσια οικονομικά
1: και στους
0: δείκτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συντελείται.
1: Βέβαια, συντελείται.
0: Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό το θαύμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει να το δούμε και εμείς αυτό το θαύμα. Δηλαδή να περάσει και σε εμάς κάποια
1: μήπως
0: στιγμή.
1: Μήπως να βάλεις γυαλιά και δεν βλέπεις καλά. Να φας λίγο, ψαράκι παραπάνω.
0: Αφού δεν έχει ψάρια.
1: Θα φάει κάτι ψημένα.
0: Τι άλλο, να φάω καρότα.
1: Καρότα, φάει
0: τι
1: καρότα.
0: Να κάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί το θαύμα δεν το βλέπω να έρχεται. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ, γιατί χθες τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από καιρό, με αφορμή και όλα τη σύλληψη του φίλου του Καμπούρη
1: ναι, ναι, και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λέει και καιρός ήταν, είχαν αργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα έκανε και την πολιτική του εκτίμηση για τις επικείμενες εκλογές και το τι μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο.
3: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33 ναι. Και πήγε 40 πλά. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται.
4: Μπορεί να είναι κυβέρνηση δύο κομμάτων. Της Νέας
3: μπορεί
4: Δημοκρατίας
3: και
4: του ΠΑΣΟΚ.
3: Μπορεί και τριών.
4: Μα το ΠΑΣΟΚ έχει συνεδριακή απόφαση ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τρίχες. Τρίχες και ο λίγο κατσαρές μάλιστα.
4: Μπορεί να είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης στις επικείμενες εκλογές.
3: Εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, από εκεί πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία.
1: Λειψανδρία έχει.
0: Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Λειψανδρία Ευρώπη.
0: Θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός του χρόνου τέτοια
1: μέρα. Εκτός αν μας την κλέψει.
0: Εκτός αν μας τον πάρει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να κατέβει. Δηλαδή με την Ευρώπη έχουμε που έχουμε τόσα ντράβαλα τώρα και θα μας κάνει και αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν πώς να αντέξουμε. Δηλαδή,
1: δεν μπορούμε να αντέξουμε παραπάνω από αυτά που κάνει η Ευρώπη. Φτάνει.
0: Τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ναι. Τρίζει και η καρέκλα της αγαπημένης σου, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, την έχω μέσα στην καρδιά μου την έχω.
0: Α, πρέπει να την έχεις, γιατί να ξέρεις σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει γενέθλια.
5: I thank Greece for being our European ασπίδα.
0: Είμαστε ασπίδα.
1: Ασπίδα,
0: όπως λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, αλλά βλέπω την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν κάνει τίποτα. Ούτε για τα ενεργειακά, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι, θα της πεις χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: καλά να είναι, είπα εγώ.
0: Να μας περιποιείτε.
1: Να μας περιποιείτε, ναι.
0: Έτσι, τόσο πολύ που μας σκέφτεται ναι. Με τα μέτρα τα οποία παίρνει.
6: Dear Ursula.
0: Dear Ursula, που λέει και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Θα πρέπει να πάμε όμως σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Ήθελα να της κάνω ένα εκτενέστερο αφιέρωμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε
1: τώρα. Όταν θα επιστρέψουμε, μην ανησυχείς.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά, που δεν είναι όμως το ταξί στην Κηφισιά, είναι στην Τίνο. Και λέει τώρα που έφυγε ο Ρούμπιο, μπορώ να γυρίσω από την Τίνο. Έλα, Γιώργο, σε περιμένουμε.
7: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αναχώρησε για την Πορτογαλία ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων και Αττική Οδό. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance, επισημένοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Περισσότερα στο ενικός.gr.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Λιονέλ Μέση μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκανε ειδική αναφορά στον θρυλικό Diego Maradona, τονίζοντας ότι μας βοηθούσε τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό σε κάθε βήμα που κάναμε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Ήρθαμε μαζί με τα άλογά μας για τη δεύτερη ώρα. Κάτσου, βάλ' το στη γωνία, βάλ' το λίγο νεράκι,
1: ναι,
0: και λίγο σανό.
1: Ναι, εκεί. Σανό είναι ακριβό, λέει.
0: Καλά, ό,τι βρεις, τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι. Και πάλι δεν θα ξανάρθει.
0: Να ξαποστάσει.
1: Ναι, γιατί αυτές τις μέρες, αυτή τη μέρα, χθες δηλαδή, παρακουράστηκε.
0: Το τι γίνεται στη Μεσογείο και Κατεχάκη δεν περιγράφεται, λέει στο μήνυμά του ο Κώστας που είναι στο ταξί αυτή την ώρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους. Έχει πάει πλέον στο αεροδρόμιο ο Μάρκο Ρούμπιο, ενδεχομένως να έχει πετάξει ήδη προς τον επόμενο προορισμό του, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσθεται η κυκλοφορία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, καθώς και στο στούντιο atrialfm.gr. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ασχοληθήκαμε εκτενώς με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν. Αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σπουδαίο σύμμαχο, υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρα στην Ελλάδα, που θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου και γενικά όλων των ενεργειακών project.
1: Σωστά, και για το, και των εξορίξεων, έτσι, γιατί Σεύρον και Exxon Mobil θα έχουν παρουσία εδώ.
0: Και για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κράτησε μια διπλωματική στάση, λέγοντας ότι αυτά είναι και θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, είναι ευαίσθητα και θα πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος, λέγοντας για το καλώδιο ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Οπότε θα παρέμβουμε αν χρειαστεί διπλωματικά.
1: Να σας πω ότι τα μεγάλα διεθνή δίκτυα ασχολούνται με την ομιλία του στην πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο. Wall Street Journal, CNN, New York Times και Guardian μιλούν και τη χαρακτηρίζουν ως ομιλία της χρονιάς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πρώτα τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην χθεσινή επίσκεψη. Ακούσατε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Για την κίνηση μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μάθαμε ότι ζούμε ένα οικονομικό θαύμα. Γίνονται θαύματα και στην εποχή μας. Και σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, για την οποία ο Real Blogger λέει ότι αν ο αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, μην περιμένετε να χαλαρώσει την οικονομική πολιτική. Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο
0: ο φίλος μας ο Real Blogger. Να τα λέμε και αυτά. Περνάει δύσκολα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν.
1: Ναι, εκεί είναι ο Γιώργος Αυτιάς, έχει στριμώξει για τα καλά.
0: Όχι μόνο, δηλαδή και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και τον επίτροπο εκεί για την ενέργεια, αυτόν τον Δανό. Ξέρεις τι έχει τραβήξει αυτό ο
1: Δανό. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Ξέρω. Είπαμε και γιατί ότι τα προβλήματα στον ύπνο είναι αιτία χωρισμού. Ένα στους πέντε λέει χωρίζει γιατί ο σύντροφός του είτε ροχαλίζει, είτε ξυπνάει το βράδυ να πάει στην τουαλέτα, είτε του τραβάει την κουβέρτα, είτε τρώει πατατάκια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Αυτό με τα πατατάκια.
1: Αυτό που το πας, είναι λοιπόν, κυριότερο. Είναι ένα στους πέντε λέει χωρίζουν λόγω του κακού ύπνου του συντρόφου του.
0: Μας έδωσε η Αμαλία, σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, ποιοι είναι οι πέντε κυριότεροι λόγοι ενός διαζυγίου. Πολύ, πολύ ψηλά τα πατατάκια.
1: Και το ροχαλιτό.
0: Φυσικά και το ροχαλιτό. Άμα ροχαλίζει ο άλλος δίπλα, παιδιά, και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μία, δύο, τρεις, στο τέλος.
2: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
0: Να βρεις και την ησυχία σου. Καλημέρα και στον Πέτρο στον Βόλο. Αγαπητέ φίλε, η Αμαλία μετέφερε τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι γράφουνε σήμερα. Καλημέρα και στον Πάνο που μας ακούει στο φορτηγό. Να σε καλά βρε Πάνο, την αγάπη μας, καλή δύναμη. Τώρα Αμαλία μου, πάμε γιατί έχουμε πολλά θέματα εδώ στην ατζέντα, τα οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα να αναπτύξουμε. Έχουμε και την ακρίβεια για το θέμα των αλλιέων. Είπαμε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι με τον διπλασιασμό της επιδότησης στα 32 λεπτά.
1: Ναι, ότι δεν τους λύνει τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά, τα οποία αντιμετωπίζουν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
0: Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα και με τους αρτοποιούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι ζητάνε στήριξη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας.
1: Ακριβώς, και των πρώτων υλών, οπότε και εκείνοι προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχουν δώσει και στατιστικά στοιχεία για το πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει, φούρνοι της γειτονιάς, και υπάρχει και ένας άλλος αγώνας των αρτοποιών, των φούρνων. Αυτή τη φορά μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Αν θυμάστε, αυτή η περίφημη εργαλειοθήκη του ΩΣΑ τα χρόνια του Μνημονίου, τα θυμόμαστε όλοι, τι είχε κάνει? Έλεγε λοιπόν ότι πρέπει το φούρνος, η λέξη φούρνος, να μην χρησιμοποιείται μόνο από τους φούρνους, αλλά και όταν υπάρχει σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, μέσα ένας χώρος που έχει αρτοσκευάσματα. Και αυτό έχει γίνει. Οι αρτοποί λοιπόν λένε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί ο φούρνος λέγεται, φούρνος πρέπει να είναι ο φούρνος ο παραδοσιακός που ψήνει το ψωμί, τα κουλουράκια, και λέω δεν γίνεται, δεν είναι άλλο το αρτοσκεύασμα το κατεψυγμένο που μπαίνει στο φούρνο και υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και άλλο το φρέσκο ψωμί. Και τώρα έχουν μιλήσει και με τον κύριο Θοδωρικάκο για αυτό το θέμα και μεταφέρεται αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες. Να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ συμφωνώ με τους αρτοποιούς.
0: Και εγώ.
1: Έχουν δίκιο.
0: Και εγώ απόλυτο.
1: Όλα αυτά τα αρτοσκευάσματα που υπάρχουν, και καλώς υπάρχουν, εγώ δεν είπα να μην υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα φρέσκα προϊόντα των φούρνων της γειτονιάς ή των φούρνων γενικότερα. Είναι κατεψυγμένα, τα οποία τα βάζουν στους φούρνους, τα ψήνουν και καλά κάνουν και πολλούνται. Είναι άλλο πράγμα όμως.
0: Τώρα, επειδή λες αυτά, μου έκανε εντύπωση χθες μία ανάρτηση από το ενικός.gr στο, ναι, Instagram. Γιατί έχει αρχίσει το ενικός.gr και ανεβάζει πολύ ωραία βίντεο στο Instagram με τις κυριότερες ειδήσεις, οι οποίες περιγράφονται, παιδιά, μέσα σε ένα λεπτό. Μπαίνεις στο ενικός.gr, βλέπεις το βίντεο και σε ένα λεπτό έχεις μάθει την είδηση με όλες τις πληροφορίες. Χθες λοιπόν ανεβάζει το ενικός.gr στο Instagram ένα βίντεο με την Εύη Κατσόλη σχετικά με τα σχολικά κηλικία.
1: Ναι.
0: Τι ισχύει πλέον στα σχολικά κηλικία για τα παιδιά μας για να έχουν υγιεινή διατροφή? Για να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
3: Αναπολύτε τα μαθητικά σας χρόνια? Τότε που όταν το κουδούνι του διαλύματος χτυπούσε, πηγαίνετε στο κηλικείο για να αγοράσετε κρουασάν, τσίπς ή παγωτό? Πλέον όλα αλλάζουν. Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε απόφαση που εισάγει νέους κανόνες υγιεινής διατροφής στα κηλικία. Αυτό προβλέπει πρώτον μείωση ποσότητας προϊόντων και μικρότερες μερίδες. Η αγαπημένη σας σιρόπιτα από 140 γραμμάρια πλέον θα ζυγίζει έως 100 γραμμάρια. Προσέξτε όμως, η τιμή θα είναι ίδια στα 1,30 ευρώ. Δεύτερον, οι επιλογές θα είναι πιο υγιεινές, καθώς τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνονται γιαούρτι και περισσότερα φρούτα. Τρίτον, οι μαθητές θα πρέπει να ξεχάσουν προϊόντα όπως σαλατικά, ζαμπόν, μορταδέλα, σαλάμι, επεξεργασμένο κρέας, αλλά και γλυκά όπως κρουασάν, ντόνατ και παγωτά. Στα απαγορευμένα εντάσσονται επίσης σνακ και γλυκίσματα όπως σοκολάτες, πατατάκια, γαριδάκια, αλλά και τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Οι καφέδες θα επιτρέπονται, μόνο όμως για το προσωπικό του σχολείου.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα, πρόσεξε. Εγώ, ναι, είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής, ειδικά για τα παιδιά μας. Έτσι. Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, στα σχολικά μου χρόνια.
1: Δεν σου φαίνεται ότι είσαι της υγιεινής διατροφής.
0: Πήγαινα στο κηλικείο και τσάκιζα τις σιρόπιτες, τα πυροσκή.
1: Τις λουκανόπιτες. Τα πατατάκια.
0: Τα ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, βέβαια. Λουκουμάδες.
0: Τα κρουασάν, όλα αυτά.
1: Εντάξει, αυτά δεν κάνουν καλό, βέβαια, στα παιδιά. Έτσι.
0: Παιδί μου, δεν
1: με την έννοια ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την παιδική παχυσαρκία και το έχουμε καταφέρει.
0: Γι' αυτό λέω ότι είμαι υπέρ.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Αλλά δηλαδή, μορταδέλες και όλα αυτά δεν, ναι, γίνεται να τρώνε τα παιδιά.
0: Αλλά πρόσεξε, η τυρόπιτα από τα 140 γραμμάρια θα πάει 100, αλλά με την ίδια τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Και δεν είναι το μόνο προϊόν, άκουσες και άλλα προϊόντα,
1: ναι,
0: τα οποία θα παραμείνουν στα σχολικά κηλικία. Θα μειωθεί η ποσότητα,
1: αλλά θα μείνουν
0: τιμές ίδιες. Αλλά θα παραμείνει η ίδια τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει αυτό που βλέπαμε σε σούπερ μάρκετ που μειώναν τη συσκευασία,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: παρέμενε,
1: ναι,
0: η ίδια η τιμή.
1: Ή ήταν αυξημένη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θετική η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας, όντως. Αν και εγώ είμαι λάτρης όλων αυτών.
1: Είσαι λάτρης, δεν είναι λάθος.
0: Ακούσαμε νωρίτερα
1: να τρώνε τα παιδιά μας κουράσαν και έκανα λάθος.
0: Έκανα λάθος. Μην κοιτάς μετά που έχτισα κορμί. Αυτό το έχω κάνει με πολύ Γιατί γελάζε κάτσο.
1: Αυτή η μπάκα μπροστά,
0: λοιπόν,
1: η πατσοκυλιά.
0: Καλημέρα Δημήτρη στο φαρμακείο. Καλημέρα φίλε. Πήγα λοιπόν στο φίλο μου τον Δημήτρη στο φαρμακείο,
1: ναι,
0: να ψωνίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Με κοίταζε ο άνθρωπος. Τι λέω, ρε Δημήτρη, τι γίνεται.
1: Ξεπλάγει,
0: μου λέει. Απορώ με την κάτσου, ρε Ιωσήφ, λέει. Απορώ. Πού την είδε, μου λέει, την μπάκα αυτή που λέει κάθε μέρα. Απορώ. Μου είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι και από τα μέρη σου κιόλας.
1: Μήπως είναι,
0: είναι από την Ηλία.
1: Μήπως έχει πρόβλημα όρασης.
0: Μια χαρά είναι ο Δημήτρης.
1: Αυτή η κοιλιά εδώ πέρα τώρα δεν είναι αυτό. Κοιλιά δεν
0: τον
1: είναι.
0: Τον εμπόη, δεν είναι κοιλιά.
1: Ε, τότε πώς δεν την είδε ο Δημήτρης.
0: Τέλος πάντων.
1: Που είναι και ανοιχτομάτης.
0: Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ναι, και εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής και σωστή η κίνηση αυτή, αλλά από την άλλη όταν ακούσω ότι μειώνονται οι ποσότητες αλλά παραμένουν οι ίδιες τιμές.
1: Θα πρέπει να μειωθούν και οι τιμές.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Εντάξει. Σκέφτομαι πως είναι ένας παράγοντας το ότι δεν μειώνει τιμές αποτρεπτικός για να πάρει το παιδί την τυρόπιτα. Λέω τώρα. Και να πάρει κάτι άλλο πιο υγιεινό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ. Ναι. Λέω που δεν είναι έτσι, αλλά σκέφτομαι. Εντάξει, πάντως καλό είναι τα παιδιά να μην τρώνε τυρόπιτες και λουκανόπιτες, να τρώνε αυτό που πρέπει.
0: Ναι, να τρώνε γιαούρτι και φρούτα τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι έκανες εσύ δηλαδή όταν πήγαινε σχολείο,
1: όχι,
0: για
1: το
0: να
1: είπα.
0: Καταλάβω.
1: Α, όχι.
0: Νόμιζα. Το αλλιεύσαμε λοιπόν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Εύης Κατσόλη από το enikos.gr. Τώρα, χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
1: Γιατί προκάλεσε, έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
0: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν
1: της.
0: Πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εκεί στην ομιλία της, πριν, είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
4: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δήθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
0: Προπαγάνδα λοιπόν με απομόνωση συγκεκριμένου τμήματος της ομιλίας της, λέει η κυρία Μελέτη.
1: Η κυρία Μελέτη λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Εγώ άκουσα και γαλάζιες στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Η κυρία Ραμπατζή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, λέει, όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε και να μην προκαλούμε κτλ. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς η κυρία Μελέτη. Δεν το εξέφρασε σωστά. Όμως όταν ακούς μέσα στην Ευρωβουλή από έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, το μόνο δηλαδή, που σε πιάνει δεν είναι γέλιο, είναι εκνευρισμός. Σου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα, αγανάκτης. Πώς το λένε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, προσέξτε λίγο τι λέτε. Δηλαδή,
1: εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Γίνεται διαγωνισμός το τελευταίο καιρό, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο.
1: Δηλαδή, λίγο προσοχή και με θέματα που αφορούν εργαζόμενους. Δηλαδή, μπορεί ένας εργαζόμενος σε οπουδήποτε να εκβιάσει τον εργοδότη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους.
0: Γιατί δεν θυμάσαι τον Ζήκο που του έλεγε του κ. Παντελή εκεί πέρα, θα σε πάω στο Υπουργείο Υγρασίας. Κάτσε καλά. Να, εκβιασμό του έκανε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Για το θέμα των κηλικίων. Με αυτά και με αυτά, λέει, το κηλικείο στο σχολείο της κόρης μου έκλεισε. Είτε λοιπόν υγιεινό από το σπίτι, είτε αναγκαστική δίαιτα. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπι.
1: Λουκανικόπιτα λέγεται, ναι, έχετε δίκιο, αλλά εμείς ως παιδιά τη λέγαμε λουκανόπιτα.
0: Εμείς λουκανικόπιτα τη λέγαμε.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Όχι, εμείς εκεί που αυτό λέγαμε
0: εσείς
1: λουκανόπιτα.
0: Εσείς στο Βελανίδι τη λέγατε λουκανόπιτα.
1: Ναι, αλλά είναι λουκανικόπιτα.
0: Τι να κάνουμε. Εμείς στο Δουκάτο τη λέγαμε λουκανικόπιτα.
1: Ναι, γιατί εσείς ήταν και Δουκάτο. Εμείς πάλι είμαστε τίποτα
0: κακομοίριδες.
1: Κακομοίριδες.
0: Καλημέρα Δημήτρη, τον θυμάμαι τον Ιωσήφ. Στο σχολείο μια τυρόπιτα στο ένα χέρι και ένα μίλκο στο άλλο.
1: Όλα εξηγούνται τώρα. Αυτή η μπάκα δεχτίστηκε έτσι.
0: Και ο Λευτέρης, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος, πιτσιρίκο, να θυμίσεις, λέει, στην Αμαλία τις έρευνες για το σεξ και την κυλίτσα. Έλεος, πια με το bullying. Έχεις δίκιο, Λευτέρη μου. Τι να κάνουμε. Τώρα που λέμε λοιπόν και για τα θέματα της ακρίβειας και των τιμών, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έρχεται, παιδιά, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι άλλη μια διαπίστωση που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
5: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
0: Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνειά του.
1: Κι εγώ. Το έχω ξαναπεί. Βέβαια, και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, και αυτό το ίδιο είπε. Ότι έρχεται δύσκολο ζανικό χειμώνα.
0: Ναι, εκεί... Όλοι είναι στις διαπιστώσεις.
1: Και εκεί ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έριξε και τα βέλη του στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Να το ακούσουμε.
5: Και θα προσέθετα ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλους. Δεν είμαστε στο παρά ένα, είμαστε στο και πέντε. Η Ευρώπη και η ηγεσία της Ευρώπης και της Κομισιόν να ακούσει τις καμπάνες που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι οποίες εκφράζονται πολλές φορές αλλού με κοινωνικές εκρήξεις, αλλού με την άνοδο της ακροδεξιάς, η Ευρώπη θα βρεθεί σε συμπληγάδες, βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.
0: Περιμένοντας να ακούσει η Ευρώπη τις καμπάνες, λοιπόν,
1: δεν τις ακούει.
0: Βαράνε.
1: Τίποτα.
0: Αλλά για να μας προετοιμάζουν και να μας λένε για τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, κάντε παιδιά και εσείς τα κουμάντα σας. Πάρτε τα μέτρα σας.
1: Τι να πάρει ο κόσμος, τι να κάνει.
0: Ό,τι
1: δηλαδή
0: μπορεί ο καθένας.
1: Τι να κάνει. Δεν ανάβουμε, πώς το λέτε, θα ανάβουμε θέρμανση, θα κυκλοφορούμε με κουβέρτες, με σκουφάκια. Δεν κυκλοφορούν πολύ τα αυτοκίνητά τους. Τι να κάνει ο κόσμος άλλο δηλαδή. Τι να κάνει. Πόσο να σφίξει το ζωνάρι, ας το πούμε. Οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Καλημέρα και στο Δήμο που λέει: πάλι καλά που δεν τη λέγατε καλαμικόπιτα. Άντε να πούμε μπονζούρ από ερωτική Βρώμο Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα Δήμο.
0: Το μήνυμα της Μαρίας από την Καλυθέα έχει την καλοσύνη να το διαβάσει.
1: Είναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι, 9
0: και 19 πρώτα λεπτά.
1: Δεν
0: Μαρία
1: ξέρω,
0: Καλυθέα.
1: Ναι. Κυρία Κάντζου, οι ωραίοι άντρες έχουν κυλίτσα. Αυτοί έχουν πέραση. Τα φιλιά μου. Και, Μαρία μου, ό,τι πεις.
0: Φάει τη σκόνη μου.
1: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
0: Φάει τη σκόνη μου. Διάβεσε το μήνυμα τώρα της Μαρίας και ξέρετε, πήρε το γνωστό ύφος αυτό που παίρνει η Κάντζου.
6: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Έτσι έγινε, άρα τι καλημέρα, τι στο αφιέρωσα μόλις, την αγάπη μου.
1: Εγώ δεν λέω
0: εσύ, ναι, ναι,
1: εγώ δεν
0: εσύ,
1: λέω να μην σας αρέσει ο καλαμαράκης που έχει κοιλιά, ναι, αλλά ναι, κοιλιά ναι, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή με το στροφό το δίκιο. Δηλαδή έχουμε ματάκι και βλέπουμε.
0: Λύσαξες. Ζηλεύεις το απολώνιο κορμί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στο ταξί. Ευχαριστούμε για τον κύριο Θεοδωρικάκο που διαπιστώνει τα προβλήματα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα μέλος της κυβέρνησης και να τα λύσει. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη.
1: Έλα Πόλωνα, πες τα. Έλα Πόλωνα εσύ.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στον Ημιτό. Τα πράγματα λέει είναι απλά. Για να κάνουν την ανατίμηση τα σχολικά κηλικία και όχι η κυβέρνηση. Και για να κλείσουν τα υπόλοιπα σχολικά κηλικία που δεν έκλεισαν από το τεκμαρτό. Η Μαρία γνωρίζει καλά το θέμα των σχολικών κηλικίων. Τη θυμάμαι που μας έχει στείλει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν μηνύματα.
1: Okay.
0: Είναι η άποψή της. Καλημέρα Μαρία.
1: Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά. Κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Πάμε και λίγο στο χώρο της κέντρου αριστεράς, εκεί όπου υπάρχει αυτή η μάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί ο τρίτος δεν θα περάσει καλά, λέω εγώ.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε χθες ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας και τις αιχμές του.
7: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
8: με αυτό που
7: εμάς την αντιπολίτευση. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποια είναι τα κόμματα one man show?
0: Πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Πάει.
0: Πού πάει?
1: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα.
0: Πολύ σωστά πάει, γιατί προφανώς αυτό φωτογραφίζει.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα.
0: Βολές συνεχόμενες από το ΠΑΣΟΚ και προς την Ελλάς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του απάντηση από το συνέδριο του Βήματος.
9: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την Προοδευτική Παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την Προοδευτική Παράταξη. Για να ενώσω την κέντρο αριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Δεν είπα τον Αγιορείτη Καλόγερο, είπα τον Βουδιστή Μοναχό. Ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό.
0: Το εκτιμούμε, δε όντως.
1: Το εκτιμούμε, κύριε Τσίπρα.
0: Βουδιστής Μοναχός.
1: Ναι. Ενώ πήγε στο Άγιο Όρος, αυτά είναι. Έκανε πλάκα, έκανε χιούμορ. Ναι.
0: Δεν πρόκειται να απαντήσει τίποτα.
1: Ναι. Δεν θα απαντήσει, δεν θέλει. Δεν θεωρεί
0: αντιπαλωτό. Καλείται το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, δεν θέλει. Σου λέει τι είναι αντιπαλωτό. Σαν βουλευτής
0: μοναχός.
1: Το Πασόκ. Ακριβώς. Δεν είναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Τσίπρας.
0: Καταλάβαμε.
1: Το κατάλαβα, και εγώ το κατάλαβα.
0: Να πάμε σε τίτλους.
1: Να πάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
8: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW. Τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 γιγαβάτ ακόμα.
8: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
20: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
19: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
20: Εννοείται, αγάπη μου.
19: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
20: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
19: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
20: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
21: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη.
2: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, τα δύο ρεύματα της Μεσογείου και της Αλίμου Κατεχάκη. Αναχώρησε για την Πορτογαλία ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία σε Βασιλίση Σοφίας και Αττική Οδό. Η συνάντηση Μητσοτάκη Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωσε τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Είμαστε πυλώνες σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αναλυτικά στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.

0: στους 97,8.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
5: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
6: Είναι το θαύμα!
7: Ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει.
8: Το μελετημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί πραγματικά, το πιστεύω βαθιά, να οδηγήσει σε ένα νέο ελληνικό θαύμα.
9: Μήπως είσαι και εσύ θαυματουργός?
10: Αν είμαι, λέει.
9: Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
11: Συνάδελφος δηλαδή.
12: Από θαύμα σε θαύμα το πάμε, Αμαλία μου.
13: Α, θαύματα πολλά,
12: όλοι
13: πολλά.
12: Όλοι θαυματοποιεί.
13: Όλοι.
12: Ωμα! Έτσι, χαρείτε το. 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και πρέπει να σας πω ότι στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα και έτσι η ευκολία γίνεται τρόπο ζωής. Στα Lidl θα βρεις από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων και ζυγαριά κουζίνας, έως σετ μαχαιροπύρουνα και φόρμες σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά. Και αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, ανακάλυψε premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Lidl, γιατί αξίζει. Τι γίνεται στην υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, Αμαλία?
13: Εντάξει, ψάχνουν και ξεσκονίζουν στοιχεία και εταιρείες. Είναι πολλές οι εταιρείες. Ο ίδιος θα απολογηθεί την Κυριακή. Ψάχνουν πραγματικές και πλασματικές εταιρείες και συνεχίζεται η έρευνα. Υπολογιστές, έγγραφα. Λοιπόν, ο ίδιος δηλώνει αθώος και ότι του έχει στηθεί μια πλεκτάνη.
12: Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο του να λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει πολιτικό υπόβαθρο.
13: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Είναι σκευωρία. Είναι
12: πολιτική δίωξη. Να... Συγγνώμη λίγο, αλλά μου βγαίνει αυτό.
13: Και εγώ, και, δηλαδή πολιτική δίωξη, ναι. Λοιπόν, η ζημιά, να πω για το δημόσιο, απολογίζεται πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τα 1,5 εκατομμύρια αφορούν τον ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένα δίκτυο εταιριών, μαϊμούπλας εταιριών, που δεν υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν κάτι πια χειράνθρωποι μπροστά και τίποτα.
12: Ο Μίστερ Κολοτούμπας,
13: έχει
12: που
13: ρόλο,
12: λέγαμε χθες,
13: ναι,
12: ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες.
13: Ναι.
12: Σε 13.
13: Ναι,
12: όχι,
13: ναι,
12: μία,
13: ναι,
12: ούτε δύο, ούτε τρεις. Ο Μίστερ Κολοτούμπας, για όσους δεν είναι γνώστες του αντικειμένου, ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών των εκπομπών που έκανε ο συγκεκριμένος στην τηλεόραση.
13: Ναι, απλώς έχει βγει εργαζόμενη σε κάποια από τις εταιρείες του Καμπούρη και λέει ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα, τις δηλώνανε 19.500 ευρώ το χρόνο. Παιδιά, η διαφορά είναι τεράστια.
12: Και ταυτόχρονα και τραγουδιστές, οι οποίοι, ναι, λένε ότι μας είχε ασφαλίσει σε αυτές τις εταιρείες, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, τις εικονικές εταιρείες,
13: ναι,
12: γνωστά ονόματα του Πενταγράμμου,
13: ναι,
12: και της Αθηναϊκής Νύχτας.
13: Αλλά...
12: οι οποίοι οι άνθρωποι τώρα λένε: εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μας πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία ότι πρέπει να καταθέσουμε για αυτή την υπόθεση. Η οποία φαίνεται ότι έχει βάθος.
13: Έχει βάθος,
12: πολύ
13: και,
12: βάθος.
13: Εντάξει, και πολύ χρήμα έχει.
12: Έτσι,
13: δεν ξέρω πού το έβγαζε το χρήμα.
12: Ακούω, πάντως, 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί. Τι,
13: εντάξει,
12: γίνεται, ρε παιδιά.
13: Πάντως, βέβαια, και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται για 4 κακουργήματα.
12: Ναι, εντάξει, η δικαιοσύνη θα αποφασίζει. Δεν δικάζουμε κανέναν εμείς εδώ. Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης, τα έλεγε από παλιά.
14: Κυλήστε μία.
6: να υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι συσχετίζονται και είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια ίσον ληστεία του Έλληνα καταναλωτή. Αν λοιπόν υπήρχε ποινική τους ευθύνη και τους έστελναν στο σκαμνί για να μπουν στη φυλακή, εκεί λοιπόν δεν θα έκλεβαν. Ακούμε ένας ληστής, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, σε κλέβει, θα περάσει στη δίκη και θα μπει στη φυλακή. Αυτοί που κλέβουν καθημερινά όλους εμάς, μας κλέβουν τα χρήματα από την τσέπη. Για ποιο λόγο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
12: Τα έλεγε.
13: Εσύ γιατί έκλεβες το κράτος και όλους εμάς?
12: Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
13: Αυτό λέω και εγώ.
12: Μέσα.
13: Μέσα.
12: Τα έλεγε στην ο Φίλιππος Καμπούρης.
13: Ναι, βέβαια.
12: Όσοι κλέβουν τα χρήματά μας. Μέσα.
13: Ο κλέψας του κλέψαντος. Ο κλέψαρέι, πώς το έλεγε.
12: Ναι.
13: Αυτό. Ο Ηλιόπουλος, το θυμάμαι.
12: Ο Ηλιόπουλος, βέβαια.
13: Βέβαια, την κοινή γνώμη απασχολεί κάτι άλλο, Ιωσήφ, και θέλω να σου πω ότι απορώ με σένα που από προχθές δεν ασχολείσαι. Ειλικρινά,
12: απορώ.
13: Με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Βαρβέλα.
12: Κατάλαβα τι λες, ναι.
13: Ναι, όχι.
12: Να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να καταλάβω.
13: Και εγώ προσπάθησα.
12: Τι γίνεται, εντάξει.
13: Οικονομική άκουσα, λόγω, κατάλαβα.
12: Άκουσα πολλά. Άκουσα και τον κύριο Δημητρακόπουλο χθες.
13: Ναι, στον Νίκο Χατζηνικολάου, βέβαια, στον Αντένα.
12: Διάβασα και τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κρατάω κάποιες αποστάσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό και στην ζωή για πάρα πολλά χρόνια, που έχει βρεθεί τώρα σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να έχει αυτή την αντιπαράθεση.
13: Ναι, αλλά οι ανακοινώσεις βγήκαν από και από τους δύο. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τους έβγαλε κάποιος από το μυαλό του. Η ίδια κυρία Βύση εξέδωσε μια ανακοίνωση και ο Νίκος Καρβέλας. Ξεκινήσαν από αυτό. Και είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν. Καταλαβαίνω οικονομικές διαφορές. Τώρα απ' την άλλη, ότι το 95% των τραγουδιών που τραγουδάει η Βύση είναι του Καρβέλα.
12: Ναι, εντάξει, γεγονός είναι αυτό.
13: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν τις απαγορεύσει με δικαστική απόφαση, τις απαγορευτεί να λέει τραγούδι του Καρβέλα, τι θα συμβεί? Ο κ. Δημητρακόπουλος, βέβαια, χθες είπε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ακούω πάλι ότι δεν θα ξεκινήσει το Αρένα φέτος, γιατί δεν είναι έτοιμο και έχει αποδεσμεύσει και τους μουσικούς της ως τον Οκτώβριο του 2027. Πολύ, ρε παιδί μου, πολλά χρήματα ακούω. Πολλές απαιτήσεις ακούω.
12: Εγώ γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κρατήσω μία απόσταση.
13: Εγώ,
12: γιατί
13: δεν παίρνω θέση.
12: Όχι, όχι. Δεν εννοώ σχετικά με τις δύο πλευρές.
13: Είναι λυπηρό. Άλλο λέω. Είναι λυπηρό.
12: Εδώ η ελληνική κοινωνία πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ αυτή την εποχή με τα προβλήματα, με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Και ακούει τώρα αυτά τα ποσά που οι άνθρωποι καλώς τα παίρνουν. Γιατί είναι η δουλειά τους, η δουλειά τόσων δεκαετιών και αυτός ο κλάδος, ας το πούμε έτσι, έχει αυτές τις αμοιβές. Είναι λογικό. Αλλά να ακούει τώρα ο κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα τα 300, τα 500,
13: τα 1,5,
12: το 1,5 κτλ.
13: Εντάξει, είναι προκλητικό.
12: Εντάξει, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα.
13: Εντάξει, μάλλον ξεκίνησαν όλα το ότι ο ίδιος λέει ότι το ποσό που ήταν να πάρει από τη συναυλία στο ΆΚΑ δεν το έλαβε. Η άλλη πλευρά λέει ότι έχει πάρει και του έχουν δώσει και ένα δάνειο για να βύσει. Περίεργα, δηλαδή μπερδεμένη ιστορία πραγματικά. Τώρα πώς θα καταλήξει όλο αυτό, ουδής γνωρίζει. Στα δικαστήρια θα βρούνε τη χρυσή τομή, αλλά φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει μετά τις ανακοινώσεις και της κυρίας Βύση και της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
12: Πάντως μακάρι να τα βρίσκανε,
13: μακάρι,
12: γιατί
13: μακάρι.
12: Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει: στην Ευρώπη μας κοροϊδεύουν που αντέξαμε όλα αυτά χωρίς να αντιδράσουμε και ανεχόμαστε να μας δουλεύουν και από πάνω. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, στην Γερμανία. Από τη Γερμανία μας στέλνει το μήνυμά του. Η ώρα όμως είναι 10 παρά 20, έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ελπίζουμε αυτή τη φορά με καλύτερα νέα, καθώς έχει φύγει και ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει.
10: Καλημέρα και πάλι. Τα μόνα ευχάριστα είναι ότι επειδή έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, που καθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τώρα που καθίσταται η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού. Πολλά είναι όμως τα απόνερα από τις πρωινές τροποποιήσεις. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυτά ήταν.
12: Να σε καλά, Παναγιώτη.
13: Ευχαριστούμε,
12: Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε. Τώρα να σας πω για τη δυσθρεψία. Για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας για να ζήσουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τες με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Μπορείτε να τα βρείτε τα Fortimel και σε μορφή ροφημάτων, αλλά και σε μορφή κρέμας και με εξαιρετικές γεύσεις. Βανίλια, μπανάνα, φράουλα, ακόμα και σοκολάτα. Δώσε βάρος λοιπόν σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Μπες στο δώσεβάρος.gr για να μάθεις περισσότερα. Και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε χθες γνωστή. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν,
13: ναι,
12: στην Ισπανία,
13: ναι,
12: που η έξωση από το σπίτι της είχε προκαλέσει αυτό το μαζικό κύμα διαμαρτυριών. Η γυναίκα νοσηλευόταν και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της μετά και την απόφαση που υπήρξε. Άφησε χθες την τελευταία της πνοή. Η περίπτωσή της όμως οδήγησε σε αυτό το μαζικό κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία. Ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το στεγαστικό πρόβλημα και στη χώρα της Ιβηρικής αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

0: εκεί λοιπόν ψηφίστηκε νόμος από το τοπικό κοινοβούλιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να ενταφιάζονται μαζί τους. Δεν εννοώ, δηλαδή έχεις φύγει τώρα εσύ από τη ζωή και μετά από κάποιο διάστημα φεύγει και το κατοικίδιό σου. Έχεις το δικαίωμα λοιπόν να το πάρεις μαζί σου.
1: Τώρα σε παρακαλώ.
0: Και το αντίστροφο, δηλαδή φεύγει πρώτα το κατοικίδιο, το βάζεις εκεί και σε περιμένει μετά να πας και εσύ.
1: Σε παρακαλώ τώρα,
0: εγώ, εμένα παρακαλώ.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Το μετέδωσε χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από την Ρώμη.
2: Και ναι, είναι μια είδηση που μας εντυπωσίασε. Ακριβώς η πρώτη πόλη στην Ιταλία είναι η Βενετία που το υιοθέτησε. Ουσιαστικά θα μπορούν, όπως είπε, στα κατοικίδια να ενταφιάζονται μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, όχι μαζί με την σωρό του ιδιοκτήτη, δίπλα μετά από αποτέφρωση σε τεφροδόφους. Μέχρι και δύο κατοικίδια προβλέπει ο σχετικός νόμος και δεν είναι μόνο σκυλά και γατάκια, αλλά πρόκειται και για πουλιά και για μικρά ερπετά, παραδείγματος χάρη, και για άλλου είδους κατοικίδια, ακόμη και νηφίτσες. Είναι σημείο των καιρών. Είπαν εδώ στην Ιταλία ότι αλλάζει.
1: Δηλαδή κάποιος θέλει να κάψει τη σαύρα του και να τη βάλει, ας πούμε.
2: Πιστεύω πως ναι, διότι συγκαταλέγεται στα μικρά ερπετά.
1: Δεν πάει καλό κόσμος.
0: Πεθαίνει σαύρα.
1: Πεθαίνει σαύρα.
0: Ο Μίτσος που λέγει ο Λάζαρος, θυμάσαι το Μίτσο εκεί, το Ιγκουάνα.
1: Απίστευτα. Δεν
0: τα τεινάζει τα πέταλα ο Μίτσος. Τι να τον κάνεις τώρα, πάω από τον Γκες, αποτέφρωση, τον παίρνεις μαζί σου. Να τον έχεις να τον θυμάσαι, το Μίτσο. Και την υφίτσα. Προβλέπει και την υφίτσα μέσα ο συγκεκριμένος νόμος. Δηλαδή έχει σκυλιά, γατιά, τα πτηνά κτλ. Έχει νηφίτσες και έχει και ερπετά. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου, και την υφίτσα μπορείς να πάρεις και το Ιγκουάνα σου μπορείς να πάρεις.
1: Τώρα ηρέμησα. Τώρα γιατί είχα μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή, τώρα με αυτό.
0: Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν λέω. Το πένθος είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Όταν φεύγει ένα μέλος της οικογένειας όπως είναι το κατοικίδιο. Είναι πολύ βαρύ το πένθος.
1: Α, είναι άλλο αυτό που λες όμως.
0: Αλλά...
1: Αυτό εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι, έτσι. Αλλά όχι τώρα να το, αυτό το νόμο για να το πάρεις μαζί σου.
0: Απλά με τι ασχολεί το κόσμο. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Δηλαδή πραγματικά στην Ευρώπη το τι γίνεται. Και στη Βενετία νομοθετούν για την υφίτσα και για τη σαύρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπράβο τους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech

0: 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο, στο φίλο μας τον Συνταξιούχο και στον Γιώργο στην Καλαμαριά που έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με την ενέργεια. Η Γερμανία λέει θα φύγει από το λιγνίτι το 2038. Εμείς λέει θα πληρώνουμε την ενέργεια για να παίρνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλημέρα φίλε. Αγαπητέ Τάσο, για το θέμα της κυρίας Μελέτη ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε και την αρχική της δήλωση που είχαμε παίξει χθες και την απάντησή της που έδωσε και μέσω βίντεο. Απλά μια σημείωση, Αμαλία μου, γιατί λέγαμε χθες για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 8.
1: 8 Οκτωβρίου.
0: 8 Οκτωβρίου λοιπόν του 1838... Έγινε η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, στην ελληνική νεολαία, στη νέα γενιά. Η πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μοριά σαν σήμερα το 1838. Τυχαίο βέβαια, αλλά είναι μια επέτειος. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, κλήρωση Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες στα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Έφη στην Πάτρα. Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σαν σήμερα επίσης 8 Οκτωβρίου του 1980 ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
4: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
3: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, στα δύο ρεύματα της Μεσογείων και της Αλίμου Κατεχάκη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην είσοδο, από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Πρότυμπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί χαρακτήρισε την Ελλάδα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στις δηλώσεις που έκανε από το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μεγάρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance, επισημένοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι μιας επτάωροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα 102 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Συνεχίζουν για 8η μέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λάους, τη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εξακολουθεί να είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, καθώς λίγο μετά την αναχώρησή του σταθμίζουμε όλοι τα συν και τα αρνητικά αυτής της επίσκεψης. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα θετικά υπερτερούν καταφανώς. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό, το πλάνο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να εκφωνεί ομιλία μπροστά στην Ακρόπολη, στη Μπνίκα, έχει κάνει το γύρο ολόκληρου του πλανήτη και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή διαφήμιση για την Ελλάδα, μια διαφήμιση που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό της, αλλά και την πολιτική και οικονομική της υπόσταση. Και κυρίως το πολιτιστικό της αποτύπωμα. Επίσης, οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι από την επίσκεψη αυτή υπάρχει σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής μας ικανότητας, και αυτό σε μια περίοδο που όλα στην περιοχή μυρίζουν μπαρούτι, είναι κρίσιμο θέμα. Εξαιρετικά θετικό το αποτύπωμα και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα και κυρίως τον κάθετο διάδρομο, όπου όλοι αντιληφθήκαμε τις τελευταίες μέρες πόσο μεγάλη εθνική είναι η σημασία του. Ήδη ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Στα θετικά και η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο που αναδεικνύει σήμερα στην πρώτη της σελίδα η Καθημερινή, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο διευθυντή της εφημερίδας, τον Αλέξη Παπαχελά. Επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά, επιτυχία της Καθημερινής η συγκεκριμένη συνέντευξη και κυρίως αυτή η δήλωση. Δεν θα επιτρέπαμε, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αδιανόητο χαρακτηρίζει στη συνέντευξή του αυτή το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μιλά για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Αυτό, αν ήθελα να βρω κάποιο αρνητικό στην επίσκεψή του, το αρνητικό είναι ότι δεν υπήρξε από την πλευρά του, χθες τουλάχιστον, μια καθαρή δήλωση για το θέμα του καλωδίου. Κράτησε στο θέμα αυτό ισορροπίες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και απέφυγε να πει καθαρά την γνώμη του με βάση το διεθνές δίκαιο. Η σημερινή δήλωσή του όμως στην Καθημερινή απαλύνει αυτές τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι χθεσινές του δηλώσεις, καθώς επαναλαμβάνω μιλά για ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Λέει δηλαδή ότι θα κάνει τον μεσολαβητή. Καθαρή θέση δεν πήρε ούτε χθες, ούτε στη σημερινή συνέντευξη. Όμως η πρόθεση παρέμβασης σε διπλωματικό επίπεδο για να προχωρήσει το καλώδιο είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη.

δίνει και μια απάντηση στο ερώτημα για τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και την προοπτική να τα αποκτήσει. Λέει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γειτονική μας χώρα.

0: Και βέβαια πήρε και 4 δις φεύγοντας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, με συμφωνία για την αγορά πυράβλων και βομβών ακριβίας για τα F-16 και τα F-35. Ήμασταν περίπου υποχρεωμένοι να αγοράσουμε τα οπλικά αυτά συστήματα, γιατί διαφορετικά τα συγκεκριμένα αεροπλάνα δεν θα είχαν τις πλήρεις δυνατότητές τους. Κάτι παραπάνω από 3,5 δις ευρώ είναι το κομμάτι των εξοπλιστικών. Λοιπόν, έχουμε όμως μια εξέλιξη και θα πάω σε αυτήν τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Βαλιράκη. Τη θυμάστε την υπόθεση αυτή με τους ψαράδες κατηγορούμενους. Έχουμε απόφαση. Πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα. Έχουμε πράγματι απόφαση. Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του μικτού Ορκωτού δικαστηρίου, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κηρύσσονται αθώοι κατά πλειοψηφία με ψήφους 6-1. Είναι μια απόφαση που την υποδέχτηκαν βεβαίως με πανηγυρισμούς οι κατηγορούμενοι και η πλευρά των συγγενών τους. Η ησυχία απόλυτη από την πλευρά των συγγενών τους, οι Βαλιράκη που ήταν στο ακροατήριο και ζητούσαν την καταδίκη τους. Ήταν και πολύ πολιτική εδώ να σας πω την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση, κυρίως από το χώρο του Πασόκ από τον οποίο προήρχε το κλοιπόν. Βεβαίως να πούμε ότι ο μόνος που...
0: Είναι και με μεγάλη πλειοψηφία, Δημήτρη, ακούω η απόφαση, 6-1, που σημαίνει...
1: Ο μόνος πλειοψήφης ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ήταν ο εισαγγελέας και προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, όπως είμαι σίγουρος ότι αυτό πας να πεις,
0: ναι, ναι.
1: Το γεγονός ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία πάει να πει ότι ένορκοι και δικαστές δεν πίστηκαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, 100% τουλάχιστον, γιατί αυτό λέει ο νόμος, ότι για να ψηφίσεις την καταδίκη ενός ανθρώπου πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι είναι ένοχος, δεν πίστηκαν ότι είναι 100% ένοχοι. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ. Θυμίζω, Γενάρη του 2021 είχε χάσει τη ζωή του ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν είχε βγει για ψάρεμα, είχε καταλήξει στο νερό και κατά την ιατροδικαστική είχε πνιγεί. Είχε και κάποιες εκδορές στο σώμα του που η οικογένεια έλεγε ότι είναι από τα χτυπήματα που του είχαν καταφέρει οι δύο κατηγορούμενοι για να πέσει στο νερό. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνταν ότι ήταν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα, έλεγαν ότι ήταν στο σπίτι τους και μάλιστα έφεραν και αρκετούς μάρτυρες για να πιστοποιήσουν αυτή τους τη θέση. Από την πλευρά του κατηγορητηρίου, κυρίως το στήριξε σε όλη αυτή τη δίκη ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τους είχε δει από μια μεγάλη απόσταση, τους είχε περιγράψει ότι είχε δει τους δύο συγκεκριμένους άνδρες να χτυπούν το Σύφη Βαλιράκη και να πέφτει στο νερό. Σε μια δίκη όμως, η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, πάνω από 60 δικαστήμους και εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, αυτή η μία και μοναδική μαρτυρία που μιλούσε ότι ξεκάθαρα είναι αυτοί οι δύο οι δράστες, δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην καταδίκη αυτών των δύο ανθρώπων. Γιατί η καταδίκη θα σήμαινε ισόβια κάθριξη πιθανότητα. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να θυμίσω ότι...
0: Θα έχουμε δικαστική συνέχεια, Δημήτρη. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή... Επόμενος βαθμός
1: δεν μπορεί να υπάρξει με βάση το νόμο.
0: Εφετείο ήταν το δικαστήριο αυτό?
1: Όχι, είναι πρωτόδικο, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν αθωωθεί δεν προβλέπει ο νόμος.
0: Δεν μπορεί ο εισαγγελέας ή η άλλη πλευρά να ζητήσει προσφυγή στο εφετείο.
1: Ναι. Δυνητικά μπορούν να το ζητήσουν και να γίνει αυτό από την εισαγγελία εφετών. Ωστόσο, με μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία αθωωτική, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ωστόσο, ναι. Επειδή, όπως σου είπα...
0: Εγώ θα κάνω την πρόβλεψη ότι αν έχουν το δικαίωμα θα το κάνουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Η συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη είναι η κυρία Ζήκο Σταντοπούλου, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα εξαντλήσει όλα τα οικονομικά δικαιώματα που έχει στη διάθεσή της, γιατί ήδη το έχει κάνει σε αυτή την υπόθεση. Στην αρχή, απλά θυμίζω αυτό, στην αρχή όταν είχε πεθάνει ο Σύφης Βαλιράκης και ξεκινήσει η δικαστική έρευνα, είχαν ασκηθεί διώξεις κατά των δύο κατηγορουμένων. Μετά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο Διότι είχε κρυθεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Είχε κάνει προσφυγή η οικογένεια στην εισαγγελία εφετών τότε, είχε βγει από το αρχείο, είχε πάει στην ανάκριση, είχαν απολογηθεί στον ανακριτή, ο οποίος τους είχε κρίνει προφυλακιστέους, τους οδήγησε στη φυλακή, αλλά εκεί έμειναν μόνο ένα μήνα, διότι το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε αμέσως δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής τους. Στη συνέχεια, οι δίκες πήραν και μερικές αναβολές, γι' αυτό φτάσαμε από το 21 τώρα στο να ανακοινώνεται η απόφαση λίγο πριν βγει το 26, πολλά χρόνια, οι συνήθεις ρυθμοί μας εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι στην απόφαση αυτή έχουν εκφραστεί την υπόθεση γενικώς Βαλιράκη, έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές δικαστικές κρίσεις. Από την αρχή της υπόθεσης μέχρι τώρα έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές απόψεις. Και προφυλάκηση και αποφυλάκηση. Και αρχείο και έχει βγει από το αρχείο. Οπότε θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, να περιμένουμε, να δούμε τι θα πούν οι συνήγοροι της οικογένειας.
0: Σωστά.
1: Που τους περιμένουμε και τώρα να μας κάνουν δηλώσεις.
0: Αν έχεις κάποια εξέλιξη από την πλευρά τους, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δαμιανό. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.

Να λοιπόν, που καμιά φορά τα δημοσιεύματα, αυτά που αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν αποτελούν την βάση πάνω στην οποία οι δικαστές και οι ένορκοι παίρνουν αποφάσεις. Διότι, τα έχουμε ξαναπεί, οι δίκες δεν γίνονται ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα sites. Οι δίκες γίνονται στα δικαστήρια. Προσκομίζει κανείς αποδεικτικά στοιχεία, μαρτυρίες, και με βάση αυτά αποφαίνονται οι δικαστές και οι ένορκοι, όχι με βάση το κλίμα που διαμορφώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν ξέρω ούτε τα δικά μας εδώ, θεωρούσαν πολύ πιθανή την καταδίκη των δύο ψαράδων. Να που το δικαστήριο με 6-1, μάλιστα, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτή, κατέληξε στην αθωότητά τους. Προβλέπω ότι θα έχουμε εφετείο στην υπόθεση, είτε από την πλευρά του εισαγγελέα, είτε αν έχουν το δικαίωμα, δεν το ξέρω, νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα, αν προσφύγουν οι συγγενείς του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, ηλιόλουστες καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα δεν θα έχουμε τον Αντώνη, θα τον έχουμε πάλι μαζί μας τη Δευτέρα, καθώς προέκυψε μια έκτακτη υποχρέωση. Και θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο. Για να μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία ενόχλησε πολύ, και πρέπει να το πούμε αυτό, την τουρκική πλευρά. Θεώρησαν ότι έπρεπε να έχει επισκεφθεί και την Άγκυρα, όπως έκαναν παλαιότερα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, που επισκέπτονταν σχεδόν πάντα παράλληλα και τις δύο χώρες. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια, από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αθώους έκρινε πριν από λίγο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη, αναλυτικά στο real.gr. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι μιας επταόροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που μου λέει: Νίκο, στα μεικτά δικαστήρια η σύνθεση είναι 4-3 με 4 ενόρκους πολίτες και 3 τακτικούς δικαστές. Συνήθως οι ένορκοι είναι εύκολο να πέσουν στα κόλπα των χειριστικών δικηγόρων λόγω απειρίας ή ήταν οφθαλμοφανής η αθωότητα ή η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει υπερκορεστεί από δημόσιο λόγο. Αγαπητέ Κώστα, πάντως ψήφισαν και δύο τακτικοί δικαστές εδώ υπέρ της αθωότητας. Δηλαδή και αν υπήρχαν μόνο οι τακτικοί δικαστές με 2-1 πάλι αθώους θα τους έκριναν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στη συνέχεια. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στον πρώτο βαθμό, ότι θα υπάρξει και δεύτερος βαθμός. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να δούμε τις εφημερίδες για να δούμε πώς αντιμετωπίζει κάθε μία από αυτές τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Ξεκινώ με το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. «Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις» είναι ο τίτλος. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Πλήρηση ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του γράφει «Πάνω απ' όλα, του σκέει ο άξονας». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, μόνη της εναντίον του θηρίου της ακρίβειας, γράφει για την κυβέρνηση το ποντίκι, Τσίπρας, κάθοδος στην κοινωνία για να ξεκολλήσει η βελόνα, Ισραήλ, τι έχει αλλάξει 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου και η Ισπανία, γιατί η στεγαστική κρίση την έστειλε στις κάλπες. Η εφημερίδα Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει επιτυχία σήμερα. Συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ακόμη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, την επιδότηση στην Αντλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Ο ριζοσπάστης, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Κουκουέ, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά ασχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Ακόμη νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα, λέει ο ριζοσπάστης. Κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης με γαλεμπόρων. Αγωνιστικές δράσεις το Σάββατο από τις οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική για αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, γραφεί Κόντρα. Να τα βρούμε με την Τουρκία μας, προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη, σε απόγνωση μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοποιία. Αλέξης Τσίπρας από την Κόντρα, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς.
Η εφημερίδα Τα Νέα έχει τίτλο «Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία» που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, γράφουν Τα Νέα, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Ακόμη, τι θα ισχύσει το 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Ακόμη, Μαρί Κάρμεν πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα από την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028.

Ρούμπιο Γεραπετρίτης, από την απογευματινή διαβάζω, ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας, ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Ακόμη, πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς και η Εκκλησία στην εποχή των social media. Ακόμη, Μητσοτάκης στη Σύνοδο ΜΕΔ-9, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας υπέρ του διαλόγου με Τουρκία. Ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο, πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρός για την Γκιλ Φόιλ, γράφει η Δημοκρατία. Θερμή χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, λέει για την χειραψία Ρούμπιο Μητσοτάκη. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, γράφει η Δημοκρατία, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Και η Δημοκρατία γράφει ακόμη σήμερα «Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής, την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι». Καταπέλτης για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, γιατί πολύτιμο σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Δικαίωση για την επιλογή της Κίνας, γράφει η Δημοκρατία για τον Κώστα Καραμαλή και την Κόσκο στον Πειραιά.

Η Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει, λέει η Εστία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Εύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη, που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείως από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ακόμη, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, Ουάσιγκτον, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον επανεξοπλισμό. Ακόμη, Κώστας Καραμαλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός χθες στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ του Κινέζικου Πανεπιστημίου Τσίνγχουα. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική η συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Ισχυρό μήνυμα στήριξης από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση», γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Γρηγόρης Δημητριάδης, διαβάζω από το μανιφέστο, «Το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις». Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το στεγαστικό που είναι πλέον βασικό θέμα στην πολιτική ατζέντα. Κυριάκος Πιερακάκης, μηδενική ανοχή στην προώθηση παράνομου τζόγου. Και Σοφία Βούλτεψ,

0: Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Η ελεύθερη ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, ταινίες που προωθούν τη woke agenda, η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η ναυτεμπορική, κόμβος η χώρα μέσω τεσσάρων οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα, διαγώνια ενεργειακή διάδρομη, αγωγός φυσικού αερίου από Κύπρο σε Αίγυπτο και μεταφορά LNG σε Ελλάδα, επέκταση αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων προς Σερβία, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης.

0: βιολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίου Τομέα της Net Company, τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας, γιατί τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκαν. Η εταιρεία σας έχει υλοποιήσει πολλά από αυτά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια και κυρίως θα ήθελα, σας παρακαλώ, να σταθούμε ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για το χρόνο που μας δίνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι, στη Net Company είχαμε την τιμή να υλοποιήσουμε, να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το τελευταίο είναι αποτελεί μια ευλογία για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας μας και όλα αυτά για να συμβάλλουμε στην καλύτερη λειτουργία και της πολιτείας αλλά κυριότερα για το όφελος της καθημερινότητας των πολιτών. Να πω έτσι πολύ ενδεικτικά πριν πάμε στη δικαιοσύνη ότι στην υγεία αναβαθμίσαμε πληροφοριακά συστήματα σε 16 τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, βάζοντας, αν θέλετε, και εμείς το λιθαράκι μας στη βελτίωση της καθημερινότητας των γιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και τροφοδοτώντας με πρωτογενή και επιβεβαιωμένη πληροφορία τα εθνικά συστήματα υγείας, όπως το ψηφιακό φάκελο που προσφάτως έχει τεθεί σε κανονική πλέον χρήση για τους πολίτες μας. Στην ασφάλιση, ένα άλλο πολύ μεγάλο εγχείρημα, στον ΕΦΚΑ συγκεκριμένα ενοποίησαμε από 35 μεγάλους πρώην ασφαλιστικούς φορείς σε ένα σύστημα, στον ΕΦΚΑ, τα δεδομένα από 180 διαφορετικά συστήματα. Πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό το τελευταίο, σε έναν οργανισμό που ήταν εν κινήσει, γιατί όπως ξέρουμε ο ΕΦΚΑ καταβάλει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους. Πολύ σημαντικά και πολύ κρίσιμα για κοινωνικούς λόγους. Και τέλος, το τεχνικό επιμελητήριο έχουμε αναπτύξει με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης σύστημα που θα βοηθήσει την πολιτεία για τυχόν πιθανές αυθαίρετες κατασκευές να εντοπίζονται νωρίτερα και να σηκώνεται ο αντίστοιχος έλεγχος. Πάμε τώρα όμως στη δικαιοσύνη.
0: Εκεί είναι κρίσιμο, γιατί η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει προβλήματα με καθυστερήσεις κλπ. Τα ξέρουμε όλοι, τα ζούμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί πραγματικά εμείς μέσα από το έργο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διακαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής, δηλαδή που είναι το μαζικότερο κομμάτι των υποθέσεων δικαιοσύνης για την ελληνική κοινωνία, εκεί εμείς βοηθήσαμε σημαντικά μέσα από μια πολύ δύσκολο πάλι κήρυμα ενοποίησης κοιλίων περίπου βάσεων δεδομένων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό τι πρακτικά σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δικηγόροι και δικαστές πλέον έχουν ψηφιακή πρόσβαση στους φακέλους των υποθέσεών τους. Οι δικηγόροι συγκεκριμένα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφά τους. Αντίστοιχα, οι δικαστικοί υπάλληλοι απελευθερώνουν χρόνο για τις λοιπές παραγωγικότερες εργασίες τους, αφού πλέον δεν χρειάζεται να πάει στον κησέ ο δικηγόρος να υποβάλει και ο δικαστικός υπάλληλος να παραλάβει τα δικόγραφα. Και τέλος, και οι πολίτες θα μπορούν πλέον να βλέπουν και να εκδίδουν δικαστικά έγγραφα με ψηφιακό τρόπο. Όλα αυτά τι σημαίνει? Σημαίνει ταχύτητα, σημαίνει διαφάνεια, σημαίνει οικονομία χρόνου, οικονομία μετακινήσεων. Και τελικώς τι σημαίνει? Ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Στοιχείο που πραγματικά βοηθάει και τη χώρα μας το διεθνές αποτύπωμά της για επενδύσεις.
0: Ναι, είναι πράγματι πολύ σημαντικό να λειτουργεί με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα η δικαιοσύνη για τις επενδύσεις. Τώρα, τι ακριβώς κάνει ο νόμος AI Partner?
1: Μπράβο.
0: Δώστε μας μια εικόνα.
1: Είστε εδώ πάρα πολύ επίκαιρος. Εμείς σε αυτό το χώρο της ψηφιακής δικαιοσύνης, το οποίο συνεχίζουμε να επενδύουμε ως εταιρεία και σε γνώση και σε τεχνολογία, εδώ και περίπου μια εβδομάδα παρουσιάσαμε την υπηρεσία νόμος AI Partner. Ουσιαστικά είναι ένας ψηφιακός συνεργάτης που βοηθά τους νομικούς στην σύνταξη, στην ανάλυση νομικών εγγράφων και πραγματικά τους λύνει τα χέρια την καθημερινότητά τους. Είναι ένα πολύ δυνατό συμπλήρωμα στο χώρο της ψηφιακής δικαιοσύνης. Και βοηθάει και τον πελάτη και φυσικά τον πελάτη πολίτη, αλλά και φυσικά όλο τον νομικό κόσμο. Πρακτικά τι σημαίνει ότι τι έχουμε κάνει σε αυτό τη νέα υπηρεσία. Ουσιαστικά αξιοποιήσαμε την τεχνολογία του Agentic AI, άρα έχουμε μια πραγματική αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης μέσα στην νομική επιστήμη, ώστε να δημιουργήσουμε τον ψηφιακό συνεργάτη με τη λογική ότι μπορεί ο χρήστης να θέσει ένα ερώτημα με απλά λόγια, όπως θα γινόταν σε έναν πραγματικό συνεργάτη, ένα ερώτημα του τύπου ποια νομοθεσία και ποιες δικαστικές αποφάσεις είναι σχετικές με το ζήτημά μου, ή επίσης να ζητήσει μια σύνοψη ενός μεγάλου νομικού κειμένου, ή να βοηθήσει ακόμα, να πάρει όντως και βοήθεια από τον partner στη σύνταξη ενός προσχεδίου ή και στην ανάλυση και μετάφραση εγγράφων. Κάθε απάντηση δε συνοδεύεται από παραπομπές, από σχετικές πηγές, στην νομοθεσία, στις δικαστικές αποφάσεις και στην αρθρογραφία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νομικός τελικά θα ελέγξει την τεκμηρίωση. Δεν δέχεται απλώς μία νομική απάντηση χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί η πηγή της. Και γιατί? Διότι στο τέλος της ημέρας ο νομικός είναι εκείνος ο οποίος παίρνει και την ευθύνη για την τελική ακεραιότητα και ακρίβεια του δικογράφου, του νομικού εγγράφου. Εδώ θα ήθελα να πω και το εξής, ότι αυτή όλη η λύση, όλη η υπηρεσία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύχθηκε εδώ στην Ελλάδα με ελληνικούς επιστήμονες, με τεχνικές δυνάμεις.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ένα και το δεύτερο, ότι η νόμος AI Partner δεν αναζητά πληροφορίες γενικά στο διαδίκτυο. Τέτοιες υπηρεσίες τις έχουμε δει και άλλους παρόχους. Τι κάνει? Αντλεί τις απαντήσεις του από το περιεχόμενο της νόμος, η οποία αποτελεί εδώ και 30 χρόνια την πιο πλήρη και αξιόπιστη βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, που τη χρησιμοποιεί ευρύτατα ο νομικός κόσμος, δικαστές, δικηγόροι κλπ. Έτσι, τελικώς αυτή η παροχή της βοήθειας δίνεται στον νομικό κόσμο για να βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς του και να παραμένει εκείνος ο υπογράφων της σωστής ακρίβειας της πληροφορίας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίου Τομέα της Net Company, τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Γενικέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλο. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες αυτοσχέδιες υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μπείτε στο anakem.gr για να μάθετε περισσότερα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη.
4: Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη. Αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας για την Πορτογαλία. Ικανοποίηση επικρατεί σε Αθήνα και Ουάσιγκτον για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μαξίμου, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσε τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, J.D. Vance. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 4%. Κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι επταόροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι, περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Από τις 14 Οκτωβρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν μαστογραφίες ασφαλισμένες γυναίκες και μία από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού, από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Συνολικά 85.000 δρομείς θα συμμετάσχουν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς και στους αγώνες των διαφόρων αποστάσεων που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε υγεία εσείς και η οικογένειά σας. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Δεν θα πω το όνομα της κυρίας που μου το έχει στείλει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα άκουσα, μου γράφει, την τοποθέτησή σας σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση Βαλιράκη και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ. Είμαι δικαστικός και πραγματικά δεν ξέρετε τι πίεση ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Πόσο δύσκολο είναι να πας κόντρα στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί τα στοιχεία απλώς δεν υπάρχουν. Το σχόλιο σας ήταν πολύ εύστοχο, καταδεικνύοντας πόσο επαγγελματικά και ψύχρεμα αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις, αλλά και παρήγορο, ελπίζοντας να σκέπτονται και άλλοι δημοσιογράφοι και όχι μόνο σαν εσάς. Γνωρίζουν οι ακροατές αυτής της εκπομπής, την οποία κάνω επί δεκαετίες στο ραδιόφωνο, ότι ποτέ δεν διαβάζω θετικά μηνύματα για μένα. Το διαβάζω μόνο γιατί δίνει το σήμα της πίεσης που δέχονται οι δικαστές από τα λεγόμενα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαστήρια, που καλό είναι κάποια στιγμή να πάψουν να υπάρχουν και να προσεγγίζουμε τα θέματα κρατώντας αποστάσεις και παρουσιάζοντας μόνο τα πραγματικά στοιχεία. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδίδεται με βάση συναισθήματα, πρέπει να αποδίδεται με βάση τα στοιχεία, με βάση τις μαρτυρίες, με βάση την έρευνα που έχει υποχρέωση να κάνει η δικαιοσύνη, που έχουν υποχρέωση να κάνουν οι αρχές. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν και μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργκος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 2-3 λεπτά θα είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και λίγο μετά τις 11.30 ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν είσαι μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Θεωρείτε ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης?
1: Κοιτάξτε, η ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞΗ είναι οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικάνικου LNG μέσω του κάθε του διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Πορτογαλία για να ενισχύσει την περιφερειακή, τα περιφερειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ενέργεια και σε άμυνα. Έχουν προηγηθεί, να θυμίσουμε, δύο συναντήσεις του Ντόναλτ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Κατά συνέπεια, η όποια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων του τριγώνου ΗΠΑ Ελλάδας-Τουρκίας αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη. Και παράλληλα ο κύριος Ρούμπιο με το ιδανικό φόντο της ΠΝΙΚΑΣ και χρησιμοποιώντας την κλασική Ελλάδα και το αρχαιοελληνικό πρότυπο της κλασικής δημοκρατίας θέλησε να απευθυνθεί ευρύτερα στην Ευρώπη, συσπυρώνοντάς την πίσω από το δόγμα του Προέδρου Τραμπ. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπήρξε μια μάλιστα έμεση αναφορά του κύριου Ρούμπιο στο μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για τη χώρα μας, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, όπου ουσιαστικά αναγνώρισε την ανάμειξη της Τουρκίας και μας προέτρεψε να λυθούν αυτά τα, όπως είπε, τα ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα με μια σιωπηλή διπλωματία, μια διπλωματία των μερών. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι λεπτές καταστάσεις όπως τα περιέγραψε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εκκρεμότητα, στη μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης του καλωδίου. Αναφέρομαι φυσικά στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Άρα ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί παρά να είναι ένας διάλογος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο μόνο στα λόγια, αλλά εμένει στην εφαρμογή του. Και στρατηγική σχέση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εξοπλισμούς και σε άμυνα. Σημαίνει μια πραγματική συναντήληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Κάτι θετικό βρήκατε στην επίσκεψη, αναρωτιέμαι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω αν βρήκατε κάτι θετικό στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Γιατί μέχρι τώρα ακούω όλο αρνητικά.
1: Το να επισκέπτεται τη χώρα ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι κάτι το οποίο θα του βάλουμε αφεαυτού αρνητικό πρόσωπο. Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει.
0: Δολαρίων, 3,5 ευρώ.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
0: Βρήτατα, δηλαδή, βρήτατα. Ναι, αυτό το κλασικό βρήτατα.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε όμως σήμερα και μία δήλωση στην Καθημερινή, στη συνέντευξή του με τον Αλέξη Παπαχελάου Μάρκο Ρούμπιο, είπε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Θέλετε να τη σχολιάσετε? Τι δήλωσε αυτή?
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, και αυτή είναι μία δήλωση η οποία είναι μία δήλωση εξισορροπητική, αναγνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει μία διένεξη, χωρίς όμως σε αυτή τη διένεξη ο ίδιος να τοποθετείται και να αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη διένεξη το ένα από τα δύο μέρη είναι με τις κινήσεις του και με τις πρωτοβουλίες του, έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και έρχεται να μην σεβαστεί ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία, έρχεται να αμφισβητήσει ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτή μια εξισορροπητική δήλωση που μπορεί να της δίνουμε μεγαλύτερη αξία, διότι βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική Τραμπ πολέμους να είναι εν εξελίξη και τις δεσμεύσεις του περί λήξης τους, είτε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν, να μην έχουν κανένα περιεχόμενο. Αλλά ως προς την ουσία, ως προς την αναγνώριση των πληγμάτων που δέχεται η ελληνική κυριαρχία, της αμφισβήτησης που δέχεται, του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπουμε καμία θέση και κυρίως πολύ περισσότερο καμία αποδοκιμασία.
0: Πάμε στην εσωτερική πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια και για το στεγαστικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο, πώς το κρίνετε, πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι, θα έλεγα, σε συνέχεια των προϋπολογισμών που έχει καταθέσει η παρούσα κυβέρνηση, συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία, κατά την άποψή μας, εκ του αποτελέσματος αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που εξακολουθούν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Σας λέω ενδεικτικά ότι είχε προϋπολογίσει για το 26 πρωτογενές πλεώνασμα 2,8 του ΑΕΠ, δηλαδή 7,2 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσει στα 3,6 του ΑΕΠ, δηλαδή 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ η υπέρβαση φτάνει στο 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτό συνοδεύεται και από τη φορολογική της πολιτική. Κοιτάξτε, για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1,5 ευρώ έμεσων. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1:1. Και επανέρχομαι στο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, γιατί είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός και που αντανακλά το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγγίζει σήμερα το 7,7% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος προϊονίζεται αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Ένα οικονομικό μοντέλο που εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο και σας δίνω και μία ένδειξη για αυτό που σας είπα για τον πληθωρισμό και για το πώς αυτός ο πληθωρισμός έρχεται να χτυπήσει τους εργαζόμενους. Η αύξηση των αμοιβών αναεργαζόμενο κατά 3,9 για το 27, με τον πληθωρισμό που καλπάζει είναι 5,1 από 3,8 τον Αύγουστο. Είχαμε μέσα σε ένα
0: λέτε
1: μήνα...
0: το μηνιαίο τώρα πληθωρισμό, το γιατί μηνιαίο, ο μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Όχι, μιλάω για το μηνιαίο. Ναι. Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η αύξηση των αμοιβών που προϋπολογίζεται στο 3,9% θα περιοριστεί στο 1,4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς η αγοραστική δύναμη υπονομεύεται και πώς εξηγείται ότι απότοκο αυτής της πολιτικής είναι ότι από την προτελευταία θέση που ήμασταν καταφέραμε, σε εισαγωγικά το λέω, να είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω στη συνέχεια να συζητήσουμε και για την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται. Αλλά θέλω να πούμε και δύο λόγια για τη στεγαστική πολιτική. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων, κυρία Αποστολάκη.
1: Σύμφωνο.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε.
5: Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Αναλυτικά στο real.gr. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα για την Πορτογαλία. Συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις του Σιαλής παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια στο Περιστέρι και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο. κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός, με την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώνεται παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Χουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική, με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία 17,5 δις ευρώ εξαγωγών, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σχολιάσετε την πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Είστε σε γενικές γραμμές θετικοί απέναντι στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ή προτείνετε κάτι άλλο και τι?
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, υπάρχει ένας παρανομαστής κοινός, είτε αυτό αφορά τη θέρμανση είτε αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει μια αποσπασματικότητα η οποία εν τέλει, πολλές φορές και με εντελώς λαθασμένη στόχευση, αλλά και εκεί που δεν υπάρχει λαθασμένη στόχευση, αυτή η αποσπασματικότητα δεν μπορεί να προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη των πολιτών. Δείτε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια επιδοτησούλα εκεί, μετά περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, ο χρόνος περνάει. Πέρυσι, με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ, όπως υποσχεδόταν η κυβέρνηση, ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Είχε ξεκινήσει στο 1,10 και έφτασε στο 1,75. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη μείωσης προσωρινής, στοχευμένης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει στην αρχή ότι τάχα αυτό δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με εσάς, σε μια συζήτησή μας, είχα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου, θέτει μόνο ελάχιστο όριο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό για τη βενζίνη είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στη χώρα μας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος. Είναι δηλαδή 700 ευρώ και είναι αυτό που σας είπα, η υπεραπόδοση της ακρίβειας που χρησιμοποιείται ως οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι είναι η ώρα εδώ και καιρό για αυτή τη στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες. Το εφάρμοσε η Ιταλία αυτό. Στη χώρα μας υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και υπάρχει περιθώριο μείωσης. Προτείνουμε επίσης...
0: Ο στόχος πού πρέπει να είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για ένα 40.
1: Πάντως δεν μπορεί να είναι...
0: Γιατί σημασία δεν έχει πώς θα γίνει, αλλά τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ακριβές που λέτε. Ο στόχος είναι ένας στόχος που δεν θα οδηγεί στον αποκλεισμό που οδήγησε πέρυσι. Σας είπα ότι με την...
0: Αλλά πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 1,10. Τώρα έκλεισε,
1: από 1,10,
0: έκλεισε στο 1,70
1: και έφτασε στο 1,75.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έφτασε στο 1,75.
0: Τώρα πού θα είμαστε σχετικώς ικανοποιημένοι, αν είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Θέλω να πω, ποια τιμή μπορεί να ανεχθεί, να το πω έτσι, ένα μέσο νοικοκύριο?
1: Οπωσδήποτε ουσιοδός κάτω από πέρυσι, γιατί ουσιοδός κάτω από πέρυσι είναι σήμερα η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο στεγαστικό, Παρακαλώ για ένα σύντομο σχόλιο για όσα έχει πει η κυβέρνηση.
1: Στο στεγαστικό πραγματικά.
0: Η κυβέρνηση μίλησε και για ένα μπόνους ορόφων το τελευταίο διάστημα.
1: Μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, με αυτό που είπε χθες. Έχει μία έφεση σε δώρα, γιατί εδώ πρόκειται για δώρο, δεν πρόκειται για μπόνους. Τη στιγμή που 117.000 κατοικίες.
0: Δεν θα ευνοήσει αυτό να προσφερθούν παραπάνω σπίτια?
1: Κοιτάξτε, για να προσφερθούν παραπάνω σπίτια, κάτι που ως πολιτική η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα το μόνο που κάνει είναι να τονώνει τη ζήτηση, όχι την προσφορά. Ακούστε τι δεξαμενή έχει. 117.000 κατοικίες που παραμένουν κλειστά, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατοικίες, 35% των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Στη Βιέννη, κύριε Χατζηνικολάου, το 60% των κατοικιών των κατοίκων ζουν σε κοινωνικές κατοικίες πληρώνοντας το 1/3 από τα ενίκια της αγοράς. Και στη Βρετάνη το 1/4 των κατοικιών που χτίζονται είναι κοινωνικές κατοικίες. Εδώ τι προτείνει? Ένα δώρο στους κατασκευαστές, τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Χατζηνικολάου, πριν λίγους μήνες, όχι πριν από 30 χρόνια, έκρινε αντισυνταγματικό το άλλο δώρο που προσπάθησε να δώσει, πάλι μπόνους ορόφων, για τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια. Και ο Πρωθυπουργός επιμένει, τσιμέντο να γίνει δηλαδή, και καμία λογική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, ενός αποθέματος κοινωνικής στέγασης που θα έριχνε τα ενίκια και θα ανακούφιζε τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά του.
0: Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η στήριξη για τα ενεργειακά σχέδια, οι συμφωνίες για εξοπλισμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων και η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Πώς αποτιμούν το ταξίδι κυβερνητικά στελέχη και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη, αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του πρώην υπουργού. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
15: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Απολογισμός. Θετικά και βλέπετε κανένα αρνητικό. Πριν είχα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, δεν βρήκε θετικό. Τώρα περιμένω να δω αν εσείς θα βρείτε αρνητικό.
1: Δεν βρήκε θετικό. Καλά, εντάξει. Ο καθένας όπως
0: γιατί εσείς θα βρείτε αρνητικό, για να δούμε.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να βρω τίποτα αρνητικό από το να έρχεται.
0: Ούτε την απάντησή του για το καλώδιο.
1: Όταν είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι θεωρεί αδιανόητη την οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και αυτό δεν το επιτρέψει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί, τι νομίζω, ποια άλλη χρεία απαντήσεως χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά αυτό η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο, γιατί της το έθεσα, ότι αυτό είναι επίσης μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί δεν προκαλούν και οι δύο, ο ένας προκαλεί, ο ένας έχει αναθεωρητικές τάσεις και επεκτατικές βλέψεις.
1: Καλά, σαφώς. Και γι' αυτό και για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε, όχι ευθέως στην Τουρκία, αλλά αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων τέτοιου είδους. Από εκεί πέρα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μερικά πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Η διπλωματία συνεχίζεται και η διπλωματία δεν είναι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε ραδιοφωνικές συζητήσεις. Αυτό μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνούμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι μόνο θετική μπορεί να είναι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενισχύει αυτό που λέγαμε πάντα, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση 3-1 Ελλάδα και προς Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο ο οποίος επεκτείνεται και με τις διοτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η Έξον στο Ιόνιο και η Σεύρον στην Κρήτη. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια που διαμορφώνεται στην περιοχή μας η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς επίσης ήταν πολύ θετικές.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια διακοπή. Πολλοί λένε ότι ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 3,5 δις ευρώ, 4 δις δολάρια και φεύγει. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι ένα ερώτημα που ετέθη από αρκετούς ακροατές μας, πώς γίνεται και βρίσκουμε χρήματα για τους εξοπλισμούς, αλλά δυσκολευόμαστε να βρούμε χρήματα για το πετρέλαιο, ας πούμε, και ζητάμε ρήτρα διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πρώτον, δεν δίνονται εφάπαξ εδώ και τώρα. Είναι σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, οι αμυντικές μας δαπάνες, δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αμυντικές δαπάνες μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο εμείς, για να μην έχουμε απειλές στα σύνορά μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελλάδα πρέπει να θωρακίζεται και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με την υπεροχή που αποκτούμε χάρη στα Ραφάλ, στα Βάιμπερ F-16, στα F-35 που παίρνουμε και δεν παίρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι Τούρκοι. Αποκτά υπεροπλία στον αέρα. Αυτό δεν το θέλει. Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική ισχυρή δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας? Τι θέλει, να το τζογάρουμε όπως μας έλεγαν κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να το διακινδυνεύσουμε? Δεν πειράζει, μην κάνουμε πια αμυντικές δαπάνες και ας το διακινδυνεύσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, περήφανη, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη διαδικασία να γίνει μια πολύ ισχυρή χώρα, την οποία κανείς να μην μπορεί να την απειλεί.
0: Πριν,
1: απειλούμε, αλλά και δεν απειλούμαστε.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, θα σας διαβάσω το σημερινό τίτλο που έχει το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, για να έχω το σχόλιο σας. Λέει: τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας.
1: Έχω ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Αντώνη του Δελατόλα, που ξέρει, γιατί είναι παλιός συνάδελφος.
0: Όχι, επειδή λείπει σήμερα. Βάζω το πρωτοσέλιδό του αντί ερωτή

0: Σε όστου, αντί ερωτήσει όστου.
1: Όπως και εσείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν καθοριστική σημασία σε συμβολικό επίπεδο. Ξεχνάτε ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν προετοιμαστεί καλά από προηγουμένως. Ο συμβολισμός είναι η επίσκεψη εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλο συμβολισμός αυτός. Μπόρεσε η Ελλάδα να δείξει ότι αποκτά μια νέα διάσταση στην στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό, γι' αυτό και όπως βλέπετε και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οργισμένα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για την επίσκεψη αυτή. Μην ξεχνάτε επίσης, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί, κύριε Χατζηνικολά, γιατί είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, που στο παρελθόν, εάν πήγαινε ο κύριος Ρούμπιο στην Άγκυρα και δεν ερχόταν στην Αθήνα, τι θα μας έσουρνε η αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα. Πράγμα που όπως ξέρετε εδώ και 52 χρόνια δεν ήταν το σύνηθες. Το σύνηθες ήταν να πηγαίνουν και στις δύο χώρες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Πάμε και στην.
1: Αυτό ακριβώς δείχνει την δύναμη της Ελλάδος. Και ας είμαστε περήφανοι και να μην μεμψημυρούμε. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι πεδίο κομματικού ανταγωνισμού. Είναι αντιθέτως εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση της Ελλάδος. Δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο εξωτερικό είναι κυβέρνηση της Ελλάδος και ασκεί την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο. Πάντα προστατεύοντας την εθνική μας κυριαρχία και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι.
0: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ. Και το ρωτώ γιατί είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά με την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων και εν ώψη δύσκολου χειμώνα που έρχεται, η Ευρώπη μοιάζει να είναι σε αμηχανία. Αντί να στηρίζει, μας συστήνει να αναπνέουμε λιγότερο, να ζεσθενόμαστε λιγότερο, να μετακινούμαστε λιγότερο, να σβήσουμε τα καλοριφέρ.
1: Όπως είπε και ο αρμόδιος επίτροπος υγείας.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
1: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια, δεν σας κρύβω ότι αν κάτι με προβληματίζει ιδιαίτερα και με ανησυχεί, είναι ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Από τη μια έχουμε την ενεργειακή κρίση που κανείς δεν ξέρει πώς και πότε και αν θα ολοκληρωθεί και σε ποιο σημείο θα φτάσουν όχι μόνο οι τιμές αλλά τα αποθέματα. Γιατί όπως ξέρετε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα αποθέματα του πετρελαίου είναι επαρκή λόγω των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το δεύτερο επίσης είναι η κρίση χρέους. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Και γι' αυτό ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει το Μητσοτάκης ότι πολύ σωστά κάνει να αποπληρώνει το χρέος για να μην στρέψει τις αγορές εναντίον της Ελλάδας. Θυμάστε όλοι μας τι συνέβη το 2010 όταν στράφηκαν οι αγορές εναντίον της Ελλάδας και μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό γίνεται τώρα όμως στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει φτάσει να δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5% έχοντας δημόσιο χρέος πάνω από 4-3 ευρώ. Η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι σε αναστάτωση οικονομική. Σε αυτήν την κατάσταση η Ελλάδα κρατάει δυνάμεις και δεν επιτρέπει το δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της κυβέρνησής μας και εκ μέρους του Μητσοτάκη, που όμως επειδή δεν είναι ανεύθυνος ηγέτης αλλά πολύ συνετός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει τι θέλει η αντιπολίτευση, να τα δώσουμε όλα, να τα μοιράσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα, πάρε κόσμο, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Σε αυτό κάνει μπορεί και να κέρδιζε εύκολα τις εκλογές τις επόμενες. Αλλά θα υπονόμευε το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του λαού μας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης δεν θα επιτρέψει ποτέ. Ακόμα και αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές. Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, αλλά θα ήταν πολύ ανεύθυνο. Σε αυτή την φάση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, συνετοί και να προσέχουμε το μέλλον. Το μέλλον της κοινωνίας μας, το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι. Πάρα πολύ δύσκολοι.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, μην το ξεχάσετε. Σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο, με προσκεκλημένο έναν επιτυχημένο δημοσιογράφο της νέας γενιάς και τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Πέτρο Κουσουλό. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πούμε πολλά περί δημοσιογραφίας, αλλά θα μιλήσουμε και για όλες τις καυτές υποθέσεις που έχει διαχειριστεί στην εκπομπή του την τελευταία διετία, μερικές από τις οποίες συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μεσάνυχτα ακριβώς, ενώπιος ενωπίο, με προσκεκλημένο τον Πέτρο Κουσουλό. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Οράκλ.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδα.
4: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αθώοι κηρύχθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αποφάσισε απαλλαγή από την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων με 6 ψήφους υπέρ έναντι μίας ψήφου. Προβληματισμό προκαλεί στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδας τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90. Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας που ολοκληρώθηκε το πρωί. Θεωρώ ότι ήταν καθοριστική σημασίας, είπε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Μίλησε επίσης για μια νέα διάσταση στη στρατηγική αρχιτεκτονική. Για τουλάχιστον έναν νεκρό και 6 τραυματίες μιλούν τα μέσα ενημέρωσης στην Άγκυρα από την κατάρρευση 3 ορόφων 7-όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Το έργο των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επαναλειτουργεί την 3η 13 Οκτωβρίου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω. Περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος μαστών για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, αλλά και προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα. Δεμένα για 8η ημέρα παραμένουν τα σκάφη των αλιέων στα λιμάνια όλης της χώρας, παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Εγάλεως, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
0: Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
21: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
20: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχω κρατήσει δύο αριθμούς από το πρωί και λέω να μην ξεχάσω τους αριθμούς, να μην ξεχάσω τους αριθμούς, να μην ξεχάσω τους αριθμούς. Έναν αριθμό και ένα ποσοστό. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως, πολύ προσεκτικά.
0: Άκουσε με. Έχεις ανίσπρακτες οφειλές προς την ΑΔΕ. Στοιχεία Ιούλιος 2026, 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Okay.
1: Okay.
0: Καλά. Προφανώς οι οφειλές μάλλον τα ανίσπρακτα. Έτσι.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Μην μπούμε στην. Όχι, το πάω αλλού για να κάνω την πάσα ότι προφανώς και από τα 110 δισεκατομμύρια είναι και πάρα πολλά ανεπίδεκτα εισπράξεις, έτσι. Λογικό είναι αυτό, δεν είναι όλα καθαρό.
1: Βέβαια.
0: Λέω το παράδειγμα που δίνει συνέχεια ο Χατζησαλάτας όποτε βγαίνει, λέει ας πούμε Μινιόν. Κατάλαβα. Έχει πολλά τέτοια.
1: Κάποτε λέγαμε πειραϊκή πατρική.
0: Αναγιά σου. Αναγιά σου. Λοιπόν, τι μου έχει κάνει εντύπωση και με έχει κάνει έξαλλο. Το 47% των οφειλών αυτών σε τι αφορά?
1: Για πες το.
0: ΦΠΑ. Το 47%.
1: Ένα στα δύο ευρώ δηλαδή.
0: Κλοπή.
1: Τα μισά.
0: Κλοπή.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: κλοπή
0: ληστεία,
1: το λες ληστεία. Εσύ.
0: Το λέω κλοπή, ναι.
1: Ναι, πρέπει, παιδί μου. Κλοπή το λες εσύ. Εγώ θα σου πω
0: ναι.
1: ότι ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έχουμε καταλάβει τι είναι ακριβώς ο ΦΠΑ
0: mm-hmm.
1: είναι ότι επειδή τον εισπράττεις εσύ
0: Άνα,
1: που πουλάς και πρέπει να τον αποδώσεις στον έφορο Παπαδημητρίου
0: mm-hmm.
1: και επειδή εσύ στο μεταξύ πρέπει να κάνεις πληρώμες, να σου φέρει ναι. καινούργιο εμπόρευμα ναι, κάποιος ναι. κτλ. Έχει φτάσει τέλος του μήνα, έχεις πληρώσει τα πάντα και έχεις να πληρώσεις το ΦΠΑ. Mm. Και λες τώρα, δεν πάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το ευρύτερο κράτος.
0: Ναι, αλλά είναι κλεψιά. Είναι κλεψιά.
1: Εντάξει, εγώ όπως ξέρεις,
0: ναι.
1: είμαι πολύ βαρύς στους χαρακτηρισμούς μου ή πάντα λέω ότι
0: μα okay,
1: να
0: κλεψιά.
1: Δούμε και την πραγματικότητα της ζωής.
0: Ποια πραγματικότητα της ζωής, με συγχωρείς. Δεν κάνω τον αυστηρό ένα των επαγγελματιών οι οποίοι επί της ουσίας κερδίσουν χρόνο ρευστότητας με την κίνηση του ΦΠΑ. Αλλά κάτσε, μισό λεπτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή για παράδειγμα σου λέω ότι κάθε φορά εμένα ο λογιστής μου, ο Γιάννος Ζαφέρης, με πρίζει μάνο τα χαρτιά να κάνουμε, φέρε τιμολόγια, ΦΠΑ κτλ.
1: Μου ήρθαν και εμένα τα κοίταγα προηγουμένως.
0: Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι όποτε βγαίνει, μου λέει ο Γιάννης, έχεις τη δυνατότητα ρύθμιση σε δύο δόσεις. Και αποφεύγω να το κάνω γιατί αυτά τα έχω πάντα στην πάντα στο μυαλό μου. Εγώ τώρα που δεν έχω κίνηση προϊόντων καθημερινά και οτιδήποτε άλλο, για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι.
1: Έχω δύο-τρεις κινήσεις.
0: Τα έχω στο μυαλό μου, ναι, αυτό θέλω να πω. Τα έχω στο μυαλό μου ως ξένα λεφτά. Ως τέτοια τα αντιμετωπίζω. Okay. Θεωρώ λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Δεν προσπαθώ να δείξω ότι υπάρχει ο κλέφτης από πίσω ή ο απατεώνας που μέσα στην πίεση που δέχεται μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά. Είναι γιατί ίσως κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί και ένας άλλος τρόπος ίσπραξης του ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, ήρθες τώρα στην ουσία.
0: Mm.
1: Μία από τις συζητήσεις που έγιναν όταν στη χώρα αλώνιζαν οι τροϊκανοί
0: mm-hmm.
1: ήταν να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να διαχωρίζεται γρήγορα. Έτσι, αυτό που είναι το δικό σου και αυτό που είναι του κράτους, που είναι ο ΦΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το έχεις εισπράξει εσύ. Και υπόθηκαν ιδέες. Η πιο απλή ιδέα
0: mm-hmm.
1: είναι ότι την ώρα που χτυπιέται στο ταμείο, πηγαίνεις και αγοράζεις κάτι που κάνει 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι. Και 24 ΦΠΑ, 124. Εκείνη τη στιγμή που σου εκδίδεται η απόδειξη, βάζεις
0: mm-hmm.
1: απόδειξη. Mm-hmm. Τι δίνεις. Εκείνη τη στιγμή να διαχωρίζει το ΦΠΑ και να φεύγει κατευθείαν
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: το δημόσιο ταμείο.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην τον παίρνεις ποτέ, να μην τον βλέπεις ποτέ mm-hmm. στις εισπράξεις σου,
0: mm-hmm.
1: στο ταμείο σου,
0: mm-hmm.
1: να μην έχεις αυτό το, θα έλεγα, την υποχρεωτική τέτοια ότι δεν βγαίνω, πρέπει mm-hmm. να χρησιμοποιήσω και από εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Από την άλλη βέβαια υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση του προβλήματος. Να καταλήξουμε σε ως κοινό συμπέρασμα και των δύο συμφωνία ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εισπράξης του ΦΠΑ. Έτσι, το συμφωνούσαμε τώρα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, λέω στην κουβέντα που κάνουμε, ως κοινό τόπο.
1: Ώστε να μην δημιουργεί δηλαδή αυτό το δίλημα.
0: Να συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό το κοινό τόπο. Από την άλλη πλευρά, να πούμε όμως ότι εδώ επιδεικνύει και το κράτος τη δυνατότητά του για τον έλεγχο, την εποπτεία της αγοράς και την ίσπραξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα χρήματα λείπουν από τα δημόσια ταμεία. Θα μου πεις, θα τα πάρεις με κάποιο άλλο τρόπο? Ναι, θα ήθελα να τα πάρω με κάποιον άλλο τρόπο. Θα ήθελα να μην έχει το δικαίωμα να μου πει δεν έχω το δημοσιονομικό χώρο. Θα ήθελα να μην έχει το δικαίωμα να μου πει δεν μπορώ να πειράξω αυτό ή δεν μπορώ να μείωσω αυτό και δεν έχω λεφτά. Θα ήθελα να μπορεί να το κάνει. Και επίσης δεν θέλω με οποιοδήποτε τρόπο να πληρώνω προς όφελος κάποιου ο οποίος τα πίνει. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ. Είναι και άλλες πολλές περιπτώσεις οι οποίες είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι οι μπαταχτσίδες.
1: Αυτό το, έχει, το πρόβλημα το έχει κυρίως ο τελευταίος στην αλυσίδα. Διότι...
0: Ο καταναλωτής πληρώνει μόνο το
1: ΦΠΑ. Όχι, ναι, προφανώς. Ναι. Ακριβώς επειδή είναι του καταναλωτή η επιβάρυνση, ο τελευταίος, δηλαδή αυτός που πουλάει στον καταναλωτή. Ενώ στην αλυσίδα των διαδοχικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή φεύγει από το χωράφι, πάει εκεί. Το χωράφι δεν είναι καλό παράδειγμα, διότι ακόμη έχουμε θέμα εκεί. Αλλά από μια βιομηχανία. Η βιομηχανία δεν εισπράττει τίποτα. Το χρεώνει στον επόμενο. Βάζει το ΦΠΑ σε ό,τι έχει πουλήσει. Το χρεώνει στον επόμενο. Το παίρνει ο επόμενος, το πάει στο μετεπόμενο μέχρι τον τελευταίο. Ο τελευταίος αυτός είναι που έχει το θέμα. Δηλαδή τι, το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Κατά κύριο λόγο το εμπόριο. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Οπότε σου λέω τώρα, όταν ο έμπορος πρέπει να πληρώσει το γραμμάτιο, πρέπει να πληρώσει τον προμηθευτή, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο.
0: Του δίνεις και μία ανάσα ρευστότητα αν τον αφήνεις και ειδικά να τον πληρώσεις και σε δύο δόσεις και οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως, κοίταξε και την άλλη ανάγνωση, ότι πόσα λεφτά λείπουν τα οποία έχουν πληρώσει οι έντιμοι προς όφελος αυτών που είναι μπαταχτσίδες, γιατί αυτή είναι μία εικόνα που δίνεις και είναι, έχει μία και ανθρώπινη και πολιτική έτσι εικόνα. Ή όπως θέλεις αλλιώς πες το. Υπάρχει όμως και το άλλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνομιλία μου με επικεφαλής πολύ μεγάλης εφορίας της χώρας για αλυσίδα σούπερ μάρκετ παλαιότερα. Δεν υπάρχει πια, δεν υφίσταται καν. Ο οποίος μου λέει, Μάνο, να σου πω κάτι. Το έσοδο αυτής της αλυσίδας από, μόνο για το Πάσχα, σούπερ μάρκετ ήταν αυτό, ήταν μόνο για το Πάσχα σε εκείνη την περιοχή, ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΦΠΑ μόνο από την περίοδο του Πάσχα, μόνο ότι εκείνο τον καιρό.
1: Ο ΦΠΑ ή ο Τζίρος συνολικά?
0: Όχι, ο ΦΠΑ. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Και το λέω αυτό,
1: ο Τζίρος ήταν 16.
0: Ήρθε, μου λέει, ήρθε ο δικηγόρος του και μου πέταξε 100.000 ευρώ. Και μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, κόψε το λαιμό σου. Κατάλαβες το να πω. Δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Καταλαβαίνω τον μικροεπαγγελματία που σου λέει, μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, πνίγομαι, μου δίνει και μία ανάσα. Κάτι τη να πληρώσω και να τα δώσω μετά. Οτιδήποτε άλλο. Δεν το χαρακτηρίζω απατεώνα. Δεν το βρίσκω σωστό, αλλά να μην πνίξουμε και τον κόσμο. Αλλά από την άλλη πλευρά, έχεις και τους υπολείπους, οι οποίοι και ή δεν γουστάρουν ή έχουν τη δυνατότητα, έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά και τα επενδύουν με διαφορετικούς τρόπους. Σου λέω, δεν θα ξεχάσω ποτέ το παράδειγμα. 4 εκατομμύρια και ήρθε, μου λέει, ο δικηγόρος του και μου είπε, πάρε. Μιλάμε τώρα προ-ΑΔΕ και τέτοια πράγματα, έτσι. Και μου πέταξε 100.000 και μου λέει, κάνω ό,τι γουστάρεις, κόψου το λαιμό σου.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι. Μα
1: με τα λεφτά των έμεσων φόρων του ΦΠΑ, διότι από το 1997 μπήκε ο ΦΠΑ, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείς ότι εγώ τότε δούλευα στο Υπουργείο και ο Τσοβόλας ήταν υπουργός οικονομικών. Δεν ήθελε να τον βάλει.
0: Ναι.
1: Ήτανε, τον θεωρούσε... Πρόσωπο, κακό φόρο. Πώς θα βάλουμε το ΦΠΑ? Είχαμε μπει στην Ευρώπη ήδη κάποια χρόνια. Μας πίεζαν συνεχώς, τι κάνετε, βάλτε το ΦΠΑ. Ο οποίος θα αντικαταστούσε τους φόρους κατανάλωσης. Υπήρχαν φόροι κατανάλωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, από τότε, και επειδή τότε ήταν εποχή πολύ υψηλού πληθωρισμού, που μετά, όταν ο Στέφανος Μάνος αποκατέστησε την αλήθεια των επιτοκίων. Τα επιτόκια έφυγαν στο Θεό λόγω πληθωρισμού. Μέχρι τότε, μέχρι το 1991, υπήρχε μια διαφορά. Αλλά από εκεί και μετά, ξαφνικά η ευκαιρία να βγάλεις λεφτά. Φαντάσου δηλαδή ότι υπήρχαν επιτόκια, αν τα έβαζες σε τραπεζικά προϊόντα, μπορούσε να πάρεις 25% απόδοση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τότε ο ΦΠΑ ήταν 18-19.
0: Ναι.
1: Φαντάσου δηλαδή το ηθικό δίλημα πόσο μεγαλύτερο γίνεται όταν έχεις αυτή τη ρευστότητα. Άσε τα άλλα που έλεγα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά, τα τακτοποίησες τα άλλα και σου έχει μείνει το χρήμα του ΦΠΑ. Και έχεις την δυνατότητα να το βάλεις να πάρεις ένα 25% απόδοση.
0: Ναι.
1: Φαντάσου εκεί τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και επειδή όλα αυτά ήταν κάποτε χαρτούρα και με το χέρι έπρεπε να γίνει ο έλεγχος που θα έκανε ο εφοριακός μετά το κατοστάρικο. Ενώ τώρα όλα αυτά είναι ηλεκτρονικά και βγαίνουν και πολύ γρηγορότερα.
0: Κάτσε λίγο, γιατί έχει και μια άλλη ανάγνωση και έχει δίκιο ο άνθρωπος που στέλνει εδώ, ο Πάνος, που στέλνει το μήνυμα και λέει: Μάνο, ο οφειλόμενος ΦΠΑ είναι αποτέλεσμα άνω κάτω τελεία, γράφει ένα. Γιατί είναι και αυτό που λέει στο ένα, των θεσιών της αγοράς. Αν δεν σε εξοφλεί ο πελάτης, δεν πληρώνεις το ΦΠΑ. Είναι και αυτό. Έτσι. Είναι και αυτό. Του ύψους λέει του ΦΠΑ, όλοι λέμε ότι 24 είναι ληστρικό. Τις ακρίβειες των στοιχείων, από πότε είναι τα στοιχεία και τι περιλαμβάνουν. Αν οποιαδήποτε εταιρεία έχει πτωχεύσει το ΦΠΑ, πρέπει να φύγει, να φεύγει από το άθροισμα που είδες, γίνεται και να αναζητείται με άλλο
1: τρόπο. Ναι,
0: κατάλαβα
1: τι λέει, το έβαλα μπροστά μου.
0: Ναι, να το βγάλει εντελώς. Για πες.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι από αυτά τα νούμερα που δίνονται κάθε τόσο, πρέπει να γίνει για να φτάσεις πραγματικά στο διατάφτα.
0: Συγγνώμη, Πάνο, μην παίρνεις στάση απέναντι σε αυτό που λέω. Γιατί μου λες, είδες πόσα χρήματα χρωστάει το κράτος σε ιδιώτες και επαγγελματίες. Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές με τον Μπάμπη. Δεν είναι το ένα έναντι του άλλου. Καταλαβαίνω τι λες. Προφανώς συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Έτσι. Λέω τα στοιχεία που έχουν βγει τώρα για το ΦΠΑ. Έλα.
1: Ναι. Okay. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι δουλεύει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, αλλά βλέπω ότι πολλοί εδώ ενδιαφέρονται, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το ζουν πάρα πολύ. Αυτά. Το άλλο που δεν έχω πρόχειρο, κάποτε το είχα κοιτάξει, είναι πόσοι από αυτούς που χρωστούν ΦΠΑ, πόσα χρωστούν. Διότι είναι άλλο να χρωστάς 2-3-5 χιλιάρικα και άλλο να χρωστάς, όπως η περίπτωση που λες εσύ, που ανάφερες πριν από πολλά χρόνια, να είναι 4 εκατομμύρια.
0: Ρε Ιωάννη, σε παρακαλώ, αλήθεια, ας κάνουμε μια κουβέντα κανονική. Σταματήστε κατευθείαν, αλήθεια, τώρα τα βάζετε με το μικρό που χρωστάει. Εδώ ο ίδιος ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου σου δικαιολόγησε τον μικρό που χρωστάει, που έχει διαφορά από αυτό που περιέγραψα πριν. Ηρέμησε λίγο. Να πάτε να τα πάρετε, λέει, από εφοπλιστές. Έλα τώρα, όμως δεν είναι και αυτή η λογική.
1: Δεν έχουν εφοπλιστές.
0: Δεν είναι και. Ακριβώς. Εκτός δεν είναι και αυτή η λογική όμως. Έτσι. Δηλαδή να τα βάζουμε σε μία τάξη. Δεν έχει αυτό λογική. Είναι άλλο αυτός που έχει ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο και αξιοποιεί τη ρευστότητα για να κυλήσει, να πάει λίγο παρακάτω σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Και είναι άλλο ο άλλος που τα τσεπώνει και τα τρώει αλλού. Έλα λίγο να ηρεμήσουμε.
1: Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουν είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Λειτουργούν μέσα από την τσέπη του επιχειρηματία.
0: Συγγνώμη.
1: Οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές, λειτουργούν μέσα από την τσέπη του επιχειρηματία. Δηλαδή, ό,τι πρέπει να βάζεις στη μία τσέπη και πρέπει να έρθει ο λογιστής να του πει χρωστάς αυτά, χρωστάς εκείνα.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτερες την κάνουν αυτή τη δουλειά αυτόματα. Και εντάξει. Οπότε, σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, το να τους πιάσεις για κλοπή ΦΠΑ πρέπει να είναι ξεχωριστό, πολύ βαρύ αδίκημα. Οι μικροί, εγώ εξακολουθώ μια ζωή, να λέω κακός, κάκιστα, αλλά να βλέπουμε την πραγματικότητα στην οποία ζουν.
0: Πολύ χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Πολύ χαίρομαι που το
1: βλέπεις. Έτσι το βλέπα
0: πάντοτε. Πολύ Μπάμπη μου. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ο Γιώργος του Ταχανιά, αν και σπανίως συμφωνώ με τον κύριο Μπάμπη, να μην εισπράττουμε καθόλου το ΦΠΑ, διότι τέλος του μήνα λόγω αναγκών τα λεφτά του ΦΠΑ γίνονται ανάγκες και μετά τρέχουμε να τα βρούμε. Μόλις αυτό περιέγραψε ο Μπάμπης. Αυτό δεν περιέγραψε, ότι έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Αν έτσι σκεφτείτε γίνεται τώρα και αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι θέλουν, τα οικονομικά θέλουν, έχουν συνήθως 2-3 πλευρές, πρέπει να τις δεις όλες.
0: Καλώς την κουρασμένη Τασία.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τίποτα. Λέω, είναι κουρασμένη Τασία. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει το θέμα, γιατί βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Εγώ χρωστά, λέει, 400 ευρώ, θα το δώσω στο τέλος του μήνα. Ναι, εντάξει παιδιά. Όσοι δεν πληρώνουν ΦΠΑ είναι μόνο λαμόγια. Όχι ρε Βασίλη, δεν έχουν μάθει να πληρώνουν. Και στο λέει ελεύθερος επαγγελματίας 40 ετών. Okay, εντάξει, σου είπα, είναι λογική. Είναι άλλο, ξέρεις κάτι, είναι άλλο ο άνθρωπος που δεν έχει συνηθίσει να το κάνει κιόλας. Και κάποια στιγμή του σκάει μία ανάγκη και λέει: αξιοποιώ αυτά τα λεφτά και τα ξαναβάζω στη θέση τους. Σου δίνει μία κίνηση στην αγορά. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Μπάμπης. Αλλά ότι υπάρχουν λαμόγια τα οποία χρωστάνε τα ντερά του στο ΦΠΑ και δεν τσαμπουκά, δεν τον πληρώνουν γιατί έχουν και τη δυνατότητα, είναι άλλο θέμα.
1: Να σου πω κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί πολλές φορές, το έγραψα για τις προάλλες, κανείς δεν ασχολείται. Γιατί ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι τώρα πού να μπλέκω με αυτά, ΦΠΑ, ιστορίες, αυτό θα μπλέξω μετά, διότι θα ξεχάσω να τον πληρώσω, να τον μεταφέρω δηλαδή. Και όλα αυτά, άσε καλύτερα μαύρα. Δώσε αυτά χωρίς ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι η λεγόμενη μαύρη οικονομία, που εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι όσοι το κάνουν είναι για να κλέβουν το κράτος. ή για να κλέβουν εμένα, τον πελάτη τους κτλ. Είναι γιατί είναι μια πολύ κακή συνήθεια. Λοιπόν, η ιδέα που δεν είναι δικιά μου, εφαρμόζεται δεκαετίες σε όλα τα μεγαλύτερα κράτη, είναι ότι όταν πας σε έναν επαγγελματία και του λες θέλω να μου φτιάξεις εδώ, να μου διορθώσεις εκείνο, το άλλο, τα υδραυλικά πες. Έναν υδραυλικό. Λοιπόν, οι υδραυλικοί στα περισσότερα κράτη, όλοι οι τεχνίτες δηλαδή αυτού του είδους, τι κάνουνε? Βγάζουν έναν προϋπολογισμό. Ένα ντεβί που λένε οι Γάλλοι. Γιατί στη Γαλλία το θυμάμαι από τότε που ζούσα, έχουν περάσει 50 χρόνια. Ναι. Και σου δίνει έναν προϋπολογισμό του τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το μετατρέψαν σε φορολογικό χαρτί. Δηλαδή σου λέει, αυτά θα κάνω, αυτό είναι το κόστος, αυτή είναι το κόστος της υπηρεσίας, δηλαδή τι θα πληρωθώ εγώ, αυτός είναι ο ΦΠΑ, σύνολον τόσο. Και αυτό το θεωρούν φορολογικό χαρτί.
0: Ναι.
1: Εσύ ξέρεις ότι θα πληρώσεις τόσο την τελευταία γραμμή με τον ΦΠΑ, mm-hmm, και ο άλλος ξέρει ότι θα κάνει κανονικά τη δουλειά, θα το εισπράξει, θα το αποδώσει, θα κάνει όλη τη δουλειά. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Συνήθως εμείς φωνάζουμε, λέω, Γιάννη, έλα, τρέχει. Τρέχει, η μπανιέρα τρύπησε. Έρχεται ο Γιάννης, φτιάχνει την μπανιέρα και λέμε μετά, τι σου χρωστώ?
0: Και σου λέει 1000 ευρώ. Του λες, Γιάννη, θα
1: έλα ρε εσύ Γιάννη, χιλιάρικο τώρα.
0: Περίμενε.
1: Αυτό.
0: Γιάννη, σου λέει ο Γιάννης 1000 ευρώ. Του λες, ακούσουμε τιμολόγιο και τα λοιπά. Η απόδειξη, α, δεν είχαμε έτσι πει. Μπάμπη μου, μισό λεπτό να το σημειώσω. Να στο κάνω 1150 για σένα, Γιάννη. Μπάμπη μου, κατάλαβες? Έτσι γίνεται η ιστορία. Άστο τώρα. Λοιπόν,
1: είμαστε τη συνεννοή.
0: Και τελικώς, αφού πηγαίνουμε και προς την αλλαγή του ημιώρου με το διαφημιστικό διάλειμμα, ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρεις από χθες να μας πεις τι σου είχε πει τελικά ο Γάλλος, ο Φουαγκρά ντε Γκολ. Πώς τον είπες αυτός? Αυτόν.
1: Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.
0: Άντε καλό.
1: Στο είπατε, τελευταία στο είπατε. Το μεγάλο μήνυμα είναι ότι μην βιαστείτε να προεξοπλίσετε την νίκη,
0: ναι,
1: της Λεπέν.
0: Ναι.
1: Διότι αν η αντιπολίτευση τα βρει και είναι μπροστά, αυτός ας πούμε λέει ο Εντουάρ Φιλίπ,
0: ναι,
1: που είναι ένας σοσιαλιστής καλός.
0: Mm-hmm.
1: Λέει, αν βγει αυτός μπροστά θα την κερδίσει.
0: Ναι.
1: Το άλλο που δεν σου είπα, που δεν το είπε ο Φρανσουά,
0: ναι,
1: είναι ότι η Λεπέν ανακοίνωσε φορολογικό πρόγραμμα.
0: Ορίστε.
1: Τι θα κάνει στα ζητήματα της εφορίας.
0: Ορίστε, μέσα πέσαμε. Αλλαγή ημιώρου, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
6: di qualità.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Η αξία.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου.
0: Δύο νεκροί μέχρι στιγμής από την κατάρρευση τριών ορόφων πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζονται οι έρευνες απεγκλωβισμού. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης λόγω του αυξημένου αριθμού περιστατικών γαστρεντερίτιδας σε Ρέθυμνο και Χανιά. Τα κρούσματα από τη Δευτέρα ξεπερνούν τα 90. Αναλυτικά στο real.gr. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους οι αλλοίοι. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Εγάλεω, στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο έως Πανόρμου.

0: Λέει εδώ ένας φίλος,
1: ναι,
0: ο Κώστας, ότι μόνο μέσω ασφαλιστικών εταιριών μπορούν να κόβονται αποδείξεις για όλα. Δηλαδή να μπορείς να τη χρειάζεται την απόδειξη, να τα πάρεις και εσύ πίσω από κάπου, αν έχεις ασφάλεια στο σπίτι. Δηλαδή αν πάθει μια ζημιά,
1: κατάλαβα,
0: η οποία καλύπτεται από την ασφάλειά σου, θα ζητήσεις αυτό. Σωστό,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Σωστό.
0: Και είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι απορώ, βέβαια θα είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές, mm-hmm, αν πούνε, είπανε να είναι ασφαλισμένα αυτά που είναι κοντά σε περιοχές που μπορεί να καούν. Και έγινε τις κακομοίρες, δεν είναι, και δεν νομίζω ότι έχουν ασφαλιστεί κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά φαντάσου να λέγανε ότι όλα τα σπίτια πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στα άλλα κράτη που λέγαμε πριν, είναι υποχρεωτικό, είναι στην κουλτούρα δηλαδή των ανθρώπων. Ξέρουν ότι εκτός από το ενίκιο έχουν να πληρώσουν ασφαλιστήριο.
1: Φοβάμαι τώρα, ξέρεις τι γίνεται, ότι εδώ στη συγκεκριμένη περίοδο θα αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις, και ειδικά στο χειμώνα που έρχεται, όπου ενώ είχαμε ξεκινήσει να μπαίνουμε σε μια κουλτούρα τέτοιων πραγμάτων, ήταν και το κίνητρο το ότι αν ασφαλίσεις το σπίτι σου θα έχεις και μείωση από τον ένφια, τα θυμάσαι όλα. Βεβαίως. Αυτά που γίνονταν, θα αρχίσουμε να έχουμε σε πολύ μικρότερη κλίμακα, βέβαια, για να μην κάνω τώρα τον κίνδυνο λόγο, να βλέπουμε οπισθοδρόμηση της κουλτούρας σε κάποια πράγματα λόγω της κρίσης.
0: Ναι, γιατί θα λείπουν. Έτσι. Λεφτά.
1: Ακριβώς. Θα λείπουν λεφτά που δεν έχει την πολυτέλεια αυτά να διθέσεις είτε για ασφάλεια είτε για άλλα πράγματα που ναι πρέπει να τα έχεις, αλλά τα γράφεις γιατί προέχουν άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, για πάμε, Ρούμπιο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Ο λέκτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Συνοίκειας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Να δούμε τι γίνεται. Το αποτύπωμα που λέμε της επισκέψης Ρούμπιο.
0: Τι έμεινε από τον κύριο Ρούμπιο. Κύριε Τζογόπουλε, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Τι κρατάμε από την επίσκεψη αυτή?
2: Κοίταξε, το βασικότερο όλων ήταν η αγορά οπλικών συστημάτων από την Ελλάδα, ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, συνεχίζεται η προσπάθεια της Ελλάδας να πάρει εξοπλισμούς από δυτικές χώρες, λόγω των καινούργιων προκλήσεων οι οποίες υπάρχουν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το βασικό και το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να βλέπουν την Ελλάδα ως μια χώρα από όπου το δικό τους φυσικό αέριο μπορεί να εξάγεται προς άλλες αγορές των Βαλκανίων και ενδεχομένως στο μέλλον την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και υπήρχαν και κάποια μνημόνια συνεργασίας για τον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αλλά νομίζω το βασικότερο όλων είναι η αγορά των οπλικών συστημάτων.
0: Αυτός ο αγωγός για τον οποίο τώρα γίνεται συζήτηση, ότι δεν είπε κάτι ο Ρούμπιο. Δηλαδή, ενώ εμείς έχουμε τώρα στη στενοχώρια τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή, αυτός δεν είπε κάτι. Εγώ κράτησα κάτι και θέλω να το τσεκάρω μαζί σας. Ότι είπε ότι τέτοιου είδους ζητήματα, ότι πρώτον είπε ότι αυτός είναι ένας αγωγός, το καλώδιο λέω έτσι το GSI, ότι είναι σωστό που γίνεται και πρέπει να γίνεται και έτσι γίνεται. Και ότι είναι κάτι, είναι θέματα αυτά τα οποία επιλύονται λόγω καλής σχέσης, γειτονίας, επιλύονται προφορικά, δεν χρειάζονται επεισόδια, απειλές κτλ. Αυτό είναι υποστηρικτικό για την Ελλάδα στο πρόβλημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει με την Τουρκία?
2: Ρεαλιστικά μιλώντας, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποια διαφορετική δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι προφανώς δεν τον ακούνε μόνο στην Ελλάδα, τον ακούνε και στην Τουρκία. Προσπάθησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Και αυτό το οποίο είπε ήταν απολύτως λογικό, δηλαδή ότι τέτοιου είδους θέματα λύνονται κυρίως και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Η ιστορία δείχνει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω περισσότερο ρόλο για το συγκεκριμένο έργο θα παίξει η Γαλλία, επειδή υπάρχει μια γαλλική εταιρεία η οποία εμπλέκεται στην πόλη του καλωδίου, παρά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς δεν θέλουν να υπάρξει κάποια κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρώτη τους προτεραιότητα. Πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει να πουλήσουν το δικό τους φυσικό αέριο και να συμμετάσχουν οι εταιρείες τους στις γεωτρήσεις στην Ελλάδα στο μέλλον.
1: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί μήνυμα ή εμείς μας αρέσει να το ερμηνεύουμε έτσι, να το διαβάζουμε έτσι, ότι δεν πήγε στην Τουρκία, ότι δεν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι μήνυμα ή τώρα τα λέμε εμείς μεταξύ μας για να βαφκαλιζόμαστε?
2: Κοίταξε, σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αξιοποιήσει η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω χρειάζεται μέτρο. Έτσι, πριν από λίγους μήνες ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στην Άγκυρα και συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και δεν είναι στην Ελλάδα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε. Δεν νομίζω όμως ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσα χθες όταν τέλειωσα τις υπόλοιπες δουλειές και έβαλα εκεί να δω την ομιλία του Ρούμπιο, η οποία είχε γίνει λίγο νωρίτερα. Και την είδα ολόκληρη, 25 λεπτά είναι περίπου, την είδα ολόκληρη. Η ομιλία του είναι σε απλά αμερικανικά. Δηλαδή είναι σκέψεις και ακόμη και το wording που λέμε, είναι απλές. Δηλαδή είναι προφανές ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους που θέλει να κερδίσει ή που ήδη έχει. Άρα είναι μια ομιλία που γίνεται σε ένα εμβληματικό σημείο, την Πνίκα, και απευθύνεται στους Αμερικάνους. Όμως αυτά που λέει μέσα είναι όλα γεμάτα Ελλάδα. Και την καλή Ελλάδα, έτσι, την παράδοση της Δύσης. Είναι γεμάτα Δύση, είναι γεμάτα ελευθερίες. Είναι, δηλαδή, ο άνθρωπος τοποθετήθηκε ιδεολογικά. Έκανε ένα ιδεολογικό μανιφέστο χθες, μιλώντας στην Πνίκα.
2: Σωστά το λέτε και είναι και σημαντικές οι παρατηρήσεις σας. Ήταν ωραίο να το ακούσουμε, να ακούσουμε αυτά τα οποία είπε σε ό,τι αφορά την αρχαία Ελλάδα και το ρόλο της Ελλάδας για την δημοκρατία. Κρατάω αυτό που επίσης σωστά είπατε, ότι απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ. Αυτό δεν το έκανε μόνο στην ομιλία του, το έκανε και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις κοινές δηλώσεις οποίες έκαναν όταν μίλησε για fake news. Είπε ότι από το Περσικό κόλπο πλέον έρχεται περισσότερο πετρέλαιο σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή απευθύνθηκε κυρίως στους Αμερικανούς πολίτες. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το οποίο ήθελε να στείλει ως μήνυμα προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, ήταν ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ακολουθήσουν την αμερικανική πολιτική, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό που για την διοίκηση Τραμπ θεωρείται παρακμή της Ευρώπης.
1: Πάντως, επιτρέψτε να πω, κύριε Τζογόπουλε, και σε τόσο νόμο σας διακόπτω, για να πάμε, γιατί είναι και ουσία εκεί το τι γίνεται στην Ευρώπη και τα μηνύματα που έστειλε ο Ρούμπιο χθες. Αλλά θέλω να πω σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο Μπάμπης από Δημητρίου, και εγώ, αν πήγαινα και έβαζα στο ταμείο μου πόσα λεφτά από εξοπλιστικά, είχα να σας βγάλω ένα λόγο για την αρχαία Ελλάδα. Πραγματικά, κύριε Τζογόπουλε, θα λιγονόσασταν, συγγνώμη για την έκφραση.
2: Καλά το λέει και έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και ξεκίνησα και με
1: αυτό. Ναι, έτσι, έτσι.
0: Καλά, με αυτό ξεκινήσατε, με τα τέσσερα
1: δολάρια.
0: Λίγο τον
1: πάντη που εκθαμβώθηκε. Ναι. Λοιπόν,
0: γιατί δεν μπορώ να δω και την άλλη πλευρά, αφού έτσι κι αλλιώς θα τα δίναμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν λέει κανείς.
0: Δηλαδή τόσα χρόνια δεν δίνουμε.
1: Δεν ήρθε κανείς και μας είπε ότι μας τα κλέψαν. Απλώς λέω το εξής, ότι νομίζω ότι η ουσία ίσως βρίσκεται τελικά κάπου αλλού, γιατί αυτά είναι business. Οκ, όπως και το κάνεις, είναι διεθνής business, δεν είναι κακό. Business γίνεται, έτσι είναι. Αλλά έχει νόημα για μένα και αυτό για το οποίο διέκοψε τον κύριο Τζογόπουλο και απολογούμε, είναι τα μηνύματα προς την Ευρώπη.
2: Ναι, και έχετε απόλυτο δίκιο που το λέτε αυτό και καλά κάνετε που με διακόπτετε, διότι αυτή είναι η αμερικανική προσέγγιση αυτή τη στιγμή. Θεωρεί δηλαδή η κυβέρνηση Τραμπ ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε παρακμή και μόνο αν ακολουθήσει τη γραμμή του Τραμπ, προσωπικά του πρόεδρου Τραμπ, θα μπορέσει να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Νομίζω ως Ευρώπη δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει η άλλη πλευρά. Δηλαδή θέλουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι με τους όρους που βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τραπέζι, ιδίως επί Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή με τους εκβιασμούς για όλα τα θέματα, από την Ουκρανία μέχρι την ενέργεια. Νομίζω ότι είναι μια σχέση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ την καθορίζουν μόνο με τον τρόπο που θέλουν, και αυτό δεν νομίζω ότι εντάσσεται στα ευρωπαϊκά συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ρούμπιο, επειδή εγώ εύχομαι αριστερά-δεξιά όπου βρεθώ, λέω εύχομαι να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέτε ότι είναι μια περίπτωση διορθωμένου Τραμπ ή, εν πάση περιπτώσει, του αδιόρθωτου Βάνς, επειδή έχουμε τον Βάνς, δηλαδή αυτός είναι καλός. Γιατί το βλέπω ισορροπημένο άνθρωπο.
2: Δείχνει ισορροπημένος και γενικότερα οι τοποθετήσεις του είναι πιο ήπιες συγκριτικά και με τον πρόεδρο προφανώς, αλλά και με τον Βάντς. Αλλά επειδή στις ΗΠΑ τώρα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν ξέρουμε καν πώς θα συμπεριφερθεί ο Τραμπ μετά από αυτό το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα να μπορέσουμε να πούμε ποιος θα είναι υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή, ας δούμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα, διότι ο πρόεδρος Τραμπ συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως γενικότερα δεν ξέρω αν εγώ το διάβασα σωστά ή συμπέρανα σωστά, η αντιμετώπιση αυτό που λέμε Ελλάδα, Τουρκία και οτιδήποτε άλλο είναι μια περιοχή, παιδιά, ήσυχα, Έτσι, δεν το λέω αντιαμερικανικά. Λέω, παιδιά, ήσυχα, η αντιμετώπιση πάντα από την αμερικανική πλευρά δεν ήταν «Α, τι κάνει η Ελλάδα, τι κάνει η Τουρκία». Είναι μια περιοχή στην οποία εγώ χρειάζομαι ηρεμία. Έτσι, να είμαστε όλοι καλά.
0: Απαντώντας όμως στον Αλέξη Παπαχελά, ο Ρούμπιο λέει ότι εμείς θέλουμε αυτή την ησυχία, όπως τη λες. Αυτό είναι. Το ίδιο λέει και ο Ρούμπιο. Και λέει ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Το επεισόδιο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Διότι εμείς μιλάμε εδώ τώρα κάθε μέρα, εσύ κάθε μέρα στείνεις ολόκληρη φασαρία για ένα επεισόδιο. Και πώς θα γίνει, και όταν γίνει, τι θα κάνουμε, και αν θα τα καταφέρουμε, και αν είμαστε εμείς πιο ισχυροί ή πιο ισχυροί οι Τούρκοι. Μέχρι και την καημένη τεχνητή νοημοσύνη την έχετε βάλει τώρα εκεί και την παιδεύετε.
1: Σ' άρεσε πολύ ωραία, ήταν αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Για πες, συγγνώμη, μου είχε δει μέσα.
0: Ναι, αλλά σωστά σου είπε ο Ναύρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο καλή όσο είναι οι πηγές της.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι, αν οι πηγές που βρίσκει. Οι 8 στις 10 πηγές λένε έτσι να τους φάμε τους κερατάδες, τους τουρκαλάδες. Τι θα σου βγάλει τεχνητή.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Αλλά να ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου Τζογόπουλου τώρα γι' αυτό. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν θα είμαστε.
2: Καλά κάνετε που αναφέρετε τη συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά. Νομίζω ως επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έδωσε μια πάρα πολύ διπλωματική απάντηση και καλά έκανε για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Προφανώς αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφευχθεί μια κρίση και αν στον δικό τους υπολογισμό θα υποβαθμιστούν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Αυτό είναι που μας απασχολεί.
0: Ναι, γιατί αν είναι στο μιλητό να μας πει, παιδιά, υποχωρήστε κι εσείς τώρα, δεν απάτε να τσακωθείτε με τον Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε.
2: Ακριβώς αυτή είναι η ουσία.
0: Δεν χρειαζόμαστε παρότρινση για να υποχωρήσουμε. Αν θέλουμε να υποχωρήσουμε, υποχωρούμε μόνοι μας.
1: Ή βρείτε τα.
0: Ναι.
2: Και σε επίπεδο πολιτικό, νομίζω ότι από την εχθεσινή επίσκεψη, αυτό το οποίο επιδιώκει η Ελλάδα είναι να έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Έτσι, η Τουρκία έχει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω κάναμε ένα βήμα, αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε να έχουμε την προσωπική επαφή που έχει ο πρόεδρος Ερντογάν, κακά τα ψέματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η στήριξη για τα ενεργειακά σχέδια, οι συμφωνίες για εξοπλισμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων και η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Πώς αποτιμούν το ταξίδι κυβερνητικά στελέχη και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη, αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του πρώην υπουργού. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μαζί.

0: μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Are you ready? Δεν λέει καμία στιγμή το ready, αλλά ready. Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλά ήταν χθες.
1: Γεια σου, κράτησε καλά ήταν, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, κράτησε καλά ήταν ο Ρούμπιο. Που επειδή δεν πήγαινε κόσμο στην Αθήνα, εμείς στο κέντρο της Αθήνας πήρα το σκουτεράκι και έκανα όλες τις δουλειές μου. Λέω είναι ιδανική ημέρα.
2: Α, γιατί με κόροιδευες δηλαδή που σου είπα μια χαρά ήταν, ανέβηκα ωραία και άνετα.
0: Δεν σε κοροϊδεύα.
2: Α.
0: Λέω απλώς ότι το μεσημέρι που είπα να κάνω 2-3 δουλειές και λέω είναι ό,τι πρέπει τώρα το σκουτεράκι. Μια χαρά, τελείωσε όλες τις δουλειές μου.
2: Το απόγευμα όμως που ξαναβγήκα,
0: ναι,
2: ξεκίνησα ωραία, πέρασα από το Παναθηναϊκό στάδιο, ανέβηκα προς τα πάνω και ξαφνικά κολώνουν τα πάντα.
0: Ναι.
2: Κοιτάζω το πρόγραμμα του Ρούμπιο, λέω, μα γιατί να είναι από εδώ πάνω, τι είχε γίνει? Κάποιοι είχαν στήσει διαδήλωση έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Αν είσαι με τα καλά σου, χθες ανήμερα του που είχε κάνει την έφοδο η Χαμάς, είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν κάποιοι εναντίον των Ισραηλινών.
0: Ναι.
2: Αφήστε το ρε παιδιά, βρείτε μια άλλη μέρα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Θέλω να σου πω ότι έπαιξε πολύ στα τουρκικά μέσα, έπαιξε αυτό. Οι διαμαρτυρίες αυτές. Κατά τη διάρκεια επίσκεψη του Ρούμπιο. Το τζόγαναν πολύ.
2: Λογικό είναι, γιατί οι Τούρκοι είναι full Χαμάς.
0: Ναι, παιδάκι μου, αλλά περίμενε τώρα να μας πει ο Πάνος εδώ.
2: Έλα, ρε Πάνο μου. Κυριακή παίζουμε.
1: Κυριακή βράδυ. Η μητέρα των μαχών.
0: Για να δούμε. Πόσο μητέρα είναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Είναι, ξέρω.
1: Διαχρονικά.
2: Και μητέρα και πατέρα. Και τι θέσει εσύ τώρα για να κατέβεσαι. Να μην έχουμε κάτι να τσακωνόμαστε.
0: Ναι, αλλά απόψε παίζει με τουρκική ομάδα ο Παναθηναϊκός, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τουρκική ομάδα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες
1: τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην αερογέφυρα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος μετά την Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρτιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, Σεζογράφου και Παπάγου και πυκνύνει η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Α, έχει. Τώρα ο Άρης λέει κάτι. Μπάμπη, νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη.
2: Τι έπαθε ο Άρης?
0: Έπαθε μελέτη. Έπαθε Ελεονόρα μελέτη.
2: Ρε, η Ελεονόρα τώρα δεν είναι. Τι, γιατί Ελεονόρα δεν αφήνεται τους ανθρώπους να εκφράζουν? Δεν λέει ότι παιδιά υπάρχει και αυτό. Εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Τώρα, άμα είσαι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα λες αυτά. Ή μην πω τίποτα άλλο τώρα.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
2: Η ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, λέω ποιος τα λέει. Αν λες, αν δεν είσαι ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δηλαδή, δεν λες αυτή την πλευρά, παρόλο ότι είναι πραγματικότητα.
0: Ρε,
2: υπάρχει
0: μου,
2: και αυτό.
0: Ναι, κοίταξε, μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει, εμείς τι λέγαμε τώρα? Λέγαμε για την ανάγκη να υπάρξει ένας άλλος τρόπος σύσπραξης του ΦΠΑ. Σωστά. Είναι ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα, διαπιστώνεις και από τα μηνύματα, έχει δεκάδες υφιστάμενες παραμέτρους. Έτσι δεν είναι?
2: Yep.
0: Άρα για να αναδείξεις ένα πρόβλημα, δεν πιάνεις τη μία υφιστάμενη παράμετρο και πας και λες, κοιτάξτε είναι αυτό. Το πρόβλημα δείχνεις. Προφανώς υπάρχει και η άλλη
2: πλευρά. Η δυστροπία.
0: Πλευρά. Έτσι είναι.
2: Αλλά προφανώς τώρα πρώτον, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
2: Οι δύστροποι εργαζόμενοι είναι λίγοι.
0: Ναι ρε Μπάμπη, αλλά δηλαδή θέλω να σου πω ότι στα διεθνή φόρα, όπως το Ευρωκοινοβούλιο, δεν πας να εισηγηθείς ή να ανοίξεις μια κουβέντα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
2: Συμφωνώ.
0: Συγκεντρώθηκαν κάπου οι εργοδότες, ας πούμε, έκλεισαν το Σύνταγμα και είπαν ότι υποφέρουμε από τους εργαζόμενους.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό.
2: Μα
0: το
2: δεν το λένε κιόλας.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, έτσι, μπορεί κάτι διανόητο να του λες πώς πάει επιχείρηση εσύ. Μπορεί να σου πει αν εκείνη την εποχή έχει το θέμα. Mm-hmm. Να σου πει πω έχω μπλέξει με έναν τύπο. Ο ναι, οποίος μου τα έχει κάνει ούμπαλα.
0: Α, μπράβο.
2: Έτσι.
0: Και επειδή πρέπει να πάμε σε αλλαγή της ώρας, να πούμε καλό μεσημέρι στον Γιάννη Τζοβάνι, ο οποίος λέει αδικήστε. Έτσι, είστε τεράστιοι Ερτζιανο leaders, λέει. Να ξέρεις, Γιάννη, μας έχουν κάνει πρόταση για τον BBC. Πάντως, αλλά δεν είχαμε λεφτά να τους τα δώσουμε.
2: Εγώ, επειδή ναι, είμαι των παλαιών αρχών, από Τσομπάνι τα δέχομαι όλα.
0: Σωστό.
2: Έτσι, ο Τσομπάνις είναι αρχηγός.
0: Και να μην ξύνεσαι και στην κλίτσα του.
3: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο ενώπιο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του «Αποκαλύψεις».
4: Φίλες και φίλοι, «Αποκαλύψεις» ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
3: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Την άσκηση έφεσης προαναγγέλει η οικογένεια του βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, μετά τη δικαστική αθωωτική απόφαση για τους δύο ψαράδες. Εφόσον κατατεθεί, θα εξεταστεί από τον εισαγγελέα εφετών. Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη στη χώρα μας του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θεωρώ ότι ήταν καθοριστική σημασία, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Μίλησε επίσης για στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής με την Ελλάδα να έχει κεντρικό ρόλο. Η ουσία ήταν οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου, είπε στον σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Προβληματισμό προκαλεί στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της βδομάδας τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90. Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται να έχει αντιπροσωπεία των αλλιέων, οι οποίοι συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους. Όπως δηλώνουν, δεν αρκεί ο διπλασιασμός της επιδότησης του πετρελαίου για να καλύψουν τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 10 τραυματίες μιλούν μέχρι στιγμής στα μέσα ενημέρωσης στην Άγκυρα από την κατάρρευση 3 ορόφων 7-όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Το έργο των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται. Περισσότερα στο ενικός.gr.
23: Αμοιβαία κεφάλαια.
6: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Σαγκάι Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς. Επόμενος αντίπαλος το Σάββατο ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής και είναι και πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για το Ρούμπιο. Εντάξει, ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Business, δεν είναι κακό να γίνονται business, να μην γίνονται εις βάρος μας, να έχουμε και εμείς όφελος από αυτά που πληρώνουμε. Είναι η αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό και νομίζω συμφωνούμε όλοι μας. Τώρα το ότι. Επί του ουσίας αυτό είπε και στην συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Ρούμπιο. Παιδιά, βρείτε τα. Δεν θα αφήσουμε να συγκρουστείτε, αλλά βρείτε τα. Και ομολογώ, είναι κάτι που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Το βρείτε τα γενικότερα. Έτσι. Το βρείτε τα σημαίνει ότι φταίτε και οι δύο ή εξομοιώνεις τις αξιώσεις.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν συμφωνώ ότι ήταν αυτό δηλαδή, που είπε ο Ρούμπιο.
0: Είναι αυτό. Λέω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή σε μια ενδεχόμενη, δεν θα πω σύγκρουση, δεν φτάνω εκεί. Σε μια επιτάπητος διαφωνία, δηλαδή να τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι, είναι προφανές ότι η θέση της Αμερικής είναι βρείτε τα. Αυτό είναι που με τρομάζει.
1: Κάτσε, να πάω λίγο με τα νερά σου.
0: Ναι.
1: Αυτό που πραγματικά κατάλαβα ότι αποτελεί εμπόδιο πλέον είναι ότι από όλο το κλίμα που πήραμε από τη χθεσινή επίσκεψη είναι ότι δεν είναι η ώρα να πάμε να ανακηρύξουμε τα 12 μίλια εκεί που είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Αυτό
1: των 12 μιλίων.
0: Μισό λεπτό. Αυτό είναι κάτι που έχει πει ήδη και ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό λοιπόν το έχει προλάβει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε όταν το έπαιρνε. Δεν μ' άρεσε. Θα μου πεις τώρα και σ' αρέσει να πάμε να κάνουμε τα 12 μίλια εκεί και να δώσουμε αφορμή στον άλλον την ώρα που θέλει να περάσει από το κοινοβούλιο τους τώρα το Μαβί Βατάρ, πώς λέγεται αυτή η ανομαλία και όλα αυτά. Να του δώσουμε, λέει, την αφορμή να το τελειώσει. Και όχι μόνο να το τελειώσει και να το περάσει, αλλά βγάλει και διατάγματα για την εφαρμογή του. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μπλέξιμο. Άρα ο Ρούμπιο λέει, ακούστε να δείτε, και αυτό είναι που διαφωνώ, δεν είναι διαφωνώ σε κάτι άλλο. Εδώ λέει έχουμε δικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ο Ρούμπιο είπε ότι παιδιά, αυτά που γίνονται εδώ, ο κάθετος διάδρομος, το καλώδιο που δεν είναι τηλεποκοινωνιακό, κάποιος πρέπει να το εξηγήσει στον κύριο Τσίπρα, γιατί το είπε τηλεποκοινωνιακό το καλώδιο σε μια συζήτηση που είχε χθες. Είναι ρεύματος. Καλά, δεν το θυμάμαι. Ρεύματος είναι. Ρεύματα περνάει από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι δικιά μας υπόθεση. Τη θεωρούμε δικιά μας υπόθεση. Την προστατεύουμε. Και επειδή το Ισραήλ τα έχει κάνει όπως τα έχει κάνει ο Νετανιάου, έτσι, τα έχει κάνει. Δηλαδή, μακάρι να αλλάξουν, να βρουν μια άλλη σύνθεση κυβερνητική, να μην έχουν αυτό τον παγάσα, ο οποίος εκθέτει το κράτος του Ισραήλ. Και τώρα το κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να παίξει πρώτο ρόλο. Εμείς τώρα εκ των πραγμάτων έχουμε βρεθεί να παίζουμε πρώτο ρόλο σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Αυτό λέω. Αυτό εμένα με ικανοποιεί, ρε παιδί μου. Είναι και δουλειά για την Ελλαδίτσα μας. Μια χαρά. Μπορούμε να το κάνουμε ωραία και θα έχουμε και τα αντίστοιχα όπλα. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατεύεις όλα αυτά τα συμφέροντα αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα. Πώς θα τα προστατεύεις.
0: Δεν είπα ότι κακό σου έχει γίνει κάτι. Μίλησα για τον τρόπο αντιμετώπισης στο μέλλον. Δηλαδή δείχνει η πρόθεση είναι, ρε παιδί μου, αν φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε έλα εδώ, να κάθουμε σε τραπέζι να δούμε τι γίνεται, να συζητήσουμε τις διαφορές μας, ότι έχεις μια αντιμετώπιση που λέει, επαναλαμβάνω, το βρείτε τα. Το βρείτε τα εμένα δεν μου αρέσει.
1: Okay.
0: Έτσι, ως θέση. Δεν λέω ότι κακός γίνεται ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Έτσι, αντιθέτως. Και προφανώς δεν είμαι και από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν έπρεπε να γίνει η επίσκεψη του Ρούμπιο ή άφησε αρνητικό αποτύπωμα οτιδήποτε άλλο. Δεν ανήκω σε αυτό.
1: Εντάξει, αυτά είναι παλαιοημερολογίτες του αντιαμερικανισμού.
0: Πώς το είπε, παλαιοημερολογίτες του αντιαμερικανισμού. Τα τσιτάτα τα παράγεις με ρυθμούς πολυβόλου.
1: Έχω πάει στο καλύτερο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: έχω μπλέξει με το φίλο στο Τζοπάνι που λέει το πιο βασικό είναι αυτό, μιλήστε περισσότερο και με τους γείτονες που έχουν ξεβολευτεί με την πολιτική αυτή των τελευταίων χρόνων από τους άλλους που έλεγαν να δώσουμε και κάποια 10-11 νησιά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Εντάξει παιδιά, δεν το έπαιρε Τζοπάνι, δεν το έπαιρε κανείς αυτό το πράγμα τώρα. Μην παίρνετε και ό,τι κυκλοφορεί. Εγώ θέλω να σας πω, κάτσε να το πω τώρα γιατί θα το ξεχάσω. Mm-hmm. Αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνεται μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, η λύση είναι Vodafone TV. Mm-hmm. Έχει μια μεγάλη λίστα πολυβραβευμένων σειρών του Disney Plus και του HBO Max ταυτόχρονα, τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων. Στο Vodafone TV θα τις βρεις όλες. Οπότε, μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Ανοίγεις και βλέπεις τη μία μετά την άλλη από τις αγαπημένες σου σειρές. Λοιπόν, βάλε αυτό το διάγραμμα μπροστά σου. Μην κοιτάς. Δες αυτό το διάγραμμα. Επίσης, αυτό είναι ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει.
0: Ο μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός που δείχνει διαγράμματα στο ραδιόφωνο. Δεν έχει ξαγίνει αυτό.
1: Ναι. Θα το πεις όμως, θα το εξηγήσεις εσύ πολύ ωραία. Θα το κάνεις.
0: Εγώ εικόνα. Να εξηγήσω διάγραμμα.
1: Αυτό δείχνει, έχει δύο γραμμές.
0: Με έχει πιάσει ένα τριχύλα και μόνο που το κρατάω. Το Oil είδες... price and diesel crack spread.
1: Ωραία. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι εντάξει το Brent. Το πρόβλημα το έχουμε τώρα με το crack spread.
0: Ναι.
1: Το crack spread είναι το περιθώριο, τι χρειάζεται δηλαδή. Πόσο κοστίζει στο δηληστήριο, τι τιμή παίρνει στο δηληστήριο για να σου βγάλει η προϊόν το οποίο θα καταναλώσει εσύ, θα το βάλει στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Άλλο το πετρέλαιο που παίρνουμε από το Σαούδι Αράβια ή όπου αλλού, και άλλο το τι φτάνει να μπει στο αυτοκίνητο. Όπως βλέπεις εκεί, αυτό ακολουθούσε. Βάλ' το μπροστά σου, παιδί μου. Κοίταξε
0: μπροστά
1: το.
0: Μου το έχω, το κοιτάω.
1: Λοιπόν, αυτό πήγαινε τάτσι μητσικότσι. Ήταν το crack spread κάποια 50-60 ας πούμε, ανέβαινε πάνω από την τιμή του Brent, έβγαινε κάπου η τιμή της βενζίνης και, το, και του πετρελαίου κίνησης. Και ξαφνικά εδώ και λίγο καιρό αυτό το, με το crack spread έχει πάει στο Θεό, ενώ το Brent ναι μεν έχει ακριβήνει, αλλά δεν έχει κάνει τέτοια θεαματική εκτείναξη. Είναι αυτό το πρόβλημα που ζούμε τώρα.
0: Σε ακόμη μεγάλη προσοχή, αλλά ξέρεις, θέλω να σου απαντήσω. Θέλω να σου δώσω την απάντηση που δίνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ρε Μπάμπη, να το φάω θέλω, δεν θέλω να μου το περιγράψεις. Το προφιτερόλ.
1: Αν είναι κάτι, πρέπει να το πιείς, δεν είναι.
0: Να το φάω θέλω. Αυτό που λέει το προφιτερόλ, να το φάω θέλω, δεν θέλω να μου εξηγήσεις πώς είναι. Την ανάλυση. Την ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλο δέος την ανάλυση που μου κάνεις. Δεν με νοιάζει τι θα πληρώσω, με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω.
1: Λοιπόν, κάτσε να συνοηθούμε αν είμαστε στον αέρα ή όχι.
0: Έχει δίκιο, γιατί στα,
1: είπα εγώ ότι έχει άδικο.
0: Στο ραδιόφωνο φοράμε ακουστικά. Το ραδιόφωνο φοράμε ακουστικά, το ξέρεις αυτό, ε. Το
1: ξέρεις. Δεν μπορώ με τα ακουστικά.
0: Στην τηλεόραση, ναι, στην τηλεόραση έχουμε κάμερα μπροστά. Έτσι. Στο ραδιόφωνο φοράμε ακουστικά και μιλάμε στο μικρόφωνο.
1: Και επειδή έχουμε κάμερα, πάει. Πρέπει να κοιτάς τι δείχνει η κάμερα.
0: Ακριβώς. Στην τηλεόραση όμως.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, λέω ότι ο Ρούμπιο είπε χθες ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι σημαντικό, λέει ότι παιδιά, οι ροές από το Ορμούζ έχουν αποκατασταθεί. Και πράγματι, έχει συμβεί αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή βγαίνουν κανονικά τα πετρέλαια από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, και παρόλα αυτά το Brent δεν έχει πέσει πάρα πολύ, να τώρα το βλέπω ανέβηκε και λίγο πάλι, είναι στα 104, αλλά το πρόβλημα δεν το έχουμε εκεί.
0: Πού το έχουμε?
1: Γιατί λέγαμε του Τραμπ τα έκανε σε ρόιδο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι ότι δεν τα έχει κάνει, αλλά του λέγαμε και αυτό. Και λέει το πρόβλημα είναι στα δηληστήρια. Και στα δηληστήρια έχουμε θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Ευρώπη έχουμε μεγαλύτερο θέμα.
0: Έλα να μιλήσουμε λίγο για αγορά. Έλα να μιλήσουμε. Γι' αυτό σου είπα, δεν με νοιάζει τι είναι αυτό να μου το παρεγράψει τον προφιτερόλ. Θέλω να το φάω. Πάμε να μιλήσουμε με την αγορά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση ενεχόμενη εβδομάδα το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε.
0: Είπαμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση που έχετε. Ο λόγος που σήμερα κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι το αντικείμενο της εκδήλωσης αυτής. Δηλαδή, ασχολείται με τη βιοτεχνία του αύριο και έχει ένα τίτλο από το όραμα στην πράξη.
2: Εδώ ακριβώς.
0: Με τις παρούσες συνθήκες. Με αυτά τα δεδομένα, με την ενεργειακή κρίση και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, με όλη την υπόλοιπη πίεση, εσείς από ποιο σημείο εκκινείτε την κουβέντα αυτή, με ποια θέματα ανοιχτά ως βιοτεχνία?
2: Όλα τα θέματα ανοιχτά. Ξέρετε ότι η βιοτεχνία, η παραγωγή είναι το α και το μέγα μιας οικονομίας.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι λοιπόν, όπως είπατε, για πρώτη φορά γίνεται το πρώτο εθνικό συνέδριο μεταποίησης και παραγωγής.
0: Ναι. Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά είπατε ότι η βιοτεχνία αυτή τη στιγμή έχει τρομακτικά προβλήματα, ενεργειακό κόστος, φορολογικό, εισφορές, και ξεκινάμε λοιπόν να βάλουμε την κουβέντα, να σχεδιάσουμε τη βιοτεχνία για τα επόμενα 100 χρόνια, τον επόμενο αιώνα. Γιατί και τα τρία βιοτεχνικά της χώρας, το 25 κλείσαμε 100 χρόνια ζωής.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε να σχεδιάσουμε, να συζητήσουμε το όραμα να το κάνουμε πράξη, εάν μπορούμε, εάν ακουστούμε. Γιατί ξαναλέμε ότι
0: εδώ
2: η κοινωνία χωρίς παραγωγή
0: σωστά
2: δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι το, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, είναι σωστή προσέγγιση. Επειδή, για παράδειγμα, εδώ προχθές στην εκδήλωση που ήταν παρόν και ο Μπάμπης του Συλλόγου Βιομηχανιών, αναδείχθηκαν θέματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες σε αυτήν την κρίση. Στις βιοτεχνίες, ποια είναι τα ζητήματα, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι πληγές αυτήν την περίοδο?
2: Ένα σταθερό φορολογικό, έως και μειωμένο. Μια σταθερή φτηνή ενέργεια για να μπορεί να παράγει. Το μη μισθολογικό κόστος, η έλλειψη τεχνητών. Όλα αυτά θα συζητηθούν, θα σχεδιαστούν, θα έχουν σχεδιαστεί μάλλον, θα γίνουν προτάσεις και ευελπιστούμε να ακουστούμε. Γιατί πέρα από τα τρία βιοτεχνικά θα είναι και όλα τα επιμελητήρια της χώρας τα μεικτά, τα βιοτεχνικά τμήματα τους, τα παραγωγικά τους τμήματα.
1: Κύριε Μίγο, είναι η ώρα οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν, να συνενωθούν, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες, να αποκτήσουν έτσι και δομές και οργανωτική δομή, δηλαδή. Πιο καλή. Υπάρχει όμως τέτοια διάθεση στους βιοτέχνες?
2: Βεβαίως.
1: Ή σου λέει, εγώ δεν μπορώ τώρα να τα βρω με τον Υφλή, θα συνεχίσω μόνος μου?
2: Όχι, όχι, όχι. Βεβαίως, υπό προϋποθέσεις είναι στο σχεδιασμό μας. Ακούσαμε ότι, για να αλλάξουμε και λίγο τερέν, ότι η κυβέρνηση, η πολιτεία θέλει να βοηθήσει τη βιοτεχνία στην ενέργεια, στο ρεύμα. Εννοείται ότι είμαστε θετικότατοι και εμείς οι βιοτέχνες. Δεν μπορεί χωρίς παραγωγή, ξαναλέμε, να υπάρχει οικονομία. Αλλά για να λειτουργήσει και μια βιομηχανία, τι χρειάζεται? Τη βιοτεχνία. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο έχει γύρω της πολλές μικρές βιοτεχνίες για να μπορέσει να παράγει. Αυτό ακριβώς ζητάμε, αυτό το μοντέλο. Να στηρίξουμε τη βιοτεχνία, να στηριχθεί η βιομηχανία και επιτέλους να γίνουμε μια χώρα παραγωγική.
1: Εσείς έχετε θέμα να βρείτε ανθρώπους να δουλεύουν που να σας ταιριάζουν? Δηλαδή όλοι διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους.
2: Το πρώτο, ένα από τα μεγαλύτερα θέματά μας είναι αυτό, είναι η έλλειψη τεχνητών και εργατικών χεριών. Και με την έλλειψη χεριών, να το πούμε έτσι, και υπαλλήλων, καταλαβαίνετε ότι η μικρή βιοτεχνία που θέλει να αναπτυχθεί δεν μπορεί.
0: Πού οφείλεται αυτό, κύριε Δάμιγο, θεωρείτε?
2: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό θεωρώ ότι οφείλεται, έρχεται από πολύ παλιά. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Ξεκινάει από την κουλτούρα τη δικιά μας αγωνής, που το παιδί μας δεν και καλά πρέπει να σπουδάσει. Έχουμε μείνει στην κουλτούρα, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα, ας μάθει μια τέχνη. Δεν είναι όμως έτσι. Το τεχνικό επάγγελμα είναι συνειδητή επιλογή. Ο νέος αμείβεται καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του όπου θέλει, σε ό,τι μέγεθος θέλει. Επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από μια μακράν οικονομική κρίση, η οποία σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. 10 χρόνια κρίση, δεν βγήκαν νέοι άνθρωποι στην αγορά. Κοιτάξανε άλλα επαγγέλματα. Οπότε πρέπει να μαζευτεί αυτή η ψαλίδα. Και τι λέμε, να γίνουν οι καμπάνιες, να γυρίσουμε ξανά στα σχολεία και να σταματήσει τέλος πάντων αυτή η χώρα να είναι μια δυνατή βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων. Να γυρίσουμε στην παραγωγή, να αναπτύξουμε αυτό που πρέπει, να αναπτύξουμε την οικονομία μας όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά.
2: Εγώ
0: καλώς
2: σας
0: μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, καλή επιτυχία στο συνέδριο.
2: Είστε καλεσμένοι στο συνέδριο. Σας περιμένουμε με χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Να είστε καλά.

0: Λέει εδώ ο φίλος ο Λάζαρος. Καλημέρα σας, Λάζαρος από Ελβετικές Άλπεις. Από το 1974 και μετά, με σημερινή αναγωγή σε αξία χρήματος, η Ελλάδα έχει πληρώσει περίπου 122 με 136 δισεκατομμύρια ευρώ και η Τουρκία περίπου 170 με 183 δισευρώ μόνο στις ΗΠΑ για εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν νόμιζε ότι τους συμφέρει πραγματικά να λύσουν το αγκάθι των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Ωραίο είναι αυτό.
1: Είδες, άμα αναπνέεις τον καθαρό αέρα των Άλπαιων.
0: Σκέφτεσαι με το πιο ανοιχτά, πιο απλωμένο.
1: Δίπλα, ο μόνος θόρυβος είναι η κουδούνα από τις αγελάδες που βόσκουν ελεύθερα.
0: Καλά, άρεσε, μπάμπη, και σαν, δεν τρελαίνεσαι.
1: Και δηλαδή, τρως μια ωραία σοκολάτα.
0: Δεν είναι ο Μίλκα ο άνθρωπος. Δεν είναι ούτε ο Λίλα Πάουζε. Λέει, μπαίνουν στην Ελβετία στις Άλπεις. Ηρέμησε και εσύ. Κατευθείαν.
1: Και μου λες, εγώ σου είπα χτες, εγώ είμαι με τον Καρβέλα.
0: Έχεις πάει τα νεύρα του παπά, του Σαπρανίδη, για πες.
1: Εγώ σου είπα χτες ότι είμαι με τον Καρβέλα.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Και δεν μου απάντησες.
0: Η κουβέντα είναι μεγάλη, εγώ δεν μπορώ να σου πω με ποιον είμαι. Όχι ότι δεν κρύβω, αλλά είναι το θέμα της σχέσης αυτής. Δεν μιλώ για τα συγκεκριμένα πρόσωπα που δημιουργούμε τον ερμηνευτή. Είναι αυτό που λέμε πολυπαραγωγικό. Και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί το πρωί μιλούσαμε με το Σταμάτη Κραουνάκη, βγήκε στην εκπομπή. Ναι, ο ισχυρός σε αυτή τη σχέση είναι ο δημιουργός. Έτσι. Και προφανώς όλοι εμείς έχουμε κάνει και όλα αυτά τα χρόνια λέμε: α, αυτό το τραγούδι είναι της Βύση, είναι της Αλεξίου, είναι του Παπακοσταντίνου. Είναι των δημιουργών του το τραγούδι.
1: Πώς το εξήγησε, κάτσε.
0: Ναι.
1: Διότι κάποτε τα τραγούδια γινόντουσαν γνωστά επειδή τα τραγουδούσε κάποιος.
0: Α, μπράβο.
1: Εσύ ξέρεις τώρα, ας πούμε, ακούγαμε ένα ωραίο Rolling Stones. Δεν ήταν αυτό το προηγούμενο που ακούγαμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Θυμάσαι ποιος είναι ο δημιουργός μέσα στους Rolling Stones?
0: Άρα λοιπόν ο ένας παίρνει τη δύναμη, ο άλλος την εξουσία.
1: Όπα.
0: Τη δόξα
1: και λέει αυτό τώρα.
0: Ο ένας παίρνει τη δύναμη, ο άλλος τη δόξα.
1: Okay, γιατί εμένα μ' άρεσε αυτό το δύναμη εξουσία καλύτερα.
0: Την εξουσία την έχει ο δημιουργός. Είναι νομικά τη δύναμη την έχει ο δημιουργός. Λέει στον Σαπρανίδη, εγώ δίνω τα τραγούδια μου στον Σαπρανίδη και του λέει, εγώ θέλω ή δεν θέλω να τραγουδήσεις τα τραγούδια μου. Μπορώ να σου απαγορεύσω να τραγουδάς τα τραγούδια μου. Από την άλλη πλευρά, πολύ σωστό αυτό που λες, που έχει μια ηθική βάση, όχι νομική, μια ηθική υπόσταση, που λέει, σου λέει ο Σαπρανίδης, αν δεν είχα τραγουδήσει όμως εγώ με τη δική μου φωνή τα τραγούδια σου, δεν θα είχαν γίνει γνωστά.
1: Ναι, αλλά πληρώνεται για την ερμηνεία χωριστά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εγώ γιατί λέω τώρα ότι είμαι με τον Καρβέλα? Δεν είμαι με τον Καρβέλα, ούτε ξέρω καλά την ιστορία, ούτε ξέρω τους ανθρώπους. Και εν πάση περιπτώσει, πάντα στενόχωρο είναι όταν τσακώνονται. Ειδικά άνθρωποι που έχουν περάσει δεκαετίες αγαπημένοι. Αλλά το λέω περισσότερο διότι το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι τη λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το να μην ρίχνεται αυτός που έχει φτιάξει. Αρχικά τη μουσική, έχει γράψει τα λόγια, έχει, ρε παιδί μου, το φτιάξε το πράγμα. Είναι ο δημιουργός της τέχνης, όπως δεν πρέπει να ρίχνεται και ο άλλος που το αναδεικνύει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή συνήθως ο άλλος δεν ρίχνεται, αυτός που το αναδεικνύει, ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια, αλλά μέχρι πρότινος ξεχνάγαμε ποιος το έχει φτιάξει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προστατευτούν. Τώρα το τι έχει γίνεται, ναι, από εκεί και πέρα δεν το ξέρω.
0: Λέω, ξέρεις και το πράγμα ότι και φεύγουμε αμέσως, Νικόλα μου. Έχεις, ας πούμε, πρόσεξε τώρα, δεν κάνω νομική κουβέντα, αλλά δες τώρα το, δες το πάνω. Έχει από τα 400 τόσα τραγούδια της Βύση, λέγαμε χθες, τα 390 κάτι είναι του Νίκου Καρβέλα. Εντάξει, δηλαδή έχει εκτός Καρβέλα τραγούδια 30 η Βύση. Και λες ότι έχει διαγράψει μια πορεία τεράστια η Βύση. Ξαφνικά είναι δυνατόν μετά από μια πορεία τόσων δεκαετιών που έχει τραγουδήσει μόνο τραγούδια του, να έρθει και να σου πει, δεν λέω ότι το κάνει ο Καρβέλας, ο εκάστοτε δημιουργός να σου πει, μέχρι εδώ ήτανε, δεν σ' αφήνω άλλο. Τον καταστρέφεις τον άλλο.
1: Okay. Είναι μια συζήτηση.
0: Αλλαγή είναι η ώρα.
2: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
3: 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας στηρίξουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής σε συνάντηση με αλλοιείς που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους. Άσκηση έφεσης προαναγγέλει η οικογένεια του βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, μετά τη δικαστική αθωωτική απόφαση για τους δύο ψαράδες. Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης, λόγω του αυξημένου αριθμού περιστατικών γαστρεντερίτιδας σε Ρέθυμνο και Χανιά. Αναλυτικά στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Εγάλεως, στο κέντρο της Αθήνας σε Αρδιτού, Σταδίου και Πανεπιστημίου, στην Κηφισίας από πλατεία Μαβίλη έως Πανόρμου.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, κάτσε κάτω να σου διαβάσω πολύ ωραίο μήνυμα. Κάτσε. Λοιπόν, λέει ο Λάζαρος εδώ, που όταν μιλάει κανονικά μπορούμε να κάνουμε κανονική συζήτηση. Η δική μου γενιά, λέει, είναι ίσως η τελευταία που έμαθε την τέχνη του τεχνίτη από τον πατέρα του. Η δική μου γενιά δυστυχώς έμαθε στα παιδιά της την τέχνη του αφεντικού. Και έτσι κατέστησαν τα παιδιά εξαρτημένα από τεχνίτες και βοηθούς αντί να δουλέψουν με τα χέρια τους. Από τότε που αποφάσισα να δουλέψω μόνος μου χωρίς βοηθό, βρήκα την ψυχική μου ηρεμία και είδα λεφτά στην τσέπη μου.
1: Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση.
0: Ναι. Ναι, είναι μια προσέγγιση. Mm-hmm. Από άνθρωπο της αγοράς, έτσι αυτή η δουλειά κάνει.
1: Τώρα για να κλείσουμε την συζήτηση την προηγούμενη για τις ιστορίες με τον Καρβέλα και τη Δύση. Mm-hmm. Μου έχει κάνει εντύπωση πρώτον, εντάξει, προφανώς δεν τα ξέρω τις τάξεις μεγέθους των συναυλιών. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλα τα. Είναι...
0: Τρελά.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Πολλά εκατομμύρια. Yeah. Όταν είχε τόσους χιλιάδες κόσμου και είχε... Υπήρχαν στήρια και με 400 ευρώ, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Και, ναι,
0: και μεγάλο κόστος, έτσι για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, γιατί λέει ότι μπήκε μέσα αυτή η συναυλία.
0: Καλά, δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
1: Έτσι άκουσα τον δικηγόρο της Βύση να λέει.
0: Ναι. Okay.
1: Ότι μπήκε μέσα και ότι γι' αυτό και οι υπολογισμοί δεν μπορούν να γίνουν όπως τους κάνει ο κ. Καρβέλας. Αν και το να πληρωθεί ο πνευματικός δημιουργός είναι μέρος της δαπάνης, φαντάζομαι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι κι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και άλλα θέματα να συζητάμε για να μην είμαστε μόνο με το τι είπε ο Ρούμπιο. Αλλά υπάρχει μια μιζέρια. Δηλαδή, τώρα παρακολουθώ λίγο τις αντιδράσεις από τη μεριά της ομάδας Τσίπρα, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση λέγοντας δεν είναι αρκετό και δεν μας είπε εκείνο και δεν βάρεσε το χέρι στο τραπέζι. Ξαφνικά, αφού είχα μπερδευτεί, κάπου άκουγα κάποιον ο οποίος δεν ήξερα πού είναι και λέω τώρα αυτός τι είναι, κάποιος καινούριος που υποστηρίζει γραμμή Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Μετά είδα, άκουσα δηλαδή, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του Τσίπρα. Mm-hmm. Και βλέπω δηλαδή σύγκληση. Βλέπω και με τους άλλους που λένε εντάξει, ότι εντάξει, ο άνθρωπος πήρε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, μια χαρά ευχαριστημένος, μας είπε και δύο καλές κουβέντες, δεν είπε και τίποτα άλλο. Αυτά που θέλαμε εμείς δεν τα πελες, δηλαδή θα τον πληρώναμε για να τα πει. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι σχετικώς ελαφρές. Παίρνεις τα καλά, κακά δεν υπάρχουν ή όσα υπάρχουν υπήρχαν και πριν, δεν άλλαξε κάτι. Άρα κοιτάς να δεις τι καλό υπάρχει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα, ο κύριος Κώστας Κευρακίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Εδώ είναι εδώ και πολλές μέρες μάλλον ασχολούμαστε με το θέμα, γιατί έχει φτάσει το μύρι περαιτέρω. Μπερδέθηκα και κόλλησα, γιατί δεν ασχολούμαστε μόνο τις τελευταίες ημέρες. Εδώ και πολύ καιρό που υπάρχουν αρτοπία που βάζουν λουκέτο το ένα μετά το άλλο. Και δεν είναι για την αποτύπωση της μιζέριας ή για να λαϊκίσουμε οτιδήποτε άλλο. Είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται στήριξη αυτή την περίοδο και αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή κατά καιρούς, όταν μιλάμε με αρτοποιούς ή με επαγγελματίες, όλοι λένε το εξής, αυτό που φωνάζω συνέχεια, όλοι απορροφούν τις αυξήσεις και στο τέλος όλοι οι καταναλωτές πληρώνουν πιο ακριβά. Επιβαρύνεται, δεν είναι συνδικαλιστικό δηλαδή, η προστασία των ενεργοβόρων επιχειρήσεων έχει να κάνει με την τιμή του παραγόμενου προϊόντος, μάλλον του προϊόντος που καταλήγει στον καταναλωτή. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κευρακίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κευρακίδη.
2: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα, γιατί και εσείς προχωράτε σε κάποιες κινήσεις δημοσιοποίησης του προβλήματος. Δώστε μας μια εικόνα της κατάστασης για το κόστος το ενεργειακό στις δικές σας επιχειρήσεις.
2: Ένα μεσαίο αρτοποιείο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καταναλώνει κοντά στις 10.000 κιλοβατόρες το μήνα. Mm-hmm. Μαζί με πετρέλαιο κίνησης 1.000 λίτρα το μήνα χρειάζεται οπωσδήποτε. Ναι. Πέρσι, τον Αύγουστο μάλλον, να πούμε γιατί τώρα ήρθαν και οι λογαριασμοί του Αυγούστου του ρεύματος, mm-hmm. η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Ναι. Φέτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. δεν βάζω μέσα τα δημοτικά τέλη που έχουν αυξηθεί κατά 50%, ούτε επίσης και τις διασυνδέσεις που έχουν αυξηθεί και αυτές. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών την κιλοβατόρα. Mm-hmm. Τις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα. Μόνο από το ρεύμα. Mm-hmm. Θέλει ένα μέσο αρτοπείο το οποίο παράγει κοντά στις 300 φρατζόλες
0: συγγνώμη, τη μέρα. Πόσο είπατε στο ρεύμα?
2: 1.000 ευρώ το μήνα. 10 λεπτά, ναι. Μόνο από το ρεύμα. Να πάμε και στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό κίνηση έκαμε 1,60 με 1,70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2,20.
0: Ναι.
2: Είναι 1.000 λίτρα. Από 40 λεπτά θα βάλω μια αύξηση, είναι άλλα 400 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ο αρτοπίος πέρσι τον Αύγουστο, με φέτος τον Αύγουστο, θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο αυτό για ένα αρτοπείο το οποίο παράγει 300 φρατζόλες τη μέρα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Απ' την άλλη πλευρά θα μου πείτε και έχετε δίκιο ότι δεν βγάζετε μόνο ψωμί, βγάζετε και όλα τα άλλα τα προϊόντα.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή επιδοτούμε το ψωμί εν μέρη από κάποια άλλα προϊόντα.
0: Αλλά αυτό θέλω να πω και δεν είναι κατηγορία, απλώς για να ξέρουμε τι μας γίνεται και να μην αδικεί. Ναι. Για να μην αδικείται η κουβέντα. Κρατάτε τον γκράχτη του μαγαζιού σε χαμηλή τιμή, στην ίδια τιμή. Και λογικά υπάρχουν άλλα προϊόντα, ξέρω και εγώ, γλυκά, γλυκίσματα, οτιδήποτε άλλο και αρτοσκευάσματα που κάτι τις έχουν πάρει παραπάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό λέτε.
2: Ξέρετε, λέω όμως και κάτι άλλο, ότι στην περιφέρεια, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, είναι μόνο το ψωμί και ειδικά αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές, μικρές, με χωριά, με παλιά που ήταν οι κομοπόλεις, οι οποίες αδειάζουν, το μοναδικό προϊόν που φεύγει είναι ένα ψωμί, ένα κουλούρι, ένα σταφυδόψωμο.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολα να κρατηθούν εκεί τα αρτοπία, όπως είναι και πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, να κλείσει ένα αρτοπείο σε ένα χωριό. Το αρτοπείο είναι ο πυρήνας όπου δίπλα θα γίνει ένα ακόμα μαγαζί το οποίο θα μπορέσει να λειτουργεί. Δίνει ζωντάνια σε αυτές τις περιοχές.
1: Κύριε Κευρεκίδη, αυτό που ζει τώρα εδώ ο Έλληνας αρτοπιός, το έχει ζήσει και ο Γάλλος και ο Γερμανός και ο Ιταλός πριν από μας. Και ανεξαρτήτως του ότι τώρα πιέζει και το καύσιμο, δεν πιέζει πάντα, αν και έχουν και το 22 πιέζει, ας πούμε.
2: Μπράβο. Και άμα θυμάστε το 22, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε λέγανε η φρατζόλα θα φτάσει στο 1,5 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έφτασε ποτέ. Γιατί προσπαθήσαν, ένα αρτοπείο είναι οικογενειακή επιχείρηση. Δουλεύουν 3 άτομα από την ίδια την οικογένεια μέσα στο ίδιο αρτοπείο με 2 και με 3 εργαζόμενους ακόμα που έχουν. Και δουλεύουν 350 μέρες το χρόνο με 12 ώρα. Οπότε επιδοτούμε εμείς οι ίδιοι την εργασία για να μπορέσουμε. Δηλαδή δουλεύουν 3 άτομα για να βγάλουν με λίγα λόγια ένα μισή μεροκάματο. Αυτή τη στιγμή όμως έτσι όπως είναι η κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Όπως καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε 95 εκατομμύρια για το βιομηχανικό ρεύμα, η επιστολή δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
2: Ο αρτοπιός...
1: Πάντως ο ανταγωνισμός τώρα... Εγώ να σας πω την αλήθεια, ποτέ μου δεν ήθελα να πάρω ψωμί από το σούπερ μάρκετ. Κάπως μου έκανε ρε παιδί μου τώρα, αφού θα πάω στο φούρνο να πάρω το ψωμί. Αλλά δεν είμαι και από αυτούς που τρώνε και πολύ ψωμί βέβαια, αλλά σας κάνει, βλέπω όμως ότι το κομμάτι αυτό στα σούπερ μάρκετ που επισκέπτομαι της γειτονιάς μεγαλώνει συνεχώς.
2: Ναι, μεγαλώνει συνεχώς γιατί ονομάζεται φούρνος. Γιατί ο καταναλωτής δεν είναι ότι αυτό το προϊόν είναι καταψυγμένο, δεν το γνωρίζει.
0: Ναι.
2: Ότι είναι καταψυγμένο.
1: Μήπως είναι και φθηνότερο, μήπως τον διευκολύνει και όλα, γιατί πάει να πάρει κάτι άλλο, παίρνει και το ψωμί.
2: Το δεύτερο συμφωνώ. Το πρώτο δεν συμφωνώ, γιατί με όλες τις τιμοληψίες που έχουμε κάνει, έχουν ένα είδος το οποίο είναι λίγο πιο φθηνό και όλα τα άλλα, να το πω με βάση την τιμή κιλού, είναι κοντά στα 50 λεπτά με ένα ευρώ ακριβότερο από ό,τι του φούρνου της γειτονιάς.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ψωμί το οποίο έχει παραχθεί μπορεί πριν 8 μήνες, 9 μήνες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, το οποίο έρχεται από την κατάψυξη, το οποίο από τους μείον 18 πάει στους 200 βαθμούς για να ψηθεί, το οποίο ο καταναλωτής βλέπει κάποιον εκεί με μία ποδιά. Ναι. Βάζει σε μία λαμαρίνα κάποια ψωμιά και τα φουρνίζει μέσα στο φούρνο, τα βάζει μέσα στο φούρνο. Εγώ να έρθω να το χτυπήσω από πίσω και να το πω, αυτό είναι καταψυγμένο. Ξέρετε, θα πει, φύγε από εδώ, ρε. Δεν βλέπεις το φουρναρί εδώ πέρα που το βάζει στο φούρνο.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν η μεγαλύτερη αδικία αυτό που έγινε τον Αύγουστο του 2015, που δώσανε το όνομα φούρνος στα καταστήματα που ψήνουν καταψυγμένο ψωμί. Όποιο άτομο και να ρωτήσετε από 8 χρονών μέχρι 90 είναι φούρνος, θα σας πει εκεί που παίρνουν αλεύρι, ζυμώνουνε, το πλάθουνε, το αφήνουνε να οριμάσει, το βάζουνε στο φούρνο, το ψήνει, το βγάζει και το πουλάει στον ίδιο χώρο. Όλη αυτή η διαδικασία που σας λέω τόσο γρήγορα είναι ένα τρίωρο.
0: Ναι.
2: Και όχι 10 λεπτά, ένα ξαναζεσταμένο.
1: Πόσα αρτοπία πιστεύετε ότι θα κλείσουν τώρα λόγω της κρίσης αυτής του καυσίμου?
2: Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα τελευταία από τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε για να τιμήσει στο ρεύμα και σε όλα αυτά. Έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 αρτοπία.
1: Μάλιστα.
0: 1.500
2: αρτοπία.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο. Σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή και δεν ξαναρθεί η αδικία που έγινε το 25, φούρνοι, όπως έλεγε ο νόμος του συγχωρεμένου του Σκιούφα του 2007, ονομάζονται μόνο τα καταστήματα τα οποία κάνουν όλη την υπεξεργασία του ψωμιού.
1: Μάλιστα, παίρνουν αλεύρι, δίνουν ψωμί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κευρακίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, θέλω να πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση. Δυστυχώς δεν θέλω να κάνω κανένα παραλληλισμό με την προηγούμενη εποχή, με την εποχή των μνημονίων. Έχουν αρχίσει και έρχονται μνημονιακά μηνύματα. Και με τρομάζει λίγο αυτό.

0: θέλετε να επιβιώσετε, κάντε συνέργειες για να κάνετε να συγχωνευτούν καταστήματα. Δεν είναι κανονικό αυτό. Ας κάνουμε μια κανονική κουβέντα.
1: Εμένα αυτό το πράγμα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Και ποτέ μου δεν συμφώνησα με αυτούς τους αυτοματισμούς που λες. Σωστά το λες.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι πώς θα πεις ότι πρέπει να δώσω αυτή την επιδότηση.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό, δηλαδή,
0: αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αν είναι να πούμε να βγάλω όλους τους φόρους και να μείνω με το κόστος, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αν πεις ότι επιδοτώ, εκεί αρχίζουν τα ζητήματα της πολιτικής.
0: Για πάμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η στήριξη για τα ενεργειακά σχέδια, οι συμφωνίες για εξοπλισμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων και η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Πώς αποτιμούν το ταξίδι κυβερνητικά στελέχη και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη, αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του πρώην υπουργού. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive

0: διάθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αν χαλάσει η συσκευή σου, ψυχραιμία. Υπάρχει Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα, απλά και είναι και σίγουρη δουλειά. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρίες. Κάθε επισκευή πάει με 12μήνη εγγύηση, για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή σε μία ώρα μέσα το πολύ, δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε ένα από τα πολλά καταστήματα Vodafone.
1: Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, Νικόλα. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι, η Παρασκευούλα, θα είμαστε εδώ στις 12. Να είστε όλοι σας καλά.
0: Έφτασε η ώρα. Γεια σας, να προσέχετε.

0: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου σήμερα, με την Αθήνα και την Ουάσιγκτον να κάνουν την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί με το ζήτημα των αλλιέων που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψή του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε λόγο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκιδική. Η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα και τα μηνύματα που έστειλε στην Ευρώπη. Πώς καταγράφεται η επίσκεψή του στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σειρά ερωτημάτων και κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη. Αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την άσκηση έφεσης προαναγγέλει η οικογένεια του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.
1: Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεμένα για 8η ημέρα παραμένουν τα σκάφη των αλλιέων στα λιμάνια όλης της χώρας παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Αργότερα, αντιπροσωπεία τους αναμένεται να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε, δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των οφειλετών, μεταξύ άλλων, θεσπίζει αυτοτελή φορολόγηση 10% στα κρυπτονομίσματα και επιβάλλει υποχρεωτική χρήση κάρτας στις παραδόσεις αγαθών με κούριερ.
0: Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
1: Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τον θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Συνεχίστε να παλεύετε, ήταν η τελευταία της έκκληση. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ στους συγγενείς της.
0: Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον αυξημένο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας στις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90.
1: Στα αθλητικά, άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποιήσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, ακολουθούν Αργεντινή και Γαλλία.
0: Τη Φενέρμπαχτσέ στις 9 και 4 απόψη υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανέμει νότιο έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά με βροχοπτώσεις.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με την κίνηση στους δρόμους αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Στιβώνα από Εγάλεο μέχρι Ιερά Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρτιδιού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τον απολογισμό της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας κάνουν Αθήνα και Ουάσιγκτον. Ικανοποίηση επικρατεί και στις δύο πλευρές, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι επαναβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών στους τομείς ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από λίγο μίλησε και από την Αρναία Χαλκιδικής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα.
0: Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει η ελληνική πλευρά Δημήτρη Γκάτσιε στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία ακόμα και ως κίνηση στέλνει τα μηνύματά της.
5: Ακριβώς και ως επιβεβαίωση της βαθύτερης μετατόπισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από μια συνεργασία που μέχρι πρόσφατα είχε ως σημεία αναφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος της στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στον πυρήνα των αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον μέσω του Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα, την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες παραμέτρους. Από τη μία, η χώρα μας έρχεται να κερδίσει μεγαλύτερη αμερικανική αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, να ενισχύσει την αμυντική και ενεργειακή της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές κινήσεις της κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου που την καθιστούν πυλώνα ασφάλειας και κόμβο ενέργειας και μεταφορών. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική διοίκηση, η Ουάσιγκτον, αναγνωρίζει στη χώρα μας το γεγονός ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε μια περιοχή του παγκόσμιου χάρτη που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυριαρχούν σε πολλές περιπτώσεις τόσο το χάος όσο και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Ήταν πολλαπλά τα μηνύματα τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και του Μάρκο Ρούμπιο όσον αφορά στο βάθος αυτής της σχέσης, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βλέπουν στη χώρα μας όχι μόνο ένα σταθερό σύμμαχο σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, αλλά βλέπουν στην Αθήνα και τον πυλώνα εκείνον που θα μπορέσει να μεταφέρει στην Ανατολική Ευρώπη ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, ένα μεγάλο έργο κάθετος διάδρομος που θα μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο αμερικανικό από την χώρα μας προς ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό έργο, έτερα σημαντικά έργα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί, το έπραξε δύο φορές, ερωτήθηκε δύο φορές και χθες και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή όσον αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τυχόν αναθεωρητικές εξάρσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει στην γείτονα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Ουάσιγκτον προσκαλεί, φέρνει την Αθήνα και την Τουρκία μπροστά σε μια πρόσκληση να αφήσουν πίσω αυτές τις διαφορές. Η Τουρκία δηλαδή να μην παραμείνει πεισματικά δεμένη στο άρμα των αναθεωρητικών της προκλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα έργο με κομβική σημασία όσον αφορά στην διαφοροποίηση των πηγών της ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στρατηγική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η διαφοροποίηση των πηγών για ολόκληρη την Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως για το ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Ταμείο όμως δεν κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση για την επίσκεψη Ρούμπιο, κάνει και η Ουάσιγκτον. Τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εστιάζουν την προσοχή τους στην ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους, καθώς ερμηνεύεται ως συνέχεια της ομιλίας προειδοποίησης του J.D. Vance το 2025. Ωστόσο, η ομιλία αυτή αποκτά και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση. Ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας του Ρούμπιο εν ώψη της επόμενης προεδρικής κούρσας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν δύο πράγματα, Ελισάβετ. Πρώτον, ότι η Αθήνα ενίσχυσε τη θέση της στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό και δεύτερον, ότι η επίσκεψη μετατράπηκε σε ένα σκηνικό για τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Για την Ελλάδα η επίσκεψη αναφέρουν ότι είχε συγκεκριμένο στρατηγικό περιεχόμενο. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη σημασία της Αθήνας για την περιφερειακή ασφάλεια, την Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Στα αποτελέσματα που καταγράφονται περιλαμβάνονται οι αμυντικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και οι νέες πρωτικές συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία, ενώ η ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενέργεια, με την Ελλάδα να ενισχύει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνεται στην άρτια σκηνοθετημένη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση στις ΗΠΑ και αξιολογείται περισσότερο ως πολιτική παρέμβαση με διεθνή απήχηση παρά ως παραδοσιακή διπλωματική ομιλία. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση ότι ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από την Πνίκα μίλησε ως πολιτικός που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την κληρονομιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός αξιοποίησε στο ακέραιο το συμβολισμό της Αρχαίας Αθήνας για να παρουσιάσει το ιδεολογικό πλαίσιο του Πρώτα η Αμερική, συνδέοντας την εθνική ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική υπεροχή με το μέλλον της Δύσης. Ελισάβετ.
0: Να πάμε και στην Τουρκία τώρα, που εμφανίζεται ενοχλημένη για την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας. Είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας, ισχυρίζεται σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική Χουριέτ. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Νίκο Νανούρη επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις του, λέγοντας ότι η χώρα του θα προστατεύσει την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.
7: Βασίλη, μετά τις χλιαρές, θα λέγαμε, αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα είδαμε αρκετά αιχμηρά δημοσιεύματα, με κύρια βεβαίως την εφημερίδα Κουριέτ, η οποία, όπως είπες και εσύ, ανέφερε χαρακτηριστικά σε έναν αιχμηρό τίτλο ότι είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι η Αθήνα ζήτησε από την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο έναντι της Άγκυρας μέσω των επαφών που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο και σχολιάζει ότι σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμο σημείο, η Αθήνα, λέει η εφημερίδα Χουριέτ, έχει αποτύχει να βρει πολιτική προσέγγιση που επιδίωκε από τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Άγκυρας και γι' αυτό το λόγο έχει στρέψει όλη την προσοχή της στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, η Χουριέτ χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σύμφωνα με την Χουριέτ έχει προκαλέσει και ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι στα άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα η συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εξοπλιστικά και τα οπλικά ζητήματα που θα εσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Η Άγκυρα βλέπει τις συγκεκριμένες κινήσεις ως μια προσπάθεια της Αθήνας να δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας. Και την ίδια ώρα, Βασίλη, το είπες και εσύ, είχαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκουλέρ, σε ομιλία του χθες, που επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηριστικά, ο Γιασάρ Γκουλέρ δήλωσε ότι είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα να προασπίζει τα δικαιώματα του ψευδοκράτους αλλά και της ίδιας Τουρκίας γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και ενοχλημένος, θα λέγαμε, για τη στρατιωτική συνεργασία που έχει συνάψει και η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Την ίδια ώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση στη χώρα μας αντιμετωπίζει τουλάχιστον με επιφύλαξη την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ασκώντας κριτική και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Παράλληλα, ζητεί πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής. Η Μαρίτινα Ζαφυριάδου θα φωτίσει τις αντιρρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
8: Ας ξεκινήσουμε, Ελισάβετα, από το θέμα του στρατηγικού διαλόγου. Όπως πολύ σωστά έθεσες και εσύ, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον θέτουν θέμα συναντήληψης όσον αφορά τον όρο. Αν δηλαδή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η χώρα μας δίνει το ίδιο νόημα σε αυτό το κομβικό όρο, θεωρούν ότι δεν είναι δεδομένο ότι δίνουν ακριβώς το ίδιο νόημα από τη στιγμή που ο στρατηγικός διάλογος φαίνεται να νοείται η απόπειρα αναζήτησης και εμπέδωσης όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών για την ειρήνη, τη σταθερότητα, το διεθνές δίκαιο που θα έπρεπε αν μη τι άλλο να είναι δεδομένα. Υπογραμμίζουν δε ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κυρίως για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Ενώ χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κύριος Μάντσος, ο αρμόδιος βουλευτής για την εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι θα πρέπει από το Υπουργείο Εξωτερικών να τεθεί και το ζήτημα του ρόλου που αποδίδεται στην Αμερικανίδα πρέσβυρα από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάτι που βεβαίως είδαμε ότι δεν έγινε. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και τη Φνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Παφίλης, χαρακτήρισε τον κ. Ρούμπιο ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου, ενώ αντιδράσεις είχαμε και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει προβληματισμούς σχετικά με όσα υπόθηκαν κατά τις κοινές δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο για το ηλεκτρικό καλώδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι άκουσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει ότι είναι ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουν αυτά κατηδίαν, με τον ίδιο να σχολιάζει ότι περίπου του φάνηκε ως το λύστε το πρόβλημα ως ενός είδους πόντιος πιλάτος, δηλαδή που δεν παίρνει θέση. Ελισάβετ.
1: Στην αμυντική συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, εστίασε την κριτική της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
9: Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμούς, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
1: Θα ακούσουμε επίσης πως σχολίασαν την επίσκεψη Ρούμπιο ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό. Είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει? Τον δολοφονικό αμερικάνικο υπεραλισμό. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον.
11: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών.
12: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο να αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανατροπή είχαμε στη δικαστική απόφαση της υπόθεσης θανάτου του πρώην Υπουργού και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι αθώοι. Η οικογένεια Βαλιράκη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση. Ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημερώνει αναλυτικά.
13: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του Ξύφη Βαλιράκη. Μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μοναδική μειοψηφία ήταν αυτή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας είχε επίσης προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι τέσσερις ένορκοι και οι δύο από τους τρεις δικαστές έκριναν ότι με βάση τα όσα άκουσαν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο, να πούμε, και πάνω από 60 δικαστήρια, ήταν μια μεγάλη δίκη αυτή που παρακολουθήσαμε, έκριναν ότι δεν αποδεικνύεται η ενοχή τους και γι' αυτό το λόγο ψήφισαν την αθωότητά τους. Μια απόφαση την οποία την υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση οι δύο κατηγορούμενοι και οι συγγενείς τους, με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Από την άλλη πλευρά, απόλυτη ησυχία από την πλευρά των συγγενών του Σύφη Βαλιράκη, οι οποίοι βεβαίως και η ίδια η κύρα του πρώην υπουργού σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Αυτόματα έφεση δεν προβλέπεται όταν τελειώνει η δίκη και η απόφαση είναι αθωωτική, όπως προβλέπεται σε καταδικαστικές αποφάσεις να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, το ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στην εισαγγελία εφετών, ζητώντας να καθίσουν στο εδόλιο και του εφετείου οι δύο κατηγορούμενοι. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει γνωρίσει πάρα πολλές ανατροπές από την πρώτη στιγμή τη δικαστική τη διερεύνηση, από το Γενάρη του 2021, δηλαδή, όταν πέθανε ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας από πνιγμό και είχαν βρεθεί στο σώμα του σειρά από εκδορές. Αυτές οι εκδορές ήταν που έκαναν την οικογένειά του να λένε ότι έχει εκτυχθεί πείματα και έπεσε στο νερό. Οι κατηγορούμενοι αρνούνταν από την αρχή όσα τους αποδίδονταν. Τους είχε ασκήσει δίωξη, μετά είχε μπει στο αρχείο, μετά είχε βγει από το αρχείο, μετά από προσφυγή.
0: Είχε ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, ναι.
13: Μετά είχαν απολογηθεί, είχαν προφυλακιστεί, είχαν κρυφθεί κρατούμενοι, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για ένα μόνο μήνα, διότι έγινε δεκτή έτσι αποφυλάκησής τους αμέσως. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια της, αν τελικώς γίνει δεκτή η έτσι οικογένειας και πάμε και στο εφετείο.
0: Για μηχανισμό συγκάλυψης μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας επί δύο μέρες με εμπεριστατωμένο τρόπο πρότεινε και ανέλησε την βροντερή ενοχή των κατηγορουμένων. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου που διεύθυνε όλη τη διαδικασία επί ένα χρόνο και 15 μέρες μειοψήφισε και δήλωσε την κρίση του ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε, ότι απέναντί της δεν έχει μόνον δύο φυσικούς αυτουργούς εκτελεστές της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και έναν εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου.
0: Να ακούσουμε και τη δικηγόρο των ψαράδων, Παναγιώτα Σκούρτη.
15: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
16: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με τον πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις, τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν προσδιορίζεται στην τροπολογία, αλλά θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σε δεύτερη φάση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο Λικουρέτζο.
17: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία ανάβει το πράσινο φως. Έπρεπε να έρθει νομοθετική διάταξη προκειμένου να μπορέσει. Να μπορέσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης. Αυτό θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος
1: Μία Δημήτρης μέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι.
17: Ακριβώς. Η τροπολογία προσδιορίζει το χρονικό εύρος της διάρκειας αυτής της επιδότησης μεταξύ 15 και 30 Οκτωβρίου, με την επισήμανση ωστόσο ότι θα μπορεί να παραταθεί η χρονική διάρκεια αυτής της ενίσχυσης. Κακά τα ψέματα. Θα πρέπει να περιμένουμε τη 14 Οκτωβρίου. Εκεί νομίζω είναι το νόημα όλης αυτής της τροπολογίας, προκειμένου να δούμε σε ποιο ύψος θα φτάσει η επιδότηση, καθώς ο στόχος της κυβέρνησης είναι ή δυνατόν να πάει όσο πιο χαμηλά γίνεται αυτή η έναρξη της διαδικασίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο ακόμη τροπολογίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνουν δεκτές, ωστόσο θα πρέπει να...
1: Αυξάνουν την πίεση από ό,τι καταλαβαίνουμε στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Για τη λήψη άμεσων μέτρων, γιατί είναι θέματα που αφορούν, είναι, το ένα είναι η αλληλής και το άλλο ΦΠΑ στα νησιά.
17: Είναι μια πολιτική τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου, αν λάβει μέτρα, να τα πιστωθεί και σε έναν βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη τροπολογία προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ στο κατά 30% σε όλα τα νησιά της επικράτειας και όχι μόνο στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Θα καταλαμβάνει νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους ως μόνιμο πληθυσμό. Αλλά από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα, για τα μεγαλύτερα νησιά, προβλέπει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι θα υπολογίζεται πόσα έσοδα θα λαμβάνονταν με μειωμένο ΦΠΑ και αυτά θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω αυτού του μηχανισμού, προκειμένου να γίνουν έργα υποδομών. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά το μείζον, το φλέγον ζήτημα των αλλιέων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την ενίσχυση με 50 λεπτό. Με 50 λεπτά ένα επιλέξιμο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο καίνε τα πλωτά. Περιμένουμε λίγο μετά τις 3 να ανεβεί στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτές τις δύο τροπολογίες.
1: Εν αναμονή λοιπόν της τοποθέτησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Και να πάρουμε τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, καθώς είναι πλέον ορατές οι ελλείψεις σε αλλιεύματα στην αγορά, καθώς οι ψαράδες συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων, μιλούν για αφανισμό του κλάδου και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τον διπλασιασμό της επιδότησης που ανακοινώθηκε. Πριν από λίγο, αλλιείς πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία Δημήτρη Χριστούλια στην Αρναία Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα ασχοληθεί και ο ίδιος με το ζήτημα, ενώ αντιπροσωπεία τους αναμένεται να γίνει δεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
18: Βασίλη, δεμένα συνεχίζουν να έχουν, όπως ανέφερες και εσύ, τα καΐκια τους οι αλλιείς, παρόλο που η κυβέρνηση αποφάσισε τον διπλασιασμό στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τον περιορισμό της επιβάρησης του κόστους των καυσίμων. Οι αλλιείς, πολύ σωστά ανέφερες, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση, να σου υπενθυμίσω, η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο και έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Τώρα, έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων είχε στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τους αλλιείς, ανέφερε ότι: «Εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά, Βασίλη, το είπες και εσύ, πλέον επίκειται να υπάρξει και συνάντηση ανάμεσα στους αλλιείς και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ψαράδες.
19: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
20: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Ένας παραγωγικός κλάδος είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στη νέα θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτική. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εδώ των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους οφειλέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη με την οποία καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Επίσης, η Σταυροπιεράκου μπαίνει τέλος στην πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων με courier.
3: Πραγματικά, Ελισάβετ, είναι δύο σημαντικές διατάξεις όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα. Η βασικότερη παρέμβαση είναι η αναγνώρισή τους από την εφορία, καθώς σήμερα ήταν κυριολεκτικά αόρατα και όταν εντοπίζονταν από τους ελέγχους των καταθέσεων, αντιμετωπίζονταν κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Πλέον, όπως είπες, καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγησή τους με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων. Θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής την οποία αποκτήθηκε το κρυπτονόμισμα και της τιμής την οποία μεταβιβάστηκε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση παλιών κερδών. Προβλέπεται συγκεκριμένη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης υπεραξιών από παλιότερες μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον πληρούνται οι ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι σημαντική ρύθμιση, καθώς η εφορία θα αναγνωρίσει κέρδη εκατομμυρίων που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές τα προηγούμενα έτη και τα οποία πλέον θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν νόμιμα. Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση μέσω κούριο.
1: Η γνωστή μας αντικαταβολή.
3: Ακριβώς αυτό που έκαναν χιλιάδες νοικοκυριά. Στην ουσία μπαίνει μπλόκο σε συγκεκριμένες πληρωμές. Με τις νέες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία των αγορών. Στην πραγματικότητα αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της αντικαταβολής. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν κατά την παράδοση της παραγγελίας τους, όχι όμως σε μετρητά, αποκλειστικά με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Με την διάταξη αυτή καταργείται στην ουσία και το όριο των 500 ευρώ που υπήρχε σήμερα για τη χρήση μετρητών, αφού θα είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλιστα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα αν η επιχείρηση courier δεχθεί μετρητά κατά την παράδοση αγαθών σε ιδιώτη, θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε σε μετρητά. Δηλαδή για μια παραγγελία αξίας 50 ευρώ το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
24: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
23: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
26: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
25: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
26: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
25: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
26: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
27: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Άλλο ένα περιστατικό που ξεπερνά και την πιο νοσηρή φαντασία. Είχαμε σε κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Οδηγοί καυγάδισαν στην Ιερά Οδό για την προτεραιότητα και ένας από αυτούς έβγαλε τσεκούρι απειλώντας το δεύτερο. Προκάλεσε μάλιστα φθορές στο όχημά του. Είναι πλέον αδύνατο, Θεοδόση Πάνου, να προβλέψουμε τις συμπεριφορές και τα νεύρα ορισμένων. Πιάνεις το τιμόνι και δεν γνωρίζεις εάν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου με βάση τα περιστατικά που συναντάμε καθημερινά. Η οδήγηση τίνει να καταντήσει ρώσικη ρουλέτα.
2: Ακριβώς, νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα στους δρόμους της Αθήνας και αυτό αποδεικνύεται και από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε 11 η ώρα το πρωί στην Ιερά Οδό. Ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο. Το οδηγεί ο δράστης, ο οποίος είναι 55 ετών. Διαπληκτίζεται με έναν άλλο οδηγό αυτοκίνητου για την προτεραιότητα. Όχι, εγώ θα περάσω, μα εγώ δικαιούμαι να περάσω. Κατεβαίνουν κάτω. Και ξαφνικά ο 50χρονος που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο βλέπει το 55χρονο να κρατάει ένα τσεκούρι. Ένα τσεκούρι με ξύλινη λαβή. Τα έχασε ο άνθρωπος. Ο χτύπησε ευτυχώς με την λαβή του τσεκουριού και συνέχεια προκάλεσε με το μεταλλικό μέρος του αντικειμένου, προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Προφανώς ο άνθρωπος και δεν αντέδρασε, γιατί εδώ βλέπω ότι κινδυνεύει η ζωή του. Οι υπόλοιποι οδηγοί όμως, αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία, γιατί κανείς δεν μπορούσε να γνωρίσει την εξέλιξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει τσεκούρι στη μέση του δρόμου και βρίζει και χτυπά και έναν άλλον άνθρωπο. Αν μη τι άλλο, θα καλέσει την αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε στο σημείο αστυνομική της ομάδας Δίας, ο οποίος πρέπει να σας πω ο δράστης. Όταν κατάλαβε ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του, να κρύψει το τσεκούρι και να προσπαθήσει να διαφύγει από την περιοχή. Οι αστυνομικοί όμως τον πρόλαβαν, καθώς οι οδηγοί αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είχε τραυματιστεί, κράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του λευκού αγροτικού αυτοκινήτου με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και σήμερα να είναι ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.
1: Υπόθεση που θυμίζει η ταινία Thriller. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία θρυνεί και οργίζεται για τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Διαδηλωτές φώναζαν «Δεν είναι θάνατος, είναι δολοφονία», ενώ ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, που μετά από το κύμα έντονων αντιδράσεων οδηγήθηκε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ευχήθηκε συλληπιτήρια στους οικείους της. Να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Μόλις λίγες μέρες μετά τη μεγάλη στεναχώρια και το πολύ στρες που πέρασε κατά την έξωση από το σπίτι που ζούσε για 71 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρή Κάρμεν. Η 87χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όταν έγινε η έξωση, αλλά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Θα είναι για πάντα η γυναίκα που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων απέναντι στη στεγαστική κρίση και στα φαντς που διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους, και ας μην ξεχνάμε πως έτσι οδηγήθηκε και η Ισπανία σε προώρες εκλογές. Μετά την έξωση, η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως ήταν ήδη πάρα πολύ αργά.
3: Τώρα υπήρξαν, Τζέννη, πληροφορίες για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο της Ρωσίας που πέθανε από πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Πανόλοι φοβούνται οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, ωστόσο η Μόσχα διαψεύδει ότι πρόκειται για δεύτερο κρούσμα.
4: Οι ρωσικές αρχές διερευνούν και τον δεύτερο θάνατο όπως και τον πρώτο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης εκτός Ρωσίας παραμένει πολύ χαμηλός. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, όπως είναι η χνηλάτιση των επαφών, η ιατρική παρακολούθηση αλλά και η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Η Ντάρια Σιπίλοβα, που ήταν η πρώτη νεκρή, έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο παράγοντα της Πανόλης, τη Γερσίνια Πεστής, όπως ονομάζεται, και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου της πόλης. Εκεί όμως άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Σ Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, κυρίως σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος, περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν νοσήσει και εξετάζεται εάν η μόλυνση οφείλεται στις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε πρόσφατα το νησί. Λεπτομέρειες έχει η Εμιλία Σταθάκου.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης που κρύβεται πίσω από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες. Ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε την περιφέρεια τη Δευτέρα για 73 περιστατικά, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμα 20, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 93. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι υπάρχει πτωτική τάση στα κρούσματα. Οι ασθενείς παρουσίασαν κυρίως εμετούς και λιγότερο διάρειες, χωρίς σοβαρές επιπλοκές, ενώ όλοι είναι καλά πλέον στην υγεία τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κοινή πηγή μετάδοσης, ούτε έχει ταυτοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο ή ιός. Το μικροσκόπιο έχει μπει και το νερό, καθώς εξετάζεται αν τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται με επιβάρυνση του δικτύου ύδρευσης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στο νησί. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
6: Το διερευνάμε αμέσως τη Δευτέρα, μόλις ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ, και λιγότερα να είναι, κάνουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διερεύνηση να δούμε το αίτιο. Ήδη έχουμε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, μήπως αποδοθεί στο νερό σε κάποια καταστροφή των δικτύων. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τόσο των ελέγχων όσο και της ενημέρωσης από τη ΔΕΗΑ. Περιμένουμε να ταυτοποιηθεί το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το νοσοκομείο. 6 του μήνα επίσημα ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ για 73 περιστατικά. Και έκτοτε ήρθε σήμερα μια νέα δήλωση με επιπλέον 20. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε και άλλα θέματα τώρα με τις πλημμύρες να στοχεύσουμε και έχουμε πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε κάποια ζώα που θανατώθηκαν και πρέπει να δούμε την υγειονομική έτσι διαχείριση, είτε ταφή είτε καύση.
1: Πριν από λίγο, κυρίες κύριοι, μας ενημέρωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης και οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο 112.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Η αίτητη πορεία που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα 4 παιχνίδια του Nations League την έβαλε και στην άνοδο 5 θέσεων, Ελισάβετ και Βασίλη, στην κατάταξη της FIFA. Η ομάδα μας είναι στην 41η θέση από την 46η που ήταν μέχρι τώρα. Παρέμεινε στην πρώτη θέση η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, δεύτερη Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Την ΕΠΟ τώρα υπάρχουν σκέψεις και είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι αν καταφέρει η ελληνική ομάδα να είναι στα προημιτελικά του Nations League, θα ζητηθεί από την UEFA να διοργανώσουμε στην Αθήνα το Final Four της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης. Το Final Four έχει προγραμματιστεί για τις 9 έως 13 Ιουνίου του 2027. Εάν καταθέσει φάκελο η ΕΠΟ, η υποψήφιο γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, με δεύτερο είτε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είτε η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να σας πω ότι και τα τρία γήπεδα αυτά στην Αθήνα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει η UEFA για τέτοιες διοργανώσεις. Πάμε στο μπάσκετ να συνεχίσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα. Θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε σε μια δύσκολη αποστολή. Οι πράσινοι δεν θα έχουν τον τραυματία Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ. Αντίθετα, υπολογίζονται οι Φάλτ και Ρογκαβόπουλο. Για τη Φενέρ δεν υπολογίζει τον τραυματία Λάρκιν. Ο Ντίνο Μίτογλου για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού που μέχρι τώρα έχει το αίτητο σε τρία παιχνίδια.
8: Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί η Φενέρ

0: στα Νολιώσια την Ανατολού ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα. Εκεί στα Νολιώσια ο Ολυμπιακός θα δίνει τους αγώνες του σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι να οριστικοποιηθούν, να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα με ποιότητα χαρακτήρισε την ΕΦΕΣ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τονίζοντας ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες πρεμιέρα με νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League με 95-93 κέρδισε τη φιλανδική Βίλμπας στο Σανελ Αρένα με καλάθι του Ερντέλ 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στη Θεσσαλονίκη άνετα ο Άρης διπλασίασε τις επιτυχίες του στο EuroCup. Παρουσία του Νίκου Γκάλη που αποθεώθηκε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο νίκησε την Ισπανική Μπούργος με 93-80. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τη δεύτερη νίκη της ΑΕΚ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους 3 τρίποντα ο Φρανκ Μπάρκλεϊ.
1: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach εβάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
0: Και ο Βασίλης Πανούλης για τη νίκη του Άρη χθες το βράδυ για το EuroCup.
2: Πιστεύω ότι η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Βοχορίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας.
0: Ποδόσφαιρο και πάλι μια είδηση από την Πορτογαλία. Η Μπενφίκα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βαγγέλη Παυλίδη. Είναι μέχρι το 2029 και θα υπάρχει επέκταση. Επίσης θα αυξήσει και τις αποδοχές του διεθνή Έλληνα επιθετικού που παρουσιάζει, που κάνει μια πολύ καλή καριέρα στην ομάδα της Πορτογαλίας.
3: Ο καιρός.
4: Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται σήμερα, ήλιος και 28 στην Αττική, βροχές και καταιγίδες τάσο αρνιακές στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ναι, πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ήπια. Ήπιες βροχές και ήπιες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Όχι τίποτα σπουδαίο, είναι ο καιρός θα έλεγα προς το καλοκαίρι τίνει παρά προς το φθινόπωρο, αφού αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.
4: Εδώ στο Λεκανοπέδιο μιλάς, Τάσο?
5: Όχι για το Λεκανοπέδιο, στο Λεκανοπέδιο τους 29. Εκεί πιστεύουμε αύριο θα φτάσει ο υδράργυρος, αντί 29, αντί 30. Από τους 18 και τους 19 που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πέφσαμε κατευθείαν στους 30. Λοιπόν, πιο αναλυτικά τώρα για αύριο, περιμένουμε πρώτα στο Ιόνιο και μετά στα δυτικά υπηρωτικά νεφώσεις αραιές που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και μετά στα υπόλοιπα κυρίως δυτικά υπηρωτικά. Πρωινές και βραδινές ομίχλες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες, ήπη οι νοτιάδες 3 με 4 το πολύ στα δυτικά και νότια πελάγιος 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά όμως, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ., θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική, ηλιοφάνεια αύριο χωρίς τίποτα σπουδαίο, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες σχετικές συνθήκες με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο.
6: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.

0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες ειδήσεις του real.gr. Ρούμπιο, ο απολογισμός της επίσκεψης στην Αθήνα, τα μηνύματα και οι συμφωνίες στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος. Διαβάζουμε επίσης δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι οι δύο ψαράδες.
1: Και στο ενικός.gr, απάτη στον ΙΕΦΚΑ, με τον ίδιο τον Καμπούρη, οι συμφωνίες υποστηρίζουν οι γνωστοί τραγουδιστές που κατέθεσαν, ο ρόλος του Κολοτούμπα και Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Καναδική ποιήτρια Αν Κάρσον το βραβείο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μουσική. Δεν είναι σαν να έχει γραφτεί χθες, Λουκία.
1: Ναι, εντελώς. Mm. Πραγματικά.
0: Υπέροχη
1: και αναβήση. Να έχει γραφτεί για συγκεκριμένο λόγο κιόλας.
0: Και πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν το έχει γράψει ο Νίκος Καρδέλας. Αυτό είναι η ελληνική απόδοση του Breathless, χωρίς ανάσα δηλαδή.
1: Ναι, αυτό
0: με
1: είναι
0: ελληνικούς στίχους. Ένα υπέροχο τραγούδι. Μια καταπληκτική απόδοση από τη μοναδική αναβήση. Αλλά όταν λέει πάμε κόντρα και όπου βγει, το είπε και ίδια χθες αυτό στον Καρδέλα. Και όταν λέει παρακάτω υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή. Από τον έρωτα ως την καταστροφή. Νομίζω ότι είναι σαν να έχει γραφτεί χτες. Για να ακούσουμε λίγο. Πρέπει να πω, Λουκί, ότι είναι τόσο μεγάλη η εμβέλεια της Άννας Βύση ως καλλιτέχνηδας και του Νίκου Καρδέλα, που είναι πολύ δύσκολο να ακούσει μια παρέα να συζητάει κάτι άλλο. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, έφυγε ο Ρούμπιο, ελληνοτουρκικά, οικονομικά, όλα τα μεγάλα θέματα. Είναι πολύ δύσκολο να ακούσει μια παρέα να συζητάει τις τελευταίες 48 ώρες κάτι άλλο από αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το έχω συναντήσει, δεν ξέρω αν εσύ το βρήκες.
1: Όπως έγινε και με το Θάνατο Μαζονάκη, που για εκείνο το χρονικό διάστημα, καλά και ακόμα και τώρα συζητάμε αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά
0: διαφορετικό θέμα, αλλά ως προς την φιλοσοφία, αυτό
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Άλλο θέμα, ναι. Αλλά και αυτό πίση είναι το ίδιο.
0: Κοίταξε. Θα σου πω τη γνώμη μου. Καταρχήν, θα σου πω την ειδησιογραφική εξέλιξη. Φυσικά δεν πρόκειται να μπω στην διαμάχη. Αλλά θα κρατήσω μία φράση από την τετρασέλιδη επιστολή που έχει σηκώσει σκόνη του Νίκου Καρδέλα, που έχει εκλειφθεί ως απειλή ότι θα απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Είναι η φράση στο τέλος, αφού αναφέρεται στη δικαστική διαμάχη, συγγνώμη, στην οικονομική διαμάχη και σε όλα τα υπόλοιπα, λέει τους μουσικούς πόρους πάλι φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν. Εγώ το διαβάζω αυτό ως ανοιχτή απειλή. Ότι φοβάμαι ότι θα βρεθείς χωρίς τραγούδια, Άννα. Θέλω να πω το εξής. Και θέλω να αφήσεις να το πω και θέλω να ακούσω και τη δική σου γνώμη πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπω στον πειρασμό να μπω στη διαμάχη τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Θέλω να πω ότι και οι δυο τους, με πρώτη την Άννα Βύση, την τεράστια ακτινοβολία που έχει και απόδειξη ότι γέμισε ένα στάδιο με 95.000 θεατές, δεν έχει καταφέρει κανένας ως σήμερα στην Ελλάδα, είναι πολύ ψηλά. Είναι πολύ ψηλά. Για, δεν θα έλεγα εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα εκατομμύρια Έλληνες. Ανεξάρτητα τους αρέσει ή όχι αυτή η μουσική, έχουν μεγαλώσει, έχουν ζήσει, έχουν κλάψει, έχουν χωρίσει, έχουν αγαπήσει με τα τραγούδια της Άννας. Και τα τραγούδια του Νίκου Καρδέλα. Γιατί εκείνος έγραφε ή ανεκτελούσε. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε Καρδέλας χωρίς τη Βύση ή Βύση χωρίς τον Καρδέλα. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Μπορεί. Όμως, θεωρώ ότι και οι δυο τους, με πρώτη την Άννα Βύση, δεν ανήκουν στους ίδιους. Ανήκουν στον κόσμο. Ανήκουν σε εκείνους που τους ανέδειξαν, που τους αγάπησαν και τους απογείωσαν. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να σκεφτούν και οι δυο, και θα το ευχόμουν πραγματικά πάρα πολύ, να σκεφτούν ότι δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα ένας καλλιτέχνης να πει τσακώνομαι, φεύγω. Ένας άλλος να πει δεν τραγουδάς τραγούδια μου. Όλο αυτό το σύνολο είναι κτήμα μας, όχι κτήμα τους.
1: Ναι,
0: είναι κατάκτησή τους βεβαίως, αλλά είναι κτήμα μας. Άρα, να το τελειώσω. Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούν ότι οι αποφάσεις τους δεν μπορεί να είναι μόνο δικές τους. Θεωρώ, νιώθω, μου αρέσει πάρα πολύ η Άννα Βύση. Και τα τραγούδια του Καρδέλα επίσης. Θεωρώ ότι όλο αυτό ανήκει σε εμάς πάνω απ' όλα. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε ένα λόγο. Πρέπει να έχουμε ένα λόγο και ο λόγος είναι μην το χαλάσετε, παιδιά. Αφήστε το να φτάσει ως το τέλος. Βρείτε έναν τρόπο να συνεχιστεί αυτή η μαγεία της συνύπαρξης ως το τέλος. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορές, ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Σέβομαι και τις δύο πλευρές. Όμως λέω. Έχετε δικαίωμα να τον γκρεμίσετε αυτό για μας. Εγώ απαντώ μόνος μου, όχι. Όχι. Όχι, γιατί εμείς σας αγαπήσαμε και αυτό πήγε μαζί. Άρα, όταν πηγαίνει κάτι μαζί, δεν μπορεί μόνος σου να τραβήξει μια γραμμή. Πρέπει να ρωτήσει και την άλλη πλευρά. Τώρα παίζουν, Λουκία, σ' ακούω.
1: Εγώ πιστεύω και θέλω να το βάλω και σε μια άλλη διάσταση, πιο ανθρώπινη, να το πω έτσι. Ότι στις ζωές των ανθρώπων συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν αλλαγές και στην πορεία του καθενός. Προφανώς εδώ υπήρξε μια ρήξη και σε ανθρώπινο επίπεδο, εγώ θέλω να το βάλω. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό και πώς θα πάει. Έχεις δίκιο όσον αφορά το κομμάτι ότι είναι δύο καλλιτέχνες πολύ μεγάλης εμβέλειας, ο καθένας από τη δική του πλευρά, δηλαδή ο ένας είναι ο στιχουργός, αλλά αν τα έχει ερμηνεύσει κάποιος άλλος, ναι, και συνθέτης, αν είχε όμως ερμηνεύσει κάποιος άλλος διαφορετικά τα τραγούδια του, μπορεί να μην είχαν αυτή την τύχη. Υπάρχει και αυτό, γιατί του τα ερμήνευσε τη μεγάλη Άννα Βύση. Μπορεί αν τα ερμήνευε ένας άλλος, να μην ήταν το ίδιο το αποτέλεσμα.
0: 100%. Αλλά,
1: ναι.
0: Και ανάποδα, μπορεί,
1: έτσι κάπως.
0: Και ανάποδα, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα, μπορεί να μην είχε φτάσει τόσο ψηλά ένα Βύση. Γιατί ξέρεις, από τις επιτυχίες της, βλέπω ότι αναζητούν κάποιοι να βρουν ποια δεν είναι του Καρβέλα. Είναι πολλά. Και αυτό που ακούμε, εγώ αυτό διάλεξα επίτηδες στο Breathless, ένα υπέροχο τραγούδι που το λέει καταπληκτικά η Άννα Βύση, δεν είναι του Καρβέλα και το λέει μια χαρά. Και μάλιστα και το είπε και στην τελευταία συναυλία. Και είναι και η στίχη σημαδιακή, συμβολική. Όμως ξαναλέω, Λουκία, βεβαίως συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε ο ένας χωρίς τον άλλον. Αλλά λέω ότι και οι δυο
1: κοιτάξει,
0: τους...
1: Κοιτάξτε, και επειδή έχουν περάσει και από 40 κύματα και στο παρελθόν, δηλαδή και σε ανθρώπινο επίπεδο,
0: βέβαια,
1: έχουν περάσει από 40 κύματα.
0: Φορά, ναι, ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά πάντα κρατούσαν την επαγγελματική τους, να πω εγώ, συνύπαρξη. Την κρατούσαν. Πάνω απ' όλα.
0: Ξέρεις, επειδή είμαι και άνθρωπος πολύ συναισθηματικός και ευαίσθητος, μου χτυπάει πολύ άσχημα αυτή η σφοδρή σύγκρουση που αποκαθιλώνει αυτό που τους είχα τοποθετήσει και τη μία και τον άλλον. Δεν παίρνω θέση. Δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, δεν το ξέρω το θέμα. Υπάρχουν και προσωπικά στοιχεία και οικονομικά στοιχεία και επαγγελματικά στοιχεία που δεν θέλω να μπω σε αυτά και είναι λίγο και κουτσοβολιό. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι είναι δύο καλλιτέχνες που έχουν καταξιωθεί, τους έχουμε αγαπήσει, έχουν αγαπηθεί, όχι μόνοι τους, κάποιοι τους έχουν φτάσει εκεί. Δεν τραγουδούσαν σε ένα κλειστό δωμάτιο. Οι 100.000 θεατές πήγαν γιατί αγάπησαν και τα τραγούδια και τις δημιουργίες και την Άννα Βύση. Λέω λοιπόν, μήπως το ξανασκεφτούν και υπάρξει ένας τρόπος, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή που βράζει το πράγμα, να σκεφτούν ότι δεν ανήκουν μόνο σε εκείνους, ανήκουν σε όλους μας. Μην πω περισσότερα γιατί ήδη βλέπω μηνύματα. Να, ο Βαγγέλης λέει: αυτή είναι η κατάντια ανησυχία, να συζητάτε για την Βύση. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Βαγγέλη μου, το κάνουμε σε μια εκπομπή 2 ώρων για 5 λεπτά στο ξεκίνημα, ίσως λίγο παραπάνω σήμερα. Η εκπομπή μας ασχολείται πάντα κατά κύριο λόγο, κατά αποκλειστικό θα έλεγα λόγο, με τα θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητά μας. Αλλά δεν έχεις δίκιο. Αν μας ακούς κάθε μέρα, για την οικονομία, για την τσέπη, για την καθημερινότητα, για αυτά μιλάμε, για ό,τι επηρεάζει τις ζωές μας. Και το κάνουμε με έναν τρόπο μεσημεριανό, με έναν τρόπο φιλικό και πάντα τα μικρόφωνα ανοιχτά σε εσάς. Άρα, δώσε μας το δικαίωμα να σχολιάσουμε και κάτι που συζητούν όλοι και που είναι κομμάτι της ζωής μας.
1: Που ενδεχομένως μπορεί και κάποιος να τους αφορά να συζητήσουμε γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τον ακροατή μας το συγκεκριμένο μπορεί να είναι αντίθετο. Το σεβόμαστε.
0: Εάν
1: βέβαια,
0: κάνω μια εκπομπή δύο ώρες για τη Βύση και τον Καρβέλα, να μας πει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια ακόμα Λουκία καλοκαιρινή μέρα.
1: Έτσι, έτσι. Και έτσι θα πάμε, φαίνεται, αυτή τη βδομάδα.
0: Έχω αλλαγή.
1: Έχεις αλλαγή? Άλλα μου λίγες θες.
0: Έχω αλλαγή.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι καλοκαιρινή.
1: Πες μας τα μελούμενα.
0: Η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί. Για πόσο έχουμε σήμερα? 8 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα έχουμε 8 Οκτωβρίου.
0: Πολύ ωραία. Για 8 Οκτωβρίου είναι μια χαρά να έχουμε 25 βαθμούς. Και θα είναι ακόμα καλύτερα το Σάββατο που θα έχουμε 10 Οκτωβρίου. Να έχουμε 32, όπως φαίνεται αυτό. Λοιπόν, θα ζεστάνει ο καιρός, θα έχει κάποιες βροχούλες, κυρίως στα δυτικά, όχι σε όλη την Ελλάδα. Ο καιρός θα ζεστάνει κι άλλο. Το πικ θα είναι το Σάββατο με 30-32 βαθμούς τοπικά, αλλά η αλλαγή είναι Κυριακή. Κυριακή που ήταν καλοκαιρία, αλλάζει αυτό. Έρχεται νωρίτερα ένα σύστημα με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Άρα, όσοι να πάτε για μπάνιο, Σάββατο. Κυριακή, θα έχει χαλάσει ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Μέχρι Σάββατο, λοιπόν, το καλοκαίρι. Εντάξει, θα ξανάρθει. Δεν έχω παράπονο, 8 Οκτωβρίου 25 βαθμοί και λιακάδα είναι αριστούργημα. Ότι πρέπει και γλιτώνουμε και το πετρέλαιο, το ρεύμα ή το αέριο που αυτή την εποχή.
1: Αυτό νομίζω
0: καλύτερα.
1: Είναι από τα benefits που λέμε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μου, ο Σερ Γιάννης. Η αγαπημένη μας Φράση Παράσχη υποδέχεται τα μήνυματά σου στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr και η Δήμητρα Πανανού τα συντονίζει όλα.
1: Εννοείται. Και τι θα συζητήσουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε
1: πολλά
0: Ρούμπιο
1: και διάφορα.
0: Θα ξεκινήσουμε
1: με Ρούμπιο. Θα έχουμε το Σωτήρη Σέρμπο μετά να αναλύσουμε και τα όσα
0: καθηγητή,
1: υπόθηκαν
0: έτσι, ναι.
1: Και δεν υπόθηκαν. Δεν και ξέρω.
0: Πρώην,
1: θα τα δούμε.
0: Πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού μέχρι πρόσφατα.
1: Βεβαίως.
0: Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και βεβαίως και τον κύριο Ρωμανό, Διευθυντή Ψυχιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Και το οικονομικό θέμα της ημέρας, που είναι η διαμαρτυρία ανθρώπων της αγοράς, ξέρεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν μετά από πάρα πολύ αγώνα 95 εκατομμύρια ευρώ ως επιδότηση στη βαριά βιομηχανία. Όμως έρχονται οι από εκεί και κάτω οι έρτοποι, οι ζαχαροπλάστες, οι κομμωτές και λένε εμείς έχουμε τεράστιο κόστος. Μου έλεγε ένα ζαχαροπλάστη σήμερα ότι έχει αύξηση του κόστου σχεδόν 50%, έχει υποχρεωθεί να κρυβεί τα γλυκά 30% Λουκία. Κάτι υπέροχο γλυκά στο νέο ψυχικό, τον έβλεπα στη τηλεόραση. Διαφορετικά μου λέει θα κλείναμε, δεν μπορούσαμε. Έχουμε τεράστια αύξηση, δεν είναι μόνο είναι η ζάχαρη, είναι πολλά. Ο αρτοποιός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το ψωμί δεν είναι εκλέρ, είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα οι αρτοποιοί υποχρεούνται να κρατήσουν σταθερή τη τιμή. Βλέπουν το κόστος να αυξάνεται λόγω ενέργειας κυρίως 40-50% και λένε έχουν κλείσει ήδη 1500 αρτοπία, θα κλείσουμε και υπόλοιποι, δεν αντέχουμε. Θέλουμε λοιπόν και εμείς επιδότηση να βρεθούν λεφτά όπως βρέθηκαν για τη βαριά βιομηχανία και έχουν δίκιο. Και το άλλο θέμα είναι οι αλίες, οι ψαράδες, οι οποίοι σήμερα πήγαν εκτάκτως στην Αρναία Χαλκιδικής, βρήκαν τον Πρωθυπουργό, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός για άλλη αιτία. Στην αρχή είπαν θα σας δει ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Όμως βγήκε έξω ο Πρωθυπουργός και λέει θα σας δω εγώ. Το είχαμε live στο Open αυτό, το μεταδώσαμε όλο live το διάλογο. Ήταν ο Πρωθυπουργός που τους άκουσε με μεγάλη προσοχή και είπε: ακούστε, σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ προσωπικά για να αυξήσω. Η επιδότησή τους αυξήθηκε, αλλά λένε ότι δεν είναι αρκετό. Χθες ο κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο. Ανάλογα με τους μήνες, ξέρεις, είναι αυτό. Πάει από τα 16 στα 32 Απρίλιο-Μάιο και στα 24 από τα 12. Τους άλλους μήνες, τους καλοκαίρινους, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Είναι οι μήνες αιχμής για εκείνους. Βγαίνουν και λένε: δεν βγαίνουμε. Θέλουμε τουλάχιστον 50 λεπτά επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο. Το ακούει ο Πρωθυπουργός, βγαίνει έξω, τους μιλάει και τους λέει: ακούστε, πρώτον, δεσμεύομαι να το ξαναδώ. Θα εξαντλήσω κι άλλο τα περιθώρια. Δύο, το αναλαμβάνω προσωπικά. Θα μιλάτε στο εξής σε μένα. Το είχε πει γιατί λίγο νωρίτερα μας είχαν πει οι αλλοίς ότι ξεκινούν Λουκία από το Σάββατο μεθαύριο αποκλεισμό όλων των μεγάλων λιμανιών της χώρας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία. Σαν τους αγρότες τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς.
1: Ναι.
0: Αποκλεισμό, δεν έχουν πει τι θα κάνουν τώρα οι αλλοίς. Η πρώτη τους απόφαση είναι αποκλεισμό των μεγάλων λιμανιών σε πρώτη φάση Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος και Δωδεκάνησα. Άρα εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
1: Ο Πρωθυπουργός τους είπε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ο ίδιος, εγώ λέει τον αναλαμβάνω, προσωπικά.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί ο κύριος Σκηνάς. Εγώ λέει τον αναλαμβάνω.
1: Στη συνάντηση που ήταν.
0: Ήταν στο όρθιο. Βγήκαν έξω, ήταν ένας, ο πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός. Οι δυο τους, στο δρόμο. Τέτα τέτ, μπροστά στην κάμερα. Ένα είναι αυτό. Το ένα μεγάλο θέμα λοιπόν είναι η οικονομία και έχω πολλά να σου πω. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο εικόνες. Χθες ο κύριος Ρούμπιο ξεχωρίζω δύο στιγμές. Η μία, η κορυφαία, ήταν η Πνίκα. Εδώ έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής δημοκρατίας με δέλτα κεφαλαίο και η ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη, ένα καταπληκτικό κάδρο, μεταδόθηκε παγκοσμίως και την είδαν δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Ήταν η καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα, για την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τις ρίζες. Και κατέληξε ο Ρούμπιο μία φράση, Λουκία, η οποία νομίζω είναι η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό κέρδος από τη χθεσινή του επίσκεψη. Είπε λοιπόν ο Ρούμπιο, κλείνοντας αυτή την ομιλία, ότι θεωρώ ότι η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική ιστορία μας δίνει μαθήματα που αν τα πάρουμε αυτά τα μαθήματα ακριβώς, πρόσεξε το πώς το είπε, αν τα πάρουμε τα μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους του σήμερα. Τώρα αυτό το μήνυμα το στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει για την ελληνική ιστορία και βέβαια θα μπορούσε να το πει αυτό στην Τουρκία. Για τον Ερντογάν να πλέξει το εγκόμιο της δημοκρατίας, λίγο δύσκολο. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έως πολύ δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Ρούμπιο με φόντο την Πνίκα. Ξαναλέω, είπε: όλοι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την ελληνική ιστορία για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της εποχής μας. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι μια προεκλογική ομιλία, ότι ο Ρούμπιο έδειξε λίγο MAGA, Make America Great Again, έδειξε λίγο πιο εθνικιστική εικόνα, δείχνοντας τον Τραμπ και το στυλ του Τραμπ και λέγοντας εγώ είμαι ο διαδοχός του για τις επόμενες εκλογές. Ο αμερικανικός τύπος το είδε έτσι. Το είδαν έτσι όμως και εφημερίδες όπως η Wall Street Journal, με τις οποίες κοντραρίστηκε αλλά Τραμπ χθες, Λουκία. Τον ρώτησαν για την Kimberly και είπε: από πού ρωτάτε? Wall Street Journal. Καλά, εσύ δημιουργείτε ιστορίες και μετά με βάζετε να απαντήσω και μετά το με κάνετε κομμάτι της φανταστικής σας ιστορίας. Ήταν λίγο Τραμπ χθες ο Ρούμπιο σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι η μία πλευρά, η Πνίκα. Η πλευρά που μας ενδιαφέρει περισσότερο τώρα Είναι τα ελληνοτουρκικά. Εκεί χθες έδωσε μία απάντηση για το καλώδιο που από πολλούς θεωρήθηκε γύρω-γύρω.
1: Πόντιος Πιλάτος και αυτά. Ναι, ότι σαν να μας πετάει το μπαλάκι, σαν να μην παίρνει θέση.
0: Ναι. Μόνο που μετά στη συνέντευξή του στην Καθημερινή του Αλέξη Παπαχελά, νομίζω ότι είναι όλα αλλιώς. Δεν νομίζω, είμαι βέβαιος. Είπε για το καλώδιο, ουσιαστικά προανήγγειλε μεσολάβηση διπλωματική της Τουρκίας για να προχωρήσει το έργο. Έχει προσωπικό ενδιαφέρον ο Ρούμπιο, λέγοντας κατά νου μου ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο, σκοπεύουμε, άκου, να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη, βλέπετε Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις. Αλλά εδώ ο Ρούμπιο δεν είναι Πόντιος Πιλάτος, προαναγγέλει αμερικανική μεσολάβηση για να προχωρήσει το έργο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου σε αυτή τη δήλωση. Υπάρχουν και ενστάσεις, αλλά πες μου, θέλω να σε ακούσω.
1: Υπάρχουν ενστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό η πρώτη του δήλωση, δηλαδή αυτό που είπε, άλλο τι είπε στον Αλέξη Παπαχελά, αυτό που είπε άνοιξε ένα διάλογο χθες το βράδυ. Ένα διάλογο έντονο για το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν παίρνει θέση.
0: Ναι, δηλαδή
1: μας αφήνει έκθετους.
0: Τώρα πήρε όμως.
1: Τώρα πήρε. Τι από τα δύο ισχύει.
0: Αφού έχει κάνει δήλωση, θα διαλάγασουν επειδή είπε άλλο στην κάμερα. Ο Ρούμπιο λοιπόν το είπε αυτό. Εγώ μπορώ να δεχθώ μια ένσταση. Ότι βάζει και τις δύο πλευρές την ίδια μοίρα και εμάς που τηρούμε το διεθνές δίκαιο και τους Τούρκους οι οποίοι είναι πειρατές του το τομέα αυτό. Άρα λέει, θα μεσολαβήσω να υπενθυμίσω σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι. Όλα τα μέρη είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Δεν είμαστε το ίδιο με την Τουρκία. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες του διεθνούς δικαίου και να σου θυμίσω ότι όταν έγινε αυτό στην Κάσο το 24 που είπε ο κύριος. Μας το ξανάπεθε ο κύριος Σιρίος ότι υποχωρήσαμε. Δύο φορές μας το είπε.
1: Ναι.
0: Στην Κάσο ήμασταν, όπως μας εξήγησε ο κύριος Σιρίος, να το ξαναπώ για τους ακροατές μας, 6,1 μίλια από τις ελληνικές ακτές, σε ελληνική υφαλοκρηπίδα βάσει της οριοθετημένης ελληνοεγυπτιακής ΑΟΣ και σε διεθνή ύδατα. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι να μας διώξουν από εκεί? Προφανώς καμία. Άρα, εδώ ίσως θα περίμενε κανείς από τον κύριο Ρούμπιο να πει: λοιπόν, η Ελλάδα έχει δίκιο, θα πάω να πάω στην Τουρκία ότι έχει άδικο. Αν το έλεγε έτσι, δεν θα γινόταν τίποτα. Το είπε με έναν τρόπο διπλωματικό, το πράγμα της είναι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ώστε να μπορέσει να ασκεί την επιρροή της η αμερικανική πλευρά για να μην το κλιμακώσουν οι Τούρκοι. Ένα. Δύο. Πάμε στο πιο σημαντικό. Επειδή η ανησυχία είναι: μήπως το κλιμακώσουν τόσο ώστε φτάσουμε σε πόλεμο. Εδώ η απάντηση ήταν πιο σαφής από κάθε άλλη φορά και το έχει ξαναπεί κανένας Αμερικανός έτσι. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο, λέει στην Καθημερινή. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για μας, τους Αμερικανούς. Άκου τώρα εδώ, θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Το δεν θα επιτρέψουμε σημαίνει θα παρέμβουμε. Και διπλωματικά, ναι. Και χρειάζεται και με άλλο τρόπο. Άρα εδώ μπαίνει ανάχωμα η αμερικανική πλευρά στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης μιας ομιγέννητος σύγκρουσης στο Αιγαίο. Το δεν θα επιτρέψουμε
1: ότι,
0: πόλεμο.
1: Ότι είναι έτσι, όμως.
0: Το λέει. Τι να κάνω, να κάνω δίκη προθέσεων.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Αυτό λέει.
1: Ότι είναι έτσι.
0: Και γιατί το τρίτο.
1: Και ότι όταν θα έρθει η ώρα, η κρίσιμη και η δύσκολη, θα είναι έτσι τα πράγματα.
0: Κοίταξε, εμείς ως δημοσιογράφοι είμαστε προχωρημένοι να ακούμε αυτά που λένε οι πολιτικοί. Τώρα, αν μετά θα το δένει οποιοδήποτε, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εάν δεν το κάνει, θα το ξανασυζητήσουμε. Τώρα το είπε πάντως. Ή πούμε, α, μήπως το είπε, αλλά δεν το εννοεί, το δικά νόημα, έτσι δεν πιστεύουμε τίποτα από ό,τι ακούμε. Και το τρίτο είναι τα F-35. Εδώ είναι σαφέστατος, πιο σαφής δεν γίνεται. Ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει και κάποια από αυτά. Όμως, το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Τι λέει ο Ρούμπιο? Ξέχασε Ερντογάν F-35 όσο έχει ρωσικούς πυράβλους. Πιο καθαρή απάντηση θα μπορούσε να δώσει η Λουκία. Είναι σαφέστατο. Σαφέστατο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα ο Ρούμπιο με αυτές τις τρεις δηλώσεις για το καλώδιο, για τα F-35, για τον πόλεμο, νομίζω ότι ικανοποιεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ικανοποιεί. Εσύ θα μου πεις στην ελληνική πλευρά. Θεωρώ ότι πήραμε το maximum από αυτό που περιμέναμε. Και δεν είναι τυχαίο να προσθέσω και αυτό και να σε ακούσω συνολικά. Ότι χθες το βράδυ, μόλις τελείωσε η επίσκεψη, μόλις είδε και τον Πρωθυπουργό, είχαμε διαρροή κυβερνητικών πηγών ότι πάμε full για το καλώδιο. Η διαρροή είναι ότι εντός των ημερών βγαίνει η Ναύτεξ και στη συνέχεια η ελληνική πλευρά θα ενημερώσει την Τουρκία, δεν θα ζητήσει την άδεια, θα ενημερώσει ότι ξεκινάμε. Και ξεκινάμε τα επόμενα 24 ώρα, Ναύτεξ και ο πλούς του γαλλικού ερευνητικού, το οποίο θα χαρτογραφήσει το βυθό, δεν ποντίζει καλώδιο, χαρτογράφηση και διαδρομή θα κάνει. και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα για το πόσο αποτελεσματική ήταν η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα που έχεις όλη την εικόνα που το βλέπεις.
1: Ούτως ή άλλως, σίγουρα η δήλωσή του στην Καθημερινή ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει ποτέ να συμβεί σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας είναι κάτι σημαντικό. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Εγώ ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Το έχεις ξανακούσει εσύ από Αμερικανό αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
0: όχι, πει κανένα
1: στα δηλαδή. Και το έπαιξε ξεκάθαρα.
0: Ούτε επί Ομπάμα, ούτε πριν επί Τραμπ. Εγώ δεν θυμάμαι τέτοια δήλωση, ούτε επί Κλίντον.
1: Ωραία. Εγώ απλά κρατάω ένα μικρό καλάθι κατά κάποιο τρόπο όταν θα έρθει η ώρα εκείνη να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Πραγματικά αυτό δεν είναι καλό για όλους μας.
0: Και ταυτόχρονα οι Τούρκοι έχουν βγάλει το Roots Race, είναι κοντά στην Κερίνια, για την προετοιμασία της λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου κατεχομένων Τουρκίας. Σου θυμίζω, το Roots Race κατά τον τουρκικό τύπο είναι μια απάντηση στο καλώδιο. Μην το πετάξουμε αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πάντως έχουμε και ενστάσεις, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρωμανό με τον οποίο μιλούσε νωρίτερα και θεωρεί ότι υπάρχουν παραφωνίες και θα ήθελε να υπάρχει μια ενιαία εθνική γραμμή. Δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. Από την άλλη πλευρά, άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική για την επίσκεψη Ρούμπιο, λέγοντας ότι δεν ακούσαμε τίποτα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αυτό που σου έλεγα πριν, από την Τουρκία για το καλώδιο. Σε αυτό, εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρας. Αλλά από την άλλη πλευρά, λέω ότι αν μιλούσε διαφορετικά, απλώς θα έφτασε στο κενό οποιαδήποτε προσπάθεια για μεσολάβηση προς την πλευρά της Τουρκίας. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ουσιαστικά και το τόνισε αυτό, ότι το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου
0: αυτό
1: από
0: είπε.
1: Την πλευρά της Τουρκίας. Το είπε και αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: σου λέω. Άρα, ο κύριος Τσίπρας έχει τις ενστάσεις του, όπως έχει και η αντιπολίτευση τις ενστάσεις της πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία δεν ακούσαμε.
0: Σωστά. Από την άλλη, όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Εξηγώ ότι ο στόχος Ρούμπιο είναι να προχωρήσει το καλώδιο, γιατί είναι από τους υπέρμαχους του έργου, το οποίο είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι ελληνικό έργο. Άρα έκανε τη δήλωση με τέτοιο τρόπο, και σου λέω ότι λένε αμερικανικές πηγές, ώστε να έχει νόημα. Αν το έκανε με διαφορετικό τρόπο, απλώς θα πηγαίναμε επιθετικά απέναντι στην Τουρκία, δεν θα καταφέραμε τίποτα. Να μου πεις, εμάς τι μας νοιάζει? Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι οι Τούρκοι έχουν άδικο και είναι πειρατές και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και πάνε από έχουν τη χαλάσια πατρίδα? Σωστό είναι και αυτό. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει το καλώδιο ή να πουλήσουμε μαγκιά? Δεν ξέρω.
1: Εμείς σίγουρα θέλουμε να προχωρήσει το καλώδιο.
0: Ωραία. Επίσης,
1: όχι να πουλήσουμε μαγκιά. Και να γίνει αυτό όσο δυνατόν πιο ανέμακτα, σε εισαγωγικά, θα μπορέσει να γίνει.
0: Ναι. Υπάρχει ο αντίλογος, ότι δεν είναι μαγιά, ότι εμείς θα πούμε στους Τούρκους αυτό που ισχύει στο διεθνές δίκαιο και άμα δεν τους αρέσει, ας πούνε ξύδι. Και αυτό το δέχομαι, και αυτό το ακούω. Ότι οι Τούρκοι έχουν ξεφύγει τελείως. Το δέχομαι, απολύτως. Γι' αυτό και το συζητάμε. Αυτό που επίσης σημειώνω από τον κύριο Τσίπρα, εκεί που ανέβασε πολύ τους τόνους, είναι το θέμα της πνίκας. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ανιστόρητο, σχολίασε την αναφορά του κυρίου Ρούμπιο στον εθνικισμό. Και είπε, είναι ανιστόρητο. Η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland Uber Alles οδήγησαν στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης σε κρεματόρια του Auschwitz. Άρα, ενόχλησε πάρα πολύ τον κύριο Τσίπρα η αναφορά Ρούμπιο στο θέμα του εθνικισμού. Σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Συμφωνώ απολύτως, αλλά δες και αυτή την πλευρά, ότι σου είπα, ο Ρούμπιο, κατά τον αμερικανικό τύπο, δεν πήγε μόνο να εκθιάσει την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, να κάνει και μια προεκλογική ομιλία, βάζοντας υποψηφιότητα για διάδοχος του Τραμπ με αυτόν τον ηχηρό τρόπο και δείχνοντας και τη λογική Τραμπ. Ήταν πολύ κοντά στη λογική Τραμπ αυτή η ομιλία και το Make America Great Again, δηλαδή ξαναγίνει η Αμερική μεγάλη. Άρα νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε λίγο η πνίκα και ως φόντο για την προεκλογική εκστρατεία του κ. Ρούμπιο. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι λογική, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα.
1: Όλα. Ναι. Ακριβώς.
0: Αλλά ξαναλέω σε αυτό και θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρωμανό στην αναφορά για τον εθνικισμό. Έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης έδωσε το σήμα της λήξης του πρώτου μέρους. Άρα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο ποιο είναι, Λουκία μου?
1: Το οποίο είναι φυσικά
0: με τον κύριο Σέρβο, η αποτίμηση
1: της επίσκεψης
0: Ρούμπιο. Και η διαρροή κυβερνητικών πηγών ότι σε λίγες μέρες ναύτεξ καλώδιο. Πάμε.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
20: Στο 8,4 στο κινητό στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρους, στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Σταδίου, στη Συγκρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Κηφισίας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας στηρίξουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής σε συνάντηση με αλλοιείς που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους. Ο Σύφης δολοφονήθηκε. Θα πολεμήσω, η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε η σύζυγος του βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη μετά τη δικαστική αθωωτική απόφαση κατά των δύο ψαράδων.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, ζήρα FM 97,8 με τη Λουκία Γκάτσου. Είμαστε εδώ για ένα ακόμα μεσημέρι απόγευμα για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Και βλέπω ακόμα ένα μήνυμα, δεν είναι πολλά. Ένα είναι, αλλά εγώ θα το διαβάσω. Mm-hmm. Είναι ο αγαπημένος μας ακροατής, ο Παντελής Χάρος, πολύ τακτικός ακροατής μας, που λέει: συνέλθετε εδώ και έγεται ο αυτός μας με την ακρίβεια και τα λαδώματα. Εσείς ασχολείστε με τα καλλιτεχνικά, δεν ακούμε μπουζούκια FM.
1: Εντάξει, Παντελή, τα καλλιτεχνικά. Εντάξει, 5 λεπτά, παιδιά, στην αρχή της εκπομπής. Λίγο ηρεμία.
0: Ξαναλέω. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ να πούμε: γεια σας. Λοιπόν, πάμε να κλάψουμε τη μοίρα μας. Πάμε να... μας δίνεις το δικαίωμα, Παντελή, όταν κάνουμε μια ραδιοφωνική 2 ώρες εκπομπή μεσημεριανή, να λέμε ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι κουβεντιάζει ο κόσμος, ό,τι θέλουμε να διατυπώσουμε τη γνώμη μας και εσείς τη δική σας. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι μιλήσαν 5 λεπτά σε 120 λεπτά για την Βύση και τον Καρβέλα δεν σημαίνει ότι είναι το θέμα της εκπομπής. Μετά πήγαμε για το Ρούμπιο, μετά θα πούμε για τα οικονομικά. Θα πάμε όπως 99% συζητάμε κάθε μέρα για οικονομία, για τσέπη μας. Άρα, δώσε μας το δικαίωμα να πούμε κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, εγώ από ένα σημείο και μετά το θεωρώ. Να μην πω τη λέξη, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Ο κάθε ακροατής μπορεί να λέει ό,τι θέλει και σέβομαι απολύτως αυτό που νιώθει και γι' αυτό και διάβασα το ένα και μοναδικό μήνυμα. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω τα αρνητικά μήνυματα, όχι τα λιβανιστήρια. Και η άλλη κατηγορία μήνυματων είναι ότι θεωρείται ότι εγώ μιλάω θετικά υπέρ της κυβέρνησης, αποτιμώντας τις δηλώσεις του Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Όχι. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου. Εγώ προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Εγώ λέω ότι πάνω απ' όλα είναι το εθνικό συμφέρον και απέναντι σε αυτή την προκλητική, επιθετική Τουρκία που δεν λογαριάζει καθόλου και το λέω συνεχώς το διεθνές δίκαιο, το θέμα είναι να την αντιμετωπίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσεις όσο περισσότερα μπορείς. Διότι η λογική της προσέγγισης απέτυχε. Έτσι δεν είναι, Λουκία μου, διακήρυξη των Αθηνών. Η πράξη έδειξε ότι απέτυχε. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι κάναμε τον Τραμπ άνθρωπο, του ανοίξαμε πόρτες. Εμφανιζόμενος ως το καλό παιδί σε άλλα κράτη που δεν είχε καλές σχέσεις και απ' την άλλη τι κερδίσαμε, του δώσαμε χρόνο. Έχουμε κερδίσει μόνο το μεταναστευτικό, στο Αιγαίο πάλι αλωνίζουν και κάθε μέρα έχουμε 15, 20, 25 παραβιάσεις και παραβάσεις και η λογική και η εμπριστική ρητορική της Τουρκίας είναι εδώ και το Κάζους Μπέλι και δεν έχετε δικαίωμα να στρατικοποιείτε τα νησιά και γκρίζες ζώνες, όλα εδώ είναι, έχει αλλάξει κάτι μετά από διακήρυξη των Αθηνών. Όχι, Λουκία.
1: Όχι.
0: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Απλά και η διακήρυξη των Αθηνών έχει καταλήξει λίγο κουρελόχαρτο, να το πω έτσι.
0: Τελείως από την πλευρά των Τούρκων. Απ' την άλλη, όμως, εγώ θέτω και το θέμα αν έπρεπε να γίνει και αν άξιζε να γίνει. Η κυβέρνηση λέει ότι ναι. Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο? Ανοίξαμε τις πόρτες του διαλόγου. Διαφωνούμε, ξέρουμε αυτό το γείτονα έχουμε. Ξέρουμε τις διαφωνίες, μπορούμε και να συζητάμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ο κίνδυνος όταν συζητάς με κάποιον ο οποίος συμπεριφέρεται έτσι όπως Τούρκια, υπάρχει κίνδυνος να το εκμεταλλευτεί, να το πουλήσει και στο τέλος να βρεθεί στο σημείο 0. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Σέρμπο, πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού, Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Καθηγητής.
0: Καθηγητής. Διορθώνω λοιπόν αυτό που έχω σημείωση εδώ και απολογούμε.
2: Επιτρέψτε μου, κύριε Στραβελάκη, επειδή εσείς καλώς κάνετε που μεταφέρετε. Το δίλημα πόλεμος ή κατευνασμός, πόλεμος ή φιλανδοποίηση δεν ισχύει. Αυτό σημαίνει όταν βρίσκεις ένα τέτοιο δίλημα ότι έχει αποτύχει άσκηση ολοκληρωμένης διπλωματίας καθώς και έχει αποτύχει η αποτροπή σου με αξιόπιστο πρόσημο για να σε φέρνει σε τέτοιες αρνητικές εξελίξεις είτε μία είτε την άλλη. Και μία επιπλέον σημείωση που αναφερθήκατε στη διακήρυξη των Αθηνών, αυτά έχουν τελειώσει από την Κάστρο, μπορώ να σας πω το... αργότερο που μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Από το 24. Ναι, ναι.
1: Πάμε να κάνουμε μια...
2: Ναι.
1: Ναι, ελάτε κύριε Σέρμπο, να κάνουμε μια αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και πώς σας φάνηκε εσάς, τι αποκομίσαμε, τι ενδεχομένως θα έπρεπε να υποθεί και δεν υπόθηκε.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, ήταν μια επίσκεψη στο πλαίσιο στρατηγικού διαλόγου και πολύ σημαντικό που έγινε στο υψηλότερο επίπεδο. Έτσι. Ο Ρούμπιο βέβαια είναι πολιτικών έμπειρος, δεν είναι ο Ρούμπιο ο γερουσιαστής που οι περισσότεροι Έλληνες μάθαν, είναι ο Ρούμπιο ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ 2. Έτσι, έχει βάλει και αυτός πολύ νερό στο κρασί του για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Από εκεί και πέρα το θετικό είναι ότι ξέρει τα θέματα, δηλαδή δεν είναι κάποιος που πρέπει να κάνει φροντιστήριο για την περιοχή μας. Το δεύτερο θα σας έλεγα και είναι ένας από τους λόγους που ήρθε ο Ρούμπιο και επιβεβαιώθηκε αυτό, ήταν για να πουλήσει οπλικά συστήματα. Είναι υψηλός ο λογαριασμός, έτσι, ένα ποσό της τάξης 3-4 δις, προκειμένου η Ελλάδα να διατηρεί αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας στον αέρα.
0: Σε αυτό που είπατε, είδα σήμερα από το σέλιδο, πολύ ωραία, πανηγυρίζεται εσύ για το Ρούμπιο, εμείς λέμε ότι ήρθε, πούλησε συστήματα 4 δις, τα πήρε και έφυγε. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: και δεν υπήρξε και ένα discount, μια έκπτωση για την Πνίκα. Τώρα το λέω χαριτολογώντας, αλλά προσέξτε, και το λέω λίγο απλά για τους ακροατές μας, τους Αμερικανούς, ούτε τους γλυφείς, ούτε τους προσκυνάς, ούτε τους πετροβολείς. Προσπαθείς να κάνεις το δυνατόν πιο αξιόπιστα τη δουλειά σου, προκειμένου ενεργητικά να διαπραγματεύεις ανταλλάγματα και πρωτίστως για το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας για μας, που δεν είναι μόνο διμέρες, είναι και περιφερειακό και είναι η Τουρκία. Πάντως, ένα από τους λόγους που ήταν το ίδιο στο Ρούμπιο ήταν έχοντας διασφαλίσει ότι θα πωληθούν οπλικά συστήματα. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της ενεργειακής διπλωματίας σε περιφερειακό επίπεδο. Αν μου επιτρέπετε και να προσφέρει και μια επιπλέον, αυτό είναι στην πορεία, πολιτική κάλυψη στην Αμερικανική πρεσβεία και στην επικεφαλή τη, ειδικά με βάση τα δημοσιεύματα και το δεύτερο που υπάρχει σήμερα.
0: Την κυβερνητική φόρη και δεν το συνεχίζουν σήμερα στη Wall Street Journal και χθες ρώτησαν επιθετικά και τους αντιμετώπισε ο Ρούμπιο σαν ήταν ο Τραμπ, λέγοντας: Από που ρωτάτε, Wall Street Journal, εσείς που κατασκευάζετε τις ειδήσεις. Ό,τι κάνει και ο Τραμπ. Και αυτό έγινε ελληνικό εδάφος παρουσία για ένα Πετρίτη. Εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί αυτό από Αμερικανό υψηλόβαθμο αξιωματούχο. Όμως πάμε συγκεκριμένα, κύριε Σέρμπο, ένα-ένα. Καλώδιο. Εμείς τι θέλαμε λοιπόν, μια στήριξη για να προχωρήσει αυτό το έργο που συνδέει ηλεκτρικά, που είναι εθνικό και ευρωπαϊκό θέμα, την Κύπρο με την υπόλοιπη Ελλάδα, η ηλεκτρική διασύνδεση. Εκεί λοιπόν οι Τούρκοι απειλούν, οι Τούρκοι προειδοποιούν, οι Τούρκοι λένε ότι πρώτα πρέπει να συντονιστούμε και μετά να περάσει και προηγηθεί μια κάσος. Ο κ. Ζούμπιο λοιπόν κάνει μια δήλωση θέση παρουσία για Πετρίτη που ήταν ήξα φίξης. Σήμερα στην Καθημερινή το κάνει πιο σαφές. Λέει: Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για μας και ελπίζουμε να βρούμε λύσεις. Η θετική ανάγνωση είναι ότι, να, εδώ παρεμβαίνει. Λέει τα πράγματα με το όνομά του, λέει: Οι Αμερικανοί θα παρέμβουν διπλωματικά να βρεθεί λύση. Η αρνητική ανάγνωση μας βάζει την ίδια μοίρα. Εμείς που σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν το σέβονται, λέει στα μέρη, στα δύο μέρη. Είμαστε το ένα μέρος ή είναι ο πειρατής και ο υπέρμαχος, ο θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου.
2: Πολύ σωστά. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια ισορροπημένη προσέγγιση, διότι και όσον αφορά τα δικά μας και τα των Αμερικανών. Όλα αυτά ξεκινάνε στο κοινό ανακοινωθέν για το στρατηγικό διάλογο, δεν υπάρχει αναφορά για το GSI. Έτσι, να το πούμε αυτό, ενώ το γραπτό. Γιατί φτάσαμε ως εδώ, κύριε Σταβελάκη? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η κάσος και η άνευ λογικής υποχώρησης τότε σε μια συγκυρία που διπλωματικά ήταν η Τουρκία, προσπαθούσε να φύγει, είχε φάει πόρτα, για να σου πω διαφορετικά, έκανε ένα bullying. Και όπως μαθαίνω και εγώ στο γιο μου τον Νεκτάρο που είναι στο δημοτικό, όταν στο bullying δεν αντιδράσει, κύριε Σταβελάκη, την επόμενη φορά κάποιος κάποια θα ενοχλήσει περισσότερο. Αν υπήρξε η απάντηση με την παρουσία αεροναυτικών δυνάμεων τότε, στην ΚΑΣ το 2024, όπως είχαμε κάνει και το 2020, η Τουρκία θα υποχωρούσε και θα αποχωρούσε. Και δεν θα υπήρχε όλα αυτά που έλεγε ο κ. Γεραπετρίδη στους συναδέλφους σας, στους ατέρια του. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ούτε κλιμάκωση της κρίσης θα είχαμε, ούτε αλίμονο η Ελλάδα θα έβαζε την ουρά κατά το χέρι και θα υποχωρούσε. Άρα, εκεί όμως, επαναλαμβάνω, αυτό το κομμάτι της δουλειάς θα έρθει στην Αμερική. Θα μας το λύσει κάποιος τρίτος, κύριε Στραβελάκη, είτε είναι οι Γάλλοι, είτε είναι οι Αμερικανοί. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε πρώτοι που είμαστε διατεθειμένοι να το πάμε μέχρι τέλους για ένα καλώδιο, όχι καλώδιο. Σε λίγο θα πιστέψει ο κόσμος ότι πάμε να ποντίσουμε το καλώδιο. Είμαστε ακόμα στο κομμάτι των βιτομετρήσεων.
0: Χαρτογράφηση της πορείας, ναι.
2: Με το άρθρο 79, παράγραφο 2, που κατοχυρώνει την ελευθερία της θάλασσας, το δικαίωμα αυτό ουσιαστικά. Δεν είναι καν ζήτημα υφαλοκρηπίας. Δεν είχε καμία δουλειά να βρει στην Τουρκία. Αυτό όμως το προαρνητικό προηγούμενο το βλέπουν εταίροι, το βλέπουν σύμμαχοι, το βλέπουν ανταγωνιζόμενοι κλπ. Εγώ όμως θα έρθω. Εσείς περιμένετε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να πει κάτι παραπάνω δημοσίου. Ουσιαστικά τι αυξανθεί, μια η αθόρυβη διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει και να βρεθούν λύσεις. Όμως έτσι με έμεσο τρόπο είναι σαλίδι στους Αμερικανούς. Δεν μπορώ μόνος μου. Χρειάζομαι τη δική σου διαδρομή. Ο Αμερικανός μπορεί να σταθμίσει με βάση το σύνολο των συμφερόντων του. Απολύτως όμως θα συμφωνήσω μαζί σας. Επειδή αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν γνώση, στιβαρότητα, αυτοπεποίθηση, ακόμα και φιλότιμα, αν μου επιτρέπετε. Για μένα το μείζον ζήτημα είναι με αφορμή, όχι όμως μόνο το καλό, γιατί έπεται το σχέδιο νόμου για τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο, για τις θαλάσσιες ζώνες. Θα έλεγα στον Μάρκο Ρούμπιο, γιατί είναι ευκαιρία, ξέρετε, να τον βάλεις και αυτόν κάτι. Πώς βλέπεις το Αιγαίο όσον αφορά τη θέση και το ρόλο του στο δυτικό σύστημα ασφάλεια? Μεταξύ άλλων, με δύο πάρκα των Τούρκων, ξεκινάνε από τα πάρκα, θα δούμε αυτό με τι προεδρικά διατάγματα θα εφαρμοστούν, από τα ήπια, έτσι δεν σας πάω καν στους παράδες, είδατε, που αν βάζατε το χάρτη κάτω, τα βλέπατε ότι κλείνουν την είσοδο του Αιγαίου από τα Δαρδανέλια και κάτω και την έξοδο του Αιγαίου προς την Ανατολική Μεσόγειο, περικλείοντας το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίσης. Θα έλεγα, εσύ ως Αμερική, άστερ παιδί την Ελλάδα, γιατί ο Ρούμπι, επαναλαμβάνω, είναι έμπειρος, δεν χρειάζεται το φροντιστήριο. Πού βρίσκεσαι μέσα σε όλα αυτά? Διότι μου έχεις βάλει να επομιστώ Δύση ένα πολύ μεγάλο βάρος που σηκώνω απέναντι σε αυτήν τη νέα Τουρκία. Γιατί και τα όπλα δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι σαν τη σύνδρομη που προσφέρουν οι Αμερικανοί στο Ισραήλ, που είναι και δωρεάν πολλές φορές, κύριε Στραβελάκη, που καλύπτουν και τα εξωτερικά τους έλλειμματα.
0: Μόνο το παρελθόν έχει δείξει ότι αν θες να προσεγγίσεις την Αμερική, πρέπει να κάνεις και μια αγορά μερικών δισεκατομμυρίων. Διαφορετικά δεν σου ανοίγουν την πόρτα. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια.
2: Τη δουλειά τους και τη δουλειά μας. Δεν είμαστε σε συνθήκες μήνες ουζουάλ. Είμαστε σε συνθήκες ρήξεων, ανατροπών, αλλά ακόμα και πιθανόν, επαναλαμβάνω, επιθετήσεων. Άρα δηλαδή. Στο θέμα του καλωδίου, των βυθομετρήσεων, θα επαναλάβω, όλα γίναν, διαβάστηκε τελείως λάθος διπλωματικά τότε η μεγάλη εικόνα. Ήταν απολύτως, η Τουρκία, πιστέψτε μου, και τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές, ξέρετε, και επειδή κάποιοι δυστυχώς άνθρωποι που θα έπρεπε να γνωρίζουν, οι θέσεις μου αυτές είναι διατεπομένες σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και εφημερίδα από το Μάρτιο του 2025, αλλά για να πιάσουμε το νήμα, εγώ δεν κρύβομαι πίσω ούτε από φουστάνια ούτε από παντελόνια κανενός, γιατί και ο σύμμαχος θα σου πει, ρε παιδί μου, αν πρέπει και σε αυτή τη βυθομέτρηση να μπω εγώ μπροστά, ρε παιδί μου, τι ρόλο να σου δώσω? Και θα είναι πως άντε πάντε εκεί, βρείτε τα, δώστε το και εσύ λίγο διαφορετικά. Ένα το κράτος.
1: Απλά το βρείτε τα, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο σε αυτή τη, με το γείτονα αυτόν που έχουμε.
2: Ναι, αλλά είπε και ο κύριος Ρούμπι να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθητήσεις. Τώρα δεν μιλάμε με τον γείτονα. Τώρα το βάλουμε τον Αμερικανό. Είμαστε.
0: Εμένα το βρείτε δεν μ' αρέσει. Το βρείτε τα μας εξισώνει απολύτως και δεν είμαστε το ίδιο. Βρείτε τα είναι.
2: Επίσης, συμφέρει την Αμερική να είναι περισσότερο εξαρτημένη από την Τουρκία στο Αιγαίο? Θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε ή μου δίνεις επιπλέον εγγύηση ασφαλείας για να κοιμάμαι ίσως στα βράδια και να κάνουμε μαζί υπέροχα πράγματα και σε άλλες γεωγραφικές ζώνες να απελευθερώσω κεφάλαιο, ή με βοηθάς να βρούμε μια έντιμη συνεννόηση. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που θέλει λύση με την Τουρκία. Που θα σέβεται τους θεμελιώδεις.
0: Λοιπόν, να επισπεύσουμε τις απαντήσεις, που... κύριε Σέρπο, δεν θα προλάβουμε. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα.
2: Θα μίλησα για γνώση, ναι. Βαρότητα, αυτοπεποίθηση και φιλότιμο.
0: Πάμε λοιπόν, για να κλείσουμε το καλώδιο. Για να κλείσουμε το καλώδιο καταρχήν. Κυβερνητικές πηγές, θέμα 24 ώρων, η έκδοση Ναύτεξ. Δεν ρωτάμε την Τουρκία, ανακοινώνουμε και προχωράμε. Σχόλιο.
2: Ωραία. Αυτό. Η Ναύτεξ για μένα είναι η ανακοίνωση του Σιάλου. Σα λέω, δεν τίθεται θέμα καν υφαλοκρηπίδα. Μπλέξαμε τα κορδόνια.
0: Άρα, βγάζουμε Ναύτεξ, προχωράμε.
2: Μα ασφαλώς τώρα και πρέπει το αφήγημα να είναι κοινό. Όχι άλλα οι Μερικέν, άλλα οι Αμερικάνοι, άλλα οι Ελλάδες. Γιατί προκειμένου να μην δημιουργηθεί.
0: Τρίτο θέμα.
2: Δεν είναι μόνο να γίνει η διπομέτρηση και αργότερα το καλό του κύριου Στραβελάκη. Είναι που δεν είναι να μην περάσει ότι αυτή είναι μια αμφισβητούμενη περιοχή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παρακεί. Κάτι μένει. Αν θέλουν να περάσουν όμως και σε ένα άλλο ζήτημα.
0: Πάμε τώρα στο τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα είναι πάρα πολύ συζήτηση. Κατά πόσον οι Τουρκοί θα το φτάσουν στα άκρα, όπως έκανα το 24, δεν ξέρω τι θα κάνουμε εμείς, σας λέω ότι θα κάνουν εκείνοι, άρα θα κινδυνεύσουμε με ένα θερμό επεισόδιο αν μείνουμε και θελήσουμε να απαντήσουμε. Εδώ ρωτήθηκε ο κ. Ζούμπι από την Καθημερινή, από τον Αλέξη Παπαγιαλά, και η απάντηση είναι, προσέξτε, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, είναι κάτι αδιανόητο για μένα. Άρα προαναγγέλει ο Ρούμπιο, καταλαβαίνετε εσείς, παρέμβαση ώστε να μην φτάσουμε σε κλιμάκωση στο Αιγαίο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζουν πολλοί συνάδελφοί σας με αυτήν την απάντηση. Σιγά μην γίνει πόλεμος από την Τουρκία για το θέμα του καλωδίου. Αν έχουμε φτάσει έως εκεί, κακώς, αν θέλετε, πετάμε από το ιστέρημα του ελληνικού λαού σε δύσκολους καιρούς όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Η Τουρκία κινείται με βάση την καταναγκαστική διπλωματία. Αλλά εκεί θέλει μια προσοχή να είσαι σε συγχρονισμό με τους Αμερικανούς, προκειμένου να μην ανοίξει πόρτα και για μια άλλη τύπου διαπραγμάτευση. Και εκείνη η σύνδρομη του Ρούμπιο. Δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητη επικοινωνία Τραμπ-Μητσοτάκη. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αλλά ο Ρούμπιο για την Αθήνα λειτουργεί ως ένας άνθρωπος που σε αυτό το υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο, αλλά Τραμπ 2, είναι ο δεύτερος και μπορεί κάποια μηνύματα, αν χρειαστεί, να τα περάσει.
0: Ναι, δεν είναι θετικό να λέει θα παρέμβουμε αν χρειαστεί ώστε να μην πάμε σε πόλεμο. Αυτό
2: ναι,
0: δεν περιμένουμε.
2: Αυτή είναι τα μπακέρα. Δηλαδή για να αυτό είναι αποτυχία δική μας, κύριε Στραβελάκη. Και δηλαδή, δεν θα γίνει πόλεμος. Και το 24 η Τουρκία έκανε ένα bullying, θα αποχωρούσε.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει πόλεμος. Εγώ το λέω για την Τουρκία που απειλεί με πόλεμο. Τρεις φορές την ημέρα.
2: Ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης. Το πρόβλημα ποιο είναι σήμερα για την Ελλάδα. Και εκεί χρειαζόμαστε και το Ρούμπιο και πολλούς ακόμα. Είναι ότι η Δύση επαναπροσεγγίζει την Τουρκία. Και η Τουρκία το ίδιο. πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν μια στρατηγική επανευθυγράμμιση. Η Αμερική έχει τους δικούς της λόγους, ειδικά και συναλλακτικά. Άρα εμείς πρέπει να ελπίζω να μπήκαμε πολύ βαθιά σε αυτή τη συζήτηση. Όχι για το πόλεμο. Επαναλαμβάνω και να σας πω και κάτι, κύριε Στραβελάκη. Γιατί εξοπλίζεται αυτή η χώρα, μπορείτε να μου το πείτε στο

0: για μας να ξαναμπεί στο χάρτη και οι Αμερικανοί ανακαλύψαν την Αλεξανδρούπολη και πολύ χαίρομαι γι' αυτό να γίνει ένα bypass στα Δαρδανέλια. Σήμερα όμως πρέπει να το τραπέζι της ενεργητικής διαπραγμάτευσης, κύριε Στραβελάκη, είναι με Αμερικανούς και Ευρωπαίους, όχι με τους Τούρκους.
1: Πάμε και στο τελευταίο θέμα. Το μεγάλο, ναι. Λοιπόν, F-35. Εδώ είναι ξεκάθαρος ο Ρούμπιος σήμερα στην Καθημερινή. Μπορεί να θέλει ο Τραμπ. Το λέει ευθέως ότι θέλει ο Τραμπ να τα δώσει, γιατί έχουν δώσει και λεφτά οι Τούρκοι. Αλλά όσο υπάρχουν S-400 ρωσικοί, δεν τα παίρνει, το απαγορεύει το πλαίσιο των κυρώσεων Κάτσα. Είναι σαφέστατος ο Ρούμπιο. Εδώ δεν νομίζω να περιμέναμε κάτι παραπάνω. Μάλλον κλαίει ο Ερντογάν από αυτήν την απάντηση.
0: Όχι, είναι σαφές ότι αν δεν βρούμε μια λύση για του S-400, που είναι το πρώτο επίπεδο, εξαιτίας των οποίων έγινε και αυτή οι κυρώσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε ένα δεύτερο στάδιο, που είναι αν και κατά πόσο θα μπορέσουν να πάρουν τα F-35, καταρχήν αυτά που όντως έχουν πληρώσει. Εκεί είναι το λάθος της Τουρκίας, που εμείς πέρα αποκτήσαμε για πρώτη φορά το αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα, γι' αυτό και ζητάμε αυτά τα οπλικά συστήματα να φοράμε πάνω, τα πανάκριβα μεν, αλλά ξέρετε, για να διατηρούμε αυτό το πλεονέκτημα. Και έρχομαι και κλείνω με το κομμάτι, προσέξτε τώρα, πάλι διχαζόμαστε στην Ελλάδα. Εγώ έχω πολλά σημεία με τα οποία διαφωνώ όσον αφορά την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Αυτό που θέλω να σας πω ως καθηγητής.
1: Ο κ. Τσίπρας είπε ότι τον ενόχλησε να αφορά στον εθνικισμό.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ.
1: Και εγώ συμφωνώ.
0: Ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε, αν ήθελε, ξέρετε, λίγο να μπει στα πιο βαθιά νερά, να του πει: έλα να σε περπατήσω, να σε πάω στο μπαλκονάκι της Μονόπετρας, που είναι προάλλες, για να δεις πέρα από την πνευματική.
1: Έχει χιούμορ, λέει ο κύριος Σέρμπος.
2: Ναι, βέβαια.
0: Χιούμορ όμως, γιατί θα τα λέει ο κύριος Σέρμπος? Γιατί η θρησκευτική διπλωματία και μια ελληνοορθόδοξη παράδοση που δεν είναι σαν τους Ευαγγελιστές στην Αμερική, η δικιά μας παράδοση ενώνει και δεν διαιρεί. Και μεταξύ άλλων, η θρησκευτική διπλωματία είναι κάτι που έχουμε αφήσει τελείως ανενεργό. Το επικαλέστηκε πολύ σωστά ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά δεν έχει κάνει κάτι από αυτού. Αντιθέτως, αφήσαμε πολλές καμένες ευκαιρίες. Όμως ο Ρούμπιο τι βάζει? Βάζει, αύριο μπορεί να είναι ένας νέος πρόεδρος στην Αμερική. Από τους Δημοκρατικούς, από τους Ρεπουμπλικάνους, κάποιος άλλος. Η Αμερική, και το λέω αυτό πολύ σοβαρά, κύριε Στραβελάκη, βρίσκεται σε μια, κυρία Γκάτσου, βρίσκεται σε μια ενεργή διαδικασία όπου επαναδιατυπώνει ένα παγκόσμιο αφήγημα για τη Δύση. Άρα, ακόμα και αν στο μέλλον η ρητορική, και το εύχομαι εγώ, αποστασιοποιηθεί από το να είναι τόσο πολιτική, εθνική, θρησκευτικά φορτισμένη, ο πυρήνας να διεκδικεί στο δικαίωμα τι σημαίνει Δύση, δεν θα εγκαταλειφθεί. Διότι στον ψυχρό πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση, σήμερα με την Κίνα, τους συστημικούς ανταγωνισμούς, η κουλτούρα και ο πολιτισμός παραμένουν καθοριστικά. Άρα, η Ελλάδα εδώ έχει ένα τεράστιο αναξιοποίητο και ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο ήπιας ηθίως, πολιτική διπλωματία, δημόσια διπλωματία, το οποίο πραγματικά μπορεί να μας είναι πολύ ωφέλιμο, ειδικά απέναντι σε μια χώρα που γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία, έστω και κοντόφθαλμα γεωπολιτικά, συναλλακτικά. Αλλά για δείτε απέναντι σε όλα αυτά που έλεγε χθες ο Μάρκο Ρούμπιο από το βήμα της Νίκας, που βρίσκεται η Τουρκία όσον αφορά πώς συμπεριφέρεται στην αντιπολίτευση, στις μειονότητες, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα αντίβαρα τα θεσμικά που πρέπει να εξισορροπούν και να ελέγχουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Και βέβαια ο πρόεδρος έχει μια διαφορετική οπτική. Άρα τι λέω? Σε αυτό το αφήγημα, κύριε Στραβελάκη, η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική ιστορία να πει. Υπήρξε συνδιαμορφωτής από την κλασική αρχαιότητα, τη βυζαντινή και ορθόδοξη παράδοση, τις τρέχουσες εκδοχές της. Είναι μια επιεστής που έχουμε αφήσει τελείως μα τελείως ανεκμετάλλευτη. Και έρχονται κάποιοι άλλοι, αυτό δεν πρέπει να γίνεται one-off, ad hoc ή ευκαιριακά. Πρέπει να έχει μια θεσμική υπόσταση, πρέπει να ενσωματωθεί στην εργαλειοθήκη για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αυτό που εσείς είστε και οι δύο πολύ έμπειροι λέμε στρατηγική επικοινωνία. Έχουμε μια καταπληκτική ιστορία να πούμε προς τα έξω. Θυμάστε την Οδύσσια που προβλήθηκε πριν από λίγο καιρό? Το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ξέρετε τι έκανε? Είπε: θα δώσω σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή ένα αντίτυπο ομήρου Οδύσσια. Φαντάζεστε τώρα, τζάμπα δωρεάν, τι διαθέτει?
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σέρβο.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί για να παραμείνουμε εδώ ένα ακροτήριο τη καλή ελπίδα, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό το μικρό, επαναλαμβάνω, πλην τίμιο και περήφανο υπόπεδο. Άρα εκεί θέλω την ενεργητική.
1: Χυμαρόδης, κύριε Σέρβο, είναι ασταμάτητο. Ασταμάτητο.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καθηγητή Σωτήρη Σέρβο. Πάμε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων. Μα λέει ο Γιάννη Καλακευρέχη και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα,

0: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Ο Πέτρος Κουσουλός, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
9: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
8: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Real FM. Η ώρα είναι 4.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχανών και από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο. Στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Νωρίτερα συναντήθηκε με αλλοιείς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατόν για τη στήριξή τους. Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη στη χώρα μας του Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρώ ότι ήταν καθοριστική σημασία, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αποκτά νέα διάσταση στη στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής. Η ουσία ήταν οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου, είπε στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το βαρέλι. Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί προσωρινά ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης. Διαθέσιμος για τους πολίτες είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός 112. Αθώθηκαν με πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του, περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Καναδή, συγγραφέα και ποιήτρια Αν Κάρσον απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η Κάρσον, που μοιήθηκε στην ελληνική γλώσσα από καθηγητή της στο Λύκειο, τιμήθηκε για το ευρηματικό και θαραλέο έργο της.
29: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
0: Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου του 2027 θα διεξαχθεί το Eco Rally Ακρόπολης, όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Θα είναι ο 7ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather.
28: Έθριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με τη Σία. Λουκία.
1: Το τραγούδι κιόλα.
0: Σία.
1: Με το... καταπληκτικό τραγούδι.
0: Αυτό λέω. Η Σία. Το τραγούδι το τραγουδάει η Σία. Εδώ μου κάνει φωτιά για να σκάλα και βρέξει. Και λέγεται
1: ναι,
0: πολύ
1: έλεος. Μην μου πει ότι δεν ξέρει τη Σία. Μην μου πει ότι δεν ξέρει τη Σία. Είναι επίπεδου Αντέλ που σου αρέσει.
0: Το ήξερα πολύ καλά το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω ποιο τραγουδά. Εγώ το ακούω στο ραδιόφωνο, δεν παίρνω το. Δεν μπαίνω το εδώ. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, εξαιρετικό. Και πώς το είπαμε, πολυέλεος.
1: Πολυέλεος, σιγά, σαν της Αντελίας. Όχι, όχι.
0: Α, άλλο είναι, ναι.
1: Δεν είναι σιγά τον πολυέλεο, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Πάντως σκέφτομαι, Λουκέ, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4 σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα εδώ στο Real FM 97,8. Τελικά με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ να υιοθετήσω την κριτική, βλέπω τους ακροατές μας εδώ, τι λένε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Είναι πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον τα εθνικά μας θέματα. Εγώ κάθε πρωί σε 4 ώρες εκπομπής να παίξω το ημίρα των λειτουργικών έχει πάντα την υψηλότερη τηλεθέαση, βρέξει χιονίσει. Ο κόσμος νοιάζεται. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα εθνικά μας θέματα. Λέω λοιπόν το εξής. Προφανώς τι ενδιαφέρεται για τα εθνικά μας θέματα, να διαφυλάξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, να μην κινδυνεύσουμε, προκαλούν οι Τούρκοι και να μην ξεφύγει η κατάσταση στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού μας προκαλεί η γειτονική χώρα. Λέω λοιπόν το εξής. Τι περίμενε κανείς, για πες μου, βρε Λουκία. Εσύ τι. Ξέχναμε εμένα, δεν υπάρχω εγώ. Τι περίμενες από έναν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να έρθει για να πει, λοιπόν, ακούστε, είναι ό,τι νομίζετε, ό,τι θέλετε δικό σου, θα κάνω ό,τι μου πείτε, θα πάω να πω στους Τούρκους ότι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, και άμα δεν γίνει αυτό, θα κάνω και αυτό. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ένας διπλωμάτης Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών? Καταρχήν ήρθε μόνο σε εμάς. Δεν πήγε στην Τουρκία. Δεύτερον, πήγε στην Πνίκα. Εγώ λέω ότι διαφωνείς με τη μισή ομιλία. Ότι έγινε προεκλογική εκστρατεία. Η διαφήμιση της Ακρόπολης και η εικόνα αυτή και ο ύμνος στην ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική δημοκρατία, τις καταβολές της στην Τουρκία μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε να πάει να μιλήσει για την τουρκική ιστορία και να επλέξει το εγκόμιο του δημοκράτη Τραμπ, Ερντογάν. Όχι. Λοιπόν, άρα έχουμε σίγουρα δύο κέρδη. Από εκεί και πέρα, ναι, παραδέχομαι, θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Υπήρχε ρεαλιστικά δυνατότητα, πιθανότητα να ακούσουμε περισσότερα από έναν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών? Έχουμε ακούσει ποτέ με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία? Όχι, είναι η απάντηση. Πότε ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ και είπε: έχετε σε όλα δίκιο, γεια σας και πάνω τους καταγγείλω απέναντι? Ποτέ. Συνήθως ερχόταν εδώ και μετά πήγαινε απέναντι και έλεγε τα ίδια και χειρότερα. Εγώ αυτό θυμάμαι, Λουκία, δεν ξέρω, πες μου. Δεν υποστηρίζω. Έτσι, έχω τις ίδιες επιφυλάξεις μαζί σου και με τους ακροατές μας. Τις ίδιες
1: επιφυλάξεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Επαυξάνω.
1: Δεν υποβιβάζω τη σημασία της επίσκεψης.
0: Επαυξάνω.
1: Το γεγονός ότι μίλησε από την Πνίκα. Το θέμα είναι ότι όταν έρθει η στραβή, να το πω έτσι, να δούμε ποιους έχουμε δίπλα μας και ποιους δεν έχουμε.
0: Ναι, επαυξάνω. Αλλά είπε γι' αυτό, θα κάνουμε τα πάντα να αποτρέψουμε πόλεμο. Το είπε. Τι άλλο να πει, θα κατέβουμε να πολεμήσουμε, να τους βομβαρδίσουμε? Επίσης για το καλώδιο είπε θα μεσολαβήσουμε. Θα μεσολαβήσουμε με τρόπο τύπου προσεκτικό. Θέλω να πω ότι ένα θέμα είναι να είσαι ρεαλιστής στην εξωτερική πολιτική και το άλλο θέμα είναι να είσαι εθνικιστής. Να πεις ότι εγώ τα θέλω όλα. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι εθνικιστής. Εγώ δεν θεωρώ ότι υψώνοντας τους τόνους και λέγοντας πράγματα που είναι ανέφικτα κερδίζεις. Παραμυθιάζεις. Και εγώ δεν παραμυθιάζω κανέναν και ποτέ. Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής και να βλέπω τα πράγματα με τη ματιά, την ψύχραιμη και την υφάλεια, όπως πρέπει να βλέπουμε όλοι τα εθνικά θέματα και με ενωτικό τρόπο επίσης. Δηλαδή να βλέπω αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Αυτή είναι η γνώμη μου παγίως 40 χρόνια τώρα. Και δεν την αλλάζω, ακόμα και αν δεν αρέσει σε κανέναν, τη διατηρώ θεωρώντας ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της χώρας. Αυτό έχω να πω, Λουκία. Το λέω γιατί βλέπω τα εκατοντάδες μηνύματά σας στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ με τον Γιάννη Καλαγευρέκη, την Φράση Παράσχη και τη Δήμητρα Παρανού που συντονίζει τα πάντα. Και πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο οικονομία τώρα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των Αρτοπιών της συμπαθέστατης αυτής ομάδας επαγγελματιών, τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη της Αθήνας των Αρτοπιών και των Προαστίων και των Περιχώρων. Καλησπέρα σας. Και
2: καλησπέρα.
0: Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σας έχουμε για να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο της καθημερινότητας. Το ψωμί, ξέρετε, είναι κεφάλαιο της καθημερινότητάς μας. Εγώ μεγάλωσα σε μια γειτονιά στην πλατεία Αμερικής, που δίπλα είχε ένα φούρνο και ξυπνούσαμε τη μυρωδιά του ψωμιού. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και είναι ανεκτήμητο. Το έχουμε χάσει αυτό δυστυχώς. Τότε δεν υπήρχε ψωμί στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζαμε τη φρατζόλα από το φούρνο της γειτονιάς. Άρα έχω και μια συναισθηματική ταύτιση μαζί σας, κύριε Καπλάνη. Και πρέπει να πω ότι βλέπω πάντα και συμπάσχω πόσο αυξάνεται το δικό σας κόστος με την αύξηση του ρεύματος, του αερίου, του πετρελαίου. Λέτε 30, θα μας πείτε τα πείτε αναλυτικά. Και βλέπω πραγματικά ότι δεν ανεβάζετε τις τιμές όσο θα έπρεπε να ακολουθήσετε για να επιβιώσετε. Και ακούμε πόνο ψυχής ότι κλείνουν τόσο πολλά αρτοπία. Και γι' αυτό ανοίγουμε το κεφάλαιο για να δούμε τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ώστε τα αρτοπία να επιβιώσουν. Όχι να μπαίνετε μέσα, να κερδίζετε κιόλας, να αγοράζουμε καλό ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς και να συμβεί αυτό σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες που έχουν ανάγκη με τέτοια ενεργειακή κρίση στήριξη. Ελάτε.
2: Δυστυχώς αυτό που καταγράφουμε είναι ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση δεν παίρνει κάποιο μέτρο ουσιαστικό έτσι ώστε να μπορέσει να προστατευτεί ο κλάδος και το βασικότερο διατροφικό προϊόν που είναι το ψωμί. το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την ελληνική οικογένεια. Και αυτό που μας έκανε πολύ κακή εντύπωση, μπορώ να πω, είναι ότι την προηγούμενη Τετάρτη που είχαμε την παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι αυτά τα 100 εκατομμύρια που θα επιδοτούσαν το ηλεκτρικό ρεύμα θα μπαίναμε κι εμείς σαν κλάδος μέσα σε αυτή την επιδότηση. Και προχθές μάθαμε ότι δίνονται καθαρά στη βιομηχανία.
0: Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Εγώ θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση θέλει να στηρίξει όλους τους κλάδους, πόσο μάλλον τον κλάδο των αρτοπιών. Σίγουρα δεν θέλει ούτε να κλείσετε ούτε να καταστραφείτε οικονομικά. Γιατί πιστεύετε το συζητήσατε αυτό? Θέλω να πω, ανακοινώθηκε μία και καλό, ό,τι ανακοινώνεται καλό είναι επιδότηση στο ρεύμα 95 εκατομμύρια ευρώ στη βαριά βιομηχανία. Εσείς, οι αλληλείς, οι οποίοι είχαν μία αύξηση, αλλά όχι όσοι περίμεναν, οι σαχαροπλάστες, άλλες κοινωνικές ομάδες που ξοδεύουν πολύ ρεύμα για να κάνουν την παραγωγή τους, δεν είχατε αντίστοιχη επιδότηση. Ρωτήσατε γιατί?
2: Όχι, μια ξεκάθαρη απάντηση δεν έχουμε πάρει. Το μόνο που ακούμε είναι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει. Το μόνο που ακούμε είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο ΦΠΑ που πληρώνουμε το φόρο πάνω στο φόρο, ότι δεν τους το επιτρέπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες είναι πολιτικές δικαιολογίες. Εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όμως με αυτούς τους όρους. Εμείς είμαστε άνθρωποι που ξυπνάμε τη νύχτα, είμαστε στην παραγωγή και είμαστε σε άμεση επαφή με την κοινωνία. Εμείς αυτό που νιώθουμε και τους το λέμε με όλη τη γλαφυρότητα αυτό που περνάμε, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε ούτε ένα μικρό ουσιαστικό μέτρο να προστατευτεί και ο κλάδος, να προστατευτεί και το ψωμί. Αυτό όμως που νιώθουμε και μας δημιουργεί έτσι οργή είναι ότι όλες αυτές οι πολιτικές αποφάσεις σπρώχνουν σιγά σιγά την αγορά του ψωμιού στις μεγάλες βιομηχανίες.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει σκοπιμότητα να ευνοηθούν οι βιομηχανίες και να μην επιβιώσετε εσείς? Είναι πολύ σκληρό αυτό που λέτε.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Καπλάνη, ότι βλέπουμε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό να φυτρώνουν σαν μανιτάρια, να το πω έτσι, αυτή η μεγάλη φούρνη που δεν είναι ο φούρνος της γειτονιάς. Ναι, ακριβώς. Και που πολλούν και άλλα πράγματα μέσα. Θέλω να πω και έτοιμο φαγητό. Και...
2: Εχθές δώσαμε μια συνάντηξη τύπου μέσω της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος και με τη ΓΕΣΕΒΕ. Αναφέραμε το πρόβλημα που υπάρχει με την ονομασία φούρνος, η οποία έχει δοθεί απλόχερα και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν την τελική έψιση κατευθυγμένης δήμης. Βλέπουμε φούρνους να ξεπηδάνε μέσα από τα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τα ράφια μέσα στα σούπερ μάρκετ όπου υπάρχει το ψωμί όλο και να μεγαλώνουν. Είναι μία σειρά πράγματα τα οποία εμάς μας δημιουργούν την αίσθηση ότι ναι, δεν μας θέλουν. Και θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος ρόλος σε αυτό παίζει ότι είμαστε ο κλάδος ο οποίος συγκρατεί την τιμή του ψωμιού όσο πιο χαμηλά γίνεται, και αυτό δημιουργεί εμπόδια στη βιομηχανία να μπορέσει να πουλήσει όσο θέλει.
0: Εμένα με πληγώνουν όλα αυτά, Λουκία. Θα τα θέσουμε όψη του κυρίου Ρωμανού αμέσως μετά για να απαντήσει. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με το φούρνο της γειτονιάς και τον θέλουμε ζωντανό, ακμαίο και κερδοφόρο. Όχι να κλείνουν. Κύριε Χατζηδοδοσίου, τι λέτε? Γιατί ξέρετε, έχω μπροστά μου την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο των Μεσογειακών Κρατών στην Κροατία και λέει πάλι. Καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη δεν ακούει προς το παρόν. Η Ευρώπη οφείλει να βρει τρόπους να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις. Οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια αυξάνουν και τον πληθωρισμό. Και πού καταλήγει ο Πρωθυπουργός για μια ακόμα φορά? Ότι ζητούμε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για να υπερβούμε την οροφή των δαπανών και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και άλλες κοινωνικές ομάδες και να μειώσουμε τους φόρους. Όσο η Ευρώπη λέει όχι, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση μπορεί και δεν το κάνει? Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι δεν μπορεί, γι' αυτό δεν το κάνει. Γιατί δεν μας δίνουν χώρο από την Ευρώπη. Δημοσιονομικό.
3: Εμένα μου αρέσει όταν συζητάμε, γιατί το έχω πει κύριε Σουαβελάκη, ότι είμαστε λίγο αλακάτ με την Ευρώπη. Όποτε μας βολεύει, λέμε ότι λέμε την Ευρώπη. Όποτε δεν μας βολεύει, λέμε ότι λέμε την Ευρώπη. Άρα, θα σας πω πρώτα γενικά ότι η Ευρώπη, ναι, έχει ακολουθεί ένα λαθεμένο δρόμο, και αυτό φαίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία, ότι προβλήματα ανάλογα με τα δικά μας υπάρχουν και εκεί. Ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επανεξετάσει το ρόλο της, γιατί με τα ζητήματα αυτά μπορεί να έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Βέβαια, την ίδια στιγμή να σας πω, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, ότι η Μελώνη στην Ιταλία παίρνει διαφορετικές αποφάσεις που είναι πιο κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και πρέπει να το λέμε και αυτό, διαφωνώντας με την πολιτική της Ευρώπης.
0: Ναι, λέει ότι έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό κυλιόμενων φόρων, παίρνει από τον ένα, δίνει στον άλλο, δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Θα ρωτήσουμε και αυτό τον κύριο Ρωμανό.
3: Το είπαμε και το πρωί.
0: Θα το ρωτήσουμε.
3: Να σου πω το εξής. Ακούστε το λίγο, ναι. Η άποψη δεν έχω δημοσιονομικό χώρο. Σας λέω ότι λέει, όπως σας είπε ο κύριος Καπλάνης, δεν έχω δημοσιονομικό χώρο για εσάς. Αλλά έχω 95 εκατομμύρια. Εγώ λέω καλά κάνει και τα έχει για τη βιομηχανία.
0: Προφανώς.
3: Αλλά δεν βρήκε 5 εκατομμύρια για τους φούρνους. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι πολύ σχετικό πράγμα το δημοσιονομικό χώρο. Το δεύτερο είναι, όπως σας είπα, η Ευρώπη δεν την αφορά τι κάνει εσύ, την αφορά αν μπορεί να παίρνει τα χρήματά της, αυτά που οφείλουμε στη θέση τους. Και βεβαίως, αν δεν θέλουμε να αγγίξουμε όλα αυτά, σας είπα ένα παράδειγμα. 1,5 δισεκατομμύριο είναι τα κέρδη των δηλητηρίων. Ας είναι 1 δισεκατομμύριο και τα 500 εκατομμύρια που το έχει ξανακάνει να τα φορολογήσει υπέρ όλων αυτών που σήμερα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή είναι αναγκαία. Νομίζω ότι σας είπα κάτι και ο κ. Καπράζης όμως που συμφωνώ απόλυτα. Την ίδια στιγμή που κλείσαν 1,500 φούρνοι και όπως σας είπα παραπάνω από ό,τι κλείσαν στην κατοχή, έχουν ανοίξει 400 πρατήρια λέγονται αυτά και έχουν μια τεράστια διαφορά. Ο ένας πουλάει ψωμί, όπως σας είπα και το ξέρετε από τα νεανικά σας χρόνια και τώρα, που ξυπνάει τα μεσάνυχτα για να το κάνει, και ο άλλος που είναι κατεψυγμένο. Πάει λέξη ποιότητα κατά κοινά που εδώ. Έχει φύγει από τη μέση. Αλλά την ίδια στιγμή αυτός βρίσκει πόρους για να ανοίξει το πρατήριο, ενώ ο φούρνος κινδυνεύει να κλείσει. Άρα επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι θέμα επιλογών. Πάω όμως και στο κομμάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ότι οι πρώτοι που θέλουμε να μην διαταραχθεί ο δημοσιονομικός χώρος, και οφείλω να το πω για στιγμή, είμαστε εμείς. Εμείς που έχουμε επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, πληρώσαμε ακριβά τα μνημόνια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να εκτροχιαστούν τα δημοσιονομικά. Είναι άλλο πράγμα αυτό, και άλλο πράγμα να λέμε δεν έχω χρήματα, όταν τις πηγές των χρημάτων ξέρεις που θα τις βρεις και ξέρεις με ποιο τρόπο να λειτουργήσουν. Αξίζει τον κόπο να επαναλάβω κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα κέρδη το 2025, με νοιάζει γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ήταν 30 δισεκατομμύρια μικρό-μεγάλων επιχειρήσεων. Τα 20 δισεκατομμύρια από αυτά ήταν 150 επιχειρήσεων και τα 10-400.000 επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να δούμε τι φόρο πληρώσανε οι 400.000 με τα 10 δις και τι φόρο πληρώσανε οι 150 με τα 20 δις. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέω το ισονομία. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώνουμε όλοι τα ίδια αναλογικά, το ίδιο ποσοστό αν το θέλετε, για να μπορούν να βρεθούν. Άρα ο δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο σχετικό στο πώς βρίσκεται κάθε φορά. Γιατί τη στιγμή κατά την οποία έχουμε ένα τεράστιο θέμα, αύξηση ακούσατε 9,5 δισεκατομμύρια, ότι έχουμε πλέον στα χρέη στην εφορία τον τελευταίο ένα χρόνο. Αλλά τη ίδια στιγμή κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν, κάποιοι έχουν υπερκέρδη. Αυτό λοιπόν δεν είναι ισορροπία στην αγορά. Με όρους επαναλαμβάνω ανοιχτής οικονομίας, επιχειρηματίας είμαι και εγώ, θα πρέπει να βρει τη συνταγή που μπορούν όλοι να επιβιώσουν. Όχι να επιβιώνουν εις βάρος των μικρών ή μεγάλων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είτε μας λοιπόν, αρέσει, είτε όχι.
0: Κύριε Καπράζη, για να.
3: Επειδή κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ, να σας πω ότι πλέον αυτά δεν τα λέει μια πλευρά μόνο της πολιτικής ζωής, τα λένε όλες τις πλευρές της πολιτικής ζωής.
0: Εμείς δίνουμε το μικρόφωνο σε όλες τις πλευρές και το ξέρετε.
3: Λέω συνολικά, αν μου επιτρέπετε να παρεξηγήθηκε.
0: Όχι,
3: ότι πλέον βλέπετε τώρα αυτά δεν έχουν δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Τα ακούμε και από δεξιά και από αριστερά. Δηλαδή ότι.
0: Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει ζωντανό και ακμαίο το φούρνο της γειτονιάς. Κύριε Καπλάνη, δώστε μας και εμένα στοιχεία. Δηλαδή, πόσο έχει αυξηθεί το κόστος σας, γιατί, πόσο πουλούσατε και πόσο πουλάτε τη φρατζόλα.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το τελευταίο διάστημα, με όλο αυτό που έχει γίνει στα στενά του Ορμούζου, έχουμε μία αύξηση στο ενεργειακό κόστος που αγγίζει το 50%.
0: 50%.
2: Αλλά αν πάμε πίσω από τον πόλεμο της Ουκρανίας, μπορεί να πλησιάζουμε και το 70%. Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές και γι' αυτό βγάζουμε και αυτή την κραυγή αγωνίας.
0: Όταν ήταν κάτω, ήταν κανονικά. Δηλαδή πριν αυξηθεί 50-70%, πόσο πουλούσατε τη φρατζόλα?
2: Ναι, ναι, κοιτάξτε να
0: δείτε.
2: Από το 2010 μέχρι και το 2022 που ξεκίνησε όλο αυτό με την Ουκρανία, ήμασταν στα 70 λεπτά σταθερά. Σας λέω τις μέσες τιμές που είναι στην Αττική, έτσι. Με όλο αυτό την αναμπουμπούλα που δημιουργήθηκε εκείνο το διάστημα, πήγαμε στο 1 ευρώ, αλλά πήγαμε πιο πολύ στο 1 ευρώ για να καλύψουμε όλη τη χασούρα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και αναλαμβάνοντας, να σας πω, την Προεδρία στη Συντεχνία των Αρτοπιών και θέλοντας να ανοίξουμε το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, ξέσπασε αμέσως όλο αυτό στα στενά του Ορμούζ. Εκφράσαμε την πρώτη στιγμή την ανησυχία μας ότι εδώ υπάρχει ήδη πρόβλημα το οποίο θα επιδεινωθεί.
0: Ωραία, πόσο πουλάτε τώρα? Έχω μείνει εγώ στο 1 ευρώ. Μετά πόσο πήγε?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
0: Ένα 10, ένα 20, ένα 30.
2: Αυτό που εισπράττουμε από τους συναδέλφους εδώ στην Αττική το τελευταίο μήνα είναι ότι έχουμε μια αύξηση στα 10 λεπτά στη βρατζόλα. Δηλαδή έχουμε πάει από το 1-1-10 στο 1-10 με ένα 20. Αλλά δυστυχώς.
1: Ο κόσμος, τι σας λέει, κύριε Καπλάνη? Στο. Ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί σας.
2: Πραγματικά σας λέω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δεν έβγαλε κικ απέναντι σε εμάς. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση. Όλοι το ξέρουν. Και μάλιστα όλη την εποχή που πριν τα στενά του ορμούς μας λέγανε δεν θα ακριβήνει το ψωμί. Όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και βλέπανε αυξήσεις στα τιμές στα τρόφιμα 20 και 25%. Μα ρωτάγανε το ψωμί, δεν θα κρυβίνει το ψωμί. Εμείς κρατάγαμε τιμή και κρατάγαμε άμυνες όμως.
0: Πόσα γραμμάρια είναι το 1,20?
2: Η φρατζόλα είναι 350 γραμμάρια.
0: Ωραία. Εσείς μας είπατε ότι ήταν 70 λεπτά πότε, το 2000...
2: Από το 2010 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση μέχρι και το 2022. Μία δεκαετία και βάλει, η τιμή ήταν αυτή.
0: Από το 22 ως το 26 βλέπω ότι είστε από τα 70 λεπτά στο 1,20, δηλαδή είστε 70% πάνω. Αυτό είναι πολύ, πολύ ακριβότερο ψωμί. Θέλω να πω, ήδη έχετε, λέτε ότι έχετε μετακυλήσει το κόστος στην τελική τιμή. Ήδη παρόλα αυτά δεν βγαίνετε, γιατί αυξάνεται κι άλλο το κόστος και έχουν κλείσει και 500 φούρνες. Σωστά. Άρα είναι ένα πραγματικό πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Ενώ αγοράζουμε 70% ακριβότερα το ψωμί μέσα σε μια τετραετία, αυξάνεται κι άλλο το κόστος σας και δεν βγαίνετε. Αυτό είναι ολοκία πραγματικό αδιέξοδο. Δηλαδή δεν.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση, κύριε Καπλάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και εμείς έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, πραγματικά, πιστεύετε το.
0: Κύριε Χατζηδοσίου, κάτι πήγατε να πείτε.
3: Ναι, ναι, να σας πω κάτι, γιατί θα πρέπει να λέμε κάτι το οποίο να καταλαβαίνετε ο κοινό, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Ξέρετε, στην ενέργεια είχε πιστεί όντως ένα μεγάλο μέρος των ενεργοβόρων επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο. Θα εξηγήσω γιατί το λέω. Άρα έχει σημασία με τι καύσιμο λειτουργεί κάθε φούρνος ή κάθε επιχείρηση.
0: Ένα αέριο, ρεύμα, σωστά.
3: Θα σας πω γιατί. Γιατί το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί 300%.
0: Πάρα πολύ, ναι.
3: Άρα θέλω να σας πω ότι σε αυτό το συμπέρασμα που παρακολουθούσα, ότι θέλουμε να βγάλουμε, παίζει ρόλο, γιατί αυτόν τον σπρώξαμε, καλοπροέδρετα λέω, να πάρει το φυσικό αέριο. Αυτό όμως, ενώ στην αρχή ήταν καλό για αυτόν, με όλα αυτά που συμβήκαν στην Ουκρανία, αυτό έγινε τώρα boomerang. Γιατί έχει πολλαπλάσια αύξηση από ό,τι και το πετρέλαιο σήμερα στην επιχείρησή του. Νομίζω πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί το ακούω πολλές φορές καθημερινά, ότι αυτό που σας είπα, εγώ δεν πήγα στο φυσικό αέριο γιατί ήθελα, γιατί μου είπε η πολιτεία πρέπει να το κάνεις, γιατί είναι καλό για χιλιάδιο. Και σήμερα έμπλεξε.
0: Όχι, είναι απείρως μεγαλύτερο το κόστος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Καπλάνη, θα μας ακούσει σε λίγο, μας ακούει ο κύριος Ρωμανός και θα απαντήσει σε λίγο. Εσείς τι θέλετε αυτή τη στιγμή, είχατε μπροστά στον Πρωθυπουργό, τι θα του λέγατε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι η υπερφορολόγηση που έχουμε στις επιχειρήσεις μας μέσα από πολλές πλευρές. Είμαστε όχι ο κλάδος, είμαστε η τάξη των ανθρώπων που πληρώνουμε φόρους από το πρώτο ευρώ.
0: Δηλαδή.
2: Από το πρώτο, δεν έχουμε αφορολόγητο. Mm. Πληρώνουμε τεκμαρτή φορολόγηση. Πληρώνουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αυξημένους. Πληρώνουμε ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ζητάμε να μπει πλαφόν στα δηληστήρια και όχι στα βενζινάδικα.
0: Εσείς σε κάθε 1,20 φρατζόλα ψωμί, τι φόρος είναι, δηλαδή από αυτά τι παίρνετε, τι βάζετε στην τσέπη, τι είναι το κόστος και τι είναι ο φόρος από το 1,20?
2: Δεν μπορώ να σας το πω έτσι αναλογικά. Ναι, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή το 70% ήταν φόροι και ασφάλιση.
0: Από την τιμή του ψωμιού, το 70% ναι. Φόροι και ασφάλιση. Μάλιστα. Αυτό είναι. Τι ΦΠΑ έχει το ψωμί?
2: 13%.
0: Είναι στην μεσαία αλυσίδα.
1: Άρα θα σας βοηθούσε αν μειωνόταν ο ΦΠΑ?
2: Νομίζω πως ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Από τον 20 θα πάει ένα 17.
2: Ναι, τα 3 λεπτά. Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει όμως. Αυτό που θα μας ανακούβεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Όχι επιδότηση. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να πάψει να μπαίνει ΦΠΑ πάνω στο φόρο, στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τουλάχιστον τώρα που η περίοδο είναι έκτατη και προβληματική. Πληρώναμε πετρέλαιο 1,20 πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, το πληρώνουμε 2,20 σήμερα.
0: Λοιπόν, εγώ ελπίζω, όπως ο Πρωθυπουργός σήμερα πήγε στους, και άκουσε τους αλλοίς και είπε θα ασχοληθεί προσωπικά και θα προσπαθήσει να τους δώσει ό,τι δυνατόν περισσότερο επιτρέπει η οικονομία. Το ίδιο να κάνουμε τους αρτοπιούς. Θα τα μεταφέρουμε αυτά στον κύριο Ρωμανό με την παράκληση να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό.
1: Φυσικά.
0: Με την ελπίδα και στη συμπαθέστατη ομάδα επαγγελματική των αρτοπιών να βρεθεί η λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρό του, τον κύριο Καπλάνη, και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Χατζηδοσίου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε πρόεδρε.
2: Εμείς,
0: θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάμε σε ηλικία, σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ρωμανό.
4: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
13: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
15: Ποιος είσαι εσύ?
16: Ο Πιέρ.
17: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
15: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
15: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και από Γέφυρα Καλυφτάκι έως Κόκκινο Μήλο. Στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Περισσότερα στο real.gr. Αθώθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και δεν σχολιάσαμε, Λουκία, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, το οποίο το μάθαμε χθες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και εγώ συγκλονίστηκα τουλάχιστον, τον θάνατο της Μαρή Κάρμεν, της 87χρονης Ισπανίδας, με αναπηρία, που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Έχασε τη ζωή της, θυμίζουν, μια γυναίκα η οποία ζούσε σε ένα σπίτι 71 χρόνια, πληρώνοντας ενίκιο 500 ευρώ, τη ζήτησαν 2.650, είπε δεν έχω, τη ξέκαναν έξωση, έστειλε το κράτος τα μάτια να την πετάξουν έξω σπάζοντας την πόρτα. Η γυναίκα αυτή, αυτή η εικόνα έκανε το γύρο της Ισπανίας, βγήκαν εκατομμύρια Ισπανοί στους δρόμους, έριξε το Σάντσεθ.
2: Και η γυναίκα, η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα, έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, πραγματικά.
1: Ο Σάντσεθ υποχρεώθηκε να αλλάξει τον νόμο, να πάει σε εκλογές. Έπεσε η κυβέρνηση η Ισπανική, πέφτει, πάει σε εκλογές και μετά από όλα αυτά η Μαρή Κάρμεν χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή, βασανισμένη και χτυπημένη και ψυχικά και σωματικά μετά τα όσα συνέβησαν. Δεν άντεξε. Είναι, βλέπω τώρα, ένα λαϊκό προσκύνημα. Έχει γίνει είδωλο για την Ισπανία η Μαρή Κάρμεν. Ξαναλέω, 87 χρονών γυναίκα, την πέταξαν έξω, έσπασαν τις πόρτες και την πέταξαν στο δρόμο. Επειδή δεν είχε να πληρώσει πενταπλάσιο ενίκιο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Σάντσεθ το έκανε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός ο Σάντσεθ και σε πολλά μέτρα τα έχουμε συζητήσει μαζί, Λουκία, για την οικονομία. Συμφωνώ μαζί του. Και θεωρώ ότι έχει πάει κόντρα και στους Αμερικανούς και ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
2: Έχει πάει και κόντρα γενικά
1: στην
2: Ευρώπη.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δεν θεωρώ ότι ταιριάζει στη φιλοσοφία του ως πρωθυπουργός. Έχασε από αυτό και έπεσε από αυτό. Και ξέρεις, αυτό δείχνει μια μοιραία κίνηση. Όσο καλός και να είσαι, μπορεί να σε γκρεμίσει από την εξουσία. Γιατί ο λαός δεν συγχωρεί. Δεν μπορεί να πετάξει στον δρόμο μια γυναίκα αμαία 87 ετών επειδή δεν έχει να πληρώσει πενταπλάσιο ενίκιο. Και σε μια Ισπανία που βασανίζεται, το υπαριθμό είναι ένα θέμα, είναι στεγαστική κρίση. Με τα Airbnb, με τον υπερτουρισμό. Έτσι είναι. Είναι μεγάλο το θέμα και αν συνυπολογίσεις ότι καίγεται και η Γαλλία, είναι στους δρόμους οι Γάλλοι, συμμεταφέρει και η φωτιά στο Βέλγιο.
2: Εμένα επίσης με συγκλώνησε μια φωτογραφία του δημάρχου που μπήκε ανθρώπινη ασπίδα
1: στη Γαλλία.
2: Στη Γαλλία. Μπροστά στους φοιτητές, πραγματικά.
1: Συγκλονιστικό.
2: Η φωτογραφία για μένα είναι συγκλονιστική.
1: Ναι, είναι βίντεο. Ναι. Υπάρχει όλη η σκηνή και αν δούμε τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης, Ισπανία, το είπαμε, Γαλλία. Στους δρόμους εκατομμύρια και μικροί και μεγάλοι, ξεκίνησε από μαθητές, απλώθηκε αυτή η φωτιά του ξεσηκωμού κατά του Μακρόν. Ο Μακρόν δεν βλέπω να έχει μακρύ δρόμο, έχει εκλογές με τη Λεπέν να ανεβαίνει.
2: Εγώ
1: οι Βρυξέλλες δεν ακούνε
2: προφανώς. Να σου πω κάτι
1: δεν
2: όμως,
1: ακούνε, Λουκία, με Βρυξέλλες.
2: Δεν ακούνε. Εγώ πάντως το έλεγα και χθες στο Κόντρα κάποια στιγμή, ότι ζήλεψα τους Ισπανούς που βγήκαν στους δρόμους, ζήλεψα τους στη Γαλλία, τους ανθρώπους που έχουν βγει στο δρόμο.
1: Σε 30 πόλεις.
2: Και ώρες, ακριβώς, μας καμάρωσα όταν βγήκαμε στο δρόμο για τα Τέμπη και ώρες αναρωτιέμαι τι κάνουμε σε αυτή τη φάση. Πραγματικά. Το αφήνω έτσι ως ερώτημα. Δηλαδή νιώθω ότι λίγο, δεν ξέρω, έχουμε κρυφτεί πίσω από ένα πληκτρολόγιο και βγάζουμε το άκτη μας ο ένας τον άλλον, ενώ πρέπει να αυτά που μας πιέζουν, όπως η ακρίβεια και η καθημερινότητα, κάπως να το βγάλουμε προς τα έξω για να καταλάβουν και οι άλλοι πόσο πολύ πιεζόμαστε.
1: Πες ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να νιώθει την πίεση των πολιτών.
2: Την πίεση των πολιτών.
1: Λοιπόν, καλησπερίζουμε. Τα λέει στον κατάλληλο άνθρωπο, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής της Ψυχιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ακούστε τη Λουκία, είπε κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση. Να ξεκινήσουμε, δώστε μια σύντομη απάντηση και να πάμε και στο ειδικό που αναμένουν απάντηση αρτοπή από εσάς. Πριν πάμε και στην επίσκεψη Ρούμπιο, πες το Λουκία. Με αφορμή το θάνατο, λέγαμε
2: δηλαδή,
1: τη Μαρή Κάρμεν. Στην Ισπανία.
2: Αυτό συζητούσαμε με αφορμή το θάνατο τη Μαρή Κάρμεν και τα όσα έγιναν. Σκεφτόμουν ότι ζήλεψα του Ισπανού που βγήκαν στο δρόμο. Στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή, με τα όσα γίνονται, πάλι είναι στο δρόμο σε 30 πόλεις. Και σκέφτομαι εδώ στην Ελλάδα που μας ταλανίζουν τόσα προβλήματα, η ακρίβεια, το στεγαστικό και εδώ. Τι γίνεται πραγματικά?
3: Νομίζω το βασικό, το οποίο τουλάχιστον εμείς ως πολιτική τάξη, εν πάση περιπτώσει, πολιτικοί παράγοντες ή κόμματα ή πολιτικό σύστημα οφείλουμε να κάνουμε, είναι να δίνουμε προτάσεις για αντιπολίτευση και λύσεις στη κυβέρνηση. Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά όμως για να με μαγικό τρόπο να εξαφανιστούν τα προβλήματα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε όλοι και νομίζω ότι κάνουμε και οφείλουμε να συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές, είναι με σεμνότητα με χαμηλά το κεφάλι και με σκληρή δουλειά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διαχειριστούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Πάμε λοιπόν.
3: Πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχουν σε όλες τις χώρες, γιατί εδράζονται σε παγκόσμια προβλήματα που είναι η ενεργειακή κρίση.
1: Πάμε λοιπόν. Το μεγάλο θέμα που έχει μπροστά της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι η ενεργειακή κρίση. Και όπως μεταφράζεται, διότι παρά τις πιέσεις του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνω ότι προς το παρόν δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες, το να δοθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, που υπολογίζω ότι είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια, μαζί με τον προπολογισμό μπορεί να φτάσει το 1,1 δις, για να κάνετε πλέον παροχές. Επικρίνεστε από την αντιπολίτευση, το έχουμε συζητήσει αυτό. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δίνετε τις επιδοτήσεις κομμάτι-κομμάτι. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 95 εκατομμύρια στη βαριά βιομηχανία για να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ανατιμήσεις στο κόστος της ενέργειας. Θετικό. Λένε λοιπόν οι μικρομεσαίοι και πρώτοι οι αρτοποί, γιατί οι παραπάνω και όχι εμείς. Είχαμε τον κύριο Καπλάνη πριν, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, που λέει: πουλούσαμε το ψωμί 70 λεπτά το 2022, το πουλάμε ένα 20-70% πάνω, έχουμε 70% αύξηση του κόστους. Ζητούμε από την κυβέρνηση να μας επιδοτήσει και εμάς όπως τη βαριά βιομηχανία. Δεν είχαμε συναντήσεις, μας λένε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, δεν έχουμε δυνατότητα, δεν μπορούμε παραπάνω, αλλά εμείς κλείνουμε, έχουν κλείσει 1500 αρτοπία. Και φοβόμαστε, είπε ο κύριος Καπλάνης, ότι γίνεται σκόπιμα αυτό για να ευνοηθούν μεγάλες αλυσίδες, αυτοί οι μεγάλοι φούρνοι που πουλάνε διάφορα είδη και κατεψημένο ψωμί, και εμείς σβήνουμε. Απάντηση.
3: Το πρώτο σκέλος της απάντηση έχει να κάνει με την ευρύτερη συζήτηση για το αν με τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση στηρίζει τους μεγάλους, τους μικρούς ή όλη την κοινωνία και πρωτίστως τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Και εγώ θα μου επιτρέψετε με στοιχεία να σας αποδείξω το τελευταίο.
1: Ελάτε.
3: Και έρχομαι στο συγκεκριμένο. Οι περισσότερες, και θα σας το επιβεβαίνω και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, από τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεστε, είναι ουσιαστικά επιχειρήσεις που ωφελούνται από τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Άρα, αμέσως σας δίνω ένα παράδειγμα του πώς προσπαθούμε να υψώσουμε ένα τείχος προστασίας και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν το μεγαλύτερο κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, της ΔΕΘ ήταν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μόνο βέβαια, και για τους συνταξιούχους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρώ ότι ένα αίτημα που έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα που τελικά περνάει και ως αύξηση στο ράφι, γιατί ξέρετε ότι η τιμή σε όλες αυτές τις κατηγορίες μεγάλων επιχειρήσεων ή και μικρότερων της βιομηχανίας που θέλουμε και ως χώρα να προάγουμε, γιατί ένα από τα προβλήματα που είχαμε ήταν και η αποβιομηχάνηση, τελικά καταλήγουν ως αυξήσεις στο ράφι, αν δεν υπάρχει και η απαιτούμενη στήριξη σε πολύ ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι αυτές. Και φυσικά έρχεται σε συνέχεια μέτρων για τους μικρομεσαίους, για τα νοικοκυριά.
1: Εσείς λέτε συνολικά, οι αρτοποί λένε δεν μας φτάνει αυτό. Εμείς θέλουμε επιδότηση στο ρεύμα, στο αέριο, σε όποιο ενεργειακό μέσο κάθε φούρνος χρησιμοποιεί, γιατί δεν βγαίνουμε, γιατί η αύξηση του είναι 50%. Και τα υπόλοιπα είναι ψίχουλα μπροστά στην τεράστια αύξηση του κόστους. Σε αυτό υπάρχει απάντηση. Λένε γιατί τη βιομηχανία και όχι εμάς.
3: Γιατί απάντησα στο πώς μια κυβέρνηση οφείλει να υπηρετεί όλες τις κοινωνικές ομάδες και πρωτίστως προφανώς τους αυτούς που πλήττονται περισσότερο από μια ενεργειακή κρίση. Εγώ δεν θα πω ότι δεν έχει λογική αυτό το αίτημα. Δυστυχώς όμως είναι συγκεκριμένα τα υπόρη που μπορεί να διαθέσει κανείς, προκειμένου να μην γυρίσουμε σε περιπέτειες της προηγούμενης δεκαετίας υποσχόμενοι πράγματα ή περνώντας τις δυνατότητές μας για να γίνουμε ευχάριστοι, που προφανώς νομίζω ότι κάθε πολιτικός έχει αυτό το κίνητρο.
2: Κύριε Ρωμανέ, από την άλλη όμως, αν κλείσει ο φούρνος της γειτονιάς, αν κλείσει το μικρό μαγαζί της γειτονιάς, αν αλλάξει, θέλω να πω, η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας έτσι όπως την ξέραμε.
3: Αυτό ακριβώς διασφαλίζει η κυβέρνηση και με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, στο να μην υπάρξουν τέτοιες απειλές. Τα νούμερα και οι δείκτες μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
1: Δεν συμφωνούν οι ενδιαφερόμενοι πάντως, λένε ότι δεν βγαίνουμε και θα κλείσουμε. Γιατί εάν δεν έχουμε συγκεκριμένα στοχευμένη επιδότηση στο ρεύμα ή στο αέριο, δεν τα βγάζουμε πέρα.
3: Είναι η απολύτως εύλογη αγωνία για ανθρώπους που πιέζονται όπως πιέζεται όλη η κοινωνία, την οποία απολύτως σεβόμαστε και αποτελεί οδηγό για τα πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε για την κοινωνία. Αλλά σας λέω ότι μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δείκτες και τα δεδομένα δεν δείχνουν ότι βρισκόμαστε.
1: Το πω αλλιώς, σκοπεύετε να το ξαναδείτε. Και όπως επιδοτήσατε το ρεύμα στη βαριά βιομηχανία, να επιδοτήσετε και τους αρτοποιούς και τους ζαχαροπλάστες και τους κομμωτές, ακούω, δηλαδή ενεργοβόνες, μικρότερες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι στα πλάνα σας αυτό ή όχι?
3: Προφανώς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι διαρκώς επανεξετάζουμε και τα περιθώρια που έχουμε και τις συνθήκες που παίρνει κάθε στιγμή αυτή η ενεργειακή κρίση, προκειμένου διαρκώς να στηρίζουμε όσο περισσότερο γίνεται ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αν ανάψουν πράσινο φως οι Βρυξέλλες, το αίτημα του Πρωθυπουργού θα είναι μέσα στις προτεραιότητες και η επιδότηση αυτών των ομάδων.
3: Προφανώς, μα ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι απολύτως εύλογο επί της αρχής το συγκεκριμένο αίτημα.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Εδώ ακούμε θετικά, ακούμε και αρνητικά. Θα ξεκινήσω, όπως καταλαβαίνετε, από τα αρνητικά. Εγώ είπα προηγουμένως τα θετικά. Άκουσα πολλά σχόλια από τους ακροατές. Ξεκινάω από τον Αλέξη Τσίπρα που έχω μπροστά μου, που λέει: δεν ακούσαμε τίποτα από το Ρούμπιο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία για το καλώδιο και τον ακούσαμε να εκθιάζει τον εθνικισμό στην Πνίκα. Τι απαντάτε?
3: Καταρχάς, είπε λάθος για ποιο καλώδιο. Είπε δύο φορές.
1: Είπε τηλεπικοινωνικό καλώδιο, ναι.
3: Τηλεπικοινωνικό καλώδιο.
1: Πάμε τώρα σε αυτή
3: και μάλιστα τη μία από τις δύο τις βγάλαν και από το βίντεο για να μην φανεί αυτό το οποίο, αν ήταν Σαρδάμ, φαντάζομαι θα γινόταν μία φορά. Όταν κάνεις δύο φορές το ίδιο
1: σαρδάμ. Πάμε τώρα στην κριτική σου,
3: πάμε τώρα στην ουσία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας και άλλοι, και τα είπαμε και έτσι εντάχει το πρωί, βιάστηκαν να ασκήσουν μία κριτική για να μηδενίσουν, όπως κάνουν σε όλα, μία πολύ σημαντική επίσκεψη. Μία επίσκεψη η οποία υπογραμμίζει την ενίσχυση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα, μία επίσκεψη που υπογραμμίζει το ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο που έχουν βρεθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Μία επίσκεψη η οποία νομίζω ότι όποιος στοιχειωδώς αντικειμενικά, κάνοντας ένα βήμα πίσω, δει τη μεγάλη εικόνα, θα συμφωνήσει ότι μόνο θετικό αποτύπωμα είχε για τα συμφέροντα της χώρας, για την θέση της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, το να προσπαθείς να βρεις τρόπους να μηδενίσεις αυτή την επίσκεψη, νομίζω ότι τελικά, όπως έγινε και με τη συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο στη Καθημερινή, τελικά διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα.
1: Άλλη κριτική λέει αυτή τη συνέντευξη στην Καθημερινή για το καλώδιο, που είναι θετική η παρέμβαση. Θα υπενθυμίσουμε διπλωματικές προσπάθειες στα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, γιατί είναι σημαντικό. Λένε, ακούω, διαβάζω στους ακροατές μου να λένε, γιατί λέει όλα τα μέρη. Ελλάδα και Τουρκία είναι. Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, μας απειλεί με πόλεμο, προκαλεί, εμείς είμαστε θεματοφύλακες του διεθνούς δικαίου και λέει όλα τα μέρη. Γιατί δεν λέει θα πιέσω την Τουρκία και λέει όλα τα μέρη, μας βάζει την ίδια μοίρα.
3: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι οι επισπεύδοντες, εν πάση περιπτώσει, για το καλώδιο είμαστε εμείς, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο κύριος Ρούμπιο επαναλαμβάνει ότι είναι πολύ σημαντικό έργο για μας και θα παρέμβουμε με κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, επηρεάζοντας όλα τα μέρη, για να μην το πω λάθος, όπως ακριβώς το λέει, νομίζω ότι απλώς υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά ακριβώς στην ίδια πλευρά. Από εκεί και πέρα όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν μπορούμε να ετεροκαθοριζόμαστε ή να κάνω εγώ να διερμηνεύω την δήλωση του κυρίου Ρούμπιου ή οποιοδήποτε. Ο ίδιος ήταν απολύτως ξεκάθαρος, η υποστήριξη είναι πιο χειροπιαστή από ποτέ και εμείς έχουμε πει ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει η πόντιση χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ξεκάθαρη απάντηση από αυτήν.
1: Επίσης.
2: Απλά επειδή χθες καταλάβατε ότι στην αρχή η πρώτη του απάντηση
3: και η πρώτη απάντηση πάντως είπε ότι μερικά θέματα είναι καλύτερο να μην γίνονται αντικείμενο συνεντεύξεων τύπου και να γίνονται αντικείμενο της διπλωματίας. Okay, δεν θα τη σχολιάσω, αλλά νομίζω
2: είναι
3: ότι.
2: Είναι σαν να
3: μας
2: πέταξε τον μπαλάκι κατά κάποιο τρόπο. Σαν να ένιψε τα σχήρα του, να το πω.
1: Είναι στην παρανομία, είμαστε να το κάνουμε κρυφά. Δεν
3: νομίζω πάντως ότι. Νομίζω πάντως ότι, εν πάση περιπτώσει, και για όποιον έστω και καλοπροαίρετα είχε οποιοδήποτε κενό με βάση τη χθεσινή απάντηση, η σημερινή συνέντευξη στην Καθημερινή ήρε αυτό το κενό.
1: Τώρα πάμε στην ουσία των εξελίξεων. Ο Ρούμπιο έφυγε, το καλώδιο ξεκινά. Κυβερνητικές πηγές στο βράδυ και για μένα δεν είναι συμπτωματικό ότι το διέρευσαν την ημέρα της επίσκεψης Ρούμπιο. Καταλαβαίνω ότι πήραμε τις εγγύησεις που περιμέναμε. Διέρευσαν ότι είναι θέμα 24 ώρων να εκδοθεί η Ναύτεξ, με την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία για τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου στην περιοχή που συνδέει του ηλεκτρικού καλωδίου την Κύπρο με την Κρήτη. Και μάλιστα οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι δεν θα ζητήσουμε την άδεια, απλώς θα ενημερώσουμε. Θα εκδώσουμε την Ναύτεξ και θα προχωρήσουμε. Πείτε μας γι' αυτό περισσότερα. Διότι ξέρετε, η αντιπολίτευση επιμένει και είναι δυσπιστή, μήπως υποκύψουμε στον εκβιασμό ή στην απειλή των Τούρκων και βάλουμε μπροστά τους Γάλλους να πάρουμε την άδεια?
3: Νομίζω ότι, ξέρετε, είναι μια διαρκής προσπάθεια που γίνεται και με αυτό το θέμα και με άλλα θέματα, να παρουσιάζεται η κυβέρνηση από κάποιους που προφανώς έχουν να κερδίσουν από αυτό το αφήγημα ή ποντάρουν σε αυτό το αφήγημα για τους δικούς τους λόγους, να παρουσιάζουν την κυβέρνηση ως ενδοτική. Και διαρκώς εμείς καθόμαστε ξανά και ξανά να απαντάμε, να αποδεικνύουμε γιατί δεν ισχύει αυτό το αφήγημα και γιατί τελικά από την ίδια την πραγματικότητα ευτυχώς γκρεμίζεται. Και αυτό είδαμε και αυτές τις μέρες και θα το ξαναδούμε και το είδαμε και τους προηγούμενους μήνες. Μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά παραδείγματα. Από τους F-35 μέχρι την πόντιση του καλωδίου, μέχρι το project που έλεγαν όλοι ότι έχει τελειώσει και λίγο πολύ έχει απενεργοποιηθεί και μετά έρχεται η πολύ σημαντική και μεγάλη αυτή γαλλική εταιρεία και κανείς πια δεν μιλάει για απενεργοποιημένο project. Όταν πλέον κατάλαβαν ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί το project, άρχισαν να ρωτάνε πότε θα ποντίσετε το καλώδιο. Τώρα που βγήκε η διαρροή ότι ποντίζεται το καλώδιο από μέρα σε μέρα, θα βρουν κάτι άλλο να πούνε. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει.
1: Άρα δεν θα ρωτήσουμε, θα ενημερώσουμε και θα προχωρήσουμε.
3: Σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη η γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτό το
1: πάμε
3: θέμα.
1: Πάμε και στο
3: αυτό
1: πιο δύσκολο.
3: Και εγώ ξεκάθαρα πριν, αλλά είναι κουραστικό και νομίζω ότι δείχνει και μια κακή προαίρεση τελικά από κάποιους που διαρκώς αναπαράγουν μια προπαγάνδα που διαψεύδεται την πραγματικότητα κάθε μέρα διαρκώς αυτά τα 8 χρόνια.
1: Κράτησε το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολο και κρίσιμο ταυτόχρονα για το τέλος, γιατί δεν προέρχεται από την αντιπολίτευση, αλλά από έναν καθηγητή που είναι δικό σας βουλευτής, τον κύριο Συρίγο, που τον είχαμε χθες εδώ και επέμεινε ο κύριος Συρίγος, μην το κρύψουμε, λέει, το 24 υποχωρήσαμε δύο φορές. Αυτή τη φορά, φτάνοντας στην Κάσο, αν οι Τούρκοι είναι παραταγμένοι, θα υποχωρήσουμε, που λέει και ο κύριος Συρίγος, ή θα περιμένουμε εκεί για να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο και αν δεν αρέσει τους Τούρκους, θα πάμε και παρακάτω.
3: Η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης σε αυτό που λέτε, με απόλυτο σεβασμό φυσικά και στην άποψη του κυρίου Συρίγου που εμένει σε αυτήν, είναι ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση και έρχεται σε απόλυτη ταύτιση και κοινή γραμμή με αυτό που σας είπα για το σήμερα, ότι δεν θα ρωτήσουμε κανέναν και θα γίνει κανονικά
1: υπόθεση. Και αν οι Τούρκοι που νόχι, stop, φύγετε, δικό μας.
3: Δεν είναι ζήτημα στο οποίο έχει λόγο η Τουρκία το συγκεκριμένο.
1: Άρα θα προχωρήσουμε και ακόμα και απαντώντας στο πεδίο,
2: ακόμα
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αν γίνει αυτό και νομίζω αν προκληθεί κάποιο επεισόδιο.
3: Νομίζω ότι και ο κύριος Ρούμπιο λίγο πολύ σε

0: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Η Κοσμοτέ που είχαμε συνηθίσει, Λουκία, να τη λέμε Κοσμοτέ, και τώρα έχει μπει στη ζωή μας ως Telecom και Magenta. Επειδή δεν το είπα, για να δείξω τη μετάβαση και να το συνηθίσουν και οι ακροατές μας. Η Magenta, λοιπόν, Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς. Το θυμάσαι, Λουκία, ήσουν μικρή τότε.
1: Ναι,
0: τις φρικτορίες.
1: Ναι,
0: μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και επειδή είπα και Magenta, μη σε αφήσω σήμερα χωρίς James Bond, διότι το όνομά του είναι Bond, James Bond, και μέχρι 31 Οκτωβρίου, έτσι, μέχρι 31 Οκτωβρίου, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει όλη, μα όλη, την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Έχουμε και Duro Stick σήμερα και σήμερα μαζί μας, βεβαίως. Είναι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Duro Stick με εμπειρία από το 1988 στις σχόλες Πλακιδίων. Με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Duro Stick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια, η Duro Stick έχει τη λύση για τις σχόλες πλακιδίων. Και επειδή το θέμα είναι η ενέργεια, για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα πάλι από την Duro Stick. Θερμοσύλ και Cool Roof της Duro Stick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και θερμικής προστασίας, αλλά και στεγανοποίηση της Duro Stick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικό, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο λοιπόν ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Duro Stick. Λουκία Ταξίδη.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Επίσης, το δώρο μας, ένα διπλό στρώμα profile από την Grecostrom και μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε Real News.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία έρχεται το Σαββατοκύριακο αυτό. Αυτή την Κυριακή το μυστικό δωμάτιο, το νέο βιβλίο από τη σειρά Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη, από τη συγγραφέα Betty Heckman, και μαζί Food and Travel και φυσικά οι δωρεοεπιταγές από το Παντού App.
0: Τέλεια. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή τη Real News.
1: Μην χάσετε τη Real News. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν και αυτό το μεσημέρι κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Φράνση στην Παράσχη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Ραντεβού αύριο 3 το μεσημέρι για την τελευταία εκπομπή αυτή τη καλοκαιρινή υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός, στο Ενώπιος Ενώπιο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
3: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
2: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενώπιο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Real FM. Η ώρα είναι 5.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο Εγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Παιανία έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης. Νωρίτερα συναντήθηκε με αλλοιείς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρώ ότι ήταν καθοριστική σημασία, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Ανέφερε ότι η Ελλάδα αποκτά νέα διάσταση στη στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής. Η ουσία ήταν οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου, είπε στον σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά από δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το Brent σκαρφάλωσε στα $105 το βαρέλι. Αθώθηκαν με πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Καναδή, η συγγραφέα και ποιήτρια Αν Κάρσον απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το ευρηματικό και θαραλέο έργο της. Η Κάρσον μοιήθηκε στην ελληνική γλώσσα από καθηγητή της στο Λύκειο και μεταξύ άλλων μετέφρασε ποίηση και τραγωδίες από το αρχαίο κείμενο.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου του 2027 θα διεξαχθεί το Eco Rally Ακρόπολης, όπως ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Θα είναι ο 7ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
27: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: γεια σου ρε Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Καλώς μας ήρθε το δολάριο. Έπρεπε να έρθει αυτός ο Άγιος άνθρωπος.
1: Ο Χριστός και η Παναγία που είναι και Άγιος άνθρωπος.
0: Δικαίωση
1: θες εσύ. Τι θες?
0: Σταματάω να είμαι δακτυλοδεικτούμενος από σήμερα.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: nationalism.
1: Γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένο.
2: Είμαι τόσο ενθουσιασμένο. Γιατί ήρθε ο άνθρωπο και είπε τα αυτονόητα.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένο γιατί την ώρα που μιλούσε ο Ρούμπιο δεν μπορούσα να ακούσει. Τα άκουσα μετά και έχει εκτασιαστεί.
2: Δεν καταλαβαίνει όμω. Να παίζει το τρανσίστορ τα αμερικανικά. Τα παρατήσατε, λέει, όλα. Τα φορτώσατε στον Κόκορα, δεχτήκατε εισβολή, μειώσατε το στρατό σας, κάνατε outsourcing την βιομηχανία σας, ξεχάσατε, λέει, τη Μέρημνα για τους δικούς σας πολίτες.
1: Δεν μιλάει μόνο για την Ελλάδα.
2: Κάνατε, για όλη την Ευρώπη.
1: Την Ευρώπη,
2: κάνατε,
1: ναι,
2: λέει, τον εθνικισμό, λέει, βρισιά, κακή λέξη, ενώ είναι το δηλωτικό της αγάπης, λέει, για το έθνος.
1: Ναι, μια υπερβολή θέλει. Για την ταυτότητα. Κάτω από την Ακρόπολη.
2: Πατρίς, ληστεία, οικογένεια.
1: Ληστεία, όχι, είναι αλλού αυτό. Στα μεσημέρια μου
2: να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά. Το μεταξύ το καλύτερο.
1: Άρα τι έκανε, στράφηκε στην αρχαία Ελλάδα για να υποστηρίξει αυτό το American First.
2: Δεν είναι το America First. Είναι δυτικός κόσμος first. Παιδιά, αποφασίστε τι θέλετε. Να έρθουν να σας καταλάβουν τα μεμέτια και να μην έχετε οικονομία επειδή ό,τι φτιάχναμε θα το φτιάχνει η Δύση. Ή θέλετε να συνεχίσετε να είστε έθνη, κράτη, χώρες, κοινωνίες, λαοί με αξιοπρέπεια και ταυτότητα. Αυτό σου λέει ο Ρουμπίο.
1: Θεωρείς ότι όλο αυτό έπρεπε να το κάνει κατά την Ακρόπολη.
2: Δεν ήταν ανάγκη. Αλλά...
1: Δηλαδή, εσύ αισθάνθηκες χαρούμενος που το έκανε κάτω από την Ακρόπολη.
2: Κάτι παραπάνω, αγαλίαση.
1: Αλήθεια, λες. Κάτω από την Ακρόπολη.
2: Αγαλίαση, ναι. Αγαλίαση, ναι. Έρεση. Πότε ξεκινάει. Συγγνώμη, stop next. Πότε ξεκινάει η δυτική ιστορία. Σύμφωνα με τον Tom Holland, τον ακαδημαϊκό της Οξφόρδης, που έχει γράψει και το φοβερό βιβλίο Persian Fire για τους Περσικούς πολέμους. Η δυτική ιστορία ξεκινάει στο μαραθώνο το 470, από ό,τι έγινε του μαραθώνου, νομίζω κάτι τέτοιο προ Χριστού, όταν απέναντι στην ανωνυμία του όχλου της Ανατολής, ναι, των ανθρώπων χωρίς όνομα, χωρίς καταγωγή, χωρίς ταυτότητα, στάθηκαν οι Αθηναίοι πολίτες με ονοματεπώνυμο. Ο Μιλτιάδης, ο Θρασίβουλος, ο Σκυπίας και όλοι οι Αθηναίοι πολίτες, ούτως ώστε να υπερασπιστούν το σπίτι τους, τις γυναίκες τους, ωραία, τα παιδιά τους, τους τάφους των προγόνων τους, την ταυτότητά τους, τη θρησκεία τους. Εκεί ξεκινάει ο δυτικός πολιτισμός. Όταν το άτομο αντιλαμβάνεται ότι η ταυτότητά του δεν επιτρέπεται να καταληθεί από κανέναν. Καλά, εντάξει. Και βέβαια κεντρική,
1: ναι,
2: σε όλη αυτή την συζήτηση είναι η έννοια της ελευθερίας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες για το τραγούδι τώρα πριν μιλήσω. Δεν θέλω να σε διακόψω. Έχει πάει και 10. Μου, κάτι φάγα, δεν μπορεί να μην πεις κάτι για αυτό το ωραίο τραγούδι.
2: Τζονικά.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Ghost Riders in the Sky, συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, το... άκου τώρα. Έχει θεωρήσει ότι δηλαδή είναι κανονικό. Εγώ σε ρωτάω και απάντησέ μου.
2: Ναι.
1: Να αξιοποιείται, για παράδειγμα, η Αθήνα, η Πνίκα, η Κοιτίδα της Δημοκρατίας γενικότερα, για να... ως ένα πολύ όμορφο κινηματογραφικό σκηνικό, το οποίο πράγματι έχει παίξει σε όλο τον κόσμο, για να νομιμοποιήσει πολιτικές που και για χρόνια, επειδή τα έβαλε με την Ευρώπη, αλλά αυτές οι πολιτικές έχουν βάλει σε δοκιμασία τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη και χρόνια και εξακολουθούν να τις βάζουν. Θεωρείς λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια του κυρίου Ρούμπιο και φαντάζομαι και του ίδιου του Τραμπ να αξιοποιήσει αυτό το σκηνικό είναι μια προσπάθεια για να ντύσει αυτή την εθνικιστική ατζέντα της Αμερικής?
2: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Με το πέπλο της αρχαίας Ελλάδας, πόσο κανονικό είναι?
2: Απόλυτα κανονικό.
1: Απόλυτα κανονικό.
2: Συγγνώμη, τι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες? Εθνικιστές ήταν οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Η αρχαία Ελλάδα, όμως είχε μια εξωστρέφεια, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
2: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ενώ η Αμερική, ή τουλάχιστον η Αμερική, ναι, του Ντόναλντ Τραμπ, έχει μια απόλυτη εξωστρέφεια.
2: Εκτός αν είναι να χτυπήσει το Ιράν. Και αναγκαστικά πρέπει να το κάνεις εξωστρεφός, αλλιώς θα σκάσει ο πύραυλος εσένα.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις, συμφωνείς ότι είναι American First εξωστρέφεια από μονοτισμός λίγο της Αμερικής επί Τραμπ? Όχι.
2: Διαφωνώ με τις αναγνώσεις που δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το οποίο λέει η Αμερική του Τραμπ, όσο τρελός και αν είναι ο Τραμπ και όσο και αν έχει λειτουργήσει με τρόπο όχι ωφέλιμο.
1: Για τον κόσμο.
2: Για τον κόσμο. Ειδικά μέσα στον τελευταίο χρόνο, αυτό το οποίο θέτει είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
2: Θέλετε να επιβιώσετε,
1: ναι,
2: στραφείτε πίσω σε αυτό που είστε.
1: Okay.
2: Διότι ό,τι φτιάξατε,
1: ναι,
2: το φτιάξανε οι πρόγονοι σας με την ταυτότητα που εσείς τώρα αποδοπατάτε και πετάτε.
1: Με την ναι, αλλά μόνο όπως ξαναλέω.
2: Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία. Επειδή, δεν είναι μαθητές αυτοί.
1: Επειδή όμως επικαλέστηκε και τον Σοκράτη, τον. Τους 300, τον Περικλή,
2: ναι,
1: λέω απλώς ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν λίγο πιο εξωστρεφής. Είχε περισσότερο διάλογο, είχε περισσότερη
2: φοβερός
1: συμμετοχή.
2: Φοβερός διάλογος με τους Μιλίους.
1: Εντάξει, καλά.
2: Συγγνώμη, το επεισόδιο της
1: Μιλίου.
2: Άρα
1: την αγαπάμε ρε εσύ, δεν θα κάνουμε τώρα, μιλάμε γενικά τώρα, μην μπούμε τώρα στη διαδικασία της ιστορίας.
2: Καλά, εντάξει,
1: γενικά μιλάμε.
2: Εσύ τον ανέφερε.
1: Ο Ρούμπιο τον ανέφερε. Εγώ τον ανέφερα.
2: Εσύ ανέφερε τον Ρούμπιο που ανέφερε τον άλλον.
1: Εσύ, γενικά μιλάμε.
2: Που ανέφερε
1: τώρα.
2: Τον άλλο που ανέφερε τον τρίτο. Πάμε 2.000 χρόνια πίσω αναφορέ τώρα.
1: Ναι, οκ. Okay. Λέω γενικά μιλάμε τώρα.
2: Ναι.
1: Μην πάμε
2: σκεφτόμενα.
1: Βασιζόταν εκεί η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
2: Σε τι απ' όλα.
1: Σου είπα, παιδάκι.
2: Στον
1: μου.
2: Εθνικισμό.
1: Δεν είπα εγώ στον εθνικισμό, μόλι σου είπα. Αλλά αν με ακού.
2: Στο διάλογο,
1: στην εξωστρέφεια.
2: Και ναι και
1: στη συμμετοχή.
2: Ποια Αθηναϊκή Δημοκρατία κατά πρώτον. Άντρε ήταν όλοι και όλοι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν, οι γυναίκε ήταν εκτό. Και μόνο οι πολίτες.
1: Αθηναϊκή Δημοκρατία προχθές.
2: Συγγνώμη, αν φέρναμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία σήμερα και την εφαρμόζαμε στα πράγματα.
1: Αλλά δεν γίνεται ρε, εσύ τώρα να γίνει
2: τώρα,
1: αυτό που λες. Αυτό που λες δεν γίνεται.
2: Θα
1: είναι
2: λέγαμε ότι είναι η πιο σκληρή
1: αυτό που λες,
2: ολιγαρχική
1: είναι
2: αριστοκρατία.
1: Αυτό που λες είναι
2: επειδή
1: ανέφικτο.
2: Βαφτίζουμε ό,τι θέλουμε. Οι Αθηναίοι δεν δέχονταν να κάνει κουμάντο. Στον τόπο του, στην πόλη του, ο μέτικος δεν δέχονταν να κάνει ο ξένος.
1: Εντάξει, αλλά δεν μπορείς να φέρεις την Αθηναϊκή Δημοκρατία στο σήμερα. Είναι, δεν γίνεται και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα να κάνουμε τέτοια σύγκριση.
2: Ξέρεις ποιο, τη βλέπω.
1: Λέω απλώς ότι αξιοποιείται για λάθος λόγους.
2: Όποτε μας βολεύει, τη φέρνουμε.
1: Ναι.
2: Όποτε δεν μας βολεύει, δεν πρέπει να τη φέρνουμε. Το ίδιο πράγμα και με την Πνίκα. Άμα είναι να βγει στην Πνίκα ο Μανολάκης ο Μακρόν,
1: ναι,
2: και να πει τα μακρονίστικα.
1: Μια χαρά είναι και ο
2: Μανολάκης ο Μακρόν στην Πνίκα.
1: Όχι,
2: αν είναι όμως στην Πνίκα να βγει ο Ρούμπιο, τσινάνε οι φιλελεύθεροι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει. Εμένα με ενδιαφέρει που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την αρχαία Ελλάδα για να κάνει πολιτική. Τέτοια πολιτική. Αυτό με ενδιαφέρει.
2: Να σου πω, είναι απολύτως ταιριαστό στο σύνολο του επιχειρήματος. Διότι αν δεχτούμε αυτό το οποίο λένε οι ξένοι ιστορικοί, ότι η ιστορία της Δύσεως ξεκινάει από την αρχαία
1: μάλιστα
2: Ελλάδα και δει από το Μαραθώνα, διότι ο πολιτισμός του ατόμου, της ελευθερίας και της ταυτότητας αναμετράται με τον σεβασμό της μάζας και της ισοπαίδωσης.
1: Εμένα ξέρεις πώς μου φάνηκε. Όχι ως μία, γιατί πολλοί το ερμήνευσαν και έτσι, ως μία ευρωφροσύνη προς την Ελλάδα, επειδή τον φιλοξενούμε εδώ, ως διπλωματική ευρωφροσύνη.
2: Αλλά μας την είπε.
1: Εμένα μου φάνηκε ως ιδεολογικό ξέπλυμα, να ξέρεις.
2: Πιανού.
1: Είπαμε, του δικού του.
2: Δεν είναι ξέπλυμα, είναι μανιφέστο.
1: Εντάξει, μανιφέστο. Ο καθένας όπως το παίρνει. Εγώ το βλέπω έτσι.
2: Συμφωνώ.
1: Μέσω της αρχαίας Ελλάδας, ιδεολογικό ξέπλυμα. Θες να το πάρεις μανιφέστο, μανιφέστο.
2: Τα παράπονα στον κύριο Μητσοτάκη.

0: Σε αποκλειστικότητα ο κύριος Γεραπετρίτης εδώ απευθύνεται στο Ρούμπιο. Και πρέπει να δεις ακριβώς τι του λέει κιόλας.
1: Τι του λέει, για να ακούσω λίγο. Ήθελα να πω κι εγώ κάτι.

0: Και αυτό θα μπορούσε να είναι.
1: Το πλήγωσε χάρτη αυτό.
0: Ναι, το πλήγωσε χάρτη. Διότι βγήκε ο Γεραπετρητής στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την άκουσε τη δήλωση. Που λέει δεν πρέπει, το είπε επ' ευκαιρία των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν πρέπει, λέει, να επιτρέψουμε να επιστρέψουν ιδεολογίες όπως αυτές του εθνικισμού. Αυτό του το είπε στις 7 παρά 20. Στις 7 και 20 ο Ρούμπιο ανέβαινε στην Πνίκα και έλεγε ότι έχετε δαιμονοποιήσει τον εθνικισμό και θα υποφέρετε γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ελεϊνά.
1: Σκουρίκια.
0: Οι πολύματα του δυτικού πολιτισμού.
1: Οριακά.
2: Αχ, τον άλλον εφωνάζεις χάνει.
1: Πάντως ακόμα κι αν πούμε ότι μπράβο που αναφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα, συνδυάζοντας την με τον εθνικισμό.
0: Παιδί μου, τι θέλεις στην αρχαία Ελλάδα?
1: Περίμενε, περίμενε. Αυτός την
0: με
1: είπε,
0: μπουρκα,
1: εγώ την
0: τι
1: είπα.
0: Θέλεις στην αρχαία Ελλάδα?
1: Απλώς.
0: Δεν ρωτάνε με μπουρκα η αρχαία Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ότι επειδή αναφερόταν ουσιαστικά στην Ευρώπη, δεν τους λέει να... Δεν λέει στην Ευρώπη να εμπνευστεί από την δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδος. Την ισχύ της θέλει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή η δύναμη της ισχύως πάλι. Αυτό θέλει. Δηλαδή δεν τη ζητάει από την Ευρώπη να δανειστεί από την αρχαία Ελλάδα αυτό.
0: Μα δεν είχε δημοκρατία η αρχαία Ελλάδα.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Η δημοκρατία, όπως την ξέρουμε ως κοινοβουλευτισμός, ξεκίνησε από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο τον 16ο αιώνα.
1: Είναι καλέ, δεν θα μπορούσε να.
0: Ένδοξη Επανάσταση, Glorious Revolution.
1: Εγγόνι, ναι, μα.
0: Εγγόνι, τι.
1: Τίποτα, βλέπω κάτι μηνύματα.
0: Α, κάτσε να τα δω κι εγώ.
1: Θεέ μου, Θεέ μου.
0: Έσου, Θεέσου.
1: Είπε ουσιαστικά στους Ευρωπαίους, αναλάβετε λίγο τις ευθύνες σας, πληρώστε να πάρετε όπλα, βασιστείτε στα. Μην βασίζεστε άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο στα πόδια σας. Εντάξει. Απλά.
0: Μας έπριξενες.
1: Απλά.
0: Σου λέει. Κυρία, κυρία, για να έχεις αυτό. Κυρία, κυρία, για να έχεις ο άλλο. Κυρία, κυρία, για να έχεις ο τρίτο. Τι σου είπε ο μπαμπά σου, παιδί μου, όταν ο Γιαννάκη σε πειράζει, δώσ' του μια μπούφλα για να σε σεβαστώ κι εγώ. Μπράβο. Αυτό σου είπε χθες ο Ρούμπι.
1: Αυτό είπε.
2: Μικρό γλυκό μου sweetheart.
0: Αυτό θυμίζει λίγο Frank Zappa. Να σου πω την. Χαίρετε, λέει, ένα μήνυμα στους φίλους, λέει, που είναι ο παδί του Κουκουέ και του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Καρούμπαλης. Μην πυροβολάτε, λέει, τα πόδια σας, οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας. Μετά λέει, πόσο ρατσιστικό αυτό το μεμέτια, λέει, βρε λειτουργέ της ενημέρωσης. Ναι, το ξέρω. Ρατσιστές ήταν και ο Καραϊσκάκης, ρατσιστής ήταν και ο Κολοκοτρώνης, ρατσιστής ήταν και ο Κανάρης, ρατσιστές ήταν και στους Βαλκανικούς, ρατσιστές και στην Κύπρο το 1974. Το 490, λέει, είναι η μάχη του Μαραθώνα, ανιστόρητη λειτουργέ.
1: Φίλε,
0: 470. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που ξέρουν, που μπορούν να πέσουν 20 χρόνια έξω στη μάχη του Μαραθώνα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστάκη Ανάν που με βάζει στη θέση μου. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε με το να υπάρχει στο background η Ακρόπολη σε τέτοιες εκδηλώσεις που είναι και το κράτος, λέει, για την κοινωνία και για το έθνος. Αν συμφωνείτε, λέει. Ουσιαστικά λέει ότι δεν διαφωνείτε, λέει, με τα πανό, λέει, που κρεμάνε κατά καιρού στην Ακρόπολη κάποια αριστερά κόμματα για οτιδήποτε. Και
1: με τα δύο διαφωνώ.
0: Να, ορίστε. Συνεπής.

0: Συγγνώμη γιατί θα το ξεχάσω. Ο Ρούμπιο περιέγραψε μία πολιτισμική παρακμή της Δύσης πάντως.
1: Απόλυτα.
0: Ποιος άλλος μίλησε για παρακμή το Σαββατοκύριακο?
1: Για πες. Ποιος? Βάφτιζα το Σαββατοκύριακο, δεν παρακολουθούσα.
0: Έλα, αλλά το ξέρεις, τον συζητήσαμε και χθες. Ψηλός είναι.
1: Ο Σαμαράς. Καλά, εντάξει. Ναι, απλά ο Σαμαράς αυτό το οποίο ξεχνάει είναι ότι είναι μέρος αυτής της πορείας που οδηγεί στο σημείο που τώρα είναι το αντικείμενο της κριτικής του.

0: Ο Σιμεών λέει κάτι, πρέπει να το απαντήσω.
1: Ναι, άρα τελικά η Ελλάδα, απλώς για να καταλάβω τώρα, έχει τα ίδια συμπτώματα παρακμής που περιέγραψε ο Σαμαράς και για το οποίο προειδοποίησε ο Ρούμπιο την Ευρώπη.
0: Καλά, εντάξει, τώρα εσύ το παράκανες, νομίζω.
1: Όχι, ε.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Σκέψε το λίγο.
0: Όχι, το έχω σκεφτεί. And the flames went higher and it
1: burns, burns, burns. Έχουμε πάει σε άλλο λέμε.
0: Ο Ρούμπιο έρχεται ως εκπρόσωπος ενός πολιτικού κινήματος το οποίο είχε ξεκάθαρα και καραμπινά τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Ποιος εκφράζει αυτήν την πολιτική αντίληψη στην Ελλάδα, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Σίγουρα αμφίβολο αν η απάντηση είναι Αντώνη Σαμαράς. Διότι αντισυστημικό κίνημα με όλα τα ξαναζεσταμένα υλικά της συστημικής διακυβέρνησης πολλών δεκαετιών, ίσως είναι μειωμένη πιστικότητα.
1: Είπε κάτι, το συστημικό το λες εσύ, δεν το έχει
0: πει. Τι είναι, το λέω εγώ, ποιος έχει κυβερνήσει μέχρι σήμερα αυτή τη χώρα.
1: Για το Ρούμπιο δεν είπε κάποιος εσύ και συστημικό. Εσύ το μεταφράζεις, επειδή είμαι σε σχέση με αυτό που εκπροσωπεί.
0: Αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ,
1: ναι,
0: και του οποίου μέρος ήταν ο Ρούμπιο, δηλαδή όλο το MAGA movement, το οποίο σου θυμίζω ξεκινάει το 2016,
1: πολύ,
0: πριν,
1: ναι,
0: από 11
1: σωστά,
0: χρόνια.
1: Εκφράζει τον αντισυστημισμό, αυτό λες.
0: Δεν εκφράζει τον αντισυστημισμό, διότι θα ήταν αφελές να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι αντισυστημικοί. Έχει ξεκάθαρα πολιτικά αντισυστημικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Πουλάει αντισυστημισμό, να το πω έτσι.
1: Πουλάει αντισυστημισμό, εντάξει.
0: Μπορεί να πουλήσει αντισυστημισμό ο Σαμαράς?
1: Όχι. Γιατί ο Τραμπ, γιατί τον μπορεί, ας πούμε? Δεν ήταν μέρος συστήματος ο Τραμπ?
0: Όχι, ακριβώς. Ο Τραμπ ήταν
1: ένας
0: τρελός στις παρυφές του συστήματος που έκανε ότι...
1: Κάτσε ρε εσύ, δεν ήταν όμως μέρος του συστήματος? Δεν είχε γίνει πλούσιος μέσω του συστήματος? Πες μου. Trying to make a living out of Blacklander. But we'd get together in a
0: family circle singing loud. Όποιος έχει γίνει πλούσιος εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες
1: του συστήματος,
0: του εκάστοτε συστήματος, δεν είναι απαραίτητα μέρος των ελίτ που διοικούν το σύστημα.
1: Αν έχεις χρησιμοποιήσει τις ελίτ που διοικούν το σύστημα,
0: είσαι μεγάλος μάγκας.
1: Α, άρα είναι μάγκα.
0: Και μπορείς και το ρίξεις.
1: Άρα είναι μάγκα.
0: Ρε παιδί μου, ο Τραμπ πούλησε αντισυστημισμό. Ξέχνα το αν είναι ή δεν είναι. Τον πούλησε τον αντισυστημισμό.
1: Ωραία.
0: Έκανε ένα πολύ μεγάλο μέρος των Αμερικανών να θεωρήσουν ότι είναι αυτός και όλες οι υπόλοιπες ελίτ που τον κυβέρνησαν είναι απέναντι. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάτι τέτοιο ο Σαμαράς.
1: Okay. Ωραία. Στα ελληνοτουρκικά τίποτα.
0: Σταλινοτουρκικά.
1: Στα ελληνοτουρκικά. Στο καλώδιο, τι, πώς τα είδες αυτά που είπε ο Ρουμπιό?
0: Εκεί θα διαφωνήσω με τους πιο προωθημένους ακροατές και τηλεθεατές, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Ρούμπιο μας γύρωσε.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Όχι, δεν μας γύρωσε ο Ρούμπιο.
1: Μπράβο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Και συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω στο μήνυμα του Σημειών. Μπορώ.
1: Απάντη.
0: Ένα τραγούδι ύμνο στην οικογένεια από τον Johnny Cash, Daddy Sang Bass, Mama Sang Twitter. Και καλησπέρα σας, λέει ο Σιμεών. Οι εκλογές είναι κοντά, σε μένα απευθύνεται. Αν είναι να κατέβεις, λέει, πάλι υποψήφιος, πες κι άλλα. Το ακροατήριό σου διψά για το λόγο σου. Σιμεών, θέλω να σου πω το εξής. Βρίσκομαι σε αυτό το μικρόφωνο επειδή δεν έχω καμία διάθεση να ξανασχοληθώ με εκλογές. Α, δεν ξέρω, μπορεί να θέλει να κατέβει Κασίνη. Θες να κατέβεις εκλογές?
1: Οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν κάτι θέλω στη ζωή μου είναι αυτό.
0: Όλα τα κεντρώα φιλελευθερά κόμματα λογικά θα σε θέλουν.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν έχεις σκεφτεί ποτέ?
1: Ποτέ, ποτέ. Και δεν θα το σκεφτώ και ποτέ.
0: Να καθίσεις το rear end σου στην βουλευτική Δερματίνη?
1: Όχι.
0: Α, έχει γράψει σχετικό κομμάτι ο Ψαριανός με τον.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Με τον Πανούση.
1: Όχι.
0: Λέει ψηφοδέλτια Σταύρωνα και όλη νύχτα. Λέω να στη Βουλή στα έδρανα και εγώ.
1: Το πιο ωραίο σημείο τη Βουλή στο καφενείο.
0: Το πιο ωραίο σημείο της Βουλής είναι το εντευκτήριο.
1: Το εντευκτήριο, μαζί τα βάζω δίπλα-δίπλα.
0: Το καφενείο, εντάξει, όχι, δεν είναι τόσο ωραίο.
1: Και
0: το εντευκτήριο είναι ωραίο.
1: Ως χώρος, βρε, παιδί μου, εννοείται ότι είναι το εντευκτήριο. Εννοούσα το σουσού.
0: Α, τρε σουσού. Τι θέλετε διαφημίσετε, λέω,
1: όχι,
0: κύριε.
1: Πάλι.
0: Τι να κάνουμε, ρε, να πάρει ευχή, πώς περνάει έτσι ο χρόνος?
1: Πάντως συμφωνούμε. Αυτό δηλαδή που, ξέρεις, που πολύ, από πολλούς ερμηνεύτηκε ως δήλωση ίσως να αποστάσεις σχέση με το καλό την Τουρκία και όλα αυτά.
0: Ο παιδιά είπε κάτι
1: και
0: ξεκάθαρο.
1: Και για κλειστές πόρτες και για ιδιωτικού. Τι να πει δηλαδή? Τι θα μπορεί να απαντήσει ο Ρούμπιο σε μια συνέντευξη τύπου?
0: Πας στον μπαμπά και θες να κάνεις κάτι το οποίο θα τον ρίξει λίγο τον μεγάλο σου αδελφό και σου λέει να σου πω, μην του το λες κιόλας, μην του το χτυπάς, θα το κάνουμε, το δικό σου θα γίνει, σταμάτα τώρα.
1: Πάμε σε
0: μην το κάνεις, θα τα πούμε, πει, το είπε.
1: Κατέβαρε Κασίμη υποψήφια, πάρε στο ένα σταυρό παραπάνω από τον Μπογδάνο, μου γράφουν.
0: Πρέπει να πάρεις κάτι παραπάνω από 25.000 σταυρούς.
1: Παναγιώτη, θα μου βρεις 25.000 σταυρούς. Ξέρω λίγο αν είναι. Αυτό να το σκεφτώ.
0: Παναγιώτη, σκέψου τους διαφημίσεις. Πανερχόμαστε.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick,
2: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Στο στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλίου στις Κουριές. Σημείωσε ότι οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης. Περισσότερα στο real.gr. Αθώθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των τηλεφωνικών αριθμών 100 της άμεσης δράσης και 199 της πυροσβεστικής που είχαν διακοπεί για τεχνικούς λόγους.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ρέντι έως Διραχείου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Crystal Gale, 1972, Country Winners. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι το οποίο να συμπυκνώνει περισσότερο την Αμερικάνικη γλυκά.
1: Μάνο, γίνε λίγο πιο γλυκό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Μιλάμε, λέει, για μεγάλη
0: μουσική.
1: Ο Μάνος, δεν αντιλέγω. Μορφωμένη, πανέξυπνη, αλλά ο εγκέφαλος είναι καμένος. Τι να τις κάνει σπουδές και την προϋπηρεσία. Λέει, για μένα.
0: Εγώ ετοιμάζομαι τώρα να δω που θα σε κατεβάσουμε στις επόμενες εκλογές, επειδή εγώ δεν ξαναμπλεκώ.
1: Μακάρι να είχαμε πρωθυπουργό το Ρούμπιο. Καταλήγει, γιατί.
0: Μακάρι.
1: Καταλαβαίνεις, ναι, γιατί είναι καμένος ο εγκέφαλος. Ναι, ο Ρούμπος σε ενοχλείται. Το τερμάτισα, λέει. Εντάξει, ρε, εσύ. Όχι. Θα συμφωνώ με ό,τι λέει Μπογδάνος για το Ρούμπιο. Τέλος.
0: Παιδί μου, ήρθε, μας ξέπλυνε. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο με ψηλά
1: το κεφάλι. Εγώ σου είπα ότι είναι ιδεολογικό ξέπλυμα, αλλά δεν μ' άκουσες.
0: Σταμάτησα.
1: Με αγνώρισες.
0: Ιδεολογικό ξέπλυμα δεν είναι ξέπλυμα. Το λευκό, τώρα λευκό. Έχω μπει και στους 29 κατασκευαστές πλυντηρίων σήμερα. Άκου. Να πάμε να συμβουλευτούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ψύχρεμος. Είναι ψύχρεμος, είναι άνθρωπος της αγοράς. Είναι άνθρωπος που έχει υπάρξει για δεκαετίες μέσα στα πράγματα, παρά το γεγονός ότι είναι σχετικός νέος. Αναφέρομαι στον κύριο Αλέξανδρο Κωστόπουλο. Τον γνώρισα όταν η γη του Repower Greece έχει υπάρξει υψηλά ειστάμενος στο ελληνοαμερικανικό
1: επιμελητήριο.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα είναι στο Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Επενδύσεων. Πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος του. Κύριε Κωστόπουλο, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούω με πολύ προσοχή τις ανακρίβες που λέτε για το πόσο νέος είμαι. Ήμουνα κάποτε.
1: Εγώ δεν είπα κάτι για την ηλικία, δεν θα έλεγα ποτέ.
2: Ο κύριος Μπογδάνος.
0: Καλά, κύριε Κωστόπουλε.
1: Ως γυναίκα δεν με βολεύει να λέτε τέτοια πράγματα.
0: Δεν έχετε σταφιδιάσει κιόλας, δεν είστε μαθουσάλας.
2: Όχι, εκεί δεν έχουμε φτάσει.
0: Γι' αυτό σας λέω, ακμαίος είστε.
2: Εντάξει.
0: Και να σας πω κάτι, είστε σαν τη Δύση.
1: Σαν τη Δύση.
0: Όχι Δύση. Έχουμε αλλάξει κλειδαρότρυπα αυτές τις μέρες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Έχουμε σταματήσει. Έχουμε φύγει από τη Μαζονακιάδα και έχουμε πάει στην Καρβελιάδα. Αλλαγή κλειδαρότρυπα. Όχι, είστε σαν τη Δύση. Σε μία όρημη ηλικία, στην καλύτερη φάση της. Συμφωνείτε?
2: Τι να πω, μπορώ να σας πω όχι?
1: Όχι, μην πείτε όχι, παρακαλούμε, γιατί θα ξεκινήσει να μιλάει άλλα 10 λεπτά για τις ηλικίες. Πώς είδατε την επίσκεψη, Ρούμπιο?
2: Νομίζω ότι ήταν ακριβώς όπως περιμέναμε. Όχι μια συμβολική παραδοσιακή επίσκεψη, όχι κάτι το οποίο θα άλλαζε το ρου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Από την άλλη όμως επιβεβαίωσε κάτι που είναι για μένα πιο σημαντικό, το γεγονός ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αλλάξει, νομίζω, εκβάθρον, αντανακλούν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σταδιακά αλλάζει και η χώρα μας. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος σε αυτές τις σχέσεις που ξεπερνάει το Ελλάδα-Αμερική. Επίσης αντανακλά τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η χώρα μας σε μια ευρύτερη γεωοικονομική και γεωπολιτική περιοχή. Άρα νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και ουέ και αλίμονο να μην καταφέρουμε να τον περάσουμε αυτή τη φορά, γιατί δεν νομίζω να έχουμε πολλές ευκαιρίες στον τόπο μας ακόμα.
1: Ποιος είναι ο πύχης?
2: Ο πύχης είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μια χώρα η οποία είναι αποφασισμένη να ξεπεράσει δομικά προβλήματα, παροχημένες αντιλήψεις, τρευλώσεις και να γίνουμε επιτέλους και να παραμείνουμε μάλλον, γιατί νομίζω ότι έχουμε γίνει πολλοίς, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα η οποία είναι τολμηρή, διεκδικεί με ρεαλισμό.
0: Πόσο τολμηρή? Είναι αρκετά τολμηρή, για παράδειγμα, να εξαπολύσει 3 εξωσέτ στις τουρκικές φρεγάτες που θα μαζευτούν στην Κάσο?
2: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί ίσως και εγώ δεν είμαι τόσο της άποψης ότι πρέπει να αμολύσουμε τους εξωσέτ. Είμαι όμως της άποψης ότι πριν φτάσουμε στην ανάγκη να ρίξουμε τους εξωσέτ ή τα οποιαδήποτε φανταστικά οπλικά συστήματα έχουμε αγοράσει και πρέπει να αγοράζουμε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά βήματα και πολλά στάδια που μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσει εκεί. Και νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι όσο τα κάνουμε τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή η ένταση με τη γείτονα όταν εμφανίζεται. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα αποφασιστικότητας να πατήσεις αυτό το κουμπί. Είναι πολύ θέμα αποφασιστικότητας να κάνεις επιτέλους κάποιες σοβαρές συμμαχίες. Να μην προσπαθείς να τα έχεις δει και καλά με όλους και ταυτόχρονα να είσαι αμέτωχος από όλα. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πήραμε αρκετές θέσεις. Πολλές από αυτές είχαν κόστος, είναι άβολες, ξεβολεύουν αρκετούς. Αλλά από την άλλη μας ισχυροποιούν σε κάποια άλλα πεδία. Και οι διεθνείς σχέσεις, όπως και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ μας, είναι έτσι. Ναι. Δεν μπορείς. Είχε πει κάποτε κάποιος, δεν μπορείς να ρουφάς και να φυσάς ταυτόχρονα. Κάποιες στιγμές πρέπει να παίρνεις αποφάσεις.
0: Τρομπετίστας θα ήταν. Να σας ρωτήσω τώρα.
2: Μπορεί.
0: Διαφωνώ από χθες με ορισμένους προωθημένους στον εθνοσυντηρητικό χώρο με τους οποίους συνομιλώ, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Ρούμπιο μας κρέμασε στο θέμα του καλωδίου. Εγώ, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην συμμερίζομαι αρκετές από τις κεντρώες ή φιλελεύθερες προσεγγίσεις στην ανάγνωση της χθεσινής παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο, δεν μπορώ να δω πώς μας κρέμασε. Κατάλαβα ότι ο Ρούμπιο είπε ότι κοιτάξτε, κάντε εσείς αυτό που πρέπει, θα βάλουμε και εμείς πλάτη.
1: Σωστά.
0: Και μερικά πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να λέγω το δημοσίως. Αυτό είπε.
0: Θα γίνει η δουλειά. Πώς το αντιλαμβάνεστε?
2: Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να κοιτάμε ποιος κάνει αυτές τις τοποθετήσεις και τις αναλύσεις. Και με όλο το σεβασμό σε όσους κάνουν αυτές τις τοποθετήσεις και αναλύσεις, δεν νομίζω ότι.
0: Όλα τα δεξιά
2: κάνουμε
0: της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είδα από χθες αναλυτές, καθηγητές, πάλε ποτέ στρατιωτικούς, ένα ολόκληρο τηλεοπτικό κανάλι που τους φιλοξενεί, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας κόσμος προσκύμενος στο επερχόμενο, φημολογούμενο εγχείρημα Σαμαρά. Ένας κόσμος ο οποίος είναι στην εξωσυστημική ελληνική εθνοσυντηρητική κομματόσφαιρα, είτε αυτό είναι από ελληνική λύση είτε φτάνει μέχρι τους οπαδούς του αποφυλακιστέντα, να φωνάζουν χθες ότι πήγε πάρα πολύ άσχημα το θέμα με το καλώδιο. Δεν το βλέπω έτσι.
1: Γιατί επειδή όλο αυτό έχει γίνει από τις ευαισθησίες των τρίτων χωρών.
0: Αυτό δεν είναι βύση, είναι βανδύ. Οι ευαισθησίες νομίζω. Ευαισθησίες είναι βανδύ, βύση.
1: Ευαισθησίες νομίζω είναι γαρμπή. Αλλά
0: γαρμπή. Okay.
2: Έχει δίκιο στην κυρία Γαρμπή. Ναι. Πρέπει να το δώσουμε αυτό. Ναι. Κύριε Μπογδάνο, δεν μπορώ να πω να πάω να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση. Όχι για κανένα λόγο. Τη βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για άλλη ώρα, για άλλες φάσεις. Εγώ, καλός ή κακός, έχω επιλέξει να είμαι ένας επιχειρηματίας. Έχω φάει όπως και εσείς και οι δυο σας και ο καθένας μας στη χώρα μας αδιανόητο ξύλο τα τελευταία χρόνια. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να είμαστε στα πόδια μας όρθιοι. Είμαστε σε μια περίοδο που είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε στη γεωπολιτική, οι κατραπακές και οι κρίσεις πλέον έχουν γίνει κανονικότητα. Και θεωρώ ότι η υποχρέωσή μου πρωτίστως απέναντι στις κόρες μου, αλλά και γενικά στη χώρα μου που την υπεραγαπώ, είναι να προχωράω μπροστά. Δεν νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις, αυτοί οι συμψηφισμοί, όχι αυτοί που κάνετε εσείς.
1: Ναι, αυτές οι αναλύσεις.
2: Που περιγράφετε ότι γίνονται.
1: Ναι.
2: Για να μην παρεξηγηθώ. Και γενικά μία τάση συνέχεια να μικραίνουμε, να μηδενίζουμε, να ακυρώνουμε, να ψάχνουμε αυτό το περιβόητο να μπω στη θέση την άλλη, πώς θα. Νομίζω χάνουμε την ουσία. Είπατε πολύ σωστά ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται και νομίζω το είπε και ο κύριος Ρούμπιο.
1: Το είπε.
2: Ιστορικά έτσι ήταν πάντα η διπλωματία. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος στην Αμερική, ένας από τους τελευταίους, να μιλάει με όρους θεσμικής σοβαρότητας και διπλωματίας. Μου είναι αρκετό να ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλα, σε όλα, με όλους, αλλά υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κάποιες συζητήσεις έξω από τηλεοπτικά παράθυρα, έξω από ραδιοφωνικές εκπομπές, έξω από τα καφέ του Κολονακίου, εκεί πραγματικά πρέπει να γίνονται και προσπαθούν να συνθέτουν και να βρίσκουν λύσεις. Εγώ διάβασα την συνέντευξη που έδωσε στον κ. Παπαχελά.
1: Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια τόσο ξεκάθαρη θέση.
1: Για τα F35, ας πούμε.
2: Και για το καλώδιο.
1: Και για το γεγονός
2: ότι.
1: Στη συνέντευξη η αλήθεια ήταν πιο καθαρός και στα δύο.
2: Μας ενδιαφέρει και είναι δικό μας θέμα. Τι άλλο πρέπει να πει? Θυμάμαι σε κάποιες περιόδους που είχαμε κάποιες άλλες κρίσεις, πριν από αρκετά χρόνια, που είχε γυρίσει και πει κάποιος, αμάν και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να φέρουν ένα αεροπλανοφόρο να το βάλουν ανάμεσα στη Χίο, ξέρω εγώ, και στην Τουρκία. Τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλάζουν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις. Όλα πλέον συνδέονται με την οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή που συζητάμε για το καλώδιο, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το μετασχηματισμό του κάθε του άξονα σε ένα οικοσύστημα το οποίο θα υποστηρίξει όλες τις κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όλα τα καλώδια, όλους τους αγωγούς, όλο το AI και η χώρα μας. Είναι στην καρδιά αυτό το πράγμα, είναι στο απόλυτο σταυροδρόμι. Δηλαδή, ωραίο είναι να ομφαλοσκοπούμε, ωραίο είναι να τρογόμαστε μεταξύ μας, αλλά να κάτσουμε να δούμε λίγο και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και τα οποία πραγματικά δημιουργούν προοπτικές οι οποίες έχουν στρατηγικό βάθος για τη χώρα μας, ναι, και για το αύριο των παιδιών μας.
1: Ναι. Ερώτηση σε σχέση με τις επενδύσεις. Η επίσκεψη του Ρούμπιο για την Αθήνα, πώς μεταφράζεται για την πραγματική οικονομία της χώρας μας και τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα? Θέλω να πω αν βλέπετε να ανοίγει ο δρόμος για νέα κεφάλαια.
2: Νομίζω οι επενδύσεις ξεκίνησαν το 2018 για να είμαστε τιμοί. Λεφτά από τις ΗΠΑ υπό τη μορφή θεσμικών τοποθετήσεων γινόντουσαν και την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μας βοηθήσανε απίστευτα. Αλλά ουσιαστικά από το 2018 βλέπουμε μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες να έρχονται στην Ελλάδα με διαφορετική παρουσία από απλά ένα γραφείο που αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις τους. Cisco, Microsoft, Pfizer, Deloitte ήταν οι πρώτες. Αυτά τα τεράστια ονόματα δημιουργήσανε ένα momentum για να έρθουν κι άλλες και ήρθαν κι άλλες. Μην πηγαίνουμε μακριά. Πριν από μια-δύο εβδομάδες ανακοινώθηκε η τελευταία συνεργασία από το MOU που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΗ και της Amazon. Τα ονόματα αυτά που έχουμε συνηθίσει να τα συζητάμε πολύ εύκολα είναι τιτάνια για τη χώρα μας. Είναι τεράστια, είναι κολοσσιαία. Άρα υπάρχουν οι επενδύσεις. Έρχονται και σε πολύ μικρότερο βαθμό επενδύσεις, ξέρετε, και αυτές περνάνε κάτω από το ραντάρ. Είναι εξίσου σημαντικά τα λεφτά τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις εταιρείες υπό τη μορφή επενδύσεων. Στην πραγματικότητα απελευθερώνουν το δυναμικό που οι ίδιες οι ελληνικές εταιρείες έχουν. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Ενώ υπάρχουν αντίστοιχα περιπτώσεις που δημιουργούν ένα νέο οικοσύστημα από επιχειρήσεις που βρίσκουν περιθώριο να αναπτυχθούν γύρω από αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Άρα, νομίζω πρέπει να δούμε ακόμα και τη συζήτηση αυτών των του περί επενδύσεων διαφορετικά. Όταν ήμασταν ενδεχομένως πιτσιρικιά, μια επένδυση ήταν, συγγνώμη, και προβάνω, μια επένδυση ήταν ένα καινούργιο ξενοδοχείο, μια γέφυρα, ένα δεν ξέρω τι. Τώρα οι επενδύσεις μπορεί να είναι μικρότερες, αλλά πολύ πιο ουσιαστικές. Ή μπορεί απλά να σε βοηθούν να μπαίνεις στην αλυσίδα τροφοδοσίας ενός μεγάλου ομίλου. Αυτό από μόνο του σου δίνει φτερά. Άρα γίνονται αυτά τα πράγματα, συνεχίζουν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως μην λησμονούμε ότι δεν είναι θέμα επίσκεψης του κ. Ρούμπιο. Οι αμερικάνικες εταιρείες, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές, δεν ακολουθούν εντολές της κυβέρνησης. Οι αμερικάνικες εταιρείες, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές, βλέπουν δείκτες. Βλέπουν το πόσο εμείς παραμένουμε σοβαροί δημοσιονομικά, παραμένουμε σοβαροί επιχειρηματίες, παραμένουμε να κυνηγάμε την καινοτομία, να είμαστε όλο και πιο ανταγωνιστικοί. Και σε αυτό το πεδίο νομίζω πάμε πολύ καλά και δεν πρέπει να το μηδενίζουμε.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Θεωρώ ότι λίγοι αρμοδιότεροι, οι μόνοι κύριε Κωστόπουλε, υπάρχουν για να τοποθετηθούν στο ζήτημα των επενδύσεων, κυρίως αφού είστε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά στην αποστροφή εκείνη της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, με την οποία απευθύνθηκε στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, και ουσιαστικά είπε ότι θα πρέπει να κάνετε μια στροφή προς τις αξίες του έθνους, αλλιώς ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε προβλήματα επιβίωσης στο μέλλον. Και εμείς θέλουμε να είστε δυνατοί. Γυρίστε προς το έθνος. Πώς το ακούσατε?
2: Αυτό δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σχέση με τις επενδύσεις. Όχι, εμένα, για να είμαι ειλικρινής, με βρίσκει εξαιρετικά σύμφωνο. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα χρειάζονται μια ισορροπία και θεωρώ ότι σε πάρα πολλά πράγματα η Ευρώπη μας, που είναι το σπίτι μας, έχει κάνει ορισμένα κολοσσία λάθη. Ίσως το πιο κολοσσίο της λάθος ήταν το γεγονός ότι αυτή η περιβόητη προσπάθεια να χαρτογραφηθούν όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να μην μείνουμε πίσω, που έγινε τα προηγούμενα χρόνια από τον κύριο Ντράγκη, από τον κύριο Λέτα, ποτέ δεν ακολουθήθηκε. Άρα νομίζω ότι μπορεί να μην μας αρέσει ο τρόπος κάποιον που λένε τα πράγματα
0: στην
2: κυρία, στην
0: κυρία Κασίμη. το λέω γιατί, με συγχωρείτε αν μου επιτρέπετε μια διατύπωση. Συμφωνείτε με το ότι η κανονικοποίηση του εθνικού λόγου δεν είναι απειλή, είναι ευκαιρία?
2: Νομίζω ότι δεν είναι τόσες πολλές οι απειλές που είναι γύρω μας. Νομίζω ότι τις περισσότερες από τις απειλές τις δημιουργούμε εμείς.
1: Ναι.
2: Και εξαρτάται σε κάθε περίπτωση ο εθνικός λόγος πώς εκφέρεται, με ποιον τρόπο εκφέρεται και ποιος τον εκφέρει. Μιλήσατε για κάποια πρόσωπα πριν που αναφερθήκατε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας και στη δημόσια σφαίρα. Εάν κάποιος ξεκινάει, τουλάχιστον αυτή είναι η ταπεινή

0: που γνωρίζουν, που μπορούν να συνθέσουν αντί απλά και να συγκρουστούν, και επιτέλους να καταλάβουμε ότι ωραίο είναι να λέμε συνέχεια για το τοξικό λόγο, για τον λαϊκισμό, για την, ξέρω εγώ, για την παραπληροφόρηση που υπάρχει. Ωραία, τι κάνουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Και για να το γυρίσω στην κουβέντα μας όπου ξεκινήσαμε, δεν νομίζω ότι σε μια χώρα σαν τη δικιά μας, που πραγματικά έχει προοπτικές, πραγματικά αξίζει να πάμε μπροστά και που κάνουμε βήματα μπροστά, υπάρχει λόγος να σταματάμε αυτή την προσπάθεια για να ακούσουμε απλά ή να δώσουμε βήμα σε κάποιους ανθρώπους που μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Η οικονομία προχωράει, ο κόσμος προχωράει, εξελίσσεται, τα παιδιά μας προχωράνε, μεγαλώνουν, δηλαδή για το όνομα και της Παναγίας. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα πράγματα να κυνηγήσουμε.
1: Εκπέμπεται δυναμισμό και αισιοδοξία. Εκπέμπεται δυναμισμό, αισιοδοξία και λογική. Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χριστόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πόλη είναι πολύ μικρή και για τους δύο μας γκρίνγκο.
1: Σίγουρα. Ο Καραγευρέκης δεν θα έπαιρνε πολύ καλά. Θα ήταν πρωταγωνιστή σε ταινία, έτσι όπως σε βλέπω δηλαδή. Σε ένα western.
0: Να πω
1: τώρα, όχι τη φοράς, ρε παιδί, μόνο από το λαιμό και πάνω.
0: Είναι κινηματογραφική φυσιογνωμία συνολικά.
1: Συνολικά
0: και πρέπει
1: είναι.
0: Να σου πω ότι είναι και στιλιστικά ένας από τους πλέον αξιοσημείωτους.
1: Τι θα ήσουν, καϊμπόι, σερίφης, Ινδιάνος, τι θα ήθελες να ήσουν.
0: Απάτσι, Κομάντσι, Σιού.

0: Εγώ θα πω κάτι.
1: Πες εσύ κάτι.
0: Λίγο, ένα
1: και εγώ θα επανέλθουμε την επόμενη ώρα με ανέκδοτα για Ινδιάνους.
0: Όχι, Θεέ μου, παιδιά.
1: Δεν θα επανέλθουμε την επόμενη ώρα με ανέκδοτα. Σου είπα ένα ωραίο σοβιετικό.
0: Σοβιετικό.
1: Έλα, ήταν καλό.
0: Όλα ανέκδοτα λέει. Να σου πω, Βεζακάση που με τον Παγάνη, και αυτό ανέκδοτα. Θα είναι δύο ώρες ανέκδοτα.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι θέλω να το κάνω στο YouTube. Να κάνω ένα κανάλι
0: να
1: μόνο με ανέκδοτα.
0: Ωραία. Πριν κλείσουμε.
1: Το ανέκδοτο και... σας λέει ανέκδοτα. Έτσι, αυτό θα
0: πριν, πάμε, πριν κλείσουμε, λοιπόν, ένα ανέκδοτο της μέρας θα το λες. Στο υπόσχομαι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω. Για την Energy, που προσφέρει νέα δυνατότητα για όσους θέλουν να κάνουν συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου εξ αποστάσεως. Μέσω της υπηρεσίας e-contract, η διαδικασία ολοκληρώνεται 100% online από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ο καταναλωτής επιλέγει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει στο energy.gr, κάνει ταυτοποίηση μέσω gov.gr, υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του. Επιπλέον, με την επιλογή σταθερού προγράμματος ρεύματος, κερδίζετε δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο energy.gr.
2: Περισσότερη Κασίδη σε λίγο. Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
3: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
2: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Καλλιθέα έως Λένορμαν και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Ποσειδόνος από Κηφισό προς Μαρίνα Φλίσβου, στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και 10 λεπτές από Παιανία έως Μαραθώνος. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές και με αξιοπιστία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης. Νωρίτερα συναντήθηκε με αλλοίες της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8 ημέρες τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου προκαλούν δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το Brent σκαρφάλωσε στα $105 το βαρέλι. Αθώθηκαν με πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Δολοφονήθηκε και θα πολεμήσω για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, δήλωσε η σύζυγός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Η επίθεση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Καναδή, συγγραφέα και ποιήτρια Αν Κάρσον απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 για το ευρηματικό και θαραλέο έργο της. Η Κάρσον μοιήθηκε στην ελληνική γλώσσα από καθηγητή της στο Λύκειο και μεταξύ άλλων μετέφρασε ποίηση και τραγωδίες από το αρχαίο κείμενο.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Αίτητη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατέκτησε την πρώτη θέση στο Βαλκανικό κύπελο που έγινε στη Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της κέρδισε με 3-0 σε την γηπεδούχο Νακόφσκι. Οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στις 64 της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του Challenge Cup και θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather.
13: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορφέας Περίδες, τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να βάλω Ζορζ Πιλαλή. Έχεις ακούσει ποτέ Ζορζ Πιλαλή?
1: Βέβαια, έρεσε, πολύ ωραίο. Ήταν αγαπημένος ενός φίλου μου.
0: Θα σου πω ότι έχω παίξει live με τον Πιλαλή και τον Πουλικάκο.
1: Ψέμα,
0: το πιστεύω. Ναι, ναι, ναι, στο
1: Bar
0: Bikini. Ενέτη 1997 με την μπάντα Ντεσεβό, της οποίας το πλέον προβεβλημένο μέλος είναι ο Λευτέρης Ελευθερίου.
1: Εσύ δεν θα έπρεπε να έχεις γίνει δημοσιογράφος.
0: Έλα, ευχαριστώ πολύ, το ξέρω αυτό. Ούτε πολιτικός.
1: Όχι, για μουσικό εννοούμε τόση ώρα, ναι.
0: Όχι, εγώ απλά προσθέτω από μόνος μου. Ένω για το και μήνυμα αυτό του κυρίου Χαρούμπαλη που λέει: αν είχα και εγώ λεφτά, θα είχα και εγώ δυναμισμό και αισιοδοξία. Όχι, διότι μιλήσαμε πριν με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων, τον κύριο Κωστόπουλο, και το παρατηρώ στο τέλος. Λέω: εκπέμπεται.
1: Μία αισιοδοξία.
0: Δυναμισμό και αισιοδοξία. Λέει ο κύριος Χαρούμπαλης: αν είχα και εγώ λεφτά, θα είχα και εγώ δυναμισμό και αισιοδοξία.
2: Αλλάζω

0: Βλέπω
1: καλησπέρα
0: έχουμε...
1: και στην κυρία Άννη Καροπούλου.
0: Έχουμε, έχουμε εξελίξεις βεβαίως.
1: Έχουμε βεβαίως.
0: Βεβαίως με τον Νίκο Καρβέλα και την Αναβίση.
1: Τι έγινε, δεν μου είπε τίποτα σήμερα.
0: Μιλάτε κάθε μέρα.
1: Μιλάμε κάθε μέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα σου πω τίποτα από όσα λέμε.
0: Δεν σε ρώτησα.
1: Δεν είναι αυτό. με έχουν πάρει από τη μισή ελληνική τηλεόραση. Για το τι λέμε με τον Καρβέλα. Λοιπόν, δεν θα μπούμε στο τι λέμε με τον Καρβέλα, διότι με τον Καρβέλα από ό,τι λέμε το λέμε σαν φίλοι. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα έχει αρχίσει να με ιδιάζει όλος αυτός ο κανιβαλισμός και όλος αυτός ο διασυρμός και αυτό το ξεκατίνιασμα και το μαλλιομούνι. Μαδομαλί, συγγνώμη. Λοιπόν, και κάπου λίγο να σταματήσουμε με όλο αυτό. Κυρία Κασίμη.
0: Όχι, εντάξει. Δεν υιοθετώ τους.
1: Όχι, ούτε κι εγώ. Γλώσσεψα την πέρτα μου, χίλια συγγνώμη, μαδομαλή ήθελα να πω. Χίλια συγγνώμη. Ναι. Συμβαίνει
0: λοιπόν,
1: μερικές φορές.
0: Ο κύριος Νίκος Καρβέλας δεν έχει προβεί σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σε κατάθεση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Ωστόσο, επιφυλάσσεται να ασκήσει καθένδικο μέσο με σκοπό τη διεκδίκηση των οφειλωμένων σε αυτόν. Μάλιστα, η Άννα Βίστα χρειάζεται την άδειά του για να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
1: Κοίτα, λέει ο δικηγόρος. Να πούμε τώρα το εξής.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο δελτίο τύπου.
1: Αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη και πραγματική συζήτηση για τα δικαιώματα του καλλιτέχνη και του δημιουργού. Δεν νομίζεις? Δηλαδή. Ένας δημιουργός δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνεί ή να διαφωνεί για το καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δίνεται προς το κοινό το έργο του. Αν ο κύριος Καρβέλας δεν επιθυμεί αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί και μέσα στο οποίο αναπαράγονται τα τραγούδια του και μέσα στο οποίο καλούνται οι παριστάμενοι να συνεισφέρουν οικονομικά πολλά λεφτά για να τα παρακολουθήσουν. Δεν του αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό του Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δικαίωμα να πει, παιδί μου, δεν θέλω να λες τα τραγούδια μου. Θεωρώ πως έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97 και 8. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 7. Η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, ήταν να έχουμε σήμερα, γιατί τελικά δεν μπορούσε χθες, τον κύριο Τσιπούρα από τους Αλής. Μόλις με ενημέρωσε και η Φράνσις και ο ίδιος.
1: Έχει το τηλέφωνο του.
0: Ναι, στο έχω στείλει από χθες. Ο πρόεδρος Αλίων Καλαμαριάς, ότι δεν μπορεί να βγει ούτε σήμερα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν εξελίξεις και είναι σε τηλεδιάσκεψη.
1: Εδώ πέρα, νυχτά παρακαλώ.
2: Κύριε
1: Τσιπούρα, τι κάνετε, Μπογδάνος.
2: Καλησπέρα.
1: Δόξα τω καλά από τον δυνατό. Σας παίρνω από το κινητό μου τηλέφωνο και βάζω σε phone speaker, διότι έστω και για 2-3 λεπτά ρε, να πάρει ευχή. Θέλουμε να σας φιλοξενήσουμε. Δηλαδή το έχουμε βάλει αυτό το πράγμα αμέτη μου χαμέτη. Θέλουμε Τσιπούρα. Πρέπει να μας πείτε δύο πράγματα.
2: Να σας πω, αλλά δεν μπορώ να σας πω.
1: Όχι, πείτε μου τώρα έτσι όπως είστε, από το μικρόφωνο του κινητού. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία. Να ξεκινάμε.
0: Εντάξει, θα τον καλέσουμε.
1: Να σας καλέσουμε σε ένα λεπτό.
0: Ναι, για δύο λεπτά, γιατί το έχουμε προαναγγείλει και από χθες.
1: Κύριε Τσιπούρα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν ήθελες να κάνουμε τη συνέντευξη από το φόνο?
0: Γιατί δεν είχε, γιατί φώναζε η Μαρία. Δεν είχε κακό ήχο.
1: Καλά, εντάξει. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, από τα εμβληματικά τραγούδια, rock and roll τραγούδια του Αμερικανικού Νότου. Και νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Τσιπούρα.
0: Ωραία.
1: Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
0: Να,
1: και θεωρούμε πολύ σημαντική την παρουσία σας στην εκπομπή, διότι οι Αλής δεν είστε απλά μία ομάδα εργασιακή. Ορίζεται εθνικό χώρο, κύριε Τσιπούρα.
3: Ναι, ναι, ακριβώς όπως τα λέτε. Καλησπέρα και καλησπέρα
1: στους
3: ακροατές
0: σας. Καλησπέρα. Πείτε μας σας παρακαλώ, τι εξελίξεις υπάρχουν? Το λέω γιατί φαντάζομαι εξελίξεις έχουν προκύψει μετά την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού για περαιτέρω ενίσχυση του αλευτικού κλάδου.
3: Δεν γνωρίζω, δεν ήμουν εγώ μπροστά σε αυτή τη συνάντηση που κάνανε. Λόγω προσωπικού θέματος έμεινα στη Θεσσαλονίκη. Και το τι έχει υποθεί εκεί πέρα, εκεί και με τη συνάντηση με τον κύριο Σκηνά, Θα βγει ένα δελτίο τύπου σε περίπου
0: ωραία,
3: δύο ώρες.
0: Ωραία.
3: Δεν με έχουν ενημερώσει συνάδελφοι.
0: Μάλιστα. Αυτές εννοώ είναι εξελίξεις, φαντάζομαι. Εντάξει. Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, εσείς τον διπλασιασμό της επιδότησης, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
3: Εμείς τον διπλασιασμό της επιδότησης.
0: Τι λέτε γι' αυτό?
3: Απογοητευτήκαμε γιατί περιμέναμε κάτι παραπάνω. Οι ανακοινώσεις ήταν ότι για τον Απρίλιο και τον Μάιο από 16 λεπτά το κάναν 32. Και για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο τα 12 λεπτά τα κάνανε 24. Κάτι που για μας δεν ήταν αποδεκτό φυσικά, γιατί περιμέναμε τουλάχιστον 50 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα από ό,τι ακούσαμε όλοι και όλη η Ελλάδα, δεσμεύτηκε προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης ότι θα το επιληφθεί ο ίδιος το θέμα και θα μας βοηθήσει. Ας πιστεύουμε σε λίγες ώρες οι ανακοινώσεις να είναι καλές. Δεν μπορώ να. Τι άλλο να πω.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνουμε. Άρα αυτή τη στιγμή προφανώς επειδή είχατε προειδοποίηση για. Για περαιτέρω κινητοποίησης, καταλαβαίνω ότι έχουν παγώσει λίγο οι αποφάσεις σας μέχρι να ανακοινωθούν τα επιπλέον μέτρα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.
3: Εμείς παραμένουμε τα σκάφη μας στο λιμάνι, ακόμα και τώρα που μιλάμε οι ηχθειόσκαλες είναι κλειστές και μέχρι το βράδυ αναμένουμε τις αποφάσεις. Θα μιλήσουμε γιατί έχουμε, πίστευτε με, μιλάμε όλη μέρα στα κινητά, όλη μέρα κάνουμε τηλεδιασκέψεις όλοι οι συναδέλφοι διαλύσεις. Περιστεύω μέχρι το βράδυ να μάθετε κι εσείς το τι θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία. Ο κύριος Μπογδάνος με ρωτάει από χθες να μας εξηγήσετε πόσο ακριβώς σας επηρεάζει αυτή η αύξηση στο πετρέλαιο. Τι σημαίνει πρακτικά, γιατί δεν μπορείτε
3: πρακτικά,
0: να βγείτε
3: ναι,
0: για ψάρεμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω πρακτικά ότι μέχρι και τον Ιανουάριο του αρχές του 26 το πετρέλαιο, το ναυτικό των ναυτιλίας, το οποίο είναι το μαύρο, είναι για τη θάλασσα, είναι για τα βαπόρια, καταλάβατε. Αυτό ναι. Δεν είναι επεξεργασμένο όπως είναι το κίτρινο της κίνησης που παίρνει
1: κάποια βέβαια, να τρέξει. Συγγνώμη, κάποια βέβαια μικρότερα ληφτικά χρησιμοποιούν το κανονικό το ντίζελ
3: ναι,
1: κίνησης.
3: Ναι, χρησιμοποιούν και αυτή το κίνησης, όπως το λέτε.
1: Όπως και έχω πολλούς φίλους παράδες από τον Ισραήλ.
3: Ναι, κύριε Μπογδάνο, όπως και άλλοι, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και βενζίνες. Υπάρχουν και βάρκες επαγγελματικές με βενζίνα, έτσι δεν το συζητάμε. Το παίρναμε 058-060. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο το μαύρο έχει φτάσει στα 1,42 το λίτρο. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Δηλαδή, εγώ ένα σκάφος σαν το δικό μου, το οποίο είναι 12 μέτρα, γέμιζα με 600 ευρώ και αυτή τη στιγμή γεμίζω με 1450. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δυσβάστακτο το κόστος του πετρελαίου.
1: Ψάρι έχει μείνει.
0: Α, ναι, ψάρια, γιατί έχουν και λήψη.
3: Κύριε Μπογδάνε, πιστέψτε με, ψάρια θάλασσα κάνει κάθε χρόνο πάρα πολλά. Δυστυχώς όμως έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο των θηλαστικών. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε εμείς οι παράκτια, δεν σκεφτόμαστε πάμε να πιάσουμε ψάρια. Σκεφτόμαστε θα έχει δελφίνια να μας αφήσουν να δουλέψουν. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς.
1: Τι εννοείται, επειδή όλοι αγαπάμε τα πλάσματα. Όλοι. Τα πλάσματα του Θεού και τα πλάσματα της θάλασσας και τα δελφίνια πάρα πολύ.
3: Πλάσματα της θάλασσας τα οποία τα υπεραγαπάω, τα οποία παίρνω.
1: Αν έχει δελφίνια, δεν μπορείτε να ψαρέψετε.
3: Βάζουμε τα δίχτυα μας. Πέφτουν πάνω στα δίχτυα μας, μας τα σκίζουν, παίρνουν τα ψάρια και μας τα κάνουν κομμάτια. Ειλικρινά, εάν δεν το δείτε, δεν θα το πιστέψετε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πω αύριο να βάλω δίχτυα που κοστίζουν 2,000 και 3,000 ευρώ και να μην πάρω τίποτα επάνω. Ειλικρινά, να μην πάρουν, τα έχουν σκίσει όλα, να τα χαλάσουν και να με βγάλουν το επάγγελμα για ένα μήνα, δυο.
0: Είχατε και το λαγοκέφαλο.
1: Με ανταγωνιστές άλλης σημαίας, πώς είναι τα πράγματα?
3: Δυστυχώς είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όλοι οι αλλοί είμαστε σταματημένοι λόγω της απεργίας. Και άμα μπείτε μέσα στο Marine Traffic, στο Google, πατήσετε και υποκτάνε το Marine Traffic, δείχνει τα σκάφη. Έχει πορτοκαλί στίγματα γύρω-γύρω από τα νησιά μας, είναι τα τουρκικά. Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνος, Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, γύρω-γύρω υπάρχουν τα τουρκικά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε.
1: Όχι, ήταν και η αρχή της συζήτησής μας ότι ορίζεται εθνικό χώρο. Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία ορίζει εθνικό χώρο. Και πρέπει να πούμε ότι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες είναι συνάρτηση ακριβώς της οικονομικής δραστηριότητας. Και η νούμερο είναι η οικονομική δραστηριότητα στη θάλασσα, είναι η αλία.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έτσι αυτό όπως τα λέτε ακριβώς είναι. Δυστυχώς. Πιστεύω με αυτό που έχει γίνει με τα ναυτικά, τα 6 ναυτικά μίλια που λένε διεθνή. Δεν μου κάνει και εντύπωση του χρόνου ξαφνικά στα 6 ναυτικά μίλια ανοιχτά από τη Χαλκιδική να βλέπουμε τουρκικά ναυτικά να λέγουν. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να το δω.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα το παρακολουθούμε. Ναι. Και εμείς βεβαίως πάντοτε θέλουμε να έχετε στον Real FM βήμα και φωνή.
3: Όποτε
1: διότι
3: θέλετε,
1: δεν είστε απλά άλλη μια επαγγελματική ομάδα. Δεν είστε απλά άλλη μια συντεχνία.
3: Είστε
1: πάνω στις λωρίδες της ελληνικής σημαίας.
3: Φυσικά και μιλάμε για την αλία, γιατί η Ελλάδα είμαστε μια χώρα ναυτική. Από τα αρχαία χρόνια η Ελλάδα πάνω στο ναυτικό βασιζόταν. Η Αλία ανήκει στην θάλασσα. Είναι όλα μια λυσίδα. Και όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας να μιλάμε και να σας εξηγώ ό,τι θέλετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ, καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ο Σιμεών λέει: διαφωνώ μαζί σου στα περισσότερα από όσα λες και πρεσβεύεις. Οφείλω να παραδεχτώ ότι βάζεις τη μουσική με την οποία μεγάλωσα και ακούω ακόμα. Εντάξει. Απορώ. Κάτι να μας ενώνει. Θα βρούμε περισσότερα στην πορεία. Θα βρίσκουμε περισσότερα.
0: Στον κύριο Βαγγέλη είπες καλησπέρες, βλέπεις. Και να πούμε και στον.
1: Και στον Παντέλο το Ρωμά του Ζεφύρι.
0: Και στον.
1: Όπα, Χρήστο.
0: Περίμενε, θα πούμε για το Σπύρο στη Φιλανδία.
1: Συγγνώμη, έχουμε κι άλλον χθες από τη Φιλανδία.
0: Είχαμε κι άλλο κράτη. Και στο Μίλτο από την Βιέννη. Και το Μίλτο από τη Βιέννη.
1: Μίλτα Κούλου, Γιουάσκυλα. Κρέι Καλάινεν, Ράντιο Ρεάλ. Φίλε, ο φίλος μου λέει πότε θα έρθει αυτό. Καρβέλα, αστέρια μας έχει χαρίσει τόσα πολλά μες στα πονένια της Βύση. Να σέβεστε, λέει, και τους δύο. Αφήστε το θέμα. Αφήστε το για αυτούς που δεν ζήσαν. Μαζί σου, φίλε.
0: Γι' αυτό και τους δύο σεβόμαστε πάντως εμείς.
1: Ξέρεις ποιο θα είναι το πρώτο μου θέμα σήμερα στην εκπομπή. Γιατί δεν θέλω να παίξω καρβέλα.
0: Ναι, και τους δύο σεβόμαστε εμείς. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι πάει. Παιδιά, παίζουμε και λέμε τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το σχολιάσουμε παραπάνω. Είναι κρίμα. Για μένα είναι κρίμα.
1: Εκθιάζει τον Νίκο Χατζη Νικολάου ο Σπύρος από τη Φιλανδία, λέει, για το ραδιόφωνο που έχει φτιάξει.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις ότι
0: πολύ
1: πάνω
0: χαίρομαι.
1: Σε αυτό το κομμάτι κουμπώνει άριστα το πέντε μάγκες στον Περέα του Γιουβάν Τσάους.
0: Σε αυτό το κομμάτι,
1: σε αυτό.
0: Γιατί?
1: Είναι οι ίδιες χορδίες, το έχει κάνει ο Θεός ο Παπαδόπουλος. Να σου πω, πιάσε τη σκορδία. Πέντε μάγκες στο Μπερέα.
0: Ένα μικρόφωνο, παιδιά, φαίνεται.
1: Πέρναγα από το ντεκέ. Δώσε λίγο. Κάποιος είπα απ' την παρέα. Πάνα να πιούμε ένα αργυλέ.
0: Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Σπύρο. 600 ευρώ σύνταξη. Λέει 400 ευρώ μόνο η ενίκιο. Άντε ζήσε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματα, παιδιά. Γεια σου, Μάνο. Προφανώς κατάλαβα ότι έκανες πλάκα. Μην ανησυχείς. Εντάξει, δεν είμαι τόσο ξινή. Έχω λίγο χιούμορ. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή και στον ΕΜΕΣ.
1: Κάτσε, Φιλενάδα με ρωτάει, λέει, ποιον Παπαδόπουλο. Ενώ τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Θυμάσαι παλιά, έβλεπες Χάρη Νεφωνίας. Για παράδειγμα, στο 7X είναι από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες σε οποιοδήποτε εγχορδό οργανό. Παίζει από τζουρά, τζουρομπαγλαμά, κιθάρες, νταούλια, μπουζούκια, you name it. Και έχει κάνει ασκήσεις πάνω στην όσμωση της ελληνικής ρεμπέτικης κυρίως και λαϊκής παράδοσης με τη ροκ.
0: Λοιπόν, γράφει ο Γιάννης. Στη διαμάχη Καρβέλα Βύση είμαι με το γεροντικό έρωτα. Όλοι εμείς οι γέροντες ξέρουμε, λέει, ότι αποβλακώνεται εντελώς. Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν καταλαβαίνω καθόλου τι θες να πεις.
0: Κι εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Παντελώς. Αδυνατό να σε πιάσω.
0: Ο Γιώργος λέει μια χαρά, ένα πολύ σωστό μήνυμα. Περίμενε. Ναι, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει καμία διαμάχη ανάμεσα σε στιχουργούς και ερμηνευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Όλα θα είναι AI.
0: Μπράβο. Έτσι. Γιατί το AI τα έχει κάνει όλα. Μην πω να βάλει πέντε λέξεις, του βγάζει ένα τραγούδι, του βγάζει μουσική, βάζει και τραγουδιστή. Δεν υπάρχουν όλα τα άλλα, όλα καλά. Τίποτα.
1: Θα κάνουμε και καμία διαδικασία αναπαραγωγής, ανθρώπινης αναπαραγωγής μέσω AI, για παράδειγμα.
0: Όχι.
1: Να σου πω, περίμενε. Αντί να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, να συνουσιάζεσαι με τον άνθρωπό σου, μήπως θα μπορούσες να συνουσιαστείς ένα ρομπότ, ρε παιδί μου, στο οποίο να έχουν μπει με κάποιον τεχνολογικό ιατρικό τρόπο αυτά τα οποία χρειάζονται, ούτως ώστε να γίνει η γονιμοποίηση και η σύλληψη. Υπάρχει η δυνατότητα υποβοηθούμε. Ειλικρινώς, αυτό μπορεί να ακούγεται ως μια τιτανοτεράστια κρυάδα, αλλά τα φοβάμαι αυτά τα πράγματα.
0: Κάποια στιγμή δεν το αποκλείω.
1: Και από μικρό και από τρελό.
0: Εσύ ο τρελός και ο μικρός.
1: Μικρός δεν είμαι πλέον.
0: Για το τρελό είσαι.
1: Εκτός αν είμαι μικρός το δέμας. Μικρός το δέμας είμαι. Μικρός την ηλικία αιτιατική της αναφοράς δεν είμαι πλέον. Τώρα για το τρελό το αξιολογείς εσύ. Αλλά πολλά πράγματα τα οποία.
0: Κάποτε φαινόντουσαν τρελά, τώρα δεν είναι.
1: Ναι, και μου φαινόντουσαν τρελά, τώρα έχουν έρθει.
0: Αρμενία, είπε καλησπέρα και έστειλε φυλάκια.
1: Φιλανδία, είπα.
0: Αρμενία.
1: Έχουμε και Γερεβάν.
0: Βεβαίως έχουμε Γερεβάν που ακούει φανατικά μόνο Real FM. Φέρνε την πατρίδα, λέει. Φέρνουμε στον Κάφκασο. Πολλά φιλιά, Μιχάλη. Πρέπει να
1: διαφημίσετε. Διαφημίστε. Ωραία, περίμενε. Δεύτερη καλησπέρα στη Φιλανδία, στον φίλο μου τον Θάνο τον Καψάλη, στην Γιουβάσκουλα. Χίβα.
4: Real FM.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σετζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλίου στις Κουριές. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Ο πόλεμος βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Μάρκο Ρούμπιο. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Μαρίνα Φλίσβου, στον Κηφισό ανατμήματα από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Παιανία έως Μαραθώνος και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Ακουγόμαστε σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, αλλά τα περισσότερα μηνύματα σήμερα τα έχουμε πάρει από Φιλανδία. Εξού και οπότε... η Λόρντι και το Rock'n'Roll Hallelujah. Και αν είχα προετοιμαστεί, θα σου παίζα το Anything, τον Ultra Bra, το οποίο είναι από τα πιο ωραία punk κομμάτια
1: τώρα
0: όλων των εποχών.
1: Ακούσαμε αυτό.
0: Φιλανδίλα, σκληρή φιλανδίλα.
1: Γιατί και αυτό είναι φιλανδίλα, εντάξει.
0: Είχαν
1: κερδίσει εδώ στην έδρα μας, ε.
0: Εδώ το είχαν πάρει.
1: Εδώ. Εδώ
0: είχαν.
1: Εδώ.
0: Τι είχαμε κατεβάσει εμείς.
1: Αθήνα, δεν θυμάμαι.
0: Τι είχαμε κατεβάσει εμείς. Ρουβά είχαμε κατεβάσει εδώ.
1: Όχι, όχι.
0: Η Βύση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Η Ρουβά ή Βύση πρέπει να είχαμε κατεβάσει.
1: Δεν θυμάμαι. Η Παπαρίζου ήταν ένα χρόνο πριν. Μετά το My Number One που είχε κερδίσει. Μετά το κέρδισαν οι Λόρντι. Εδώ ήταν. Αυτό σου λέω. Αφού είχε κερδίσει Παπαρίζου, το είχαμε εδώ.
0: Είναι εμείς εδώ. Τι κατεβάσαμε. Αυτό ρωτάω.
1: Ο Σάκης ήταν. Την επόμενη χρονιά ήταν ο Σάκης, ναι.
0: Ωραία.

0: Μισό λεπτό, πρέπει να παρέμβουμε. Μισό λεπτό.
1: Εκεί κολλήσει.
0: Τώρα αφού με ρώτησε. Μισό λεπτό, εσύ το Σάκη Ρουσλάνα δεν τον έχει κερδίσει.
1: Ιδέα δεν έχω. Μπορεί να τον έχουμε στείλει δύο φορέ τον Σάκη. Δύο φορέ έχει πάει ο Σάκη. Έχει πάει με.
0: Θα το δω τώρα.
1: Πάλι με άλλο ένα.
0: Θα το δω τώρα.
1: Σέξ. Αυτό.
0: Θα το δω τώρα. Μέχρι να τα πει εσύ αυτά που πρέπει, θα τα δω εγώ.
1: Να πω εγώ αυτά που πρέπει και δε εσύ αυτά που πρέπει. Και μετά, τι μου είπες χθες, όταν σου έλεγα ότι η οικονομική μας ελευθερία δεν βαίνει επί τα βελτίο, αλλά επί τα χείρο.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Και σου λέω, ένας είναι ο άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Αν δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο σε αυτή την συζήτηση, ποιος άλλος θα μπορούσε να σταθεί. Αλέξανδρος Σκούρας. Βέβαια, πριν τον κύριο Σκούρα, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ευκολία και χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον για ένα νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω της υπηρεσίας e-contract της Energy. Η διαδικασία γίνεται 100% online με το energy.gr. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει, πραγματοποιεί ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφει ηλεκτρονικά, ενώ μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της αίτησής του. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μια λύση που εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη διαδικασία όπου και αν βρίσκεστε, περισσότερα βεβαίως στο energy.gr. Και κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, χθες με την.
0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι ήταν η Βύση.
1: Ότι?
0: Η Βύση ήταν.
1: Η Βύση ήταν. Ορίστε. Εντάξει, δεν μου κάνει καμία διαφορά, θέλω να σου πω. Αυτό το οποίο όμως μου βάζει στο μυαλό αυτή η αναφορά για την Eurovision 2004-2005 είναι ότι σε κάποια στιγμή εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Τι ωραίες εποχές.
1: Μπράβο που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, πήραμε την κατωβόλτα. Μην πάμε τώρα στο deficit spending της δεκαετίας του 80 και του 90 και διάφορα άλλα οικονομικά. Πάμε όμως στο ότι από το 2018-19 μέχρι σήμερα, πόσο πραγματικά έχει βελτιωθεί η οικονομική μας ελευθερία.
0: Την. Α, και η ελευθερία. Είχαμε αυτή την απορία.
1: Ναι. Η οικονομική μας ελευθερία. Να είναι μια οικονομία που πηγαίνουν καλά πέντε εταιρείες και εγώ είμαι δούλος.
0: Όχι. Η πραγματική οικονομία. Εμείς δηλαδή.
1: Πες
0: η τσέπη μας. Αυτό εννοούμε.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Σκούρας. Πρέπει να σου πω, τον γνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια. 15, ίσως και παραπάνω πλέον. Όταν ήταν εξαιρετικά δραστήριος, έχοντας έλθει από την Αμερική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Εξαιρετικά δραστηρίου και γνωστού. Τώρα ηγείται της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Έχει βάλει σκοπό της ζωής του την υπεράσπιση της οικονομικής ελευθερίας και σίγουρα δεν συμφωνεί μαζί μου σε όλα. Κύριε Σκούρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που συνομιλούμε στο ραδιοφωνικά μετά από τόσο καιρό.
0: Για πείτε μας, πότε ήταν η καλύτερη κατάστασή μας? Καλά, το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μία συζήτηση για το αν ήταν καλύτερη η οικονομία, η κατάσταση της οικονομίας το 19. Δηλαδή όταν παρέδωσε ο Τσίπρας ή σήμερα?
1: Και πριν παρέδωσε ο Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε.
0: Ναι, και πριν, επειδή λέγεται, λέω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, συζητάμε για το 19. Πριν ή μετά το 19.
1: Κατά κεφαλήν.
0: Βεβαίως, ναι, τι δαπάνη.
1: Οικονομική δυνατότητα, κουτουλού.
2: Ναι.
1: Φορολογία.
2: Αν πάρουμε μια μακρινή εικόνα της οικονομίας μας, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ 2019 και σήμερα. Και εξηγώ τι εννοώ. Η ανεργία έχει πέσει στο μισό. Το ΑΕΠ της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά.
1: Ναι.
2: Ακόμα πιο σημαντικά, έχει πέσει το δημόσιο χρέος από 181% του ΑΕΠ κοντά στο 140% προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος.
1: Uh-huh.
2: Αυτά έχουν μειωθεί παράλληλα φόροι, οι φορολογικοί συντελεστές μας βασικά για να είμαι ακριβής. Έχουν μειωθεί φορολογικοί συντελεστές. Να θυμίσω απλά ότι εισήχθη το 9% στο φόρο εισοδήματος του χαμηλότερο bracket, μειώθηκε ο φόρος των επιχειρήσεων από 28% στο 22%, έχουν μειωθεί εργοδοτικές φορές, όχι ιδιαίτερα πολύ, αλλά έχουν μειωθεί έστω και λίγο. Οπότε η εικόνα που δείχνει η χώρα μας έχει αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την πιστοληπτική της ικανότητα κτλ. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα της οικονομίας μας από εκείνη που είχαμε το 2019, που θυμίζω απλά ότι βγαίναμε από μια πολύ πολύ μεγάλη και ιστορική κλίμακας κρίση. Από την άλλη πλευρά, δικαίως λένε ορισμένοι επικριτές της πολιτικής που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν έχει φτάσει στους εργαζομένους και
0: στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες που δεν έχουν ακριβώς πρόσβαση σε δανεισμούς, σε πολλά πράγματα, στη ρευστότητα.
2: Εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να κοιτάζουμε τα δεδομένα όπως μπορούμε να τα βρούμε στην πιο αγνή τους μορφή. Mm-hmm. Δηλαδή να κοιτάξουμε, ας πούμε, το κατακεφαλήν ΑΕΠ αποπληθωρισμένο σε σταθερή τιμή.
1: PPP.
2: Και PPP, αυτό έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, λοιπόν.
1: Αποπληθωρισμένο και κατακεφαλήν.
2: Αποπληθωρισμένο και κατακεφαλήν. Το 2019, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Ελλάδα είχε 17.208 ευρώ. Και το 2025, 19.631.
1: Αχα.
2: Είναι μια σημαντική αύξηση.
1: Αν βάλεις όμως τον πληθωρισμό.
2: Αν βάλουμε τώρα τον πληθωρισμό, να τον βάλουμε τον πληθωρισμό.
1: Ο πληθωρισμός είναι φορολογία, είναι ο πληθωρισμός. Τι είναι ο πληθωρισμός,
2: είναι μεταξύ άλλων. Είναι φορολογία, έχω αρθρογραφήσει και σχετικά γι' αυτό στη στήλη μου στο Liberal. Έχει κάποια κοινά με τη φορολογία, θυμίζει φορολογία, μειώνει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων χωρίς να του προσδίδει κάτι ανταποδοτικό.
1: Και δίνει στο κράτος έσοδα ο πληθωρισμός.
2: Αυξάνει και τα έσοδα του κράτους μέσω της κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Και με την αύξηση των εισοδημάτων όταν ο πληθωρισμός μεταφέρεται στο εισόδημα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανεβαίνουν φορολογική κλίμακα χωρίς ταυτόχρονα να έχουν αυξήσει την πραγματική τους αγοραστική δύναμη. Ισχύουν όλα αυτά, όμως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν κρίνουμε τις πολιτικές που ακολουθούμε, στο θέμα του πληθωρισμού είναι μία από τις περιπτώσεις. Η Ελλάδα έχει μία πολύ μεγάλη ιστορία πληθωρισμού που έχει προκληθεί από κακές πολιτικές που εφαρμόζονται από το εκάστοτε Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικά πριν το ευρώ, η χώρα μας είχε πολύ μεγάλο θέμα με τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια παγκόσμια τάση η οποία επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Πάμε όμως να κάνουμε τη σύγκριση. Μαζί με τον πληθωρισμό, λοιπόν, από το 19 στο 27.
2: Επειδή μιλάμε, μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου. Επειδή μιλάμε για ένα πλαίσιο, μια χρονική συγκυρία στην οποία λειτουργούμε, έτσι, και την κρίση του 2019 την υποδέχθηκε η κρίση του COVID και η κρίση του πληθωρισμού με τα ενεργειακά και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τα στενά του Ορμούζ, αυτό που βιώνουμε όλοι σήμερα. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιο κομμάτι του πληθωρισμού αφορά πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει εμείς εδώ και ποιο έρχεται απ' έξω. Στην προκειμένη περίπτωση, το μεγαλύτερο κομμάτι έρχεται απ' έξω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς εδώ στον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική οικονομία δεν έχουμε στρεβλώσεις οι οποίες επιτείνουν τις αρνητικές συνέπειες του πληθωρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, εξαρτάται εδώ και από την μέτρηση που θα δει κανείς. Η κατάσταση δεν δείχνει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αντίστοιχα με την ονομαστική αξία των χρημάτων που βγάζουμε στη χώρα μας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βάλουμε και δύο δείκτες ακόμα στη συζήτηση αυτή. Ο πρώτος είναι η Μέρα Φορολογικής Ελευθερίας. Είναι μια μελέτη που κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, στο οποίο, όπως σωστά αναφέρθηκε, ήμουν πρόεδρος για 7 χρόνια. Εκεί βλέπουμε ότι το 2019 ο μέσος Έλληνας χρειαζόταν να εργαστεί περίπου 180 ημέρες για να πληρώσει το κράτος και τώρα βρισκόμαστε πιο κοντά στις 177.
1: Συγγνώμη, δηλαδή από το 2019 στο 2027... Το 2019, ξαναλέω, τώρα θα το κάνουμε σαν το φόσκολο. Ναι. Βίρνα μου είπες αυτό,
0: 180,
1: αυτό. 180
0: τώρα,
1: το 2019 και τώρα 177. Νομίζω τα έχετε πει όλα.
2: Για την ακρίβεια είναι 179. Όμως αξίζει να πούμε.
0: Ούτε ένα Σαββατοκύριακο.
1: Συγγνώμη, ούτε ένα Σαββατοκύριακο δεν κέρδισαμε 7 χρόνια Μητσοτάκη δηλαδή.
2: Θεαματική. Ακούστε, επειδή οι πολιτικές που εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση.
1: Ακόμα πληρώνω. Και 180 μέρες το χρόνο πληρώνω το κράτος. Δουλεύω για να πληρώνω το κράτος. Ξυπνάω το πρωί και μέχρι το βράδυ ό,τι βγάζω πάνε σε ένα κουτί, το οποίο μετά έρχεται και μου το παίρνει το κράτος. Τι ζυγός είναι αυτός!
2: Κύριε Κογδάνε, βιάζεστε. Διότι η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Μόλις το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
2: ο μέσος Έλληνας δούλευε 203 ημέρες.
0: Ωραία, ας πανηγυρίσουμε από 200, 180, 179. Είμαι για πανηγύρια.
1: Με συγχωρείτε, εγώ περίμενα.
0: Αρχίζω να χορεύω. Τι να χορεύεις τώρα? Χορεύεις άλλα κι άλλα.
1: Μα με χορεύουν άλλοι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, πόσες μέρες δουλεύουν.
2: Είναι
0: σύμφωνα με τα στοιχεία. Στο περίπου το μεσόωρο. Αυτό λέω, στο μεσόωρο.
1: Στη Γαλλία περισσότερο.
2: Εάν δούμε τις κρατικές δαπάνες έναντι του ΑΕΠ, που είναι περίπου πώς βγαίνει η μέρα φορολογικής ελευθερίας, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά περίπου. Έχουμε την Ελλάδα το 2019 να είναι 1% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
0: ναι,
2: και το 2025 να είναι 2% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, ο λόγος των κρατικών δαπανών έναντι του ΑΕΠ έχει αυξηθεί στην Ελλάδα 0,5%, και όπως προκύπτει και από τη σύγκριση που σας παρέθεσα, στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 3%. Γιατί είχαμε COVID και ενεργειακή κρίση. Το οποίο σημαίνει ότι η χώρα μας δεν τα έχει πάει συγκριτικά άσχημα στο κομμάτι Μάλιστα. αυτό σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι κάποιοι δικαιολογημένα θα φέρουν την ένσταση ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η ανταποδοτικότητα των φόρων είναι αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ερώτηση.
1: Πολύ κομψά το
0: θέτετε. Επειδή θέλω να
1: υπάρχει κράτος, θέλει να πει στις άλλες χώρες. Εμείς πληρώνουμε χωρίς να υπάρχει κράτος. Εμείς απλά το κράτος το αντιμετωπίζουμε όταν έρθει να μας πάρει τα λεφτά μας για τα οποία υδρώσαμε.
0: Επειδή θέλω να κάνω μία ερώτηση λίγο για τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Έχεις ολοκληρώσει.
1: Ναι, έχω ολοκληρώσει.
0: Επειδή υπάρχει μία νέα ταραχή στις παγκόσμιες.
1: Παραδέχεσαι όμως ότι το επιχείρημα το οποίο εξεφράστηκε χθες.
0: Πάλι δίκιο έχεις. Τι να κάνω. Θέλω να πω ότι υπάρχει περίπτωση να βρω δίκιο. Αν κατάλαβες αυτό από τον κύριο Σκούρα, ότι πεις εσύ ότι έχεις δίκιο.
1: Δεν είπα αυτό, ότι το επιχείρημα το οποίο εξεφράστηκε χθες είχε στοιχεία ορθότητος.
0: Εντάξει, είχε στοιχεία ορθότητος. Ωραία.
2: Ένα πράγμα το οποίο έχει σημασία, επειδή μίλησε ο κύριος Μπογδάνος για την οικονομική ελευθερία. Υπάρχει ο δείκτης ο οποίος τη μετράει. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό εδώ πέρα. Είναι ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας του Fraser Institute του Καναδά, ο οποίος το 2019, τα δεδομένα του 2019 αντικατροπτίζονται στην θέση που είχε η χώρα μας το 2021. Το 2019 λοιπόν ήμασταν 71. Στην φετινή έκδοση που έχει να κάνει με τα στοιχεία του 2024, να, είμαστε 61 στον κόσμο.
0: Okay. Λοιπόν.
2: Οπότε και εκεί υπάρχει μια βελτίωση.
0: Καλά, αυτό έλειπε μετά από τρία μνημόνια να μην έχουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η αναταραχή παγκόσμια στις αγορές ομολόγων και τα ξέρετε πολύ καλά. Τώρα, πόσο ανησυχούμε για μια κρίση χρέους.
2: Θα μου επιτρέψετε, επειδή εμένα το πεδίο μου είναι διαφορετικό, επειδή σε ό,τι έχει να κάνει με επενδυτικές στρατηγικές και τα λοιπά προσπαθώ να αποφεύγω. Εγώ προτιμώ να αναλύω τις κρατικές πολιτικές και πώς επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς. Στο κομμάτι αυτό δεν έχω κάποια καλή ανάλυση να προσφέρω, οπότε θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω.
1: Από τους ελάχιστους ανθρώπους που ξέρω, Μπράβο. Οι οποίοι όταν δεν κατέχουν ένα αντικείμενο
0: Όχι,
1: με την
0: το
1: επάρχεια,
0: με
1: που,
0: την
1: επιθυμεί,
0: επάρχεια εννοούμε, ναι.
1: που επιθυμούν, σου Εντάξει. λένε προτιμώ να μην τοποθετηθώ.
0: Ναι.
1: Πόσο σπάνιο
0: Ήθελα να τον
1: αυτό.
0: Ρωτήσω αν ήταν σωστή η αποπληρωμή του η πρόορη που κάναμε σε σχέση με εμάς.
2: Α, Εντάξει. σε ό,τι αφορά. Ναι, αυτό είναι άλλο ερώτημα.
0: Άλλο, είναι απλανό. Ναι.
2: Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι οποτεδήποτε έχει τη δυνατότητα μια χώρα να μειώνει το χρέος της σε περίοδους που είναι περίοδοι ανάπτυξης, έστω και μικρής, και κανονικότητας, είναι θεμητό. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η περίοδος στην οποία ζούμε έχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια και η Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, έχει περίπου 1,5 ΑΕΠ που χρωστάει, η κίνηση του να μειωθεί το δημόσιο χρέος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, είναι μια κίνηση η οποία διασφαλίζει τη χώρα μας και κυρίως τις επόμενες γενιές που έρχονται από κακοτοπιές που είναι εκτός του ελέγχου μας. Και στην περίοδο που ζούμε η πιθανότητα μιας τέτοιας κακοτοπιάς είναι μεγάλη. Θεωρώ εξαιρετικά υπεύθυνη τη στάση της κυβέρνησης στο κομμάτι αυτό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι έγινε και σε μια χρονιά προεκλογική που συνήθως σε προεκλογικές περιόδους οι κυβερνήσεις το τελευταίο πράγμα που κοιτάνε είναι να ξεπληρώνουν το χρέος και κοιτάνε να δίνουν παροχές, να μπορέσουν να φέρουν ψηφοφόρους πιο κοντά κτλ. Αν η ερώτηση έχει να κάνει με την επιλογή της κυβέρνησης να προωθεί σε πρόορη αποπληρωμή του χρέους, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά υπεύθυνη κίνηση η οποία θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και ήδη βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η ικανότητα της χώρας μας να προσελκύσει επενδύσεις.
1: Να σας μεταφέρω μια ερώτηση η οποία μας έρχεται από το Ζεφύρι, από τον Ρωμά φίλο μας Παντέλο. Λέει, η ερώτηση λέει, είναι απλή, λέει, για τον επιστήμονα της φιλελευθερής οικονομίας. Σε πόσους αιώνες από αύριο, με αυτήν την ανάπτυξη της οικονομίας, θα μπορεί το μεροκάμετο να καλύψει τις βασικές ανάγκες της οικογένειας?
2: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Η ανάπτυξη που χρειαζόμαστε και η δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να αυξηθεί. Επειδή μιλήσαμε και για την αγοραστική δύναμη αλλά και το ονομαστικό ΑΕΠ, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο του 2009, του πλούτου που ήταν στη χώρα. Mm-hmm. Βέβαια, ο πλούτος τότε βασιζόταν σε τελείως.
1: Είπαμε, deficit spending.
2: Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και οι κυβερνήσεις που έπονται, μιας και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, όποιες και αν είναι αυτές, οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να συγκλίνει σε επίπεδο εισοδημάτων και ποιότητα ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να κάνει πολύ πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες να ενισχύσουν την ιδιωτική οικονομία, να προσελκύσουν επενδύσεις, να μειωθούν τα γραφειοκρατικά κόστη και οποιοδήποτε στρεβλώσεις αποτρέπουν τις επενδύσεις που δεν έχουμε σήμερα και θα θέλαμε να έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό το ερώτημα που έθεσε ο φίλος από το Ζεφύρι είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου που λένε στα αγγλικά. Είναι το σημαντικότερο ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε ως χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ένας μικρός αστερίσκος αυτό το πράγμα.
0: Και να κλείσουμε, δύσκολα. Και να κλείσουμε, κύριε Σκούρα.
2: Βεβαίως. Πολύ δύσκολα θα κατορθώσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα ανάπτυξης τα οποία επιθυμούμε, εάν δεν λυθεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει η ελληνική οικονομία, το οποίο

0: σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Γεια σας, είμαι ο Αθανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
14: Μπαμπάκα μου.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γεια σου Μάρκο, ξέρεις εγώ είμαι ακόμα στο αεροδρόμιο.
1: Μάρκο, α, στο Ρούμπιο, ναι. Φύγαμε ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Φύγαμε.
0: Ρε το Μάρκο.
1: Ρε το Μάρκο.
0: Ρε πλήθηκα. Πώς το λένε.
1: Ξεπλήθηκες.
0: Ξεπλήθηκα, το λευκότερος λευκός έχω
1: γίνει. Αχ, ξεπλήθηκες.
0: Πλέον ο εθνικισμός είναι κάτι καλό, μας το είπε.
1: Σύμφωνα με το Ρούμπιο.
0: Μας το είπε ο επικυρίαρχος.
1: Ναι. Και επειδή το είπε ο Ρούμπιο, τι με νοιάζει
0: εμένα. Επικυρίαρχος.
1: Σημαίνει ότι είναι καλός. Εντάξει.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Δεν είναι καλός.
1: Κοίτα να σου πω, να μην κρατάμε.
0: Είναι καλός ο διεθνισμός και δεν είναι ο εθνικισμός.
1: Θέλω να πω από το Ρούμπιο, ας κρατήσουμε κάποια καλά. Δεν αναγκαίνει ότι είναι όλα
0: να κλείσουμε
1: καλά.
0: Πολύ σοβαρά.
1: Πολύ σοβαρά.
0: Ο εθνικισμός δεν είναι πολιτική ιδεολογία, είναι στάση ζωής.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Βλέπω ότι έχει κάνει και αναρτήσεις για την επίσκεψη στην Αθήνα, Ελλάδα και είπα θα συνεχίσουμε να προωθούμε μάλιστα την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία. Μα. Εξαιρετικά. Ρε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Κλείνουμε. Υπάρχει, λέει, ένα καμπανάκι από την Ιερά Σύνοδο στους κληρικούς,
0: ναι,
1: για την παρουσία τους στα social media. Για να μην οικοδομούν προσωπικό brand. Υπάρχει, λέει, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε social media. Ένα βίντεο, συγγνώμη, που κυκλοφόρησε social media, στο οποίο φέρεται Μητροπολίτης να τραγουδά μαζί με άλλους κληρικούς.
0: Ναι, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, Θεσσαλονίκης.
0: Το στόπα και στο ξαναλέω. Μπράβο. Όταν, για παράδειγμα, ο Χριστόδουλος τραγούδισε τα 11 ευζωνάκια. 12 από τα 90 ευζωνάκια.
1: Υπάρχουν κανόνες. Τότε δεν υπήρχαν social media τόσο πολύ.
0: Ρε, θα πάθει κεφαλικό η συνάδελφος.
1: Πάμε, φεύγουμε. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σου, Μάρκο, ευχαριστούμε.
1: Ναι, γεια σου.

0: Real FM.
1: Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Μαρίνα Φλίσβου, στον Κηφισό ανατμήματα από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Παιανή έως Μαραθώνος και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Τόνισε ότι εφόσον εμπιστευτεί ο λαός τη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβερνητική θητεία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αλλοιείς της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άλμα άνω του 5% των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλούν δημοσιεύματα περί πιθανού πλήγματος σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ξεπέρασε τα $105 το βαρέλι τιμή του Brent. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Ο πόλεμος βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο, δήλωσε από την Πορτογαλία ο Μάρκο Ρούμπιο.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Αίτητη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού κατέκτησε την πρώτη θέση στο βαλκανικό κύπελο που έγινε στη Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της κέρδισε με 3-0 σετ τη γηπεδούχο Νακόβσκι. Οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στις 64 της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του Challenge Cup και θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
20: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότητα έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Δηλαδή δεν κατάλαβα, εγώ στο πηγάδι έκανα τσία μου. Όλοι με αυτό ασχολούνται. Προφανώς. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά.

Για να μην νομίζετε δηλαδή ότι εμείς εδώ δεν κάνουμε και εμείς σοβαρή ενημέρωση. Αφήστε που σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα πρέπει να σας πω ότι εγώ συγκινούμαι. Και όταν συγκινούμαι γράφω ποίηματα. Έχω γράψει ένα γι' αυτό, να το πω. Εντάξει, λοιπόν, θα πω το ποίημα. Κάτω από το φως του φεγγαριού σας σκέφτομαι και κλαίω. Μετά το ξανασκέφτομαι, βρε δε βαριέσαι λέω. Τώρα βέβαια στο βαριέστε εσύ μπορείτε να βάλετε όποια λέξη θέλετε, έτσι. Βαριέστε, χτυπιέστε, αγαπιέστε.

0: που Πάτρε Κακομοίρη Ρούμπιο ήρθες, έδωσες το τίποτα, πήρες βέβαια 4 δισεκατομμύρια το ντιλάρισμα για την Αμερικάνικη Πολεμική Βιομηχανία, επιδόθηκε σε ολίγων από αρχαιοελληνική μημάθεια, το είχαμε και αυτό έτσι, με φόντο την Ακρόπολη. Πήρες μετά το αεροπλανάκι της επιστροφής και η ελληνική ενημέρωση επιτέλους έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκείνο που κυρίως μας καίει, μας πονάει, μας απασχολεί είναι ο κύριος Καρβέλας, είναι η κυρία Βύση, είναι και κάτι εκατομμύρια ευρώ για τα οποία μαλώνουν μεταξύ τους. Και πώς εμπλέκεται μέσα σε όλο αυτό ένας κάποιος εφοπλιστής και η σύζυγος του κυρίου εφοπλιστή. Λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ζέοντα ζητήματα που απασχολούν και σιγά μην ασχοληθεί κανείς τώρα με τα δισεκατομμύρια που βούτυξε αυτό το ακροδεξιό εξαπτέρυγο του Τραμπ από τις τσέπες μας. Σιγά τα αυγά. Πάμε λοιπόν στην Καρβελοβυσιάδα. Είναι πρώτο θέμα παντού. Πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, εκπομπές για την χώρια showbiz και το lifestyle. Έχουν γεμίσει όλα αυτά με τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις που πάνε και έρχονται. Αποκλειστικές πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχουν ζωντανά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις στον δρόμο, μέχρι και στον δρόμο, δηλώσεις δικηγόρων, παρεμβάσεις, ακόμα και ψυχολόγων. Έχουμε παρεμβάσεις ακόμα και ψυχολόγων. Έχουμε εμβριθεί σαν αναλύσει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα είχε πει αυτά ο Άσημος. Θα με αφήσεις, θα με χέσεις. Αυτά έχουν οι σχέσεις. Έχουμε εμβριθεί σαν αναλύσει λοιπόν για τις σχέσεις, για την τέχνη, για τα εκατομμύρια που δεν έδωσε ο ένας ενώ τα ζήτησε ο άλλος, ή τα εκατομμύρια που πήρε ο ένας και δεν ήθελε να τα δώσει ο άλλος. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, κάπως μπερδεμένο βέβαια, αλλά τέτοιο. Για βάλε μου το Σταυρίδι εδώ, κάπου εδώ είναι ο Σταυρίδης, δεν είναι, για βάλ το, ναι.
1: Μα δεν καταλαβαίνω, τι λέτε.
2: Μου, σε παρακαλώ, πρόσεξε με λιγάκι, έτσι να χαρίσεις τα παιδάκια σου αν έχεις.
1: Καλέ, πώς δεν έχω, και σε λίγο θα έχω και εγγονάκι.
2: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει. Να το έχεις και να το χαίρεσαι, αλλά άλλο με νοιάζει εμένα.
1: Τι πράγμα.
0: Ωραία, άχου και δεν με νοιάζει, αλλά εσένα μπορεί να μην σε νοιάζει, αλλά τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν σε νοιάζει γιατί είσαι αχάμπαρος, γι' αυτό δεν σε νοιάζει. Τώρα ας πούμε τώρα αυτή την ώρα που σας τα λέω εγώ αυτά, βλέπω εδώ πάλι μπροστά μου σε τηλεοπτικό ζωντανό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το όλες αυτές τις λεπτομέρειες κατά την αρμόζουσα σοβαρότητα που απαιτεί η περίσταση. Τώρα θα μου πείτε, αυτά θέλει να ακούει ο λαός, αυτά θέλει να βλέπει ο λαός. Μάλιστα, ναι, βέβαια έτσι είναι, δεν αντιλέγω. Αν η επιλογή είναι να διαλέξεις μεταξύ του σοβαρού και του σοβαρού, σοβαρό θα διαλέξεις. Για τα δυο σου μάτια. Α, τώρα πρέπει να σας πω ότι κάτι χιλιάδες παιδιά εδώ και μέρες τώρα, έτσι, δεν μπαίνουν στο σχολείο τους γιατί επί 18 μέρες μυρίζει αέριο. Μυρίζει αέριο εκεί στην Γράβα. Βενζίνη βεβαίως δεν έχουμε να βάλουμε. Παρακαλάμε φέτος να κάνει, πώς το λέει η Δήμητρα, η Μυρίλα, γαϊδούρο καλό καιρό, έτσι, μήπως και δεν παγώσουμε μέσα στα σπίτια. Το 2029 πρέπει να σας πω ότι η όποια κυβέρνηση, διότι οι συμφωνίες αυτές δεν σπάνε με καμία κυβέρνηση, θα ψωνίσει τα F-35 και γι' αυτό κάνουμε από τώρα οικονομία, λέει, στους μισθούς, στις συντάξεις, στα σχολεία, στα νοσοκομεία. Και με διαβάζεις σαν βιβλίο ανοίγμα. Αλλά δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Κατ, διαφημίσεις, suspense. Πάρε να έχεις.

0: Λοιπόν, εντάξει, την πήρατε τη δόση σας και εγώ τη δική μου. Πάμε τώρα στα άλλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, έφυγε ο Ρούμπιο. Είχαμε λοιπόν, τώρα να το μαζέψουμε λιγάκι, είχαμε επικερδέστατες συμφωνίες που αποφέρουν δισεκατομμύρια, 4 τον αριθμό τουλάχιστον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είχαμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία παρουσίασε, όχι όπλα, δεν χρειάζεται, παρουσιάζει κάθε τρεις και λίγο τα πρόθυμα διαπιστευτήριά της, διότι είναι το καλό παιδί για όλες τις γεωπολιτικές δουλειές των Αμερικάνων εδώ στην περιοχή. Έχουμε την απόλυτη πρόσδεση της Αθήνας στους αμερικάνικους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Ξέρετε, οι πόλεμοι γίνονται για τους αγωγούς ενέργειας, δεν γίνονται για το πώς θα έχουν οι λαοί φθηνότερο ρεύμα. Εδώ στην Ελλάδα που πανηγυρίζουν, εδώ στην Ελλάδα του ΤΑΠ, εδώ στην Ελλάδα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού κτλ. Οι μισοί Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Ως εκ τούτου λοιπόν είμεθα η ραχοκοκαλιά, όπως περηφανεύεται ο Γεραπετρίτης, για την προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου στας Ευρώπας. Ως εκ τούτου λοιπόν είμαστε πάρα πολύ σπουδαίοι. Ακόμα σπουδαιότερο είναι να έχεις πλοία αυτή την εποχή, να είσαι εφοπλιστής, διότι όπως πάλι περηφανεύεται η ελληνική κυβέρνηση, είναι ο ελληνόκτητος στόλος που μεταφέρει περισσότερο από το 20 του αμερικάνικου LNG παγκοσμίως. Εμφανίζουν βεβαίως την διαχρονική παράδοση των κρίσιμων υποδομών της χώρας σαν να ήταν ένα τρομερό, super duper διπλωματικό επίτευγμα. Είχαμε πάλι τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας να λέει ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας, που στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Καλέ μου κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, αυτά δεν τα λέει ούτε γερουσιαστής του Connecticut για την ίδια την Αμερική. Για την ίδια την Αμερική. Έτσι. Βεβαίως κάποιοι θα ήθελαν η Ελλάδα να είναι η 51η πολιτεία. Το παλεύουν. Το παλεύουν. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε βεβαίως, θα το αποφασίσουμε σε μια πορεία, αλλά είναι θετικά τα σχόλια. Θα πάρουμε και F-35, βεβαίως θα έχουμε και την αναβάθμιση των F-16. Άλλωστε είπαμε, η Ελλάδα είναι ένας πάρα πολύ καλός πελάτης. Τώρα το ερώτημα είναι για όλους αυτούς τους φοριασμένους οι οποίοι μας λένε για το ότι ήρθε εδώ ο Ρούμπιο και τι σπουδαίο είναι αυτό για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας κτλ. Γιατί ξέρετε, ρωτήθηκε ο Ρούμπιος, τι γίνεται με εκείνο το καλώδιο, με εκείνη την πόντιση, με εκείνη τη βυθομέτρηση. Προσέξτε όλα αυτά μέσα στα ελληνικά ύδατα, έτσι. Και τι είπε? Μας είπε ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται, λέει, με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Μπα, αλήθεια? Αυτή είναι η αντίληψη της μεγάλης συμμάχου χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών? Ότι το να κάνεις βυθομετρήσεις μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ούτε ζήτημα υφαλοκρηπίδας δεν τίθεται εδώ, ανεξάρτητα τώρα γιατί τα κάνουν, έτσι, αλλά λέμε ότι το να κάνεις λοιπόν αυτές τις βυθομετρήσεις ή την πόντιση των καλωδίων συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Αλήθεια? Αυτή είναι η βοήθεια προς την διασφάλιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας? Και είπε παρακάτω ο κύριος Ρούμπιο ότι τόσο ευαίσθητα ζητήματα, λέει, ίσως είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας. Αλήθεια? Αλήθεια? Είναι ευαίσθητο ζήτημα το αν μια χώρα θα κάνει άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων εντός των ορίων της κυριαρχίας της? Και εσείς αυτό, εσείς που γλύφετε την πότα του Τραμπ και οτιδήποτε αμερικάνικου υπάρχει, αυτό το λέτε ως ενίσχυση των θέσεων της Ελλάδας? Μα δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Ήρθε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο και μάθαμε ότι αυτά τα αναφέρουν και επισήμως στο κείμενο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Ελλάδα έχει κοινές δημοκρατικές αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω ότι οι τελευταίες δημοκρατικές αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το μακελιό στη Μέση Ανατολή, είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση που έχουν προκαλέσει λόγω της επέμβασής τους στο Ιράν, είναι η απαγωγή προέδρων τρίτων χωρών, είναι αυτό για το οποίο ο Μητσοτάκης είπε δεν είναι της ώρας να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, είναι οι πλάτες που κάνουν για μια γενοκτονία εδώ στη γειτονιά μας, επί των πτωμάτων της οποίας ο Τραμπ, εκπρόσωπος του οποίου είναι ο Ρούμπιο, θέλει να φτιάξει εκεί στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης γήπεδα γκολφ και εφτάστερα ξενοδοχεία. Αυτές οι αξίες, οι κοινές για τις οποίες μιλάνε σε αυτό το μνημόνιο, είναι μια διατύπωση που έρχεται την ώρα που οι δημοκρατικές αξίες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού αντικατοπτρίζονται στη Συρία, εκεί που βαφτίζουν τους φασίστες τζιχαντιστές, ήπιους τζιχαντιστές, αλλά είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι οι Έλληνες κυβερνώντες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινές δημοκρατικές κατά τα άλλα αξίες. Είναι ακριβώς σε αυτό το κείμενο του στρατηγικού διαλόγου που αναφέρεται πεντακάθαρα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ακριβώς σε αυτό που αναφέρεται στο κείμενο του στρατηγικού διαλόγου ότι οριστικοποίησαν την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας με το Γραφείο Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας υπενθυμίζω ότι ένας πιτσιπόρδας χτες, ο οποίος εμφανίζεται ως γνωρίζων τα θέματα με τα Air Force και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, μας είπε ότι η Εθνοφρουρά ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αυτή η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο το 22 στην Ουκρανία. Μπα, τι λες. Και βεβαίως έχουμε την ευάθυση των ενεργειακών σχέσεων με αυτό τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα. Η Ελλάδα είναι ένας χώρος. Ένας χώρος από τον οποίο περνάει το αμερικάνικο LNG και ανακονομάνε αυτοί οι οποίοι οικονομάνε στην Αμερική και στην Ελλάδα βεβαίως. Και βεβαίως υπάρχει και ένας ανυπόκριτος θαυμασμός για την πνευματικό πλούτο που μας έφερε εδώ ο Ρούμπιο. Έλαβε συγχαρητήρια για την πραγματικά εντυπωσιακή ομιλία του. Έτσι την είπε ο Μητσοτάκης, την εντυπωσιακή ομιλία του Ρούμπιο. Και δήλωσε και πολύ ικανοποιημένος που ο Ρούμπιο μετά, που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους, έτσι, για να είναι το σημείο εισόδου του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι το σημείο εισόδου του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Πώς να μην πει ο Ρούμπιο μετά, είμαστε ενθουσιασμένοι. Βέβαια μέσα σε όλους αυτούς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι υποκύψεις της αμερικανοφροσύνης, υπάρχουν οι επικύψεις της αμερικανοφροσύνης, υπάρχουν και τα σάλια της αμερικανοφροσύνης. Και μιας και είπα για σάλια, θα πάμε τώρα σε έναν ειδικό. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έσπευσε χτες να σχολιάσει την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και να παρουσιάσει πραγματικά ένα διαπιστευτήρια ότι είναι το πιο αμερικανοτσολιαδάκι από τα αμερικανοτσολιαδάκια. Η λατρεία και η χαρά του και η απόλαυσή του να ακούσει το Ρούμπιο καταγράφηκαν και σε ειδική ανάρτηση. Ακούστε. Είχα τη συγκλονιστική χαρά, το χ κεφαλαίο, τιμή, το ταφ κεφαλαίο και απόλαυση, το αλφα κεφαλαίο, να παρίσταμε και να ακούσω ζωντανά την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Άδωνης Γεωργιάδης για την χτεσινή ομιλία του Ρούμπιο. Τώρα θα μου πείτε, ήταν τόσο σπουδαία τελικά η ομιλία του Ρούμπιο? Ναι, αν εξετάσεις την υπόθεση της αρχαίας Ελλάδας από την πλευρά των, του διαλόγου με τους μιλίους, εκεί δηλαδή που το θέμα ήταν στο διάλογο των, των μιλίων, έτσι, ίσχυς. Ναι, μπορείς να πεις ότι απολύτως εκεί ήταν ταυτισμένοι, σε αυτή την προβολή ισχύως. Αλλά ξέρετε, η αρχαία Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μέτρον άριστον, είναι και η φιλοξενία προς τον ξένο, ανεξάρτητα από χρώμα, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από πεποιθήσεις. Είναι η σοφροσύνη, είναι η ισονομία. Αυτό το οποίο έχει καταλάβει ο Ρούμπιο από την αρχαία Ελλάδα είναι αυτό το οποίο μας είπε φόρα παρτίδα. Ο εθνικισμός ήρθε εδώ, του δώσανε την πνίκα με ταμπλό βιβάν την Ακρόπολη, αυτό το σύμβολο του παγκόσμιου πολιτισμού, για να κάνει αυτός ο ακροδεξιός εκπρόσωπος του πορτοκαλί κλόουν, για να κάνει αναφορά, όχι αναφορά, για να πει ότι το όραμά τους είναι ο εθνικισμός. Δηλαδή ποιο πράγμα, δηλαδή ο σοβινισμός, δηλαδή ο ρατσισμός, δηλαδή η μυσαλλοδοξία, η υπεροχή της ισχύως. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία έγιναν ιδεολογικό αφήγημα της αποικιοκρατίας. Και όλα αυτά μας τα παρουσίασε ο Ρούμπιο και οι φίλοι του εδώ σαν αρχαιοελληνικό τάχα μου πρόταγμα. Κατά τα λοιπά έδωσε και τη συνέντευξή του ο κύριος Ρούμπιο στην Καθημερινή, εκεί για να μας πει πόσο σημαντικό είναι από τη σκοπιά τους των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουν εδώ τις business τους, για να μας πει ότι λατρεύει ο Τραμπ να τα δώσει τα F-35 και πάντα λύσουμε κάπως, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί, αλλά έχουμε καλές προθέσεις, είπε. Και βεβαίως το όλο θέμα στη συνέντευξη πια ήταν να παίξουν στο παιχνίδι του εφησυχασμού και βεβαίως να δουλέψουμε ολίγον τι το άλλο παραμυθάκι. Ποιο είναι το παραμυθάκι? Της τάχα μου διαμεσολάβησης. Γιατί όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα ήταν αδιανόητο για εκείνον και για την χώρα του και για την κυβέρνησή του να υπάρξει αντιπαράθεση, σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Μάλλον αυτός ο κύριος δεν ξέρει τίποτα για το αδιανόητο της κατοχής της Κύπρου, ούτε για τα αδιανόητα σε ό,τι αφορά τα casus belli της νατοικής συμμάχου Τουρκίας προς την Ελλάδα, ούτε για τα αδιανόητα της γαλάζιας πατρίδας. Για αυτά τα αδιανόητα, αυτά ο κύριος προφανώς δεν γνωρίζει τίποτα. Εκείνο το οποίο γνωρίζει είναι αυτό το οποίο είπε, ότι αυτοί οι Αμερικάνοι χεσμένα τα έχουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και όλων των υπολείπων. Τις δουλειές τους θέλουν να κάνουν. Και από τη στιγμή που εδώ προσφέρεται τούτος εδώ ο τόπος από τους κυβερνώντες του ως χώρος για να περνάνε το LNG τους και για να κάνουν τις πολεμικές τους δουλίτσες με λιμέρι την Σούδα και με λιμέρι την Αλεξανδρούπολη, τι θέλουν οι άνθρωποι? Ησυχία θέλουν. Ησυχία θέλουν. Ως προς αυτή την άποψη ήταν απολύτως ειλικρινής ο κύριος Ρούμπιο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πώς το έλεγε η κυρία Βύση προηγουμένως, σε στίχους και μουσική, νομίζω του κυρίου Καραβέλα. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές, περισσότερα στο real.gr. Για επικίνδυνο αδιέξοδο στο ρωσουκαρενικό μέτωπο έκανε λόγο Μάρκο Ρούμπιο, τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Κάντζα έως Μαραθώνος, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ, ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα, θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως!
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ευτυχείτε λοιπόν, ήρθε ο Ρούμπιο, ο εκπρόσωπος του Πορτοκαλί Κλόν, του Λευκού Οίκου, και μας ανακήρυξε σπουδαίο σύμμαχο. Και έκανε και ομιλία στην Πνίκα. Θυμίζω, την είχαν ξαναδώσει στην Πνίκα του 17 στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ήταν εκείνος τότε που μετέφερε από την Πνίκα το όραμά του. Αυτός τότε είχε τη Λεπέν στο 15%. Μετά το όραμά του και μετά την Πνίκα και μετά από 10 χρόνια την έχει πάει στο 55% ο οραματιστής. Βεβαίως, τι να τα κάνεις όλα αυτά, τι σημασία έχουν όταν έχει κάνει τέτοια ομιλία για την αρχαία Ελλάδα. Τώρα ήθελα να ξέρω, αν ένας πρωτοετής πήγαινε μια τέτοια εργασία σαν την ομιλία του Ρούμπιο χτες στην Πνίκα, πρωτοετής του ιστορικού, την πήγαινε στον καθηγητή, εκείνος ο έρμος ο καθηγητής, τι θα έκανε? Είναι μαζί μας ο κύριος Τζίμας. Καλησπέρα κύριε Τζίμα.
1: Γεια σας κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος ο κύριος Τζίμας. Δεν είστε ιστορικός, αλλά αν σας έφερνε κανένας φοιτητής σας καμιά τέτοια εργασία, τι θα την κάνετε? Θα του λέει, δούλεψε το λίγο ακόμα παιδάκι μου.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο αγνοεί πρώτα απ' όλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δανειστεί, όπως και πολλές άλλες χώρες, περιλαμβανομένες και της δικής μας σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν υιοθετήσει το πρότυπο της αρχαίας Αθήνας. Έχουν αντλήσει το παράδειγμα της αρχαίας Ρώμης. Όλα τα λέμε δημοκρατία, αλλά ήταν ένα διαφορετικό μοντέλο. Λοιπόν, μαζί και με ολίγων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά, με τέλος πάντων δεδομένης και της ιστορικής προέλευσης.
0: Το πόσο έχει εντρυφήσει τώρα αυτός, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι. Είναι εκεί η προσπάθεια διασύνδεσης που έκανε των τραγωσίων στις Θερμοπύλες με τη μάχη στο Άλαμο. Εδώ μιλάμε για επιθεωρησιακό νούμερο στο Δελφινάριο.
1: Νομίζω ότι η ελίτ, η πολιτική και όχι μόνο η αμερικανική, μορφώνεται ιστορικώς από ταινίες όπως οι 300, μετά το sequel που είχε πει και τα λοιπά. Περιστενάζει γίγαντας και διάφορα τέτοια πάντα.
0: Για πάμε λοιπόν. Πάμε στην ουσία.
1: Για αυτά που γίνονται. Στην ουσία νομίζω ότι ήρθε. Προφανώς δεν ξέρουμε τι συζητήθηκε.
0: Ξέρουμε νομίζω αυτά που μας είπαν επισήμως. 4 δισεκατομμύρια είναι το πρώτο πεσκέσι. Αυτό τουλάχιστον καταγράφεται στην κοινή δήλωση που έχουν κάνει για το στρατηγικό διάλογο.
1: Εξής, ήρθε ο επικυριαρχός τον κυριαρχούμενο, του απέτησε την συμφωνημένη προμήθεια, η οποία και θα δοθεί. Ο Έλληνας πολίτης θα συνεχίζει να χρηματοδοτεί το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των ΗΠΑ μαζί και με τους πολίτες πολλών άλλων κρατών. Θα αγοράσουμε οπλικά συστήματα, τα οποία πολίτες δεν θα ελέγχουμε εμείς. Ελέγχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τα οποία τα παίρνουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε όταν και όπως θα θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ. Εντάξει, όταν δίνεις τόσα λεφτά, προφανώς είσαι ένας καλός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας πολύ κακός σύμμαχος για εμάς. Αλλά το γενικό πλαίσιο δεν αλλάζει. Τώρα τυπικώς έχουμε βγει από την εποχή των μνημονίων, έχουμε να δώσουμε και περισσότερα λεφτά στις ΗΠΑ από ό,τι είχαμε 10 χρόνια πριν.
0: Πείτε μου κάτι, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για αυτό το κάθετο διάδρομο. Θυμίζω ότι σε αυτή τη χώρα είναι που ο ΤΑΠ λειτουργεί πια, που ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός ως κομμάτι αυτού του κάθετου διαδρόμου λειτουργεί, ότι κάποια στιγμή οι μεγάλες ιδέες περιλάμβαναν από South Stream μέχρι Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, πάνε καλιά τους αυτά μαζί και με την Ρωσία, αλλά σε αυτή τη χώρα είναι που οι μισοί άνθρωποι δεν μπορούν να θερμανθούν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο κάθετος διάδρομος και τι είναι αυτά περί γεωπολιτικής αναβάθμισης τελικά σε ό,τι αφορά τη ζωή του ελληνικού λαού, που έχει να κάνει και με την ασφάλεια όμως του ελληνικού λαού?
1: Το μοντέλο της χώρας ενεργειακού κόμβου, όπως και της χώρας παρόχου τουριστικών υπηρεσιών κτλ., είναι ίσως το πιο καταστροφικό από πλευράς ασφάλειας αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Καμία μα καμία χώρα δεν πλούτησε και δεν ευημέρισε απλώς επειδή έγινε οικόπεδο για την μεταφορά πρώτων υλών οτιδήποτε είδους. Καμία. Η χώρα η οποία δεν επενδύει στην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, ακόμα και αμυντικού εξοπλισμού δικού της, που δεν επενδύει στους εργαζομένους με ικανότητες υψηλές από πλευράς ειδίκευση και από πλευράς παραγωγής πλούτου, που δεν διανέμει με όρους της μέγιστης δυνατής ισοτιμίας, ώστε μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων να κρατάει ακμαίο και το ηθικό του ίδιου του λαού της, ώστε και ο λαός της πραγματικά να νιώθει ότι πρέπει να υπερασπιστεί αυτή τη χώρα, μετατρέπεται απλώς σε οικόπεδο. Εδώ έχουμε δύο πράγματα λοιπόν. Το ένα είναι η περαιτέρω απικιοποίηση της χώρας και οι βασικοί πάτρονες της χώρας, η ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν ρίξει τη Γερμανία από την πρώτη θέση. Το δεύτερο είναι συγκεκριμένες business, συγκεκριμένων επιχειρηματιών και από και δικοί μας και Αμερικανοί, τον οποίο τους πλασχέ κάνουν με το αζημίωτο, διάφοροι υπουργοί είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε και άλλων χωρών κατά καιρούς. Αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως η Ελλάδα γίνεται ένα εργαλείο, ένα μέσο ή αν θέλετε ένα διαπραγματευτικό χαρτί μεταξύ ΗΠΑ, Τουρκίας και Ισραήλ.
0: Πείτε μου κύριε Τζίμα κάτι τελευταίο. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα ο Ρούμπιο για αυτή την ιστορία με το καλώδιο, με τη βυθομέτρηση, με την πόντιση του καλωδίου κτλ. Ανεξάρτητα γιατί το κάνουν οι δικοί μας και τι σημαίνει αυτό. Όταν απαντάει αυτός ο άνθρωπος ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται, όπως είπε, με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και συμπεριλαμβάνει μία άλλη χώρα για ενέργειες που έχουν να κάνουν με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό πώς μπορεί να εκλαμβάνεται ως δήλωση που στέκεται σε εκείνες που τάχα μου υπερασπίζονται την κυριαρχία της Ελλάδας?
1: Δεν ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της Ελλάδας και δεν θα την υπερασπιστεί όπως δεν την υπερασπίστηκε ποτέ κανένας υπουργός ξένης χώρας και σίγουρα όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν την συνδιαχείριση την έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση, όπως μας είπε ο κύριος Συρίγος, και προφανώς την αποδέχτηκε κατά πέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι τι να κάνουμε, η Τουρκία είναι πιο σημαντικός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι είναι η Ελλάδα. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από την Ελλάδα να κάνει παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Όταν λοιπόν αυτό το έχει ήδη δεχτεί και μας το έχει πει κυβερνητικός βουλευτής ότι η ελληνική κυβέρνηση το έχει δεχτεί, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται ως επιτετραμένος για τα ζητήματα της χώρας και το επικυρώνει ότι ναι, σε λεπτά ζητήματα, εννοούμε δηλαδή σε ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, ασχέτως αν αφορούν την ελληνική κυριαρχία, θα λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη της Τουρκίας.
0: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται, είναι ένα νομίζω κορυφαίο ζήτημα. Γιατί όταν μιλάμε για την πόντιση αυτών των καλωδίων, εδώ μιλάμε για εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έρχεται ο μέγα σύμμαχος και λέει ότι αυτό αφορά και τη δίπλα χώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι πάγια αμερικανική πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία έχει εκδηλωθεί δεκαετίες πριν πια, 30 χρόνια πριν, ήδη από την εποχή των ημιών και σε ζητήματα ελληνικότητας νησιών και νησίδων. Και δεν θα αλλάξει. Απλώς κάποιες φορές το πόπολο, κατά τους κυβερνώντες το πόπολο, πρέπει να ταΐζεται και με ολίγια από εθνικοπροσύνη. Για να πτυθόμαστε να αγοράσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα και τα F-35.
0: Κύριε Τζίμα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

0: Icon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, μάλλον πρέπει να το υπενθυμίσουμε ότι είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, εκείνου του μπισκοτάδικου, που πήρε, εξαέρωσε 5 εργάτριες. Είμαστε στη χώρα που πριν από λίγες μέρες έγινε σκόνη, ένα ολόκληρο κτίριο λόγω διαρροής φυσικού αερίου στην πλάκα. Και βεβαίως εδώ είναι η χώρα του εγκλήματος των τεμπών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά γιατί σήμερα, για τέταρτη μέρα, τα σχολεία της Γκράβας έμειναν κλειστά. Όταν μιλάμε για τα σχολεία της Γκράβας, μιλάμε για 4.000 μαθητές. Χώρια οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι γονείς κτλ. Και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους είναι σε έναν αναβρασμό. Γιατί ξέρετε, χτες υπήρξε μία ομολογία βόμβα από το Δήμαρχο Γαλατσίου ότι πράγματι εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. 18 ολόκληρες μέρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Γκράβα. 18 ολόκληρες μέρες. Και από την πρώτη στιγμή μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί στέλνουν επιστολές, φωνάζουν προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το τελευταίο ήταν στις 2 του μήνα. Και μία εβδομάδα μετά και την πρώτη κινητοποίηση, γιατί έκαναν και κινητοποίηση, δεν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι, οι αναγκαίοι, οι αυτονόητοι έλεγχοι στο σύστημα φυσικού αερίου. Και ενώ ζητούσαν οι μαθητές, ενώ ζητούσαν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, επίσημη έγγραφη βεβαίωση από δημόσιο κρατικό φορέα για την ασφάλεια των σχολείων, αυτό που τους πέταξαν στα μούτρα

0: ήταν, λέει, μια βεβαίωση μιας ιδιωτικής εταιρείας. Και σήμερα βεβαίως ξανά μείναν κλωστά τα σχολεία στην Κράβα. Οι μαθητές βγήκαν ξανά στους δρόμους με πανό, με πλακάτ, με κόρνες. Και τι μαθαίνουμε τώρα? Τώρα εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, έρχεται ο Δήμος Αθηνάς και λέει τώρα, μετά από 18 μέρες, ότι για αύριο, λέει, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι ελεγχοί στις εγκαταστάσεις. Δηλαδή, μακάρι οι έλεγχοι αυτοί να αποδείξουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Μακάρι οι έλεγχοι να αποδείξουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Βεβαίως η οσμή 18 μέρες υπάρχει. Εκεί είναι. Και απάντηση δεν έχουν δώσει γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Αλλά εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις που θα ολοκληρωθούν, αυτό δεν λένε τώρα, ότι το αναστέλουν τη λειτουργία του συγκροτήματος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και γιατί λέγανε στα παιδιά να μπουν μέσα, αφού δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι? Μα καλά, υπάρχει ένας από εσάς, ένας, σε όποια δημόσια υπηρεσία έχει την ευθύνη. Γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε και ποιος έχει την ευθύνη. Κανένας δεν την έχει την ευθύνη. Αλλά αν εν πάση περιπτώσει βρεθεί κάποιος που έχει την ευθύνη για όλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα, λέτε εσείς, αυτός που θα βρεθεί να έχει την ευθύνη να έχει και λίγη τσίπα επάνω του? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Προσωπικά αμφιβάλλω.
1: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο που έκαναν λόγο για νέο κύμα επιθέσεων πριν από την εκλογική αναμέτρηση, τα οποία οδήγησαν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άλμα άνω του 5%. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Τόνισε ότι εφόσον εμπιστευτεί ο λαός στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβερνητική θητεία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αλλήλεις της Χαλκιδικής που συνεχίζουν για 8η μέρα τις κινητοποιήσεις τους και δεσμεύθηκε για την περαιτέρω στήριξή τους. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στη Βαστήλη σε διαδήλωση για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλαλητήρια, ενώ πάνω από 350 σχολεία παραμένουν κλειστά. Κινητοποίησεις για την παιδεία πραγματοποιούνται και στο Βέλγιο. Ο δήμαρχος της Λιέγης απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις έως τις 16 Οκτωβρίου. Για επικίνδυνο αδιέξοδο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 33 νεκροί και 18 δραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος σε δύο αστικά λεωφορεία γεμάτα επιβάτες στην Ανατολική Ουκρανία.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την αναβολή της αναμέτρησης του ατρόμητου με την ΑΕΚ, που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αποφάσισε η Super League μετά από αίτημα της ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στο Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 14 Οκτωβρίου τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και στις 20 του μηνός τη Manchester City. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather.
15: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: εσύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση παράσχει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι πραγματικά απίθανο, αλλά τίποτα δεν είναι απίθανο με τούτους εδώ που έχουμε μπλέξει. Δεν θα σας πω τίποτα, θα τα αφήσω όλα να τα πούμε στην κουβέντα που θα έχουμε με την πρόεδρο των εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Αθηνών, στο Δαφνί, την κυρία Ειρήνη Γκυτάκου. Καλησπέρα, κυρία Γκυτάκου.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Για πείτε μας, τι συμβαίνει καταρχάς.
2: Αυτό το πρωτοφανές συμβαίνει που περιγράψετε και εσείς στην αρχή, μια παράδεκτη δίωξη όλου του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων πρωτοπόρων συναδέλφων, 7 στο σύνολο, οι οποίοι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας και τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι στο Ποικίλο
1: Όρος,
2: τέλη Ιουλίου, ναι. Σωστά. Και οι συνάδελφοι αυτοί μαζί με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους εθελοντικά με το φιλότιμό τους αφήνοντας οικογένειες, ρεπό, άδειες προσέτρεξαν να συνδράμουν λοιπόν με την είδηση της φωτιάς.
1: Ακόμα και αυτοί που δεν ήταν στο νοσοκομείο.
2: Φυσικά, ναι, εθελοντικά, γιατί αυτοί που ήταν στο νοσοκομείο δεν φτάνουν για να μπορέσει να εκενωθεί ένα νοσοκομείο αν χρειαστεί, παρότι ευτυχώς χρειάστηκε μερική τελικώς εκένωση. Αυτοί λοιπόν που τρέξανε να συνδράμουν σε όλο αυτό και ταυτόχρονα ανέδειξαν και τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον Υπουργό Υγείας που ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί, αυτοί λοιπόν είναι που διώκονται. Και τη Δευτέρα έχουμε, μάλιστα βγήκαμε και από μια μεγάλη έτσι και πάρα πολύ έτσι αισιόδοξη Γενική Συνέλευση σήμερα.
1: Θα μας πείτε για την Γενική, αλλά πείτε μου, ποιο είναι το αιτιολογικό. Θυμάμαι μάλιστα εκείνες τις μέρες ότι ο ίδιος ο Γεωργιάδης είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του τη δίωξή σας.
2: Σωστά. Στα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κύριου Γεωργιάδη προανήγγειλε τη δίωξή μας και εξαπέλυσε μάλιστα και ψευδείς κατηγορίες εναντίον, απειλώντας δηλαδή δημοσίως ότι θα ξεκινήσει την οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εν προκειμένου ΕΔΕ, που μας θεωρεί και υπόπτους. Φυσικά σε όλο αυτό συνέβαλαν και οι δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κύριου Γιαννάκου, που με ανάρτησή του ουσιαστικά, που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπεί κιόλας, έβαλε λάδι στη φωτιά ακόμα περισσότερο με τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να αντιδρούμε σε κρίσιμες στιγμές, που αντιθέτως εμείς θεωρούμε ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται να αναδειχθούν τα κενά.
1: Εσείς για ποιο πράγμα κατηγορείστε λοιπόν? Μήπως εσείς βάλατε τη φωτιά?
2: Όχι, ευτυχώς γι' αυτό δεν κατηγορούμαστε. Αν και σε άλλο νοσοκομείο που έχει περάσει ο κ. Γεωργιάδης το έχει πει και αυτό. Για όλα αυτά που ουσιαστικά, σας λέω, το κατηγορητήριο το έχει φτιάξει ο ίδιος ο Υπουργός με την ανάρτησή του. Εμείς κατηγορούμαστε γιατί εκείνη τη μέρα ήμασταν για ακόμα μια φορά στην πρώτη γραμμή και γιατί ουσιαστικά δεν τον υποδεχτήκαμε με χειροκροτήματα και με ανθοδέσμες και του αναδείξαμε τις τραγικές ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο. Και ξαναλέω, σε κρίσιμη στιγμή, γιατί στην κρίσιμη στιγμή, όταν υπάρχει ένα τραυματιοφορέας για 300 και ασθενείς, γιατί ήμασταν και σε ανοιχτή εφημερία, αναρωτιόμαστε πραγματικά ποιος είναι αυτός που θα εκενώσει.
1: Άρα λοιπόν, η κατηγορία εναντίον σας είναι ότι την ώρα που κεγόταν ο χώρος εκεί και εσείς πέφσατε να τον προφυλάξετε, δεν έπρεπε να μιλάτε για τα προβλήματα στο νοσοκομείο.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Πότε
2: ακριβώς
1: να μιλάτε?
2: Αυτό.
1: Πότε επιτρέπεται?
2: Ξέρω, αυτό μάλλον θα μας το υποδείξει.
1: Όταν βρέχει επιτρέπεται, γιατί έχει πλημμύρες τότε.
2: Όταν βρέχει δεν επιτρέπεται, ναι. Όταν γίνονται πόλεμοι δίπλα μας δεν επιτρέπεται, όταν διεκδικούμε λεφτά για υγεία, παιδεία και μισθούς δεν επιτρέπεται, όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, επίσης δεν επιτρέπεται, αλλά είναι τα ίδια τα σωματεία ουσιαστικά που σπάνε στην πράξη την απαγόρευση. Εμείς λοιπόν είμαστε από αυτά τα σωματεία και μαζί με τους συναδέλφους μας.
1: Θυμήστε μου κάτι, εκείνη την ημέρα της φωτιάς ναι. Υπήρχε ένας αριθμός, ένας τραυματιοφορέας όλος και όλος για να συμβάλλει στη μεταφορά 300
2: σωστά.
1: ασθενών.
2: Σωστά, ένας μόνο τραυματιοφορέας για όλο το νοσοκομείο, για 300 ασθενείς και πλέον, σας λέω, γιατί ήμασταν σε ανοιχτή εφημερία, που σημαίνει ότι θα είχαμε νέες εισαγωγές μέσα στο νοσοκομείο.
1: Είναι το δικό σας νοσοκομείο που λειτουργεί και το δικό σας μάλλον με 50%
2: σωστά,
1: κενά.
2: Σωστά, έχουμε έχουμε ένα ή δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ο αριθμός των νοσηλευτών που έχουμε, 489 σε 935 οργανικές θέσεις νοσηλευτών. Το ίδιο ισχύει και με τους γιατρούς, με την τεχνική υπηρεσία, που υποτίθεται ότι η τεχνική υπηρεσία είναι και για να φροντίζει τον περιβάλλοντα χώρο που δεν έχουμε πυροσβεστικό κρουνό, που έχουμε άκοπα δέντρα επί έτη, γιατί είναι ένας χώρος που είναι μέσα στο δάσος, είναι κατάφυτος. Λοιπόν, αυτοί είναι αυτοί που θα μπορούσαν να φροντίζουν. Όμως, όταν τους έχουν αποδεκατισμένους, γιατί η τεχνική υπηρεσία είναι αποδεκατισμένη, αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που θα πάρει τα μέτρα για να μπορέσει να προφυλάξει ασθενείς και εργαζόμενους από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, στα 100 μέτρα έχει φτάσει η φωτιά και ευτυχώς που ο αέρας πήρε άλλη τροπή, γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα διέτασε να γίνονται ένορκες διοικητικές εξετάσεις ως ύποπτοι, αλλά θα θρηνούσαμε θύματα. Ευτυχώς ωστόσο, γιατί για μας αυτό έχει σημασία, που δεν υπήρξαν θύματα.
1: Σήμερα είχατε γενική συνέλευση, σωστά?
2: Είχαμε γενική συνέλευση, μια μαζικότατη γενική συνέλευση, και πήραμε απόφαση για στάσεις εργασίας και τη Δευτέρα και την Τρίτη κατά τη διάρκεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνεται στο νοσοκομείο Μεταξά. 12.30 ώρα καλούμε τη Δευτέρα όλα τα σωματεία της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Έξω από εκεί, καλούμε όλο το λαό, καλούμε συνολικά το δημόσιο να δώσει το παρόν, γιατί είναι προπομπός όλο αυτό για το πώς το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπιζόμαστε με το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο δημόσιο. Ανοίγει ο δρόμος, αυτό θα αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς 7, σε εμάς νομίζω ότι καθρεφτίζονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος αντιδράει και όποιος έχει φωνή, ουσιαστικά θα έχει αυτές τις συνέπειες. Οπότε 12.30 ώρα έχουμε πάρει απόφαση για κινητοποίηση μεγάλη έξω από το Μεταξά, όπου θα διενεργείται και η ΕΔΕ.
1: Κυρία Γκιτάκου, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε στα του κυρίου Ρούμπιο, στα γεγονότα στην γειτονιά μας. Έχω τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ένας εξαιρετικός συνομιλητής, ο διεθνολόγος, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Έβλεπα πριν από λίγο αυτή την κλιμάκωση σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, με πάνω από 30 νεκρούς από ένα και μόνο χτύπημα σε αστικά λεωφορεία στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται εκεί τα πράγματα? Πού πάει το πράγμα?
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λύση.
1: Και το λέω, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί ακόμα και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονταν ως ειρηνιστές, αναφέρομαι στην κυβέρνηση Τραμπ, και παρά τις ανόητες δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς αυτός ο κύριος, χτες υπήρξε η ομολογία του ίδιου του Ρούμπιο ότι η κατάσταση εκεί ξεφεύγει μάλλον.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στο Ουκρανικό, παρά κατά τους κατά καιρούς δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, οι οποίες φυσικά χαρακτηρίζονται από μια σχετική φεδρότητα. Να θυμίσω ότι ήταν ο άνθρωπος που έλεγε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες και έχουν περάσει 2 χρόνια και φυσικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται.
1: 2 χρόνια δικά του, 4 από όταν ξεκίνησε.
0: Ναι, και φυσικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει μέχρι να υπάρξει μια εξέλιξη που θα ικανοποιεί έναν από τους δύο. Εξέλιξη που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές λογικά δεν πρόκειται να υπάρξει. Η Μόσχα επιμένει στην προσάρτηση των 4 περιοχών που νομικά έχει προσαρτήσει στο σύνταγμά της. Η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει δικά της εδάφη. Επομένως θα έχουμε μια πλήρη συνέχιση, η οποία ενισχύεται πολύ από τη Δύση και από το ΝΑΤΟ. Είναι αυτοί που τροφοδοτούν ουσιαστικά μια χρεοκοπημένη πλέον Ουκρανία. Η Ουκρανία και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα βρεθεί υπό τα σιδηρά δεσμά των δανειστών της, οι οποίοι έχουν ήδη εκ των προτέρων καπαρώσει, θα λέγαμε, τις θέσεις σε κέριους τομές της οικονομίας. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά δέχεται και αυτή πλέον πλήγματα των Ουκρανών και στο εδαφός της, αιμορραγεί, έχει σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και τεράστιες ουρές στα δηληστήριά της, και δεν είναι μόνο αυτό, επιπλέον τα χτυπήματα αυτά ακατευθύνονται και προς τον άμαχο ρωσικό πληθυσμό. Επομένως, δεν πρόκειται να δούμε μία σύντομη λύση. Θα συνεχίζουν αυτά τα χτυπήματα αντιπίνων που ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προκαλούν ανθρώπινες απώλειες, αλλά και τεράστιες απώλειες υποδομές των δύο χωρών.
1: Σε ό,τι αφορά την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντήρηση, να το πω έτσι, αυτού του πολέμου είναι, θα τολμούσα να πω, μονόδρομος για τους ευρωενωσιακούς, έτσι ώστε να πατάει το αφήγημά τους κάπου, ώστε να δικαιολογείται εντός εισαγωγικών αυτή η στροφή, αυτή η αιμονή και η έμφαση στη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Θυμίζω τα 800 δισεκατομμύρια που έχουν σχεδιάσει να στρέψουν προς αυτή την πλευρά το επόμενο διάστημα.
0: Κύριε Πογιόπουλε, δική μου άποψη λέει ότι αυτή η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει και πολιτική αυτονομία, κάτι που γίνεται όχι με δικά της ευθύνη πλέον, αλλά γιατί απλά αφήνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Τραμπ, ενεργειακή αυτονομία, δηλαδή να αναπτύξει νέες υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διαφοροποιήσει τους παραλήπτες των κύριων αγαθών φυσικού αερίου και πετρελαίου, κάτι που επίσης προσπαθεί να το κάνει, και τέλος να αποκτήσει και ένα στρατιωτικό αποτύπωμα. Επομένως, είναι από τους ανθρώπους που θεωρούν, όχι βέβαια στη λογική που το έχει βάλει η Ευρώπη σήμερα, ότι είναι χρήσιμο να προωθήσει μια κοινή ατζέντα για την άμυνα. Άμυνα Ευρώπης βέβαια δεν σημαίνει μόνο Ουκρανία, σημαίνει και Ελλάδα απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία, σημαίνει και Κύπρος, όπου είναι και κατεχόμενο το 38% των εδαφών ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται σήμερα το πρόγραμμα της Ευρώπης για επανεξοπλισμό, η διανομή των ποσών, η ενίσχυση της Ουκρανίας, που δεν είναι λάθος αν τη δούμε από την άποψη ότι αντιτίθεται σε ένα νέο, σε μια μεγάλη αναθεωρητική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, αλλά αγνοεί από την άλλη μια αναθεωρητική δύναμη όπως είναι η Τουρκία και μάλιστα τη στηρίζει με μέσα, καταλαβαίνουμε ότι δεν εξυπηρετεί το συνολικό αφήγημα. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, αυτό φαίνεται, αυτό συνεχίζει να γίνεται, από την άλλη έχουν εγκλωβιστεί, μια που δεν μπορούν να αφήσουν την Ουκρανία μόνη της, αν και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μια χώρα στην οποία η Ευρώπη επιτέλους ανακαλύπτει τις αρχές και τις αξίες της. Είναι κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένη, έχει δαπανίσει τεράστια ποσά και από οικονομικής απόψεως πολύ δύσκολα θα εγκαταλείψει αυτό το πόλεμο, γιατί ακριβώς περιμένει με τη λήξη του να απολάβει και τα κέρδη από αυτή τη στήριξη.
1: Σας άκουσα, μιλήσατε για αρχές και αξίες. Αυτές οι αρχές και οι αξίες, από μια έννοια μπορεί να έχουν κάποια σχέση. Έχουν σχέση με τους Ναζί του Αζόφ. Αν το συσχετίσει κανείς με το Άουσβιτς, μπορεί και να έχουν. Αλλά από την άλλη μεριά.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην περιοχή, έχοντας βιώσει το τι σημαίνει Αζόφ. Έτσι.
1: Εσείς το ξέρετε, ναι.
0: Ναι, εγώ έφυγα από την Ουκρανία επειδή η Αζόφ θα με κρεμούσε, ας πούμε. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο φασισμός και στη Ρωσία, δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Προφανώς. Με τους Warner και τους υπόλοιπους. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ τώρα είναι, τι δουλειά έχουμε εμείς να ακούμε τον κύριο Γιώργεσεν, αυτό έτσι δεν λέγεται, ο Επίτροπος Ενέργειας, λέει ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πρέπει να διαλέξουν αν θα φάνε ή αν θα κρυώνουν μέσα στον χειμώνα αυτό, για να τσακώνονται δύο βουβάλια και να πεθαίνουν τα βατράχια.
0: Αυτή η Ευρώπη είχε εγκλωβιστεί σε αυτό τον πόλεμο. Και δεν, το κακό είναι ότι αντί να προσφέρει μια λύση ειρήνης, η οποία θα πρέπει να είναι λύση δίκαιη, έτσι να διασφαλίζει και τις δύο χώρες, απλά έχοντας επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο, είναι οικονομικά τα συμφέροντα, δεν θέλει να τον σταματήσει. Είναι αυτοί που μαλώνουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι η Ουκρανία με τη Ρωσία, είναι η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, απέναντι στη Ρωσία. Ακριβώς. Και την πληρώνουν φυσικά οι Ουκρανοί. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, πιστεύω δεν κάνει μια κακή θεώρηση των πραγμάτων.
1: Πείτε μου, με αφορμή, και πριν κλείσουμε, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, θα σταθώ σε ένα ζήτημα, σε αυτή την ερώτηση που του έγινε. Αφήνω την Πνίκα, αφήνω την Ακρόπολη.
0: Γιατί, να τα πιάσουμε και αυτά, γιατί
1: παρακαλώ, και αυτά παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, η άποψή μου ήταν πολύ ξεκάθαρη χθες, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Βέβαια, εμείς που τα λέμε λιγάκι διαφορετικά, βγαίνουμε μετά τις 12 τη νύχτα. Είπα το εξής. Δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο ότι ο Ρούβιο έρθε στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Τουρκία. Είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Μα και ο Τραμπ είχε πάει στην Τουρκία και δεν ήρθε στην Ελλάδα.
0: Εγώ του θύμισα ότι ο Ρούβιο ως Υπουργός Εξωτερικών έχει πάει 2 φορές στην Τουρκία χωρίς να έρθει στην Ελλάδα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Ρούβιο με έναν πιο εκλεπτισμένο λόγο μας έκανε ακριβώς την ομιλία που έκανε ο J.D. Vance στη διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο πριν από 2 χρόνια, που είχε στεναχωρηθεί όλη η Ευρώπη. Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Ρούβιο. Το παρουσίασε πολύ έξυπνα.
1: Απλώς
0: πολύ
1: είπε, όμορφα. Είχε αυτή τη φορά είχαν ως ταμπλό βιβάν του εθνικισμού και του φασιστικού τους λόγου, είχαν την Ακρόπολη.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν πολύ εκλεπτισμένος ο λόγος. Επομένως, εγώ αν θα σχολίαζα τη χτεσινή επίσκεψη Ρούμπιο με μία φράση, θα έλεγα τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας.
1: Το λέμε και εμείς στο χωριό μου αυτό. Είναι τα σάμα και τα μάμασατα.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε πάρει κάτι. Απλά με τις εκφράσεις περί όασης σταθερότητας, περί πυλώνα σταθερότητας, ενεργειακού πυλώνα, ο Ρούμπιο μας χτύπησε στην πλάτη και εμείς του δώσαμε 4 δισεκατομμύρια για νέους εξοπλισμούς σε μια περίοδο 15 ετών. Έτσι, μην περιμένετε αύριο. Επανυπογράψαμε μια συμφωνία που ούτως ή άλλως ήταν σε ισχύ, αλλά απλά αλλάζουν κάποια άρθρα της για την πολιτιστική κληρονομιά. Κερδίσαμε το δικαίωμα να εκπαιδεύσουμε την εθνοφρουρά της Φλόριντα, που είναι η εκλογική του περιφέρεια. Δηλαδή, αστεία είναι όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά το μόνο ίσως όφελος για την Ελλάδα είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει στην Ακρόπολη. Ο Ρούμπιο διαφήμισε κατά κάποιο τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τον τουρισμό μας.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένω κάτι άλλο.
1: Αν υποθέσουμε, δηλαδή, θα το πω τώρα έτσι, δεν σας δεσμεύω, η δική μου άποψη. Δεν ξέρω αν ο Ντον Κορλεόνε θα ήταν διαφημιστική εικόνα για την Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε ένα δολοφόνο. Το πρώτο πράγμα που κάνανε στο Ιράν είναι να σκοτώσουν 200 παιδάκια.
0: Στην ουσία αυτό συμβαίνει, αλλά δεν το αντιμετωπίζουν έτσι οι πολιτισμένοι.
1: Οι πολιτισμένοι,
0: και
1: στη
0: Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική.
1: Οι πολύπομοι σε πολιτισμό. Πείτε μου κάτι τελευταίο.
0: Ναι, για να είμαστε λίγο ακριβείς.
1: Ένα σχόλιο σας θέλω για το γεγονός ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα υπέροχα εδώ, μας είπε ο Ρούμπιο για σε ό,τι αφορά το καλώδιο. Επιμένω σε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για εντόσεις ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έτσι. Άσχετα γιατί το κάνουν, άσχετα τι θέλουν να κάνουν οι δικοί μας και οι υπόλοιποι. Αλλά εδώ μιλάμε για τα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και εκεί ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι αυτά τα θέματα, λέει, συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες.
0: Είναι η γνωστή
1: τι
0: αμερικανική
1: εδώ
0: πολιτική.
1: Τώρα.
0: Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι δεν θέλουν μια ανίσχυρη Τουρκία, δεν θέλουν μια ανίσχυρη Ελλάδα. Θέλουν 2 ισχυρές χώρες στην περιοχή, οι οποίες θα συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς να αγγίζουν ζητήματα όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν μια ανάφλεξη. Δεν εξυπηρετεί ούτε τα οικονομικά ούτε τα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Επομένως, αυτό που μας είπε απλά και ξεκάθαρα είναι: μην κάνετε κινήσεις που ενοχλούν η μία πλευρά την άλλη. Φαντάζομαι το ίδιο μήνυμα θα ακούσουν και οι Τούρκοι. Ήδη το ανέλησαν με αυτόν τον τρόπο και μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως αυτό που βγαίνει στα τουρκικά μέσα είναι ότι, ξέρετε, πήγε ο Αμερικάνος στην Ελλάδα, ενίσχυσε της Ελλάδας κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο ελεγχόμενος από την κυβέρνηση τύπος της Τουρκίας, αλλά και άλλα μικρότερα μέσα που το είδαν ακριβώς ως έτσι, όσα έχει. Δηλαδή, δεν θέλουμε συγκρούσεις στην περιοχή με την Ελλάδα, γιατί απλά δεν εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα. Όταν λέω δικά μας, εννοώ τα συμφέροντα των ΗΠΑ φυσικά.
1: Κύριε Ευθύγητη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 103 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο στις Κουριές. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας με απόφαση του Δήμου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

0: Τώρα σας πω, σε λίγες μέρες το Christmas θα υπάρξει μια υπέροχη παράσταση. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης και εμείς αύριο θα είμαστε εδώ με το σκηνοθέτη αυτής της παράστασης, τον Δημήτρη Μαλισόβα, και τον Γρηγόρη Μπιθικότση, το γιο του Γρηγόρη Μπιθικότση, να μιλήσουμε για αυτόν τον μεγάλο ερμηνευτή. Αλλά από το Περιστέρι, τη λαϊκή γειτονιά που γεννήθηκε ο Μπιθικότσης, πάμε σε μια άλλη λαϊκή γειτονιά. Είναι, δεν είναι τέτοια η Κυψέλη, κύριε Καμπαγιάννη? Καλησπέρα.
1: Προφανέστατα είναι, και γι' αυτό το λόγο αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της εξήγησης γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Κυψέλη. Γιατί λέει ο υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, ότι δεν θα νίκιαζα τώρα σπίτι στην Κυψέλη, αλλά δεν θα νίκιαζα και παλιότερα, γιατί τους μυρίζει η Κυψέλη.
0: Λοιπόν, έχουμε ξανακουβεντιάσει πριν από μερικές εβδομάδες. Το θέμα όμως παραμένει. Μιλάμε για τη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη. Μιλάμε για τις σοβαρές ζημίες που έχουν καταγραφεί σε 14 πολυκατοικίες περιοχής. Αλλά τώρα πια έχουμε τις εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Οι πολυκατοικίες είναι τουλάχιστον 25. Μάλιστα. Για τις 14 έχουν παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνες από την ίδια την Ελληνικό Μετρό. Εμείς επιμένουμε, γιατί οι κάτοικοι δεν λένε ψέματα. Δεν ξύπνησαν κάποια στιγμή μια μέρα και άρχισαν να λένε ψέματα ότι άνοιξαν δρομές στις πολυκατοικίες τους. Και γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι δεν είναι δυνατόν η Ελληνικό Μετρό, που είναι η ελεγχόμενη, να εξετάσει η ίδια, να ορίσει το εύρος του ελέγχου και να ορίσει η ίδια ότι θα διερευνήσω 14 πολυκατοικίες. Σας το λέω αυτό προκαταβολικά, ότι οι πολυκατοικίες είναι πολύ περισσότερες. Απλά προσπαθούν ακόμα και τώρα να κουκουλώσουν το εύρος του προβλήματος. Σε αυτές τις 14 πάντως που ήδη έχουμε πραγματονομοσύνες, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει πλήρως αυτά τα οποία λέγανε οι κάτοικοι εξ αρχής. Είναι πολυκατοικίες οι οποίες ήταν εξ αρχής ευάλωτες, γιατί ήταν οι πολυκατοικίες το γνωστό κτηριακό απόθεμα το οποίο υπάρχει στην Κυψέλη, παλιότερες πολυκατοικίες, οι οποίες όμως ήταν πολυκατοικίες που είχαν κρυθεί πράσινες πριν την διέλευση του Μετροπόντικα και τώρα πλέον έχουν παρουσιάσει μια σημαντική απομείωση λόγω των καθυζήσεων και λόγω των ρογμών, τόσο στην τυχοποιία, στους τοίχους, όσο και στο φέροντα οργανισμό, σε δοκούς δηλαδή, σε υποστηλώματα. Και γι' αυτό το λόγο πλέον λένε οι πραγματογνώμονες του ΤΕ ότι πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις και στατικές ενισχύσεις των συγκεκριμένων κτίριων και στις 14 πολυκατοικίες.
0: Εδώ βλέπω στην έκθεση του ΤΕ, πέρα από τα προβλήματα στην τυχοποιία, στο φέροντα οργανισμό, την πραγματογνωμοσύνη ότι θα χρειαστούν ευρείας κλίμακας εργασίες αποκατάστασης. Εδώ πια διαπιστώνεται, σε μία τουλάχιστον περίπτωση, αποκόλληση και σχετική μετακίνηση κτηρίου.
1: Ναι, δεν είναι, κύριε Βογιόπουλε, δεν είναι η μόνη. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει τι έχει συμβεί. Όταν λέμε ότι σε άλλη πολυκατοικία, όχι σε αυτήν την οποία λέτε, που όντως ισχύει, υπάρχει πολυκατοικία στην οποία αναφέρεται ρητά αυτό η αποκόλληση κτηρίου. Όταν έχεις μια πολυκατοικία, πάλι από αυτήν την οποία αναφέρεσαι, στην οποία έχει υπάρξει καθίζηση 60 χιλιοστά, 60 χιλιοστά σημαίνει 6 εκατοστά. Καταλαβαίνετε, μια πολυκατοικία έχει πέσει 6 εκατοστά και η καθίζηση είναι διαφορική. Δεν έχει πέσει δηλαδή 6 εκατοστά και στις 4 πλευρές της πολυκατοικίας. Άρα λοιπόν είναι μια πολυκατοικία η οποία έχει μπατάρει, πώς να το πούμε, έχει γύρει, έχει στρίψει. Και έχουμε, αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είχαμε ένα έργο το οποίο είχε μια συστηματική αστοχία, ξεκίνησε από ψηλά από την Κυψέλη και μέχρι να φτάσει εκεί που έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας, στις Πετσόν και τη Ζακύνθου, κατέστρεψε δεκάδες οικίες και πολυκατοικίες. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Να φανταστείτε, στην αρχή έβγαιναν τα στελέχη της Μετρό και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση, και λέγανε ότι τα φαντάζονται οι κάτοικοι. Τα έχουν φουσκώσει και ότι υπήρχαν συγκεκριμένες δρομές στο Google Earth. Μπαίνανε δηλαδή στο Google Earth σε παλιότερες φωτογραφικές αποτυπώσεις και λέγανε υπήρχαν από πριν οι δρομές. Και τώρα αποδεικνύεται μέσα από τις ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες, που μετά από επιμονή των κατοίκων γίνανε αυτές τις πραγματογνωμοσύνες, το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο υφυπουργό, να περιφέρει τη βεβαιότητά του ότι δεν υπήρχε κανένα, λέει, στατικό πρόβλημα.
1: Και καμία ζημία στον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Αυτό βγαίνανε και λέγανε. Βγαίνανε και λέγανε είναι μια ρογμή σαν τις ρογμές που έχουμε όλοι στους τοίχους των σπιτιών μας. Και σήμερα έχουμε και στις 14 πολυκατοικίες που διερεύνησε το ΤΕΕ την αναγκαιότητα να υπάρξει στατική ενίσχυση και αποκατάσταση. Δηλαδή έχουν διαψευστεί πλήρως και έχουν χάσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Έτσι, και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη του κόσμου αυτή τη στιγμή και θα πρέπει γρήγορα να κινηθεί η κυβέρνηση, να σταματήσει τις αρνήσεις, ας πούμε, και, όλη, και όλο αυτό το παιχνίδι και να βγει μπροστά, να μιλήσει για καθαρά, για δίκαιες αποκαταστάσεις, για δίκαιες αποζημιώσεις του κόσμου.
0: Μα εδώ βλέπω τον κόσμο τώρα που λέτε. Οι άνθρωποι για το αυτονόητο έχουν βγει στο δρόμο, έκαναν μια τεράστια συγκέντρωση. Το Σάββατο, νομίζω, ήταν. Είδα εκεί και τους εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπήρωσης της Αθήνας, βουλευτές του ΚΚΕ κτλ.
1: Ήτανε βουλευτές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, mm-hmm. ήτανε όλα τα σωματεία, οι οργανώσεις γονέων, ήτανε το σωματείο των εργαζόμενων του Μετρό, των εργατοτεχνητών του Μετρό, να το mm-hmm. πούμε αυτό, mm-hmm. ότι ήταν το σωματείο εργατοτεχνητών του Μετρό, και οι κάτοικοι κάνουν όλες τις κινήσεις, δηλαδή έχουν κάνει και τις κινήσεις να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους με τη μεγάλη συγκέντρωση που αναφέρατε, και έχουν πάει και στα δικαστήρια, και σήμερα να το πούμε αυτό, γιατί είναι το νέο της ημέρας, ότι εκδόθηκε η απόφαση επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής που είχαν ζητήσει κάτοικοι για να τους δοθούν όλα αυτά τα στοιχεία, μάλιστα, τα έγγραφα, μάλιστα, που αρνιέται η Μετρό, και δόθηκε, έγινε δεκτό το αίτημά τους, και πλέον επιτάσσονται με δικαστική απόφαση η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία της ΑΒΑΞ να δώσουν τα στοιχεία, το ημερολόγιο του έργου, όλες τις καθιζήσεις, τις εκθέσεις αξιολόγησης, τις μελέτες στρωτότητας, όλες τις πραγματογνωμοσύνες για το πώς θα επανεκκινήσει το έργο με ασφάλεια. Όλα αυτά που ζήταγαν οι κάτοικοι πλέον επιτάσσονται με δικαστική απόφαση και πρέπει να μας τα δώσουν.
0: Κύριε Καμπαγιάννη, η παράκληση είναι να μας κρατάτε ενήμερους. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Αυτά λοιπόν στην Κυψέλη, και πάμε τώρα στον κόσμο. Είναι μαζί μας ο αγαπημένος μου συνάδελφος, ο Άκης Κοσάνας. Άκη μου, καλησπέρα.
2: Να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας σε μερικά βασικά θέματα, και είναι η ευκαιρία που έχουμε χρόνο να δώσουμε και στον κόσμο.
0: Να ξεκινήσουμε λέγοντας για αυτή τη γιαγιά που έγινε θρυλική γιαγιά λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή.
2: Ναι, η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που έφυγε στα 87 της χρόνια.
0: Πέθανε η γιαγιά, να το πούμε στον κόσμο. Η γιαγιά από την οποία ξεκίνησε αυτή η εξέγερση στην Ισπανία για τη στέγη, που τη βγάλανε από το σπίτι της, δεν μπόρεσε να γυρίσει πίσω. Πέθανε στο νοσοκομείο.
2: Πέθανε στο νοσοκομείο, 87 ετών, με ταλαιπωρημένη υγεία, αλλά κυρίως ψυχικά ταλαιπωρημένη, Νίκο. Γιατί όλο αυτό που πέρασε στο τέλος Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε 21 Σεπτεμβρίου όλη αυτή η άθλια διαδικασία, την οδήγησε στο τέλος. Λίγο πριν φύγει, άφησε και παρακαταθήκη. Συνεχίστε, είπε στον κόσμο, κάντε αυτό που κάνετε, να μάχεστε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τη στέγη και για όλα όσα είναι δικά σας.
0: Είναι αυτό το μήνυμα, ναι, αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για ό,τι σας ανήκει.
2: Ακριβώς. Και είναι σημαντικό ότι στο τέλος της ζωής της αφήνει κάτι που θα το θυμούνται όλοι, και θα θυμούνται κυρίως τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να πούμε και το λίγο παραπάνω. Να συνδέσουμε αυτά που γίνονται και με αυτά που γίνονται στη χώρα μας. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, Μαρή Κάρμεν, απλώς δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το κίνημα της αστεγίας, αδόκιμος όρος, ίσως.
0: Μιας και το λες, έβλεπα προηγουμένως ότι μέσα στο χρόνο, το κουβεντιάζαμε και με τον Μανώλη τον Μπαρδάλη χτες, ναι, έχουν ολοκληρωθεί 3.000 πληστηριασμοί κατοικιών. Ναι. Έχουν ολοκληρωθεί. Δεν μιλάω για τις δεκάδες χιλιάδες οι οποίες έχουν εγγραφεί. Λέω για το πόσες έχουν ολοκληρωθεί.
2: Πόσες έχουν τελειώσει.
0: Πόσοι, ναι, έχουν τελειώσει μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Είναι 3.000.
2: Ακριβώς.
0: Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι πρώτες κατοικίες από αυτά.
2: Απλώς στην Ισπανία, Νίκο, το πρόβλημα έγινε τεράστιο, και θα σου πω για ιστορικούς λόγους και για τον κόσμο που μας ακούει, ότι ξεκίνησε από την υπερδραστηριότητα των Airbnb στις περιοχές που είναι κυρίως τουριστικές. Ξεκίνησε από την Καταλωνία, όπου θυμάσαι διαδηλώσεις, όχι επειδή είναι εχθροί του τουρισμού οι άνθρωποι, αλλά επειδή δεν άντεχαν, δεν θέλουμε άλλους τουρίστες ή ελάτε σε διαφορετικούς μήνες, που οι πόλεις μας είναι άδειες, στην Βαρκελόνη και σε δεκάδες άλλες πόλεις. Δεν έβρισκαν οι άνθρωποι σπίτι να νοικιάσουν. Θα μου πεις, εδώ δεν βρίσκουν, ας πούμε, οι καθηγητές μας ή όσοι διορίζονται.
0: Πώς γιατροί. Πώς το είπε η κυρία νοικιά. Βουλευτής, ο Τζάμπας πέθανε.
2: Ναι.
0: Έτσι, δεν το είχε πει, ρωτήσαν τι θα κάνει ο αναπληρωτής με τα 800 ευρώ. Δεν υπάρχει σπίτι.
2: Το θυμάμαι.
0: Και βγήκε η κυρία αυτή και είπε: ο τζάμπας πέθανε.
2: Το θυμάμαι αυτό. Και αναπτύχθηκε το κίνημα αυτό ότι στην Ισπανία, επειδή παράγεινε το θέμα της έλλειψης στέγης και των πανάκριβων ενοικίων. Να πούμε ότι η Μαρή Κάρμεν πλήρωνε, είχε ένα είδος ενοικιοστάσιο, όπως τα λέγαμε, από παλιά. Πιθανώς στην Ελλάδα να έχει καταργηθεί, να διατηρείται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πλήρωνε λοιπόν αυτά τα 500 ευρώ, έπαιρνε μια σύνταξη 1400, έδινε τα 500 γενίκη, με τα υπόλοιπα ζούσε, δεν άργησε ποτέ ούτε ένα μήνα να πληρώσει τον νίκη της. Η εταιρεία, πάμε λοιπόν στην εταιρεία, γιατί αυτό είπα πριν, εδώ είμαστε εμείς για να λέμε το κάτι παραπάνω. Τι εταιρεία είναι αυτή που της πήρε το σπίτι? Είναι μια από τις εταιρείες που ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, η οποία δεν αγοράζει μεν ακριβώς τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι κοράκι fund, έτσι. Mm-hmm. Είναι μικρομεσαίο κοράκι, όπως την ονόμασαν μέσα στην Ισπανική Βουλή, υπόθηκε αυτό, όχι μόνο από διαδηλωτές. Πήμε μπουίτρε, μικρομεσαίο mm-hmm. κοράκι και όχι μεγάλο κοράκι. Της πήρε το σπίτι, το αγόρασε, η εταιρεία αυτή λέγεται Urba Gestion, και το πήρε από μια άλλη εταιρεία, Renta Corporación, που το είχε αγοράσει και ζητούσε το εφιαλτικό νίκη των 2 έως 2.500 ευρώ.
0: Πέντε φορές πάνω.
2: Από 500, ναι. Μεσολάβησαν διάφοροι, από γείτονες, από δημοτική αρχή, από κοινούς γνωστούς, για να φτιάξουν ένα συμβιβαστικό ενίκιο της τάξης, ας πούμε, των 1.000 ευρώ. Που είναι και διπλασιασμός, τεράστιο νίκη. Δεν δεχόταν τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, ζητούσαν στο τέλος 1.600, δηλαδή και 3 εκατοστάρικα, 2-3 εκατοστάρικα, πάνω και από τη σύνταξή της δηλαδή.
2: Ακριβώς. Για την ιστορία πάλι να πούμε ότι η Urba Gestión διευθύνεται από τον Ρικάρντο Αλόνσο και τον Φερνάντο Αλόνσο. Ελπίζω καμία σχέση με τον οδηγό της Φόρμουλα 1, παλαιός Φερνάντο Αλόνσο. Λέει, όχι, μην μας κατηγορείτε, δεν είμαστε ταμείο κοράκι, φόντο μπουίτρε, διότι είμαστε μια μικρή επιχείρηση με μόνο 7 υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Λες και εξαρτάται από το μέγεθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Αυτό ήταν το τέλος για την Μαρή Κάρμεν, αλλά ελπίζω να είναι και η αρχή της εκδίκησης, γιατί πάμε σε εκλογές στην Ισπανία με αυτό το θέμα.
0: Με αυτό το θέμα,
2: 29 ναι. Νοεμβρίου.
0: Γιατί βρήκε βέβαια το έδαφος ο Σάντσες, έτσι.
2: Ναι.
0: Όλοι αυτοί λειτουργούν 10 χρόνια τώρα υπό την πρωθυπουργία του Σάντσες.
2: Ναι, ακριβώς. Και έφερε και ένα νόμο την τελευταία στιγμή για να διασκεδάσει. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ξέρεις, έβλεπα στη Wall Street Journal, η λατρεμένη τους αποδεικνύεται η Guilfoyle πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Guilfoyle έχει πολύ, πολύ παρασκήνιο. Μπορεί απλώς να φαίνεται μια καλοβαλμένη παράξενη κυρία, κάτι μεταξύ influencer και όψιμης μοντέλας, όπως την κατηγορούν. Αλλά παρόλα αυτά έχει τελέσει και σε πολύ υψηλές θέσεις αμερικανικής δημόσιας ζωής και στη δικαιοσύνη. Επίσης θα σου πω ότι ήταν παντρεμένη στα νιάτα της με τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι ο βασικός υποψήφιος και ελπίδα των δημοκρατικών να κερδίσει το ρεπουμπλικάνο υποψήφιο που μπορεί να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο ή ο αντιπρόεδρος J.D. Vance στις εκλογές του 2028.
0: Ναι.
2: Ήταν παντρεμένη με τον Νιούσομ. Τότε ήταν δημοκρατικά η Guilfoyle, πρόσεξε, και αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Έγινε όψιμη ρεπουμπλικάνα στην πορεία της ζωής της. Λοιπόν, είναι ανακατεμένη σε διάφορα πράγματα. Η Wall Street Journal το πήρε προσωπικά, επειδή είναι μια μεγάλη εφημερίδα που δέχθηκε bullying και από τον Τραμπ πριν λίγους μήνες.
0: Και από το Ρούμπιο χτες εδώ.
2: Ρούμπιο τώρα, ναι.
0: Ναι.
2: Δεν μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να, ό,τι ανάγετε εσείς σε αλήθεια, να με ρωτάτε αν είναι αλήθεια. Ταυτολογία. Μα αυτό δεν είναι δημοσιογραφικό. Γράφω αυτό. Αυτό που γράφω είναι αληθές ή όχι? Πες μου όχι. Αλλά πες μου κάτι.
0: Εδώ λέει τώρα η Wall Street Journal ότι τώρα ότι έχει και μηνύματα στα χέρια της.
2: Σαφώς. Ναι.
0: Ότι αυτή ζητούσε 100.000 δολάρια από ένα χρηματοδότη του Μάγκα.
2: Ναι.
0: Για να της πληρώσει, λέει, την πιστωτική κάρτα.
2: Ναι.
0: Και αυτή θα ερχόταν να του δώσει ως αντάλλαγμα οικονομική, πώς το λένε, πολιτική και νομική διευκόλυνση για τα θέματά του.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει η εφημερίδα ότι έχει τα μηνύματα.
2: Ναι, τα έχει τα μηνύματα. Πιστεύω ότι έχει τουλάχιστον μέρος των μηνυμάτων, αλλιώς δεν θα το έγραφε καθόλου το θέμα, δεν το πιάνε. Και δεν θα το μάθει κανείς, ήταν η αποδόση, σύμφωνα με την εφημερίδα πάντα.
0: Ναι, ναι, λέει φέρεται να του γράφεις τα μηνύματα ότι βάλτε εσείς το λογαριασμό στην πιστωτική μου κάρτα, ναι, και έτσι δεν θα, εξαφανι... θα, εξ...

0: σχεδόν σίγουρο. Στην Αμερική διεξάγονται ερευνές που τον περιλαμβάνουν ως βασικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων με αντίπαλο κάποιον δημοκρατικό. Τι θα κάνει αν έχει αντίπαλο την Καμάλα Χάρις, τι θα κάνει αν έχει αντίπαλο τον Γκάβιν Νιούσομ και πάει λέγοντας. Αυτόν και το Βάνς. Μόνο αυτούς δύο. Το Βάνς επειδή είναι αντιπρόεδρος, okay, αλλά είναι άπειρος όπως λένε, διότι είναι μόνο 42 χρονών και βουλευτής στο Οχάιο από το 2023. Τώρα δηλαδή, έτσι. Και παραιτήθηκε επειδή έγινε αντιπρόεδρος. Ο Ρουμπίο είναι παλιός. Είναι 55 χρονών. Είναι γερουσιαστής Φλόριντα από το 2011. Είναι Κουβανός μετανάστης. Γεννήθηκε στο Μαϊάμι. Μεν. Άρα έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Διότι θυμάσαι ότι κατά το Αμερικάνικο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος που δεν έχει γεννηθεί στην Αμερική ή οι γονείς του δεν έχουν αμερικανική υπηκότητα.
1: Και κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι έχει κάνει και τη θητεία του εκεί σε ό,τι αφορά τη σχέση του με την κουβανική μαφία των εξορίστων.
0: Τώρα, μια και το λες, επειδή το έχω μπροστά μου.
1: Όχι των εξορίστων, είπα εξορίστων. Δεν είναι εξόριστοι αυτοί.
0: Όχι.
1: Και την κοπανίσανε. Γιατί τους έστειλε πεσκέσει ο Κάστρο εκεί, λέει, τους θέλετε, πάρ' τους.
0: Ένα αυτό. Και δεύτερο, χρησιμοποίησαν κάτι άλλο. Και αυτός, αλλά και οι γονείς του, ότι φύγαμε, λέει, λόγω του καθεστώτος.
1: Mm.
0: Ενώ αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα έγγραφα, ότι έφυγαν πρώτη φορά το 1956.
1: Πριν την Επανάσταση.
0: Πριν την Επανάσταση. Ναι. Επί Μπατίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Γυρίσανε το 58. Ξαναφύγαν το 59. Γυρίσαν το 61, που υπήρχε η Επανάσταση και ο Φιντελ Κάστρο. Έζησαν εκεί. Ο πατέρας του έμεινε στην Αμερική. Η μάνα του έζησε εκεί. Τακτοποίησε διάφορες υποθέσεις της. Και ξαναγύρισε νομίμως στην Αμερική το 1963.
1: Βασικό χαρακτηριστικό όλων των ακροδεξιών φασιστών ανά τον κόσμο είναι η φιλαλήθεια.
0: Αυτό είναι, ταξίδια στοιχεία από το ληξιαρχείο και από τους Δήμους.
1: Μάλιστα,
0: και
1: μάλιστα.
0: Τώρα, μια και μου είπες αυτό, ο Ρούμπιο έχει δύο αδερφές. Μία από τις δύο αδερφές του, η Μπάρμπαρα, είναι παντρεμένη με έναν τύπο ο οποίος δεν έχει πολύ καλό όνομα, τέλος πάντων, και είχε συλληφθεί για διακίνηση κοκαίνης αξίας εκατομμυρίων δολαρίων όταν ο Ρούμπιο ήταν 16 χρονών. Την ίδια εποχή ο Μάρκο Ρούμπιο ως μικρούλης, για να βγάζει το χαρτζηλίκι του, κρατούσε τα σκυλιά του γαμπρού του. Τι είναι, αν έχει παντρευτεί την αδερφή του, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι.
0: Διαφεύγει.
1: Γαμπρός.
0: Ο τύπος λέγεται Ορλάντο Σιτσίλια και όλο το βιογραφικό. Σιτσίλια, όνομα και πράγμα προφανώς. Και όλο το βιογραφικό του υπάρχει στους Miami Times, για όποιο θέλει να το βρει. Μες. Το πληκτρολογεί και το βρει.
1: Πέφτω από τα σύννεφα, Άγγι μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο, στη Σοφία, Ριάλ μου, αυτό που κατάλαβες εννοούσα. Καλησπέρα στο Σπύρο, στη Φιλανδία, στην Όλγα, στον Ηρακλή, στον Κωνσταντή, στον Μπαντέλο, στο Ζεφύρι. Κύριε Ψαρά, να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Πάτρα, στον Κώστα, στο Λευτέρι, στον Νόντα, στην Πράγα. Αριστοτέλη μου, σε ευχαριστώ. Στον Νιόνιο, στον Τζίμι, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Αύριο σας περιμένω σε 7 η ώρα σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικότσι με αφορμή την παράσταση σε μια εβδομάδα από τώρα στο Christmas. Θα είναι εδώ ο Δημήτρης Μαλισόβας και ο Γρηγόρης Μπιθικότσις, ο γιος του μεγάλου ερμηνευτή. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... τι θέλω να πω... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Παράλληλα σημείωσε ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο που έκαναν λόγο για νέο κύμα επιθέσεων πριν από την εκλογική αναμέτρηση, τα οποία οδήγησαν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άλμα άνω του 5%. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στη Βαστήλη σε διαδήλωση για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλαλητήρια, ενώ πάνω από 350 σχολεία παραμένουν κλειστά. Κινητοποιήσεις για την παιδεία γίνονται και στο Βέλγιο. Ο δήμαρχος της Λιέγης απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις έως τις 16 Οκτωβρίου. Ακινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα στην Νορβηγία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών. Η διαχειρίστρια εταιρεία διευκρίνησε ότι δεν παρατήρησε ένδειξη κακόβουλης ενέργειας στο δίκτυο.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Τζάμπολ σε 15 λεπτά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την ένταση που υπήρξε μετά το τέλος του αγώνα με την Virtus Bologna στην Ιταλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather.
21: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινώτη έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Γιατί αυτή εδώ η εκπομπή κάνει ρεπορτάζ και βγάζει αποκαλύψεις συγκλονιστικές.
6: Αυτή η εκπομπή στηρίζεται στο ρεπορτάζ.
5: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
6: Δεν γίνεται.
5: Λοιπόν, επειδή ο κόσμος χθες αναρωτιόταν.
6: Πολλά τα μηνύματα.
5: Πάρα πολύ. Ναι. Τι έγινε με τους εργαζόμενους που εκβιάζουν. Πόσοι, ξέρετε, πόσοι εργοδότες υποφέρουν.
6: Βέβαια. Όχι, τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν το συζητούμε.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Πώς κακοπερνούν οι εργοδότες στα χέρια των εργαζομένων.
5: Μιλάμε για εργοδότες οι οποίοι δεν είναι, ζουν σε έναν εργοδοτικό μεσαίωνα.
6: Μικρές τραγωδίες παίζονται κάθε μέρα, Μανώλη.
5: Κάθε μέρα. Και
6: κάθε
5: επειδή
6: μέρα.
5: Λοιπόν είπαμε ότι θα ασχοληθούμε, θα το δούμε δηλαδή αυτό το θέμα σοβαρά και θα ασχοληθούμε, κάναμε ρεπορτάζ και δεν κάναμε μόνο ρεπορτάζ. Έχουμε και δηλώσεις οι οποίες αποδεικνύουν του λόγου του αληθές.
6: Ντοκουμέντα είναι
5: διότι,
6: αυτά.
5: Διότι η Ευρωβουλευτής έχει δίκιο σε ό,τι είπε.
6: Για να δούμε πόσο δίκιο.
5: Έχει δίκιο.
7: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
8: Γιώργο, σταμάτα γιατί θα προβώσω ομότητες.
7: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες. Καμαρώστε αυθεντικό. Την πιλχανά παρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
8: Γιώργο!
7: Εστεδιέρε, πια σήκου και σήκου.
8: Έχω το νου στο μαγαζί, θα πεταχτώ κάποια δουλειά.
7: Πάλι θέλεις, πού θα πας?
8: Όπου θέλω, βρε. Λογαριασμό θα σου δώσω.
7: Μπα και θα πεις μου τώρα τη δουλειά μας και δεν τρέχουμε τους δρόμους, έτσι.
8: Σήκω. Θα σου δώσω κλωτσά και θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
7: Φορτός. Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά. Να πας εσύ. Δεν την κονέχω.
8: Πρέπει, εγώ θα πάω, καταστηματάρχη.
7: Τι λες, μωρή μεγάλη καταστηματάρχη, κέρα στο πράγμα, τι είσαι, μπακαλόγατο εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή.
8: Τι τα θες τα λεφτά, ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλει, ρε.
7: Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω.
8: Μπα.
7: Μάλιστα γιατί θα πάρω βέρες.
8: Μπα, πώς αραβωνιάζεις.
7: Αραβωνιάζομαι επισήμως, γιατί είναι επισήμως, είμαι λογοδοσμένος.
8: Και αν επιτρέπετε, με τη φιφίκα.
7: Μάλιστα με τη φιφίκα.
8: Και θες αγοράσεις βέρες.
7: Μάλιστα βέρες.
8: Πάρε και ένα πεντακί.
7: Θα μου λες, έχεις γιουφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έτσι, θα σου κόψω κουτουλιά, θα γίνει και άθρα τσαλαμάνα. Στα ακούς.
8: Θα πάρει τα πράγματα.
7: Θα τα πάω. Μην κάνει γράψει. Γιατί μου τζόνει, εσύ γιατί μου τζόνει.
8: Πού σου να
7: ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπουν να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
8: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
7: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες.
8: Να σου το πω, μη σου
7: μιλάω. Κάνεις χειραψίες γιατί πού είσαι. Σε κουλάω κουτουλιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τ' ακούς. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Άντε, το όπως σου λέω εγώ.
8: Τι είναι αυτά ρε που μου κάνεις.
7: Να την κοιτάξεις, άμα ξετυλιφτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Κάνεις χειραψίες, κάνεις χειραψίες.
8: Πού σου πέσα.
7: Πάω στο γιατρό τα ψώνια εγώ.
8: Να πας στο καλό.
7: Τηλεφώνησε γιατρέσα.
8: Να πας στο καλό.
7: Σε τα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε τα κάτσε εδώ. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
8: Αυτό όλοι το πληρώνουμε.
7: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις. Θα πληρώνω και τον Ίκα. Τι μιλάς όλοι που μου είναι, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ.
8: Εδώ είσαι ρε. Από πού πήγες, από τη Χαραμάδα.
7: Ρε γέρο από την πτήλα. Τι μασκαραλίκια αυτά που μου ετοιμάσαι εσύ εδώ ρε.
8: Σηκώ.
7: Μα δεν αντρέπεσαι λιγάκι ρε, να υπάρχει και λίγο φιλότιμο. Πού πάνε τρικιά καμπρόσωπη τώρα που δάνε στο λάκκο, ε!
9: Ζήκο, μπορώ να τηλεφωνήσω.
7: Όχι, δεν μπορώ να τηλεφωνήσω.
9: Γιατί δεν λειτουργεί.
7: Δεν κάνω, μου πα να λειτουργεί το κατάκι μου. Άντε, φίλε. Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε.
8: Ζήκο.
7: Αγάπησε το κοριτσόπουλο, ε! Το κοριτσόπουλο έπρεπε να αγαπήσεις, ρε! Το κοριτσόπουλο έπρεπε να πάρει.
8: Ζήκο.
7: Τι κυρία Δέσποινα. Τι Δέσποινα πρέπει να πάρει.
8: Δεν μπορώ να την κυρία Δέσποινα.
7: Ναι, ρε, γύρω πισμίκη, πρόσεξε καλά. Θα γυλάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μα. Και θα γελάσουν με αυτού και τα σαλιγκάνια.
8: Τι λέω, λέω!
7: Κάτσε καλά γιατί σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
8: Σήκω, θα σε βαρέσω!
7: Τι να με βαρέσει, ρε, στο λέω, σήκω, θα δώσει που την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει κακουμίρα, στο λέω, και μάρτι μου θα έρθει. Καλώ του μάγου με τα δώρα. Ψώνησε επενδυτικό.
8: Μάλιστα, κύριε Ζήκο, ψωνίσαμε.
7: Α, ψωνίσατε.
8: Μάλιστα.
7: Ψωνίσατε, βέβαια. Τι είναι αυτό?
8: Α, το κάτω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
7: Και γιατί το λε υποκάμισο, τι είναι υπολογικό?
8: Έτσι το λένε.
7: Έτσι το λένε. Κατάλα τι είναι.
8: Διάφορα. Πιτσάμε, γραβάτε, κάρτε, τυράντε.
7: Τρει από όλα τα σχετικά.
8: Από όλα.
7: Ξέχασε του σπουδαιότερου.
8: Ωραία.
7: Σαμάρι, πήρε.
8: Στο πιάλα, πού θα μου.
7: Τι έγινε με τον κουμπάρο.
8: Ποιο κουμπάρο.
7: Τον κουμπάρο.
8: Ποιο παντρεύει.
7: Ποιο παντρεύει, τι λέει.
8: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
7: Μυαλό δεν είχε ποτέ. Κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησε κιόλα, γιατί βλέπει ερωτεύτηκε, ερωτήλε. Και αγάπησε και απάνω στο άνθρο τη ηλικία σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο. Σου πητάω ντουμάνια εσύ πια σκουκίτης, μπέμπι.
8: Παντελή.
7: Ε, μπέμπι.
8: Παντελή.
7: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
8: Μιλήσατε, μπαμπά.
7: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάω, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς εσύ πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κούπεπε, κούπεπε. Κάτσε καλά, κούπε, κούπε. Στο λέω εγώ, ο Ζήκος, το λέω. Θα ξεκτυλιστείς την Κυριακή. Θα σε πητάξουν οι πιτσιρικάδες ντουματιά που θα σε πάει καπνός. Στο λέω.
8: Την Κυριακή θα με δεις. Και δεν θα με γνωρίσεις.
7: Πώς θα σε γνωρίσω αφού από τις ντομάτες που θα σε ρίξουν θα σε σάλτσα. Και στο λέω, μην περιμένεις να μαλώσω εγώ με τις πιτσιρικάδες. Ποτέ. Εγώ θα είμαι μαζί τους.
8: Βράσεις στα διάρα που θα...
5: Λοιπόν, τα ακούσατε μόνο εδώ. Του κάνει εργασιακό, κοινωνικό, όλα τα
6: ψυχολογικό,
5: ό,τι μπούλινγκ
6: υπάρχει.
5: Αυτός ο εργοδότης, πραγματικά, δηλαδή... Ψάξαμε τόσο πολύ για να... Γιατί εντάξει ρε παιδί, δεν είναι και εύκολο.
6: Κοίτα, εδώ να πρέπει δημόσια. Να αποδειχθεί η βασιμότητα κάποιων πραγμάτων.
5: Είναι δεδομένο.
6: Έτσι αποδεικνύεται
5: τώρα. Μιλάμε τώρα για εργαζόμενους που δένουν τους εργοδότες.
6: Τους βασανίζουν, ναι, παιδί μου. Μιλάμε για βασανισμό τώρα.
5: Και έρχεται, διότι εδώ πέρα ο εργοδότης στο συγκεκριμένο ηχητικό ντοκουμέντο.
6: Βέβαια.
5: Έχει το ρόλο του θύματος.
6: Αλλά
5: έχει. Έρχεται η στιγμή που ο εργοδότης ξεσπάει και...
6: τι να κάνει ρε, ναι, ρε Μανώλη. Κάτσε βρε Μανώλη μου. Μία, δύο, τρεις.
5: Ο εργοδότης ξεσπάει και λέει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή το ότι ο εργαζόμενος έχει βάλει τον μπουρί της σόμπας και του πίνει το αίμα.
6: Αυτό.
5: Κατάλαβες.
6: Αυτό.
10: Το ζήτημα έχει ως εξής. Οι υπερορίες της περασμένης Τετάρτης. Δεν υπάρχουν υπερορίες την περασμένη Τετάρτη.
11: Στην
10: επαρχία σας άρχισε δύο ώρες αργότερα από το κανονικό.
12: Σταθείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
10: Σας παρακαλώ κύριε Νικολαίδη, δεν όλα να λύσουμε αυτά τα ζητήματα τώρα. Την περασμένη Τετάρτη αρχίσατε δύο ώρες αργότερα επειδή είχε κοπεί το ρεύμα, έτσι.
12: Τι φταίει σαν το και το ρεύμα, εμείς εδώ είμαστε.
10: Ούτε επιχείρηση όμως θέλει κύριε Νικολαίδη.
12: Με συγχωρείτε και δεν σας απασχολώ.
13: Λέγε παιδί μου.
10: Να είχαμε πάλι φασαρίες με αυτόν τον Νικολαίδη.
13: Τι δηλαδή.
10: Α, επαναστατικό στοιχείο, κύριε Δέλβη. Χωρί καλύζει η ώρα να κατέβει. Τώρα έψε και του άλλου και ζητά να πληρωθούν εξτρά τι δύο ώρε που μα κόβει το ρεύμα την περασμένη Τετάρτη.
13: Τι? Τον κακό του καιρό να του πει.
10: Του το είπα.
13: Ένα του το ξαναπεί να το καταλάβουν. Ρεσπίρο. Δεν μου λε, αυτό είναι και τον Νικολαίδη που είναι ταραχοποιό στοιχείο. Δεν μπορούμε να του κοινοποιήσουμε ένα χαρτί για να τον απολύσουμε.
10: Τι να σου πω. Εγώ μια φορά δεν θα στο συμβούλευα. Όπω και να το κάνει είναι μια ανομαλία. Και θα σου ζητήσει και αποζημίωση.
13: Α, θα πληρώσω κι εγώ πάνω.
10: Ωραία.
13: Και στα λέμε ότι έχουμε και δημοκρατία. Βρε τι σόη δημοκρατία είναι αυτή, να μην είναι κανείς ελεύθερος να κάνει κουμάντο στη δουλειά του.
10: Πληρώσε αυτά που σου ζητάνε να πάνε στο διάλογο. Τι είναι για σένα. Δείξε λίγη αγάπη, λίγη τρυφερότητα στους εργάτες σου και δεν θα βγεις χαμένος. Να το ξέρεις.
13: Εγώ τους αγαπάω. Αυτοί όμως πάνε να μου φάνε το μεδούλι μου.
5: Πρώτον, κάποια πράγματα πρέπει, επειδή το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα πρέπει να αποσαφηνίσουμε. Είναι δεδομένο ότι όταν γίνεται μια διακοπή ρεύματος, δύο-τρεις ώρες, δεν μπορεί να προσμετράτε στον χρόνο του εργαζόμενου που βρίσκεται.
6: Δεν φταίει
5: η επιχείρηση.
6: Επειδή κόπηκε το ρεύμα.
5: Και απ' την άλλη, και να θες να τον απολύσεις και να θες να τον απολύσεις, πρέπει να τον επιζημιώσεις κιόλας.
6: Μα ακούστηκε. Είναι δυνατόν τώρα.
5: Πού ακούστηκε.
6: Μα τι συζητάμε τώρα.
5: Συνδικάτα, τι είναι αυτά.
6: Τι είναι αυτό. Και βλέπεις, ντροπή. Ο εργοδότης λέει: εγώ τους αγαπώ. Τους
5: ναι,
6: αγαπώ.
5: Τους αγαπώ, τους νοιάζομαι και εκείνοι μου πίνουν το αίμα. Έλα, σε παρακαλώ
6: νομίζω
5: τώρα.
6: Νομίζω ότι το είδαμε όλο, ρε παιδί μου. Να ξετυλίγεται μπροστά μας.
5: Ξεκάθαρα. Και όποιος δηλαδή, και αυτοί που βγήκαν και κάνανε κριτική, νομίζω ότι πρέπει να αναδιπλωθούν πλέον. Και να δούνε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι.
6: Βέβαια, να δουν την πραγματική εικόνα. Άσε που είναι και κάποιοι άλλοι τώρα που έχουν αρχίσει στα social media να διοργανώνουν, λέει, μια συγκέντρωση.
5: Συγκέντρωση.
6: Ναι.
5: Εργοδοτών.
6: Εργοδότες, λέει, να δώσουν το παρόν, να φέρουν τα δικά τους άπερολ, να είναι ευκολπώς βεβαίως ενδεδειμένοι. Απαγορεύεται η παρουσία δημοτών δυτικών προαστίων. Στην ΕΚΑΛΗ προγραμματίζεται αυτό. Και θα κάνουν 24 ώρια απεργία ενάντια στη βία των εργαζομένων.
5: Θυμάσαι στους, που υπήρχε στους, τότε που συγκεντρώνονταν στο κέντρο οι αγανακτισμένοι. Ήταν, πήγαινε και ένας εστέτ κύριος με το κρασάκι του.
6: Φυσικά, το μα δεν το θυμάσαι.
5: Μου λείπει.
6: Αυτό.
5: Ναι.
6: Λείπει. Λείπει πολύ.
5: Ξεκάθαρα λείπει. Ναι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Αυτά.
6: Νομίζω ότι το καλύψαμε το συγκεκριμένο θέμα.
5: Απολύτως.
6: Νομίζω ότι απαντήσαμε σε ερωτήσεις των ακροατών που μας λέγανε μιλήστε και γι' αυτό.
5: Απολύτως.
6: Νομίζω ότι με ντοκουμέντα και τεκμήρια δώσαμε την πραγματική διάσταση για να μην λέμε ότι να είναι. Έτσι. Μην λέμε ότι να είναι.
5: Απολύτως δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, και μπορούμε να περάσουμε στα λιγότερο σοβαρά θέματα της ημέρας.
6: Ναι,
5: έτσι, γιατί αυτό, ναι. Ας πούμε, πες.
6: Όχι, έλεγα ρε παιδί μου, μια και είπαμε αυτά, να πούμε και ποιοι είμαστε. Δεν ξέρω τι λες. Να το πούμε, να μην το πούμε.
5: Το κρίνεις σκόπιμο μετά από αυτό που παίξαμε.
6: Νομίζω πως ναι.
5: Εντάξει, πες.
6: Έτσι. Μανώλης Παρδάλης και
5: Ελένη Κατσαμπέκη, ναι, ωραία.
6: Μαρία Ψάλη.
5: Ήθελε και εσύ να ακουστεί το ονοματάκι σου.
6: Το μαράκι. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό.
5: Γεια σου, ρε Βάσια.
6: Και ο Γρηγόρης Διβάνης στη σύνταξη.
5: Πολύ καλά. Λύσεων. Πολύ καλά. Λοιπόν. Στα λιγότερο σοβαρά θέματα της ημέρας, θέλω να πω ότι φαντάζομαι μετά την πλάκα. Κάποιος θα απαντήσει για το τι συμβαίνει στην Κράβα.
6: Πόσο δυσκολευόμαστε να δώσουμε απαντήσεις.
5: Κοίτα, υπάρχει έτσι. Μια πιθανότητα, θέλω να σου πω, να περνάει κάποιο πλοίο από το Σαρονικό, το οποίο να κάνει απόξεις υπάτου και να και από το Σαρονικό ξέρεις τα ρεύματα, τα αέρια.
6: Μπορεί περνάνε. Να μεταφέρει.
5: Τι συζητάς αν περνάνε, λέω όλο το λεκανοπέδιο διατρέχουν τώρα.
6: Να σου πω, βρε
5: Μανώλη,
6: να σκεφτούμε λιγάκι για πόσα ζητήματα αργήσαμε να έχουμε απαντήσεις. Θυμάσαι αυτή τη μυρωδιά που ήταν κάπου στα νότια προάστια, στον Πειραιά.
5: Μα γι' αυτό το είπα.
6: Μετά, είχαμε
5: Γιατί την πλάκα μάθαμε τελικά.
6: Στην πλάκα.
5: Υπάρχει...
6: Στα Πετράλωνα έχουμε.
5: Τι έγινε?
6: Στα Πετράλωνα έχουμε απάντηση. Τι συνέβη τελικά εκεί πέρα? Είναι με τις εργασίες που γινόταν στο διπλανό.
5: Σκόντα ψέπεσε.
6: Ναι. Περιμένουμε τώρα την Κυψέλη επίσης να έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία.
5: Εδώ είναι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
6: Και αυτοψίες,
5: δηλαδή. Συμφωνία χαρακτήρων.
6: Ναι.
5: Οι πολυκατοικίες είναι... έχουν εκδηλώσει. Ναι, είναι πολλά χρόνια μαζί.
6: Εντάξει, αυτό συμβαίνει με στη ζωή, να το πούμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να θέλουν να χωρίσουν οι πολυκατοικίες.
5: Όχι, το δείχνουν με τη στάση.
6: Το δείχνουν με τη στάση.
5: Με τη στάση τους το δείχνουν.
6: Ξεκάθαρα με τη στάση που τηρούν.
5: Και επειδή χθες έστειλε κάποιος μήνυμα για τον πύργο της Πίζας.
6: Ναι, το
5: έτσι,
6: είδα. Το
5: έτσι,
6: είδα.
5: Εγώ έχω πει, τον έχω δει απ' έξω, μέσα δεν μπήκα.
6: Τι μα είσαι με τα καλά τώρα.
5: Λοιπόν, αυτά τα... περπατάω όρθιος αλλά γέρνω λίγο για να έρθω στα ίσα.
6: Ναι, όχι,
5: δεν είμαι αυτό.
6: Δεν τζαλίζει το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, η Γκράβα έχει 24 σχολεία. Έτσι, και με τα δευτεροβάθμιες δομές όπως ΑΕΚ και τα λοιπά και εργαστήρια. Νομίζω ότι είναι γύρω στους 3.000 μαθητές, αν δεν κάνω λάθος.
5: Στο δημοψήφισμα ήταν ο κύριος με το κρασάκι.
6: Στο δημοψήφισμα συγκέντρωση, ναι, όχι.
5: Δεν θυμόμουν, αλλά θυμόμουν ότι ήταν με το κολονάκι.
6: Ναι, ναι. Στο νέο, όχι.
5: Κρασάκι, όχι. Κρασάκι.
6: Κρασί ήτανε. Ήτανε κρασί, ήτανε κολονάτο ποτήρι.
5: Ναι, είναι κολονάτο. Ναι. Είχε κρασάκι και ήτανε το ποτήρι, ναι, που έχουμε στο σερβάν.
6: Αυτό.
5: Και το βγάζουμε στις γιορτές. Τα καλά. Δεν είναι δηλαδή. Αυτό ξέρεις. Το έχεις πλύνει και όταν είναι να το χρησιμοποιήσεις, ανοίγεις την τζαμένια πόρτα και το ξαναπλένεις. Γιατί έχει πιάσει λίγο σκονίτσα. δεν το χρησιμοποιείς έτσι. Δεν γίνεται, πρέπει να το ξαναπλύνεις. Έστω να το καθαρίζεις με ένα λεπτό
6: πανάκι. Όχι, πρέπει,
5: κάτι.
6: Εννοείται, πρέπει.
5: Κάτι θα
6: γιατί
5: πιάσει.
6: Δεν το χρησιμοποιείς συχνά.
5: Δεν είναι,
6: γι' αυτό.
5: Δεν είναι, πες το, δεν είναι και ο αέρος. Μπαίνει λίγο η σκόνη.
6: Μα πώς δεν παίρνει.
5: Το κρατάει, σκόνη. Αλλά όσο να είναι.
6: Εννοείται, ένα... παίρνει το πανάκι, το βαμβακερό.
5: Ένα καθαρίζει. Χεράκι το περνά.
6: Το περνά ένα χεράκι και όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που ξέρουμε τώρα για την κράβα είναι ότι αναστέλλεται η λειτουργία, η διαζώσεις λειτουργία αύριο Παρασκευή. Και αυτό που λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι μέχρι την Κυριακή να δοθεί απάντηση τι ακριβώς συμβαίνει στην κράβα. Βγήκε η περιφέρεια εκπαίδευσης και είπε θα γίνεται με WebEx το μάθημα, εξ αποστάσεως δηλαδή.
5: Σωθήκανε.
6: Πρόσεχε τώρα. Από την Παρασκευή μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.
5: Στην
6: όχι
5: Αλκμίνης,
6: μόνο την Παρασκευή.
5: Λέει, ακούω, έχει έρθει μήνυμα. Στην Αλκμίνη, στην πολυκατοικία, σήμερα ξεκίνησαν να μαζεύονται τα μπάζα με παρουσία όλων των ενίκων και εισαγγελέα.
6: Α, σήμερα.
5: Ναι.
6: Σήμερα η μέρα από Πέμπτη.
5: Από πρώτο χέρι λέει ο κύριος Θανάσης.
6: Α, πολύ ωραία.
5: Σήμερα.
6: Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα, ο Δήμαρχος ζητάει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στους χώρους του συγκροτήματος. Για όσο διάστημα γίνει αυτό, θα είναι κλειστές οι σχολικές αίθουσες.
5: Πλησιάζεις μαθητές, είπες.
6: Νομίζω ότι εκεί κάπου
5: είναι.
6: Κάπου
5: πολλά
6: εκεί είναι.
5: Πολλά, ναι.
6: Ναι, είναι πολλά. Είναι, είναι γύρω στα 20-24 σχολεία και μεταλλικιακές δομές. Είναι πολλά τα παιδιά που είναι εκεί, που φοιτούν εκεί. Λοιπόν,
5: μακάρι να μην είναι τίποτα.
6: Έτσι μακάρι. Να πούμε. Μακάρι. Τώρα, οι πρώτοι έλεγχοι έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει κάτι. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
5: Από τη στιγμή όμως που όλοι διαμαρτύρονται για μία οσμή.
6: Όχι, ξέρουμε τι δεν. Σε πρώτη φάση τι δεν. Ναι, τι είναι όμως. Γιατί
5: ναι,
6: μυρίζουν κάτι.
5: Λέω, ότι από τη στιγμή που όλοι διαμαρτύρονται για μία οσμή και όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει κάτι, είναι προφανές ότι λαμβάνονται μέτρα διότι δεν παίζεις με αυτά. Mm-hmm. Και μάλιστα όταν μιλάμε. Δεν είναι. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους.
6: Ναι.
5: Έτσι που δεν προαξίζει την πάνω συμβαίνει.
6: Όχι, υπάρχουν αναφορές. Τις προηγούμενες ημέρες για οσμή, τέλος πάντων, κάποια οσμή και από μαθητές και από γονείς. Έγινε προληπτική εκένωση των σχολείων. Είχε ήδη διακοπεί προληπτικά η παροχή του
5: αλλά
6: αερίου και τα
5: λοιπά. Πράγμα,
6: αλλά
5: οπότε...
6: ναι.
5: Να δούμε. Να. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, ποιος το λέει, ο Δήμαρχος που είπε για διαρροή αερίου στις δηλώσεις του, εξέφρασε την άποψή του.
6: Για ποιο πράγμα λέμε τώρα.
5: Για την Black.
6: Α, για την Black, ναι.
5: Επισήμως δεν γνωρίζουμε τελικώς τι έχει συμβεί και το λέω, διότι η κουβέντα μετά επικεντρώθηκε στο, πώς το λένε, στο αυτό που υπήρχε μέσα στην κουζίνα, mm-hmm. που μπορεί να το κουτί αυτό...
6: Και ότι με το διακόπτη πυροδοτήθηκε,
5: με
6: υπήρχε διαρροή.
5: Με το πινθήρας και τα λοιπά και τα λοιπά.
6: Ναι,
5: και
6: δεν υπήρχε ασφάλεια,
5: δεν,
6: τρελέ,
5: αριζόταν, ναι, δεν αριζόταν ο χώρος. Αλλά δεν έχουμε, επισήμως δεν ξέρουμε ακόμα.
6: Επίσημο πόρισμα για την έκρηξη αυτή δεν έχει δημοσιευθεί επίσημα.
5: Μένει ο γιος του κύριου Θανάση ακριβώς απέναντι και του το είπε για την Αλκμίνης.
6: Ναι.
5: Οπότε είναι όντως έγκυρη.
6: Επίσης ξέρεις τι άλλο αναμένεται εκτός από αυτό της, για τα αίτια ας πούμε. Και οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια δεν έχουν βγει ακόμα. Δεν έχει βγει ακόμα το τελικό πόρισμα. Αναμένεται, λέει, άμεσα το πόρισμα της πολεοδομίας. Δεν έχει βγει όμως ούτε αυτό. Όχι, απλά λέω.
5: Εντάξει, είναι μια καθυστέρηση με βάση τα ελληνικά δεδομένα.
6: Α,
5: εξάλλου,
6: εντάξει.
5: Εδώ είναι Ελλάδα.
6: Ωραία.
5: Δεν είναι...
6: Ωραία,
5: ναι. Όχι, μάλλον η σωστή φράση είναι στην Ελλάδα είμαστε.
6: Ναι.
5: Δεν μπορώ να τα θέσω. Ξέρεις,
6: αυτό απαντάει πολλές φορές πολλά πράγματα, έτσι.
5: Ναι. Δε... λοιπόν... Και τώρα μια που το είπες, θέλω να πω κάτι. Άσχετο. Mm. Τι συνέβη. Μάλιστα. Όσοι πάτε και κάνετε εξετάσεις συνταγογραφημένες, μην δεχτείτε ποτέ να σας πούνε ότι ξέρετε κάτι είναι παραπάνω από αυτό που γράφει το παραπεμπτικό. Επικοινωνήστε με το ταμείο σας.
6: Δεν είναι ενδεικτική η τιμή που γράφεται στο παραπεμπτικό.
5: Είναι ενδεικτική, αλλά η διαφορά μπορεί να είναι πολύ μικρή. Η λογική του χρεώνω, γιατί έχω πάρει καινούριο μηχάνημα, ψηφιακή εκτύπωση, η λογική του ότι ναι, αλλά...
6: Κοστίζει παραπάνω.
5: Δεν υπάρχει. Αυτά πάνε βάσει προεδρικού διατάγματος. Mm. Και πληρώνεις συμμετοχή.
6: Για να το λες...
5: κάτι ξέρω για να το λέω. Mm. Λοιπόν, μα θα πείτε, πρέπει να κάνω την εξέταση. Και αν χρειαστεί να πληρώσετε, κρατήστε τις αποδείξεις και προσκομίστε τις στα ταμεία σας, έτσι ώστε να επιληφθούν. Διότι όταν κλείνονται συμφωνίες και πληρώνονται οι επιχειρήσεις από τα ταμεία,
6: βέβαια,
5: έτσι, όταν πας στο
6: από
5: παραπεμπτικό,
6: δηλαδή.
5: Από εμάς,
6: από,
5: ναι, ναι, από όλους,
6: αλλά, από όλους μας.
5: Αλλά όταν πας στο παραπεμπτικό, η επιχείρηση έχει να λαμβάνει χρήματα από ένα ταμείο. Άμα πάρει και από το ταμείο και πάρει και κάτι παραπάνω από σένα, έτσι, είναι ένα κέρδος το οποίο δεν το δικαιούται.
6: Ναι.
5: Έτσι, παίρνει από το ταμείο αυτό που πρέπει να πάρει και εσύ πληρώνεις τη συμμετοχή σου.
6: Άρα το επιχείρημα είναι καινούριο μηχάνημα, καλύτερο μηχάνημα, καλύτερες, ξέρω εγώ...
5: Είναι και αυτό.
6: Μάλιστα.
5: Είναι και
6: πολύ αυτό. Ενδιαφέρον.
5: Ρούμπιο, γεια σας, έτσι χαμός σήμερα γίνονταν στους δρόμους, πάρα πολύ ωραία όλα.
6: Τι εννοείς? Εντάξει, είχε κίνηση.
5: Αυτό που
6: σήμερα,
5: μου κάνει εντύπωση.
6: Έφυγε νωρίς το πρωί.
5: Έφυγε νωρίς το πρωί. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η είδηση του Ρούμπιο δεν παίζει σήμερα δυνατά.
6: Ποια είναι η είδηση του Ρούμπιο που δεν παίζει δυνατά?
5: Ήταν ο Ρούμπιο, δεν ξέρω να σου το πω.
6: Ναι, ποια είδηση από.
5: Είχε επαφές.
6: Δεν παίζει δυνατά σήμερα.
5: Το όχι τόσο όσο περίμενα.
6: Καλά, μέχρι το απόγευμα ήταν παντού επάνω και στα sites, πρώτο θέμα.
5: Δεν είπα ότι δεν παίζει, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο.
6: Ναι. Εντάξει.
5: Λίγο πιο...
6: Είναι σε ένα αναλυσιακό επίπεδο.
5: Ναι. Τι λίγο κερδίζουμε, τι αυτό, κάνουν οι Τούρκοι, τι. Είναι αυτό. Λίγο πιο.
6: Ναι, και πολλή συζήτηση και για την Πνίκα. Για την παρουσία του εκεί και τα διεθνή, τα αμερικάνικα μάλλον μέσα.
5: Εγώ αυτό
6: μέσα,
5: δεν το κατάλαβα, το είπα και
6: τα
5: χθες.
6: Αμερικάνικα μέσα, πολλοί αυτό το προβάλλουν. Ως εικόνα, κατάλαβες, δηλαδή
5: εικόνα,
6: το καρέ αυτό που λέμε.
5: Το καρέ, το είπα και χθες, είναι εξαιρετικό.
6: Εξαιρετικό.
5: Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξει σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη.
6: Ναι.
5: Το καρέ όμως, από μόνο του, δεν συνιστά καμία είδηση.
6: Όχι, όχι, δεν το λέω στο επίπεδο της είδησης.
5: Καλοπιστικά λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Και οπτικά είναι θαυμάσιο. Μέχρι εκεί όμως. Η ουσία δεν είναι στο.
6: Καλά, σίγουρα δεν είναι.
5: Ναι.
6: Σίγουρα δεν είναι. Έχει το συμβολισμό πάντως.
5: Έχει,
6: γιατί
5: ναι,
6: είναι
5: συμβολισμό.
6: Και, ναι, και για τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ρούμπιο. Πάμε σε τίτλους.
5: Για πάμε.
9: Real FM. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
11: Έκθεση
9: Λαόρτ, Ballet National de Marseille,
11: Age of Content,
9: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
11: Oracle,
9: Ρόμπερτ Άικ,
11: Ιδίποδας,
9: Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ,
11: Συζήτηση,
9: Ρωμαίο Καστελούτσι,
11: Φάουστ,
9: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ,
11: To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση,
9: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης,
11: Landless,
9: Νίκος Καραθάνος,
11: Έπος.
9: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
14: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
15: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Άσε με να δω.
19: Το βλέπεις?
18: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
19: Ωραία.
18: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
19: Αυτό άγνωστο.
18: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
19: Οκ.
18: Οκ, τι?
19: Οκ, θα πάμε.
20: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας μετέβη άνδρας 32 ετών με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι. Δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστους που προσπάθησαν να τον ληστέψουν. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9, έχουμε πολλά θέματα. Λέει εδώ, πρώτα απ' όλα, κυρία Εφή, μπορείτε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, που είναι το μήνυμα, να το, όχι δεν είναι, να το, αν θέλετε να καλέσετε στο κέντρο, να αφήσετε το τηλέφωνό σας, εάν δεν θέλετε να μιλήσετε στον αέρα βεβαίως, για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για αυτό το οποίο μας γράφετε. Το μήνυμα πάμε να το διαβάσουμε. Μιλώντας λέει για συνταγογράφηση για μαγνητική καρδιάς με παραπεμπτικό, μαγνητική καρδιάς με σκιαγραφικό να υποθέσω, μάλλον. Μου ζήτησαν 200 ευρώ περισσότερα από το κόστος της. Τώρα το 200 ευρώ περισσότερο από το κόστος σε μένα μου φαίνεται λίγο βαρύ. Μήπως ζήτησαν το κόστος της εξέτασης. Εννοείται, όχι τα επιπλέον, δεν ξέρω, κυρία Εφή ξέρει. Εννοείται λέει ότι δεν μπόρεσα να την κάνω, ευχαριστώ. Εντάξει, φαντάζομαι θα απευθυνθήκατε σε άλλο κέντρο για να την κάνετε. Δεν γίνεται να μην την κάνατε, αν πρέπει να την κάνετε. Τι λέει, όταν ήρθε λέει, η ώρα της ψηφοφορίας για την έκθεση, την οποία εκθέσει η μελέτη, λέγοντας ότι θα την ψηφίσουμε γιατί έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, στην ψηφοφορία εκτός από τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν την έκθεση και με τα δύο χέρια το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση. Μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚ την καταψήφισαν, αποδεικνύοντας ότι η καταδίκη τέτοιων κατάπτυστων των δηλώσεων είναι αέρας κοπανιστός αν δεν καταδικάσει και καταψηφίσει τα αντιδραστικά ευρωενωσιακά νομοθετήματα που τις ενέπνευσαν. Βέβαια, κύριε Νίκο, το θέμα είναι να διαβάσουμε τι λέει η έκθεση.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Διότι η δήλωση είναι αυτή που έχει προκαλέσει γιατί η έκθεση. Το να είναι ένας εργοδότης υπεύθυνος και να θέλει να είναι η επιχείρησή του παραγωγική και ευέλικτη δεν είναι κακό πράγμα.
1: Ναι, και άλλο είναι η κριτική σε μια έκθεση. Έτσι. Άλλο είναι η κριτική σε κάποιες δηλώσεις που γίνονται με βάση.
0: Έχει έρθει εδώ τώρα ένα μήνυμα. Έχει έρθει ένα μήνυμα, λέω. Ακροατή, ο οποίος μας λέει και ποια είναι η επιχείρηση. Δεν μπορούμε βέβαια να την πούμε την επιχείρηση. Αλλά θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δίνει ένα στοιχείο. Πού είναι, ρε παιδιά. Έλα. Γιατί το χάσα. Μπορείς να είναι στα τζάνκ. Όχι. Έλα, εσύ δεν το δες. Όχι, ούτε εσύ το δες.
1: Δεν το είδα, όχι. Παρακολουθούσα εσένα που μιλούσε.
0: Σε χάσατε το σεμέ. Ρε παιδιά, εξαφανίστηκε η, όχι, δεν μπορεί να εξαφανίστηκε το μήνυμα τώρα. Λοιπόν, περίμενα, θα το βρω. Εταιρεία καθαρισμού. Μου είπαν επιλέξει 6 μέρες 8ωρο, 1000 ευρώ, δίνει δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ρώτησα. Όχι, μου είπαν, μας τα βάζει και τα δίνουμε πίσω.
1: Νοικοκυρεμένα.
0: Παιδί μου, ξεκάθαρα.
1: Απλά νοικοκυρεμένα.
0: Λοιπόν, 6ήμερο, 8ωρο, ένα χιλιαρικάκι, δώρο παιδιά θα πάρουμε Χριστουγέννα Πάσχα. Θα πάρεις, αλλά θα το πάρουμε πίσω.
1: Θα πάρεις, αλλά ναι, δεν θα το δεις όμως.
0: Θες.
1: Θα είναι φάντασμα.
0: Έχει καλός. Δεν θες. Θα βρούμε άλλον.
1: Είναι γνωστή αυτή η τακτική.
0: Η τακτική είναι γνωστή. Εδώ όμως ο ακροατής λέει και το όνομα. Δηλαδή αν θέλει κάποιος να το ψάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι εργαζόμενος αυτής της εταιρείας ο ακροατής? Γιατί εγώ δεν το έχω δει το μήνυμα. Γιατί θέλω να πω
0: 9 και 16.
1: Θέλω να πω ότι εδώ πέρα, ξέρεις, μπορεί να γίνει και μια καταγγελία, έτσι. Κάνε την καταγγελία σου, δεν ξέρω εάν εργάζεσαι, περιπλέκονται τα πράγματα.
0: Είναι,
1: αλλά...
0: Όχι, δεν είναι. Το θέμα είναι πώς μπορείς να τα αποδείξεις.
1: Ποιο?
0: Γιατί το
1: ότι μπαίνουν στο λογαριασμό σου λεφτά και μετά τραβιούνται από την ίδια πηγή.
0: Το ότι στο λένε εξαήμερο, οχτάωρο, χιλιάρικο και στα παίρνουμε πίσω, μου το έπανε. Μπορώ να τα αποδείξω? Όχι. Μόνο την ώρα που θα γίνει μπορείς να κάνεις την καταγγελία. Γιατί οποτεδήποτε άλλοτε δεν έχει στοιχεία. Είναι η δήλωσή σου απέναντι στη δήλωσή τους.
1: Δεν το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λες.
0: Πάω, έρχομαι λοιπόν εγώ σε σένα και λέω: Ελένη μου, γεια σας κυρία Κατσαμπέκη, ήρθα για τη δουλειά. Μάλιστα. Τι θα δουλεύω? Θα δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την εβδομάδα. Για 1000 ευρώ. Εντάξει. Έχω κανένα στοιχείο για να σε καταγγείλω? Όχι. Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα θα πάρω? Ναι, αλλά θα στο πάρω πίσω. Έχω κανένα στοιχείο για να σε καταγγείλω? Όχι.
1: Για αυτό το δεύτερο έχει στοιχείο.
0: Όχι. Η δήλωσή σου.
1: Μα δεν είναι η δήλωση.
0: Όταν θα έρθει η ώρα. να το πάρω.
1: Έρθει, ναι, εκεί θα το
0: κάνεις. Αυτό σου λέω ότι μόνο τότε μπορείς να αποδείξεις.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι, εκείνη την ώρα.
0: Αυτό σου λέω ότι η βασιμότητα μιας τέτοιας καταγγελίας αποδεικνύεται τη στιγμή που σε πάει στο ATM για να πάρεις τα χρήματα και να τα δώσεις.
1: Όχι, δεν είναι η στιγμή στο ATM.
0: Ρε παιδί μου, σχηματικά το λέω.
1: Μπορείς να την κάνεις την καταγγελία αυτή και ξέρεις αυτό που εγώ τουλάχιστον ξέρω και μιλώντας κάποιες φορές με τους ανθρώπους από την επιθεώρηση εργασίας. Γιατί κάποιοι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έτσι, κάποιοι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι ότι συνήθως σε κάποιες εταιρείες δεν είναι μόνο η δική σου η καταγγελία. Φακέλους έχουν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Δηλαδή, προσθέτεις ένα λιθαράκι σε ήδη υπάρχουσες καταγγελίες. Εγώ είμαι υπέρ του να αντιδρά ο κόσμος και οι εργαζόμενοι, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει. Θα μου πεις, θα αλλάξει.
0: Δεν είναι εύκολο. Μήπως
1: το βλέπεις
0: δραματικά.
1: Σωστό. Το ακούω αυτό. Αλλά. Κάτι πρέπει να κάνεις, πρέπει να αντιδράσεις. Δεν γίνεται.
0: Άλλο θέλω να πω ότι εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και το εκείνον που δεν αντιδρά, διότι έχει υποχρεώσεις, διότι τον πνίγουν αυτά που πρέπει να φέρει σε πέρας, να πληρώσει το νοικοκυριό του, το σπίτι του, το παιδί του, που δεν ξέρω
1: βέβαια,
0: τι.
1: Βέβαια, μην το συζητάς.
0: Και σου λέει, το βουλώνω και από εδώ πάνε κι άλλοι, τι να κάνουμε, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Δεν το συζητάμε, Μανώλη.
0: Δεν είναι ότι δεν τα έχουμε ζήσει κι εμείς αυτά.
1: Δεν το συζητούμε, Μανώλη. Άξι. Είναι η κλασική φράση που κάποια στιγμή άκουσα από κάποιον γνωστό μου που μου είπε: κάνει κρύο εκεί έξω. Πρόσεχε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Ούτε ψάχνουμε για ηρωισμούς. Αλλά κάπως πρέπει να κινούνται και οι εργαζόμενοι σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έτσι, γιατί
1: που είναι εξόφθαλμες.
0: Θα σου πω κάτι, μια φοβερή στιγμή. Είμαστε απλήρωτοι σε εφημερίδα μήνες. Και σε κάποια στιγμή ο αχυράνθρωπος που τρέχει την εφημερίδα λέει: όποιος θέλει να φύγει τώρα, του δίνω 2 μισθούς.
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα. Λοιπόν, εκείνη την ώρα σκέφτεσαι: μένω κι άλλον ένα μήνα πλήρωτος ή παίρνω 2 μισθούς και σηκώνομαι και φεύγω.
1: Συζητάς, Μανώλη.
0: Διότι άμα έχεις να πληρωθείς 4-5 μήνες, 2 μισθοί στην τσέπη είναι μεγάλο πράγμα.
1: Τεράστιο.
0: Ναι, άκου όμως τώρα τι έγινε. Πού στόχευε αυτός ο τύπος? Στόχευε στο ότι δεν θα πάνε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν καμιά δεκαριά άτομα.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι. Και μετά το τέταρτο άτομο τελειώσαν τα λεφτά.
1: Τελειώσανε. Όσοι προλάβατε.
0: Οι 4 πρώτοι ήταν οι τυχεροί. Τι έγινε μετά?
1: Σαν κλήρωση είναι αυτό. Οι 4 πρώτοι.
0: Μετά δεν γίνανε ωραία πράγματα, θέλω να σου πω. Αλλά παρόλα αυτά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν δεν είναι εύκολο όταν είσαι απλήρωτος.
1: Λέει ο Real Blogger, και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του, ότι δεν είναι εύκολο να καταγγελθεί η μη πληρωμή του δώρου, εάν μάλιστα καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά σε αυτή την περίπτωση.
0: Ο μόνος τρόπος.
1: Φυσικά
0: είναι
1: πάλι κερδισμένος είναι ο ευσυνείδητος εντός εισαγωγικών εργοδότης.
0: Είναι να, είναι να συλληφθεί επ' αυτοφόρο όταν συνοδεύει τις περιπτώσεις που γίνεται. Γιατί ξέρεις γιατί συνοδεύουν. Για να μην πει ο εργαζόμενος ότι τα πήρα και μου ρίξανε μια στο κεφάλι και με κλέψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει θα τα πάρει και εξαφανιστεί. Απ, σκόνταψα.
1: Γίνονται αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Εντάξει, τώρα αυτές είναι πρακτικές. Εκτός λέει του ότι κάναμε καινούριο σηκώτη. Πράγμα πάρα πολύ καλό, κύριε Γιώργο. Με την εισαγωγή σας σήμερα, παιδιά, θυμήθηκα λέει και τη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτή η χώρα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Γιατί άραγε το είχε πει? Γιατί άραγε το είχε πει? Τι έβλεπε? Πόσο μπροστά έβλεπε?
1: Δεν έβλεπε μπροστά μόνο. Έβλεπε και το παρόν, έβλεπε και πίσω. Γενικά έχουμε παράδοση
0: το
1: εμείς
0: σαν σήμερα
1: αυτό
0: το...
1: Ναι.
0: Έχεις βεβαιότητα?
1: Έχω βεβαιότητα.
0: Μίλησέ μας,
1: Μανώλη. Μπορώ να πω, δηλαδή ειλικρινά έκαναν μία μίνι ανάκριση.
0: Μίλησέ μας γι' αυτό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πώς έρχονται τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Άκου να δεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1838, ο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα, την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Έτσι. Έχει μείνει μια φράση που λέει ότι όταν υπάρχει ομόνοια ανάμεσα στους πολίτες, στον κόσμο, στο λαό, τότε η ευημερία του ενός είναι και η ευημερία του συνόλου. Τι ωραίο ενωτικό πράγμα. Και μάλιστα μία ομιλία στην οποία έκαναν έναν απολογισμό της πιο σκληρής, μιας από τις πιο σκληρές περιόδους αυτού του έθνους, αυτής της χώρας, έτσι.
0: Ναι.
1: Με πολλά σκοτεινά σημεία, τα οποία στην ομιλία του αναφέρθηκε σε αυτά. Κατέληξε όμως σε αυτό. Και ξέρεις, σκεφτόμουν, Μανώλη μου, πώς φτάνουμε από αυτό στη λογική που λέει ότι η διάσωση και η επιβίωση του δυτικού πολιτισμού περνά μέσα από τα προτάγματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πότε είπες ότι έγινε η ομιλία?
1: Το 1838. Ναι. Και είχε και το προσωπικό του βίωμα που μίλησε για τα,
0: για τη σύλληψή του.
1: Βεβαίως.
0: Για όλα.
1: Βέβαια, την καταδίκη του σε θάνατο.
0: Από τον Όθωνα.
1: Πώς πήρε χάρη, μετά απονεμήθηκε η χάρη κτλ. Δεν νομίζω ήταν πολλά χρόνια που του είχε απονεμηθεί η χάρη. Έτσι.
0: Έλαβε αμνηστία το 1835.
1: Ναι.
0: Ήταν στο Παλαμίδι.
1: Τρία χρόνια
0: στις φυλακές, ναι. Οδηγήθηκε σε δίκη το 1934 μαζί με τον Πλαπούτα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Και αργότερα μετατράπηκε σε 20 ετή κάθειρξη και τελικά έλαβε αμνηστία το 1835. Μάλιστα. Γιατί ζούμε στη χώρα που μεταξύ άλλων έχει φυλακίσει και τον Κολοκοτρώνη.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Γιατί ο νόμος είναι υπεράνω όλων. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Λέει.
1: Ωραία, κύριε Θανάση, ευχαριστούμε για το μήνυμα, γιατί μας το διευκρίνησε αυτό που λέγαμε, αν εργάζεται ο ίδιος και τα λοιπά. Okay, πολύ ωραία. Δεν ναι. Εργάζεται ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κώστας που έχει στείλει ένα μήνυμα, πιστεύεις ακούει εμάς ή ακούει κάποιο άλλο ραδιόφωνο πρέπει να ακούει?
1: Ο κύριος Κώστας.
0: Ναι, ναι. Είναι δεδομένο ότι ακούει κάποιο ραδιόφωνο που συζητάνε πώς τρώει το καρπούζι.
1: Ναι.
0: Είναι το λιγότερο
1: πονηρό. Κάποιο λάθος έχει γίνει.
0: Είναι
1: εδώ.
0: Το λιγότερο πονηρό που μπορώ να σκεφτώ. Εντάξει. Το λιγότερο.
1: Εντάξει. Ναι. Ναι.
0: Είπα, για καρπούζι μίλησα.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας Καραμαλής λέει: τη γνωστή φράση όταν κυριαρχούσε στην επικαιρότητα η παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, τότε λέει την ύφη την είχε. Ναι, καλά, ο Τσοβόλας.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εντάξει. Ο Τσοβόλας πλήρωσε τη φράση «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα». Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μία φράση που δεν είπε ο ίδιος, που τον αφορούσε άμεσα και που την πλήρωσε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Πάμε σε μία διακοπή και να έρθουμε και στο μήνυμα του κυρίου Γιάννη που έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Από την Κυψέλη, από την Αλεπότρυπα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα. Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την επομένη.

0: Γιατί ξέρεις, Μανώλη.
1: Ούτε τα χάπια μου δεν μπορώ να πιω, έτσι.
0: Τι έκανες, τι break ήταν αυτό για σένα? Γιατί τα προηγούμενα ήταν hydration break.
1: Αυτό ήταν pills break.
0: Pills break.
1: Λοιπόν, έτσι λέω, μίλα να πιω τα χάπια μου.
0: Ωραία, να μιλήσω, ρε παιδί.
1: Όχι, περίμενε, περίμενε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, ναι, η απάντησή μου ήταν, έδωσα μια ευθεία απάντηση σε μια ευθεία ερώτηση.
1: Βαθιά ανθρώπινη απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Συνάνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις, πήγα, πήγαινε, φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι νερό.
0: Λοιπόν, μερικές φορές τα πράγματα τίθενται έτσι πολύ απλά και λιτά όταν πηγαίνεις να κάνεις ένα ραντεβού για μια δουλειά.

0: Το περιγράφει εδώ πέρα ο κύριος Γιάννης από την Αλεπότρυπα Κυψέλη. Ναι. Λέει, πάω για συνέντευξη, κέντρο υγείας, λέει. Με ρωτάει η άλλη, θα μπορούσατε να δουλέψετε σε συνθήκες πίεσης? Άκου πώς ακούγεται. Ε,
1: τι εννοείτε?
0: Σε συνθήκες πίεσης.
1: Πόσοι θα πέσουν πάνω μου?
0: Ναι, της λέω, τι εννοείτε? Οι γιατροί μερικές φορές μπορεί να υψώσουν τη φωνή λόγω έντασης. Θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο? Να υψώσουν τη φωνή λόγω έντασης, έτσι, ναι. Λέει, δέχεστε, δηλαδή με δύο λόγια, λέει ο Γιάννης, δέχεστε να σου συμπεριφέρονται σαν σκουπίδι και να μην μπορείς να πεις κουβέντα? Ε, καλύτερα να τρώω χορτάρι στην Αλεπότρυπα.
1: Βέβαια, βέβαια, είναι λάθος η ερώτηση. Και Γιάννη, συγγνώμη τώρα που θα σου το πω, θα μου επιτρέψεις, νομίζω ότι είναι λάθος και το, η δική σου αντιμετώπιση. Γιατί είναι δεδομένο ότι όταν πας να δουλέψεις σε ένα κέντρο υγείας, θα υπάρξουν συνθήκες πίεσης. Και μπορεί όταν τα φωνάξει ένας γιατρός, ναι, τι θα του πεις? Τι φωνάζεις ρε?
0: Να πω κάτι εγώ, να υπερασπιστώ το Γιάννη.
1: Να το
0: όταν, ο Γιάννης πηγαίνει να πιάσει δουλειά εκεί, αυτό που λες το έχει υπόψη του. Το έχει υπόψη, ξέρει που πάει να πιάσει δουλειά. Όταν σου δηλώνεται με αυτόν τον τρόπο ότι έχετε πρόβλημα, προφανώς δεν μιλάμε για απλές συνθήκες πίεσης. Συνθήκες πίεσης έχουν όλες οι δουλειές.
1: Γιατί αν δεν με πας κόντρα δεν μπορείς. Δελτίο.
2: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
3: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν, είστε έτοιμοι?
2: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Σημείωσε παράλληλα ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν, με το Brent να διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβιτα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι, μετέβη άνδρας 32 ετών, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστους που προσπάθησαν να τον ληστέψουν. Σε ισόβια κάθερξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στη Βαστήλη σε διαδήλωση για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Σήμερα στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλαλητήρια, ενώ πάνω από 350 σχολεία παραμένουν κλειστά. Ακινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα στην Νορβηγία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών. Η διαχειρίστρια εταιρεία διευκρίνησε ότι δεν παρατήρησε ένδειξη κακόβουλης ενέργειας στο δίκτυο.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 40-32, 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την ένταση που υπήρξε μετά το τέλος του αγώνα με τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
13: Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Let's

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8 και πάμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε την κυρία Μαρία Χριστοδούλου πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Και πάμε στη Λέσβο και να καλησπερίσουμε τον κύριο Κόμβο, εκπρόσωπο των αγροτών του νησιού. Διότι χθες είχαν μια πολύ μεγάλη, μια σημαντική συνεδρίαση, διότι δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι και οι ψαράδες του νησιού, οι οποίοι είναι τώρα σε κινητοποίηση. Βεβαίως με τον κύριο Κόμβο μιλούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για τον Αυτόδη. Θα μας πει τι γίνεται και με αυτό, θα μας πει τι γίνεται και με τις κινητοποίησεις των αλλιέων, θα μας πει τι γίνεται και με την ελαιοπαραγωγή, γιατί και εκεί υπάρχει δυστυχώς πρόβλημα. Νομίζω το μόνο θετικό είναι ότι πάει καλύτερη κατάσταση με τον Αυτόδη. Έτσι δεν είναι, κύριε Κόμβο?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόμβο.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πράγματι υπάρχουν προβλήματα γενικά στον πρωτογενή τομέα. Όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα νομίζω ότι έχουν τεράστια προβλήματα και αυτό οφείλεται και στην αύξηση της ενέργειας αλλά και στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση φυσικά. Την αντιαγροτική πολιτική θα τη χαρακτήριζα.
0: Για πείτε μας.
2: Κοίταξτε, τώρα στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται οι ψαράδες.
0: Με τα ενεργειακά, ναι.
2: Ναι, βέβαια. Το καύσιμο είναι για αυτούς τεράστιο κόστος, γιατί θέλουν πάρα πολλά λίτρα πετρελαίου καθημερινά για τη δραστηριότητά τους. Έπειτα ανεβαίνει το κόστος παραγωγής σε αυτούς με τα δορυφορικά συστήματα που τους επιβάλλουν να βάλουν στα καΐκια τους. Ένα κόστος και αυτό δυσβάσταχτο, και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μία και έξω ότι βάλαμε αυτό το VMS, το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης. Είναι ότι θέλει και συντήρηση. Θέλει επισκευές. Είναι καΐκια, εδώ μιλάμε για την παράκτια αλία, που τα καΐκια αυτά, το νερό περνάει το χειμώνα από τη μία άκρη στην άλλη. Φαντάζεστε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτά, θέλω να τοποθετηθούν, θα είναι πάρα πολύ ευάλωτα.
0: Ναι.
2: Έπειτα, αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα το πρόβλημα με τα δίχτυα, με τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά που τους καταστρέφουν τα δίχτυα. Δεν υπάρχει αποζημίωση για αυτά. Δηλαδή ο ΕΛΓΑ, ο αναχρονιστικός κανονισμός, το έχουμε πει 100 φορές αυτό, ότι πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και να μπουν νέες αποζημιώσεις, νέα παθογόνα αίτια για τις αποζημιώσεις που παίρνουν σήμερα όλος ο αγροτικός κλάδος. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, γενικότερα πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ στα ακριτικά νησιά μας με την υπεραλίευση που κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ψαράδες απέναντι μέσα στα δικά μας.
0: Οι οποίοι, να ρωτήσω κάτι, αν ξέρετε κύριε Κόμβο, έχουν πιο σύγχρονα σκάφη?
2: Φυσικά έχουν πιο σύγχρονα σκάφη και έχουν και διαφορετικούς νόμους. Ας πούμε, οι Τούρκοι βγαίνουν τώρα, η Τράτα βγαίνει 1η Σεπτέμβρη, ενώ εμείς βγαίνουμε 1η Οκτώβρη.
0: Άρα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ενός μήνα.
1: Αυτό αφορά σε κάποιον κανονισμό του κράτους ή
2: το δικό
1: τους? Δηλαδή θα μπορούσε να αλλάξει και στη δική μας.
0: Μήπως είναι ευρωπαϊκή νόρμα αυτό?
1: Είναι
0: ευρωπαϊκή,
1: αυτό, ναι. Γνωρίζετε αν είναι κάποια ευρωπαϊκή εντολοδογία?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Έχει σχέση με την εποχή που γεννάνε τα ψάρια και μετά επιτρέπεται ξανά η αλεία. Γιατί αυτά τα εργαλεία που ψαρεύουν τώρα σέρνονται στο βυθό, καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό όταν τα ψάρια πηγαίνουν να γεννήσουν. Γιατί είναι κάποια εργαλεία τα οποία σέρνουν, οργώνουν θα έλεγα στην ουσία το βυθό για να βγάλουν τα ψάρια, τα λεύματα που είναι σε χαμηλό βάθος. Τέλος πάντων πρέπει η πολιτεία να σκύψει ενεργά πάνω, κόψαν την βιτζότρατα. Εντάξει, για κάποιους λόγους λέγανε με 25.000 επιδότηση για να κόψει τη βιτζότρατα, σήμερα δεν παίρνει τίποτα. Δεν μπορεί να αλλάξει εργαλείο πάνω στο σκάφος. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και ανέκυψαν τώρα το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, η Γεωργία με όλες τις εκδοχές της, από όλες τις πλευρές της Γεωργίας, καταστρέφεται εδώ και πολύ καιρό, όπως και η ελοκομεία που θα πούμε, αν θέλετε, παρακάτω. Μετά σειρά πήρε κτηνοτροφία και τώρα με τους αλλιείς.
0: Ναι.
2: Και στην εκτενοτροφία ότι φύγαν τα προβλήματα που έχουμε παραμένουν.
1: Είχαμε κάνει αρκετή συζήτηση, κύριε Κόμβο, το προηγούμενο διάστημα για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Τώρα, αρκετούς μήνες μετά, τα αποτελέσματα από αυτές τις κινητοποίησεις που κάνατε, από τις επαφές, ποια είναι?
2: Για να δώσω, να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί πολλοί μας ρωτάνε ποιο είναι το αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστή η ερώτησή σας, αλλά το ρωτάνε και οι κτηνοτρόφοι και απορώ με αυτή την ερώτηση. Τα αποτελέσματα είναι αυτά, ότι δίνονται σιγά σιγά, έστω με το σταγονόμετρο, έστω με οι αποζημιώσεις, ότι κάτσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εμείς οι βιοπαλλεστές αγρότες κτηνοτρόφοι, κάτσαμε στο τραπέζι, μιλήσαμε με τα Υπουργεία, πιέσαμε την κατάσταση για να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις, βάλανε ένα χρονοδιάγραμμα δεσμεύσεων το πώς πότε θα δοθούν τα λεφτά. Μπήκαν τα πρώτα χρήματα εδώ και πολύ καιρό, μπήκαν και τη Δευτέρα τα υπόλοιπα που περιμένανε όσοι θανατώσαν τα ζώα τους. Περιμένουμε και παλεύουμε για την αποζημίωση του χαμένου γάλακτος και φυσικά για την επιδότηση ζωοτροφών. Χωρίς αγώνες, χωρίς διεκδίκηση δεν θα παίρναμε τίποτα, να είναι σίγουροι γι' αυτό. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λειτουργήσε το σύστημα με τους
2: στρατιωτικούς κτηνοτρόφους. Από αυτή την πλευρά λειτουργήσε. Ναι. Λειτουργήσε γιατί, εντάξτε, δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν κτηνίατρο στρατιωτική. Καλύτερα να ήταν μόνιμοι υπάλληλοι, δημόσιοι, στελεχωμένες υπηρεσίες. Καλύτερα αυτό παρά να κάνουμε μπαλώματα. Και αυτό μπάλωμα είναι. Σήμερα έχει πρόβλημα εδώ, έρχονται στρατιωτικοί εδώ, αύριο θα είναι αλλού, θα πάνε αλλού. Θα μείνουμε πάλι μόνοι μας δηλαδή εδώ.
1: Κύριε Κόμπο, οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο από τον αυτόδη πυρετό, ποιες είναι αριθμητικά?
2: Κοντεύουμε τις 100.000 θανατώσεις.
1: 100.000.
2: Σε ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου 450.000, είμαστε κοντά στο 25%.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ. Τέλειωσε η πρώτη φάση των θνηλατήσεων, πάμε στη δεύτερη. Βρίσκονται θετικά κρούσματα, πολύ αραιά, αλλά βρίσκονται. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει ο ιός ακόμα ενεργός εδώ.
0: Όταν βρίσκεται ένα θετικό κρούσμα, θανατώνει το όλο το κοπάδι?
2: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Με όποια μέθοδο, δηλαδή είτε με το αίμα ή με το σάλιο ή με το PCR που λένε και το Ελλήνα, ναι, και αυτά. Τώρα εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω σε κτηνιατρικές ορολογίες τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Αλλά με οτιδήποτε, υπάρχουν τρεις μέθοδοι που
0: γίνεται η ανείχνευση.
2: Να πιστοποιείται, ναι, θανατώνονται. Ναι. Γιατί θεωρείται ότι και με τα αντισώματα που λένε, ότι και με τα αντισώματα αυτή η ζωονόσους μεταδίδει. Mm. Και είναι πολύ επικίνδυνη γιατί μεταδίδει με όλους τους τρόπους.
0: Ναι.
2: Με τον αέρα, με τα πάντα. Γι' αυτό. Ναι. Το λένε οι επιστήμονες, το λέμε εμείς. Εμείς αν το δεχτούμε αυτό. Αλλά υπήρχε τρόπος να μην γίνονται θανατώσεις σε ολόκληρο το κοπάδι. Ο εμβολιασμός.
1: Έχουν ελεγχθεί όλες οι εκτροφές?
2: Ναι, έχουν ελεγχθεί όλες οι εκτροφές σε πρώτη φάση. Μένουν γύρω σε 730 που δεν ελέγχθηκαν, αλλά είναι αυτές που είχαν δηλωθεί στο περσινό ΟΣΔΕ του 25 ως ενεργές, αλλά μέσα στο χειμώνα ή πουλήθηκαν ή πήγαν σε σφαγή, δηλαδή κλείσαν τα μητρώ αυτά, στην ουσία κλείσαν, αλλά μέσα στο ΟΣΔΕ φαίνονται ότι ήταν ενεργά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές τώρα ταυτοποιούνται και βγαίνουν έξω. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι που πέθαναν και κλείσαν τα μητρώα, αλλά φαινόταν πάλι στο ΟΣΔΕ του 25 ανοιχτά. Οπότε τώρα αυτά ξεκαθαρίζουν και προχωράμε. Και είναι και κάποιοι μικρές εκτροφές, δηλωμένες βέβαια, που άλλως και 10 ζώα, 12 ζώα, 8 ζώα, αλλά τα έχει δηλωμένα φυσικά. Mm-hmm. Με ενότητα κανονικά. Τις οποίες δεν τις είχαν πιάσει κατά την πρώτη χνηλάτιση και αυτά τώρα τα βλέπουν στη δεύτερη φάση. Προχωράμε στη δεύτερη φάση χνηλατήσεων. Ελπίζουμε να αραιώνουν όλο και περισσότερο τα κρούσματα για να μπορέσουμε να βγούμε στο τέλος του χρόνου. Γιατί μέχρι το τέλος θα είμαστε σε καραντίνα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
2: Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα, συγγνώμη να σας πω αυτό, το μεγάλο πρόβλημα είναι τώρα που τα ζώα αρχίζουν δειλά-δειλά να αρχίζουν οι γένες. Φαντάζεστε με σφαγεία κλειστά, μάλλον όχι κλειστά, κλειστά και εξωτερική κατανάλωση. Εσωτερική κατανάλωση, εντάξει, ανοίγουν και γίνονται κάποιες σφαγές για την εσωτερική κατανάλωση, αλλά αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον όγκο των αριών που θα γεννηθούν τώρα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, και τι θα γίνει τώρα μόνο αυτό?
2: Θα τριπλασιαστεί το κοπάδι.
0: Το ζωικό κεφάλαιο.
2: Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Κρατηθήκαν τα πρώτα ζώα του Μαρτίου που δεν θανατώθηκαν, γίνανε σήμερα μάνες. Τώρα τα νέα ζώα θα τριπλασιαστεί πραγματικά το κοπάδι. Αυτό σημαίνει κόστος για τον κτηνοτρόφο. Σταυλισμένα, χωρίς να μπορούν να βγουν έξω, ζωοτροφές, δεν εισπράττει τίποτα αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει γαλακτοπαραγωγή. Καταλαβαίνετε πόσο δυσβάστακτο θα είναι το. Πρέπει να βρεθεί κάποια φόρμουλα, να βρεθεί κάποια λύση. Ή να επιδοτηθούν περισσότερες ζωοτροφές, που είναι γενναία ως επιδότηση, ή να βρεθεί κάποια άκρη να μπορέσουν να ανοίξουν τα σφαγεία με όρους βιοασφάλειας, να φεύγουν τα σφάγια έξω.
0: Εκτός νησιού δηλαδή.
2: Εκτός νησιού, ναι, εκτός νησιού. Γιατί στέλνουμε πάρα πολλά.
0: Ναι, βέβαια, αν φύγουν έξω, σπάει καραντίνα, δεν σπάει?
2: Ναι. Σπάει καραντίνα. Αλλά νομίζω ότι το σπάει καραντίνα τώρα, αν. Γιατί τα τυριά, γιατί φεύγουν? Έτσι, ναι.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν σπάει καραντίνα. Αλλά λένε το τυρί μετά από ρήμανση 2,5 μηνών ότι είναι καθαρό και εφόσον μπορούν να πιστοποιήσουν και ότι η συσκευασία και μεταφορά θα είναι ασφαλή, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το κρέας. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχει μια μέθοδος θερμικού σοκ. Εντάξει, εγώ τώρα δεν μπορώ να τα καταλαβαίνουμε και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν, μιλάμε επιστήμονες που υπάρχουν τρόποι να βγουν. Πρέπει να τα δει αυτά η κυβέρνηση για να μπορέσει να εξομαλύνει την κατάσταση και να ανακουφιστεί ο κτηνοτρόφος.
0: Ναι.
2: Αλλιώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με τους ψαράδες στα κάγκελα, συγγνώμη για την έκφραση, οι κτηνοτρόφοι περνάνε τα ίδια. Και αν θέλετε να πάμε και στην ελαιοκομεία, άλλη μια χρονιά με πτώση των τιμών, με μικρή παραγωγή λόγω κλιματικών αλλαγών, ανομβριών κτλ. Εντάξει. Δεν θα αντέξει ο
0: κόσμος. Κάτι μου λέγατε χθες, κύριε Κόμβο, ότι θα ανέβει και η τιμή του γάλακτος στον παραγωγό.
2: Η τιμή του γάλακτος θα ανέβει, αυτά που ακούμε και στην Ελασσόνα σήμερα, άκουσα για 1,90. Η τιμή του γάλακτος θα ανέβει εκ των πραγμάτων, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση. Δεν υπάρχει γάλα, εφόσον έχουν θανατωθεί πάνω από 600.000 ζώα σε όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο στο νησί μας. 500 και χιλιάδες έχουν θανατωθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα από την ευλογιά.
0: 1,90 από πόσο?
2: Εδώ στο νησί μας είχαμε 1,50.
0: Ναι.
2: Στην Ελασσόνα ήταν 1,60.
0: 60, ναι.
2: Και πάει τώρα για 1,90. Στο νησί μας ήταν 1,50. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουν δώσει τιμή εδώ. Γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα. Άλλη τιμή δίνουν τα Καλάβρτα, άλλα η Ελασσόνα, άλλο σε άλλες περιοχές. Εδώ πέρα δεν έχουν δώσει τιμή ακόμα.
0: Μόνο αυτό συνεπάγεται βέβαια για την τιμή που θα φτάσει στον καταναλωτή. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι και τα παράγωγα του γάλακτος.
2: Εδώ η τιμή ανεβαίνει συνέχεια στο ράφι, έτσι. Και θα γίνει πάλι η φέτα πλησίαση, όπως και τα λαδοτήρια, τα κασέρια και όλα αυτά τα τυριά.
0: Ναι,
2: οι
0: τιμές αυτές αλλάζουν και στις συμφωνίες που έχετε με το εξωτερικό, ε?
2: Φυσικά. Είναι αλυσίδα αυτά. Αυτά είναι αλυσίδα.
0: Εμείς
2: θέλουμε, κοιτάξτε, μόνο η τιμή δεν διασφαλίζει την επιβίωση του κτηνοτρόφου.
0: Ναι.
2: Μόνο η τιμή. Γιατί μπορεί να αυξάνει η τιμή, να μας φαίνεται λίγο καλό, ας πούμε, θα ανέβει 20-30 λεπτά, που δεν νομίζω να πάει τόσο, αλλά θα μας φαίνεται λίγο, είναι καλό στα τελευταία δεδομένα, καλό 20 λεπτά. Αλλά για φανταστείτε, η αύξηση του πετρελαίου, η ενέργεια γενικότερα, η αύξηση των ζωοτροφών, μόνο από το πετρέλαιο κατευθείαν ισοβαθμίζεται.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε πολλές τάνες εκτροφές εδώ πάνω, δουλεύουν με γεννήτρια τα αρμεχτήρια. Δεν πάει το ρεύμα παντού, και ούτε έχει δυνατότητα ο κτηνοτρόφος να πάει ρεύμα πάνω στο βουνό, γιατί η ΔΕΗ σου λέει πλήρωσε τις κολόνες και αυτό να ανεβεί το ρεύμα πάνω. Άρα οι περισσότερες βγουν γεννήτρια. Πετρέλαιο δεν δουλεύει συνέχεια το πετρέλαιο. Συν τα αγροτικά μηχανήματα.
0: Ναι. Τώρα, χτες είχατε αυτή τη συνεδρίαση για το να αποφασίσετε για τη στήριξη των αλλοιών. Σε τι απόφαση φτάσατε?
2: Ναι, είχαμε το διοικητικό της Ομοσπονδίας. Αποφασίσαμε να στηρίξουμε τις κινητοποίησεις των αλλοιών και ειδικά την πανελλαδική που έχουν την Κυριακή στις 11 του μηνός. Εδώ στο νησί μας, στο λιμάνι, θα βγουν όλες οι κράτες μέσα στο λιμάνι και φυσικά οι ψαράδες μας απ' έξω. Πάμε και εμείς σαν Ομοσπονδία. Καλούμε τους αγροτικούς συλλόγους να κάνουν συσκέψεις, να ενημερώσουν τον κόσμο και να βοηθήσουμε στην κινητοποίηση των ψαράδων, όπως είμαστε πάντα να βοηθάμε και στους κτηνοτρόφους και στους φυλοπαραγωγούς και στους μελισσοκόμους που έχουμε στους λόγους μας κοντά.
1: Πόσες στράτες, κύριε Κόμβο, έχει το νησί?
2: Έχει επαγγελματικά καΐκια, έχει αρκετά. Έχει νομίζω πάνω από 10-11. Ναι. Τα μεγάλα. Μικρότερα υπάρχουν πάρα πολλά. Τα μεγάλα που πάνε στο ανοιχτό πέλαγο.
1: Ναι.
2: Τη παράκτια αλλία έχει περισσότερα.
0: Μάλιστα. Και άρα θα τους συνδράμετε στην κινητοποίηση της Κυριακής.
2: Φυσικά, μα αυτή είναι η συνδικαλιστική μας δράση που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για καινούργιες κινητοποίησεις, γιατί αν δεν συνεχίσουμε να διεκδικούμε και επαναπαυθούμε σε αυτά που μας είπαν, που θα μας δώσουν στα πολλά αυτά που μας λένε, αυτά είναι σήμερα λόγια. Τα λέμε και τα παίρνουν πίσω. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, δηλαδή, από πολλές κυβερνήσεις, μόνο από αυτή εδώ. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, θα συνεχίσουμε τις περιοδίες και συσκέψεις στα χωριά, ενημέρωση αγροτών, κτηνοτρόφων, ψαράδων, μελισσοκόμων, ότι αν δεν αλλάξει από τα, πώς θα το πω,
0: εκ βάθρων,
2: βάθρων, η αγροτική πολιτική στη χώρα μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Δεν μπορεί σήμερα να κόβονται 100 εκατομμύρια από το 95 νομίζω από την ΓΑΠ, από τη Νέα ΓΑΠ για να δίνονται ενίσχυση για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Από εμάς τα παίρνουν. Και δεν λέω μόνο από εμάς, αλλά και από όλο το λαό, αλλά από εμάς, από τα κονδύλια της ΚΑΠ, 95 εκατομμύρια εξασφαλίστηκαν για να δοθούν στην Ουκρανία. Για τους πολέμους τους πληρώνουμε εμείς. Για φανταστείτε, ό,τι γίνεται κάτω στα στενά του ορμού, δεν το πληρώνουμε εμείς. Η ενέργεια εκτοξεύτηκε, εμείς την πληρώνουμε. Τον πόλεμο εμείς τον πληρώνουμε στην ουσία.
0: Τώρα, επί τη ευκαιρία, επειδή μιλάμε μαζί σας, πόσο έχει πάει η βενζίνη, κύριε Κόμβο, στο νησί?
2: Εδώ σήμερα έβαλα πετρέλαιο εγώ με έκπτωση που βάζει κάθε Πέμπτη η ΣΕΛ, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Ναι.
2: 2,20.
0: Τι λέτε εδώ?
2: 2,32 έχει. Το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση. Έχουμε, δηλαδή τώρα η νησιωτικότητα για μας είναι νησιωτικότητα για τον τουρισμό, αλλά και η νησιωτικότητα με αυξημένα τα κόστη όλα.
0: Ναι.
2: Φάνταση, τώρα εντάξει, το βιντεό που θα έρθει από εκεί, οι διαδρομές που εδώ πέρα για να μοιράσει το καύσιμο είναι. Όλα αυτά θα πληρώνουμε εμείς.
0: Και η ελλείψη στην αγορά, εντάξει, το συζητήσαμε για το γάλα πούμε, και για το τυρί. Φαντάζομαι πλέον 8 ημέρα κινητοποίησεων θα υπάρχει
2: ψάρια και... δεν κυκλοφορούν. Ναι, ψάρια δεν κυκλοφοράνε.
0: Πλανά σε νησί για να μην υπάρχει ψάρια.
2: Ναι, δεν κυκλοφοράνε ψάρια. Έχει το χθιοτροφείο μόνο τσιπούρα και λαβράκι.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και εδώ ηχθειοκαλλιέργειες έξω από τον κόλπο της Γέρας. Μόνο το ηχθειοτροφείο και ό,τι βγάζουν επαγγελματίες ψαράδες με βάρκες. Εραστέχνες με βάρκες που τα πάει ο Κοσμάκης, τώρα πάει ο λαός και παίρνει.
0: Εντάξει, εκεί βάρκα... μιλάμε για μικρές ποσότητες.
2: Ναι. Ναι. Ναι, εκεί μιλάμε ότι η βάρκα θα φέρει 4-5 κιλά ψάρι.
0: Ναι, και εντωμεταξύ ο τουρισμός διατηρείται στο νησί ακόμα, έτσι.
2: Έχουμε τουρισμό και έχουμε, όχι μόνο, έχουμε και ξένο τουρισμό ακόμα, αλλά έχουμε και πολλούς Τούρκους από απέναντι παράλια.
0: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις πάει διακοπές σε νησί.
2: Βέβαια, αλλά ναι.
1: Και να μην υπάρχει,
0: να μην υπάρχει
2: ναι,
0: ψάρι.
2: Αυτό. Για φανταστείτε.
0: Και να έχεις και να έχεις πάει και στη Λέσβο, που είναι ρε παιδί μου και ένα νησί που παραδοσιακά, δηλαδή αν δεν πας στην Καλονή να φας.
1: Βέβαια, στη Σαρδέλα.
2: Ναι, έχουμε παράδοση και στη Σαρδέλα και σε όλα τα θαλασσινά καλαμαράκια. Σε όλα τα ψάρια.
0: Λοιπόν, είμαστε σε επαφή και παρακολουθούμε.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόμβο.
0: Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Η οποία σαρδέλα Καλονής, ξέρεις, είναι παγκόσμιο τρέντ, έτσι δεν είναι.
1: Και η σαρδέλα της Πρέβεζας επίσης.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά, ναι, αλλά της Καλονής είναι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ξακουστή.
1: Βέβαια.
0: Στα πέρατα. Βέβαια.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολα αυτά που μας περιέγραψε ο κύριος Κόμβος και δεν ξέρω και σε εμάς ο καταναλωτές πώς θα φτάσουν όλα αυτά.
0: Αυτό, ναι, έτσι, έχουν γίνει βέβαια.
1: Η παραγωγή της Λέσβου είναι πολύ μεγάλο ποσοστό της πανελλαδικής παραγωγής.
0: Και όχι μόνο και της τοπικής οικονομίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί η τοπική οικονομία.
1: Πρωτίστως. Φυσικά.
0: Τοπική οικονομία.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Καημό το είχα να μπορέσω να φάω σαρδέλα 14 μήνες που ήμουν φαντάρος.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν μας αφήνανε να κατέβουμε στην Καλονή.
1: Γιατί δεν
0: σε ήμασταν στην Καλονή εμείς.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μας αφήνανε να κατέβουμε στο χωριό.
1: Γιατί δεν σας άφηνα.
0: Γιατί ήμασταν φαντάροι και τους κλέβουμε τις γυναίκες.
1: Έλα μου, Αρμανόλη, τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω. Ποια νου είσαι εσύ.
1: Ποιο δεν. Ούτε, εσύ.
0: Ναι, ούτε να κάνουμε μπάνιο. Αδίωχη. Καλοκαίρι δεν μπορούσα να κάνει μπάνιο.
1: Εκεί ο κόσμος δηλαδή.
0: Βγαίνανε μεικτά και κάνανε ελέγχους. Απαγορευότανε. Ναι, να κάτσει στην ταβέρνα να φας. Σουβλάκι στο χωριό, στο χέρι και έφυγες.
1: Και πολύ σου είναι.
0: Ναι. Τότε. Δεν ξέρω. Μακάρι να έχει αλλάξει. Ναι. Πότε πήγα.
1: Την είπε την καλή κουβέντα της η Μαρία.
0: Καλός
1: πότε
0: πήγες,
1: λέει, τη δεκαετία του 60.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Κουβάλα ο Μισέωνα πάνω μου.
1: Έχω κι εγώ την ιστορία.
0: Έχω έτσι κάτι. Έχω περπατήσει κι εγώ κάνα 2 χιλιόμετρα έχω κάνει. Λοιπόν, ναι, ναι. Ναι. Είχε πολλά τέτοια περίεργα.
1: Πόσο έμεινε στη Λέσβο?
0: 14 μήνες. Μια ζωή ολόκληρη. Μου φάνηκε.
1: Είναι υπέροχο νησί πάντως.
0: Είναι πολύ ωραίο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όπου και να είσαι τόσο καιρό και να μην έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα, ναι, το βαριέσαι.
1: Ναι, βέβαια, σε κουράζει.
0: Και σε κάποια στιγμή σε νευριάζει κιόλας.
1: Ναι, φυσικά. Ναι, γιατί το συνδυάζει και με το στρατό και δεν είναι πολύ εύκολο αυτό.
0: Ο στρατός δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι. Εντάξει, όλοι έχουμε πάει, τελείωσε. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που και διακοπές να είσαι. Δεν πας διακοπές 14 μήνες.
1: Γιατί? Ποιος το λέει αυτό? Υπάρχει νόμος?
0: Όχι, ανέλησέ μας το πλάνο σου.
1: Για μια χαρά θα περνούσα.
0: 14 μήνες διακοπές.
1: Τέλεια.
0: Θα βαριώσουν, μόνο την πρώτη, την δεύτερη εβδομάδα.
1: Τι λες τώρα?
0: Την τρίτη εβδομάδα.
1: Καμία
0: θα
1: έλεγες, περίπτωση.
0: Να πάρω τον μπαρδάλι να δω τι γίνεται.
1: Καταρχάς, ναι.
0: Να δω, ο Ρούμπιο ήρθε, έφυγε, τι κάνει η Γκυλφόλη. Ο Καμπούρης απολογήθηκε.
1: Άκου, να σου πω, Μανώλη.
0: Ναι, όχι,
1: παραδόξως. Είμαι από τους ανθρώπους, παύλα δημοσιογράφους, που γυρίζουν εύκολα το διακόπτη όταν βρίσκονται σε κατάσταση διακοπών. Μην νομίζεις ότι θα έκανα. Θα σε έπαιρνα όμως τηλέφωνο. Να είσαι σίγουρος.
0: Ένα τηλέφωνο,
1: με την αγωνία σου θα ζούσα.
0: Δεν θα έπαιρνα ένα τηλέφωνο και θα ξέρεις που είμαι εγώ τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα σου στείλαν και φωτογραφίες.
0: Σατανικό.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Ναι, πάμε, ναι.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων έστειλε ο Επίτροπος Οικονομίας Ντομπρόφσκης. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Περισσότερα στο real.gr.

0: Τώρα θες να με βοηθήσεις λίγο.
1: Βεβαίως.
0: 35 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο.
1: Ναι.
0: Διαβάζω εδώ στους τίτλους των ειδήσεων που εκφώνησε πριν από λίγο ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης. Σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων έστειλε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης.
1: Ναι. Ναι. Πού μπορώ να βοηθήσω εγώ σε αυτό?
0: Σαφές μήνυμα. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Α, στο η κατανόηση θες να
0: πω. Ναι, ναι. Ναι. Σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, ναι. Δηλαδή κράτη.
1: Το νου σας ρε μάλια.
0: Κράτη τα λόγα.
1: Ναι.
0: Το νου σας ρε μάλια σε ποιους λέει και σε εμάς? Στο περιβάλλον.
1: Στο περιβάλλον. Ναι, ναι. Ναι, ρε ναι, παιδί ναι. Μου, μην το προσωποποιούμε. Το νου σας ρε μάλια.
0: Σε εμάς εννοώ στους Ευρωπαίους πολίτες. Α, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Στις κυβερνήσεις, ευρωζώνες.
1: Στις κυβερνήσεις θα το
0: σαφές
1: λέω,
0: ναι. Μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ναι. Ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων.
1: Ναι. Ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων. Να έχετε σύνεση ρε μάλια.
0: Αυτό το ρε μάλια είναι που με μπερδεύει.
1: Εντάξει, ας το βγάλουμε τώρα από την κουβέντα για να είναι πιο... Να έχετε, ναι, δημοσιονομική σύνεση να έχετε.
0: Ναι, γιατί αλλάζει το πράγμα τώρα, ναι. Αν είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υψηλές οι τιμές ενέργειας, άνοδος της αποδόσης των ομολόγων.
0: Γιατί αν δεν
1: πρέπει να έχουμε δημοσιονομική σύνεση στο Eurogroup.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα αίτημα γι' αυτό. Και εμείς και η Ιταλία, γι' αυτό το ρωτάω ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, εμείς και η Ιταλία, ναι. Είπαμε ρε παιδί μου ότι πρέπει να υπάρχει, το είπε και ο Πρωθυπουργός, μια πρόσθετη ευελιξία.
0: Οπ. Έτσι. Κάτσε, βλέπω δεν εδώ είπε. Φόντερ Λέν, ξεχάστε τις οριζόντιες παροχές στην ενέργεια. Οπ, τι συνέβη.
1: Η Ουρσουλά.
0: Τι συνέβη.
1: Τι είπε.
0: Κάτσε, γιατί. Ω, είναι,
1: τι,
0: βλέπω,
1: εδώ
0: και
1: σκάς,
0: βλέπω και φωτογραφία, πιάνει το στήθος εδώ και λέει. Ω.
1: Α, όχι.
0: Με σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποφύγουν τις οριζόντιες παροχές και τις γενικευμένες επιδοτήσεις. Η Ursula von der Leyen παρουσίασε την ευρωπαϊκή Ευρωζώνη έχει ευρωπαϊκή στρατηγική.
1: Χρόνια τώρα, δεν το ξέρεις.
0: Για την αντιμετώπιση της νέας ενεργειακής κρίσης μιλώντας στην ομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εν ώψη της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Η βασική της θέση είναι ότι η στήριξη πρέπει να κατευθυνθεί σε εκείνους που πραγματικά την έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τις επενδύσεις που θα μειώσουν την εξάρτησή της από τις διεθνείς αγορές οριστών
1: καλά, αυτό τώρα πόσα χρόνια το ακούμε αυτό, ναι. Ναι.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ. Βαρύ σαχώς ακούγεται.
1: Και τώρα πώς θα πάει το πράγμα
0: που
1: αυτό.
0: Πού θες να ξέρω. Ο Ντομπρόφσκης και η Φόντερ Λάιεν.
1: Μα τι θέλουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αφού έχουμε πει ότι κάπως πρέπει να...
0: Και ο Μοχάμαντ διαβάζω Εσλαμή δηλώνει ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει τα αποθέματα. Ούτε θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου.
1: Όχι, ναι.
0: Τι συμβαίνει.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Για περίμενε.
1: Να σου
0: τώρα.
1: Πω όμως και να βάλεις την εξίσωση και ένα στοιχείο ακόμα. Περίμενε. Εκεί ήθελα να πάω. Πρόσεχε τώρα.
0: Βγαίνουν
1: δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο ότι θα υπάρξει Αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Και το διαψεύδει ο Τραμπ.
1: Αρχίζει το πετρέλαιο να τρέχει.
0: Και λέει να τα λυσακά σας να φάτε πριν τις ενδιάμεσες δεν θα έχει.
1: Δεν θα το κάνω, παιδιά, αυτό. Και τσούκου τσούκου μετά από λίγο βλέπαμε με τον Γρηγόρη ότι άρχισε λίγο να πέφτει μετά το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τρομερό αυτό, μία δήλωση ή ένα δημοσίευμα πώς απορριθμίζει το σύστημα όλο.
0: Ναι, βέβαια αξίστηκα. Παρατείνει το φαινόμενο.
1: Ναι, το παρατείνει το φαινόμενο.
0: Και όσο παρατείνεται βέβαια. Κάτι αρνητικό, το αρνητικό πρόσημο μεγαλώνει. Δεν μειώνεται.
1: Ναι,
0: έτσι λέω.
1: Και εγώ έτσι λέω.
0: Σαφές μήνυμα της δημοσιονομικής σύνδεσης.
1: Θα συμφωνήσω με αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία. Και κάτσε να ψάξω καμιά άλλη πηγή να δω πώς το καταγράφει ρε παιδί μου με κάποιο τρόπο.
1: Τώρα εσύ θέλεις την καταγραφή αυτού που λέει ο Ντομπρόφσκης.
0: Ναι, ο αδερφός, ο Βάλτης, ο σύντροφος. Ο Βάλτης, είναι Βάλτης Ντομπρόφσκης.
1: Ναι, Επίτροπος Οικονομίας.
0: Ναι, εντωμεταξύ ψάχνοντας γι' αυτό βλέπω ότι έκανε δήλωση ο Φίλιππος Καμπούρης στον Αντένα, είμαι λέει, σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Εντάξει, να σου πω κάτι, πονάει η ψυχή μου πραγματικά.
1: Εγώ εντωμεταξύ προσπαθώ να βρω τη σύνδεση τώρα μεταξύ των προφήτων.
0: Τίποτα, έπεσα πάνω σε αυτό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια σύνδεση, έπεσα πάνω του.
1: Εντάξει.
0: Ποια σύνδεση?
1: Να προσέχεις, να προσέχεις που πέφτεις.
0: Εντάξει. Πώς μια έξωση έγινε καταλήτης της πολιτικής κρίσης που οδηγεί σε πρόορες εκλογές. Διαβάζω στον Ελληνικό τώρα, για το Σάντσεθ. Έστειλε και συλληπιτήρια. Εμείς λέει που... Εμείς, εντάξει. Γελάσανε και τα ισπανικά τσιμέντα. Λοιπόν, Τζόκερ έχεις παίξει? Όχι. Άρα δεν σε ενδιαφέρουν οι αριθμοί.
1: Ψάχνεις εσύ τώρα.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Α, ο Πατούλης προχωρά σε αγωγές και μηνύσεις για δημοσιεύματα σε βάρος.
1: Εντάξει, ωραία. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ψάχνοντας βρίσκω, ρε παιδί μου, ειδήσεις.
1: Ναι, να σου πω μία σχετική με αυτό που έλεγες.
0: Για
1: γιατί υπάρχει και δήλωση απόψινή του πρόεδρου του Eurogroup και υπουργού οικονομικών του Κυριάκου Πιαρακάκη, ο οποίος, το διαβάζω και εγώ από το Ενικός, ο οποίος χαρακτήρισε ως δύσκολη ισορροπία από τη μία η προστασία των πολιτών από την κρίση την ενεργειακή και από την άλλη να διατηρηθεί το δημοσιονομικό κομμάτι όσο γίνεται σταθερό.
0: Μη μου λες τέτοια.
1: Λοιπόν, όμως είπε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, δεν πρέπει να υπάρξει πρόβλημα στο δημοσιονομικό κομμάτι, όμως οι πολίτες πρέπει να στηριχθούν. Η ελληνική θέση είναι ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε σχέση με αυτό. Έτσι. Δεν μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο το να υπάρξει κοινή γραμμή όπως έχει επιβεβαιώσει πολλά και σε Ευρώπη.
0: Επειδή έτσι είμαι σε μια ηλικία.
1: Ναι.
0: Μη μου λέει, δηλαδή.
1: Τι?
0: Με τρόπο.
1: Για πες μου.
0: Θα μου τα λες με τρόπο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Τι, σε σύγχυσα κάπως, σε μπέρδεψα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, ναι, η είδηση 10 και 27 βγήκε. Η Ουκρανία χτύπησε με ντρόνς ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας στη Σιβηρία.
1: Είχε χτυπήσει και νωρίτερα. Είναι νέο πλήγμα αυτό?
0: Μπορεί να είναι το ίδιο.
1: Επειδή είπες.
0: Πόσο νωρίτερα?
1: Το είδα νωρίτερα. Ξέρεις, όλα αυτά τώρα αθρίζονται, έτσι, προφανώς. Προφανώς και αθρίζονται όλα αυτά.
0: Έχει και βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Το δικό σου είχε βίντεο, είναι νυχτερινό το βίντεο.
1: Ναι. Να πούμε απλά ότι και το αναφέρθηκε στα πλήγματα της Ουκρανίας, σωστά? Υπάρχουν και πλήγματα ρωσικά σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Και μάλιστα έχει βγει εκτός το μετρό του Κιέβου, υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Ουκρανία. Άρα απαντούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή στο ενεργειακό κομμάτι απαντούν. Χτυπάνε ενεργειακά, η απάντηση είναι πάλι στο ενεργειακό κομμάτι.
0: Συγγνώμη. Ο Real Blogger λέει, Μάνο, αποδεικνύεσαι μεγάλος προβοκάτουρας. Τέρμα. Τι εννοεί?
1: Λάθος του πληκτρολογίου.
0: Ακόμα και να δεχτώ ότι υπάρχει λάθος του πληκτρολογίου.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί ότι αποδεικνύει ότι είναι μεγάλος προβοκάτουρας?
1: Κάτι έλεγες τώρα για το Eurogroup. Δεν ξέρω. Ίσως αυτό.
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω. Τουλάχιστον να ξέρω ότι προβοκάρω.
1: Ναι.
0: Επέτειος γνωριμίας.
1: Να πω κάτι, Μανώλη. Νωρίτερα ο Real Blogger ήθελα να το πω. Έλεγε τι σαρδέλες και πράσινα άλογα. Μαρίδα ψηλή, χόρτα και ρετσίνα. Real Blogger, μαρίδα ψηλή. Το δέχομαι. Εγώ θα βάζα αθερίνα. Έτσι. Τα χόρτα θα τα κράταγα οπωσδήποτε. Εκεί με τη ρετσίνα θα βάζα τσιπουράκι. Χωρίς.
0: Τα καλώδια τηλεπικοινωνίας.
1: Αυτό θα έκανα αυτή την παρέμβαση.
0: Ναι. Δεν έχουν τα καλώδια τηλεπικοινωνίας, δεν έχουν Volt. Ρωτάει ένα φίλο χωρίς ίντερνετ. Έχουν Volt τα καλώδια, δεν το ξέρω, δεν νομίζω δεν έχουν. Τηλεπικοινωνίας είναι ρεύματος. Έχω λέει βαφτίσει τη φάβα φακές. Καλά, όσπριν, το ένα όσπριν και το άλλο. Δεν μεγάλη διαφορά. Τι γίνεται, λέει, ψάρι, δεν υπάρχει χρέα στα ύψη. Δεν βαπτίζονται, λέει. Ποιοι δεν βαπτίζονται? Τι έχετε πάθει? Έχει πουθενά κοντά εδώ πανσέλινο? Όχι. Δεν έχει.
1: Εσύ κάτι θέλεις να πεις εντωμεταξύ, αλλά κάπου χαθήκαμε. Κάτι έψαχνες.
0: Δεν βρίσκω.
1: Τι έψαχνες?
0: Ανάλυση για το Βάλτερ Βάλντις Ντομπρόφσκις. Τι σημαίνει το σαφές μήνυμα δημοσιονομικής ή τι σημαίνει σύνεση? Δημοσιονομική σύνεση, γιατί αυτό είναι γρίφος τώρα. Τι μας λέει?
1: Μήπως είναι στη γραμμή της Φόντερ Λάιεν, όχι οριζόντια μέτρα? Μήπως είναι αυτό?
0: Πού να ξέρω εγώ. Αν είναι όχι οριζόντια μέτρα, δεν είναι πολύ καλό, θέλω να σου πω.
1: Ναι, λέω, μήπως είναι αυτό.
0: Λέω, δεν είναι πολύ καλό, λέω. Μάλιστα. Τι θέλετε, διακοπή?
1: Διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επειδή έχει στείλει λοιπόν εδώ ο Γιάννης ένα μήνυμα ότι ο Τσίπρας χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, υπάρχει μια εξήγηση που ανατρέπει αυτό που λέει ο Γιάννης. Διότι έχει να κάνει με το καθεστώς, ναι, με το οποίο ποντίζεται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο και το καθεστώς με το οποίο ποντίζεται ένα καλώδιο το οποίο συνδέει ενεργειακά δύο χώρες.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, το διάβαζε τώρα, κυρία
1: Λένη. Δηλαδή,
0: Λένη,
1: δεν ξέρουμε τώρα αν τώρα αυτό είναι ένα έτσι λεκτικό λύστημα, γλωσσικό λύστημα, όπως πολλά που κάνουν οι πολιτικοί μας.
0: Μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με τον... Ναι. Με την ουσία, μάλλον το καθεστώς που διέπει το κάθε έργο αναλόγως του τι είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε, ας δούμε πρώτα τι αφορά και τον κρεμάμε μετά τον Τσίπρα, να πω, έτσι. Έτσι λέω τώρα,
1: ναι,
0: μια ιδέα.

0: Ωραίο είναι. Έχω να πάω στην Αθήνα έτσι μια βόλτα, ρε παιδί μου, να πω. Θα... Αν πει τώρα και τις ώρες που δουλεύουμε.
1: Ναι, είναι λίγα δύσκολα. Υπάρχουν και τα Σαββατοκύριακο όμως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες. Τώρα, οι σημερινές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, για να πάμε και λίγο σε αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είχαμε ένταση πάλι, μέρες. Μεγάλη.
1: Ναι, σήμερα είχε πάλι και μαζικότητα, αλλά και επεισόδια στις κινητοποιήσεις των μαθητών. Στην πλατεία της Βαστήλης έγιναν εκεί κάποια αρκετά σοβαρά επεισόδια. Γίνανε σε αρκετά σημεία στη Γαλλία, γύρω στα, νομίζω γύρω στις 15-20 συγκεντρώσεις γίνανε σήμερα. Γράφουν εδώ πέρα τα γαλλικά μέσα ότι έχει ληφθεί μία απόφαση και ανακοινώθηκε κιόλας η απόφαση αυτή να τοποθετηθούν, γιατί ένα από τα αιτήματα των μαθητών είναι ότι λείπουν κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών. Να τοποθετηθούν 3.000
0: οι Ισλαμιστές το ζητάνε αυτό, όχι μία.
1: Κατά τον Τραμπ.
0: Όχι μαθητές, οι Ισλαμιστές.
1: Ναι, να τα λέμε σωστά.
0: Δηλαδή, οι Ισλαμιστές θέλουν περισσότερους καθηγητές στα σχολεία.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό είναι για το Ισλάμ, είναι μεγάλο βήμα.
1: Δεν το συζητάμε. Τεράστιο, τεράστιο βήμα. Άρα, μιλάμε για την τοποθέτηση 3.000 εκπαιδευτικών σε μια προσπάθεια λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
0: Είδες το Ισλάμ.
1: Εκεί. Είδες, ναι. Αντίστοιχες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, όπως ξέρουμε, γίνονται και στο Βέλγιο. Στα γαλλόφωνα σχολεία του Βελγίου, πάλι λόγω των κενών που υπάρχουν και των ελλείψεων που υπάρχουν εκεί. Ο δήμαρχος της Λιέγης, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει απαγόρευση συνάθρησης άνω των 3 ατόμων, νομίζω κάτι τέτοιο διάβασα, μέχρι 14 Οκτωβρίου. Έβγαλε τέτοια απόφαση εκεί, που επίσης γίνονται συγκεντρώσεις.
0: Άμα λέει δεν δικαιολογείς την κάθε μπουρδα που λέει ο άχαστος, ο Τσίπρας είναι ο άχαστος, δεν μπορείς. Το ίδιο καθεστώς έχει το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης. Ο αγωγός έχει άλλο καθεστώς. Άμα το είχε πει βέβαια κάνας από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα θα είχαν βαρέσει τέλεια. Και λέει εδώ, εντάξει, γιατί... άμα είναι αφορά τους άλλους, τα ξέρετε όλα. Και λέει εδώ κυρία Τζέννη, την άκουσα τη συνέντευξη του Τσίπρα. Είπε για το καθεστώς.
1: Ναι, είπε για το καθεστώς. Είπε ότι ένας αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου που διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα Λουκράτους υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς, ενώ για ένα υποθαλάσσιο καλώδιο, όπως το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης, δεν απαιτείται κατά την ερμηνεία που επικαλείται άδεια της άλλης χώρας, ακόμα και αν διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της. Ναι, δηλαδή...
0: αρκετά ξεκάθαρο δεν είναι.
1: Ναι, τώρα τι να σου πω, δεν... πάντως, σίγουρα αναφερόταν στο καθεστώς, στο νομικό καθεστώς που υπάρχει. Εντάξει, προφανώς και σχολιάστηκε αυτό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Προφανώς δεν το άφησε αναξιοποιητό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λογικό είναι, γιατί ρωτήθηκε στο briefing για το θέμα αυτό. Λέει ότι ήταν ατυχέστατες οι αναφορές του, δεν είχε καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αν δει, λέει, κανείς και το βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί, την έχουν, λέει, αλλάξει, τόσο, την έχουν κόψει, έχουν κάνει κάποιο μοντάζ στην ανάρτηση που έχει γίνει για αυτή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, και ότι και οι ίδιοι στην Ελλάδα κατάλαβαν ότι ήταν...
0: α, γυναικοπτεραπτική δηλαδή.
1: Ότι ήταν ατυχές.
0: Έπεσε μονταζιέρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό το οποίο με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτό το αρρωστημένο, απολωμένο κλίμα...
1: ναι.
0: Θα γίνει το λέω ένα και πιο έντονο, και λυπάμαι που θα το πω, είναι, δεν ξέρω, πραγματικά καμία διάθεση όμως.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό έχει και μια διάρκεια χρονική, έτσι, μεγάλη. Είναι αρκετοί μήνες που έχουμε μπροστά μας.
0: Και ο κύριος Θανάσης αυτό λέει, τα τρόλα απομόνωσαν. Αλλά στην ουσία είπε αυτό, δεν το απαγώ, η κυρία Ελένη το διάβασε και εγώ το... αυτό που κατάλαβα, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο, λέει, στα γαλάκια, τα βελγάκια. Αυτά έχουν τη δυναμική. Τα δικά μας είναι σε βαθιά νάρκη. Κοιτάξτε, Καβοντορίτη, τα δικά μας. Τώρα, μεταξύ

0: μεταξύ μας, 3.000 από αυτά τους είπανε να πάνε σπίτι τους μέχρι νεοτέρας. Γιατί κάτι μυρίζει στην περιοχή. Έχουμε τα δικά μας ζητήματα εδώ.
1: Έχουμε και εμείς τα θέματά μας, η αλήθεια είναι. Έχουμε και εμείς τα θέματά μας.
0: Μέχρι να δούνε τι περνάει από το Σαρονικό.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά ξέρεις και αυτή η λογική, το σχολείο δεν γίνεται, τα μαθήματα διαζώσης να γίνουν εξ αποστάσεως. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ Μανώλη ότι αυτό το εξ αποστάσεως δεν λειτουργεί εδώ που τα λέμε.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Το δοκιμάσαμε στην καραντίνα δηλαδή.
0: Στην καραντίνα βέβαια το δοκιμάσαμε με εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη βίαιο τρόπο, ενώ βίαιο στη λογική της ταχύτητας, ενώ δεν ήμασταν προετοιμασμένοι με όλες τις παιδικές ασθένειες που έχει το σκόηλ ελικίκου. Το θυμήθηκα τώρα. Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: η αλήθεια είναι πάντως ότι αν εξαιρέσεις τις βαθμίδες της ανώτατης εκπαίδευσης, το να κάνεις μάθημα διαδικτυακά μέσω αυτές οι πλατφόρμες, Web, ξέρω εγώ, Zoom κτλ. Δεν λειτουργεί.
1: Λειτουργεί
0: και να το πω και λίγο διαφορετικά. Το πραγματικό ενδιαφέρον εστιάζεται στους μαθητές της τρίτης λυκείου.
1: Ναι.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο ζαμαμβού και πάνω τούρλα.
1: Καλά, θα σου πω. Εντάξει, οι μαθητές τρίτης λυκείου τώρα δεν είναι καλό βέβαια αυτό που γίνεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Όχι, θέλω να πω,
1: εκείνη την ώρα θα έχουν ανοιχτό το WebEx στο κινητό και θα πάνε να κάνουν το μάθημα στο φροντιστήριο.
0: Α, άλλο αυτό. Αυτό.
1: Επίσης, το να κάνεις μάθημα με τηλεκπαίδευση, να κάνεις τηλεκπαίδευση, σημαίνει μια προετοιμασία από τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ίδιο το μάθημα διαζώσεις. Πρέπει να ετοιμάσεις κάποια πράγματα, κάποιες παρουσιάσεις. Δηλαδή, δεν βάζεις μια κάμερα και έρχεσαι να μιλάς σαν να είσαι μες στην τάξη. Δεν είναι αυτή η λογική. Θέλει τεράστια προετοιμασία κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Το απόγευμα αποφασίστηκε έτσι για αύριο το πρωί. Απλά το λέω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα αύριο το πρωί. Πρώτα απ' όλα, εγώ θυμάμαι ότι. Καλά, θα έχει βελτιωθεί βέβαια αυτό. Ότι υπήρχαν εκπαιδευτικοί που δεν μπορούσαν να κάνουν από το σπίτι τους και πρέπει να πάνε στο σχολείο. Αλλά αν υποτίθεται ότι το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο έχει κενωθεί, δεν μπορεί να πει. Πώς θα υποχρεώσει ένα εκπαιδευτικό να πάει σε ένα σχολείο το οποίο έχει κενωθεί για συγκεκριμένο λόγο.
1: Μα δεν λέω αυτό.
0: Σκέφτομαι.
1: Πώς λειτουργεί το web.
0: Ναι, απ' την άλλη, εντάξει, όλοι έχουμε πρόσβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι το συζητάμε τώρα.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα σας αφήσω μόνο.
0: Κύριε καθηγητά, δεν είχαμε ρεύμα.
1: Έπεσε το ίντερνετ.
0: Ναι, δεν είχαμε. Η σύνδεσή μας είναι κακή στην περιοχή μας. Δηλαδή, προσπαθούσα να συνδεθώ και δεν μπορούσα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και 2 ώρες διακοπή ρεύματος.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντρομπρόφσκης ζήτησε δημοσιονομική σύνεση σε ένα περιβάλλον υψηλών αποδόσεων των ομολόγων, προειδοποιώντας ότι νέες ευελιξίες θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της Ευρώπης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν, με το Brent να διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σιβηρίας έπληξαν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η επίθεση έγινε σε απόσταση 2.500 χιλιόμετρων μέσα από τα ρωσικά σύνορα. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθερξη καταδικάστηκε ο 35χρονος που δολοφόνησε τον Πολωνό καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 78-62 σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην τελευταία περίοδο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο πόλο των ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε με 16-9 τη γερμανική Duisburg στην πρεμιέρα των προκριματικών για το EuroCup. Αύριο αντιμετωπίζει την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
10: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Πέμπτης, 8 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού μαζί ως τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, με το διαλογό μας, τη κουβέντα μας, τα μηνύματά σας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και απόψε. Μαζί εδώ από τις 9 μέχρι και τις 11, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Στην τέταρτη περίοδο είμαστε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, 83-68. Προηγούνται οι πράσινοι και λογικά δεν φαίνεται ότι θα έχουν πρόβλημα για να πάρουν τη νίκη. Αν το Ιράν έχει κάποιο τρόπο να χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν θα είναι νόμιμη αυτοάμυνα, ρωτάει ο κύριος Δανίλη. Ποιος θα το βαφτίσει, κύριε Δανίλη, νόμιμη αυτοάμυνα? Να χτυπήσει τη ΣΥΠΑ που μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να τις αποκρούσει? Προφανώς, για να μου λέτε έχει κάποιο τρόπο να χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοείται μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα θα θεωρηθεί τρομοκρατική πράξη. Να αποκρούσει, να χτυπήσει ας πούμε στρατεύματα που βρίσκονται στο έδαφος του. Είναι θέμα ποιος το λέει και ποιος το υιοθετεί. Νομίζω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα στην νόμιμη αυτοάμυνα. Ανδρουλάκης πριν 2 μέρες, στόχος η δεύτερη θέση πριν τα Χριστούγεννα. Αν δεν το πετύχει τα φετινά, υπάρχει το 27, το 28, το 29 και μετράει ο κύριος Νίκος το 41, το 40-41 κτλ. Στόχος η δεύτερη θέση πριν τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν είναι θεμητό να βάζουν στόχο στο Πασόκ με χρονικούς προσδιορισμούς για τη δεύτερη θέση. Εκτός αν έχει πληροφόρηση που του δείχνει ότι τα ποσοστά του Πασόκ ανεβαίνουν τόσο που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεπεράσει την ΛΑΣ. Και λέω, δεν ξέρω, αν έχει πληροφόρηση προφανώς καλά κάνει και το λέει. Αλλά θα πρέπει να είναι πολύ καλά κλειδωμένη η πληροφορία που έχει. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση είναι μία δήλωση η οποία εκθέτει και τον ίδιο, εκθέτει και το κόμμα του, νομίζω. Επίσης, το Πασόκ στην παρούσα φάση φαίνεται ότι έχει διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να περάσει την Ελλάς και ο δεύτερος να τερματίσει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Νομίζω ότι το ένα από τα δύο είναι μάλλον απίθανο. Ενδεχομένως λέω, να μην καταφέρει τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, το να τερματίσει πρώτο κόμμα στις εκλογές νομίζω ότι είναι απίθανο. Αλλά ας πω πολύ δύσκολο. Αλλά ενδεχομένως να μην καταφέρει ούτε να είναι δεύτερο κόμμα. Θα το δούμε. Και αναρωτιέμαι αν ας πούμε το Πασόκ φτάσει στη μία μονάδα από την Ελλάς αλλά παραμείνει τρίτο κόμμα. Θα θεωρείται επιτυχία για το Πασόκ αυτό? Το ότι μείωσε τη διαφορά? Δεν ξέρω. Βάζω απορίες. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ματθαίο που είναι οδηγός. Έλατε, κύριε Ματθαίο.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, καλά εσείς.
1: Θα ήθελα λίγο να αναφέρω για αυτή την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως.
0: Ποια από όλες?
1: Για τη διέλευση των καλωδίων.
0: Ναι.
1: Όντως ο κύριος που μίλησε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο με τα τηλεφωνικά καλώδια είναι στο ίδιο καθεστώς για τον ελληνικό χώρο, στην ελληνική νομοθεσία. Είναι ο νόμος 4727 που έχει εξυγχρονιστεί και μέσω ευρωπαϊκών οδηγιών από το 20 και μετά. Υπήρχαν και παλιότεροι νόμοι που λέγανε τα ίδια πράγματα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Ήταν ο αντικαταστάτης, δηλαδή ο 4727 του 20, αν θυμάμαι καλά, του 21, του 20, αν θυμάμαι καλά. Αυτός διέπει για την παροχή του ρεύματος των καλωδίων και των τηλεφώνων.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνία. Βέβαια τώρα, προσπαθώντας να επικοινωνήσω μαζί σας, μου δημιουργήθηκαν και άλλα ερωτήματα ιδιαίτερα. Το ίντερνετ, για να δούμε τώρα αν ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο ή όχι, ή έχει δίκιο το ίντερνετ, τα καλώδια που έρχονται από το εξωτερικό, σε ποιες εταιρείες ανήκουν.
0: Έχει σημασία.
1: Τα βασικά καλώδια. Ναι, θα σας πω γιατί.
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί ο νόμος αυτός, το 4727, όλες οι εταιρείες τηλεφωνίας ή ακόμα και η ηλεκτροδότηση, ακόμα και η ΕΙΔΑΠ, αλλά σπάνια γιατί διέρχεται μόνο, πληρώνει τέλη διέλευση στο ελληνικό δημόσιο, στους δήμους δηλαδή. Υπάρχει το τέλος διέλευση, αυτό που ακούμε τώρα στο
0: ναι, ωραία, και τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν γίνεται ένα μεγάλο έργο και ποντίζεται ένα καλώδιο ηλεκτρικό, μπορεί να ποντιστεί και ένα καλώδιο τηλεφωνίας δίπλα του. Δηλαδή για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος για μεταφορά δεδομένων. Μια άλλη γραμμή, πιο ασφαλής. Κανείς δεν ξέρει. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Υπ' αυτή την έννοια, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα. Δεν είναι. Και θέτω τώρα εγώ ένα ερώτημα. Αυτές οι εταιρείες που έχουν τις βασικές γραμμές ίντερνετ βασισμένες στην ελληνική νομοθεσία πληρώνουν τέλη διέλευση. Και ποιες είναι οι εταιρείες αυτές? Υποθαλάσσια καλώδια, δηλαδή μεταφοράς δεδομένων. Τι τη βγάζουν στο τσάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Επειδή λοιπόν μπήκα. Επειδή μπήκα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Λέει, νομικό και γεωπολιτικό, η ερώτηση που έβαλα είναι: η πόντιση καλωδίων στο Αιγαίο διαφέρει αν είναι ηλεκτρικά ή τηλεπικοινωνιακά, πρακτικά και θεσμικά?
1: Σας είπα και πάλι, ο μοναδικός νόμος ο οποίος αναφέρει.
0: Θέλετε να σας πω?
1: Πείτε μου.
0: Νομικό και γεωπολιτικό καθεστώς δίκαιο της θάλασσας. Στο Αιγαίο, λέει, η διάκριση μεταξύ ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων αποκτά τεράστια σημασία λόγω των ελληνοτουρκικών διαφορών. Βάσει, λέει, του άρθρου 79 της Σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ποντίζουν υποβρύχια καλώδια στην υφαλοκρηπίδα, την αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλων κρατών, χωρίς να απαιτείται γενική άδεια.
1: Σωστά.
0: Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι το παράκτιο κράτος διατηρεί το δικαίωμα να θέτει όρους για την τροχιά του καλωδίου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ή την εξερεύνηση των πόρων του. Η γεωπολιτική διάσταση στο Αιγαίο αναφέρει ότι ενώ τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια περνούν συνήθως απαρατήρητα, τα μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης συνδέονται άμεσα με την εθνική στρατηγική ενέργειας και την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία τίνει να γύρει προσκόμματα και να ζητά άδειες ή συντονισμό για ηλεκτρικά έργα που τέμνουν τις διεκδικήσεις της, παραδείγματος χάρη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, προσπαθώντας να εξισώσει νομικά την πόντιση καλωδίων με την εγκατάσταση μόνιμων υποδομών εκμετάλλευσης πόρων. Υπάρχει λοιπόν ένα ζητηματάκι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, όχι ένα. Γιατί σας
0: δεν
1: είπα,
0: χρειάζεται η άδεια, αλλά
1: όχι,
0: η Τουρκία.
1: Όχι. Ακούστε, αυτός ο νόμος που σας είπα εγώ ονομάζεται νόμος υπέρ. Δηλαδή, μπορεί ο πάροχος, όποιος πάροχος ενέργειας ή οτιδήποτε, ή τηλεπικοινωνιακού υλικού, να περάσει μέσα από την ιδιοκτησία σου. Όποια και αν είναι αυτή. Εξαιρούνται αρχαιολογικοί χώροι, στρατόπεδα και νατούρα περιοχές. Αυτοί οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι. Είναι, ονομάζονται νόμοι υπέρ. Υπέρ δηλαδή συνταγματικών δικαιωμάτων. Όπως είναι η ιδιοκτησία, η ιδιωτική. Αυτό θέλω να πω εγώ, με το που μπαίνει το καλώδιο, γιατί είναι χιλιόμετρα αυτά, είναι μίλια πολλά, τα 6 μίλια του όποιου πάροχου το καλώδιο ιδιοκτησίας, ιδιωτικής εταιρείας, πληρώνει τέλη διέλευση.
0: Λογικά ναι.
1: Το λογικά το λέτε εσείς.
0: Γι' αυτό λέω λογικά.
1: Ναι, το λογικά ναι. Δεν ισχύει αυτό. Λογικά. Γιατί δεν ξέρουμε ποιες εταιρείες είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αυτές που έχουν τα βασικά καλώδια μεταφοράς δεδομένων, λέμε έτσι. Γιατί στα 6 μίλια φεύγουμε από την υπαλλοκρηπίδα και πάμε σε ιδιοκτησιακό καθεστώς του ελληνικού δημοσίου. Πληρώνουν αυτές οι εταιρείες τέλη διέλευση.
0: Πάντως, αν κύριε Ματθαίο, έρθει στη
1: στιγμή. Ο νόμος, σας λέω και πάλι.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Αν, προσέξτε να σας πω κάτι. Αν τους απαγορεύσεις και πεις ότι εγώ δεν θέλω να περνάει, ρε παιδί μου, το καλώδιο από εδώ, γι' αυτό λέγεται νόμος υπέρ, σε πάει στο δικαστήριο και η απόφαση βγαίνει κατά σου.
0: Ναι.
1: Για, κατάλαβα. Δηλαδή, αυτοδίκαια. Δεν το συζητάει το δικαστής. Έχει το δικαίωμα. Γι' αυτό λέγεται υπέρ.
0: Στην προηγούμενη πόντιση, γιατί δεν έγινε αυτό?
1: Ορίστε.
0: Στην προηγούμενη, λέω, πόντιση που επιχειρήσαμε, γιατί δεν συνέβη?
1: Μα και τώρα, επειδή το θέσατε και στο, όσον αφορά με τους φίλους μας απέναντι.
0: Μα με τη Τουρκία είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Τους απέναντι. Τους απέναντι. Γι' αυτό κάνω όλα αυτά με τα τουρκολιβικά μνημόνια. Για να έχουν. Να κατοχυρώσουν δικαιώματα νομικά.
0: Άρα να αποδεχτούμε ή να μην αποδεχτούμε κάτι. Θα δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθει η στιγμή της πόντισης.
1: Δεν το συζητάω καθόλου. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Όχι,
1: αλλά λέω,
0: δεν είναι να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Κουβέντα κάνουμε.
1: Δεν πήρα για να σας υπερασπιστώ που είπατε για τον Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό. Ούτε εγώ υπερασπίζομαι τον Τσίπρα.
1: Ναι, όχι, και το
0: εγώ,
1: λέω.
0: Και εγώ προσπαθώ,
1: γιατί
0: και εγώ προσπαθώ να καταλάβω.
1: Κάποιοι ακροατές το θεώρησαν έτσι.
0: Όχι, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι ισχύει.
1: Ναι, σας λέω και πάλι, επειδή αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, πιθανολογώ εγώ. Εγώ πιθανολογώ,
0: ναι,
1: ότι η ευκαιρία δοθήσης θα ήταν πολύ εύλογο.
0: Να περάσει και το καλώδιο το άλλο δίπλα.
1: Βέβαια. Δεν πιστεύω ότι θα τα απαγορεύει κανένας. Βέβαια, αυτά είναι θέματα εθνικής ασφάλειας. Καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω. Τώρα μπαίνουμε σε άλλα χωράφια. Υποθέσεις κάνουμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν θα είναι χαζό, δηλαδή τι θα.
0: Προφανώς όταν βάζεις ένα κανάλι που είναι πάρα πολύ μεγάλο, το πιο εύκολο από ό,τι φαντάζομαι είναι να τραβήξεις,
1: ναι,
0: ένα μικρότερο κανάλι δίπλα που θα σου,
1: αυτή την
0: θα σου διασυνδέσει και
1: τηλεπικοινωνία. Τη ναι. Δεν έχουμε πρόσβαση στην εικόνα τους. Καταλάβατε τώρα ουσιαστικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω εγώ, ρε παιδί μου, να έχει μια
0: το ερώτημα είναι όταν θα έρθει η στιγμή της πόντισης, τι θα γίνει. Εκεί θα δούμε την πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε τι να δείτε. Εκεί, επειδή εγώ έχω επενδύσει στο ναυτικό το 1982, έχουμε θέμα μεγάλο το τι θα γίνει. Γιατί, και στεναχωριέμαι που το λέω, είμαι τώρα κοντά στα 65 χρόνια, στεναχωριέμαι που το λέω, με την Τουρκία από τότε υπάρχει κόκκινη γραμμή με τόπου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι είπα να πει, γραμμή επαφής.
0: Ναι, έχω ακούσει, ναι. Ναι, ναι.
1: Η γραμμή επαφής καθορίζεται από ένα και μόνο λόγο. Τι λέμε έτσι. Γραμμή επαφής. Όταν υπάρχουν θύματα. Και εμείς έχουμε θύματα. Δεν έχουν οι Τουρκοί.
0: Ναι, ναι, έχουμε καταγεγραμμένα θύματα σε καιρό ειρήνης, βεβαίως.
1: Μα προσέξτε να δείτε, δεν είναι καιρός ειρήνης. Από τη στιγμή που έχει θύματα, είναι κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, βέβαια, εμείς τα αποδίδουμε σε δυστυχήματα και όχι σε.
1: Και όχι στοίχημα, στα ίμια.
0: Σας λέω που τα αποδίδουμε.
1: Κύριε Παρδάλη, όλα τα νησιά αυτά, 24 μήνες, όλα τα νησιά αυτά, δεν θέλω να πω για τις εμπειρίες μου, δεν πήρα για, για άλλο λόγο πήρα, τώρα πήγαμε αλλού την κουβέντα. Αλλά υπάρχει μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν η απάντηση θα έπρεπε να έχει γίνει. Η απάντηση θα έπρεπε να έχει γίνει για το δημόσιο συμφέρον, για το εθνικό, όχι ως εθνικιστής. Καμία σχέση με αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου, ως έντιμα υπηρετών στον ελληνικό στρατό, στον ελληνικό ναυτικό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Υπ' αυτή την έννοια το λέω.
0: Δεν
1: ξέρω αν η θέση μου είναι προχωρημένη και τι έγινε, ρε παιδάκι μου, δύο-τρία παλικάρια.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν είπα, αυτό δεν υπάρχει.
1: Αν ήταν το παιδί σου.
0: Δεν είναι, τι πάνε να πει δύο-τρία παιδιά, τι είναι αυτό.
1: Γιατί το παιδί σου, να σα πω κάτι. Γιατί το παιδί σου δεν πάει ποτέ στα ρίσκα.
0: Δεν στέκεται πουθενά ως επιχείρημα αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε τρίχα.
1: Για αυτό ακριβώς. Αν θεωρείτε ότι αυτή η θέση μου είναι τραβηγμένη, μπορείτε να μου το πείτε. Από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος, στα σύνορα δηλαδή, είναι κόκκινη γραμμή, είναι πόλεμος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ματσέ.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ο δικός μου κυβερνήτης, φανταστείτε, εμείς μπαίναμε μέσα στους σχηματισμούς τους και το βράδυ αυτοί δεν ξέραν πιο καρά, γιατί οι Αμερικάνοι δίνανε σχεδόν τα ίδια βαπόρια σε εμάς και σε εκείνους, τους ίδιους τύπους βαποριών. Και δεν ήταν εύκολο να διαχωρίσουμε στη νύχτα, γιατί τα πολεμικά πλοία δεν έχουν φωταγώγηση. Δεν έχουν φώτα, έχουν μόνο τα κόκκινα φώτα πάνω τα πορεία. Τα διακριτικά. Και μπαίναμε μέσα στο σχηματισμό σε 12 καράβια, 13, 15 που είχαν αυτοί και δεν ξέραν πού είναι το δικό μας, ο Τόλης. Ο καπετάν Αποστόλης. Εκεί υπηρέτησα εγώ το 2016. 24 μήνες. Και γελάγαμε εμείς. Γιατί από ναυτοσύνη δεν έχουν να κάνουν. Βέβαια τώρα έχει αλλάξει ο πόλεμος με τα ντρόουν. Προσπαθώ να το αντιληφθώ αυτό. Είναι δύσκολο.
0: Καλά, δεν έχει αλλάξει μόνο εκεί. Έχει αλλάξει γενικώς. Και τα πλοία έχουν αλλάξει τα συστήματά τους, τα ηλεκτρονικά. Δίνουν...
1: Θα σας κάνω μια πρόταση.
0: Έλατε.
1: Να τη μεταφέρετε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αν ισχύουν όλα αυτά με την Τουρκία, ήδη θα έπρεπε οι κάτω των 40 ετών, 250.000 Έλληνες, να έχουν γίνει χειριστές drone, χωρίς κόστο.
0: Να εκπαιδεύονται, λέτε. Να.
1: Δεν το κατάλαβα. 15 μέρες 20 είναι. Ένα σχολείο. Τι κοστίζει.
0: Να.
1: Δεν
0: μάλιστα.
1: Θα ήταν καλύτερα με αυτή τη διαφορά ανθρωπίνου δυναμικού που έχουμε, να υπήρχε αυτή η προετοιμασία, αν υφίσταται αυτό με την Τουρκία. Αν δεν υφίσταται, δεν το συζητάω καθόλου. Ναι. Αλλά καθόμαστε στις παραλίες.
0: Ακούω την πρόταση, θέλω λίγο να διαβάσω, να δω τι ισχύει. Ενδιαφέρον
1: ισχύει, θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εμάς μας καλούσανε παλιά και πηγαίναμε και κάναμε μετεκπαίδευση.
0: Κάναμε μετεκπαίδευση, βέβαια. Μετεκπαίδευση στα όπλα.
1: Λίγο μεγάλος και εσύ.
0: Έχω κάνει και εγώ μετεκπαίδευση στα όπλα, βέβαια.
1: Ήταν κακό να, ή εγώ τώρα που είμαι 65 δεν μπορώ να γίνω χειριστής drone.
0: Και μάλιστα έχω κάνει και δύο μετεκπαίδευσεις.
1: Αυτό σας λέω, ή εσείς δεν μπορεί να είσαστε χειριστής drone, είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Καλά, φαντάζομαι με κάποια κριτήρια, αλλά ναι.
1: Όχι, το λέω, εντάξει, θα σου αν μπορεί να περπατάς και αν μπορεί να βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάτε ένα καθεστώ, ξέρω εγώ, να γίνει ο ΙΤΑΣ.
0: Θα σας κλείσω γιατί πάμε σε τίτλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ευχαριστώ. Ήταν χρήσιμη κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη που ανοίξηκα τόσο πολύ και πήγαμε την κουβέντα από τον θέμα στο άλλο.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων και έρχομαι αμέσως στο κύριο Βασίλη από το Σικάγο. Ελπίζω να περίμενε. Ευχαριστώ.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων έστειλε ο Επίτροπος Οικονομίας Ντομπρόφσκης. Στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι διακομίστηκε άνδρας 32 ετών, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα στην Ελευσίνα. Διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για να δούμε, περιμένω ο κύριος Βασίλης. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα από
0: Σικάγο. Γεια σας, κύριε Βασίλη, στο Σικάγο.
1: Μου επιτρέπει στον ελληνικό και στον
0: ελληνικό. Εννοείται.
1: Thank you. Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με αυτά που είπε η μελέτη.
0: Ναι.
1: Ότι οι εργοδότες εκβιάζονται. Right? Κάτι τέτοιο δεν είπε από τους εργαζόμενους.
0: Ναι. Ότι υπάρχουν και εργοδότες που εκβιάζονται. Ναι.
1: Και φυσικά κάτι άκουσα εκεί πέρα προηγουμένως που μιλάγατε με την κυρία. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι λίγο ανίκουστο.
0: Όχι, ανίκουστο δεν είπαμε ότι είναι, αλλά ανίκουστο δεν είναι, αλλά
1: πρωτόγνωρο.
0: Όχι, ούτε πρωτόγνωρο. Απλά περιμένεις ο Ευρωβουλευτής να σταθεί περισσότερο στα δικαιώματα των εργαζομένων παρά των εργοδοτών.
1: Okay.
0: Έτσι, λοιπόν, γιατί ο εργοδότης έχει κακά τα ψέματα και το μαχαίρι και το πεπόνι. Ότι υπάρχουν.
1: Δυστυχώς δεν το έχει.
0: Πώς δεν το έχει τώρα, εντάξει, τι δυστυχώς δεν το έχει.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, άλλα τα εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και άλλα εδώ. Έτσι.
0: Στην Αμερική δηλαδή, τι γίνεται, ο εργαζόμενος κάνει ό,τι θέλει τον εργοδότη.
1: Σε μερικές περιπτώσεις σηκώνονται τα ραπανάκια να βαρέσουν το μανάβι. Εδώ. Λοιπόν. Να πω τι θέλω να πω και θα μου πεις εσύ τι γίνεται. Εδώ πέρα έχουμε, εγώ δουλεύω στα restaurant business, right, έχω restaurant.
0: Έχω εργάτες
1: οι οποίοι είναι Μεξικάνοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν έρθει πριν 30 χρόνια από την Αμερική και φυσικά δεν έχουν πράσινη κάρτα, δεν είναι νόμιμοι. Για να δουλέψουν σε μένα, τους υποχρεώνει ο άγραφος νόμος, να μου προσκομίσουν μία πράσινη κάρτα ή το δυνατόν, άμα δεν έχουν κανονική, να μου προσκομίσουν μία ψεύτικη.
0: Άρα δεν τους υποχρεώνει κάποιος νόμος. Παράνομοι είναι.
1: Θα σου πω γιατί τους υποχρεώνει. Είναι παράνομοι βεβαίως. Γιατί σου λέει, αν εσύ κύριε Βασίλη θέλεις να τον προσλάβεις, θα πρέπει να σου φέρει μία κάρτα, η οποία ξέρουν ότι είναι ψεύτικη. Πάνε κάτω στον δρόμο και τη βρίσκουν. Πληρώνω $150 και στην προσκομίζω. Εγώ τη δίνω στο λογιστή μου και τους κόβει το τσέκι. Που σημαίνει ότι τους παρακρατά φόρους. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι νόμιμη, υποχρεούσε φυσικά να έχεις, αλλά άμα δεν έχεις, καλή είναι και η παράνομη. Και η ψεύτικη.
0: Τώρα να κάνω όμως μια ερώτηση. Βέβαια. Εσείς γιατί δεν έχετε, ας πούμε, νόμιμους? Είναι πιο ακριβή προφανώς.
1: Καθόλου. Αν υπάρχουν.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχουν.
0: Έστω λοιπόν ότι υπήρχαν, τα ίδια θα έπαιρνε ένας νόμιμος, τα ίδια θα έπαιρνε και ένας παράνομος. Δεν νομίζω.
1: Βεβαίως. Ναι. Θα σου πω. Άκου να δεις. Άκου να ακούσεις που λέμε. Λοιπόν, ένας νόμιμος θα πάει να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο, θα πάει που έχει περισσότερες παροχές στο Νατάο, δεν θα έρθει να δουλέψει ρέστορα. Δεν θα έρθει να δουλέψει σε ρέστορα. Όχι για τα λεφτά, γιατί έχει καλύτερες μελλοντικές παροχές, θα έλεγα. Πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Έρχεται εδώ πέρα, μου δίνει την κάρτα αυτή, τη δίνω στο λογιστή, του κόβει το τσέκι, όλα είναι νόμιμα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Νόμιμα πώς είναι όταν σας δίνει μία κάρτα που είναι πλαστή, δεν είναι νόμιμη. Και εσείς αποδίδετε τις κρατήσεις του πού, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τις παίρνει το state, τις παίρνει ο government τις κρατήσεις.
0: Ναι, και η πολιτεία δεν ασχολείται, ας πούμε, με το ότι λαμβάνει κρατήσεις για κάποιον που δεν είναι ασφαλισμένος.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Του λέει χρησιμοποίησέ τον, αλλά άμα σε πιάσω, σε έπιασα.
0: Α, άρα κάνει τα στραβαμάτια, αλλά αν πέσει έλεγχο, εσείς θα την πληρώσετε.
1: Μπράβο. Κλείνει τα μάτια και κοιτάει αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί τα λεφτά αυτά που κρατάει είναι δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Mm.
1: δεν είναι εκατομμύρια, είναι δισεκατομμύρια. Και ποιος δεν τα θέλει. Και τι γίνεται για αυτούς τους μπουκαράδες, τους Μεξικάνους που δουλεύουν. Όταν θα έρθει το χρόνο να πάρουν τη σύνταξη, δεν θα βγάλουν σύνταξη.
0: Ε, το ξέρουν όμως.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Θα βγάλουν σύνταξη. Ε?
0: Το ξέρουν.
1: Βεβαίως το ξέρουν. Ναι. Βεβαίως το ξέρουν. Αλλά έλα μου που στο Μέξικο κάνε, ξέρω εγώ, 20 δολάρια την ημέρα και εδώ κάνε 20 δολάρια την ώρα, το λιγότερο.
0: Ναι, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα είναι πού εκβιάζεται ο εργοδότης. Γιατί εκεί είναι
1: θα
0: το ζήτημα.
1: Θα σου πω,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: σου πω.
0: Για πείτε μου.
1: Δεν, θα προχωράω. Λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα και ψάχνει να βρει εργάτες, δεν βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Έρχονται και παρουσιάζεται κάποιος. Του λες, δεν του λες πόσα θες, δεν κάνεις negotiation, δεν κάνεις συμφωνία.
0: Διαπραγμάτευση, ναι.
1: Διαπραγμάτευση, μπράβο, θα σου δώσω τόσα, δώσ' μου ακόμη. Του λες πόσα θέλει. Και σου λέει, αυτό θέλω 20 δολάρια την ώρα.
0: Ναι.
1: Του λες πάρτα. Του λες πάρτα γιατί τον έχεις ανάγκη.
0: Ναι.
1: Κανένας μπόσης δεν θέλει να πάει να δουλέψει. Του λες πάρτα. Του τα δίνει. Κάθεται, δουλεύει ένα μήνα, δύο, μετά έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, μου δίνεις λίγα. Του λες πόσα θες. Θέλω 22 δολάρια την ώρα. Πάρτα. Μετά από
0: για να του τα δώσετε όμως πάει να πει ότι σας κάνει τη δουλειά του που θέλετε.
1: Καλά, για όνομα Θεού, δεν είπα ότι δουλεύει.
0: Ναι,
1: τον έχει ανάγκη.
0: Αυτό λέω, μισό λεπτό.
1: Τον έχει ανάγκη, ναι, αν δεν τον
0: ανάγκη. Άρα κάνει και τη δουλειά του καλά για να του δώσετε παραπάνω χρήματα.
1: Δεν αλλιώς, υπάρχει καλά, κανένα δεν κάνει.
0: Δεν γίνεται να μην κάνει κανείς τη δουλειά του καλά τώρα, μην με τρελαίνετε.
1: Υποφερτά.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το υποφερτά και το καλά.
1: Τι λες?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί τι υποφερτά και καλά. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά του υποφερτά.
1: Υποφερτά και... δεν είναι τέλειο. Υποφερτά.
0: Μάλιστα.
1: Και τον ανέχεστε. Γιατί τον έχεις ανάγκη. Και έρχεται μετά από ένα εξάμηνο παρέα με τους άλλους αφού έχουν κάνει κόμμα και σε πιάνε την ώρα πριν φύγεις και σου λένε, ξέρεις, αφεντικό, ή μας δίνεις τόσα ή αύριο δεν ερχόμαστε για δουλειά και το μαγαζί κλείνει. Τι κάνει? Τι κάνει, του τα δίνει ή το κλείνει το μαγαζί?
0: Αυτοί που. Μισό λεπτό. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι νόμιμοι ή παράνομοι?
1: Παράνομοι.
0: Ναι. Όλο αυτό το έχετε εκθρέψει εσείς, κύριε Βασίλη, όμως.
1: Όχι, δεν το έχετε.
0: Πώς δεν το έχετε? Εσείς επιλέξατε να έχετε παράνομους.
1: Το έχει εκθρέψει η ανάγκη.
0: Συγγνώμη, κύριε. Μία ολόκληρη χώρα, κύριε Βασίλη, δεν έχει γραφεία ευρέσεως εργασίας ώστε να απευθυνθείτε και να πάρετε ανέργους με επιδότηση. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Έχαλα,
1: μπορεί να έχει, μισό λεπτό, μπορεί να έχει, αλλά γιατί ξέρουν ότι τους έχεις ανάγκη, ξέρουν ότι τους έχεις ανάγκη, δεν είναι βλάκες, έρχονται, δουλεύουν και σου λέει μετά φεύγω. Μετά από ένα μήνα ή δεν έρχεται για δουλειά. Δεν ούτε σε ειδοποιεί. Ξέρεις, κάθε πρωί που πας να ανοίξεις την πόρτα του μαγαζιού, δεν ξέρεις αν θα έρθουν οι εργάτες. Δεν ξέρεις αν θα έρθουν οι εργάτες.
0: Συγγνώμη, αλλά αν ένας εργαζόμενος πληρώνεται αυτά που πρέπει και οι συνθήκες εργασίας του είναι αυτές που πρέπει, γιατί να μην έρθει?
1: Γιατί στο επόμενο τετράγωνο βρίσκει άλλη δουλειά.
0: Που θα έχει καλύτερες
1: γιατί
0: συνθήκες.
1: Γιατί στο επόμενο τετράγωνο βρίσκει άλλη δουλειά.
0: Ναι, που θα έχει καλύτερες συνθήκες. Πάντως εγώ, κύριε Βασίλη, ξέρω πάρα πολύ κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες που δουλεύει σε σταθερές δουλειές, δεν φεύγει και πληρώνεται αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει και πληρώνεται καλά. Αν κάποιος πληρώνεται καλά, δεν θα φύγει.
1: Θα σου πω. Σήμερα το ελάχιστο, το minimum ωράριο που λέμε, το λιγότερο που μπορεί να πληρώσει κάποιον εδώ στο Σικάγο είναι 16 δολάρια, 17.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν τους πληρώνεις 25, τους εκμεταλλεύεσαι. Την ώρα. Άμα τι αρχίσει, τους εκμεταλλεύεσαι.
0: Δεν μπορώ να σας πω.
1: Το μήνυμα είναι 17.
0: Δεν μπορώ να σας πω. Έτσι όπως το λέτε, φαίνεται ότι δεν τους εκμεταλλεύεσαι, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να ζητάτε με τα 25 δολάρια.
1: Όχι, δεν έχω λόγο. Καταρχάς, καταρχάς ξέρω.
0: Μπορεί να ζητάτε να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα, ξέρω εγώ.
1: Όχι, μάλλον όλοι 16 ώρες, είστε καλά.
0: Μα είναι παράνομος, είστε καλά, δεν θα σας πιάσει κανείς.
1: Μισό λεπτό. Θα σου πω, θα σου απαντήσω. Αν δουλεύουν πάνω από 40 ώρες, τους πληρώνεις time and a half. Μια μισή ώρα παραπάνω το ωράριο πάει, άμα τους πληρώνεις 20, πάνε $30 την ώρα. Όταν περάσουν από 40 ώρες παραπάνω. Σήμερα δεν υπάρχει εκμετάλλευση εργοδότη στον εργάτη. Έχουν αντιστραφεί οι όροι και τούτο γιατί. Γιατί υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Πριν 10 χρόνια ερχόσανται Μεξικάνοι για δουλειά κάθε άλλη εβδομάδα. Σήμερα δεν έρχονται. Γιατί? Γιατί παραμένω στο Μέξικο, γιατί οι εργατικές συνθήκες εκεί πέρα είναι καλύτερες. Ο Κινέζος, ο Πολωνός και όλοι αυτοί δεν δουλεύουν σε ρεστά. Οι όροι έχουν αντιστραφεί και yes, υπάρχει, θα το έλεγα, το εισαγωγικό εκμετάλλευση των εργαζομένων. Μιλάω πάντα για τα ρέστοραν, έτσι.
0: Μάξι, μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία. Εγώ πάντως πάλι εκτιμώ ότι αν ένας εργαζόμενος, ακόμα και σε ρεστοράν όπως λέτε, παίρνει έναν καλό μισθό και έχει καλές συνθήκες εργασίας, δεν έχει λόγο να μην είναι στη δουλειά του. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όλοι αυτοί που έρχονται, μην νομίζεις ότι είναι του Πανεπιστημίου.
0: Δεν είπα
1: ότι είναι. Ανάλογα τις γνώσεις που έχουν, εύκολα παρεκτρέπονται. Γιατί τους έχει ανάγκη να πάνε να δουλέψουν στις οικοδομές με $35 την ώρα. Χωρίς εγκλέζικα. Δεν θα πάει. Φυσικά θα πάει. Με $40. Φυσικά θα πάει. Αυτό που είπε η μελέτη δεν είναι και τελείως κουφό, θα έλεγα, έτσι. Υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει στην Ελλάδα τόσο πολύ, γιατί...
0: Πάντως δεν φαντάζομαι ότι είχε... Ότι είχε στο μυαλό της τα ρεστοράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Φυσικά όχι, όχι.
0: Όχι, το λέω. Γιατί ας πούμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται και αλλού. Αλλά στην Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχουν εργαζόμενοι που τους δίνουν το δώρο των Χριστουγέννων και τους πάνε μετά στην τράπεζα για να τους το πάρουν πίσω.
1: Δεν γίνονται εδώ τέτοια πράγματα.
0: Εκεί δεν γίνονται, αλλά εδώ γίνονται.
1: Εντάξει, δεν γίνονται.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Εκείνο που τώρα έχει όχι αξία, είναι η πραγματικότητα, είναι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και ο ένας κλέβει από τον άλλον και οι εργάτες έχουν, το καταλαβαίνει αυτό, το βλέπουν και το εκμεταλλεύονται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Βασιλή.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου. Το ζω, γι' αυτό το λέω, δεν εγώ.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξέρω ότι μετά όταν κλείσω και μετά θα βγουν άλλοι, θα πούνε άφερε Αμερικάνε μας τα έτσι τα αλλιώς εκμεταλλεύεσαι. Δεν υπάρχει εκμεταλλεύεσαι. Δεν είναι
0: καλά, μισό λεπτό. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι στον παράνομο θα του δώσετε και το δώρο του, θα του δώσετε και τις διακοπές του, θα το δώσετε όλα? Όχι βέβαια.
1: You better believe it που λένε. Βεβαίως θα τα δώσει. Βεβαίως θα τα δώσει.
0: Εδώ δεν θα του τα δώσει.
1: Γιατί τα ξέρουν αυτά.
0: Ναι, εδώ δεν θα του τα δώσει.
1: Α, δεν ξέρω τι.
0: Ξέρετε τώρα πώς δεν ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα, ξέρετε. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα δεν υπάρχει παράνομος που να δηλώνεται και να του παρακρατούνται φόροι. Είναι όλα μαύρα στο χέρι.
1: Ακούστε, να σου πω κάτι για να τελειώσουμε. Τον δέχεσαι τον παράνομο με την παράνομη κάρτα, αλλά αν θα πάει στο Υπουργείο Εργασίας, θα λέγαμε, και σε καρφώσει, την έβαψε.
0: Ναι, την έβαψε κι αυτός όμως. Την έβαψε κι αυτός όμως.
1: Όχι, νο, δεν
0: είναι. Πώς όχι, αφού είναι παράνομος, τι όχι.
1: Μισό λεπτό.
0: Τι θα του πούνε, περάστε να πιείτε καφέ.
1: Παίρνει το μέρος του. Και αν μετά πρέπει να τον απελάσει, θα πάει σου πει πήγαινε στο ημικρέσιο να σε απελάσει. Εγώ δεν μπορώ να σε διώξω.
0: Θα τον πάει στο άλλο δαπών για να τον απελάσει. Εντάξει, προφανώς.
1: Δεν τον πάει. Αυτά που λέει ο Τραμπ τώρα θα διώξουμε τους παράνομους και το ένα και το άλλο είναι έτσι για να παραμείνει για τη καλή μας. Δεν γίνονται. Ο Τραμπ έχει διώξει τους λιγότερους από τον Ομπάμα και από τον Μπάιντεν. Ο Τραμπ έχει διώξει 600.000 και ο Μπάιντεν και ο Ομπάμα έχει διώξει 4,5 εκατομμύρια. Anyway, τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ κύριε Βασίλη. Να είστε καλά.
1: Δεν πήρα τηλέφωνο να κάνω τον έξυπνο.
0: Όχι, όχι, κουβέντα κάνουμε, αλλή μόνο.
1: Όχι από εσάς, από τους ακροατές. Λοιπόν, χάρηκα μάλλον.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλημέρα σε εσάς μάλλον. Καλό, ναι, καλό μεσημέρι, ξέρω εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σύντομη διακοπή και πάμε στην κυρία Ηλία από τη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον κύριο Ηλία.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Άκουα την κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βασίλη, νομίζω το όνομα του. Πήρα να μοιραστώ και εγώ μια προσωπική εμπειρία, προσωπικό βίωμα. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι πολλά χρόνια, παιδικός φίλος τέλος πάντων, ο οποίος ασχολείται με τα εστιατόρια. Έχει ανοίξει κατά καιρούς διάφορα μαγαζιά. Τώρα έχει ένα μαγαζί, καλό μαγαζί, στα Λαδάδικα. Ταβέρνα. Τα Λαδάδικα δεν ξέρω να τα γνωρίζετε.
0: Τα ξέρω, ναι.
1: Ναι. Σχεδόν όλοι ξέρουν τα Λαδάδικα.
0: Τα ξέρω βέβαια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα πια. Τα ξέρω σε μια εποχή που ήταν τα Λαδάδικα. Δεν ξέρω αν ακόμα παραμένει.
1: Παραμένει. Ναι,
0: ήταν μια εποχή που ήταν. Λαϊκή μεν περιοχή, αλλά πολύ φημισμένη. Τώρα νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί αρκετά.
1: Έχει αναβαθμιστεί. Είναι ακόμα καλύτερη δηλαδή από
0: ό,τι ήταν. Ναι, εγώ γνώρισα τη λαϊκή της πλευρά μου, εμένα μου άρεσε η λαϊκή της πλευρά.
1: Ακόμα κρατάει το ύφος δηλαδή και το φωτο κρατάει. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν με έναν συνέτερο και έχουν ένα μαγαζί, καλό μαγαζί, καλό δηλαδή, ταβέρνα είναι. Αλλά από τα γνωστά.
0: Ταβέρνα στα Λαδάδικα είναι καλό μαγαζί.
1: Καλό, ακριβώς. Έτσι όπως τα λέτε. Χρόνια τώρα, γιατί το έχει ας πούμε αρκετά χρόνια, όποτε βρισκόμαστε και τα λοιπά, η μόνη του ας πούμε έθνοια και παράπονο είναι τα προβλήματα που έχει με το προσωπικό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι δεν βρίσκει κόσμο, δεν βρίσκει προσωπικό.
0: Γιατί όμως?
1: Δεν έχει. Δεν έρχονται, δηλαδή είναι συνέχεια στο ψάξιμο και δεν υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή βρίσκουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι άπειροι, είτε έρχονται δύο μέρες στη δουλειά, τρεις μέρες και σηκώνονται και φεύγουν και δεν, χωρίς να πούνε τίποτα σε κανένα, δεν ξανάρχονται στη δουλειά. Πληρώνει καλά, σας το λέω γιατί το γνωρίζω προσωπικά, δηλαδή θα σας πω, πριν από 6 μήνες είχα πάει να βοηθήσω λίγο με τη μηχανογράφηση. Επειδή είναι η δουλειά μου πληροφορική, όπως έχω πει τώρα. Δεν έκανα εγώ τη μηχανογράφηση, είχε φέρει μια εταιρεία τέλος πάντων, αλλά μου ζήτησε ας πούμε να τους επιβλέπω. Να λειτουργήσω σαν προϊστάμενος ας πούμε τη μηχανογράφηση, να βλέπω εκεί πέρα την πρόοδο κτλ. Πώς θα κάνανε, γιατί αυτός δεν μπορούσε να τις ελέγξει, γιατί δεν ξέρει. Και ήμουν εκεί, είδα και τα στοιχεία ας πούμε του payroll, δηλαδή των πληρωμών κτλ., τους μισθούς και όλα αυτά. Και είδα από πρώτο χέρι, γιατί ήμουν εκεί 3 εβδομάδες, είδα από πρώτο χέρι το ζόρι που τραβάει αυτός και ο συνέτερός του. Τρέμουν. Θυμάμαι μια μέρα που τους είχαν πάρει τηλέφωνο, είχε πάρει τηλέφωνο ένας υπάλληλος και τους είπε θα έρθουμε με τον τάδε και τον τάδε, τρεις δηλαδή, θέλουμε να σας δούμε. Και μέχρι να έρθουν έτρεμαν οι δύο.
0: Έτρεμαν ότι θα συμβεί τι?
1: Ότι θα φύγουν, ότι θα τους ζητήσουν περισσότερα. Σας λέω ότι ήταν γιατί τους έχουν ανάγκη. Δηλαδή σου λέει τι θα κάνουμε να φύγουν αυτοί.
0: Πάντως κύριε Ηλία, συγγνώμη, δεν είναι κακόμοιροι οι επιχειρηματίες?
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κακόμοιροι.
0: Έτσι.
1: Μα δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό, εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι, γιατί μου μεταφέρετε την εικόνα δύο ανθρώπων που έχουν μία

0: reviews. Οι άνθρωποι αυτοί, το μαγαζί αυτό, δουλεύει πάρα πολύ από τα Google Reviews.
1: Ναι, να φροντίσουν λοιπόν να έχουν προσωπικό που να μην είναι άπειρο.
0: Μα και δεν για να έχεις υπάρχει, δεν το καταλαβαίνετε, δεν το έχετε βιώσει.
1: Κύριε Ηλία, στην Αθήνα έρχεστε καθόλου?
0: Στην Αθήνα δεν ξέρω από Αθήνα, πολύ σπάνια.
1: Σπάνια. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Εάν ερχόσασταν, θα σας έπαιρνα να πάμε μια βόλτα στην Πλάκα. Που είναι, δεν είναι τα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, είναι η Πλάκα όμως.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Οι επαγγελματίες σερβιτόροι σε βαθμό εκνευριστικά επαγγελματίες, δηλαδή τόσο επαγγελματίες που νομίζεις ότι βαριούνται που ζουν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το περιγράψω.
0: Επειδή είναι τόσο αποτελεσματική, ας πούμε, στη δουλειά τους.
1: Γιατί είναι τόσο ρουτίνα η δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Αν πάτε, ας πούμε, στο Μοναστηράκι ή στην Πλάκα, γνωρίζω ανθρώπους, επειδή, αλλά έχουν περάσει και 20 χρόνια που πηγαίναμε, ναι, όταν ήμασταν πιο νέοι, για να πιούμε ένα κρασί, μια μπύρα, να φάμε κάτι, και 25 χρόνια, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακόμα εκεί και δουλεύουν και τους γνωρίζω προσωπικά, όχι μόνο φατσικά, γιατί ξέρετε, μετά από χρόνια, όταν πηγαίνεις, κάποτε ήταν το στέκι σου, όταν θα περάσεις μετά από χρόνια σε θυμούνται, γιατί είναι και αυτό ένα ίδιο του επαγγελματία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται πάρα πολύ καλά, αλλά δεν φεύγουν από τη δουλειά τους.
0: Αυτό που λέτε ισχύει και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν. Ακούστε τώρα μπαίνουμε σε.
1: Αλλά ξαναλέω, είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες μέχρι βαρεμά. Δηλαδή τον βλέπεις ότι η ρουτίνα του είναι τέτοια να έρθει να πάρει την παραγγελία, να πάει την παραγγελία μέσα πριν τους ηλεκτρονικούς παραγγελιογράφους.
0: Αυτοί έχουν σερβιτόρους, ας πούμε, που είναι χρόνια. Ο κάθε άνθρωπος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που αν είναι ευχαριστημένοι κάπου, ούτε ψάχνουν να πάρουν λίγα παραπάνω λεφτά. Ούτε
1: όχι, για λίγα παραπάνω δεν θα πηγαίναν πουθενά. Για πολλά παραπάνω ίσως να το σκέφτονταν. Αλλά για λίγα δεν θα πάνε πουθενά.
0: Σας λέω απλά ότι είναι μερικοί άνθρωποι που δένονται, ας πούμε, συναισθηματικά με ένα χώρο, με τους εργοδότες.
1: Ισχύει δηλαδή, και αυτό. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
0: Ας πούμε, η μισή είναι εκεί πολλά χρόνια. Είναι δηλαδή, πώς να πούμε, σε μια ομάδα που είναι ο κορμός.
1: Άρα δεν μπορεί να τρέμουν επειδή τρεις εργαζόμενοι
0: τρέμουν
1: το ζήτησαν.
0: Γιατί, θέλω λίγο να καταλάβετε τι σας λέω. Εάν το μαγαζί, ας πούμε, που είναι γεμάτο. Δηλαδή οι άνθρωποι πάνε καλά, πάει καλά το μαγαζί και δίνουν πολύ καλούς, καλά μεροκάματα. Αλλά αν το μαγαζί λείπει έστω και ένα άτομο, ας πούμε, όλο το σέρβις πάει πίσω.
1: Προφανώς, διότι
0: αυτό
1: για να έχει τόσα άτομα...
0: Είναι πολύ ευυπόλυτη.
1: Αν έχει υπολογίσει ότι μπορεί να δουλέψει με 15 άτομα και μείνει με 14, θα έχει μια τρύπα. Είναι σίγουρο.
0: Είναι σαν μια ομάδα που παίζει με ένα παίχτη λιγότερο.
1: Εντάξει, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Θα καλυφθεί, αλλά θα υπάρξει μεγαλύτερη επιφόρτιση. Αλλά όχι όμως ότι είναι. Τόσο, εντάξει.
0: Σας λέω απλά για να το γνωρίζετε, ειδικά στο χώρο του τουρισμού, ας πούμε. Θα πω στο χώρο της εστίασης. Γιατί μέσω του φίλου μου αυτού, ας πούμε, έτσι το έχω ψάξει λίγο, έχω διαβάσει, έχω δει έρευνες κτλ. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει. Και τότε λέμε προσωπικό, δηλαδή έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί με τουρίστες. Οι μισοί είναι τουρίστες. Σε καθημερινή βάση δηλαδή, οι μισοί είναι τουρίστες. Και από την Τουρκία και από άλλες χώρες κλπ. Και αν δείτε, ας πούμε, τα reviews, είναι καλά τα reviews. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τόσο πολύ να κρατήσουν το καλό όνομα του μαγαζιού και ψάχνουν συνεχώς. Και δουλεύουν και με γραφεία ευρέσεως εργασίας για αυτό το χώρο, ας πούμε.
1: Υπάρχει και δίπα, ξέρετε.
0: Μα και με τη ΔΥΠΑ δουλεύουμε. Mm. Με ό,τι παρέχει.
1: Η οποία έχει και πολλά προγράμματα που είναι επιδοτούμενα.
0: Βεβαίως. Mm. Αυτοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτό γιατί πρέπει να πάρει άπειρους ανθρώπους. Αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν ανθρώπους γιατί έχουν τόση δουλειά. Πάνε καλά, δεν είναι κακόμεροι. Αλλά όμως, όταν μείνεις με ένα παίχτη λιγότερο και καλή ομάδα να ζει, όταν παίζεις, ας πούμε, Μπαρσελόνα Μπάγκερν.
1: Ναι, πάντως δεν είναι όμως οι άνθρωποι που εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Γιατί αυτό είπε η κυρία Μελέτη.
0: Δεν είπα ότι εκβιάζονται. Λέω όμως ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι οι εργοδότες έχουν ανάγκη. Δηλαδή το ότι έρχονται πολλές φορές και τους ζητάνε αύξηση, δεν τους λένε, ξέρεις, θα μου τη δώσει, θα φύγω. Εάν όμως δεν την πάρει, θα φύγει. Εάν δεν την πάρει την αύξηση, θα φύγει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι.

0: γιατί όταν πας να ζητήσεις αύξηση, έχεις προϋπολογίσει ότι αν δεν την πάρεις κάτι θα πρέπει να κάνεις. Γιατί αν δεν την πάρεις και κάτσεις, θα πει μετά, εντάξει.
1: Έχουν περιπτώσεις, ας πούμε, τώρα θυμάμαι μια περίπτωση πριν από 2 χρόνια που ήρθαν 2 υπάλληλοι μαζί και είπαν αφεντικό, από εκεί μας δίνουν τόσο, δώσε μας κι εσύ.
0: Εντάξει, έντιμο είναι αυτό.
1: Έντιμο είναι, αλλά δεν ξέραν ότι το αφεντικό αυτό, το αφεντικό του, δηλαδή ο φίλος μου, ήξερε τον ιδιοκτήτη της του άλλου μαγαζιού και τον πήρε τηλέφωνο και ο άλλος, τουλάχιστον έτσι είπε, ότι δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάς, εγώ δεν τους προσέγγισα, δεν τους μίλησα. Θέλω να πω, γίνονται και τέτοια παιχνίδια.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια.
1: Και εγώ δεν το ξέρω.
0: Απλά και, το λέω διότι θεωρώ απίθανο να μην γνωρίζονται οι επιχειρηματίες μεταξύ τους.
1: Όχι, γνωριζόνται, δεν καταλάβατε. Γνωρίζονται οι επιχειρηματίες.
0: Δηλαδή.
1: Και πήρε τηλέφωνο τον άλλο επιχειρηματία.
0: Γιατί θα του λέγε, σου παίρνω το προσωπικό, ούτε εγώ θα του το έλεγα.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Όμως, ποια είναι. Ας φύγουμε λίγο από τα επιμέρους.
0: Να σας πω.
1: Εδώ είναι ο ελεύθερος ο κόσμος της ελεύθερης αγοράς.
0: Επειδή είναι μεσάνυχτα, περιμένετε να πάμε στο δελτίο.
1: Βεβαίως.
0: Και να γυρίσουμε να μιλήσουμε για την ελεύθερη αγορά.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι νέες δημοσιονομικές ευελιξίες θα είχαν υπερβολικά υψηλό κόστος. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σιβηρίας έπληξαν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η επίθεση έγινε σε απόσταση 2.500 χιλιόμετρων από τα ρωσικά σύνορα. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του Δικτύου Φυσικού Αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι διακομίστηκε άνδρας 32 ετών, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα στην Ελευσίνα. Διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρ Μπατσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν Βελιγραδίου 86-76. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, Παρασκευούλα, 9 έχει ο μήνας, 9 Οκτωβρίου. 2-11-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, ελάτε.
1: Ναι, καλημέρα, παρεμπιπτόντως που άλλαξε ημέρα. Λοιπόν, απλά θυμήθηκα να σου πω και το εξής. Ένα άλλο κόλπο να το πει τώρα κανείς, πώς να το πει, μια πρακτική τέλος πάντων που συμβαίνει στον χώρο της εστίασης, είναι το εξής, κύριε Παζάλη, Μανώλη. Επιχειρηματίες, ας πούμε, οι οποίοι μπορεί να έχουν καφέ, μπορεί να έχουν καφετέρια, μπορεί να έχουν μπαράκια, μπορεί να έχουν ταβέρνες, οτιδήποτε, πηγαίνουν σε άλλα μαγαζιά ως πελάτες. Mm. Κάθονται εκεί και παρατηρούν τους σερβιτόρους, το προσωπικό. Μόλις δουν ένα καλό, βγάζουν την κάρτα τους, δίνουν και λένε πάρουμε τηλέφωνο.
0: Θεμητό είναι αυτό.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αφού δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και για την έλλειψη προσωπικού δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει, ας πούμε, και στον χώρο του τουρισμού. Δεν λέγεται χρόνια
0: στο τώρα. Στον χώρο του τουρισμού υπάρχει έλλειψη προσωπικού για άλλους λόγους. Διότι τα ωράρια είναι εξαντλητικά, οι αποδοχές δεν είναι καλές, οι συνθήκες διαβίωσης και διαμονής που εξασφαλίζουν, που τάζουν οι εργοδότες και εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους είναι άθλιες.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Μπορεί.
0: Όταν, ας πούμε, βάζανε σε κοντέινερ τους εργαζόμενους ή τους λέγανε ότι θα δουλέψεις και στο άλλο μου μαγαζί, άρα 8 και 8 ώρες, και ξυλοφορτώνανε ανθρώπους που είχαν βρει δεύτερη δουλειά, επειδή βρήκανε δεύτερη δουλειά και δεν δουλεύανε στο ίδιο μαγαζί του αφεντικού. Συγγνώμη, δεν θα βρεις προσωπικό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει το θέμα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή είναι πολλά.
1: Πάντως εδώ υπάρχει θέμα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια, είδατε τι μου είπατε. Μου είπατε μόνο για την εστίαση.
1: Ναι. Αυτό πήγα να σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ περπατάω, ας πούμε, και στον εμπορικό. Περπατάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον δρόμο και βλέπεις τις πινακίδες, τις βιτρίνες. Σε πάρα πολλές βιτρίνες ζητείτε προσωπικό,
0: Ναι, να σας πω, ακούστε. Εάν έχω ένα μαγαζί με ρούχα, που είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, και έχω έναν πολιτή ή μία πολίτρια που πουλάει. Δεν θέλω να μειώσω. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Ότι πουλάει φύκια. Πουλάει πάντως τα προϊόντα με φοβερή άνεση και μου
1: είναι
0: κάνει.
1: Είναι καλός πολιτής ή κάτι.
0: Είναι καλός πολιτής. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να τον προσεγγίσουν, όπως λέτε και στην καφετέρια, για να τον πάρουν σε κάποιο άλλο μαγαζί με περισσότερα χρήματα. Mm. Σε κάποιο άλλο κατάστημα.
1: Αυτό.
0: Αλλά όπως λέει εδώ ο κύριος Φώτης, σε μια ομάδα. Αν ένας παίχτης είναι τόσο πολύτιμος, του κάνουν ένα προσαρμογή συμβουλίο για να μην φύγει και μείνει η ομάδα χωρίς παίχτη.
1: Στο συγκεκριμένο μαγαζί του φίλου μου, ας πούμε, επειδή σας λέω, έχω δει τα ποσά, έχω δει τις πληρωμές, είναι κάποιοι σερβιτόροι, ας πούμε, παίρνουν τα διπλάσια από τους άλλους. Τα διπλάσια. Χωρίς υπερβολή.
0: Δεν φεύγουν όμως.
1: Ένας έφυγε πριν από λίγους μήνες.
0: Εντάξει. Εάν παίρνει τα διπλάσια και έφυγε, είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του.
1: Ήταν
0: γιατί καλό. Κάπου πήρε τα τριπλάσια.
1: Απλά σας λέω.
0: Ξέρετε, και ο εργοδότης έχει ένα όριο.
1: Σωστό. Απλά αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι σε μια ελεύθερη αγορά, η οποία καθορίζεται, ας πούμε, από την προσφορά και τη ζήτηση, όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά, έτσι. Έχει να κάνει με την. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη προσφορά εργασίας, θα πέσουν οι τιμές. Υπάρχει μικρή προσφορά εργασίας, θα ανέβουν οι μισθοί. Και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όχι πλέον για δουλειές, αλλά για εργαζόμενους. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, ας πούμε, buyer's market, seller's market.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην Ελλάδα, επειδή έχει πέσει αρκετά η ανεργία, τώρα, αν η μισθή είναι καλή ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα και πολύ σημαντικό, βέβαια, αλλά σαν ονομαστικά, ας πούμε, η ανεργία έχει πέσει. Τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία.
0: Όχι, η Ελστάτ λέει αυτό, γιατί η ΔΥΠΑ δίνει διπλάσια ποσοστά. Τώρα, πώς γίνεται δύο φορείς του δημοσίου να δίνουν διαφορετικά ποσοστά, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ μου. και δεν θα το καταλάβω κιόλας και δεν θα μου το εξηγήσει και κανείς.
1: Ναι, επειδή είμαι οικονομολόγος, σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μετρηθεί η ανεργία.
0: Ναι, ο ένας τρόπος, επειδή υπάρχουν όπως λέτε διάφοροι τρόποι, και επειδή φρόντισα να κάνω ρεπορτάζ για να δω ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, ο ένας τρόπος είναι η εργάνη, όπου είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, τον οποίο χρησιμοποιεί η ΔΥΠΑ. Που είναι και ο αρμόδιος φορέας να μετράει την ανεργία.
1: Το πρόβλημα, κύριε Παρδάλη,
0: η Ελστάτ κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και δεν προσμετρά στους ανέργους αυτούς που είναι άνεργοι ένα χρόνο και μία μέρα. Δηλαδή τους μακροχρόνια.
1: Μπράβο,
0: πράγμα το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κάποιος που, είναι 366 μέρες άνεργος δεν είναι άνεργος για την πολιτεία.
1: Το θέμα το μεγάλο εδώ, Μανώλη, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά δεν υπάρχει έμπειρο προσωπικό. Θέλω να κλείσω αυτή την παρέμβαση μου, γιατί ήδη
0: δεν υπάρχει έμπειρο προσωπικό, η ΔΥΠΑ έχει 30 προγράμματα. Έχει πριν 30 από... πλάς, 50 πλάς, 60 πλάς.
1: Το 2016, έχει 10 χρόνια, είχα ανοίξει γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν η θυγατρική, ας πούμε, της αμερικάνικης εταιρείας, στην οποία είμαι υπάλληλος και δουλεύω χρόνια. Είμαι στέλεχος. Και είχα πείσει, ας πούμε, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της κρίσης εδώ στην Ελλάδα και ότι έχουμε καλό προσωπικό, ας πούμε, ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Και τους είχα πείσει τους ανθρώπους να ανοίξουμε γραφείο εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ανοίξαμε το γραφείο. Πρέπει να σας πω το εξής. Έκανα 1,5 χρόνο να βρω 6 ανθρώπους.
0: Ναι, κατά το να... η αναζήτηση προσωπικού δεν είναι εύκολη δουλειά.
1: Δηλαδή, είδα...
0: Ανάλογα και το αντικείμενο.
1: 60 ήταν προγραμματιστές.
0: Άρα οπότε... τι περαιτέρω δύσκολο.
1: Μα έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους.
0: Ναι, αλλά ψάχνετε για κάποια συγκεκριμένα κριτήρια να έχουν.
1: Ξέρετε, είχα κάποια κριτήρια. Όμως
0: λοιπόν...
1: συνέχεια, όταν έφτιαχνα νέες αγγελίες, όλο έριχνα το πύχη, όλο κατέβαζα το πύχη, κατέβαζα το πύχη, γιατί δεν ερχόντουσαν. Και σας μιλάω... Στο βάθος της κρίσης, έτσι, μιλάμε για το 2016.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να είχα δει 60-70 ανθρώπους και τελικά μετά από 1,5 χρόνο κατόρθωσα, ας πούμε, να το στελεχώσω με 6 υπαλλήλους, ας πούμε, το γράφειο.
0: Εάν δεν είχατε ρίξει τον πύχη, πιστεύετε ότι δεν θα βρίσκατε? Εγώ πιστεύω θα βρίσκατε.
1: Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου έπαιρνε.
0: Ούτε εγώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το κόστος.
1: Ξέρετε πόσο καλά πλήρωνα?
0: Όχι. Δεν είπα ότι δεν πληρώνε καλά. Λέω ότι θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερο το κόστος.
1: Το 2016, το πρώτος μισθός, 1.800 καθαρά.
0: Ναι. Εάν όμως ήταν κάποιος ο οποίος να είναι απόλυτα εξειδικευμένος και αυτό που θέλετε, δεν του δίνατε περισσότερα?
1: Μα δεν υπήρχαν.
0: Αν υπήρχε, λέω.
1: Ότι υπήρχε, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Μα δεν υπήρχε, άρα... αυτό σας λέω.
0: Καλά, σίγουρα κάπου υπάρχουν. Το αν ενδιαφέρονται ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μα, δεν ήρθαν, ας πούμε, και είπαν, ξέρεις τι, σας είδαμε, κύριε Τάδε.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας.
1: Δεν μου αρέσουν τα χρήματα που μου δίνετε.
0: Κύριε Ηλία, είμαι από τους ανθρώπους που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα από το 90. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω μείνει χωρίς δουλειά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, δεν έχω μείνει μία μέρα άνεργος, αυτό εννοώ. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Θέλω να σας πω ότι σπάνια 2-3 φορές στη ζωή μου έχει έρθει δουλειά να μου κάνει πρόταση. Εγώ χτυπάγα τις πόρτες.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω, προσωπική εμπειρία, όπως σας είπα, είδα περίπου 60-70 ανθρώπους τότε, είναι ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε, ψάχναμε έναν οικονομολόγο. Γιατί είμαστε στα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε, ας πούμε, κατασκευάζουμε λογισμικό. Είμαστε εταιρεία ανάπτυξη λογισμικού για χρηματοοικονομικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Και ψάχναμε, ας πούμε, έναν οικονομικό αναλυτή. Και θέλαμε κάποιον ο οποίος να έχει αποφοιτήσει πανεπιστήμιο. Τίποτα ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερη εμπειρία, να είναι απόφοιτος. Αυτό. Χωρίς εμπειρία. Και έρχονται διάφοροι, ας πούμε, και τους έλεγα το εξής. Προσέξτε, κύριε Παρδάλη, πρόσεξε, Μανώλη. Τους έλεγα. Ποιος είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος οικονομολόγος, σε ποιον θα θέλεις να μοιάσεις? Απλές ερωτήσεις. Όχι τεχνικές, απλές. Δεν είχαν ένα νόμο. Λέω, δεν ξέρεις έναν οικονομολόγο. Ένα διάσημο οικονομολόγο. Δεν ξέρεις, έχεις τελειώσει πτυχίο οικονομικών και δεν ξέρεις έναν άνθρωπο. Ποιος θα γράψει το βιβλίο σου? Τα βιβλία σου. Δεν ξέρανε.
0: Εντάξει. Επειδή δεν είναι στον χώρο.
1: Ξέρεις ποια άλλη ερώτηση έκανα? Ποιος είναι ο πώς λέγονταν ο κεντρικός τραπεζίτης τώρα, ξεφεύγει, πριν τον Ντράγκη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν πριν τον Ντράγκη και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ρωτούσα ποιος είναι αυτός. Μιλάμε, ήταν στις ειδήσεις κάθε μέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Δεν είχαν ιδέα.
0: Πάντως, να σας πω κάτι, εάν στις κατά περιόδους, δεν έχω δώσει συνεντεύξεις, αλλά στις επαφές που έχω κάνει για δουλειά, με ρωτούσανε σε ποιο δημοσιογράφο θα θέλεις να μοιάσεις, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είχα και εγώ απάντηση να δώσω.
1: Μα δεν είναι, εγώ μετά δεν τους έκανα αυτή την ερώτηση, τους έλεγα πρώτα.
0: Καταλάβατε τι λέω.
1: Γνωρίζετε,
0: όχι ότι δεν έχω ανθρώπους που θεωρώ πρότυπα στο χώρο, αλλά...
1: Μανολή.
0: Μετά δεν μπορεί να είναι αυτό κριτήριο για να
1: μοιάσει. Δεν θες να μοιάσει, δεν θες να μοιάσει.
0: Ναι, δεν είναι κριτήριο αυτό για να μοιάσει.
1: Έναν οικονομολόγο που έχει πάρει Νόμπελ, βραβείο Νόμπελ.
0: Α, ναι, αυτό εντάξει, το ακούω. Αν είσαι στον χώρο θα το ξέρεις.
1: Ποιος έγραψε τα βιβλία σας, πες μου έναν συγγραφέα από τα βιβλία που κάνατε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό ξέρω να μου πούνε. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω το κεντρικό τραπεζίτη, ας πούμε, που το όνομά του ήταν στις ειδήσεις κάθε μέρα και μετά τους κάνω την εξής απλή. Δεν μπήκαμε τώρα. Δεν μπήκα σε πιο σύνθετα οικονομικά. Τους κάνω την εξής ερώτηση.
0: Αυτά δεν είναι καν οικονομικά.
1: Λέω, ποια είναι η διαφορά δάνειου και ομολόγου. Ποια είναι η διαφορά δάνειου και ομολόγου. Και δεν ξέρανα. Απάντηση είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα και το αυτό.
0: Και τι είχαν τελειώσει.
1: Οικονομικά.
0: Τι οικονομικά.
1: Οικονομικές σπουδές.
0: Ο Τρισέ ήταν πριν τον Ντράγκη.
1: Ο Τρισέ ήταν πριν τον Ντράγκη.
0: Ναι, το βλέπω τώρα εδώ.
1: Ωραία. Τους έκανα λοιπόν την ερώτηση. Και ούτε αυτό ξέρανα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση τα ίδια και χειρότερα σε τεχνικά θέματα. Δηλαδή γλώσσες προγραμματισμού, άνθρωποι που είχαν τελειώσει προγραμματιστές. Και δεν ξέρανε τα βασικά για τον προγραμματισμό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Λίγο.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα
0: σας. Λοιπόν. Τα ίδια λέει ακριβώς προβλήματα και στην Μελβούρνη. Δεν μπορούμε να βρούμε αν και ο κατώτερος μισθός είναι 27 δολάρια την ώρα. Κύριος Αντώνης. Γεια σας κύριε Αντώνη, χαιρετισμούς. Το μήνυμα του Φώτη. Το διάβασα. Όλοι λέει: όλο για ανειδίκευτο στους εργαζόμενους. Ακούμε για ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από διαχείριση επιχείρηση και απλά την έχουν λόγω κληρονομιάς ή επειδή είχαν λεφτά για επένδυση. Θα πούμε κάτι. Εντάξει, τώρα κύριε Γιάννη, εκεί κακά τα ψέματα. Η επιχείρηση συνήθως για έναν που την πήρε λόγω κληρονομιάς ή επειδή επένδυσε τα λεφτά του χωρίς να ξέρει που επενδύει, η πιθανότητα λέει φούντο. Μεταξύ μας. Δηλαδή, αν κάποιος αλλά μην πάμε στη θεωρία των τριών γενεών, η πρώτη δημιουργεί, η δεύτερη απολαμβάνει και η τρίτη αποδεκατίζει. Υπάρχει αυτή η θεωρία στην αγορά. Έχω πολλά στο μυαλό μου για το αν ισχύει ή όχι. Γενικώς νομίζω ότι ισχύει, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τα χρήματα που έχουν βγάλει οι προηγούμενες γενιές και τα διατηρούν και προσπαθούν να τα βγατήσουν. Σε αυτά λέει που είπε ο κύριος Ηλίας, ο κύριος Αλέξη, να τα ακριλήψεις και κατανόησεις προς τη συντηρητική πλειοψηφία των εργοδοτών που πληρώνουν τα πάντα, τηρούν το ωράριο των εργαζομένων και τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και απειλούνται από τη συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων που είναι αχάριστοι, πληρώνονται πολλά, δουλεύουν λίγα και είναι. Το πάμε, το αχάριστο, το πάμε. Να μας πει ο κύριος Ηλίας που βρίσκεται αυτή η χώρα και η εποχή, να πάρω την οικογένειά μου να πάω. Γιατί στην Ελλάδα το 2026 δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, το ότι κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να βρίσκουν εργαζόμενους, εγώ το ακούω. Αλλά όχι ότι οι επιχειρηματίες είναι οι τεθλιμμένοι συγγενείς που ξυπνάνε το πρωί και λένε τι θα κάνω σήμερα, Χριστέ μου. Ξέρω δεν μπορώ να πω τώρα όνομα. Ξέρω κάποιον, δεν στο δικό μας χώρο, που σηκώνεται κατά το μεσημεράκι, γιατί η εργασία, το αντικείμενο της επιχείρησής του είναι από το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Και είναι καθόλου εντάξει. Είναι καθόλου εντάξει στις υποχρεώσεις του. Και κάναμε πέρσι μια κουβέντα και μου λέει πήρες το δώρο, ήταν Χριστούγεννα. Ναι, του λέω το πήρα. Τι να πω, μου λέει, κι εγώ που πρέπει να δώσω 5 τώρα. Έχει 5 εργαζόμενους. Βλέπω θα δώσω, μου λέει αύριο. Εντός ορίου ήταν, δεν ήταν. Και είναι πάντα εντάξει. Ρε φίλε, του λέω, συγγνώμη, το λες και το βαρικομείς. Δεν πάει καλά η δουλειά. Μου λέει πάρε πάρα πολύ καλά. Αλλά του λέω και το βαρικομείς. Γιατί μου λέει δεν παίρνω εγώ. Είσαι, του λέω, επιχειρηματίας. Εσύ, του λέω, παίρνεις όλο το κέρδος. Δεν έχεις κέρδος. Έχω. Άρα τι μου λες, ότι αναπολύς την περίοδο που σου. Γιατί και αυτός υπήρξε εργαζόμενος. Αναπολύς την περίοδο που σου είναι εργαζόμενος και έπαιρνες κέρδο και έπαιρνες το δώρο. Ναι, έχεις να δώσεις 5 δώρα. Προφανώς σε 5 υπαλλήλους που κάνουν καλά τη δουλειά τους και είσαι ευχαριστημένος από αυτούς. Και καταλαβαίνω ότι θα δώσεις ένα μισθό επιπλέον, το δώρο των Χριστουγέννων, αλλά δηλαδή θα φύγουν άλλοι 5 μισθοί από την τσέπη σου μια φορά το χρόνο. Αλλά υποτίθεται ότι το κάνεις με χαρά γιατί έχεις αυτούς τους ανθρώπους συνεργάσει μαζί τους. Και έχεις κέρδη. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Και με κοίταγε λες και του έλεγα καμιά σοφία τρελή. Να αλλάξουμε αν είναι. Δώσ' μου τα λεφτά σου. Να αναλάβω εγώ την επιχείρηση και έλα να κάνεις τη δική μου τη δουλειά. Και να έχεις τη χαρά ότι παίρνεις δώρο. Δεν πάει έτσι ακριβώς. Θέλω να πω. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.

0: 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, συζητάω τώρα με την κυρία Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο, εδώ στο LAN που συνεννόμαστε όταν έχουμε κάτι, συμβαίνει κάτι κάποια. Της λέω, είμαι ένα βήμα από το να τα βροντίξω και να πάω στο Σικάγο με 25 δολάρια την ώρα και της κάνω και τον υπολογισμό για να δείτε. 25 δολάρια επί 10 ώρες, θα δουλεύω 10 ώρες. 10, όχι παραπάνω, 10. 250 την ημέρα. Μαράκι μου, εσύ δουλέψεις 8 ώρα, εγώ θα δουλέψω 10 ώρα. Επί 24 ημέρες θα δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα. 6 χιλιάρικα. Δεν θα έχω και tips. Θα έχω. Αλλά και να μην έχω, με 6 χιλιάρικα καλά είμαι. Μιχάλης Κουστέρης.
1: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Πώς είσαι?
0: Θες να πάμε μαζί στο Σικάγο με 6 χιλιάρικα το μήνα. 25 δολαρία για την ώρα.
1: Δεν και λίγα.
0: Δεν τα λες καθόλου λίγα.
1: Ξέρω εγώ. Είναι μια ιδέα για αυτό.
0: Να σου πω, σε βάλα σε σκέψεις.
1: Έτσι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: εύκολα ο Παναθηναϊκός.
1: Η βραδιά σήμερα ανοίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στο πιο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι μέχρι τώρα που έχει δώσει στην Ευρωλίγκα. 18 πόντι διαφορά. Ναι, με 18 πόντους διαφορά νίκησε την Φενέρμπαχτσε. 92-74. Έκανε το 4-4, είναι αίτητος ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως έχει δώσει μόνο παιχνίδια στο Telecom Center. Ναι. Η πρώτη του εκτός έδρας αποστολή θα είναι την Τρίτη στο Βελιγράδι. Σε ένα μέρος πολύ σημαντικό για τον Ομπράντοβιτς βεβαίως. Με την Παρτιζάν. Αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός φέτος δείχνει ικανός για μεγάλα πράγματα. Το απέδειξε και σήμερα. Κατά διαστήματα ήταν ισοπεδωτικός απέναντι σε ένα από τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης, όπως είναι οι Τούρκοι. Οι οποίοι βεβαίως δεν είχαν το Λάρκιν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μια ομάδα που ήρθε με φιλοδοξίες στο Μαρούσι για να προσπαθήσει να πάρει κάτι καλό. Δεν πήρε τίποτα. Και αυτό γιατί το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Τους ίδιους πέτυχε και ο Χέις Ντέιβις, 17 πόντους ο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος έδωσε το ρυθμό στην ομάδα του όταν κάποια στιγμή η Φενέρμπαχτσε πήγε να ξυπνήσει και να απειλήσει. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στην σκληρή του άμυνα και αυτό νομίζω θα είναι το σήμα κατά τεφέν φέτος για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο οποίος αυτό είναι το δόγμα του, η σκληρή άμυνα, γιατί αν θυμηθούμε και πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός επιθετικά, αλλά στην άμυνα υστερούσε σημαντικά και γι' αυτό δεν κατάφερε να κάνει τίποτα σε Ελλάδα και Ευρώπη και απέτυχε.
0: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Μπράντοβιτς απεχθάνεται το street basket.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λες.
0: Έτσι, θέλει οργανωμένο μπάσκετ.
1: Θέλει οργανωμένο μπάσκετ και θέλει και σκληρή άμυνα. Επιβραβεύει τους πάντες, έχει πολλούς στη διάθεσή του και δεν έχει ακόμα τον Κέντρικ Ναν και δεν έχει και τον Κώστας Λούκα. Οι οποίοι σταδιακά θα μπουν πιθανότατα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να αρχίσουμε να τους βλέπουμε και αυτούς. Σήμερα μπήκε ο Μουστάφα Φαλ για πρώτη φορά, συστήθηκε στον κόσμο με κάρφωμα και αυτός νομίζω ο Γάλλος θα είναι σημαντική προσθήκη για το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
0: Πιστεύεις, Μιχάλη, ο Ναν θα προσαρμοστεί στα πλάνα του Μπράντοβιτς, γιατί το street basket στον Ναν πήγαινε?
1: Ναι.
0: Που είναι μεγάλος παίκτης, δεν το συζητάμε, αλλά
1: πρέπει να προσαρμοστεί, θα πω εγώ. Γιατί ο Μπράντοβιτς, κακά τα ψέματα, φέτος έχει πληθώρα επιλογών. Πέρυσι ο Ναν ουσιαστικά ήταν πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε κακό αυτό. Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία πραγματικά ήταν κατώτερος των προσδοκιών ο Αμερικανός. Παράτησε αναντήρητα σπουδές ικανότητές του.
0: Υπήρχαν παιχνίδια πέρυσι που γλιστρήσαν μέσα από τα χέρια του από
1: ναι.
0: Αβίαστα λάθη και από λάθη που δεν είχε σκεφτεί τι θέλει να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Νομίζω ότι με τον Ομπράντοβιτς τα πράγματα δείχνουν να μπαίνουν σε μία σειρά. Έχει να διαχειριστεί πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Προφανώς θα στηριχθεί και στον Ναν. Δεν μπορεί ο Ναν να ξέχασε το κουράσμα και τον μπάσκετ. Δεν το συζητάμε αυτό. Στάθηκε άτυπος με αυτόν τον τραυματισμό στο χέρι. Τον άφησε λίγο πίσω. Νομίζω όμως ότι τώρα τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά θα δούμε και αυτόν αλλά και τον Κώστας Λούκα, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό θέλει και εκείνος να βοηθήσει όσο μπορεί και σίγουρα η εμπειρία του είναι πολύτιμη. Θα πούμε ότι αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη Σαν Λαρένα, στα Νολιώσια, όπου πλέον θα φιλοξενεί τους Ερυθρόλευκους μέχρι νέο τέρας. Περίπου μέχρι το Γενάρη λένε ότι θα πάει αυτό, μέχρι να είναι έτοιμο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω.
1: Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, όπως το λες. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι και αυτή μια ομάδα με τις φιλοδοξίες τους και θα έρθουν έτσι αποφασισμένοι για κάτι καλό. Βεβαίως ο πρωταθλητής Ευρώπης στην καλή του βραδιά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, από τη στιγμή που έχει μπει και όλα στην εξίσωση και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, δίνοντας ισχύ κάτω από τα καλάθια. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει. Και πάμε στην επόμενη εβδομάδα, που είναι η διαβολοβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, παίζει την Τρίτη στο Βελιγράδι και στη συνέχεια έχει την Χάποελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη στο Telecom Center. Για τον Ολυμπιακό υπάρχουν δύο ζόρικα παιχνίδια, θα πω εγώ, στην Ισπανία με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα. Η Βαλένθια, η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, είναι και αυτή ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό, έχει 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, μια νεανική ομάδα που από πέρυσι είχε δείξει ότι κάνει τις ζημιές της και συνεχίζει, φαίνεται, σε καλή έτσι φόρμα. Και βεβαίως η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι πάντα μια ομάδα την οποία ποτέ δεν μπορεί να την υποτιμήσει, ειδικά όταν παίζει στην Καταλωνία μπροστά στον κόσμο της.
0: Μάλιστα. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα, ρε Μιχάλη, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Αυτή η ιστορία με το Λεσόρ, γιατί βγήκε τώρα? Θέλω να πω, διαβάζω από το μεσημέρι και μετά, από την ώρα που βγήκε, τέλος πάντων. Εντάξει, όλο αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, πολύ καλά έγινε ό,τι έγινε.
1: Να.
0: Γιατί βγήκε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σου πω. Καταρχάς, αυτή η κοκορομαχία ανάμεσα στις δύο διοικήσεις δεν λέει να σταματήσει.
0: Εντάξει, αυτό, ρε παιδί μου, υπάρχει, αλλά η ιστορία του Λεσόρ δείχνει
1: γιατί
0: κάτι.
1: Γιατί επικαλέστηκε ο Ολυμπιακός ένα ζήτημα το οποίο προφανώς έχει μια διάσταση που λογικά θα έπρεπε να ξεφεύγει από την όποια κόντρα.
0: Και επί της ουσίας ξέφυγε. Με την έννοια του ότι θα ήταν και απάνθρωπο και ανόητο να πει ο Ολυμπιακός όχι.
1: Να. Δεν είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό που θα πω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι στον Ολυμπιακό βγάζουν αυτή την ανακοίνωση θέλοντας να δείξουν με έναν τρόπο, όμως τον οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το χαρακτηρίσω κομψό, ότι ορίστε ποιοι μας κουνάνε το δάχτυλο, εμείς που ήμασταν δίπλα τους όταν ένας παίχτης τους μας χρειάστηκε με τον τρόπο μας, βοηθήσαμε κλπ. Να λοιπόν ποιοι μας καταγγέλουν, ενώ κανονικά θα έπρεπε να μας ευχαριστήσουν. Κάπως
0: ναι,
1: έτσι το λέω,
0: δεν ξέρω.
1: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Εγώ είμαι πάντα της λογικής ότι κάνει το καλό και ρίξει το στο γυαλό.
0: Και εγώ και εξής ότι είμαι Ολυμπιακός, υπέρ αυτής της άποψης είμαι. Προφανώς κάποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το ότι βγαίνει.
1: Ο Ολυμπιακός απλά ήθελε να. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω.
0: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δεν το γνώριζα, για να μην λυγνώ, και μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, ούτε εγώ το ήξερα και πραγματικά είναι προς τιμήν του Ολυμπιακού που βοήθησε. Δηλαδή, αν χρειαζόταν όντως ο Ματίας Λεσόρ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του ένα γιατρό και ήταν στο χέρι του Ολυμπιακού,
0: εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι έτσι είναι.
1: Είναι και αυτονόητο και ανθρώπινο και προς τιμήν του και μπράβο
0: του. Το λέει και στην ανακοίνωση ότι είναι αυτονόητο και.
1: Τώρα το να βγουν να επιχαίρουν όμως με την ανακοίνωσή τους ότι.
0: Ξέρω.
1: Ξέρετε, εμείς βοηθήσαμε, κοιτάξτε εσείς τι κάνετε. Δεν νομίζω ότι το πικάρισμα, βέβαια μπορώ να καταλάβω την όποια καζούρα και το όποιο πικάρισμα, αλλά κάπου ξεφεύγει λίγο αυτό. Δηλαδή δεν ήταν και το πιο κόμψο κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Πάση περίπτωση.
0: Ναι, κάποια πράγματα καλό είναι όταν γίνονται. Δεν χρειάζεται.
1: Και να μην βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι, αυτό.
1: Ή αν ήθελε ο Παναθηναϊκός
0: να το βγάζει ο Παναθηναϊκός.
1: Να πει ευχαριστούμε και λοιπά, θα ήταν και μια κίνηση ευρωφροσύνης και. Πώς να το πω, και αναγνώρισης ότι είναι ο αιώνιος αντίπαλος, κοιτάξτε τι έκανε και τον ευχαριστούμε. Με αυτό μια χαρά, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια ακόμα. Δεν τελειώνει αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι αυτός ο μαραθώνιος της Ευρωλίγκας, που είναι εξοντοτικός, θα είναι ακόμα πιο δύσκολος για τους δύο πρωταγωνιστές φέτος τους δικούς μας, γιατί είναι στην εξίσωση ΠΑΟΚ και Άρης που έχουν δυναμώσει πάρα πολύ.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή μέχρι τώρα πηγαίνανε και λίγο σβηστά στα παιχνίδια τα τα ελληνικά. Τώρα δεν θα είναι τόσο απλό.
1: Μα τον ΠΑΟΚ τον είδαμε και στο Super Cup.
0: Ναι, δηλαδή... ναι. Αλλά εντάξει, το Super Cup, παιδί μου, λες, είναι και αρχή τη σεζόν. Ναι. Και ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες.
1: Αλλά ένα δείγμα γραφής το έδωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, προφανώς και το έδωσε.
1: Ακόμα και τον Ολυμπιακό, στον τελικό που ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή ξέφυγε στο Super Cup.
0: Το μάζεψε ο ΠΑΟΚ.
1: Το τέλος το μάζεψε και πήγε να γίνει. Όχι, πήγε, έγινε ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα είναι μια δυνατή ομάδα.
0: Θα ζωρίσει λίγο το πράγμα.
1: Ακόμα και ο Άρης που έφαγε το χαστούκι από την καρδίτσα, εκεί τρελάθηκε ο Σπανούλης και μετά τον είδαμε χθες να σαρώνει την Μπούργος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν λέει τίποτα τώρα αυτό. Μη σου πω ότι τους έκανε και καλό.
1: Τους έκανε και καλό, ακριβώς. Τους έκανε και καλό, λίγο
0: δηλαδή,
1: ένα καμπανάκι.
0: Σε πρώτο χρόνο φαίνεται άσχημο, αλλά μπορεί τελικά να λειτουργήσει και θετικά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Και επιστρέφουμε σιγά-σιγά.
1: Και επιστρέφουμε σιγά σιγά στη... Αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, έχουμε πάλι αγωνιστική. Έχουμε την πέμπτη αγωνιστική.
0: Επιτέλους.
1: Έχουμε το ντέρμπι. Το βράδυ της Κυριακής 9 η ώρα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που νομίζω παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός...
0: Τώρα αυτή την Κυριακή είναι.
1: Αυτή την Κυριακή είναι.
0: Δεν έχω πάρει χαμπάρι, έτσι.
1: Στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ, στο Καραϊσκάκι. Με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος και αίτητος.
0: Και με τον Ολυμπιακό να μην ξέρουμε σε τι κατάσταση
1: και
0: είναι.
1: Και με τον Ολυμπιακό να ψάχνει βηματισμό.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Δεν το...
1: ναι. Να πω εγώ ότι φαίνεται με τον νέο προπονητή κάτι να αλλάζει, παρότι νωρίς ακόμα.
0: Να σου
1: δηλαδή,
0: πω. Μια διαφορετική. Έχουμε να τους δούμε 20 μέρες.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι γερό crash test αυτό τώρα.
0: Δηλαδή το πώς θα μπει ο Ολυμπιακός την Κυριακή. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι μπάλα θα παίξει.
1: Ναι.
0: Μάλλον. Τι απόδοση θα έχει, την μπάλα θα παίξει, μπορώ να φανταστώ.
1: Εκτιμώ ότι θα μπει με επιθετική φιλοσοφία.
0: Καλά, με επιθετική φιλοσοφία θα μπει, γιατί άμα δεν μπει, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός.
1: Είναι δυνατός, συμφωνώ. Και υπάρχει και Ευρώπη μεσοβδομάδα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός πάει στη Μασσαλία σε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Μαρσέη, που πάντα είναι μια ομάδα έδρας και οι Γάλλοι είναι υπολογίσιμοι. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο έργο με τους Βόσνιους της Μπόρατς. Η ΑΕΚ έχει τη Σαχτάρ. Στο ουδέτερο Λονδίνο 9.000 αεκτζίδες θα πάνε εκεί.
0: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Και αν ποιος μπορεί και μάλιστα να το συνδυάσει και με το παιχνίδι με τη Σίτι στις 20 του μήνα που ακολουθεί στο Etihad.
0: Ακόμα μεγαλύτερα. Ναι.
1: Ακόμα μεγαλύτερα.
0: Όντως.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην ξεχάσουμε και τον Όφη.
0: Έχει και βέβαια.
1: Δίνει τη μάχη του με τη Ρεν στη Γαλλία. Πριν υπάρχει το ΑΕΚ Όφη το Σάββατο. Το απόγευμα, ο Όφη, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ, έτσι. Την έχει νικήσει πέρυσι στο κύπελο και την πέταξε έξω σε νοκάουτ παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, της πήρε και το Super Cup. Θα έχει και 600 φιλάθλους στο πλευρό του. Και αυτό είναι από τα ωραία, δηλαδή το να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, μακάρι, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, μακάρι να μπορέσουμε να το καθιερώσουμε. Η ΑΕΚ το δέχτηκε, έχουν συμφωνήσει δύο ομάδες ανταλλαγή οπαδών στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν μπορούμε και το επεκτείνουμε αυτό και όλα κυλάνε ομαλά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, νομίζω.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ωραία, Σαββατοκύριακο με μπαλίτσα, υγεία να έχουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και προχωράμε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, μου να είσαι
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια, καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Γεια.

0: Εδώ είμαστε 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Real Blogger. Real Blogger.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Επειδή νομίζω ότι είμαι καλύτερο στο γράφιν.
0: Με είπατε προβοκάτορα.
1: Προβοκάτουρα.
0: Καλά το διάβασα.
1: Πέρα από πλάκα απολαμβάνω το να σε πειράζω.
0: Ναι, δεν έχω θέμα κανένα.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό και το κάνω, ναι. Αλλιώς θα σταματούσα. Ναι. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι είμαι καλύτερο στο γράφιν παρά στο λέγιν.
0: Είπα να πάρω τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί ναι. Είναι κάποια πράγματα που αν δεν τα πω θα σκάσω.
0: Πριν να πείτε, Real Blogger, μισό λεπτό να πω κάτι. Αυτή η ιστορία με τον 32χρονο που μαχαιρώθηκε στο Μυρό στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Λένε οι πληροφορίες που είναι πολύ έγκυρες. Πολύ έγκυρες. Ότι δεν υπήρξε θέμα ληστείας ή απόπειρας, αλλά είναι πολιτικά τα κίνητρα και οι δράστες έχουν αναγνωριστεί ως ακροδεξιοί και θεωρείται ότι είναι συνέχεια επεισοδίου που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Δεν είναι πολύ καλό όλο αυτό, θέλω να σας πω.
1: Δεν Πάμε θα τώρα. Διαφωνήσω.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι.
0: Εννοείται, γύρω στους 18-19 μήνες.
1: Μπράβο, το ίδιο και εγώ, 28 μήνες. Υποβάλλεις φορολογική δήλωση, αγόρι μου.
0: Και ποθενές και υποχρεωτικά, λόγω επαγγελματος.
1: Όχι, εγώ υποθενές και δεν έχω.
0: Εγώ
1: πάντως φορολογική δήλωση υποβάλλεις. Το ίδιο και εγώ. Φόρους πληρώνεις.
0: Εννοείται.
1: Πληρώνεις το
0: και
1: ίδιο
0: και
1: εγώ.
0: Και ρύθμιση κάνω.
1: Πολύ ωραία. Έχεις δικαίωμα να ξέρεις τι συμβαίνει στη χώρα που ζεις. Το έχεις.
0: Αρχίσαμε τα ανέκδοτα τώρα.
1: Δεν σε καλά, νομίζω, δύο ανέκδοτα. Μαθαίνεις και μαθαίνω τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα που ζούμε.
0: Εντάξει, εγώ λέω επαγγέλματος κάτι μαθαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μαθαίνω. Το γιατί. Λοιπόν, μαθαίνουμε από τη Wall Street Journal, που όπως και εσύ έχεις δεχτεί διαθέτει και μερικά Pulitzer στο συντακτικό προσωπικό της.
0: Αλλά εντάξει, εξαρτάται
1: και από
0: τη
1: γράφη. Financial Times.
0: Αυτή είναι τώρα δεύτερη.
1: Κίτρινη φυλάδα.
0: Πλεμπέη πολύ.
1: Κίτρινη φυλάδα, ναι. Ότι το πράγμα αυτό που μας έστειλαν στη Βασιλίση Σοφίας ξεστομίζει τη γνωστή κοτσάνα ή τη δίθεν κοτσάνα στα μούτρα Έλληνα Υπουργού και μάλιστα της πτέρυγα Σαμαρά, ο οποίος άγνωστο γιατί ουσιαστικά την κατάπιε αμάσιτη.
0: Όχι, η απάντηση που έδωσε εμένα με καλύπτει.
1: Για ένα σαμαρικό, τέλος πάντων.
0: Το σαμαρικός δεν μου λέει κάτι.
1: Το λέω, είναι, όχι, είναι εμένα μέλος, μου λέει.
0: Είναι μέλος της κυβέρνησης.
1: Εμένα μου λέει.
0: Αν θέλει να είναι και σαμαρικό.
1: Θα έπρεπε να είναι διαφορετική απάντηση.
0: Άλλο θέλω να πω. Αν θέλει να είναι μέλος της κυβέρνησης, πρέπει να... Ή σαμαρικός θα είναι ή μέλος της κυβέρνησης. Και τα δύο μαζί είναι λίγο δύσκολο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση σύντομη. Κάποτε ο ΚΚΚ... Ο πρώτος, Κωνσταντίνος Καραμανλής, κάποια Τετάρτη Ιουλίου, μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία, χαρακτήρισε με τη γνωστή λέξη τον Κάρτερ, γιατί τόλμησε να τον αμφισβητήσει σε κάτι που ισχυρίστηκε ο Καραμανλής.
0: Τώρα, μισό λεπτό, συζητάμε για τον Κώστα Καραμανλή.
1: Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
1: Ναι.
0: Και για πολιτικούς... της εποχής εκείνης, δηλαδή Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Μα λοιπόν.
0: Εγώ θα βάλω και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέσα. Όχι, θα τον βάλω. Και έχω και λόγο.
1: Εκείνο που του αναγνωρίζω είναι ότι έλεγε αυτό που σκεφτότανε. Και σταματάω εκεί.
0: Και γι' αυτό,
1: ότι αυτό που είχε στο μυαλό του το έλεγε.
0: Και έχω και ένα ακόμα λόγο στο μυαλό μου, τον κρατάω όμως. Γιατί το να παραδεχθείς το πολιτικό σου λάθος δεν είναι εύκολο πράγμα στην Ελλάδα.
1: Το δέχομαι. Κάποτε γινόταν αποδεκτή η αποδοχή του λάθους. Τώρα γίνεται δεύτερο και τρίτο για να καλύψει το πρώτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, anyway που λένε και στο χωριό.
0: Μπράβο, anyway.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν της Βασιλής Σοφίας, όταν αντιλήφθηκε το μέγεθος της γκάφας της, ζήτησε και πήρε κάλυψη 100% από το State Department και μάλιστα προσωπικά από τον Ρούμπιο. Ο Φέλεπης αυτός νέος λοιπόν, ο οποίος προαλήφεται και για διάδοχος του Ανισόρροπου, μας θύμισε με την επίσκεψή του. Κρατάω 2-3 πράγματα επιγραμματικά από αυτή την επίσκεψη. Ένα είναι ότι μας είπε πως δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα, μόνο να λέμε ναι σε όλα και βεβαίως να πληρώνουμε κάτι δις για αγορές θα συμπληρώσω εγώ. Και ας μη σχολιάσω καλύτερα την πνίκα, η επιτομή της δουλοπρέπειας, του ραγιαδισμού και της υποκρισίας.
0: Α, μπράβο, το στείλατε και μήνυμα, δεν το διάβασα. Εμένα βεβαίως η πνίκα δεν με ενοχλεί ούτε με απασχολεί.
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιλογή που δίνεται το βήμα της πνίκας. Έτσι νομίζω.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Δεν με νοιάζει αν είναι ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Σεβαστή η άποψή σου. Να συνεχίσω.
0: Είναι ένας αξιωματούχος δηλαδή, ο οποίος και εν δυνάμει υποψήφιο στη θέση του Τραμπ, αν και νομίζω ότι εκ της θέσεως του δεν θα το πετύχει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μάνο, επειδή κάποιοι επικαλέστηκαν την προηγούμενη θητεία του στη Γερουσία πλάι στο Μενέντες. Ο Μενέντες είδαμε που κατέληξε και λυπήθηκα πολύ γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά την είχε κάνει όμως την Πατρίδα.
1: Αλλά εν πάση. Σωστά. Λοιπόν, το ότι πήρε κάποιες θέσεις τότε υπέρ ημών, δεν σημαίνει ότι το ίδιο ισχύει και σήμερα. Άλλες οι συνθήκες οι τότε, άλλες οι τωρινές. Και η σεπίρωση αυτού που λέω είναι ότι έδωσε συνέντευξη που την διαβάσαμε όλοι στην Καθημερινή και μας λέει, εγώ το παίρνω και ως προειδοποίηση, ότι στην υπόθεση του καλωδίου θα πρέπει να προσέχουμε γιατί εμπλέκονται σε αυτήν και άλλες χώρες. Δηλαδή μην ησυχάζετε ότι σας υποστηρίζουμε 100%, έχουμε και τους απέναντι να σκεφτούμε.
0: Νομίζω ότι η στάση της Αμερικής στο συγκεκριμένο θα είναι υπέρ της Ελλάδας, αλλά τελικά βρείτε τα μεταξύ σας.
1: Αυτό είναι το παλιό βιολί το οποίο συνεχίζεται και τώρα.
0: Έτσι νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Παρότι σκάμε και κάτι δις για αγορές. Εν πάση περιπτώσει, μας είπε ότι η διπλωματία μας θα πρέπει να είναι προσωπική. Προφανώς τον χάλασε η συναναστροφή με τον Πρωθυπουργό μας. Και ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι άξιος να ξέρει που πάει η χώρα του. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου επιγραμματικά. Ναι. Και κλείνοντας, για να μην σου τρώω και το χρόνο γιατί θα περιμένουν κι άλλοι, ρωτάω συνολικά την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση, εντός και εκτός Βουλής, για πόσο ακόμα θα προσπαθεί για να φέρει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Ίσως δεν χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο, κατά το 50% το έχει πετύχει.
0: Η αντιπολίτευση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σε λαμπρό δρόμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα το πετύχει, τι να πω. Να πω ότι είμαι και βέβαια.

0: Γιάννητσα.
1: Είσαι στα Γιάννητσα τώρα?
0: Ναι.
1: Κρύο?
0: Εντάξει, σήμερα είναι λίγο πιο...
1: Καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, αλλά από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Θα μείνεις καιρό εκεί?
0: Έρχονται βροχές, έρχονται κρύα, έρχονται έλα.
1: Θα μείνεις καιρό?
0: Μεσοβδόμαδα θα γυρίσω στην Αθήνα. Θα τελειώσω με τη θεραπεία μου και με την επέμβαση που είναι να κάνω. Και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσω, γιατί μάλλον τελικά βρέθηκε και σπίτι. Για να επιστρέψω στα πατρία.
1: Α, οπότε θα είναι μόνιμη πια η επιστροφή?
0: Ναι, όταν θα... Εντάξει, θέλει διαδικασία, γιατί...
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει προετοιμασία, μετακόμιση.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άσε που εγώ τώρα έτσι όπως είμαι, για να κάνω μετακομίσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα είναι εδώ πέρα όπως περίπου τα άφησα. Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Ο κόσμος είναι στον κόσμο του, ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Στον ακροδεξιό κόσμο του, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για νομοπέλας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο κόσμος είναι στον ακροδεξιό κόσμο του. Ονειρεύεται και εγώ δεν ξέρω τι. Έχει τις ονειρώξεις του σε σχέση, ξέρω εγώ, με διάφορα πράγματα.
1: Πάντως δεν έχει την τρέλα της Αθήνας εκεί, έτσι.
0: Η τρέλα της Αθήνας, τώρα να μιλήσουμε σε επίπεδο άλλο, δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Με τίποτα. Και γι' αυτό, επειδή έζησα εδώ πέρα 7,5 χρόνια, μπόρεσα και συνέκρινα τις δύο ζωές, μία εδώ και μία στην Αθήνα, και σας τη χαρίζω τη ζωή μου στην Αθήνα.
1: Ναι, είναι σημαντικό, Νίκο, αυτό πολύ.
0: Καμία σχέση.
1: Γιατί στο τέλος νομίζω ότι η ποιότητα ζωής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Θα σου πω κάτι απλό. Ωραία, εντάξει, φεύγουμε λίγο από το.
1: Ναι,
0: και ήθελα να το πάω λίγο και στα πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: ναι,
0: επικεντρωθούμε λίγο για μια στιγμή σε αυτό που πας να μου πεις και που πάω να σου πω. Λοιπόν, ήμουνα έξω τώρα το απόγευμα και το βράδυ έκατσα με μια παρέα, ξέρω εγώ, κάτσαμε να φάμε, να πιούμε λίγο. Ρε, τι χαλαρότητα είναι αυτή. Η ηρεμία είναι αυτή. Τι, καταρχήν, και διαφορετικό στυλ ανθρώπων, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει, να πενέσω και λίγο τα γένια μου. Οι Μακεδόνες έχουμε άλλου στυλ φιλοξενία, άλλου στυλ αντιδράσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Το ευχαριστιέμαι τώρα. Από τη στιγμή που ήρθα επάνω, ρε γλώτα λανθάνουσα τα αλήθη λέγει. Λοιπόν, από τη στιγμή που ήρθα επάνω, το ευχαριστιέμαι, γιατί ησυχάζω. Ησυχάζω από τη βαβούρα της Αθήνας, από την, πώς το πω, από την κοινωνική βαβούρα της Αθήνας.
1: Παράνοια είναι, παράνοια.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Για πάμε στα πολιτικά τώρα.
0: Λοιπόν, για πάμε στα πολιτικά. Εργοδότη ζεις χωρίς τα τροπτικά. Εγώ θα έλεγα σε αντιδιαστολή με τις κουταμάρες που σου έλεγε εκεί, το Golden Boy που σου έλεγε εκεί για τους εργαζόμενους που έψαχνε, που έκανε, που αυτό. Εντάξει. Και ο Γιάπης που μίλαγε νωρίτερα μαζί του.
1: Το να έχεις ψηλά τον πύχη όταν ψάχνεις για εργαζόμενους είναι κακό πράγμα.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Να τους έχεις... επειδή ο ανιψιός μου δουλεύει κάπως

0: να τους έχεις 18 ώρες την τσίτα, είτε από το σπίτι, κυρίως από το σπίτι, με τον υπολογιστή.
1: Α, καλά, ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτά, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είτε διαζώσεις, ας πούμε, με τη φυσική παρουσία, ας το πούμε έτσι, κάποιες ώρες στην εταιρεία και να τους έχεις όπως τους έχεις. Έλεος δηλαδή. Και μετά να έχεις και απαιτήσεις. Να, γιατί δεν έρχονται. Όχι ρε φίλε. Αν ήσουν εσύ στη θέση του θα πήγαινες. Όχι φυσικά. Μιλάς εκ του ασφαλούς και αφιψηλού. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα 16
0: και το 18.
1: Δεν ισχύουν για τους εργοδότες.
0: Για την πλειοψηφία. Για την πλειονότητα, να το πω διαφορετικά. Ναι. Εντάξει. Και αν δεν είναι 18, εντάξει. Να πούμε 12. 12.
1: Έχει 12 πολλές, δεν είναι λίγες.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, μην... Καθόμαστε τώρα και συζητάμε ο πόνος του εργοδότη επειδή οι άλλοι, οι ανεγκέφαλοι, είπε 5 κοτσάνες. Και ξεκινήσαμε από εκεί να λέμε διάφορες αρλούμπες, ο καθένας μας. Εντάξει. Ο πόνος του εργοδότη και κοιτάξτε τον καημένο τον εργοδότη τι τραβάει. Έλεος δηλαδή.
1: Φαντάζεσαι να κάνουν... Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργοδότη.
0: Αυτό έχει γίνει αυτό, και χτες και προχτές το άκουγα από δύο διαφορετικές. Η μία ήταν περίπου η Ελληνοφρένεια, η άλλη ήταν από άλλη εκπομπή.
1: Αλήθεια.
0: Από άλλο σταθμό, ναι. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργοδοτών ενάντια στο μπούλινγκ των εργαζομένων.
1: Λοιπόν, να σου πω, περίμενε. Έλα. Μισό λεπτό για την ώρα και έρχομαι.
0: Βεβαίως επιστρέφουμε. Ευχαριστώ.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Σύντροφε Νίκο, γεια σου, λέει ο Μπούμεραγκ από την Αυστραλία. Αφεντικό, μη σκύβει στο κεφάλι. Τώρα μου ήρθε, Νίκο, έλα πάμε.
2: Επανάλαβε, σε παρακαλώ.
1: Έστειλε, λέει ο Μπούμεραγκ, σύντροφε Νίκο, γεια σου.
2: Το ανταποδίδω. Το
1: και μου ήρθε και το σύνθημα αφεντικό, μη σκύβει στο κεφάλι.
2: Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι. Χωρίς τον εργαζόμενο, επίθεση και πάλι.
1: Α, ωραία, το συμπλήρωσες, το βγάλαμε.
2: Άμα τι.
1: Είμαστε πολύ καλοί.
2: Λοιπόν, επειδή πετάει η ανεγκέφαλη τις κοτσάνες της, θα κάθομαστε και εμείς να ασχολιόμαστε. Τέλος πάντων.
1: Μην κάνεις χαρακτηρισμούς.
2: Δεν πειράζει. Δική μου, τους παίρνω πάνω μου, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, έλα.
2: Λοιπόν, πρέπει να βάλω όμως σε κουτάκια κάποια πράγματα, γιατί διαφορετικά δεν θα μας φτάσει η μισή εκπομπή.
1: Ναι.
2: Θέλω να σταθώ σε κάποια πράγματα που έκουγα χτες, προχτές και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα ξεπλήματα του αρχιφασίστα, του Κασιδιάρη, ας πούμε, και τα λοιπά. Ρε Μανώλη, ξέρω ότι, εντάξει, τσιμπάς όταν ακούς, ας πούμε, τέτοια πράγματα, αλλά σε αυτή τη φάση δεν ήσουν πολύ ζωηρός. Δεν σε βρήκα πολύ ζωηρό.
1: Δεν ξέρω σε ποια φάση αναφέρεσαι.
2: Ενώ στα πλυντήρια των Κασιδιάριδων και των κάθε είδους Κασιδιάριδων.
1: Ναι.
2: Στα πλυντήρια που στηθήκανε, πήγαν να στηθούν και μέσω της εκπομπής και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν σε είδα και πολύ ζωηρό.
1: Ναι.
2: Και με τη Χούντα και το ένα και τα άλλα. Κάτσε ρε παιδάκι μου, εντάξει. Υποτίθεται ότι εσύ έχεις κάποιες αρχές.
1: Ναι.
2: Νέου, ου.
1: Ναι,
2: ναι,
1: ου.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Ναι, ναι, ου. Λοιπόν, εντάξει, η αντίδρασή σου δεν ήταν και τόσο. Πάση περιπτώσει.
1: Κοίτα, η αντίδραση δεν μπορεί να είναι πάντα. Δεν θυμάμαι τώρα που αναφέρεις, για να μην ειλικρινείς.
2: Κάποια ονόματα τώρα.
1: Ναι, άστανο. Δεν πάει το μυαλό μου, αλλά να σου πω κάτι. Άμα βλέπεις, άμα κάνεις συνέχεια το κεφάλι σου όπως γυρνάει το πλυντήριο, έρχονται και στιγμές που το χάνεις λίγο.
2: Ναι, καλά είναι και αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε και το νου μας. Ειδικά στο θέμα του να ξανασηκώσει κεφάλι το φίδι. Το φίδι το τσαλαπατάμε στο κεφάλι.
1: Ακού, Νίκο,
2: και δεν το αφήνουμε, ούτε στιγμή να αναπνεύσει.
1: Άκουσες τι έγινε στην Ελευσίνα.
2: Το άκουσε, κάτι πήρε τα αυτιά.
1: Ναι,
2: τώρα.
1: Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα να δεις. Επειδή μέχρι τις εκλογές τα πλυντήρια τέτοια ώρα θα μπαίνουν καθημερινά, εγώ δεν έχω σκοπό να πάθει να οι φωνητικές μου χορδές να βγουν έξω και να τρέχουν στην Κηφισίας. Το λέω ξεκάθαρα. Γιατί θα έχει κάθε βράδυ πλυντήριο, στεγνό καθάρισμα, στύψιμο στις 800, στις 600. Τώρα θα αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά.
2: Και τι πρέπει να γίνει.
1: Τρόλινγκ πολύ. Κοίτα να δεις, ο καθένας πρέπει να φιλτράρει και αυτά που ακούει και αυτά τα οποία συμβαίνουν.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι που έχουμε τα φίλτρα. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Δεν εννοώ ότι θα αφήσω κάποιον να βάλει πλυντήριο σε οτιδήποτε. Γιατί τώρα το πλυντήριο, κακά τα ψέματα, εγώ είμαι κατά του πλυντήριου γενικώς στην πολιτική. Αλλά πρέπει και ο κάθε πολίτης, όλοι μας, να έχουμε και ένα όριο και ένα φίλτρο.
2: Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν τέτοια όρια. Εδώ η άλλη βγήκε χτες, προχτές, ποτέ ήταν. Και σου είπε ότι εντάξει,
3: πέντε εκατομμύρια θα είχε, χαλάρι του.
2: Ο άλλος, ναι, αφού μπόρεσε και έκανε τι να πάθει, και αφού είναι ακροδεξιός, αφού είναι φασισταριό, χαλάρι του. Λοιπόν, τι φίλτρα μου λες εμένα, ναι, και τι ιστορίες. Όταν τα κατεβάζει για μας ο κάθε Κυρμίτσος και ο κάθε Κυρπαντελής και κάθε Κυραμαρίκα, κατεβάζει για μας όλα αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει από εκεί πέρα, όχι εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει από εκεί πέρα. Και η ευθύνη πάει σε εσάς. Δημοσιογράφοι, εντάξει.
3: Ναι.
2: Όταν και μιλάω πάλι για αυτό το πράγμα εκεί πέρα που βγήκε και έμελε και μίλαγε για τους φουκαριάριδες, τους εργοδότες.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Πριν κάποια χρόνια καθόταν και έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έκανε το πορτρέτο του lifestyle του καλού, του ωραίου, του προσινή, του δεν ξέρω τι. Εντάξει, οι ευθύνες πρέπει να επιμερίζονται.
3: Ο Νίκο καθένας, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία το ότι το λέω εγώ. Όλοι κρινόμαστε για όλα.
2: Όταν όμως κάποιοι βγαίνουν και τα βάζουν με το συνάφι σας, μην ξεσηκωνόσαστε να υπεραμυνθείτε τους συναφιούς σας. Είτε έχει δίκιο, είτε έχει άδικο. Γιατί σε κάποιες φορές
3: εξαρτάται την περίπτωση.
2: Ναι, άκουμε. Σε κάποιες φάσεις, ναι, μπορεί να υπάρχει δίκιο. Από τη μεριά τη δική σας. Από τη μεριά... άδικο. Έτσι. Και συνήθως πιο πολλές φορές, επειδή τα δουλικά υπάρχουν παντού και πάντα, υπάρχει άδικο. Και τα γλυφτρόνια και τα παπαγαλάκια και όλη αυτή, όλο αυτό το αλυταριό της δημοσιογραφίας.
3: Νίκο, είμαι μέλος της Ένωσης κοντά 20 χρόνια.
2: Ωραία, είσαι μέλος της Ένωσης.
3: Άκου. Έχει λήξει ταυτότητά μου εδώ και 3 χρόνια. 2. Και δεν έχω πάει να την ανανεώσω. Και ήθελα να πάω φέτος, ξέρεις γιατί.
2: Γιατί?
3: Γιατί είχε εκπτώσεις στα σχολικά ήδη.
2: Έλα τώρα.
3: Και δεν πήγα. Δεν έχω πάει τώρα. Όχι, μη λες έλα τώρα, γιατί είναι ακριβά τα σχολικά.
2: Όχι, το λέω έλα τώρα για άλλο λόγο.
3: Mm.
2: Γιατί δεν πήγες για...
3: Νίκο, άκου να δεις κάτι. Όταν βρίζουν τον Ελευθερόγλου, όταν λένε στον Ελευθερόγλου ότι παίρνει, ότι μήπως έχει κάνει κανένα μπάφο και δεν υπάρχει ένωση. Όταν βγαίνει ο άλλος και λέει μήπως δεν ήταν η κοπελιά μέσα στο τρένο και δεν υπάρχει ένωση. Ακόμα και όταν δεν πάει η ένωση στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια μιας εφημερίδας, της Εστίας. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος βγάζει την Εστία, ούτε ποιος την έχει. Η Εστία είναι μια ιστορική εφημερίδα. Συμφωνώ, διαφωνώ, αυτό είναι. Ο παππούς μου συγχωρεμένος μου έλεγε, που ήταν και κομμουνιστής, ότι όταν. Τώρα βγουν και θα πούνε: έχεις παππού κομμουνιστή, άρα είσαι και εσύ κομμουνιστής. Ναι, λοιπόν, ωραία. Ότι η Εστία είχε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναγνωστών που την αγόραζαν. Αν λοιπόν μια μέρα πούλαγε ένα φίλο λιγότερο, θεωρούσαν ότι κάποιος συνταξιούχος πέθανε. Και αν μια μέρα πούλαγε δύο φύλλα περισσότερα, έλεγαν βγήκαν δύο συνταξιούχοι ακόμα, βγήκαν σύνταξη. Λοιπόν, όταν κάνει εκδήλωση για τα 100 χρόνια και δεν παρίσταται κανείς από την Εσία, πια. Άσε με τώρα με την Ένωση. Άσε με, σε παρακαλώ. Άσε με βραδιάτικα.
2: Κοίταξε η Εσία. Τώρα μην πάμε στο θέμα της Εσία, γιατί η Εσία δεν έχει σταθεί στο ύψος της σε άλλα και άλλα, όχι μόνο σε αυτά.
3: Άσε με, σε παρακαλώ. Μην με κολλάζει βραδιάτικα.
2: Αυτό είναι το λιγότερο. Και να θυμηθούμε άλλα πράγματα.
3: Πήγε στα Γιάννητσά για να με κολλάζει. Μην το κάνεις, μην με κολλάζει.
2: Πήγε στα Γιάννητσά για να
3: μην με κολλάζει.
2: Τέλος πάντων, άλλα πάνω κάτω άλλα πράγματα ήθελα να σου πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Καλή ήταν και αλλά η συζήτηση αυτή που κάναμε. Ναι. Πάντως, να ξέρεις ένα πράγμα, ότι η ΕΣΥΑ σε άλλα πράγματα που έπρεπε να σταθεί στο ύψος της δεν στάθηκε ποτέ, μα ποτέ.
3: Τώρα ξέρεις,
2: σε άλλα πράγματα που έπρεπε, που δεν χρειαζόταν να παρέμβει, έκανε τον, πώς το πω.
3: Ναι, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, αύριο. Λέω αύριο, σήμερα, αύριο, πρέπει μεθαύριο. Τι είπε ο Παρδάλης για την ΕΣΥΑ, ότι θα πήγε να ανανεώσει την ταυτότητα του, γι' αυτό διέγραψε τον.
2: Όχι, ρε, εντάξει.
3: Όχι, ρε, παιδί μου, εντάξει, είπα κάτι, σκέφτηκα τώρα και εγώ. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
3: Να ορίστε, πώς δεν ασχολείται.
2: Λοιπόν, όταν θα γυρίσω στη Αθήνα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα βέβαια. Θα τα ξαναπούμε από κοντά.
3: Εντάξει, Νίκο μου,
2: θα λέμε μηνυματικός.
3: Ναι, ναι.
2: Από θέμα υγείας, εντάξει, θα σου στείλω
3: μήνυμα. Ενημέρωση.
2: Θα σου, έτσι ακριβώς. Τα υπόλοιπα
3: ενευθέτω χρόνο, ναι.
2: Έτσι.
3: Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά.
2: Γεια σε όλους, γεια και χαρά σε όλους. Γεια.
3: Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ελάτε κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο. Έκλεισε. Για πάρτε κυρία Βάσια τον κύριο Νίκο. Λοιπόν. Σε πολλές λέει γυναίκες. Δεν άρεσε ο Καστιγιάρης. Και, ναι, μπορεί και να αρέσει. Δεν μου λέει όμως κάτι αυτό τότε. Κυριακή, στην τότε λέει εκπομπή απευθυνόταν σε γυναίκες, οπότε έκανε αφιέρωμα στον Καστιγιάρη. Και ένα κοπλιμέντο. Εντάξει. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι συμφωνίες έχει ο κάθε δημοσιογράφος με το μέσο στο οποίο εργάζεται. Δεν θα με ενδιαφέρει να κάνω μια συνέντευξη στον Καστιγιάρη. Αν πάλι μου λέγανε πρέπει να κάνεις μια συνέντευξη στον Καστιγιάρη, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετώπιζα. Γιατί, εντάξει, επαγγελματίες είμαστε. Η αλήθεια είναι. Να. Στην εισαγγελία λέει πρωτοδικών Άρτας, ο οδηγός πέτρεχε με 249 χιλιόμετρα την ώρα στην Ιωνία οδό. Ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι τυχερός. Διότι όταν τρέχεις με 249 χιλιόμετρα την ώρα, το να σε πιάσουν είναι ευτύχημα. Διότι έζησες με 249 χιλιόμετρα. Δεν απαντάει ο κύριος Νίκος, Κρίμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τώρα το είδα, κύριε Νίκο. Ζητώ συγγνώμη ότι δεν θα μπορέσει να μιλήσει, μου έχει στείλει. Εντάξει. Ποια υπόθεση λέει Μαζονάκη, ποιο Ρούμπιο, ποιο Χαμπούρη και τόσα άλλα. Ω, δεν ασχολούμαι, κύριε Ελισάβετ. Δεν μπορώ. Δεν με ενδιαφέρει. Εξάλλου, ήδη από ό,τι είδα, μπήκανε μέσα οι ελεκτικές αρχές του κράτους. Για ενδεχόμενες φοροδιαφυγές και τέτοια. Οπότε, ας ασχοληθούν αυτοί. Δεν είναι το lifestyle, δεν είναι το φόρτε μου. Λοιπόν, 211-200 είπαμε 8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τη μία. Ναι. Είναι κάποια τραγούδια που είναι ταξιδιάρικα. Ο κύριος Γιώργος από το ΕΓΑΛ, ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Για τον κύριο που είπε ότι δεν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Για τον κύριο που είπε ότι δεν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Συμφωνείτε? Έχετε πάει ποτέ για μπάνιο στα λιμανάκια δωρεάν? Εγώ πήγα προχθές στα λιμανάκια δωρεάν. Μετά πήγα την άλλη μέρα στην Πάρ, θα έτρεξα μέσα στο δάσος δωρεάν. Ναι. Πήγα σινεμά με 7 ευρώ, ήταν μια πολύ καλή ταινία.
0: Ναι.
1: Πήγα θέατρο με 12 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είδα ένα πολύ καλό θέατρο.
0: Συμφωνώ.
1: Πήγα σε 2-3 εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πήγα.
0: Ωραία.
1: Η Αθήνα έχει τρομερή ποιότητα ζωής.
0: Μπορώ να σας πω.
1: Στο χωριό που πήγα, είπε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τσίπουρα.
0: Ναι, ωραία. Ακούστε.
1: Αυτή ήταν η ποιότητά μου.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ακού.
0: Αυτά που μου περιγράψατε είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Εγώ, μάλλον να το ξεκαθαρίσουμε, να το βάλουμε λίγο σε μια άλλη βάση. Και μέρη έχει πολύ ωραία η Αθήνα, η Αττική γενικώς. Και πολύ
1: και φτηνά έχει, πολύ φτηνά.
0: Και μεγάλη
1: ποιότητα.
0: Και οικονομικά θα βρεις. Τι σημαίνει ποιότητα ζωής? Να σας εξηγήσω.
1: Ποιότητα ζωής σημαίνει πάρνηθα, λιμανάκια,
0: θέατρο,
1: σινεμά,
0: ναι,
1: γήπεδο. Ποιότητα ζωής είναι αυτό.
0: Θέλετε λίγο να σας πω?
1: Ναι.
0: Αν θέλετε το πιστεύετε, δεν θέλετε να το πιστεύετε, δεν θα μπορέσω να σας πείσω. Ένας άνθρωπος σαν και εμένα που δουλεύει αυτές τις ώρες.
1: Στο χωριό δεν δουλεύουν? Έχετε πάει στο χωριό?
0: Δεν μπορώ να σας πω.
1: Δεν μπορείτε να μου πείτε, διότι στο σούπερ μάρκετ, στο χωριό δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ και μετά δεν έχουν να κάνουν και τίποτα.
0: Mm.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Αυτό ήταν. Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα που σας
0: σούπερ ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Μια χαρά. Και εκεί στο ΕΓΑΛΕΟ που είστε, ακόμα περισσότερο. Σούπερ. Ρωτήστε αν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ρωτήστε αν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα έναν άνθρωπο που μένει στην Κυψέλη και που για να παρκάρει το αυτοκίνητό του μπορεί να γυρνάει μια. Το ότι έχει να πας σε μέρη, έχει προφανώς και έχει, πρωτεύουσα της χώρας είναι. Επίσης όλα αυτά που κάνατε, πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να τα κάνουν? Μπορεί. Όχι, όχι κύριε Διονύση, καθόλου. Θεωρώ το τραγούδι αυτό, το Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, το θεωρώ πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μελωδικό προφανώς. Δεν το έχω συνδέσει με τίποτα. Μπορώ να σας πω δε ότι από τα τραγούδια του Νταλάρα είναι και ένα από τα τραγούδια που δεν ακούω συχνά. Παρά το ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι. Τον Νταλάρα θα τον προτιμήσω σε κουγιουμτζή ή σε μελοποιημένη ποιήση. Παρά σε τέτοιο είδος. Αλλά αυτά είναι γούστα. Βρέθηκα, μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, σε παρέα και μου είπαν στην Πολώνια της Ιταλίας ένα λίτρο γάλα από γνωστή ελληνική εταιρεία είχε στο σούπερ μάρκετ 90 λεπτά. Δυσκολεύομαι λίγο το να το πιστέψω, αλλά και στην Ιρλανδία λέει φέτα ελληνική το πολύ μέχρι 8 ευρώ. Ελληνική φέτα, γράφει το καρτελάκι του μάρκετ. Και αυτό, κύριε Αλέξανδρε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεν λέω ότι λένε ψέματα, αλλά ελληνική φέτα 8 ευρώ εξαγωγής, δύσκολο. Φέτα pop 8 ευρώ, δύσκολο. Περιμένω τις εκλογές, θα στείλω μήνυμα. Αρκετά δεν πάει άλλο, θα τους τιμωρήσει ο λαός και αυτούς. Ζητείτε Έλληνας Πρωθυπουργός με στοιχεία διαστησία, ζητείτε ανθρωπιά αξιοπρέπεια. Το Μοσχάρι 18 ευρώ σε γνωστό ελληνικό μάρκετ. Ναι. Και αν πάτε σε Κρεοπόλη. Όσοι Έλληνες έφυγαν, πήγαν έξω, καλά έκαναν και έφυγαν να είναι περήφανοι οι γονείς για τα παιδιά τους που βρήκαν τον δρόμο τους. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ο καθένας ό,τι επιλογή κάνει, την κάνει για κάτι καλύτερο. Αν δεν είχα οικογενειακές υποχρεώσεις, γονείς άρρωστους, θα έφευγα και εγώ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Λέτε, κύριε Λευτέρη.
2: Ευχαριστώ. Ξημέρωμα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Ακούγομαι καλά?
0: Έχετε ανοιχτή ακρόαση και ακούγεστε λίγο στο βάθος. Κάπως το είχατε φτιάξει και την προηγούμενη φορά κάτι είχατε κάνει και ακουγόσασταν καλύτερα.
2: Τίποτα. Το ίδιο. Είναι το κύμα, το πλούτο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό αποφεύγω να πάρω, αλλά τι να κάνω.
0: Ελάτε.
2: Υπάρχει και δεύτερος χρόνος. Μια παρένθεση να κάνω για το ΚΚΕ, την άλλη φορά δεν το είπα.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι το ΚΚΕ κάνει ζημιά στους εργαζόμενους. Λέει ότι δουλεύει για τους εργαζόμενους, αλλά κάνει ζημιά, δεν αφήνει τα συνδικάτα να δουλεύουν ελεύθερα. Ή έστω να μην υπάρχουν τα κόμματα μέσα στα συνδικάτα.
0: Να μην υπάρχουν τα κόμματα μέσα στα συνδικάτα. Πού, σε ποια χώρα του κόσμου τα συνδικάτα δεν έχουν από πίσω τους την υποστήριξη κάποιου κόμματος? Πουθενά.
2: Τουλάχιστον στη Γερμανία δεν φαίνεται φανερά, τουλάχιστον. Και μετάλλιο οτιδήποτε, το Βέρντι.
0: Έχει σημασία αν φαίνεται ή όχι.
2: Έχει, επειδή το ΚΚΕ κάνει απεργίες, όχι επειδή συγκεκριμένα για κάποια εταιρεία, κάνει γενικά.
0: Το κύριε Λευτέρη, μισό λεπτό. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει απεργία. Την απεργία μπορεί να την μπορεί να την προκηρύξει ή η ΓΕΣΕ ή η ΑΔΕΔΗ.
2: Ναι, αλλά παρακινεί. Γιατί θα πω και μια παρατήρηση στον κύριο Κώστα.
0: Ναι.
2: ΚΚΕ, 70 νομίζω είναι η ηλικία του. Την άλλη φορά στο νοσοκομείο κάποια που είπε ότι τη διώξανε, πήγαν και κάναν απεργία, παρακίνησαν όλους τους άλλους ιδιωτικό και έβαλαν κάποιον βουλευτή να κάνει ρουσφέτη για να τον πάρουν.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, έχει δηλαδή τόσο μεγάλη δύναμη το ΚΚΕ που να παρακινεί όλους τους άλλους να κάνουν κάτι? Γιατί αν είχε τόσο μεγάλη δύναμη θα κυβερνούσε κιόλας.
2: Όλοι οι εργαζόμενοι, λίγο πολύ, έχουμε τα ζόρια μας. Αφού δουλεύουμε, πάντα κάτι φταίει. Παρακινούνται ορισμένοι, έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για τον κύριο Κώστη συγκεκριμένα, για εκείνο το νοσοκομείο, εργαζόμενοι την έδιωξε ο εργοδότης.
0: Μισό λεπτό. Σε νοσοκομείο δημόσιο, εργαζόμενοι να τη διώξει ο εργοδότης δεν γίνεται.
2: Ήταν καθαρίστρια.
0: Ασυμβασιούχος. Μισό λεπτό. Ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει την καθαριότητα νοσοκομείου με συμβάσεις που ελέγχονται από πολλές πλευρές και που αποφασίζει να διώξει σε αυτή την κινητοποίηση, λέτε. Να με συγχωρείτε, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τελικώς η γυναίκα είχε δίκιο. Διότι αν δεν είχε δίκιο, δεν θα την κρατούσε η επιχείρηση.
2: Έγινε δικαστήριο για να βρει δίκιο ή άδικο.
0: Όχι, αλλά τελικώς δεν την απέλησε. Άρα.
2: Ναι, αφού έγινε ρουσφέτη. Αφού πήραν τον υπουργό, λέει, ο υπουργός πήρε τηλέφωνο και την ξαναπήρανε.
0: Άρα...
2: Γιατί δεν έγινε δίκιο? Δεν υπάρχουν δικαστήρια για αυτό το θέμα. Θα πήγαινε το ΚΚΕ, να έρθει στο συνδικάτο.
0: Και σε 7 με 8 χρόνια θα δικαιωνόταν πιθανότατα η γυναίκα. Έχετε δίκιο. Και σε 7 με 8 χρόνια θα δικαιωνόταν η γυναίκα. Έχετε δίκιο.
2: Δεν ξέρω αν είναι για 8 χρόνια. Εδώ λειτουργεί σωστή. Δεν ξέρω από εδώ που λειτουργεί διαφορετικά.
0: Καλά, εκεί μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν και προσυνόσεις, υπάρχουν και το χρόνο που θα καθόταν να πληρωνόταν και όλα τα...
0: Κύριε Λευτέρη, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι 5 χρόνια περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Και 6. Να σας πω, για πείτε μου στη Γερμανία έναν άνθρωπο που μετά το δεύτερο μήνα δεν έχει πάρει τη σύνταξή του.
2: Όχι,
0: τι συζητάμε τώρα.
2: Εγώ είπα μία γνώμη.
0: Όχι, μισό λεπτό, μην παρεξηγηθώ κιόλας, κουβέντα κάνουμε.
2: Όχι, φυσικά, όχι. Δεν
0: έτσι, λοιπόν, φανταστείτε αύριο να βγείτε στη σύνταξη και να βγει η σύνταξή σας, να τα πάρετε, αναδρομικά θα τα πάρετε, το 2030.
2: Τι θα τρώω αν δεν έχω στην άκρη.
0: Α, για απαντήστε σε όλους αυτούς που είναι εδώ και περιμένουν.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν.
2: Και τώρα κυρίως κάπως βλέπω, νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κρίση.
0: Σε ποιο τομέα?
2: Από θέμα χρημάτων έχω την εντύπωση. Από το θέμα τα γεωπολιτικά, από τα καύσιμα που ανεβήκανε, οι αγρότες θέλουν λεφτά. Οι ελίες θέλουν λεφτά. Οι κτηνοτρόφοι θέλουν λεφτά. Όλοι θέλουν λεφτά. Οι συνταξιούχοι επικαιρογεμένα θέλουν. Οι δημόσιοι θέλουν. Όλοι θέλουν λεφτά.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι γίνεται. Ναι. Όταν το κράτος δίνει μία αύξηση, αυτή που δίνει σε αιτήσια βάση, ας πούμε, στους συνταξιούχους και στο δημόσιο, αλλά το κόστος ζωής ανεβαίνει δυσανάλογα 4 και 5 φορές πάνω.
2: Το ξέρω, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει κρίση.
0: Ναι, είναι λογικό, είναι λογικό να ζητάει ο άλλος περισσότερα χρήματα. Και είναι επίσης λογικό να μην υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
2: Δικαιολογημένα, αυτό εννοώ και εδώ. Ότι λόγω το αύξηση των καυσίμων όλα ακριβένουν, όπως και εδώ. Και όλοι
0: Χάθηκε το σήμα τώρα, κύριε Λευτέρη. Όχι, κάνει διακοπές για να δούμε.
2: Όπως παλιά, πάρτα όλα, δώστα όλα τσοβόλα.
0: Καλά, αυτό ήταν μια εποχή που υπήρχαν χρήματα, επιδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν αλλού. Άλλη ιστορία ήταν εκείνη. Τώρα δεν θα τολμούσε κανείς όχι να το πει ούτε να το ψιθυρίσει αυτό.
2: Πάντως υπάρχει κρίση. Μακάρι να βρεθεί ο χρυσός δρόμος να ξεπεραστεί. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Κύριε Λευτέρη,
2: όπως το ακούω,
0: χρωστάει η χώρα τόσα πολλά. Χρωστάμε εμείς οι πολίτες τόσα πολλά. Όχι όλοι. Έτσι, όχι όλοι. 36.000 ακίνητα έχουν βγει το πρώτο 9μηνο του έτους σε πληστηριασμό.
2: Το έχω ακούσει.
0: Είναι 3.600 ιδιοκτησίες, μάλλον, για να είμαι ακριβής, γιατί μπορεί να είναι αγροτεμάχιο, μπορεί να είναι αποθήκη, μπορεί να... Αλλά στην πλειονότητα τους είναι μικρά και μεσαία διαμερίσματα. 3.600 το μήνα. Γύρω στα 300 την ημέρα. Ο αριθμός είναι τραγικός.
2: Είναι τραγικό. Φυσικά. Εγώ πάντως, η δικιά μου γνώμη, όσοι αγοράσανε μετά το 16, μετά από τους νόμους και φρούγαλους που κόψαν μισθούς, εκείνους και έχουν κάποια δουλειά, ότι να τους κάνουν κατάσχεση, εκείνους ναι. Αλλά όσοι αγοράσανε πριν το 15-16, που δεν μειώθηκαν οι μισθοί και μετά, που δεν φταίει κάποιος που ήταν εργαζόμενος και έλεγε, παίρνω 2.000, 1.000 δίνω στο δάνειό μου, βγαίνω με το χιλιάρικο. Γιατί ήρθε κάποια στιγμή που το λέει, 2.000 θα πάρεις 1.000. Κάπου δεν μπορεί να πληρώσει. Εκεί θα έπρεπε να προστατευτούν αυτοί. Με τον άρθρο τα λόγω.
0: Έγινε μια προσπάθεια. Έγινε μια προσπάθεια με τον νόμο Κατσέλη. Αλλά τον καταργήσαμε.
2: Δηλαδή όσοι αγοράσανε πιο μπροστά να προστατευτούν. Όσοι αγοράσανε το 15-16 μετά και δεν πληρώνουν, εκείνος με τα 1.000 να τους κάνουν.
0: Πάντως το 15-16, να ξέρετε, οι τράπεζες δεν δίνανε δάνεια. Άρα όποιος αγόρασε, είχε χρήματα κι εγώ.
2: Δεν ακούω εγώ.
0: Μ' ακούτε?
2: Έλα, ακούω τώρα.
0: Ναι, λέω, το 15-16 τράπεζες δεν δίναν δάνεια. Άρα όποιος αγόρασε με χρήματα που είχε. Αυτοί που χρωστάνε, οι περισσότεροι, είναι άνθρωποι που αγόρασαν τη δεκαετία του 2000.
2: Θα πρέπει να προστατευτούν, κάπως να προστατευτούν. Κάπως, γιατί δεν είναι δικά τους υπαίτια. Δεν κάνανε κάτι αφού τους κόψαν οι μισθούς, τι θα κάνουν. Δεν φταίνε αυτοί απαραίτητα.
0: Όχι, και απ' την άλλη, και απ' την άλλη η πολιτεία θα έπρεπε να μπορεί να διαχωρίσει ποιοι πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα και ποιοι έχουν τη δυνατότητα και δεν πληρώνουν. Το λέμε χρόνια, δεν βλέπω να γίνεται.
2: Μακάρι να γίνει κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι κρίμα. Ο Έλληνας θέλει το σπίτι του πάντα. Τώρα δεν είναι, είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Κάποιος που πληρώνει τόσο καιρό, ξαφνικά τον βαράνε, δεν ξέρω. Μακάρι, μακάρι να βρεθεί ο χρυσός ο δρόμος, λίγο πολύ να, να φύγει η κρίση από όλους. Και κάτι άλλο για τα ενίκια, από ό,τι ξέρετε τουλάχιστον εσείς, οι πιο πολλοί από την Ελλάδα, από τα χωριά, ή φύγανε εξωτερικό ή πήγαν στις μεγάλες πόλεις. Η ζήτηση αυξήθηκε, τα σπίτια λιγότερα. Και γιατί να μην γίνουν ουρανοξύστης στην Αθήνα ή οπουδήποτε στις μεγάλες πόλεις. Να, να δοθούν κίνητρα, να, να κτιστούν 50 όροφες, αφού εκεί ζουν οι πιο πολλοί.
0: Και ποιος θα αγοράσει, με τι λεφτά?
2: Αυτό θα πρέπει να το καθίσουν, να το μελετήσουν τις κυβερνήσεις. Να δώσουν και κίνητρα, ή και στα χωριά να δώσουν κάποια μεγάλα κίνητρα και κάποια επιχείρηση, χωρίς να βγαίνει με τα ορισμένα συνδικάτα ή οτιδήποτε και να λένε γιατί δίνεις αυτόν χρήματα να ανοίξει εργοστάσιο, με αυτά θα τρώγανε. Είναι πολλά, δεν ξέρω. Κάποιος χαιρετάω, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό δρόμο να έχετε, κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα. Καλημέρα, τα χωριά είναι όμορφα, αλλά δυστυχώς ερημώνουν και δεν έχουν πλέον καθόλου υποδομές. Κάποια μικρότερα χωριά δεν έχουν. Κάποια μεγαλύτερα, κάτι πάει και έρχεται. Άμα πάμε σε Κωμόπολη, ίσως να είναι πιο υποφερτή η κατάσταση. Όχι πάντα, εξαρτάται και που βρίσκεσαι. Α, δείτε τα νησιά. Όταν ξεκινάει η τουριστική περίοδος, σφίζουν από ζωή. Όταν ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος, αρχίζουμε και συζητάμε τη διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, το απαγορευτικό, το σχολείο, το ένα το άλλο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι δεν γίνονται βήματα, γίνονται. Αλλά κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια. Να, δείτε τώρα με τα σχολεία. Ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Ελλείψεις σε ειδική αγωγή. Ελλείψεις σε ενισχυτική διδασκαλία. Ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη. Γιατί ρε παιδιά υπάρχουν ελλείψεις? Αφού ξέρετε ότι υπάρχουν ελλείψεις, για ποιο λόγο πρέπει να ξεκινήσει το σχολείο με ελλείψεις και να τους πάρετε μετά? Δηλαδή τι θα γίνει? Θα γίνει ένα μαγικό? Και εκεί που υπάρχουν, λέω εγώ, 100 κενές θέσεις. Λέω έναν αριθμό τώρα τυχαίως, μικρός. Έτσι για την κουβέντα. Την ημέρα που θα ξεκινήσει το σχολείο διαμαγείας θα έχουν καλυφθεί? Όχι. Γιατί λοιπόν δεν ξεκινάει το σχολείο με όλους στη θέση τους? Μια χρονιά και να μην έχει να πει κανείς κουβέντα. Ξεκίνησε το σχολείο. Τι μας λείπει? Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να το κάνουμε? Και μετά λέει το Υπουργείο θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις. Γιατί τις κάναμε νωρίτερα? Και πάλι τον επόμενο χρόνο το ίδιο. Και μετά το μεθεπόμενο το ίδιο. Στην υγεία. Έχουμε, λέει, προσλάβει κι άλλους τόσους, αλλά έχουμε ακόμα ελλείψεις. Γιατί έχουμε ακόμα ελλείψεις? Πόσες είναι οι ελλείψεις? Και γιατί τους προσλαμβάνουμε να τελειώνουμε? Δεν έχουμε λεφτά. Δεν μας αφήνουνε. Δεν επιτρέπεται. Τι? παραδεχόμαστε ότι λειτουργούν σημαντικές δομές με ελλείψεις, αλλά λέμε κάθε χρόνο πάμε καλύτερα και μετά τον επόμενο πάλι έχουμε ελλείψεις. Γιατί? Στο νοικοκυριό ανοίγεις το ντουλάπι, βλέπεις τι μου λείπει, μια ντομάτα, ένα αυτό, ένα εκείνο, πας στο σούπερ μάρκετ, τα παίρνεις. Δεν σου λέω ότι θα τα πάρεις διπλά. Κλείνεις τις τρύπες που έχεις για να έχεις μια ντομάτα στο σπίτι. Να έχεις ένα, μια σάλτσα, κάτι. Να έχεις ένα βούτυρο. Γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τις τρύπες? Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, 43 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Δημογράφει εδώ ο κύριος Σάκης, το Υπουργείο λέει ότι κάθε Σεπτέμβριο με το άνοιγμα των σχολείων φεύγουν μαζικά σε άδειες οι εγκυμονούσες και οι καθηγήτριες και οι καθηγητές που περιμένουν οι γυναίκες να γεννήσουν. Δικαίωμά τους, αλλά έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, δικαίωμά τους, κυριάκι, αλλά τώρα συγγνώμη. Σε μια χώρα που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα, τα κενά στα σχολεία και στα. Είτε μιλάμε για καθηγητές, είτε μιλάμε για δασκάλους, δημιουργούνται από τις εγκυμονούσες και από τους δασκάλους και τους καθηγητές που εγκυμονούν οι σύζυγοί τους. Πόσες γεννάνε και πόσοι που φεύγουν. Πόσες χιλιάδες είναι που γεννούν στα σχολεία για να δημιουργούνται αυτά τα κενά. Δεν είναι αυτό. Προφανώς παίζει ένα ρόλο. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ξεκάθαρα. Μου λέει ο κύριος Γιώργος, δεν μπορεί, λέει, να πάει κανείς επιστήμονας, γιατρός, δάσκαλος στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτι να νοικιάσουν και αν βρουν οι μισθοί που παίρνουν με τα έξοδα που έχουν, δεν μπορούν να καλύψουν τίποτα. Κίνητρα. Δίνει το κράτος κάποια κίνητρα. Δίνουν οι τοπικές κοινωνίες. Προφανώς όμως δεν φτάνουν. Τώρα το να μην θέλει ο άλλος είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν δεν υποστηριχθεί η ενδυνάμωση της υπαίθρου γενικότερα, δεν θα λειτουργήσει το πράγμα. Είμαι 47 χρονών, μου γράφει ο κύριος Γιάννης από την Πεύκη Ταξί, λέει, οδηγός. Μπορώ να έχω την άποψη ότι απλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Έχουν αποδείξει οι κυβερνήσεις ότι όταν θέλουν να επιβάλλουν και να κάνουν κάποια πράγματα, τα κάνουν αμέσως και βρίσκουν και τους τρόπους και τα πάντα. Μπορώ λοιπόν να πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει ή χαρακτηρίζομαι ψεκασμένος ή συνωμοσιολόγος. Καθόλου, κύριε Γιάννη. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν χαρακτηρίζω κανέναν έτσι ή αλλιώς, γιατί. Το ψεκασμένος είναι και ανέκδοτο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ψεκασμένοι. Αυτά είναι, εντάξει, θεωρίες. Δεν τις αγγίζω καν. Τώρα, συνωμοσιολόγος, τη λογική του συζητάμε μεταξύ μας πράγματα. Ούτε αυτό θεωρώ ότι υπάρχει. Το ότι συζητάμε πράγματα που μπορεί να μην γίνονται. Όλοι έχουμε λίγο σαράκι μέσα μας.

δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα στον Real FM στους 97,8. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα συντάξης και τα δελτία των ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια στους εργαζόμενους, σε όσους ετοιμάζονται και σε όσους διανύουν τη βάρδια τους τώρα. Προσοχή στο δρόμο, συγκινήστε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για απόψε, αύριο, αλλά τυπικά απόψε, στις 9 ακριβώς, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, τον Real FM, τους 97,8.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση.

0: γεύση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ησυχία, παιδιά. Αντάντε μπριόλε. Πιτσικάτο.

0: Κατέβα κάτσω από τα τραπέζια.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κατέβα.
1: Γιορτάζω. Είμαι σε εορταστικό mood.
0: Ξέρω ότι είσαι σε εορταστικό mood.
1: Από χθες το πρωί.
0: Αλλά κάπου όπα. Δηλαδή κάπου πρέπει να τελειώσουν οι πανηγυρισμοί.
1: Γιατί να τελειώσουν, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, πόσο, τριήμερο.
1: Τριήμερο, βέβαια.
0: Καλά, ναι.

0: Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα Κάτζου. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάρκο που αυτή την ώρα ταξιδεύει. Πηγαίνει για το αεροδρόμιο για την αναχώρησή του. Τι ύμνη ήταν αυτή στην αρχαία Ελλάδα?
1: Εντάξει, μιλάμε η ομιλία
0: εκεί από το λόγο της Πνίκας.
1: Την οποία μετέδιδαν και ξένα πρακτορία, να ξέρεις. Απευθείας. Και αυτή η εικόνα εκεί ήταν, ξέρετε, προς το Ηλιοβασίλεμα και ήταν μια εικόνα. Δεν άρεσε το Λάσκαρη, δεν του άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο φάνηκε ξεκάθαρα ότι εντάξει, μας συμπαθεί.
0: Μιλάμε για αποθέωση, ρε παιδί μου.
1: Στον αρχαίο πολιτισμό.
0: Στον αρχαίο πολιτισμό.
1: Αλλά και,
0: στη σύγχρονη Ελλάδα. Αλλά για την αρχαία Ελλάδα και τι δεν είπε, δηλαδή. Η Ελλάδα μας έδωσε την ιστορία. Δεν έγραψε, λέει, την ιστορία. Μας έδωσε την ιστορία. Η ιστορία, λέει, του πολιτισμού μας άρχισε εδώ και η Αθηναϊκή Δημοκρατία και ο Πλούταρχος και ο Αριστοτέλης. Οι αξίες του δυτικού πολιτισμού γεννήθηκαν εδώ και πρέπει να τις θυμηθούμε ξανά και πρέπει να τις θυμηθεί η Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Και δώσ' του ξανά η αρχαία Ελλάδα. Και ξαναδώσ' του η αρχαία Ελλάδα.
2: Πατέ, παπέ, ιατατέ.
3: Ιατατέ, ξένος αυτά τα χώματα δεν τα πατά ποτέ.
0: Ήταν μια ιστορική στιγμή. Ναι. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα.
1: Ακριβώς. Και πάρα πολλοί συνδέουν και αυτή την ομιλία και αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή πίσω την Ακρόπολη και όλα αυτά. Με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι από τους εκείνους που θα διεκδικήσουν την Προεδρία των Ρεπουμπλικανών όταν φύγει ο Τραμπ. Ο άλλος είναι ο Βάνς. Και αυτό, λέει, θα το κρατήσει και αυτή την εικόνα. Γιατί με κοιτάς καλά-καλά, παιδί μου? Λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, παρόλο που οι δυο τους, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, λένε ότι είναι φίλοι και ο ένας θα στηρίξει τον άλλον, την κρίσιμη ώρα, λένε οι αναλυτές, οι πολιτικοί, ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα και αυτή την εικόνα. Την εικόνα του εκεί πίσω με την Ακρόπολη.
0: Εντάξει, ήταν τυχερός τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί του κάνει και καλό καιρό, του κάνει εξαιρετικό καιρό και εκείνη την ώρα που μίλησε ήταν και αυτό το χρώμα, πορτοκαλό, ροζ κτλ. Ήταν εξαιρετικό το σκηνικό, θα είναι ένα κάδρο το οποίο θα κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, καλή σας ημέρα. Το άλογο της Κάντζου.
1: Ναι.
0: Είναι η κυρία Μπονάντσα της εκπομπής, εδώ στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που με άφησε τη λέει και αυτός το γιορτάζει από χθες.
0: Εννοείται, εγώ το χάρηκα. Με να μ' αρέσουν κάτι τέτοια.
3: Α, fine!
0: Fine. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην εμφέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν και εσείς πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τα σχόλια σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη Σταυρυλίση, ο οποίος προτείνει αυτό το τραγούδι να παίζεται κάθε μέρα με το οποίο ξεκινήσαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Το όπα είπα χράτσας χρούτσες. Αυτά, παιδιά, ήταν τραγούδια από την εποχή των απαράδεκτων. Έτσι, από το αγαπημένο μας σίριαλ. Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα. Για πάμε να τα πάρουμε, κυρία Μαρία, μας σιγά σιγά τα πράγματα με τη σειρά, έτσι για να κατανοήσουμε λίγο τι συνέβη με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Όταν επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στη χώρα μας, βεβαίως δηλώνει την στήριξή του στα ενεργειακά project της Ελλάδας. Όπως και είπε πάρα πολλές φορές, μίλησε και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο. Και ότι βεβαίως είναι η πύλη για το αμερικανικό LNG Ελλάδα και ότι αυτό θα το στηρίξουν οι Αμερικανοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό, φάνηκε χθες. Δεν το λες και λίγο. Συν ότι δείτε σήμερα και τη συνέντευξη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά στην Καθημερινή. Εκεί βάζει και κάποια πράγματα στη θέση του που δεν υπόθηκαν στις χθεσινές του στις συναντήσεις που είχε και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Νίκο Δένδια. Εκεί όμως τα λέει και για το καλώδιο, λέει, και για τα F-35 στην Τουρκία, λέει, δηλαδή όχι ότι δεν θα τα πάρουν, και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν στυλώσει τα πόδια. Ο Ρούμπιο είναι ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα. Άρα θέλω να πω, η Ελλάδα κερδισμένη μόνο βγαίνει από την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Για μένα αυτό, από χθες, από αυτά που είδα. Φυσικά έχουν συμφέρον οι Αμερικανοί στην περιοχή. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αν θες να έχεις, δεν θες να έχεις την Αμερική στρατηγικό σύμμαχο και μάλιστα ισχυρό, τι θέλεις. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αυτά που θέλαμε τα πήραμε. Και θα μου πει τώρα ο Ιωσήφ, ναι, αλλά αυτά και αυτά που θέλανε οι Αμερικανοί τα πήραν. Έτσι πάει αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, και εμείς κάτι πήραμε. Πήραμε κάτι εξοπλιστικά, 4 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, θα το έλεγα, γι' αυτό.
0: Κάτι ψωνίσαμε κι εμείς. Έτσι, 4 δισεκατομμύρια θα είναι οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Αλλά επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία, υπήρξε ένα θέμα στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
4: Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για όλες αυτές τις συνεργασίες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη που.
0: Αυτή λοιπόν η απάντηση. Σήκωσε πολύ συζήτηση.
1: Σήκωσε ότι κάτι σε ίσες αποστάσεις, ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρο.
0: Ότι ήταν μια διπλωματική απάντηση.
1: Ναι, μπλέκει. Ναι. Λέει ότι αυτά λύνονται με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όμως, σήμερα στην συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει μια πολύ πιο καθαρή απάντηση. Burns. Και τι λέει λοιπόν. Ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Και ότι αν χρειαστεί θα λειτουργήσουμε διπλωματικά ώστε να παρακάμψουμε τις όποιες αντιδράσεις. Αυτή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ακριβώς.
0: Από τη χθεσινή τοποθέτηση. Είναι στη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, στην Καθημερινή, σήμερα στον Αλέξη Παπαχελά.
1: Απλώς εγώ να πω ότι πώς η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει σε αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ, γιατί σίγουρα εάν αυτό δεν το ήθελαν οι Αμερικανοί, η Τουρκία θα είχε, πώς να σου πω, την άνεση να προκαλέσει και επεισόδιο κτλ. Τώρα και με την παρουσία του Γαλλικού Φαντ στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας Κύπρου και αυτά που λέει σήμερα στην Καθημερινή ο Ρούμπιο, νομίζω ότι βάζουν ένα φρένο σε αυτό που είχε ίσως, δεν ξέρω γιατί, πολλά λόγια από την Τουρκία, δεν ξέρω τι θα έκανε στην πράξη, όμως τώρα θα το σκεφτεί χίλιες φορές για να προκαλέσει κάτι εκεί όταν ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ήταν πολύ πιο καθαρή λοιπόν η τοποθέτηση στη συνέντευξη στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Σωτήρης Μητυλένα, καλά τα λόγια τα μεγάλα που ακούσαμε, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις. Να δούμε επί του πεδίου τι θα πράξουν όταν θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Έχετε δίκιο, απόλυτο, συμφωνώ με το μήνυμά σας, αλλά μόλις ακούσατε την απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά για το θέμα του καλωδίου. Συμπληρώνοντας σε αυτή τη συνέντευξη ότι για εμάς είναι αδιανόητο να συμβεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί, ενώ αναφέρθηκε και στα F-35 λέγοντας ότι ισχύουν όσα έχουμε πει και στο παρελθόν, οι νόμοι
1: είναι ξεκάθαροι,
0: είναι ξεκάθαροι
1: βέβαια,
0: και ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα των S-400 για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Πέρα από τους S-400 που πολύ σωστά είπε ο Ιωσήφ, εγώ θα τονίσω το γεγονός για την αμερικανική νομοθεσία που δεν επιτρέπει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν ξεκάθαρος ο Ρούμπιο όσον αφορά και την αμερικανική νομοθεσία.
0: Καλημέρα και στο Θάνο για παραγγελίες, λέει ήρθε ρε παιδιά. Ναι, φυσικά. Πούλησε και εξοπλιστικά. 4 δισεκατομμύριων. Το είπαμε στην αρχή, από εκεί και πέρα από τις αναφορές του για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έκανε πολλές αναφορές και για την σύγχρονη εποχή. Εκεί όπου είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητα στην περιοχή, ότι είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, είναι υπόδειγμα συμμάχου όπως είπε η Ελλάδα και θα πρέπει το παράδειγμά της να το ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη που θα πρέπει να ξυπνήσει από το λίθαργο. Και βέβαια για την ενέργεια μίλησε για τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία που έχει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την Ευρώπη και για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Ο κάθετος διάδρομος που είναι πρώτη προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα που προσφέρει και μια ασφάλεια στη χώρα μας.
1: Γεωστρατηγικός ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή πλέον η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και γεωστρατηγική ασφάλεια, και αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί όταν γίνεσαι η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και το διοχετεύεις ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τόνισε αυτό και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός. Άρα οι Αμερικανοί θα στηρίξουν αυτό τον κάθετο διάδρομο που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα και γίνεται κόμβος.
0: Τι γίνεται, παιδί μου, τι γίνεται. Θέλω να μου το πεις έτσι με την προφορά που χρησιμοποίησες, ναι, και με τον τόνο που έδωσες, ναι, στη φωνή σου.
1: Ναι. Ενεργειακός κόμβος.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Α, χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω. Όπω λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Λολότα σε κόμβο πέσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε κόμβος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γινόμαστε κόμβος, έτσι. Θυμαριά έχουμε γίνει εδώ και δεκαετίες.
7: Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Θυμαριά.
5: Και τι είναι αυτή η θυμαριά.
6: Α, χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ.
8: Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω.
9: Η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος.
5: Όπω λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Τι φλανά έχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
1: Ακριβώς. Πάντως τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
0: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του, γιατί από τη μία είναι...
1: το λες έτσι, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου,
1: το
0: γιατί
1: έτσι, από τη μία...
0: Πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια παραπάνω
1: ασφάλεια. Δεν γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάς μας στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
0: Καλημέρα Νικόλα, στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση λέει από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας την αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή. Είμαι ακροατής του Real σχεδόν από την αρχή του σταθμού, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά βρε Νικόλα και να απολαύσεις το διήμερό σου στο πανέμορφο Γήθιο. Ουι, απολαύστε το, είμαστε κόμβος. Είμαστε και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, να είμαστε και για κάτι περήφανοι. Το αναγνώρισε. Ήταν πολύ τιμητικά τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησε. Πραγματικά υπήρξε αποθέωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία Ελλάδα. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, πρέπει να επιστρέψουμε, λέει, στις αξίες που είχε η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και να διδαχθούμε από αυτές. Έλα κάτσου, πάρ' τα πάνω σου τώρα σήμερα που είσαι μέσα στην καλή χαρά, παιδιά. Ποιος την πιάνει την κάτσου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση παρακαλώ έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Καλημέρα Αβραάμ, χθες παιδιά η κατάσταση λέει με τις ΗΠΑ ήταν άνοιξα φως και πνίκα. Είμαστε καλά πελατάκια και όπως φαίνεται μας εξυπηρετούν αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Τραμπ. Έλαχε να είναι ο Τραμπ. Αλλά αυτός είναι, με αυτόν πρέπει να τα πάμε καλά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, για να μην έχουμε και τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για έναν πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Ενώ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών η οποία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας ταυτόχρονα και τη σταθερή αμυντική συνεργασία. Από την πλευρά φυσικά της αντιπολίτευσης υπήρξαν αντιδράσεις. Και για την ομιλία Ρούμπιο.
1: Στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει για παράδειγμα ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το θέμα του καλωδίου. Είπε βρείτε τα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στην συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή είναι πολύ καθαρή η απάντησή
1: πολύ
0: του.
1: Πολύ πιο ξεκάθαρος. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας είπε ότι και πρέπει να το σκεφτεί για να. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να πάει στην Πνίκα. Αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο από προχθές ήταν μάλιστα και στους δρόμους. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με το τι όφελος μπορεί να προκύψει για τη χώρα μας από αυτήν την επίσκεψη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Είναι νωρίς βέβαια για να βγάλουμε απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα.
1: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, όμως από την άλλη ήρθε εδώ, έκανε αυτές τις συναντήσεις, πήγε στην Πνίκα και ό,τι άλλο έγινε και στο παρασκήνιο και δεν πάει στην Τουρκία. Δεν πάει, δεν πήγε στην Τουρκία. Συνήθως οι Αμερικανοί, οι αξιωματούχοι, όταν έρχονταν στην Ελλάδα, κρατώντας ίσες αποστάσεις, αυτή είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, περνούσαν και μια βόλτα από την Τουρκία. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όμως κάποιο μήνυμα θέλουν να στείλουν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τα ίδια λέει μας έλεγαν και για τη Γαλλία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και τώρα υπέγραψαν με τους Τούρκους αμυντική συμφωνία. Έχεις δίκιο, είναι αυτό που είπαμε σχετικά με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να έχουμε, φοβού τους Δαναούς, γιατί όπως πολύ σωστά λες και εσύ, και οι Γάλλοι προχώρησαν σε αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Και ο Real Blogger, εγώ λέει, έχω πάλι μια άλλη αγωνία. Η Μπρέντα φοράει σήμερα μπλούζα με την αστερόεσα.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι μωρέ. Την έχεις πίσω και δεν τη βλέπω.
1: Ούτε σήμερα φορά, ούτε χθες φορούσα.
0: Χθες φορούσε, παιδιά, χθες. Κάτσε η Λάσκαρη, πρέπει να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα για να το ψάξει και ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί όπως μας λέει εδώ ο Μανώλης, είμαστε εγκλωβισμένοι στον Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης, 25 λεπτά και ακόμα δεν κινείται τίποτα. Αγαπητέ φίλε, ενδεχομένως να βρίσκονται σε ισχύ και τα έκτακτα μέτρα η ρύθμιση κυκλοφορίας για την αναχώρηση του.
1: Αναχωρεί ο Ρούμπιο.
0: Του σήμερα. Μάρκο Ρούμπιο για να πάει προς το αεροδρόμιο.
1: Ναι,
0: οπότε μήπως είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κουράγιο λοιπόν σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στον Καρέα. Τώρα μπορείς να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με περισσότερο...
6: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Κόμβος λέω.
0: Και εγώ κόμβος λέω.
2: Κόμβος, κόμβος.
0: Θα πούμε κι άλλα για τον κόμβο στη συνέχεια.
3: Dear Ursula.
0: Οπ. Dear Ursula, dear Ursula, και για την Ursula θα πούμε σε λίγο, παιδιά. Κρατηθείτε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Παιδιά, να μην δουλευόμαστε, λέει. Ο Ρούμπιο κάνει ευρωπαϊκή περιοδία και μασάζ στις χώρες που επισκέπτεται. Τουρκία, λέει, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει. Όχι, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει Πορτογαλία, Ισλανδία και στη συνέχεια επιστρέφει Ηνωμένες Πολιτείες. Oh yeah, ο Κώστας φοβάται μόνο να μην μας δέσει κόμπο, ενώ από την άλλη η Παναγιώτα λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, το ότι μας επισκέφτεται ο πιο ερωτεύσιμος Αμερικανός άντρας, δεν το είδε καμία.
2: Ναι, σωστά. Μα εγώ συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Καλά, το έχουμε καταλάβει, από χθες ναι. Το έχουμε καταλάβει.
2: Συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες τι έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Θα σας πω το μενού.
0: Έτσι, από το δείπνο.
2: Το χθες το βράδυ. Ακριβώς. Έτσι, με το. Ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίων. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο. Φάβα. Και αυτό ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Ντολμά με θαλασσινά.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Ντολμά με θαλασσινά. Και φιλέτο ψάρι. Ένα γλυκό αχλάδι.
0: Τι φιλέτο ψάρι, αφού δεν έχουμε ψάρια.
2: Τώρα, παιδί μου, μπορεί να είναι.
0: Τι τον ταΐσαμε ιχθυοτροφείου.
2: Μπορεί. Μήπως ήταν
0: ψυγμένο.
2: Μπορεί, γιατί.
0: Που δεν έχει ψάρι, αφού οι αλλοίοι οι άνθρωποι είναι συγκινητοποιήσεις.
2: Μπορεί να ήταν κάτι ψυγμένο, ξέρω
0: και
2: εγώ.
0: Μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν δηλώνουν ικανοποίηση.
2: Ακριβώς, και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τα μέτρα, από το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Ρούμπιο χθες.
0: Πού το βρήκε το ψάρι ο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
2: Να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε.
0: Κατεψυγμένο θα
2: ήταν. Κατεψυγμένο του δώσαμε του ανθρώπου. Ήρθε ολόκληρο υπερατλαντικό ταξίδι και εμείς του δώσαμε κατεψυγμένο. Λοιπόν, μετά είχε ένα γλυκό με αχλάδι. Ωραίο θα ήταν, αρέσει και. Γιατί κάνεις έτσι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Α, και ελληνικά κρασιά, φυσικά.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε.
2: Εσύ γιατί όταν μιλάω. Δεν του αρέσει τίποτα του Λάσκαρη, να ξέρει. Τίποτα με αυτά.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τον ενθουσιασμό.
2: Δεν μπορεί τον ενθουσιασμό μου, όχι, δεν τον. Δεν
0: άκουσε
2: τον
0: και για το πιο ερωτεύσιμο Αμερικανό ναι. Πολιτικό κτλ.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και του πέσε βαρύ του ανθρώπου.
2: Ναι.
0: Τώρα όμως, μιας και μιλάμε για διατροφή, πέρα από αυτό, υπάρχουν ωφέλη της διατροφής, κυρίως στη δυσθρεψία ηλικιωμένων ατόμων. Και καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας. Και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel της Nutritia και ροφήματα και κρέμα και με καταπληκτικές γεύσεις. Μπανάνα, φράουλα, βανίλια, ακόμα και σοκολάτα.
2: Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση. Ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φαίνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, παρακαλώ. Επισκέψτε το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Ρε, πείτε, λέει, ότι τον ταΐσαμε μπακαλιαράκια και ρετσίνα και αφήστε τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, δεν το είπαμε εμείς. Το είπε η Παναγιώτα. Τι να κάνουμε. Τις αρέσει της Παναγιώτας. Όπως και της Αμαλίας.
2: Τι να κάνουμε. Γούστα
0: είναι αυτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, αν δεν ταιριάξουν, δεν θα συμπεθεριάσουν, που λέγει και η παροιμία. Και τώρα που λέω για να ταιριάξουν και να συμπεθεριάσουν και τα λοιπά, ναι, τι γίνεται, ρε Αμαλία, με τις έρευνες για τους γάμους. Θέλω να μου πεις πού καταλήγουν.
2: Οι κακές, λέει, συνήθειες που οδηγούν ένα στους πέντε σε χωρισμό.
0: Όπα. Όπα.
2: Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει, λέει, σοβαρή πίεση στις σχέσεις. Με σχεδόν ένα στους πέντε ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου του συνέβαλαν στο χωρισμό.
0: Περίμενε. Όταν λέμε οι νυχτερινές συνήθειες, τι να ξυπνάει, ας πούμε, για να πάει στο μπάνιο, να κάνει άστατο ύπνο, δηλαδή να κοπανιέται χέρια, πόδια κτλ.
2: Στην κορφή τη λίστα, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα των παραπώνων, είναι το ροχαλιτό. Το 17% λοιπόν έχει τερματίσει μια σχέση λόγω των ενοχλητικών συνηθειών ύπνων του συντρόφου του. Από το δυνατό. Πρόσεξε, αυτό είναι γενικότερα. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν με νοιάζει αν είσαι καλή, αυτό, καλό κτλ. Αν δεν κοιμάσαι σωστά και έχει κακέ συνήθειε, σε χωρίζω. Ένα στου πέντε. Ροχαλιτό το ένα.
0: Άμα κάνει και έτσι και μασάρει στο τέλο, εντάξει, λογικό είναι.
2: Λοιπόν, επίση.
0: Εσύ ροχαλίζει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Και ο Γιάννη ροχαλίζει. Και ο Γιάννη ροχαλίζει.
0: Καημένη, Γιάννη.
2: Το να βλέπει κανείς τηλεόραση λύση στο κρεβάτι ενοχλούσε το 24%.
0: Ενώ... Α, εγώ το κάνω αυτό.
2: Ναι, και εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς τηλεόραση.
2: Και εγώ μαζί.
0: Και έχω και βλάψιμο μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω και πολιτική συζήτηση. Ή βουλή. Με αυτά κοιμάμαι.
2: Ναι.
0: Για
2: έχει
0: να καταγράφει
2: πρόβλημα.
0: Ο εγκέφαλος το υποσυνείδητο.
2: Ναι. Ναι. Ενώ λέει το 18% είχε αντίρρηση για το ότι ο σύντροφός του σηκωνόταν επανειλημμένα για τουαλέτα.
0: Δεν στο παγκόπ. Εγώ στο είπα πρώτο αυτό.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν να σε ενοχλεί να πει. Και τι να κάνω, πώς να κρατηθώ.
0: Εσύ περίμενε. Τα δύο πρώτα τα κάνεις. Και ροχαλίζεις και βλέπεις τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Σηκώνεσαι και τη νύχτα.
2: Τρεις φορές.
0: Καλά πάμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Επίσης λέει το ρε παιδί μου να τρώει κάποιος την ώρα που κοιμάσαι. Και τι να τρώει, πατατάκια. Δεν μπορεί ο άλλος να το ανεχτεί αυτό. Σου λέει τρως που τρως, τρως και πατατάκια. Κάνεις θόρυβο, σε χωρίζω.
0: Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Τώρα τα πατατάκια είναι μια μικρή απόλαυση της καθημερινότητας.
2: Ναι.
0: Θα είναι τώρα αυτός λόγος διαζυγίου.
2: Είναι.
0: Εντροπής.
2: Είναι.
0: Εντροπή.
2: Λοιπόν, επίσης λέει να ακούει κανείς μουσική στο κρεβάτι.
0: Ναι.
2: Να μιλάει κανείς στον ύπνο του. Τι να κάνει, που δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που μιλάει στον ύπνο. Και υπνοβασία.
0: Παιδιά, η κάτζου πρέπει να τα κάνει όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος, δηλαδή.
2: Λοιπόν, και λέει υπήρχαν ορισμένες απαντήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μία συμμετέχουσα στην έρευνα ανέφερε ότι ένας πρώην σύντροφος έμενε ξύπνιος παρακολουθώντας πολεμικές εκπομπές όλη τη νύχτα, ενώ μια άλλη αποκάλυψε ότι το να τρώει ο σύντροφός πατατάκια στο κρεβάτι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Εντάξει, αυτή τη δικαιολογώ, ρε παιδί μου, γιατί τώρα άμα.
2: Σε χωρίζω όλος... πάρα αυτά, λέει ο Γιάννης.
0: Ροχάλη, έτσι έστειλε. Καλημέρα, Γιάννη!
1: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
2: Τα κάνεις όλα, τρώω εγώ πατατάκια στο κρεβάτι!
0: Καλημέρα,
2: δεν τρέπεσαι! Δεν τρέπεσαι!
0: Τώρα έχεις και λόγο, έχεις την επιστήμη μαζί σου!
2: Μα,
0: τα αποτελέσματα της έρευνας!
2: Οι ακαδημιακοί μιλήσανε, οι ακαδημιακοί!
0: Έτσι, μπράβο! Εντάξει, αυτό τώρα, παιδιά, με το ροχαλιτό είναι βάρβαρο. Δηλαδή είναι μαρτύριο.
2: Γιατί τα πατατάκια κρατσακρούτσα, δεν είναι βάρβαρο.
0: Τα πατατάκια τώρα και όλα τα υπόλοιπα και να τρως κλωτσές, μπουνιές κτλ. Γι' αυτό εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου στην κρεβατάρα μου και να έχω ήσυχο και το κεφάλι μου.
2: Ροχαλίσεις, λέει, σαν αποστρωτήρα. και τηλεόραση. Τα πατατάκια σκόψε εδώ και χρόνια.
0: Πάλι καλά. 9 παρα 20 ώρα, πάμε να μάθουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί μάλλον αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε αρκετά. Είναι η ώρα που αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα μας πει τώρα τι συμβαίνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Καλημέρα, ισχύει είναι μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της αποχώρησης του Ρούμπιο. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας, μάλλον έχει διακοπεί ήδη. Στην άνοδο της Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, λόγω των τροποποιήσεων είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Να μην το πω
0: αυτό. Ναι, όχι τίποτα, κάτι σημειώνω εγώ.
4: Έχει γίνει
0: ναι,
4: αγαπημένη
0: ναι.
4: Ατάκα.
0: Ναι.
4: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
4: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Έχει αρκετά. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
6: Μην κακομιλάς σε μένα και τραφείγω. Ακούστε πάω πουθενά.
0: Α, εδώ έχουν γίνει πράγματα. Εδώ έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία. Συνωμοσία.
4: Έχω κι άλλα πάντως από.
2: Όχι, φτάνει, πες τα γρήγορα.
0: Η ταλαιπωρία είναι στη δεύτερη ώρα.
4: Την δεύτερη ώρα θα πω τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει.
4: Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας.
0: Ένα μήνυμα από το Διονύση, ναι, μόνο που λέει: σίγα βρε Παναγιώτη, μην ξεχάσεις τη Δευτέρα τον ελληνικό και το παξιμάδι για το πράσινο καλαμάρι. Σου λέει ο φίλος εδώ ο Διονύσης, γιατί την Κυριακή έχουμε και ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Να αγριέψουν λίγο τα πνεύματα, γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
0: Τα λέει και ο πρόεδρος. Είναι και πανάθα.
2: Ξέχασα άλλον ένα λόγο διαζυγίου. Για το.
0: Έλα.
2: Ναι, όταν τραβάς τις κουβέρτες.
0: Όταν, καλά, εντάξει.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ ψηλά αυτό.
0: Κάσους μπέλι.
2: Ναι, κάσους μπέλι ακριβώς. Όταν τραβάς τις. Ναι, πάντως οι ερευνητές που έκαναν τη συγκεκριμένη μελέτη λένε ότι πρέπει να δείχνεις, παιδί μου, κατανόηση. Δηλαδή, υπάρχει διαζύγιο ύπνου. Διαζύγιο λόγω ύπνου. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, και ο κακός ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την υπόμονη. Ωστόσο, πρέπει, λέει, να δείχνουμε συμπόνια και κατανόηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Και να τρώει άλλο πατατάκια και να βλέπει τηλεόραση και να, ξέρω εγώ, να τραβάει τις κουβέρτες, να ρογαλίζει. Όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να πηγαίνει στην τουαλέτα.
0: Η Ελώνα ρωτάει, το δικό μου τον ενοχλεί το φως επειδή διαβάζω. Λέτε να με χωρίσει.
2: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν το λέει η έρευνα πάντως.
2: Δεν το λέει, όχι.
0: Κοιμήσου ήσυχη. Καλημέρα και σε σένα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και λέει: ένα ελικόπτερο να τον πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά, πρέπει να γίνει όλη η πόλη μπάχαλο.
2: Εντάξει, έχει και ένα δίκιο τώρα.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Θάνος λέει: ο Σύφ σου έχει στήσει εσωτερικό δίκτυο ο Βολάνιος. Δεν είναι μόνο ο Βολάνιος, είναι και ο Σαπρανίδης που συμμετέχει στη συνωμοσία, είναι και ο Αγοραστός που συμμετέχει στη συνωμοσία, αλλά άλλος είναι ο Ιθήνων Νους. Ο επικεφαλής της οργάνωσης. Έχω μάθει εγώ.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία επανέρχεται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και λέει: ήταν καταπληκτική ομιλία με βαθύ νόημα και με φόντο αυτό που ο ήλιος το έβλεπε κατάματα και το λατρεύουμε όλοι. Ο επισκέπτης αξιοπρεπής. Καλημέρα και καλή συνέχεια, Αγγέλικα, να είσαι καλά. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι βλέπουν με τελείως αρνητικό πρόσημο τη συγκεκριμένη επίσκεψη και κρατάνε και μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τα αποτελέσματά της. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βλέπουν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο και ότι θα βοηθήσει, ότι θα έχει όφελος για τη χώρα μας. Ο Μανώλης στέλνει μήνυμα, ύστερα από 42 λεπτά σταματημένοι, τώρα σιγά σιγά ξεκολλάμε, ευτυχώς.
1: Ναι, γιατί πληροφορίες λένε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Μάρκο Ρούμπιο, είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Οπότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι σταδιακά.
0: Να, και ο Αλέξανδρος που είναι στο αεροδρόμιο επιβεβαιώνει αυτό που μόλις είπε η Αμαλία. Πριν λίγο έφτασε, λέει, η αποστολή Ρούμπιο στο αεροδρόμιο και αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει: ένα ελικόπτερο και για μας που έχουμε στήσει αντίσκηνο στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, υπάρχει. Κάνε κουράγιο, φίλε. Τώρα λογικά θα ανοίξουν οι δρόμοι. Είναι ταλαιπωρία, έτσι. Για να σας πω εγώ κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Έχετε επισκεφθεί το Πήλιο? Είναι πραγματικά μαγευτικό το βουνό των Κεντάβρων, ναι, γιατί συνδυάζει και βουνό και ξέρετε, θάλασσα και εξαιρετικά τοπία. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η Lepas, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη Travel Kits, signature φουλάρια και πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κεθαράκι και πένες, γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ιωάννη. Γιατί έχουν βγει όλοι και πανηγυρίζουν που ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Τουρκία και ο Τραμπ πριν δύο μήνες πήγε στην Τουρκία, αλλά δεν πέρασε από την Ελλάδα. Εκεί ήταν η σύνοδος κορυφής όμως του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μια επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και ο Δημήτρης, πώς το είχε πει ο Σαββόπουλος, τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουν πολύ από την αλήθεια, αφιερωμένο στον Μάρκο. Καλημέρα, Δημήτρη, που τουλάχιστον τα λες και τραγουδιστά. Δεν μου λες, Δεσποινή Σαμαλία,
1: ναι, ναι.
0: Που είχε και ο Κώστας Βουτσάς, πιστεύεις στα θαύματα?
1: Στα θαύματα.
0: Ναι. Έλα τώρα, μην με απογοητεύει.
1: Πιστεύω.
0: Γίνονται θαύματα.
1: Πώς δεν γίνονται θαύματα?
0: Ακόμα και στις ημέρες μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άκου,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Αλλά τώρα... στα θαύματα, βέβαια, ναι.
0: Α, άκου ένα θαύμα, λοιπόν, το οποίο συντελείται.
2: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση του δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
0: Έχουμε πετύχει οικονομικό θαύμα λοιπόν τα τελευταία χρόνια και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος. Άρα ακόμα και στις ημέρες μας γίνονται θαύματα. Για να μην μου λες εσύ μετά ότι δεν πιστεύεις στα θαύματα.
1: Είπα, πιστεύω σε κάποια θαύματα, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Οικονομικό θαύμα λοιπόν συντελείται. Που έλεγε και ο πολιτευτής της Νίκης, τον θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια αυτό το θαύμα, το κακό είναι ότι δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Συντελείται όντως στα δημόσια οικονομικά
1: και στους δείκτες. Ναι, βέβαια.
0: Συντελείται.
1: Βέβαια,
0: αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό το θαύμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει να το δούμε και εμείς αυτό το θαύμα. Δηλαδή να περάσει και σε εμάς κάποια
1: στιγμή. Μήπως να βάλεις γυαλιά και δεν βλέπεις καλά.
0: Να φας
1: λίγο, λίγο ψαράκι παραπάνω.
0: Αφού δεν έχει ψάρια.
1: Θα φάει κάτι ψημένα.
0: Τι άλλο, να φάω καρότα.
1: Καρότα, φάει καροτάκια.
0: Ναι. Γιατί εγώ το θαύμα δεν το βλέπω να έρχεται. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ, γιατί χθες τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από καιρό, με αφορμή και όλα τη σύλληψη του φίλου του Καμπούρη
1: ναι, ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει,
0: λέει και καιρός ήταν, είχαν αργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και ταυτόχρονα έκανε και την πολιτική του εκτίμηση για τις επικείμενες εκλογές και το τι μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο.
3: Μητσοτάξης θα έχει πάνω από 35. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33 ναι. Και πήγε 40 απλά. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται.
4: Μπορεί να είναι κυβέρνηση δύο κομμάτων. Της Νέας
3: μπορεί
4: Δημοκρατίας
3: και
4: του ΠΑΣΟΚ.
3: Μπορεί και τριών.
4: Μα το ΠΑΣΟΚ έχει συνεδριακή απόφαση ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τρίχες. Τρίχες και ο λίγο κατσαρές μάλιστα.
4: Μπορεί να είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης στις επικείμενες εκλογές.
3: Ο Μητσοτάκης, δεν... εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, από εκεί πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία.
1: Λειψανδρία έχει. Λειψανδρία η Ευρώπη.
0: Θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός του χρόνου τέτοια
1: μέρα. Θα μας την κλέψει.
0: Εκτός αν μας τον πάρει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να κάνω τέτοια. Δηλαδή με την Ευρώπη έχουμε που έχουμε τόσα ντράβαλα τώρα και θα μας κάνει και αυτό.
1: Όχι.
0: Πώς να αντέξουμε δηλαδή.
1: Δεν δε μπορούμε να αντέξουμε πάρα πολλά αυτά που κάνει η Ευρώπη. Φτάνει.
0: Τίποτα άλλο δηλαδή. Αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ναι. Τρίζη και η καρέκλα της αγαπημένης σου, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, την έχω μες στην καρδιά μου την έχω.
0: Πρέπει να την έχεις, γιατί να ξέρεις σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει γενέθλια.
5: I thank Greece for being our European Aspida.
0: Είμαστε ασπίδα.
1: Ασπίδα είμαστε.
0: Όπως λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μην κάνει τίποτα. Ούτε για τα ενεργειακά, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι, θα της πεις χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: καλά να είναι, είπα εγώ.
0: Να μας περιποιείτε.
1: Να μας περιποιείτε, ναι.
0: Έτσι, τόσο
1: όντως.
0: Πολύ που μας σκέφτεται ναι. Με τα μέτρα τα οποία παίρνει.
6: Dear Ursula.
0: Dear Ursula, που λέει και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Θα πρέπει να πάμε όμως σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Ήθελα να σας κάνω ένα εκτενές.

0: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.